0: σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες
1: καλά, καλά.

0: και στα χέρια σου απάνω γέρνω σαν λιγάρια.
1: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησε.

ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Ήταν 40 διάσημοι και διαζευμένοι. Εκείνος 26, άγνωστος αρχαιολόγος. Όταν τη ζήτησε να τον παντρευτεί, εκείνη είπε όχι για 2 ώρες. Είμαστε στην Αγγλία, φίλες και φίλοι, 1930. Ο Max Mallowan, 26 ετών, στέκεται στο βρεμένο έδαφος των κλωτόπων. Βρέχει, ο ουρανός είναι γκρίζος. Δίπλα του η Αγκάθα Κρίστη, 40 ετών. Τον κοιτάζει με μάτια που έχουν δει πολλά. «Παντρέψουμε», της λέει. Η Αγκάθα δεν απαντά αμέσως. Κοιτάζει μακριά, σκέφτεται. «Όχι», λέει. «Ο Μαξ δεν τα παρατά. Γιατί? Είμαι πολύ μεγάλη για σένα. Θα σε κουτσομπολεύουν. Η αδελφή μου θα ανατιναχθεί. Η κοινωνία θα γελάσει. Εσύ ο ίδιος θα μετανιώσει σε λίγα χρόνια». «Όχι, δεν θα μετανιώσω», απαντά εκείνος. Η Αγκάθα το κοιτάει στα μάτια. «Μαξ, δεν ξέρεις τι ζητάς. Ο πρώτος μου γάμος κατέρευσε δημόσια. Εξαφανίστηκα για 11 ημέρες. Ο τύπος με έκανε θέαμα. Δεν αντέχω άλλη μια αποτυχία. Δεν αντέχω άλλο πόνο». «Δεν σου ζητώ να μην πονέσεις ποτέ», της λέει. «Σου ζητώ να μην φοβάσαι μαζί μου». Η Αγκάθα σιωπά. Σκέφτεται την ημέρα που βρήκε το αυτοκίνητό της εγκατελειμμένο. Τη μέρα που η φωτογραφία της ήταν σε κάθε εφημερίδα. Τη μέρα που οι άνθρωποι σταμάτησαν να την βλέπουν ως άνθρωπο και άρχισαν να την βλέπουν ως θέαμα. Τι ήθελε πραγματικά? Ήθελε να ησυχάσει. Ήθελε κάποιον να την κοιτάζει χωρίς να θέλει κάτι πίσω. Και ο Μαξ δεν ήθελε τίποτα, μόνο εκείνη. Η συζήτηση κράτησε 2 ώρες. Εκείνος της είπε: «Δεν με νοιάζει η ηλικία σου, δεν με νοιάζουν τα κουτσομπολιά. Δεν με νοιάζει τι είπε ο τύπος για σένα. Με νοιάζει εσύ, η φωνή σου, το μυαλό σου, ο τρόπο που σου κοιτάς τα αγκία στην ανασκαφή, σαν να είναι παιδιά σου». Και εκείνη του είπε: «Φοβάμαι». Εκείνος απάντησε: «Κι εγώ». Εκείνη ξαφνιάτησε: «Εσύ φοβάσαι? Φοβάμαι μήπως φύγεις. Φοβάμαι μήπως πεις ναι και μετά το μετανιώσεις. Αλλά προτιμώ να ρισκάρω παρά να μην στο ζητήσω ποτέ». «Η Αγκάθα άφησε να αναστεγνάμω. Θα το σκεφτώ», ο Μαξ αμογέλασε. «Σκέψε όσο θέλεις. Εγώ δεν φεύγω». Δεν έφυγε, φίλες και φίλοι. Το Σεπτέμβριο του 1930 η Αγκάθα Κρίστη και ο Μαξ Μάλουαν παντρεύτηκαν. Η κοινωνία ψιθύρισε. «Θα το μετανιώσει, θα χωρίσουν σε 2 χρόνια. Έμειναν μαζί 40 χρόνια, μέχρι το θάνατό της. Η Αγκάθα που είχε γράψει για δολοφονίες, πτώματα, δηλητήρια και άλλη τους γρίφους, δεν έγραψε ποτέ για εκείνη τη νύχτα. Ούτε στα απομνημονεύματά της, ούτε σε κανένα βιβλίο. Αλλά σε μια επιστολή προς τον Μαξ που βρέθηκε μετά το θάνατό της έγραφε: «Εκείνη τη βραδιά στη βροχή κατάλαβα ότι ο μεγαλύτερος γρίφος δεν ήταν ποιος σκότωσε ποιον. Ήταν γιατί εμείς οι άνθρωποι προτιμάμε να μένουμε δυστυχισμένοι παρά να ρισκάρουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Εσύ με έμαθες να ρισκάρω». Ο Μαξ την έδαψε το 1976, πέθανε 2 χρόνια μετά. Το 1978 τον έθαψαν δίπλα της.
2: Εσύ θα κλάψω, ηρέμησε.
1: Κάτσε.
2: Πριν πρωί τώρα, δηλαδή, δάκρυσα. Ένα δάκρυ κύλησε. Δηλαδή, αυτό βρήκες. Με συγκίνησες. Αλλά με ξάφνιασες. Δεν είσαι ο Λουκάκης που αγάπησαμε. Εγώ πρέπει να βάλεις κάτι γαργαλιστικό. Κάτι
1: ναι, κάτι γίνονται και αυτά.
2: Και μου βάλες τώρα αυτή τη ρομαντζάρα του 1930, η Άγκαθα Κρίστη και εδώ και
1: επειδή
2: εκεί. Και,
1: ήταν, επειδή...
2: και την έθαψε και 2 χρόνια μετά την ακολούθησε και βρέθηκαν στον παράδεισο και κάνανε εκεί ένα τσιμπούσι τρομερό.
1: Επειδή ήταν η Αγκάθα, όχι η Αγκάθα, η Αγκάθα Κρίστη. Επειδή ήταν και αυτό.
2: Αγκάθα τη λένε.
1: Έτσι λες εσύ.
2: Έτσι λέω εγώ, έτσι τη λέω. Όταν τη γνώρισα, τη έλεγα Αγκάθα, Αγκάθα. Και προχώρα. Μην στεναχωριέσαι. Το κορίτσι μας. Ωραία. Καλημέρα.
1: Είναι. Λέει, είπα αυτή την ιστορία γιατί κάποια στιγμή με αφορμή την Αγκάθα Κρίστη, μια επώνυμη για τα λοιπά, ότι δεν είναι μια ιστορία μυστηρίου αυτή. Την είπα για να καταλάβουμε, γιατί χτες είχα μια κουβέντα με κάτι φίλους εκεί στη Ρακέτα, ότι έψαχνε ένας θάρρος για να βρει να κάνει κάτι. Τώρα δεν μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες και δεν κάνει. Ήθελα να σας αποδείξω και βρήκα αυτή την ιστορία ότι δεν χρειάζεται θάρρος για να λύσεις ένα έγκλημα. Φέρει πίνα από αυτά.
2: Χρειάζεσαι θάρρος για να παντρευτείς, ρε
1: φίλε. Χρειάζεσαι θάρρος για να καταπολεμήσεις το φόβο σου.
2: Πράσε, να παντρευτείς είναι. Εκεί πρέπει να πάρουμε το θάρρος εμείς οι άντρες, να πάρουμε βαθιά ανάσα, να κάνουμε το σταυρό μας και να βουτήξουμε στο χαράκομα. Λέμε, όταν φάμε τη φέρα, τη φάμε. Συμφωνείτε, κυρία? Ωραία. Περπατημένος άνθρωπος, μας πει στα μαλλιά του. Άκου τον παλιό να πούμε. Άκου εδώ.
1: Δεν βλέπω
2: άκου εδώ τα αγόρι μας. Αλλά προχωρά. Thank you. Buongiorno a tutti. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε 6 και 8 πρώτα λεπτά. Τα αγόρια μας εδώ δίπλα είχε μεταγραφικές ανησυχίες χθες το βράδυ. δεν ξέρω, περίμενα κάτι καλύτερο σήμερα. Εδώ ήρθε Taylor Swift, φίλε. Λυκνίστηκε, χόρεψε. Την κοιτάγαν όλοι εδώ, είχαν βάλει απαγόρευση φωτογραφίες, είχαν βάλει ρήτρα εμπιστευτικότητας, ότι θα πει κανείς ότι την είδε, ότι θα τη φωτογραφίσει κανείς. Και εσύ, δίπλα στον Καρλάφτη, παντρεύτηκε τα αγόρι μας, πανάθα. Αυτό είναι θάρρος. Ο Καρλάφτη πήγε και παντρεύτηκε στα 20 φεύγα του.
1: Θυμάσαι τότε που ήμουν στο Go, αυτή την εφημερίδα για κοσμοπολίτικα κτλ. Ήταν μια συνάδελφος η οποία πραγματικά έβρισκε όλες τις ειδήσεις. Δηλαδή μπορούσε να σου ξετρυπώσει επώνυμο, από πού να σας πω τώρα, μέσα από το γιότ του Μπέζος. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα, γιατί μου το είπε ο Χρήστος, το είπαμε αυτό χτες στο γραφείο και κάτσα και το ψάξα λίγο. Αυτή η κοπέλα ήταν η κοπέλα η οποία πήρε συνέντευξη και από τον Καρλάφτη και από τη γυναίκα του και από την Swift. Πώς τρύπωσε, τι έκανε, πώς πήρε και το έγραψε τώρα κάπου, σε μεγάλο έντυπο δουλεύει. Ο Θεός και η ψυχή της, αλλά πάντα, δηλαδή...
2: Τι είναι ρεπόρτερ, αγόρι μου.
1: Ναι. Ξετρύπωνε.
2: Εμείς δεν μπορούμε μια μεταγραφή να πούμε.
1: Ξετρύπωνε σφαίρες και να μου πεις πού το είδες. Είδα τη συνέντευξη του Καρλάφτη, της κοπέλας του και της Taylor Swift, πως, γιατί ήρθε, ξέρω εγώ και τα λοιπά και τι έγινε, στην ηλεκτρονική μορφή του μέσου που δουλεύει.
2: Ναι. Καρλάφτης, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις για τον πολύ τον κόσμο. Είναι από τα μεγαλύτερα αστέρια του American Football, Έλληνας. Όχι Έλληνα δεύτερη γενιά, παιδί δικό μα εδώ μεγαλωμένο στην Ελλάδα κτλ. Που τον πήραν 18 χρόνια
1: εκεί. Όχι, 13 μου φαίνεται.
2: 13-15 πόσο που τον πήρανε, αθηρίο και μισό τη φύση. Από του καλύτερου quarterback στο NFL κτλ. Συμβόλαια εκατομμυρίων επί εκατομμυρίων. Αποφάσισε στα 20 φεύγα του, γιατί δεν είναι μεγάλο, να βάλει θηγιά στο λαιμό. Έκανε το απομονωμένο διάβημα και επειδή το αμόρε τη Taylor Swift τη. Μαλακοράφτρο, έτσι δεν είναι. Taylor Swift. Μαλακοράφτρο. Η Swift, μαλακιά, ράφτρα. Σκέψτε τον αργά καριέρα στην Ελλάδα και σε λέγανε μαλακοράφτρο. Το νούμερο ένα όνομα στην παγκόσμια pop μουσική σκηνή. Έτσι, δισεκατομμυριούχος. Η πρώτη γυναίκα που ξεπέρασε την υπηρεσία τη. Σαν τη Μαντόνα. Η Μαντόνα έχει φάει τη σκόνη τη, εδώ που τα λέμε. Κάπως έτσι. Και επειδή και αυτή έχει αμόρε από τον ίδιο χώρο συμπαίκτη του Καρλάφτη ο δικό τη, ήρθε εδώ πέρα και έγινε ο χαμός του χαμού. Ωραία πράγματα. Αυτά περίμενα να μου πει. Τα γαργαλιστικά, τις λεπτομέρειες.
1: Δεν θέλω να σου πω κάτι.
2: Πώς χόρεψε, τι χόρεψε. Αν φορούσε μίνι, αν φορούσε αυτό.
1: Τα διάβασα.
2: Και τώρα μου διαβάζει για την Άγκαθα Κρίστο το 1934. Που αυτό. Ψυχοπλάκωσε πριν.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, αγελάσεις. Όταν εμφανίστη ο τύπος αυτός στο ελληνικό κοινό. Γιατί εμένα μου αρέσει πολύ το American Football και το παρακολουθώ.
2: Με καθόλου.
1: Και τα Super Bowl.
2: Δεν το καταλαβαίνω καταρχάς.
1: Τα έχω δει σχεδόν όλα τα Super Bowl και ας είναι ξημέρωμα, δεν με ενδιαφέρει. Έρχομαι κατευθείαν δηλαδή εδώ. Το θέμα είναι όταν εμφανίσει αυτός, ξέρεις που βγάζανε λεπτομέρειες και τα λοιπά. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα περισσότερα κιλά από αυτόν και έπινα μητρικό γάλα μέχρι 5 χρονών και όλοι λέγανε θα γίνω κύκλοπας και μπράβο σε μαγαζί. Αυτός γιατί έγινε έτσι και εγώ έμεινα.
2: Σύλπε ένα έντσιμο.
1: Έλατε.
2: Ένα έντσιμο το σοδά.
1: Αυτό δεν καταλάβαινε. Όλοι βλέπαν έτσι μωρό που γεννήθηκα και η μάνα μου με θύλαζε μέχρι 5 χρονών και τα λοιπά. Γιατί λέει μα θυλάζει πολύ. Και όλοι λέγανε εκεί στη γειτονιά που αυτό το παιδί πώς θα γίνει. Και, και μετά έγινε σημείο της προσθέσεως. Έμεινα.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά αυτό που λες όμως. Από μακριά βλέπουν κάποιους αθλητές. Νομίζω ότι είναι θηρία. Πραγματικά δηλαδή. Και τελικά είναι, άμα τους από κοντά, μισές μερίδες. Δηλαδή, έβλεπε εσύ Ρενάτο Σάντσες, για παράδειγμα, στην τηλεόραση. Δεν λέει τι σχηρίο είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Ένα κεφάλι του ρίχνω.
1: Ίσα με μένα είναι.
2: Όπως έχω ξαναπεί. Και η Ανούρη, τόσο. Σμολ φοράει.
1: Άντε.
2: Σμολ η φανέλα του είναι σμολ. Σμολ, εδώ είναι σμολ, σαν του σιώπη.
1: Ο σωματότυπος φαίνεται ότι είναι.
2: Δεν είναι. Είναι, εντάξει, είναι. Αλλά είναι μινιόν, πώς να σου πω. Είναι φέτες. Αλλά είναι μινιόν. Δεν είναι. Νόμιζα να δω κανένα νταμάρι, κανένα. Πάλμερ Μπράουν, α πούμε, γιατί αυτό πραγματικά είναι θηρίο. Και βλέπει ένα μηνιόν παιδάκι, α πούμε, και λέει, αυτό είναι, μήπω είναι κανένα ξάδερφο. Αλλά είναι, ξέρεις, διαφορετικό το μάτι από από αυτό που βλέπεις πραγματικότητα. Κυρίες και κύριοι, αγαπημένα παιδιά, κοντά μας τα πάντα. Έχουμε εδώ τον ακίνητο ρεπόρτερ, Παύλα, ανοίχτε αυτή, ταλέντων. Δημήτριος Λουκάκιος εδώ να μας πάρει χέρι-χέρι και να μας πάει παντού που γουστάρετε και αγαπάτε. Έχουμε πιλοτάρχη εδώ, Νίκο Τσιπλάκη, αγωνιά. Τι μου λες τώρα μεταξύ μας. Αύριο, πού θα έχεις περισσότερη αγωνία? Στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο ή στο Βαλένθια Παναθηναϊκός στο μπάσκετ?
1: Στο Βαλένθια.
2: Κάτσε να ακούσω αν original τώρα.
1: Γιατί μου λέει στα ακουστικά εμένα.
2: Στη Βαλένθια.
1: Στο μπάσκετ. Μου λέει στα ακουστικά.
2: Σου κάνω τέστα εδώ να.
1: Καλά, ποιο Παναθηναϊκός δεν θα έχει στο Βαλένθια και θα έχει στο ντέρμπι στο
2: πέρα. Σε καλά, με τον Ολυμπιακό παίζουμε.
1: Εκεί.
2: Βαβαγε.
1: Το άλλο.
2: Στην παλιά σχολή.
1: Διακυβεύεται να πούμε
2: η
1: παρουσίαση στο Final Four.
2: Έχουμε θέμα τώρα. Όλα τα έχουμε, αλλά θα το δούμε. Εντάξει, οκ.
1: Ευτυχώς που
2: την ώρα που τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο.
1: Ναι, ευτυχώς που κατησύχασε ο Γιαννακόπουλος τον κόσμο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο T-Center.
2: Γιατί ποιο τα έγραφε, μωρέ, έψε κάποιο τώρα μια βλακεία τώρα.
1: Όχι, είπε κάποιο, ξεκίνησε.
2: Ποιος?
1: Είπε κάποιο.
2: Ποιος?
1: Ξέρω εγώ, ένα συνάδελφο από αυτού που.
2: Που τα ξέρουν όλα.
1: Που δουλεύει στο Sport DNA, που είναι επικεφαλής. Δεν το δε στο βίντεο.
2: Όχι.
1: Αυτό τα ξεκίνησε όλα. Είναι κάνει μαζί με έναν άλλον, δεν ξέρω τι αυτή η εκπομπή, τι είναι διαδικτυακή, τι είναι τώρα. Και του λέει ο άλλος, και περιμένουμε, του λέει το αυτό και λέει, γιατί θα είσαι σίγουρος, του λέει ότι θα γίνει εκεί. Εδώ και μια εβδομάδα έχει γίνει.
2: Ίντρικα, ναι, χαμπάρι εδώ πάλι.
1: Ναι, είσαι σίγουρος, του λέει ο άλλος, τι εννοείς εγώ, ναι, στο T-Center θα γίνει εκεί. Είσαι σίγουρος, του λέει, θα γίνει εκεί.
2: Έβαλε την Ίντρικα μέσα. Ναι.
1: Και ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αλλά δεν ξέρω, κάποιοι δημιουργούν καταστάσεις, ρίχνουν άδεια να πιάσουν γεμάτα στη ζωή τους.
2: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Όλοι αυτοί πετυχημένοι.
2: Μην κρίνεις ή να μην κριθείς.
1: Εμένας με κρίνουνε.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είναι. Όχι, ότι ο καθένας. Απλά.
1: Εγώ θέλω να κρυθώ.
2: Σε πράγματα που δεν ξέρεις, μην.
1: Όχι, όχι. Θέλω να κρυθώ πραγματικά. Όχι σαν άνθρωπος. Με ενδιαφέρει σαν δημοσιογράφος. Έτσι κι αλλιώς δημοσιογράφος. Ο άλλος με μάζεψε από τα γήπεδα και με φέρνει.
2: Σαν άνθρωπο αγόρι θα σε κρίνει
1: σαν
2: η γυναίκα σου και το παιδί σου.
1: Κάνεις λάθος. Σαν άνθρωπο σε κρίνει και η κοινωνία.
2: Η κοινωνία πού σε ξέρει η κοινωνία?
1: Πού με ξέρει?
2: Πού σε ξέρει? Απ' έξω, απ' έξω σε βλέπει. Τι κάνεις μέσα στο σπίτι σου? Κάνεις λάθος.
1: Άνθρωποι οι οποίοι.
2: Όχι.
1: Άκουσε, κάτσε να σου πω.
2: Άλλο η δημόσια εικόνα σου και άλλο η εικόνα σου. Την ώρα που κλειδώνει την πόρτα.
1: Δεν ξέρει έναν άνθρωπο τώρα τι γίνεται. Ένα άνθρωπο δεν είναι μόνο του με την οικογένειά του. Έχει φίλου. Έχει διαπροσωπικέ σχέσει. Πηγαίνει σε καφενείο. Πηγαίνει σε αθλητικό χώρο, πηγαίνει από εδώ, από εκεί, συναναστρέφεται με κόσμο. Στις συναναστροφές λοιπόν με κόσμο, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κρίνεται καλός, εντάξει, δεν λέμε για το αυτό που είναι απατεώνας ή οτιδήποτε, επειδή υπάρχει η ελληνική παροιμία και ο θυμόσοφος λαός, παροιμία, ο θυμόσοφος λαός έχει πει ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, τα μαθαίνεις. Αν εμείς είμαστε μια παρέα φερειπίν σε ένα αθλητικό σύλλογο, στον Πάτη, και εσύ είσαι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση υγείας, χρειάζεσαι λεφτά, το ένα το άλλο, και εγώ μου το ζητήσεις και στο δώσω. Εσύ τι νομίζεις, αυτό δεν θα, δεν θα μαθευτεί?
2: Άκουσε,
1: δεν θα μαθευτεί ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτό και δεν, τώρα λέω για χρήματα.
2: Άκουσε,
1: μπορεί αυτό να είναι οτιδήποτε.
2: Άκουσε με λίγο να σου πω.
1: Έτσι είναι και ξέρω που σου λέω.
2: Ναι, και εγώ ξέρω τι θα σου πω. Λοιπόν, πόσα χρόνια γνωριζόμαστε? Σου έχω βαφτίσει το παιδί. Είμαστε 30 χρόνια μαζί.
1: Τι πάει να πει αυτό?
2: Πιστεύεις ότι σε ξέρω? Πιστεύεις ότι με ξέρεις? Πραγματικά σου λέω, πιστεύεις?
1: Ναι.
2: Ότι δεν με ξέρεις?
1: Καλά, εντάξει.
2: Δεν με ξέρεις.
1: Ναι.
2: Με ζεις εδώ?
1: Όχι εδώ.
2: Δεν με έχεις ζήσει.
1: Δεν χρειάζεται ρε εσύ να κάνεις αποκρυπτογράφηση τώρα, να πούμε τον κώδικα των Ναβάχων για να καταλάβεις τον άλλον.
2: Αυτό που ξέρεις πόσες φορές έχεις ακούσει στο αστυνομικό δελτίο, πέσαμε από τα σύννεφα. Αυτός.
1: Καλά, εντάξει, ποιο αστυνομικό
2: δελτίο? Αυτός πήρε μαχαίρι και καθάρισε δύο.
1: Δεν είναι αστυνομικό δελτίο αυτό.
2: Πήγε και έκανε εκείνο και εκείνο.
1: Είναι ελεύθερο ρεπορτάζ.
2: Ό,τι είναι. Ό,τι είναι. Λοιπόν. Δεν είναι, τι γίνεται πίσω από κλειστές πόρτες, δεν το ξέρεις.
1: Πάλι οπότε, δεν καταλαβαίνεις, δεν λέμε για τη γειτονιά.
2: Δεν είναι γειτονιά, η κοινωνία είναι πολύ σχετική. Κοινωνία ανθρώπων που σε ζουν πραγματικά κάθε μέρα, αυτή μπορεί να έχουν.
1: Αυτό σου λέω ρε φίλε, δεν λέω για τη γειτονιά.
2: Πώς σε ζουν κάθε μέρα?
1: Πλάκα κάνεις. Εμένα.
2: Είσαι με τους ανθρώπους κάθε μέρα.
1: Φυσικά.
2: Πόσοι είναι αυτοί.
1: Στον πάτη μου 40 άτομα κάθε μέρα που συζητάμε.
2: Πάτη και παίζει κάνουμε... ρακέτα.
1: Όχι, ας τη ρακέτα. Ρε. Η ρακέτα είναι ένα παιχνίδι 30 λεπτά είναι κανονικά. Συν το ζέσταμα 15 που έχει στο γήπεδο. Λοιπόν, το επόμενο άλλο 2-3 ώρες που καθόμαστε και χαλβαδιόμαστε εκεί πέρα χρόνια είναι το ίδιο. Το ίδιο γίνεται και σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το ίδιο γίνεται και σε ένα καφενείο. Το ίδιο γίνεται και όταν μαζευόμαστε 10-15 άτομα στη Λούτσα από εδώ, από εκεί, στην Αθήνα να ψήσουμε. Τι μου λες, δεν ξέρει ο ένας τον άλλο. Εγώ ξέρω, ο άνθρωπος ο οποίος. Ας σου πω εγώ κάτι. Ο άνθρωπος ο οποίος.
2: Πώς τη λένε τη μάνα μου.
1: Ο άνθρωπος ο οποίος.
2: Πώς τη λένε τη μάνα μου.
1: Τα δικηγορικά σε
2: ούτε
1: μένα.
2: Αυτό δεν ξέρει. Ούτε
1: μου αρχίσει τώρα ιστορίες.
2: Ούτε αυτό δεν ξέρει.
1: Άσε με. Τι ρόλο παίζει αυτό στο αν ξέρω εγώ αν έχεις βοηθήσει κόσμο.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Πώς δεν δίνεται ο χαρακτήρα. Παίζει
2: απλό.
1: Ρόλο ότι. Πώς λένε τη μάνα σου και τον πατέρα σου ή τον παππού σου. Τι είμαι εγώ, ληξιαρχείο. Εδώ μιλάμε να πούμε να καταλάβεις τον άνθρωπο. Εδώ έχω πει τον άλλον ανηφίτσα. Κολλητό μου φίλο κτλ. Τον έχω πει ανηφίτσα.
2: Εντάξει, θέλω να σου πω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταλάβεις έναν άνθρωπο που συναναστρέφεσαι μαζί του.
2: Δεν είναι, εγώ δεν τους καταλαβαίνω.
1: Άμα δεν τους καταλαβαίνεις, πήγαινε, συγχωρέθηκε και πει το Παπαδάκο.
2: Δεν θεωρώ ότι τους καταλαβαίνω.
1: Εντάξει.
2: Δεν θεωρώ ότι τους καταλαβαίνω. Ο κάθε άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό. Την ώρα, εγώ πιστεύω ότι αυτός που τον ζει πραγματικά την ώρα που κλειδώνει πάνω του σπιτιού, αυτός ξέρει και καλύτερα την ώρα σου. Έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό που τον τρώει κάθε μέρα, που θα κάνει ερώτα μαζί του, που θα γεννήσουν μαζί τα παιδιά, θα τα αναθρέψουν, θα τα κάνουν. Αυτό μπορεί να σου πει τι είναι ο άλλο. Το τι θα πει ο άλλο που την πέσει την ρακέτα και κάνει κουβέντα για την πολιτική, για τον ποδόσφαιρο και για τι γκόμενε.
1: Δεν λέμε για αυτά μόνο τέτοιες κουβέντες.
2: Είναι κάτι απ' έξω, επιδερμικό και τίποτα άλλο.
1: Λέμε και για, για κάποιε καλέ πράξει που κάνει στη ζωή σου. Και μαθαίνονται. Αυτές σε ένα στενό κύκλο, ο οποίος σιγά σιγά ανοίγει, μαθαίνεται. Δηλαδή, αν εμένα, ο φίλος μου ο Στέργιος, ας πούμε, έχει, που είναι και διευθυντής σε φαρμακαποθήκη, έχει 10 άνθρωπους υπό την προστασία του να τους παρέχει τροφή και στέγη, και μπορεί να μην το πει προς τα έξω, μαθαίνεται. Ο φίλος μου ο Στέφανος συγχωρέθηκε και μίλησα και για αυτό το περιστατικό στο Alter, στο Χαρδαβέλα, γιατί συνεργαζόμαστε σε εκείνο το περιοδικό που λέγαμε πριν με τον Χρήστο. Λοιπόν, έγραφε ελεύθερα θέματα. Και ο φίλος μου ο Στέφανος περιμένανε απ' έξω κόσμος και κοσμάκης, για να μην τους χαρακτηρίσω, και ευυπόλοιπτοι, με στολές ένστολοι, για να πάρουν και τους έδινε σουβλάκια και αυτά, άστεγοι και τέτοια. Δεν το μάθαινε ο κόσμος, δεν το έβλεπε. Έτσι. Αυτοί δεν το λέγανε. Τι ήταν αυτός, κακός άνθρωπος, και τελικά πνίγηκε. Είχα αναφερθεί σε αυτή την περίσταση και την περίπτωση του Στέφανου, ότι εντάξει, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει θεία δίκη.
2: Δεν με απασχολεί τι λέει η κοινωνία.
1: Μπράβο, μην μου το γυρνάς τώρα.
2: Αυτό αλλά... μου λες, θες να έχεις μια καλή άποψη. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει η κοινωνία για μένα.
1: Εντάξει, ενδιαφέρει τι λέει.
2: Δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι πολίτες.
1: Ποιος ενδιαφέρει.
2: Τίποτα. Οι άνθρωποι που με ζουν κάθε μέρα, που είναι κοντά μου στην πραγματική μου ζωή.
1: Αλλά...
2: τι καλά. Εντάξει,
1: εντάξει ρε φίλε, κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερο κύκλο και είναι και υπέρ των διαπροσωπικών σχέσεων και σε κάποιους άλλους. Όχι, δεν περιορίζεται μόνο στο θέμα, στο στενό κλείο της οικογένειας. Εγώ τώρα μου αρέσει, κάνω φίλους, κάνω αυτά.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι πολλοί ξέρουμε τον άλλον και ας τον ζούμε κάθε μέρα.
1: Να σου πω ένα απλό πραγματάκι, να δεις πώς τον μαθαίνεις τον άλλον. Είναι ένας τύπος και σε παίρνει και σου λέει: έχω ανάγκη από 300 ευρώ γιατί θα κάνω. Μου βρήκανε όγκο στον. Και δεν σου εξηγεί, καλοήθηκα από ήδη, στον προστάτη. Και θέλω να κάνω μια επέμβαση. Του λες: μα αφού έτσι όπως είμαστε, πας σε όποιο ιδιωτικό νοσοκομείο θες, γιατί σε καλύπτει ο ταμείος μας κτλ. Και το να τ' άλλο. Και δεν νομίζω να ζητήσει κανείς φακελάκι, αν δεν έχεις να δώσεις. Ή να κάνεις ένα ουίσκι δώρο τέλος πάντων σε αυτό που σου είπα. Όχι, λέει: θέλω αυτά κτλ. Του τα δίνεις. Επειδή το γνωρίζεις. Και τι το γνωρίζεις, τον έχεις δει σε αντίπαλη ομάδα κάποια στιγμή που έπαιζε και δεν έχεις βγει μαζί του ούτε για ένα καφέ. Ούτε για ένα καφέ. Άντε του τα δίνεις. Επειδή είναι το Α, το Β και τα λοιπά. Τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Και σου λέει με την πρώτη ευκαιρία θα τα πάρεις πίσω. Και σε 5 μήνες λέει ότι ξέρεις, έχω κάνει μια μετάσταση και θέλω άλλα τόσα. Δεν τον καταλαβαίνεις αυτόν. Ότι είναι απατεώνας και σε κοροϊδεύει. Η καλή πράξη που κάνεις λοιπόν, που την είπε κιόλας και την έχει πει παναθεμάτωνα στον κόσμο, σε ανεβάζει δηλαδή που κάνεις την καλή πράξη, μετά αρχίζει και γίνεται εκμετάλλευση. Δεν θα το καταλάβεις.
2: Μίτσε, οι 7 στους 10 λεγόμενοι ευεργέτες στην Ελλάδα υπήρξαν τα μεγαλύτερα καθήκια που έχουν πιει το αίμα του λαού.
1: Τι δουλειά έχει αυτό, τώρα,
2: είναι δημόσια εικόνα του αυτό που μου λες τώρα εσύ. Είναι η δημόσια εικόνα του. άλλο πράγμα.
1: Δηλαδή, εγώ που το βοήθησα, είναι ένα μεγάλο τραπέζι.
2: Δεν λέω για σένα, ρε.
1: Δημόσια εικόνα του είναι καλή.
2: Μπορεί να είναι ένα άνθρωπο στην απελπισία και να είναι και ο καλύτερο άνθρωπο του κόσμου. Και να είναι στην απελπισία και να σε δάγκωσε.
1: Τι λες τώρα. Ρε.
2: Καλά. Δεν ξέρω για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
1: Τι λες τώρα. Καλά, να σου πω 15 περιπτώσει ξεχωριστά.
2: Εντάξει,
1: είναι ο άλλο ένα πενιντάρικο.
2: Αφού του ξέρει όλου λοιπόν.
1: Για ένα πενιντάρικο, ρε.
2: Και του μετρά όλου με το πενιντάρικο και τα δύο.
1: Ρε, για ένα πενιντάρικο να σου πω. Είναι ένα ο οποίο έχει.
2: Αφού του ξέρει όλου, οκ. Εγώ κάνω εκπομπή, έκανα με τον
1: Παπα-Νικολάου. Ασύ τι εκπομπές ρε με, και τους δημοσιογράφους. Εδώ μιλάμε για διαπροσωπικές σχέσεις.
2: Γιατί δεν έχω διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Θα σου πω κάτι. Ιδιοκτήτης Νταλίκας. Δικιά του Νταλίκα.
2: Τι αρχίζεις και μου λες τώρα, μωρέ, τώρα.
1: Δικιά του Νταλίκα. Όταν σου λέω δικιά του, δηλαδή κονομάει ο άνθρωπος. Δεν είναι έτσι. Αλλά μπορεί να παίζει τζόγο ή οτιδήποτε και να χάνει λεφτά. Για ένα πενιντάρικο με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: είμαι στην Αλεξανδρόπολη. Δεν έχω κάρτες, δεν έχω τίποτα. Μου λείπει ένα πενιντάρικο κτλ. Και το να τ' άλλο. Ήταν Τετάρτη, την Παρασκευή. Μπαπ με το που γυρνάω σπίτι κτλ. Θα το πάρει κανονικά. Δεν ξαναέστειλε μήνυμα στην εκπομπή.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Εντάξει, ας το μην το χοντρίνουμε τώρα.
1: Θες να σου πω 15 τέτοια περιστατικά. Εντάξει.
2: Και ξέρεις τον άλλον εσύ από αυτό, επειδή σου φάγανε πενιντάρικο.
1: Αυτός είναι καλός άνθρωπος.
2: Ρε παιδί μου, εσύ ξέρεις τον άλλον.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
2: Αυτό σου εξηγώ.
1: Είναι καλός άνθρωπος αυτός.
2: Όχι, σου φάγανε πενιντάρικο.
1: Εγώ ξέρω τον εαυτό μου. Αυτό προσπαθώ να σου πω.
2: Σου εξηγώ ότι οι άλλοι δεν ξέρουν τον εαυτό
1: σου. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι.
2: Μα αυτό είπες ότι σε νοιάζει.
1: Εμένα η κοινωνία ξέρει.
2: Αυτό είπες ότι σε νοιάζει.
1: Αυτός ο άνθρωπος ξέρει τι είμαι. Αυτός ο απατεώνας λοιπόν ξέρει τι είναι. Ο καθένας.
2: Πάμε, δεν θα βγάλουμε άκρη. Σου είπα, είναι άλλη προσέγγιση που ο καθένας. Είναι δύσκολο να
1: άμα
2: διαβάσεις.
1: Άμα νομίζεις εσύ τότε με αυτό το σκεπτικό ότι σε ξέρει η γυναίκα σου ή οτιδήποτε, εντάξει.
2: Άμα δεν με ξέρει ένας άνθρωπος μαζί μου 30 χρόνια, πρωί, μεσημέρι, βράδυ και έχουμε χτίσει μια κοινή ζωή, θα με ξέρει ο άνθρωπος που με κέρασε ένα σουβλάκι χθες το βράδυ. Έλα τώρα.
1: Όχι, δεν σου λέω μόνο. Εγώ λέω εσύ τι κάνεις.
2: Ναι, και εγώ επειδή του χαμογέλασα και. Δεν είναι.
1: Εσύ τι κάνεις για τον άλλο.
2: Είναι σύνθετο πράγμα ο άλλος. Το τι είναι ο άλλος μέσα του και στην καρδούλα του, στο κεφάλι του, στο από εδώ καλό ή κακό, είναι σύνθετη υπόθεση. Αν το κρίνεις ούτε από το πενιντάρικο που θα του δώσεις ή θα σε κεράσει καφέ ή οτιδήποτε άλλο. Στην πραγματικότητα, έτσι όπως ζούμε τώρα, δεν ξέρουμε ας τον άλλο. Δεν ξέρουμε. Οι σχέσεις είναι επιφανειακές, είναι περιστασιακές, είναι πολλές φορές σχέσεις εξάρτησης και συμφέροντος κτλ. Και εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Και όσοι ακούν αυτή την εκπομπή, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο πελάτης. Δεν με ενδιαφέρει να έχει δίκιο ο πελάτης. Δεν ζω και δεν πορεύομαι με τη λογική ότι ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Να πω αυτό που θέλει να ακούσει ο άλλος γιατί αυτό θα τον ευχαριστήσει. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε τι θα πει ο άλλος για μένα. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, του αρέσω, του κάνω, μου κάνει. Δεν του κάνω, χαίρεται.
1: Εμείς πάντως μένουμε σε μια γειτονιά, φίλες και φίλοι. Από μικρά παιδιά είμαστε εκεί και οι τέσσερις παράλληλοι, σε μια απόσταση, φανταστείτε, 500-700 μέτρα γύρω-γύρω. Από μικρά παιδιά είμαστε εκεί, ήταν μονοκατοικίες των πατεράδων μου, των μαλάδων μου, η δικιά μου ήταν η μάνα μου. Παραδίπλα ο Λούις του πατέρα του κτλ. Η Σούρσενα του πατέρα της κτλ. Αυτά τα παιδιά έχουν γίνει διόροφα ή τριόροφα, δεν μπορούσαν να είναι παραπάνω. Ανάλογα με πόσα παιδιά είχαν, χτάσει ένα διόροφο ή ένα τριόροφο. Λοιπόν, αν φωνάξει κάποιος βοήθεια ή γίνει οτιδήποτε κάτι, δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Βγαίνουν όλοι έξω. Ανοίγουν πόρτες. Έρχονται σπίτι σου. Γίνεται χαμός. Με περιστατικά συνεχόμενα, ε.
2: Ωχ, Θεέ μου. Οκ, πάμε.
1: Τι να πας.
2: Να πούμε καλημέρα μου και τον κύριο Νίκο Τσιπλάκη που είναι στην κονσολάτα των ήχων. Κοσολάρης, πιλωτάρχης και τα παντόλα. Να πούμε ότι ακούτε την εκπομπή Breakfast με Σπορ. Θα σας κάνουμε και ψυχανάλυση λίγο. Εδώ, θα καθίσετε το τραπέζι. Όχι, εγώ το τραπέζι για βλέπω.
1: Να το βάλουμε τώρα.
2: Στο
1: ε?
2: Κρεβάτι του ψυχίατρου εδώ πέρα και σας κάνουμε μια.
1: Θέλει να βάλουμε τραπέζι για να προλάβει το
2: πρέπει. Έλα, να του βάλουμε το τραγουδάκι. Στέλνετε μηνυματάκια, εδώ είμαστε. Χαλαρούτε, θα πάμε μέχρι τις 8.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού. Αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη η Ουάσιγκτον σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του αργού πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. 8 άτομα προσήχθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Εξετάζεται η μπλοκή τους και σε άλλες ληστείες. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision διαγωνίζεται ο Ακύλας στις 10 το βράδυ με το τραγούδι «Φέρτο». Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε. Λοιπόν, έχει αγώνες σήμερα. Το ξέρεις. Γκρουπ υποβιβασμού.
4: Σήμερα είναι λίγο πριν το δεκαβάρισμα, λίγο πριν την τελική ευθεία. 7η αγωνιστική, 8η αγωνιστική. Και έχει ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Και το άλλο βέβαια. Πανατολικός ΑΕΛ έχει και αυτό την σημασία του. Το εντελώς αδιάφορο είναι το Κηφισιά Ατρόμητος. Αλλά έχει και η Eurovision σήμερα, φίλε.
3: Δεν βλέπω εγώ, έχω να δω χρόνια.
4: Να, okay. Ούτε εγώ πολύ βλέπω, αλλά πολλοί κόσμοι θα δει. Γιατί τα ρεκόρ τηλεθέαση δεν τα έχει ούτε η εθνική ομάδα, ούτε το μπάσκετ, ούτε τίποτα. Τα έχει η Eurovision. Καλός ή κακός, είναι ένα θέαμα που πουλάει, τραβάει πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι αν δεις τη λίστα με τα πιο προβεβλημένα τηλεοπτικά γεγονότα κάθε χρονιάς, στην κορυφή σχεδόν πάντα, νομίζω μόνο μια φορά την πέρασε η εθνική μας που πήρε το Euro. Το 4, το Eurovision. Αν και την επόμενη χρονιά όταν το πήρε η Παπαρίζου, μπορεί και να κάνει και μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι έκανε η εθνική στο Euro. Είναι τα περίεργα του κόσμου αυτά. Τι να κάνουμε.
3: Λοιπόν, εδώ πέρα πρώτη είδηση έχουμε βάλει εμείς ότι την παρέτησή τους από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποδοκιμάζονται συνεργάτες του μεγαλομετόχου Τέλη Μιστακίδη. Χτες τρία βαριά ονόματα του δικεφάλου. Όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια του συλλόγου πρέπει να μας δουν ενωμένος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Νίκος Βεζιρτζής. Ο Νίκος Βεζιρτζής είναι ο απερχόμενος πρόεδρος. Δεν εισπράξαμε ούτε αναγνώριση ούτε ηθική ικανοποίηση από τον περίγυρό μας. Με συνέπεια, το κλίμα να γίνει νοσηρό για μένα ήταν η αντίστοιχη δήλωση του Βασίλη Οικονομίδη. Ο Βασίλης Οικονομίδης, να σου πω, είχε ρόλο αντιπροέδρου στην ΚΑΕ. Και εκτός τέθηκε και ο General Manager ο Νίκος Μπουντούρης.
4: Από ό,τι διάβασα, του ζητήθηκε από τη νέα διοκτησία η παραίτησή του.
3: Ναι. Λοιπόν, μια εξέλιξη που δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ αλλάζει γενικώς τώρα προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Εγώ νομίζω θα πάει προς το καλύτερο, αν υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία ακούμε. Με ενίσχυση της ομάδος και τα λοιπά και τα λοιπά. Να δούμε.
4: Εσύ θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός που έχει...
3: Ο ΠΑΟΚ είπα τώρα.
4: Σε απαντάω, επειδή αυτό το ΠΑΟΚ θα τον δούμε στην πορεία. Με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, εσύ θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός είχε καλά ξεμπερδέματα όταν έχει δύο ισχυρούς πόλους στην ίδια οικογένεια? Εσύ τώρα στον Ολυμπιακό που λείπεις αρχίζει και ξεφαίνεται μια κόντρα μεταξύ Αγγελόπουλου και Μαρινάκη. Πιστεύεις ότι θα έχει καλό φινάλε αυτή η ιστορία? Λίγο να θεργέψει λιγάκι παρακάτω. Δυστυχώς έχουμε κάποια θεματάκια σε επίπεδα παιχνιδιών εξουσίας. Και όταν σε ένα χώρο μπαίνουν δύο κοκοριά σε ένα κοτέτσι, υπάρχει συνήθως πρόβλημα. Και νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ ευχαριστήδης για τον ΠΑΟΚ ότι έχει μπει στα χωράφια του Σαββίδιου Μιστακίδης. Άποψή μου. Έτσι. Και μακάρι να έχουν καλά ξεμπερδέματα. Γιατί μπορεί να θεργέψει τον μπάσκετ, αλλά να δεις τώρα μεταξύ αυτά που ζούμε με Παναθηναϊκή μεταξύ μας χρόνια. Οι μεν να σκοτώνται με τους δε. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
3: Γιατί οι διαφύλαθλοι δεν πάνε και στο.
4: Οι διαφύλαθλοι είναι, αλλά κάποια στιγμή διαλέγει στρατόπεδο. Γιατί όταν θα φαγωθούν μεταξύ του τα δύο κοκόρια, και ήδη έχουν αρχίσει και φαγώνονται, βλέπει ότι ο ένα θεωρεί ανθρώπου του άλλου, εσένα, εμένα κτλ. Και αρχίζει και του τρώει. Θα δεις ότι αυτό το πράγμα μπορεί και να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα.
3: Γιατί στον Παναθηναϊκό δεν είχαν προβλήματα.
4: Αυτό σου λέω. Τι σου εξηγώ τόσο καιρό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκό γιατί πνίγεται τόσο καιρό, δεν είναι καλούς προπονητές. Εσύ τι νομίζεις.
3: Δηλαδή, τι φταίει.
4: Εδώ και 40 χρόνια ο Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκό, ξέρεις, που άρχισε το πρώτο το πρόβλημα να δείχνει ότι θα έχει πρόβλημα. Την πρώτη φορά που στο παιχνίδι με την Bayer Leverkusen, στο 1-4 ακούστηκε το Παύλο Θεέ πέρα την Bayer. Εκεί ήταν μια άλλη μέρα. Η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού ήταν κάτι διαφορετικό. Αν θες να κάνουμε έτσι μια ιστορική αναδρομή. Στο πώς έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός να 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα.
3: Και αυτό φταίει που ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πρωτάθλημα.
4: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο εμφύλιος πόλεμος του Παναθηναϊκού είναι παροιμιώδης. Εσύ μπορεί να μην τα ζεις από μέσα, εγώ τα ζω όμως. Δεν είναι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού αν έχει πάρει καλούς προπονητές, καλούς παίχτες. Και προπονητάρες έχει φέρει και παιχταράδες έχει φέρει και λεφτά έχει ρίξει και μπλα μπλα μπλα. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτή. Η όλη ιστορία του φιλιοπηλίου.
3: Και γιατί δεν παίρνει πρωτάθλημα. Και γιατί δεν λέει, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή μια κοινό αλαφούζος ότι θα βάλω εγώ αυτούς τους ανθρώπους τελειωτικά, οι οποίοι απρόσκοπτα θα κάνουν τη δουλειά τους, θα είναι τεχνοκράτες, θα είναι το ένα το άλλο.
4: Οι μισοί τους δεν σε άλλους μισούς και άλλοι μισοί τους υπόλοιπους.
3: Ναι,
4: άρα πώς θα γίνει
3: αυτό το
4: τους
3: δεν στο ποδόσφαιρο, ας πούμε.
4: Παντού. Παντού.
3: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο μπορεί οι ποδοσφαιρικοί να βρίζουν τους μπασκετικούς.
4: Όχι, δεν βρίζουν οι μπασκετικοί. Μην κάνεις το χάσο, δεν είσαι.
3: Χαζός είμαι, για πες μου.
4: Μα τι μου λες τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται στο Παναθηναϊκό που σκοτώνονται τόσα χρόνια μεταξύ τους.
3: Εγώ μια κόντρα είδα με τη θύρα 13 από ό,τι από αυτά που βγήκαν
4: μόνο
3: μετά έξω με τον Γιαννακόπουλο.
4: Μόνο αυτά ξέρεις.
3: Για τεχνοκρατικά δεν είδα. Βλέπω αυτό.
4: Πες λοιπόν για την Άγκαθα Κρίστη και σε μια χαρά. Έλα, προχώρα, πάμε.
3: Δηλαδή φταίει η κόντρα του ποδοσφαίρου με τον μπάσκετ, φταίει που το ποδοσφαίρο.
4: Κόντρα ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
3: Τι λες το.
4: Το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ, το άθλημα.
3: Ναι, αυτό των ανθρώπων του ποδοσφαίρου εννοώ με τον ανθρώπων του μπάσκετ.
4: Εσύ πού είσαι τόσα χρόνια.
3: Δεν έχει πάρει το πρωτάθλημα.
4: Εσύ πού είσαι τόσα χρόνια. Πού είσαι, χώρα έλπες, ήσουν στην Αμερική, ήρθες τώρα. Προφανώς. Έλα, πάμε.
3: Στον Ολυμπιακό που λέει δεν έχει κόντρα, δεν είχαν κόντρα.
4: Πού, ποιος.
3: Που λέει εσύ δεν είπες ο Μαρινάκης με τον
4: Τώρα Άγκη, αρχίζει και βγαίνει. Που βγήκε προχθές ο Καραμπαπά. Την είδες την πρώτη ανάρτηση του Καραμπαπά.
3: Ναι.
4: Α, την είδες, τι έλεγε η ανάρτηση του Καραμπαπά.
3: Ξέρω εγώ, θα πάει στο γήπεδο να δει τον τελικό.
4: Ναι. Την είδες την είδηση του Καραμπαπά.
3: Όχι, είδα ότι θα πάει στο γήπεδο να δει τον τελικό.
4: Τα πριν από αυτό θα πάει στο γήπεδο να το σηκώσει μέσα στο Τισέντερ. Τα διάβασες.
3: Όχι, τι.
4: Διάβασε τα.
3: Όχι, για πες, τι έλεγε.
4: Εσύ διάβασε τα. Αφού δεν τα είδες. Γιατί.
3: Εγώ είδα μόνο ότι. Εγώ είδα ότι θέλω να πάει στο Τισέντερ να.
4: Αυτό κατάλαβε εσύ από όλο αυτό το πράγμα που διάβασες.
3: Δεν διάβασα. Από
4: τι... τότε τι διάβασες.
3: Από ό,τι είπα. Το
4: είπα αυτό. Δηλαδή είδες το εξώφυλλο του βιβλίου και διάβασες μέσα.
3: Πάντα διαβάζω και πίσω να δω τι γίνεται.
4: Ναι, αλλά προφανώς δεν διάβασες καλά.
3: Πίσω δεν διαβάζεις το βιβλίο να δεις τι γίνεται πριν το αγοράσεις.
4: Οκ, οκ, οκ.
3: Μπορεί να είναι μια ιστορία και τα λοιπά. Καλή. Okay. Τι γράφει από πίσω. Αυτό ήταν που λύσει το βιβλίο και είναι μάγκας. Mm-hmm. Γράφει το ζουμί από πίσω. Για να το πάρεις εσύ να το διαβάσεις μέσα. Χώρια που τα περισσότερα βιβλία ξεκινάς και πολλοί όταν διαβάσουν τα δύο πρώτα κεφάλαια πάνε στο τέλος για να δουν πώς τελειώνει. Τα μισά τα αφήνουν.
4: Σωστό και αυτό.
3: Τι.
4: Έχω δει ανθρώπους που με τρελαίνει. Παίρνουν και πάνε στο φάσο να δουν το τέλος. Λέει, μέχρι να πάμε στο τέλος. Έχει μια διαδρομή. Δεν έχει σημασία ο προορισμός. Το ταξίδι έχει. Να δούμε πώς φτάνουμε στο τέλος. Όχι, όχι. Δεν μπορώ, βαριέμαι. Να δω, θα την πάρει το κόμμα. Το πάρει.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, η ζωή. Τι θα κάνουμε τώρα.
4: Λοιπόν, έλα,
3: τι γίνεται.
4: Πάμε.
3: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Αναλαμβάνω κάθε μέρα. Απολαμβάνω κάθε μέρα την ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς αποθεώθηκε. Εντάξει, αυτά είναι τα μετέπειτα. 7 το απόγευμα, αέρα σπορ, να του πούμε του αγώνε. Αστέρα Τρίπολη Πανσεραϊκό. Κηφισιά Ατρόμητο. Πανετολικό ΑΕΛ το Σάββατο. Και την άλλη Πέμπτη διεξόδουν δύο τελευταίε αγωνιστικέ. Όπω είπε ο Χρήστο, είναι πάρα πολύ κρίσιμη η σημερινή. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτέ. Είναι τρει ομάδε, οι οποίε φίλε και φίλοι διεκδικούν τις δύο θέσεις. Είναι ο Αστέρας Τρίπολης που έχει 29 βαθμούς, 28 Πανσεραϊκός και 26 ΑΕΛ, αν τα θυμάμαι καλά. Ο Πανετολικός έχει ξεμακρύνει έπειτα από την νίκη του.
4: Εντάξει, δεν είναι μαθηματικά σωμένος. Θα θυμίσω ότι υπήρξε μια τέτοια περίπτωση πριν από πολλά χρόνια με τον Ατρόμητο που ήταν ίδια θέση με τον Πανετολικό και έκανε τρεις στη σειρά, τελευταίο παιχνίδι στη Νέα Σμύρνη και έπεσε. Και δεν τον περίμενε κανένας. Έτσι, το αναφέρω στατιστικά ότι υπάρχει και μια στο εκατομμύριο. Να γίνει καμία στραβή. Αλλά θεωρητικά ναι, δεν μπορεί να γυρίσει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μακριά. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα.
3: Λοιπόν, μια και λέμε για Παναθηναϊκό, απαγόρευση εισόδου όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας σε αυτούς τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών. Θα κάνει έφεση, λέει ο Παναθηναϊκός, κτλ. Για το Γιαννακόπουλο τα είπαμε, που διέψευσε τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του T-Center της Αθήνας εν ώψη του Final Four. Ο ΠΑΟΚ λήγησε 28-24 τη Νέα Ιωνία, προκρίθηκε στους τελικούς Α1 Handball γυναικών, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ εκεί. Χρυσό μετάλλιο για τα στα 67 κιλά ΤΑΕΚ Βοντό 22χρονη Στέλλα Μαρεντάκη, μεγάλη επίδοση. Τι άλλο, για τον Αντετοκούμπο που είδα, έχει βγήκε ένας δημοσιογράφος εχθές, που μπαίνω κάθε μέρα έτσι και κοιτάω το βράδυ τι γίνεται στο NBA, και είπε ότι η Milwaukee είναι ανοιχτή πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής, αυτό το trade που λέμε.
4: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
3: Και τι έγινε, ή να πάρουν ένα καλό, θέλουν λέει ένα καλό πιτσιρικά παίχτη, ή πιτσιρικά, ξέρετε, να μην έχει πέρασει τα 25, ή να κάνουν να μπουν.

0: και δεν ξέρω αν θα πάει για την Τζέλσι, πρώτος στόχος. Δεύτερη επιλογή ο Ιαρόλα, όπως γράφουν τα βρετανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε ένα-ένα Τότεναμ με τη Λίντς. 2 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού η Τότεναμ δεν τα κατάφερε. Η Λίντς αδιάφορη και πάλι το χάζεψε το παιχνίδι. Και πάλι δεν είχε μια υπεροχή στο πρώτο ημίχρονο κτλ. Αλλά στο δεύτερο η Λίντς ανέβασε στροφές. Είναι ιστορία το βρετανικό η Premier League. Πραγματικά μεγάλη ιστορία. Δεν χαλαρώνει κανένας.
1: Ναι, δεν έχει ξεμπλέξει τότε, να μην είναι στο συνδύο βέβαια, ναι, αλλά έχει 2 δύσκολα παιχνίδια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει να παίξει έξω με την Τζέλσι και έχει να παίξει μέσα με την Everton. Η The West Ham έχει να πάει στο Newcastle να παίξει εκεί και υποδέχεται τη Λίντς τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή θα γίνει σφαγή των Αρμενίων εκεί, δηλαδή είναι χαμός.
0: Έτσι.
1: Χαμός.
0: Η Νάπολη 3-2 ιτήθηκε από την Πολόνια, έτσι έχασε.

0: είμαι και τεχνοκράτης. Άκου να δεις τι θα κάνουμε. Πού φτιάχνετε γήπεδο? Να στο πω για τις τεθλασμένες.
1: Η Πάνω θα φτιάχνει γήπεδο.
0: Πού?
1: Το Βοτανικό.
0: Ωραία. Ξέρεις τι γίνεται στο Βοτανικό?
1: Χαμών.
0: Το μεγαλύτερο παζάρι που υπάρχει στην Ελλάδα, το ξέρεις. Μπορεί να βρεις από καρφίτσα μέχρι αναστρεπόμενα που ολοκένουργια παπούτσια τα πετάνε και έχουν μαζευτεί από τις 5 η ώρα κόσμο το πρωί για να πάρει. Με 2 ευρώ και 3, τα ξέρεις αυτά?
1: Κάτι έχω ακούσει.
0: Δεν το ξέρεις, πες, δεν το ξέρω.
1: Όχι, ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν έχω
0: έχεις πάει ποτέ?
1: Όχι. Έχω πάει, όχι σε αυτά στα παζάρια, περαστικά.
0: Α, στα περαστικά. Μπορεί να πάει, έχεις πάει και στο σκιστό στο παζάρι να πάρεις καμιά καρδερίνα. Αυτό δεν παίζει ρόλο. Δεν άκουγα τι θα γίνει.
1: Στην ιερά οδό από πίσω. Πω.
0: Θα τον πάμε λοιπόν το Λεβαντόφσκι.
1: Το σάντουιτ, το θυμάσαι. Το πώς το θυμάμαι.
0: Θα τον πάμε το Λεβαντόφσκι λοιπόν, μια και γίνεται το γήπεδο στο Βοτανικό εκεί σε αυτή την περιοχή. Να του δείξουμε και την περιοχή που θα παίζει. Αν τον πάμε νωρί, από τι 3 ώρα μαζεύονται αυτοί οι φίλε και φίλοι εκεί. Αν τον πάμε εμεί 3.30 στο παζάρι. Να το βγάλουμε εκεί, να του πούμε πώ θα θε.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί παίχτε που έρχονται εδώ με τα βαϊόν και κλάδων σε ηλικία σου που είναι για να παράξουν τον πετά στο Βοτανικό. Στην πραγματικότητα, ποδοσφαιριστέ δεν είναι, αλλά δεν έχει σημασία. Ο τύπο συγκεκριμένο για μένα είναι μεγάλη κάψουρα, τεράστιο παίχτη. Και επειδή είχε παίξει το όνομά του όταν ξεκίναγε, γιατί πριν γίνει διάσημο, τον είχε εντοπίσει η γάτα ο Κουμούχ και το είχε πει στον πολυμετωπικό Παναθηναϊκό να τα σκάσει και να τον πάρει. Δεν ξέρω βέβαια αν θα ερχόταν ο ίδιο, γιατί άμα είσαι ένα ανερχόμενο ταλέντο στην Πολωνία και ενδιαφέρεται μισή Μπουντεσλίγκα για σένα, δεν ξέρω αν θα προτιμήσει την Ελλάδα στα 18 σου για να έρθει εδώ. Αλλά το λέμε σαν μια ιστορία ότι okay, μπορεί και να υπήρχε ας πούμε έτσι μια απέξω σκέψη. Αλλά σε γενικές γραμμές, παρότι δεν είμαι υπέρ των Τίμιων Γεροντάρων, έχουμε δει κατά καιρούς ότι 9 στους 10 που έρχονται εδώ σε αυτή την ηλικία είναι περισσότερο για να περάσουν όμορφα, να πάνε καμιά ωραία βόλτα στον αστέρα της Βουλιαγμένης, να πιούνε τα μαχαίρια τους το βράδυ, να κάνουν τα μπανάκια και τα τριήμερα στη Μύκονο παρά να παίξουν μπάλα. Για το συγκεκριμένο έχω την αίσθηση.
0: 37 χρονών είναι, αλλά παίζει ακόμη.
1: Είπε ότι είμαι σχεδόν 38, έκανε γι' αυτό σου λέγανε.
0: 37 χρονών, ξέρω πως. Έχει γεννηθεί τον Αύγουστο του 88, στο λέω εγώ de facto. Το βλέπα πριν 3 μήνες κατά τύχη.
1: Άρα.
0: Κατά τύχη δηλαδή τώρα.
1: Άρα τον Αύγουστο κλείνει τα 38.
0: Μου λέγε ένας Πολωνός, εκεί που καθόμαστε, γιατί σου λέω, άμα γυρνάς, κάνεις και διαπροσωπική σχέση, μιλάς με ανθρώπους. Ήταν στη Λέγκια Βαρσοβία, στη δεύτερη ομάδα και δεν το θυμόμουν εγώ, δεν το ήξερα πριν 2,5 μήνες. Και επειδή η Λέγκια είναι η ομάδα μου στην Πολωνία, μπήκα να το δω. Πράγματι, είχε κάνει, και ας πω και την ημερομηνία, 2005-2006, ήταν στη Λέγκια Πολωνίας και μετά πήγε Λεκ Πόσναν, Μπορούσια Ντόρτμουντ, πες το, Μπάγερ Μονάχου.
1: Πιτσιρικά, άστοτε, ναι.
0: Λέει... Λοιπόν, περίμενε να πάμε για τις εφημερίδες. Τι
1: λέει. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια επιλογή σε πρωτάθλημα χαμηλότερης κατηγορίας. Είναι σαν να μας λέει, ναι. Έλα, έλα Κυριάννη, έλα. Είμαι σχεδόν 38.
0: Στο παζάρι.
1: Περίμενε. Είμαι σχεδόν 38, αλλά νιώθω καλά σωματικά, οπότε το εξετάζω. Θα ακούσω μερικές προτάσεις και μετά θα πάρω την απόφαση για το μέλλον μου. Αυτό λέω. Λιώνα. Κυριάννη.
0: Ποιον έχουμε βάλει? Η Αντιούρη, σαν σήμερα γεννήθηκε. Πάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Τρέχουμε, τα προλάβουμε όλα. Sport Day. Το τρίτο το ωραιότερο.
2: Αυτό έτσι όπως το ξεκίνησε, μπερδεύτηκα.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά λέμε τώρα. Ναι, δεν είναι μόνο ωραιότερο, είναι ναι, γενικώς. Λοιπόν, ο Κάπτεν Μάνταλος ανέφερε για το φετινό ότι είναι το πιο ξεχωριστά από τα τρία πρωταθλήματα που έχει κερδίσει με την ΑΕΚ. Γλέντι διαρκείας, τέλος δεν έχουν πανηγυρισμοί στην ένωση για την κατάκτηση του τίτλου. Μήνυμα ενίσχυσης, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ρόστερ για το Champions League. Τόνισον Νίκολη σε συνέντευξη του στην Ουγγαρία. Αφιερώσει ο πατέρας του Ζήνη, σύζυγος του Ρότα, η υπόκληση του Μάριν στον κόσμο. Πάνω, ακριβό μου σε Ντόνι. Με τη Λίμπαρ σημαντικό στόχο στη δεύτερη θέση ώστε να παίξουμε πάλι Champions League. Τι είπε ο Βάσκος τεχνικός για τις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού στα playoff και την ανάγκη ψυχολογικής ανάκαμψης εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός μαδάει τη Μαργαρίτα, δεύτερη σκέψη του Αλαφούζου για το αν θα κρατήσει τον Μπενίτεφ. Στα λόγια μου θα έρθουν όλοι. Διαψεύδουν οι πράσινοι για Ρεμπρόφ. Ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί με τις Κροτίδες που οδήγησαν τη διάφυση την πορεία της λεωφόρου και κατατέθηκε η έτσι αναστολής. Πάω και επιστροφή για Κουμάκι. Άρης στοίχημα με Γκαρέ. Παναθηναϊκός μπάσκετ. Κανένα θέμα με ΟΑΚΑ. Τι είπε για τη διαιτησία ο Γιανακόπουλος και την Ευρωλίγκα. Η συνταγή για να γυρίσει με την πρόκριση ο Παναθηναϊκός. Ο Επτάστερος από την Βαλένθια. Ολυμπιακός Γουόρντ ο Πολύτιμος. ΠΑΟΚ χαμός στην ΚΑΕ. Αποχώρησαν Βεσιτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης. Ηρακλής ψάχνει γήπεδο. Διεθνή το καρτελάκι στον Παυλίδη.
2: Κόκκινος πρωταθλητής. Μια γροθιά είναι ο τίτλος. Ο πρωταθλητής στηρίζει για τη μεγάλη αντεπίθεση. Υπότιτλος: έγιναν λάθη, αλλά δεν ξεχνάμε τι μας χάρισαν όλες οι αστοχίες από το καλοκαίρι έως σήμερα. Μια γροθιά όλοι μαζί λοιπόν. Δυσαρέστηκε από ψηλά, τι μεταφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό τμήμα για το 1-1 του ΠΑΟΚ. Μέντι για πρώτη φορά μίλησε για αλλαγές. Μια αγκαλιά για τον Αγιούμπ. Πόσοι συμπαίκτες και ο ΠΑΟΚ τον ενθαρρύνουν κατά τη διάρκεια του ντέρμπι. Γκαρθία, αφήσαμε τη δουλειά για το τέλος, αλλά δεν τα καταφέραμε.
1: Φωστό σπορ πιάστηκε αδιάβαστος, πολλά τα αίτια του χαμένου πρωταθλήματος, αναφορά στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακός. Ο κακός μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, η λανθασμένη ανάγνωση του ρόστερ ως προς τις ρεζέρβες, οι επιλογές του χειμώνα και ο παράγοντας του Champions League. Δίπλα κόκκινη υπεροχή, ο Ολυμπιακός, η πιο παραγωγική ομάδα της φετινής Ευρωλίγκας, καλείται να διασπάσει το τείχος Φενέρ, την ώρα που η ερυθρόλευκη βάση των αριθμών είναι καλύτερη στους περισσότερους τομείς εναντί των Τούρκων. Ο Πλατανιάς ψήλωσε, φέτος ήταν η ώρα του και ανέβηκε στις εθνικές κατηγορίες μπάσκετ γυναικών. Αφιέρωμα λοιπόν στα κορίτσια του Πλατανιά. Μεγάλη πορεία στο Champions League. Ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε ψηλά τον πήχη για την επόμενη μέρα της κατάκτησης του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Καμία υποτίμηση. Ο ΠΑΟΚ δεν περιμένει δώρα και ψάχνει δύο νίκες με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό για τη δεύτερη θέση και τα προκριματικά του Champions League. Σάρωσε η Ελλάδα στο Μαυροβούνιο. Η εθνική φίβο νεανίδων στο Τζούντο κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο Βαλκανικό πρωτάθλημα. Ξέσπασμα Μπλαουγκράνα, πώς πανηγύρισαν στην Μπαρτσελόνα το δεύτερο σερί πρωτάθλημα μετά την νίκη στο Κλάσικο. Η μεγάλη παρέλαση με την Κούπα στη Βαρκελόνη, η συγκίνηση για το Χάνσι Φλικ και το νέο συμβόλο, τα μηνύματα από Μέση και Λουίς Ενρίκη. Και επίσης πλώρη για την άνοδο. Η Ζάχινθος περιμένει να βάλει στο σακούλι 3 βαθμούς από το μάτς που διακόπηκε και αν κερδίσει αύριο Μάρι Πετρούπολης, ουσιαστικά σφραγίζει το εισιτήριο για την δεύτερη εθνική.
2: Live Sport τη Ένωση οι αετοί απογειώνονται, είναι το τίτλο. Η ΑΕΚ αλλάζει επίπεδο. Μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος του πιο μαγικού, του εφαγωνίζεστε και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση της League Face του Champions League στον υπέρτιτλο. Έχει 8 σελίδες γεμάτες ΑΕΚ με ρεπορτάζ και φωτογραφίες που έγραψαν ιστορία η εφημερίδα. Κάτω βάση, 5 θεματάκια. Συνάντηση Ελαφούζου, Μπαλντίνη στο Λονδίνο. Δημήτρης Γιανακόπουλος, τρολάρισμα για Glass Floor. Σαρωτικές αλλαγές στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δύσκολο αποντένσει στο αυριανό ντέρμπι και ο μεγάλος γρίφος του Λουτσέσκου.
1: Και κλείνουμε τα αθλητικά με αθλητική ορατό σπορ. Μεθυσμένη πολιτεία, απίστευτο ολονύχτιο ενός ειδικού γλέντι για τη Μάγκη Κούπα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι την Αλεξανδρούπολη και από την Κρήτη και τη Χίο μέχρι τη Μυτιλίνη και την Πάτρα. Νίκολτς, απολαμβάνω τη διάμεση στην ΑΕΚ, θέλω να παίξουμε στο Champions League. Ηλιόπουλος, πεντακάθαρο και μάγκικο το φετινό πρωτάθλημα. Το πεπρωμένο του Ζωάου Μάριο ήταν κυτρινόμαυρο και επίσης λέει η ώρα καταγράφει στιγμή τη στιγμή πώς έζησαν Νίκολτς και παίχτες τα τελευταία δραματικά λεπτά.
2: Πάμε ναυτεμπορική. Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι το βασικό θέμα.
1: Για προχώρα λίγο.
2: Της εφημερίδας One Voice Business and Politics. Ένας μισθός για ένα νίκη. Φάκελο στέγη, καλπάζουν τα ενίγια να αύξηση 7,6%.
1: Απογευματινή νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό?
2: Δημοκρατία. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχεση. Πού τη θυμήθηκε η διαφήμιση? Ώρα να ανασκεδαστεί εκ βάθος ή να καταργηθεί.
1: Είχα πει εγώ κάποτε, επειδή χρόνια έλεγαν 29, λέω όποιος μάγκα σκεφτεί και το κάνει 30 κατασκευαστές πλυντηρίων, από την ίδια εταιρεία θα κάνει πάταγο. Αλλά
2: γιατί
1: αυτό που ξέρεις 30 χρόνια ότι είναι 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν αυτή τη μάρκα, όταν μετά από 30 χρόνια ακούσεις το 30 κατασκευαστές, λες ποιος είναι ρε παιδί ο 300ος? Και γίνεται ένας ντόρος, γίνεται ένας χαβάλες εκεί πέρα. Λοιπόν, εθνικό σχήριξη. Νέα συστήματα ελέγχου για τα ταξίδια των Αμερικανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αμερικανογεννημένους ομογενείς.
2: Ελεύθερη ώρα. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια.
1: 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. 22 προκηρύξεις έως τις αρχές του καλοκαιριού.
2: Εστία. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το Απαρτχάιντ. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ.
2: Καθημερινή. Δύο θέματα. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού το ένα, και αριστερά ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόν.
1: Τουρισμός εντός ορίων. Όλες οι αλλαγές που φέρνουν το νέο χωροταξικό πλαίσιο σε κλίνες και στην άναρχη ανάπτυξη είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ο Λόγος.
2: Ριζοσπάστης από τον Εύρο έως την Κρήτη. Να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο, διήμερο αντιυπερηλιστικής δράσης της ΕΕΔΙΕ.
1: Τα νέα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της ειδικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Και επίσης, συλλεκτικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσίδικα από την ολομέλεια το θέμα, τι συνεπάγεται?
2: Εσπρέσο, πόλεμος μέχρι σε σχάτων, Παπαγεωργίου Χριστοπούλου. Ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο με δάκτυλο της άλλοτε μάνατζέρ της. Και έχει και το άλλο κάτω μεγάλο θέμα. Γάμος στην Αθηναϊκή Ριβιέρα με γαμπρό ομογενή σούπερστάρ του αμερικάνικου φούτμπολ. Guest star η Taylor Swift.
1: Δεν είναι ομογενής ο άνθρωπος. Εδώ και γεννής είναι που απλά έφυγε.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι γράψαν ομογενή.
1: Κόντρα. Ο Αλέξ αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τζίπρα. Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή.
2: Σταρ, τώρα αρχίζει ο Γολγοθάς στη Γερμανία. Σε ειδικό κέντρο θα ξεκινήσει η προσπάθεια αποκατάστασης έως και 1.200 ευρώ την ημέρα, το αστρονομικό κόστος για την νοσηλεία του Υπουργού, και έχει φωτογραφία τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη.
1: Σιδερένιος ήταν ο άνθρωπος, πάμε μανιφέστο. Στα Μαρμαρένα λόγια ο άχαστος και ο θυμωμένος, αγώνας μέχρι τελικής πτώσεως για τη δεύτερη και την τρίτη θέση. Ο Ανδρουλάκης με τη ροφέα του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
11: Ακούτε Era Sport.

0: Γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε φίλες και φίλοι. Είναι πρωινό Τρίτης 12 Μαΐου του 2026. Δημήτρης Λουκάκης, Χρήστος Κοντός στα μικρόφωνα.
2: Έχουν καμία ελπίδα να κεράσει κανείς. Γιορτάζει κανείς σήμερα.
1: Ναι. Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνειος και Επιφανία.
2: Να τώρα τους Επιφανείς και τους Γερμανούς. Δεν θέλει να κερδάσουν κανάς.
1: Γιορτάζει η Ναταλία Γερμανού.
2: Και ο Βαγγέλης Γερμανός.
1: Και ο Βαγγέλης Γερμανός.
2: Αν τους βρω τώρα κάτι να κεράσουν.
1: Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Άντε ρε Θωμά και Φωκέρη, ας πούμε μια καλημέρα για να γίνει νοσηλευτές σήμερα. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Έχεις πάει ποτέ σε περιοδοντολόγο?
2: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
2: Αλλά είναι χρήσιμο λέει να πας, γιατί αν δεν προσέξεις, είμαστε μια ηλικία που ξαφνικά πάει ξυπνούμε καμιά μέρα.
1: Τι?
2: Και να αρχίσουμε να βγάζουμε.
1: Άντε ρε, μίλες τέτοια. Πω, το χειρότερο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι να βγαίνει το αγώδι. Και η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, για κάτσε να τα ανοίξω. Άλλο και τούτο πάλι. Η ιερότερη. Άρε, διαφημίσεις. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Δεν γίνονται αυτά. Μπέλ Μπέρξε διαφημίσεις. Κλείσιμο βίντεο, περιμένω. Ξανά! Λοιπόν,
2: πουλάς.
1: Η ιερότερη γιορτή για τους Βουδιστές, καθώς την Πανσέληνο του Μαΐου το 623 π.Χ. γεννήθηκε σύμφωνα με τους τρίλους ο Σιντάρτα Γκαουτάμα, γνωστός και ως Βούδας. Αυτός λοιπόν ήταν ο ιδρυτής μιας από τις, πες το, αρχαιότερες βουδισμός είναι θρησκείες του πλανήτη, εντάξει.
2: Όχι, αρχαιότερες δεν είναι, 623.
1: Απ' τις αρχαιότερες, λέω.
2: Μέλες, πολύ πιο πριν.
1: 623 π.Χ. λέει.
2: Α, π.Χ.
1: Ναι, ρε Χριστό.
2: Αμάν, αμάν. Εγώ ήμουν μετά Χριστό.
1: Άμα ήταν μετά Χριστό, τι.
2: Για
1: θρησκεία.
2: Δεν ήξερα, ρε φίλε.
1: 623 μετά Χριστό είναι αυτοί που βλέπει κάτι βίντεο που βγαίνει. Και έχουν φτιάξει κάτι θρησκείε για να οικονομάνε δεξιά και αριστερά. Από κάτι κυρίε, κάτι κύριε και τα λοιπά. Καλά, αυτό στην Αμερική, παιδιά. Έχει γίνει χρόνια τώρα. Από τότε που πήγαινα και πιο συχνά, όταν ήμουν μικρό. Πόσοι βγαίνουν έτσι και... Επειδή οι Αμερικανοί γενικώς είναι μεγαλωμένοι με τις εκκλησίες. Δηλαδή, ίσως θα πείτε και εμείς εδώ παλαιότερα κάθε Κυριακή μας πήγαιναν εκκλησία. Τα παλιά τα χρόνια, ακόμη και τώρα, υπάρχουν η ενορία κάνει μεγάλη δουλειά στην Αμερική, στις γειτονιές, στις μεγάλες πόλεις σε γειτονιές και σε πιο μικρές πόλεις. Στην Τάλσα, ας πούμε, που είχα περάσει εγώ όταν έκανα το Route 66, σταμάτησα να ανοίξω, να ανάψω ένα κεράκι γιατί μου πένασε εκεί και μια ορθόδοξη εκκλησία κτλ. Και ήταν Σάββατο και είχε 20 άτομα μέσα. Και είχαν πάει εκεί, έκαναν ιστορίες για να πάνε την άλλη μέρα στη λειτουργία. Είναι μεγαλωμένοι από το σχολείο έτσι. Φανταστείτε τι γινόταν με όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους, τους γιαλατζοί, ιεροκήρυκες και επικεφαλείς θρησκειών, και τι γίνεται ακόμη. Είναι κάποιοι που βγάζουν και live στο TikTok. Εκεί που κάνουν τις συναγωγές, πώς λέγονται αυτά και τα λοιπά.
2: Χαμών!
1: Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Τώρα
2: στείλετε,
1: ανοίξουμε
2: να σας θυμίσω που τα στέλνετε. Πρώτον, ναι, μπορείτε να τα στείλετε στην κονσόλα της News Phone, δηλαδή το πενταψήφιο της Ερασπορτ, το 54160. Sport γράφεται με ελληνικά, ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες, κεφαλαία, παίζα γράμματα. Αφήνετε ένα κενό, στέλνετε το μετάξι στο 54160. Mail, Ερασπορ, μία λέξη χωρίς τα στο τέλος, papaker.gr. Facebook, η σελίδα μας είναι Breakfast με Σπόρ, ελληνικά, γκρίκλις, αγγλικά, θα μας βρείτε, δεν χανόσαστε. Και εκεί στέλνετε πλούσια μηνυματάκια και τα λοιπά. Και μας προτιμάτε και στο Viber, που εκεί γίνεται σπανατικός χαμός, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Εύκολη εφαρμογή, την κατεβάζετε από το κινητό σας όσοι δεν την έχετε. Όσοι την έχετε, τη χρησιμοποιείτε πάρα πολύ άνετα και χαλαρά. Στείλτε εκεί μηνυματάκια, να έχουμε, να συζητάμε.
1: Τι δεν είπαμε, ξέρεις. Τώρα το κοιτάω στο σαν σήμερα.
2: Δεν είπαμε.
1: Όχι, θέματα πολλά δεν έχει η αθλητικά. 1993. Τι έχει?
2: Έχει, θα τα πούμε. Όχι, δεν έχει. Άμα θες, βρίσκεις.
1: Εδώ λέγω δελτίο λεπτή. Διεξάγεται, λέει, στο ΆΚΟ τελικός κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο που έμεινε στην ιστορία το 93 ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Το θυμάσαι?
2: Ξυσμένα κεφάλια.
1: Καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ρόλο κακουρεμένοι, για γούρι, ο Κριστό Βαζέχα όμως είχε άλλη γνώμη.
2: Ξύζε καλά.
1: Στο 13ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός νίξε και πήρε το
2: 13ο. Και σημαδιακά στο 13ο.
1: Το 13ο κύπελο της ιστορίας.
2: Ποιος το είχε κάνει πρώτα αυτό με τα ξυσμένα κεφάλια?
1: Άστο τον ΠΑΟΚ. Ξέρω τι λένε. Εκεί πέρα. Που,
2: με τον Ματέο. Και βάλε και τα ξύρισαν όλοι στο παιχνίδι τον Άρη.
1: Αυτό λες.
2: Ναι,
1: εγώ νόμιζα πως λες για την Εθνική Αργεντινή.
2: Όχι, ρε.
1: που
2: στο τεχνίδι μπάσκετ Άρης ΠΑΟΚ για να δείξουν οι ΠΑΟΚτσίδες πόσο πολύ θέλουν. Και ήταν δυναστεία ο Άρης. Έτσι καλά, είχε και ο ΠΑΟΚ τρομερή ομάδα, αλλά είχε πέσει πάνω σε αυτή την επίσης τρομερή, τρομακτική ομάδα του Άρη. Τα μεγάλα νόμια. Και τους κατεβάζει ο Ματθαίου, που ήταν προπονητής, ξερισμένα κεφάλι όλοι και το πήραν το κύπελο.
1: Εντάξει, εγώ επειδή λέγαμε για ποδόσφαιρο, νόμιζα που τους έφερε να. Ο Κανίγια έκανε ολόκληρη ιστορία, δεν θυμάσαι, με τον Πασαρέλα.
2: Ναι, όχι, όχι, για τον Πάο, για τον μπασκετικό Πάο.
1: Λοιπόν, Βαλάντης. Άνοιξα το ραδιόφωνο, έβαλα στην Έρα Σπορ μεγάλη αγωνία για το ποια φωνή θα ακούσω και ό,τι χαρά. Άουξα του Λουκάκη και Μόρνη και Χρήστο. Πολλά νταραβέρια έχεις μαζί μου, Βαλάντη.
2: Έχεις στείλει κι άλλο μήνυμα εδώ. Έλα ρε Χρήστο, έκανες κουμπάρο τον πλανητάρχη και λες δεν σε ξέρει. Αν τον είχα εγώ και λάδι αυτοκινήτου να μου ρίχνει στο παιδί, θα ήμουν ευτυχισμένο.
1: Λάδι αυτοκινήτου. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο φιλαράκι μου τον Κώστα, το Χατήρα. Κωστή, ξύπνησε νωρίς την καλημέρα μας και από μένα και από τον Χρήστο. Λοιπόν, και ο Θανάσης ο Λιολιούσης, μια και λέγαμε για διευθυντές για το φίλο μου το Στέργιο. Να και ένας ο Θανάσης εδώ. Και αυτός νωρίς. Πώς ξυπνάτε νωρίς εσείς που πάτε πιο αργά στη δουλειά, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Που ξυπνάτε νωρίς. Και είναι και καμιά δεκαριά έτσι. Δηλαδή που έχουν κάποια θέση που μπορούν να πάνε 9 και 10 στη δουλειά, αλλά 6 ώρα ένα πίκο.
2: Θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Όταν είμαι πιτσιρικάς, τώρα, όταν είχα τελειώσει νομική και μου έλεγε ο πατέρας μου, τι θα κάνεις. Δηλαδή, ένα από τα επιχειρήματα που είχα χρησιμοποιήσει στο μυαλό μου μέσα για να ασχοληθώ με δημοσιογραφία είναι ότι έλα, ρε, σαν δημοσιογράφος, τώρα ξυπνάω αργά ό,τι ώρα θέλω. Αν είμαι δικηγόρος τώρα και έχω καμιά δίκη 9 η ώρα, πάω φεύγω από τις 7 να πούμε. Θα γίνω δημοσιογράφος. Είπα. Και στην πραγματικότητα με το που το είπα αυτό, κάθε μέρα είχα εκπομπή 6-9 το πρωί και σηκωνόμουν από τις 4 τα γαράματα.
1: Έτσι λέγανε δημοσιογράφοι.
2: Κερδίζεις όμως. Ναι, γιατί υποτίθεται.
1: Γιατί οι εφημερίδες κλείνανε το βράδυ.
2: Από το βράδυ και μετά πηγαίνανε για μια σουλάτσα γύρω-γύρω στα νυχτερινά μαζιά και κοιμώτησαν τις ώρες. Ξυπνάμε εμείς τώρα και κοιμώτησαν πάλι οι παλιοί. Αλλά οκ, okay, αυτά είναι άλλα χρόνια. Κάτι θέλω να πω τώρα. Και...
1: Λοιπόν, ο Ιωάννης είναι στο εξωτερικό. Ο Ιωάννης, μου φαίνεται, πού είσαι, Ιωάννη, Γερμανία ή στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα στην παρέα, έξω από τα αθλήτρια η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός είχε θέματα όλη τη χρονιά και τα πλήρωσε. Σκοράρισμα, δέχεται εύκολα γκολ. Τα μπράβο μου και στο ιατρικό team της ΑΕΚ για τη φυσική κατάσταση της ομάδας, λέει ο Ιωάννης. Λεωνίδας Σκιαντής, να ο Λεό.
2: Ο Λεό, αγαπημένος.
1: Σηκώνεται πρωί-πρωί, ενώ μπορεί να πάει στη δουλειά και 9 η ώρα.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι κερδίζεις χρόνο από τη ζωή σου όταν δεν κοιμάσαι πολύ. Κάνεις ωραία πράγματα. Δεν μπορώ αυτούς τους ανθρώπους που κοιμούνται 15 ώρες τη μέρα, με κνευρίζουνε.
1: Εντάξει.
2: Άμα κοιμάσαι όλη τη ζωή, είσαι μετά με το σπιθυρό βλέμμα της αγελάς. Βάλτε λίγο ένταση στη ζωή σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε πρόσκληση από τον ταξιάρχη. Γεια σου, ρε τάξη. Να πάμε, λέει, στα Βόρεια Πράστια, εκεί που ξέρω με το. Να τους λέω. Έχουμε όμως χαροκεφαλή το βραδάκι της Παρασκευής.
1: Πού?
2: Στο Τσέστερ, ε. Θα σε πάω. Έχεις πάει, δηλαδή, δεν χρειάζεται.
1: Κάτσε, ποιος το λέει, κάτσε, γιατί διάβαζε
2: ένα μήνυμα. Ταξιάρχης. Ένα παιδί και την παρέα. Είναι, λέει, Θεσσαλονίκη ο ταξιάρχης. Και είμαι. Έχω λέει καταπληκτική φωνή τώρα που βράχνεις. Ναι, μου λένε.
1: Θεσσαλονίκη.
2: Να κάνω βραδινή εκπομπή να είναι λέξη.
1: Στη Θεσσαλονίκη την έχει βάλει τη μοσχαροκεφαλή.
2: Όχι, ρε, σου είπα. Εδώ σου λέει, στα Βόρεια Πράστια. Σου είπα.
1: Όχι, διάβαζα εδώ ένα μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη του Γεωργιάδη. Τι λέει, ο Πανσεραϊκός θα νικήσει μέσα στον Αστέρα είναι κτλ.
2: Το ξανακάνει.
1: Ναι, το ήξερα. Στο άλλο σκέλος που γράφεις δεν τρέχει τίποτα, φίλε. Είμαστε εντάξει. Δεν. Λοιπόν, μια χαρά είσαι.
2: Λουκάκη, έχεις τρελό γέρο, ρε φίλε. Καλά έκανε και το πήρα σε ρίλε, δεν κοιμήθηκε, φίλε. Φίλος.
1: Λουκάκη, έχεις τρελό.
2: Γέλιο. Λέει, να είστε καλά από και οι δύο. Τι είπε ο Ηράκλειος, λέει, όταν αποφάσισε να βάψει το σπίτι του, τα πάντα γκρίλι. Το βαζόλο.
1: Ναι.
2: Είναι αυτό εδώ. Ο Γιώργος Απτυχίος λέει, επιτέλους, ρε Χρήστο. Έβγε κάποιο με τη μεγάλη αλήθεια για τον Παναθηναϊκό. Τώρα μόλι την άκουσε, Γιώργη. Χρόνια το λέω. Παναθηναϊκό είναι κατασπαράξιο εμφύλιο. Δεν είναι το πρόβλημα το αν θα φέρει τον Μπενίτε, τον Αλόνσο ή τον Βιτόρια. Και αν θα έχει σεντερφόρ τον Τετέ ή ξέρω εγώ τον Σφιντέρσκι. Το πρόβλημα είναι όλη αυτή η ατμόσφαιρα, όλη αυτή η ανθρωποφανία, ο καθινιβαλισμό και αυτό ο εμφύλιο. Άστο τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Και δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι διαχρονικό από τα παλιά τα χρόνια. Με την περίφημη ανανέωση είχε χωριστεί ο Παναθηναϊκός σε πολλά στρατόπεδα. Και μετά βέβαια γιγαντώθηκε με την κόντρα τη γνωστή που βγήκε ο κόσμος στον δρόμο κτλ. Λοιπόν, ο Γιώργης, ο Θοδωρής, τώρα τι λέει ο Θοδωρής.
1: Ποιος είναι αυτό?
2: Από την Παναθηναϊκός, από την Άμφισσα Φωκίδα. Δήμος Δελφών. Αυτό το μασκαριλίκι που συμβαίνει στο Τριφύλλο 15 χρόνια τώρα είναι άνευ προηγουμένου και ιδεχθές έγκλημα, λέει ο φίλος. Δεν μπορεί η ΑΕΚ που έχει πάει και τρίτη εθνική να συνέρχεται τόσο γρήγορα και να παίρνει πρωταθλήματα και ο Παναθηναϊκός, η ποιοτικότερη ελληνική ομάδα, να αποδοδένει τόσα χρόνια και να ταλαιπωρούνται τα εκατομμύρια των οπαδών του. Κατακρεουργείται η ομάδα μας κατά τη ροή και υπάρχουν αίτια και ευθύνες που πρέπει να ζητηθούν. Τόσοι παίκτες νοσοκομεία πραγματικά, τόσοι τεχνικοί διευθυντές, τόσοι πολλοί προπονητές και τίποτα. Μηδέν αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ με δύο ανθρώπους, μόνο μεγαλουργία. Εμείς στο Καναβάτσο, ούτε στο Βοτανικό δεν θα μας αφήσουν να πάρουμε πρωτάθλημα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Με εκτίμηση τα ξαναλέμε. Φίλε μου Θοδωρή, αφήνεις απ' έξω, δείχνεις τον κόσμο του Παναθηναϊκού σαν το θύμα της υπόθεσης. Εδώ θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω. Έτσι, είναι, είπαμε μεγάλη κουβέντα. Sorry που στεναχωρώσουν ο παδός, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς αγαθά κίνητρα έχουν. Το καλό τις ομάδες υποτίθεται θέλουν, αλλά έχει βγει ο Μηγιώκας στο τραγούδι για το καλό μου, το στέλνω στο τρελάδικο. Όλοι για το καλό σου ενδιαφέρονται. Αλλά σε στέλνω στο τρελάδικο με αυτά που κάνουν, έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος Αεκάρα λέει: Μάριε, χόρεψέ του στο ταψί. Έτοιμα. Αν και δεν θα έπρεπε να έρθουν να παραδώσουν λέει, την κούπα στη Λαδέστα, όπου πάει να έχει καγκάτσει. Ας τιμήσουν τους ρόλους και τις θέσεις του. Φίλε, ο Γκαγκάτσης τον τίμησε τον ρόλο του και τη θέση του. Γιατί αν δεν τον τιμούσε, δεν θα έχει πάρει πρωτάθλημα. Αυτό να το ξέρεις. Την Ελλάδα ζούμε. Έτσι. Και μην μου πουλάτε τώρα μερικοί, γιατί οκ, okay, είπαμε, ωραία και καλά, αλλά εγώ σας το είπα και χθες. Εγώ δεν έκανα αν είναι λέει πόλεμο που δέχτηκε η ΑΕΚ. Μια χαρά ήταν στο πρώτο πρωτάθλημα φέτος. Έχουμε δει και άλλες εποχές. Δεν προλάβες να στρίψεις και τρώγες την οβίδα στο κεφάλι. Άστο τώρα. Μια χαρά πήγε. Ήταν η καλύτερη ομάδα και την αφήσαν να το πάρει. Έτσι, λοιπόν, να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Εδώ τα είδα όλα τα messenger που μου έχετε στείλει στο προσωπικό μου. Ο Σωτήρης, ένας φίλος από την Πρέβεζα. Δεν ξέρω βέβαια αν του έχουν χακάρει το λογαριασμό. Και προσέχτε το, αυτό κοιτάω λίγο τώρα. Μπορεί ένας φίλος σας, όπως μου στέλνει και εμένα τώρα, άσχετο, μου το έχει στείλει από χτες. Φίλος μου κανονικός, φιλαράκια που έχουμε πει και ούζα. Όχι ακροατής και τέτοια. Ακούστε τώρα τι λέει. Στείλε μου ένα κινητό για να στείλω SMS με ένα κωδικό για ένα παιχνίδι.
2: Μην μπλέξεις μας
1: αυτά. Λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω. Ότι μακριά από τέτοια πράγματα μας στείλουν και το ένα και το άλλο. Δεν βάζετε κινητά, δεν βάζετε άλλο, γιατί μπορεί οτιδήποτε να γίνει, να χακαριστούν, να έχετε τράπεζες κτλ. Πρώτη φορά συμφωνώ με τον κοντό Άρλεγκιν την έκανε η ιστορία, λέει ο Χρήστος.
2: Ναι,
1: φίλε, την είπαμε έτσι και να γίνει πιο.
2: Βάλε λίγο αλλά το πίπερο. Πολύ ζάχαρη έβαλε τώρα, τα κρίσαμε. Βάλε λίγο αλλά το πίπερο.
1: Βασίλης Ραντόπουλος, Αντώνης Ακέλης, Μάνος Τρυπιάς, Αντώνης Τσιπλάκης, Βασίλης Αλεξόπουλος, Εμίλιος Γεωργουδιός. Από την Αυστραλία και μια καλημέρα στην Αθανασία. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Αριστοτέλος Γιάχος. Ο Παναγιώτης, ο Παζαράς καλημερίζει. Και ο Στέφανος Μάρκου, ο Χρήστος ο Κρυαρόπουλος. Ποιος θα βγάζει, λέει, ρε κόντε μπαλιά στο Λεβαντόσκι.
2: Θα πάρουμε και ένα, κάποιο θα βρούμε. Κάποιο θα βρούμε, ρε παιδί.
1: Ο Θόδωρος το Δωρέλη.
2: Έχει δίκιο αυτό που λέει, φίλε.
1: Καλά, δεν έχει.
2: Ένα θέμα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν υπάρχει αυτό ο παίκτη με το γλυκό το πόδι που να ανοίξει λίγο την άμα μια έξυπνη παλιά. Έτσι, έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, ο Θόδωρος το Δωρέλη στάχει με τον Ηλιόπουλο που πήρε σβάρνα τι εκπομπέ, λέει, ψυχολογικού περιεχομένου.
2: Ψυχολογικού.
1: Δεν τον έκανε.
2: Εντάξει, μωρέ, δεν ξέρω κάτι. Ο Ηλιόπουλο είναι μια ιδιαίτερη περσόνα. Είναι άνθρωπο έξω καρδιά. Δηλαδή είναι ραλίστα. Έχει το χαβαλέ του, κυκλοφορεί με την κοτσιδούλα του, πηγαίνει, παίρνει μικρόφωνο από τους τραγουδιστές, τραγουδάει. Μια χαρά, Bon Viver.
1: Ναι, ζει, αλλά εμένα δεν με αφήνει, φωνάζει. Τον Ηλιόπουλο είναι μια χαρά όταν παίρνει μικρόφωνο.
2: Ρε φίλε, αυτό πληρώνει. Αν με πληρώσει, θα σε αφήσω και εσένα.
1: Γιατί σα έχει πληρώσει ο Ηλιόπουλο όταν πάρει μικρόφωνο.
2: Δεν τον έχω δίπλα. Αν τον είχα δίπλα μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θα του βάζα εμπάργκο, υποθέτω.
1: Εγώ τι, δεν ήθελα λεφτά. Του έλεγα να πάρω να κάνω μια ανάβαση Πάρνηθα με το δικό του αυτοκίνητο. Γιατί είναι καλό από τα καλά.
2: Γεια σου, Παγκυριαζή. Στέλνει εδώ. Όπα, το διάβασα, λέει, και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Αλλά πάντως έχει πλάκα. Λοιπόν, η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει τουρνουά. Τι θα κάνουν εκεί πέρα. Όπα, περίμενε. Κάτσε, υπάρχει θέμα εδώ πέρα.
1: Τουρνουά.
2: Δηλαδή. Ναι. Έτσι, στέλνει εδώ την ανάση.
1: Δηλαδή, τι, πόσες φορές ο καθένας.
2: Εδώ πρέπει να το ψάξουμε το θέμα. Ορίστε, αποστολή. Ψάξτε το, ξεψάχνισε το. Αύριο να έρθει διαβασμένο. Θα σε ευχαριστήσω.
1: Τι θα, πόσες φορές το κάνει ο καθένας. Ποιος θα τελειώσει πιο γρήγορα ή πιο αργά.
2: Τεχνική.
1: Ναι, ποιος θα έχει την καλύτερη τεχνική.
2: Θα είναι υποχρεωτικό πρόγραμμα ή ελεύθερο.
1: Ποιος θα κάνει το δίπορτο, το τρίπορτο, να μην πω το άλλο συνδετικό που τα έχω πει
2: μενάζα
1: εγώ από μικρό παιδί. Μενάζα
2: τρουά που λένε και εκεί. Δεν ξέρω, φίλε, είσαι υποχρεωμένος τώρα αύριο να έρθεις διαβασμένος.
1: Φαντάζεσαι, καλημέρα στα κουμπαράκια, λέει ο Βασίλης ο Κακολύρης. Φαντάζεσαι τον καραπαπά στο Άκα να σηκώνει την κούπα.
2: Ο Παναγιά μου βοηθά. Έχω πάρει τον Ισάριονα στο Μεγανήσι, του λέω το καεί και η χώρο. Λέει έχει. Έχουμε βρει κάτι πηγές εκεί που βρήκαν τον ντρόν. Τα ξέρω. Θα χωθούμε εκεί μέσα. Θα μας βρούνε μετά από 50 χρόνια. Θα ξαναβγούμε. Άμα το δούμε και αυτό, μετά από 50 χρόνια θα βγούμε από εκεί.
1: Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα από το Λεμαίδο Παναγιώτης Κορυφίδης. Γιάννης Λαζάρου, Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Καλημέρα Δημήτρη. Πότε θα έρθει, λέει, ο Πάο στο Final Four. Πάο είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω τι. Καλημέρα. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αύριο? Για ρώτα το Χρήστο, λέει ο Έντμο Κομπανί. Τι να ρωτήσω, ρε φίλε. Άμα ξέραμε τι θα κάνουν οι ομάδες.
2: Δυο μεγάλα διπλά θα κάνουμε.
1: Ναι, αύριο. Καλά. Θα παίζαμε στοίχημα και θα κονομάγαμε.
2: Ο άπιστος Τωμάς. Με το που το είπα αμέσως. Α, γι' αυτό είσαι Παναθηναϊκός. Γι' αυτό, γιατί είσαι εκεί στην
1: Κρίνια.
2: Ένα
1: λέει. Ένα και καλό θέλει.
2: Δύο, ρε, θα κάνουμε. Δύο. Δύο. Κατάλαβες. Αυτά με τσαντίζουν. Αμέσως με το λέω.
1: Ο άνθρωπος σου λέει δεν τον ενδιαφέρει το πρωτάθλημα.
2: Τι λες, άμα δεν σε ενδιαφέρει τι κάνουμε τον Ολυμπιακό, δεν σε πάνε να οικοσύκω, φύγε.
1: Τον ενδιαφέρει. Θέλει η ομάδα.
2: Όπου και να πες Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και στο τάβλι έχει θέμα.
1: Επειδή τυχαίνει την ίδια μέρα να είναι δύο παιχνίδια, το ένα αδιάφορο με τον Ολυμπιακό, πολύ σωστά, αλλά το άλλο ζωή ή θανάτου, θέλει το ζωή ή θανάτου. Τα κάνουμε άνθρωπος. Έτσι λέει στα ακουστικά.
2: Και τα δύο τα θέλουμε. Δεν κάνουμε.
1: Καλημέρα, όλη γήπεδο σήμερα νίκη και παραμονή, λέει ο Γιάννης Πολυμενάκος. Θα δούμε, Γιάννη μου, τι θα γίνει.
2: Ο Σπύρος Λεναρδάτος λέει: καλημέρα, παιδιά, για εξεφάσιο Μήλων στο Champions League και έχει μόνο τρεις νίκες. Με Λίλ 2-1, με Ετχόβεν 2-1 και με Μίλαν 1-0. Επίσης, ουδέποτε έχει κερδίσει εκτός έδρας, επαναλαμβάνω, λέει, σε φάση ομίλων του Champions League.
1: Καλημέρα.
2: Δεν είμαι πρόχειρος να σου πω.
1: Τώρα τα θυμάμαι. Πως, εγώ δεν θυμάμαι δεν τίποτα, γι' αυτό το προχώρησα. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Γιώργος Ατσέλιγας, ο Παναθηναϊκός από τα Φάρσαλα. Ο Ρεμπρόφ πόσους παίκτες ζήτησε? Εσείς όλοι που το φωτογραφίζετε εκτός από τον Κοντό, ότι ήρθε σε συμφωνία. Ρε, μόνο ο Μπενίτεθ θα φτιάξει ομάδα άμπαλη, φωνάζει ο Γιώργος.
2: Δεν λέω μόνο ο Μπενίτεθ, γιατί δεν είναι ο μόνος.
1: Ο Γιώργος τα λέει αυτό.
2: Ναι, Γιώργη μου, δεν είναι μόνο. Αλλά πια κουραστήκαμε με αυτή την ανθρωποφυγία στον Παναθηναϊκό. Φέραν έναν άνθρωπο τώρα και σε τέσσερις μήνες να το φάνε. Έλεος πια. Έλεος.
1: Λεωνίδα Στήλας Βόλος, Άγγελος Όσα Λαγκαδά. Τι λέει εδώ, εύχομαι στον Χρήστο να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
2: Μπράβο, παιχτούρα μου. Μπράβο.
1: Εγώ δεν θα έχω μετάδοση τώρα, μεσοβδόμαδα, γιατί κάνουμε και την εκπομπή το πρωί.
2: Μια και μιλάμε για ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Σερβία που λέει ότι φαβορεί για να πάρει wild card από την Ευρωλίγκα για να είναι μια από τις ομάδες 20 είναι ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποιες θέσεις που είναι ελεύθερες. Δεν πέρα από τα συμβόλαια τα εγγυημένα και ξέρω ότι ο πρώτος αυτός θα πάρει το Euro Cup που έχει εξασφαλισμένη μια θέση. Είναι οι λεγόμενες wild card. Λοιπόν, και υπάρχει, όπως πήρε η Βαλένθια για παράδειγμα τώρα. Υπάρχει αυτή η πληροφόρηση από την πλευρά των Σέρβων ότι με τα χρήματα που βάζει ο Μιστακίδης και Τσιγκίδης που δίνει ψήνονται στη Ευρωλίγκα να του δώσουν θέση κατευθείαν. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος, αλλά δεν το αποκλείουμε να το δούμε κιόλας αυτό το πράγμα. Καλή επιτυχία, λέει ο Μάριος και ο Νίκος από την Κίμη, η Μαρίνα, συγγνώμη, και ο Νίκος από την Κίμη στην Πανάθα μας αύριο. Ο Τζορτζ Μίχαλος τα κλασικά του λουλούδια, ο Τζος Χόντα τα ίδια, τις ευχές, το Πέτρος ο Καράκαλος. Αμάν. Τι γράψε, Πετράν, εδώ.
1: Τι.
2: Κοίτα, ξεκινάει από εδώ.
1: Ρε Πετράν, για τον Παναθηναϊκό θα γράφει.
2: Ρε Πετράν, μετά θα το διαβάσω μετά γιατί πρέπει να το φιλτράρω.
1: Πετράν, πρέπει να. Από τις ιστορίες πρέπει να μας πεις καμία πραγματικά.
2: Άλλωστε, ο Θοδωρής. Πέρα, κοίτα εδώ. Ωε, τι, κοίτα, άλλο εδώ.
1: Ποιος Θοδωρής, ο Θοδωρέλης.
2: Κοίτα εδώ τι γίνεται. Χαμός.
1: Μιχάλης Χατζάκης.
2: Ελεγγύες γράφεται. Και άλλο μήνυμα μεγάλο. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι πάτε σήμερα?
1: Αν και ο Ολυμπιακός σήμερα θέλω να περάσει ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, για τον Θεό στο τελικό να σηκώσει την κούπα. Ναι, καλά, στο δεν είναι καλά. Σήμερα. Μιχάλη, δεν είναι σήμερα το παιχνίδι.
2: Θα σα καλά, περίμενε.
1: Αντώνης Καμπανός, αυτά τα καυγαδάκια σα με τρελαίνουν. Φαγωθείτε, σκοτωθείτε, μην τσακώνεστε. Καλημέρα στα πίθανα κουμπαράκια. Αντώνη, το στείλε στο Viper ο Αντώνης σήμερα. Και ο Γιάννης από τον Διψό, τι λέει. Πες το Χριστάκο, βρήκα τη λύση να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Για να δω. Α, έκανε γασκίτσα τώρα. Δεν ξέρω τι. Μην κάσε, Γιάννη, και τώρα γράφει τα σκίτσα.
2: Λοιπόν.
1: Πετρανά Κοζάνη. Ωραία, κεράσι.
2: Κεράσι, παγωτό κεράσι.
1: Ωραία, κεράσι.
2: Να κεράσει, φάνησε.
1: Βυσαρέω να τον είπε. Τον...
2: Να το δάκρυ.
1: Και γέσκασε μύτη. Καλημέρα σα από Τζαμάικα. Σα ακούω από Ρεμεντινού. Αύριο Δημήτρη είναι μεγάλη γιορτή για του Παναθηναϊκού. Τη Αγία δεν μπορώ να το πω. Αυτά θα μα κλείσουν.
2: Λοιπόν. Ο Χριστάκο Χρυσάκο από τα Τρίκαλα.
1: Τι.
2: Θυμήθηκε το. Θα πούμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, μετά πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αδιέξοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, πρόσβαση σε ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% ζήτησε στην πρότασή της από την Τεχεράνη Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα. Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη, ενώ εξετάζει και το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά η επιχείρηση Ελευθερία. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδος Υπουργών Άμυνας σήμερα από Βρετανία και Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούζ. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. 8 άτομα κρατούνται για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα, ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του. Στις 10 από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα! Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: Ακούτε Ερασπορ.
10: Γυρίσατε.
11: Γυρίσαμε. Αυτό λέμε με τον Χρήστο τώρα. Κοιτάω τα μηνύματα στο Viper που το άνοιξα τώρα. Ήταν 148. Είδα, περνάω τις καλημέρες σας. Πολλά από την Ειρήνη Νομικού και τα λοιπά.
12: Τώρα, άμα ξαναλέμεις καλημέρες,
11: θα στο Βασίλη Μπονίδη, ο κοντός που ρωτάει είναι κρυωμένος. Το έχουμε πει, φίλε. Δεν είναι κρυωμένος. Τώρα κάνει γαργάρες με ξυλόπρο και 45 νούμερα. Θα φτιάξει η φωνή. Έχω μια οικοδομία εκεί δίπλα στη γειτονιά, το έχω φέρει. Κάτι πρόκειες ωραίες.
12: Έχω κάνει ακριβώς πριν από ένα μήνα μια εγχείρηση. Οπότε μόλις.
11: Μια επέμβαση θα λες.
12: Ναι, εντάξει, μια επέμβαση. Όπου να είναι θα στρώσει, πού θα πάει.
11: Εντάξει. Λοιπόν, όλοι έχουμε τρεις ζωές. Τη δημόσια, την ιδιωτική και την κρυφή. Κρατάω το μήνυμα του Σάββα από αυτά που είχαμε το πρωί. Και τα λοιπά. Λουκάκι και το μήνυμα του Παναγιώτη. Τα διάβασα όλα, αλλά τα κοιτάω. Λουκάκι, νομίζω ότι ξέρεις, το κοντό είναι σε μια διαφωνία που είχαμε το πρωί. Όταν σου ξεφορνήσει ότι είναι κρυφό Ολυμπιακό, θα σου πέσει σε αγώνι. Αυτό αποκλείεται.
12: Αυτό
11: το ξέρω πολύ καλά.
12: Μπορεί να το υπογράψει αυτό το πράγμα. Ένας άλλος φίλος λέει από αυτού του θέματος για την κουβέντα που είχαμε κάνει τότε. ότι όλοι οι τάχα μου, καθώς πρέπει οι άνθρωποι, είναι τα μεγαλύτερα καθάρματα που κυκλοφορούν. Είχε πει τώρα, δεν θυμάμαι, ή ο Εμίλ Ζολά ή ο Βολτέρος, δεν θυμάμαι ποιος από ποιον, νομίζω ο Βολτέρος, αλλά μπορεί να είναι και ο Ζολά, ότι αν θες να πας, λέει, σε μια πόλη να βρεις, λέει, τα μεγαλύτερα καθήκια, θα πας την Κυριακή στην Εκκλησία και δεύτερα στο Δημαρχείο. Εκεί είναι, λέει, μαζεμένοι όλοι. Έτσι, γύρω από τη θρησκεία και την πολιτική, έτσι, εννοεί δηλαδή.
11: Ο Γεράσιμος λέει: Κοντέ έχει δίκιο κουμπάρος. Και αν δεν γνωρίζεστε ακόμη, καλά, γυρίστε το λάδι πίσω. Να, η Δέσποινα Κόνσα. Ακούει κάθε μέρα, αλλά καιρό έχει να στείλει.
12: Γεια σας, Δεσποινούλα.
11: Μήνυμα, καλό στη Δέσποινα. Λοιπόν,
12: ο Μπάμπης ο πιλότος έχει κάνει τις καλές πράξεις στη ζωή του, αλλά τη σκότωσε τη γυναίκα την Καρολάιν, λέει ένας φίλος εδώ, 577, το σημειώνουμε και αυτό.
11: Ναι, ναι, ναι.
12: Ναι, αξιοπρεπέστατος κύριος.
11: Λοιπόν, δεν ξέρεις τι καλές πράξεις έχει κάνει η ζωή του. Λοιπόν, όταν θες να μην τσακωθείς για να ξαναμιλήσεις με ένα φίλο, δάνεισέ του λεφτά, λέει ο ρομαντικός οπαδός της Everton, ο Γιώργος ο Καλομύρης. Ο Δημήτρης Καραμπάς, λοιπόν, το κρατάω το μήνυμα του Μιτσάρα και δεν λέει για τον Παναθηναϊκό. Τώρα άκου τι λέει. Καλημέρα, Λουκάκη. Σε δούλεψε ο άλλος κανονικά και σου φταίνει ιδιοκτήτες Δαλίκας. Και κονομάμαι και από πάνω. Έλα να σε πάρω μια μέρα μαζί να δεις. Μιτσάρα, ένα πράγμα σου λέω. Τις περισσότερες φορές για μένα, θα σου μιλήσω προσωπικού. Θέλω και με κοροϊδεύουνε. Εντάξει. Θέλω. Διότι άμα σε παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, χωρίς να έχει μιλήσει ποτέ μαζί σου, μιλάει και καλά μισή ώρα. Έτσι, για περί ανέμων και υδάτων. Τώρα, ρε παιδιά, με περνάς για αφαλοκοτό εμένα, να μην καταλαβαίνω τι
12: γίνεται. Μπορείτε να τον πάρετε σοβαρά αυτόν τον άνθρωπο που έχει τάξει λαγό εδώ και τόσα χρόνια ακόμα περιμένουμε να πάμε στη Βατοβάμε.
11: Το κόκκινο έτοιμο.
12: Μου έχει τάξει γουρνοπούλα κάτω, μου έχει τάξει στη Σαλαμίνα. Πού είναι όλα αυτά?
11: Στη Σαλαμίνα περιμένει ο άνθρωπος.
12: Από σένα περιμένουμε και.
11: Σαββατοκύριακο. Κάτσε, αφού δουλεύουμε Σαββατοκύριακο συνέχεια, τι να κάνω. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο με έβαλε Σαββατοκύριακο σε δουλειά.
12: Τελειώνουμε, τελευταίο είναι αυτό.
11: Και Σάββατο και Κυριακή.
12: Εντάξει, παιδιά, ενώ από μεταδόσεις, οπότε θα βρούμε την άκρη μας. Λοιπόν,
11: κατάλαβες, Μιτσάρα μου. Άσε τώρα, είναι μπερδεγουέι η ζωή. Κάνα ένα φαλοκοτό, με έχει περάσει. Θέλω και τα κάνω.
12: Στείλει μήνυμα ο Χρυσταράς με ανέκδοτο, με αφορμή αυτό που είπαμε, ρε, δεν ξέρω. Πώς λένε τη μάνα μου που λέει ο λόγος και λέει, μετά από 50 χρόνια λέει γάμο, λέει και ο ένας στη γυναίκα του συνέχεια, μωρό μου, αγάπη μου, κούκλα μου, χαρά μου, το άκουγε ο φίλος του και τα παίρνει κάποια στιγμή, του λέει, ρε φιλαράκο, 50 χρόνια παντρεμένη, λέει, τόσο πολύ την αγαπάς, όχι μωρέ, αλλά ξεχνάω το όνομά της.
11: Έτσι, ναι, ξεχνάω το όνομά της, είναι γνωστό.
12: Θα με πες παντόφλα.
11: Ο Δημήτρης από Ακαδημία Πλάτωνα, παλιός ακροατής και καθημερινός, χαίρομαι, λέει, που διαφωνείτε και στο τέλος συμφωνείτε.
12: Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.
11: Καλή συνέχεια, έτσι αυτό είναι. Και τώρα, Παναγιώτη, φίλε μου, Αναγνωστόπουλε, έχει στείλει ένα μήνυμα 400 λέξεις. Λες για τον Παναθηναϊκό, για τον Μπενίθετ, να υπάρχει μια δεύτερη σκέψη από τον Αλαφούζο να τον κρατήσει.
12: Θα τον κρατήσει, μωρέ.
11: Που δύσκολο, λες, το βλέπω.
12: Μια χαρά να τον κρατήσει. Τον πάρω τηλέφωνο τον.
11: Οι δημοσιογράφοι τον φάγανε από τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή. Λες. Βέβαια, αποτυχημένη γράφεις και για τους λόγους σου, γιατί η χρονιά του Μπενίτεθ ήταν αποτυχημένη για τους δικούς σου λόγους. Βέβαια, το γυρνάς μετά το Καλαματιανό και λες, δηλαδή, για όλα τα λάθη των προηγούμενων φταίει ο Μπενίτεθ και τα λοιπά, και κλείνεις ότι είσαι αγανακτισμένος από την όλη κατάσταση και δεν πρέπει να δώσουν χρόνο στον Μπενίτεθ όπως δώσουν προκατόχους του. Αυτά
12: βέβαια,
11: τα έχει πει ο Χρήστος συνέχεια. Λοιπόν, σου έβαλα έτσι ένα μέσο τέτοιο και τα λοιπά.
12: Λοιπόν, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, πρώτα, έχουν φάει τα μουστάκια μας πολλές φορές. Έρχεται όλο και πιο κοντά μου. Κοίτα τη μυστήρια.
11: Τι λέει.
12: Κοίτα φωτογραφία εδώ.
11: Ωραία.
12: Λέει, ρε, κοντέ, θα έρθει επιτέλους Final Four. Κουραστικά να σε περιμένουμε. Και με περιμένει τι. Έλα να σου δείξω αν δεν με περιμένει. Α, κοίτα εδώ να ζηλεύει. Λοιπόν. Λέει ένας φίλος τι έγινε με την Μπενφίκα. Παιδιά, η Μπενφίκα αυτοκτόνησε χθες. Αυτοκτόνησε. Έπεσε με την Μπράγκα, δεν ήταν δηλαδή της πλάκας. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε. Ήταν ισόβαθμη με την Sporting Λισαβόνας. Η Sporting έκανε μια παρέλαση με τη Ρίο Άβε. Ήταν ο Μαρινάκης πρώτη φορά πήγε. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις φάσεις. Πρώτη φορά πήγε να δει παιχνίδι της Ρίο Άβε. Ήρθε το μάτς 1-4. Είναι 1-1 το παιχνίδι και κάνει ο Μάσα, ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, ένα γύρισμα στον τερματοφύλακα. Δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό.
11: Το είδα, ρε.
12: Το είδε. Και ο τερματοφύλακας. Μπέλα πάει από μια πλευρά, ο τερματοφύλακας.
11: Όχι, ο τερματοφύλακας έβγαινε και ο Μάσα σημάδεψε την αριστερή,
12: ναι,
11: του γωνία.
12: Δεν ήταν δυνατό, δηλαδή. Όχι. Δεν έκανε καμιά γκάφα φοβερή. Απλά ο άλλος πέταγε χαρταετό. Και μπαίνει μέσα και τον πιάνει το, το μαρινάκι, το πλάνο που είναι στην εξτρά με το πούρο.
11: Το πούρο στο δεξί χέρι. Μισό. Το κάπνισε. Βέβαια.
12: Μπορεί να το είχε φάει το άλλο μισό.
11: Ακούστε τώρα ιστορία.
12: Περίμενε, πριν κλείσουμε.
11: Για το ίδιο παιχνίδι.
12: Α, έλα.
11: Ότι η Sporting Λισαβόνας είχε δεχτεί ίδιο γκολ αυτό γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι.
12: Δηλαδή. Ποιος, ο τερματοφύλακας της ΑΒΕ.
11: Όχι. Ο τερματοφύλακας της Sporting Λισαβόνας είχε δεχτεί ένα τέτοιο γκολ από συμπαίκτη.
12: Από τον αντικαταστάτη του Βαγιανίδη. Ναι, στο 92.
11: Το λοιπόν, καταλάβω. Κοίτα εδώ, μου σηκώθηκε
12: τρίχα. Ναι. Είναι η ζωή, ρε φίλε.
11: Η ζωή πώς τα φέρει.
12: Και κάνει τώρα ένα θριαμβευτικό πέρασμα η Sporting Λισαβόνας 1-4. Πάει η Μπενφίκα. Χάνει από την Μπράγκα 2-1 μέχρι το 95. Κερδίζει πέναλτι, σοφαρίζει ο Παυλίδης. Απλά όμως με αυτή την ισοπαλία και τους δύο χαμένους βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το φινάλε είναι στο μείον 2 από την Sporting Λισαβόνας και όλα δείχνουν ότι η Sporting θα πάρει το ιστορείο για τα προκριματικά του Champions
11: League. Θα δούμε.
12: Κατά καλά, πιθανότητα, γιατί.
11: Τα δε στα στιγμιότυπα με τον Παυλίδη.
12: Όχι, δεν έχω δει.
11: Τον βάζει στο περίπου στο 64ο λεπτό και εκεί όπως γίνεται το ταραβέρι, βάζει γκολ. Μπήκε αλλαγή, βάζει γκολ. Πανηγυρίζει τον Αντάλο, μπαίνει το βάρ στη μέση. Το βάρ είχα πάρει. Καλά σα την κουλιώδη. Και ακυρώνεται.
12: Και τέζα ο Μουρίνιο.
11: Ναι, τέζα.
12: Ο οποίο Μουρίνιο θεωρείται στοιχηματικά, νομίζω το διάβασα προχθές, δεν ξέρω τώρα αν ισχύει, αν έχει αλλάξει κάτι από προχθές που διάβασα μέχρι τώρα, νούμερο ένα υποψήφιο για τον πάγκο τη Ρεάλ.
11: Τι είπε.
12: Θεωρείται στοιχηματικά.
11: Ναι, το ξέρω, ναι.
12: Δεν έχει τοποθετηθεί.
11: Α, μήπω είπε κάτι.
12: Δεν έχει πει κάτι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω σχετικά με την εξέλιξη Πορτογαλία, ότι πάντα πράγματα πράσινα εκεί πέρα και νομίζω ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός αν βγει η Sporting Champions League. Έχει μπόνους ο Παναθηναϊκός και από το συμβόλαιο του Ιωαννίδη και από το συμβόλαιο του Βαγιανίδη. Και να είναι και τα κοκόρια, είναι αυτές οι περίφημες ρήτρες που λέμε, ότι αν για αυτό θα πάρει κανένα εκατομμυριάκι από τον καθένα, πιστεύω.
11: Θα πάρει. Ο Γιώργος μας λέει off the record πληροφορία, έχει κλείσει ο Φορτούνης σε Ολυμπιακό, λέει.
12: Τι off the record.

0: Δηλαδή συγκλονίστηκα, ο Φωνιάς με Μιχάλη Σαράντη, με Άννα Καλαϊτζίδου, εγώ έπαθα σοκ, δηλαδή τόσο καθηλωτική παράσταση, τόσο συγκλονιστική ερμηνεία και από τους δύο, ειδικά ο Σαράντης εκεί στη σκηνή του φόνου είναι, σας το λέω και έχω να τριχιάσει, έπαθα πλάκα, δεν έχω και αν έχω δει παραστάσεις στη ζωή μου, έτσι. Χθες είναι η εχμαλωσία. Πώς εχμαλωτίζει, ρε παιδί μου, στο θέατρο ο ηθοποιός και σε τραβάει μαζί του, με τράβηξε. Εκπληκτική παράσταση, τη συστήνω. Δεν ξέρω ακόμα αν θα έχει περιθώριο, γιατί είναι τέλη Μαΐου και συνήθως κλείνουνε. Αλλά όσοι προλάβετε να τη δείτε, πηγαίνετε. Είναι αμαρτία από το Θεό που είχε και 21 καθίσματα. Ίσως και παραπάνω. Γιατί έχω πάει και σε διάφορες άλλες που είναι sold out και πραγματικά δεν βλέπονται. Κορδεύουν τον κόσμο μερικοί με την υποτιθέμενη τέχνη και την κουλτούρα και τη διανόηση, και τέτοια παραστασάρα να πηγαίνει, να μην πηγαίνει, όχι ότι δεν πάει, είχε πολύ κόσμο, αλλά θα έπρεπε να είναι τίγκα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Εκπληκτική παράσταση, σας τη συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ο Φωνιάς, και νομίζω λέγει Έγκλημα και Αθώωση. Κατσικονούρης την έχει γράψει, καταπληκτικός, και σκηνοθεσία Δακαρίδης. Πυγμαλίωνα, καταπληκτική συνοδεία. Τρομερή παράσταση. Σα τη συνιστώ ανεπιφύλακτα.
1: Είχε κόσμο.
0: Σου είπα, είχε αρκετό κόσμο, αλλά είχε και αρκετά διακαθίσματα. Ανοίγει βέβαια και μεγάλο θέατρο δημοτικό του κυρία. Και κάπου με είδε μετά.
1: Αυτός λοιπόν, με ο Τάσος λέει και η Αθήνα δεν πάει πίσω στις περίεργες συναγωγές. Τι άλλο, ο Νεκτάριος. Αν μαυρίσει ένα επιφανή Γερμανό, γιορτάζει δύο φορές σήμερα. Συμφωνώ, Χρήστο, δεν φάγαμε κανιονά τύπου Ποντίκη ή Ευθυμιόπουλο, αλλά ο Μακέλη λίγος ήταν, λέει ο Τούντορ.
0: Εκεί που κοίταξε λέγαμε... να δεις. Εγώ αυτή τη φάση του Μακέλη δεν την έδινα πέναλτι που να βομβαρδίζανε από πάνω. Αλλά όμως όλοι οι καθηγητές διαιτησίας, και το σέβομαι αυτό, είπαν ότι είναι. By the book, τραβηγμένα τα μαλλιά, ό,τι θες πες, είπαν ότι είναι. Εγώ δεν θα το έδινα ποτέ. Αυτό το περπατάει δίπλα μου κουντί και λίγο βρίσκει το πόδι του στο πόδι του άλλου που βουτάει. Ποτέ δεν θα το δει εγώ. Αλλά εγώ δεν είμαι διαιτητής. Έτσι. Και εγώ θυμάμαι ότι σε εκείνο εκεί το παιχνίδι, πάρα πολλοί άνθρωποι της διαιτησίας βγήκαν και είπαν ότι by the book, σε by the book, ότι είναι. Έτσι. Οκ. Okay.
1: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει ένα ωραίο. Προχτές μετέφερα μελίσια στο βουνό την ώρα των αγώνων και δεν είχα σήμα και χρόνο. Έτσι γλίτωσα τις ταχυγαρδίες. Γύρισα Τρίπολη και ήμουν πρωταθλητής.
0: Λοιπόν, ένα βράδυ έπεσε ο Ολυμπιακός με τη Βέρντερ. Και είχα μεγάλο άχτη τότε και λέω δεν θα το δω. Και πώς είμαι και κουρασμένος και, και πέφτω για ύπνο και κάποια στιγμή ακούω παπαμπούπα, παπαμπούπα, στρακαστρούκες. Εν τω μεταξύ απέναντί μου έχω φανατικούς Παναθηναϊκούς και από την πίσω πλευρά φανατικούς Ολυμπιακούς. Τώρα λέω ποιος από τους δύο ρίχνει. Αλλά δεν πήγα στον πειρασμό να σηκωθώ. Την άλλη να το πει. Είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός. Για από πίσω ρίχνανε.
1: Ο Αντώνης ο Καμπανός, το φιλαράκι σου, σου λέει κι άλλο. Άσε ήσυχε στις σπηλιές, Χρήστο. Γιατί πριν τον τελικό του κόμφερες, Παταγωνία είχε τάξει. Και η Παταγωνία δεν σε είδε.
0: Πήγα. Έστειλα αντιπρόσωπο τον Ευθυμιόπουλο. Μου είπε, χαρτογράφησε το χώρο και έχει ετοιμάσει την έλευσή μου. Προσεχώς, κάποια στιγμή θα πάω. Ο Μπίλι μπαϊ συντάξει. Λέει Δημητράκι, για σένα, με μου λέει. Μπορείς να βάλεις ηχητικό από το Καρασκάκι που πανηγυρίζαν οι Ολυμπιακοί στον γκολ Παναθηναϊκού. Επικό λέει θα μην. Πραγματικά
1: δεν
0: ανατρίχασα όταν το άκουσα από το Ράνιο. Λέει όλο το Καρασκάκι στο πόδι. Γιατί εκείνη την ώρα είχε βάλει τον γκολ Ολυμπιακός που ήταν μπροστά στο σκόρ με τον Πάο και ένα 0. Και δύο λεπτά μετά.
1: Δύο λεπτά τα είχα τηλεοράσει ανοιχτές.
0: Καρφώνει και ο Παναθηναϊκός την άκρη με τον γκολ τέτοια. Και σηκώθηκε το Καρασκάκι. Λόγω στον αέρα λέω πανηγυρίζουν οι παλιοί του Ολυμπιακού γκολ του Παναθηναϊκού. Παναγία μου βοήθα. Δηλαδή Billy, φαίνεται αδιανόητο.
1: Δεν το έχουμε έτσι, δεν το έχουμε. Πώς να το βρω, ρε γάμο το αυτό. Θα κοιτάξω, μήπως το βρω. Τώρα λίγο δύσκολο.
0: Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμάτα στο σιναριακό στα Σκόπια. Έχω πεθάνει στο γέλιο, σας ακούω. Με ρωτάνε όλοι, λέει, γιατί λέει συνέχεια για φαγητό. Είσαι χοντρός. Λέω, όχι, δεν είναι χοντρός. Ψηλός είναι. Θα το πάρω, μπόι. Αγόρα μου και λέει, φιλιά, λέει στην αστυνομία και στους όλους τελωνιακούς. Άμα στέλνουν χαιρετίσματα κτλ. Οκ, μέχρι πια.
1: Δημήτρη Καραμπά, όπως τα λες, όταν βοηθάς έτσι γράφτα στο χιόνι. Αυτό ακριβώς. Αν έχεις μια νεσούλα και τα λοιπά, εντάξει, δεν είναι και πολλά. Δώσε ένα 20, ένα 50, ένα αυτά και τα γράφτα μετά στο χιόνι. Κοντέ, τελευταία φορά που πήρε το πρωτάθλημα ο Γαύρος, έχασε Ευρωλίγκα με ένα σουτ στο τέλος από ομάδα που έκανε break στο break. Πάμε για δύο διπλά αύριο, λέει ο Φόντας Απαλαιοδήμος. Πού τα θυμάσαι, ρε Φόντα, αυτά πραγματικά.
0: Ναι, το μόνο break που έχει γίνει.

0: μέχρι στιγμής.
1: Όχι, πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ.
0: Η διαφορά είναι ότι είχε το πλεονέκτημα έδρας η Ρεάλ τότε. Πήρε τα δύο μάτς, τα πρώτα η Παρτίζαν, πήγε αυτή, πήρε άλλα τα δύο στο περιβάλλον, το γύρισε στην έδρα της και το πήρε. Αλλά αν το κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα, θα είναι η πρώτη ομάδα και μοναδική που θα το έχει κάνει με μειονέκτημα έδρας. Να κάνει break από 2-0-2-2 και να το πάρει στο πέμπτο παιχνίδι. Στάθη ο Νικόλας μου... περίμενε λίγο για να. Λοιπόν, άλλα γράφω, λέει, άλλα καταλαβαίνεις. Όταν λέω να τιμήσουν τον ρόλο τους, εννοώ να έρθουν για την απονομή και όχι όπως έκανε ο Καγκάτσης στο κύπελλο με τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς, ο Μαρινάκης τι δουλειά έχει. Με ποιο ρόλο θα έρθει στην απονομή. Επειδή είναι πρόεδρος Ολυμπιακού, πρέπει να είναι εκεί πέρα υποχρεωτικά. Δεν νομίζω. Έτσι. Όπως έκανε ο Καγκάτσης στο κύπελλο, καταρχάς δεν λέγεται ΠΑΟΚ, λέγεται ΠΑΟΚ. Οπότε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες. Έτσι. Άρα λοιπόν, σωστά το είδα το θέμα. Σου επαναλαμβάνω, επειδή το έχουμε ξαναθίξει αυτό το θέμα, ότι στον τελικό του κυπέλου είχαν κάνει συμφωνία με τον Τζόρτζογλου, όπως συνηθίζεται όταν παίρνει ένα μετάλλιο στο Ολυμπιακό Αγώνα. Πηγαίνει ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και το δίνει το μετάλλιο. Είχαν συνεννοηθεί με τον Καγκάτση ότι αν το πάρει όφη, ο Τζόρτζογλου, που είναι από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, θα το δώσει αυτό στην ομάδα τη πόλη του. Χάρη του κάνει ο Καγκάτση. Δεν τον καπέλωσε. Οπότε μην το θεωρείτε ότι προσέβαλε τον Όφη. Δεν πρέπει να το δω το μέρος του, γιατί κάποιοι μου λένε ότι έφυγε, δεν φάνηκε καθόλου στα πλάνα. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί. Αλλά το ότι επέτρεψε στον άνθρωπο του Ηρακλείου, στον Ηρακλείο, ότι να δώσει το κύπελλο στο μάτι τη πόλη του, είναι κάτι τιμητικό για αυτόν, έτσι. Μας έκανε και χάρη, μας άφησαν να το πάρουμε, φίλε, επειδή έχουν δει τα μάτια μας τόσα. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το παίρνει πάντα αυτή που παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Έχουν πέσει ντουφεκές, έχουν σκαφτεί λάκι, έχουν μπει κροκόδιλοι και υποπόταμοι. Άστο τώρα, μην το. Και το 7 μήνες που λες αίτητη, άμα σε ντουφεκείς, να σου έλεγα ότι αίτητος θα σου να. Έτσι, πάμε.
1: Λοιπόν, έλα. Λέει ο Στάθης, καλημέρα και συγγνώμη, δεν άκουσα την επιτυχία του, το εκβοντό είπαμε, φυσικά το είπαμε στην αρχή για την 22χρονη Στέλλα Μαρεντάκη, θα το επαναλάβω χρυσό μετέλλο, το έχω βάλει και στο δελτίο ειδήσεων να ξέρεις, γιατί είναι μια κοπέλα, εγώ παρακολουθώ αυτά τα αθλήματα και έχω κάνει κατά καιρούς και επικεφαλής. K21 στο Σεράγεβο το 24 είχε πάρει τότε ευρωπαϊκό τίτλο. Και στον τελικό με την Ουγγαρέζα, από ό,τι διάβασα, επέβαλε από την αρχή το ρυθμό της και κατάφερε και κέρδισε εκεί στο Μόναχο. Ναι, φίλε μου, το είπαμε και νωρίς, το επαναλαμβάνουμε και τώρα μια και το θύμισες. Το πιο ωραίο το έχει πει ο Ψινάκης, λέει. Δηλαδή, είμαι 50, πες ότι ζω 80, δηλαδή 30 χρόνια, σπάσε τα 30 σε 3-8 ώρα, ένα δουλεύεις, ένα κοιμάσαι. Γι' αυτό δεν πρέπει πολύ ή βγες η σύνταξη, Λουκάκη. Η ρακέτα σε περιμένει, λέει ο Σάββας Πανάδα. Εντάξει, καλά να είμαι να παίζω ρακέτα, Σάββα. Γιατί πρέπει να είμαστε και υγιείς, εντάξει. Δεν ξέρεις.
0: Κοίταξε, εγώ περίπου τέτοιο είχα πει στις κόρες μου όταν ήρθε η ώρα να αποφασίσουν τι θα σπουδάσουν. αυτό που είπε ο φίλος, ότι 8 μέρες τη μέρα κοιμόμαστε θεωρητικά, 8 μέρες δουλεύουμε, 8 ώρες δουλεύουμε και 8 ώρες είναι τη μία ώρα να πας στη δουλειά. Η άλλη μια ώρα να γυρίσει, μέχρι να κάτσει να φας, να κάτσει να μπάνει, πάει η μέρα σου. Λίγα πράγματα έχουν. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή σα με τα μάτια ανοιχτά είναι η δουλειά σα. Πρέπει να κάνετε κάτι που σα αρέσει, που σα ενδιαφέρει και που μπορεί να σα ζήσει βέβαια. Έτσι. Πρέπει να βρείτε κάτι πραγματικά που σα αρέσει, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή σα. Είναι ένα βασικό κριτήριο αυτό το πράγμα για το πώ πορεύεται.
1: Χριστάρα, ακόμη να συνέλθουμε, ρε φίλε. Στρέει ο Άντριος Ζανθόπουλος και έχει κάτι στίχους εδώ από τραγούδι, Μετάλλικα. Και εσείς πανηγυρίζατε τον γκολ του Μπακαμπού, λέει στο Ινωπαπαρίνα. Ασχέτως ανακυρώθηκε μετά, λέει ο Παναγιώτης.
0: Ποτέ. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ο παδό Παναγιώτη, δηλαδή σε γήπεδο να παραγυρίζει γκολ του Ολυμπιακού. Ποτέ. Και δεν έχω πιάσει και ποτέ τον εαυτό μου να θέλει νίκη του Ολυμπιακού και ας βολεύει βαθμολογικά τον Παναθηναϊκό. Ποτέ.
1: Ο Γιάννης Φιωράτος λέει: δεν πανηγυρίσαμε τον γκολ του Παναθηναϊκού, αλλά το γεγονός ότι έχανε η ΑΕΚ.
0: Αχ, καλά, ναι, εντάξει. Άστο. Άστο τώρα, το κάψες. Η Καθηλέα Παπαλεξανδρή λέει: ο Ζολά το είπε αυτό, όχι ο Βολτέρος. Είναι Βολτέρος γιατί μου αρέσουν κάτι τέτοια έτσι. Καμιά φορά μετά παίρνει το.
1: Ο Ζολά.
0: Ο Ζολά είχε πει αυτό το πράγμα που λέει ότι άμα θες να βρεις τα μεγαλύτερα καθήκια μιας πόλης, πας σε μια ξένη πόλη και θες να βρεις που κυκλοφόρησε, θα πας πρώτα στην εκκλησία την Κυριακή και την Δευτέρα στο Δημαρχείο. Εκεί θα τους βρεις, λέει, γύρω-γύρω θα είναι. Όλοι γύρω-γύρω.
1: Έχει, μας ακούει 4 χρόνια ο φίλος ο Αντώνης, δεν στέλνει συχνά. Θα ήθελα να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να κάνουμε παρέα, να πίνουμε μπύρες, αλλά να μην συζητήσουμε για μπάλα. Από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Θα φάμε τα μουστάκια μας. Λοιπόν, οι Lakers το γυρνάνε, βέβαια έχουμε ακόμα δρόμο. Και ήταν πίσω καμιά δεκαετία από τους τώρα μπροστά με 5, 89-84. Το ρωτάω γιατί ένας φίλος ο Αντώνης ρωτάει πώς είναι το παιχνίδι, πώς εξελίσσεται. LA Lakers 89. Ο Κλαχώμα City Thunder 84, τέταρτη περίοδος, τέταρτο λεπτό. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. Η διαφορά είναι σχετικά κλειστή. Μετάλλικα, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ρωτάνε αν πήγα Μετάλλικα. Παιδιά, δεν μπόρεσα να πάω Μετάλλικα. Θα σου πω την αμαρτία μου. Κάποια στιγμή τα πήρα και στο κρανίο άσχημα. Γιατί όταν ήταν πόσους μήνες πριν πήγα, γράφτηκα μέλος για να αποκτήσω μια προτεραιότητα. Γράφτηκα στην εταιρεία. Πού είναι αυτό. Μπήκα από το πρωί με το που ξεκίνησε, από το πρώτο λεπτό μπήκα και περίμενα και γύρνα και γύρνα και γύρνα και γύρνα, γύρνα, γύρνα. Κάποια στιγμή 10 λεπτά πριν κλείσει μου βγάζει ένα εισιτήριο διαθέσιμο στο διόλτη μάνα κάπου το ρολόι να το πλήσω 100 ευρώ και να είμαι 500 μέτρα μακριά και δεν το παίρνω. Ήθελα να βρω αρένα. Έκανα δεύτερη προσπάθεια γιατί βγήκα τα εισιτήρια σε 3 δόσεις. Σε καμία από τις 3 δεν με βάλει το σύστημα μέσα, έριξα μια μούτζα και λέω δεν πάω. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Γιάννης από τη Θήβα. Είναι άλλο πράγμα να αφήνεις να κάνει την απονομή άλλος και να σηκωθείς να φύγεις. Ξέρουμε καλά τι είσαι στην Καγκάτσης. Χθες έπεσε η ΕΠΟ να δώσει χαρτίρα στη γυναική ομάδα του ΠΑΟ και ξέχασε να δώσει την ΑΕΚ. Δεν ξέρουμε αν έφυγε.
0: Εγώ αυτό... δεν ήμουν μπροστά για να ξέρω πού ήταν ο Καγκάτσης την ώρα της απονομής. Αλλά μπορώ να πω από την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια λίγο πιο κοντά στα πράγματα από ότι είναι ο μέσος φιλάθλος, γιατί και εμείς θα ζούμε ένα βήμα πιο κοντά. Στα διοικητήρια των ομάδων, στα αποδυτήρια, στα γύρω-γύρω κτλ. Μπορώ να σας πω ότι αν αυτός που ελέγχει τη διαιτησία και την ΕΠΟ καταρχάς, που τώρα την ελέγχει ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα, και τη διαιτησία ήθελε να του. Σε κλειστά πρωτάθλημα, γιατί μέχρι πριν από 3 αγώνες, μέχρι τα πλέι-οφ κλειστά ήταν όλοι στον πόντο. Ήταν κάποια στιγμή μια αγωνιστική που το φινάλε ήταν εκεί, ένα βαθμό, ισόβαθμο. Ήθελε να σε ντουφεκίσει, θα σε ντουφέκιζε και ούτε θα καταλάβαινε τι γινόταν. Υπάρχουν κάτι Νταμπάνοβιτς για να εκεί μου, για να τα θυμόμαστε, που κυκλοφορούν με διάφορες μορφές γύρω-γύρω. Έτσι. Δεν είναι. Άμα θέλει να σε ντουφεκίσει την κρίσιμη στιγμή, ούτε θα καταλάβει από πού θα σου έρθει το βόλιο.
1: Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη Χρήστο. Για το Βούδα, νομίζω είναι μετά Χριστόν, λέει ο Δημοσθένης Χαλκίδης. Με βάση και ξαναμπαίνω. Αυτή τη φορά, όχι στο σαν σήμερα, μπαίνω κανονικά στην εγκυκλοπαίδεια. Χρονολογούν τη ζωή του η σύγχρονη ιστορική από το 563 έως το 483 π.Χ. Είχε δίκιο το σαν σήμερα. Π.Χ. είναι.
0: Ναι, εγώ δεν το ξέρω. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ πιο σύγχρονο.
1: Και πέθανε 80 χρονών, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Mm. Εντάξει, να τα λέμε και να τα πούμε και αυτά. Να μας πει ο Βαλάντης αν του πάει τα νεύρα ο Ηλίας ή μόνο ο Κοντός που κάνει αυτά σε σένα, λέει.
0: Λέει
1: ο Θοδωρής Ολιμπέρης. Αλικές Χαλκίδας με τον αξιοαγάπη το Χρήστο Κοντό. Μόνο για τον προπονητή δεν συμφωνώ. Πρέπει να φύγει.
0: Ναι, άλλος θα φύγει. Άλλος θα πρέπει να φύγει.
1: Λέει ο Σάκης Μεϊντάνης. Ο Γιάννης Λαζάρου κανονικά.
0: Ο Βιτόρια γιατί έφυγε, θυμάστε τις πρώτες 3 αγωνιστικές, θυμάστε. Πήρε τον Παναθηναϊκό, έκανε. Είχε ένα αποκλεισμό από τη Rangers που θεωρητικά άσχετα στην πορεία αποδείχθηκε μια κακή ομάδα. Θεωρητικά ήταν μαζί με την Πρίζ η πρώτη σε βαθμολογία ομάδα πλην του Big Five στο ranking της UEFA, ομάδα από τον Big Five. Απέκλεισε την ομάδα που πήγε στους 4 του και παραλίγο να φτάσει μέχρι τον τελικό του Conference League, Τσαχτάρ, και πέρασε μια καλή και ακριβή τουρκική ομάδα, Σαμσουσπορ. Και απολύθηκε γιατί τρώει ένα γκολ ο Παναθηναϊκός στο 88 με το Λεβαδιακό σε ένα μάτς που είχε 2 δοκάρια και καμία δεκαριά ευκαιρίες και τις έχαναν όλες πάνω στη γραμμή η δική του. Και γιατί στο επόμενο παιχνίδι, το δεύτερο μέσα με την Κυφσιά στο Βόλο, τρώει ένα γκολ στο 83 και ένα γκολ στο 94 σε κόντρα επίθεση, ανοιχτό γήπεδο, είχαν βγει όλοι μπροστά στο φινάλε. Και απολύθηκε αυτός ο προπονητής, έτσι. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει πάθει ο Ολυμπιακός τώρα. Δηλαδή στα τελευταία 2 παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός από τον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έχασε τα ντερά τους ευκαιρίες. Και πάνω στην Τούμπα και κυρίως στο προχθεσινό. Δεν κέρδισε γιατί δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Ό,τι πάθαινε ο Παναθηναϊκός. Σε συγκεκριμένα μάτς έχανε με τη Rangers. Έχανε. Δεν μπορούσε να βρει αξία να βάλει την μπαλά μέσα. Δεν την πληρώνουν και οι προπονητές. Τους δίνουμε και μια ευκαιρία να προχωρήσουν. Στην καντεμιά πάνω και στην αστοχία του παίχτη. Λοιπόν. Δεν τους παίρνουν το κεφάλι με τη μία.
1: Ρε Βαγγέλη, πώς σου ήρθε, ναι, για τη γιορτή της μητέρας τώρα, μετά τόσες μέρες μετά, είπαμε. Και μάλιστα δεν είπα και την ιστορία. Πάω εκεί και μου λέει η μάνα μου, γιορτάζω σήμερα. Της λέω, κάτσε δύο λεπτά. Δεν θα γιόρταζες αν δεν υπήρχα εδώ. Γι' αυτό εγώ, γι' αυτό περιμένω δώρο. Συγγνώμη, θα γιόρταζε η μάνα μου αν δεν υπήρχα εγώ.
0: Τον αδερφό σου.
1: Άλλο, πες ότι ήμουν μοναχοπέδι.
0: Τον αδερφό σου.
1: Πες ότι ήμουν μοναχοπέδι.
0: Δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν καμιά φορά πάνε οι γονείς στο καφένο και πρέπει τα κεράσματα να βλέπουν τι φιντάνι μεγαλώνουν.
1: Για μένα το λέω. Λοιπόν, πάμε. Τραγούδι κλείνουμε, πόρτα και τα λοιπά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Αύριο τα λέμε.
2: Θα ξανάρθω, Ζήκο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την παρέτηση τους από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αποδοκιμάζοντας τους συνεργάτες του μεγαλομετόχου Τέλη Μιστακίδη, υπέβαλαν χθες 3 βαριά ονόματα στα χρονικά του δικεφάλου. Όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια του Συλλόγου πρέπει να μας βρουν ενωμένους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο απερχόμενος πρόεδρος Νίκος Βεζιρτζής. Δεν εισπράξαμε ούτε αναγνώριση ούτε ηθική ικανοποίηση από τον περίγυρό μας, με συνέπεια το κλίμα να γίνει νοσηρό για μένα, ήταν η αντίστοιχη δήλωση του Βασίλη Οικονομίδη, που είχε ρόλο αντιπροέδρου στην ΚΑΕ. Εκτός ΠΑΟΚ τέθηκε και ο General Manager Νίκος Μπουντούρης. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να την προκρίνω στη League Phase του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας. Εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Αποθεώνω τον προπονητή της πρωταθλήτριας ΑΕΚ τα σερβικά μέσα ενημέρωσης, βαφτίζοντάς τον Μάρκο Νίκολιτς ως τον κορυφαίο πλέον προπονητή της χώρας τους. Έχει διαρκείς επιτυχίες, επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά σε προπονητικό και ανθρώπινο επίπεδο. Έκανε την ΑΕΚ πολύχρωμη, ποικιλόμορφη, ενωμένη και ανίκητη. Ήταν το κυρίαρχο σχόλιο για τον 47χρονο προπονητή του Δικεφάλου στην εφημερίδα Μόζα. Σε 7 το απόγευμα η Era Sport θα μεταδώσει τους 3 αγώνες για τα play-out της Super League, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι άλλες 2 τελευταίες αγωνιστικές. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και αναμένεται να επιστρέψουν στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφύρης, καθώς συμπλήρωσε προχτές 3 κίτρινες κάρτες. Διέψευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center της Αθήνας εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ κλήγησε με 28-24 τη Νέα Ιωνία και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στους τελικούς της Α1 Handball γυναικών όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η 22χρονη Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο των 67 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Κουοντό του Μονάχου. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν είναι οι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μιλγουόκι, καθώς η Μπακς είναι ανοιχτή πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωση να είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι στο ετομπάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Ιραόλα που θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ. Στην Αγγλία η Τότεναμ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λίντς και απέχει πλέον 2 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού στη Championship. Στην Ιταλία η Νάπολη ιτήθηκε 3-2 από την Μπολόνια, χάνοντας την ευκαιρία να κλείσει θέση στο επόμενο Champions League 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Τέλος, Ράγιο Βαγεκάνο και Χιρόνα ήρθαν ισόπαλοι 1-1 σε αγώνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Περισσότερες ειδήσεις στο airsport.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport σε 9.
0: Era Sport 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
8: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
7: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
9: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
8: Ο ίδιος πειρασμός.
9: Και η ίδια απόλαυση.
7: Η δική μας απόλαυση.
9: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
7: Σ' αγαπώ, μαμά.
10: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
11: Ηλεκτρομοτίβο.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Ακούτε Era Sport.

Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 1992 ο Νίκος Γκάτσος και είχε πει γι' αυτόν ο Οδυσσέας Ελίτης ότι οι στίχοι των τραγουδιών του, που ήταν πάρα πολλά παιδιά, αν μπείτε στη λίστα τραγουδιών με στίχους του Νίκου Γκάτσου, θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να είναι... Είναι κάποιες εκατοντάδες, τέλος πάντων, δεν μπορώ να τα μετρήσω. Έλεγε λοιπόν ο Ελίτης ότι οι στίχοι του ήταν πραγματικά ποίηματα οι περισσότεροι και μας διδάσκουν τι πάει να πει αρενοπότητα της δημοτικής παράδοσης, οργανική ομοιοκαταληξία της ομοιοκαταληξίας, ήθος της ελληνικής. Ο Νίκος Γκάτσος, συνέχισε ο Ελίτης, έζησε βίο ασκητικό. Δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη, αισιόπησε πολύ, έλεγε τα απαραίτητα, μακριά από την πολλή συνάφεια του κόσμου και τις πολλές κινήσεις και ομιλίες κατά τον Αλεξανδρινό. Και ο Νίκος Γκάτσος δεν πήγε ποτέ στην Αμοργό. Γιατί το έργο του «Η Αμοργός» ήταν πολύ σπουδαίο, ένα μνημειώδες έργο του νεοελληνικού ποιητικού λόγου, όπως είχε πει ο στενός του φίλος, ο Μάνος Χατζηδάκης, και με τον οποίο κύκλο αυτό στην ουσία ολοκληρώθηκε εκείνο το κύμα του ελληνικού υπεριαλισμού που είχε ανοίξει και από τον Ελίτη και από τον Εμπειρίκο και τον Εγκονόπουλο και από τον Νικήτα Ράντο. Και το τραγούδι που ακούσατε από τη Γιωβάνα, μια πολύ πολύ παλιά εκτέλεση, είχαμε γεννηθεί. Δεν νομίζω, Νίκο, μην είχαμε γεννηθεί τότε που τραγουδούσε η Γιωβάνα. Είναι ένα σύνθημα στην πραγματικότητα για όλους όσους θέλουν να κάνουν μια επανεκκίνηση στη ζωή τους. Κάπου κολλάει, θέλω να πω, νοέρα με αυτό που ζουν στον οργανισμό ΑΕΚΜΑ και οι φίλοι του Δικεφάλου. Και σήμερα, ναι, όπως καταλαβαίνετε, θα εκίσουμε στο μέγιστο βαθμό. Είναι οι μέρες της, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Γκόλ από τα αποδυτήρια. Να κάνω πρώτα τις συστάσεις πριν με πιάσει η πολυλογία μου. Έτσι κι αλλιώς είμαι μόνος και πρέπει να καλύψω τροποντινά το κενό του παρτενέρ. Νίκος Τσιπλάκης στην κονσόλα των ήχων. Η Έλλη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Ηλίας Δημόνας θα είμαστε μέχρι τις 9 και σας προαναγγέλω ότι μετά το διάλειμμα των 8.30 που έχουμε τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων, θα κάνουμε μάθημα γραμματικής για την ΑΕΚ. Γιατί θα έχουμε την βοήθεια, την ενίσχυση ενός φιλόλογου της Ένωσης, όπως θα το βαφτίσω έτσι, εκείνο που έχει γράψει το αλφαβητάρι της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν το έχετε διαβάσει. Είναι ένα βιβλίο που φτιάχτηκε πριν από περίπου 30 χρόνια και από ό,τι καταλαβαίνω ο συγγραφέας θέλει να το ανανεώσει άμεσα. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά στέλνετε μηνύματα για όποιο ζήτημα σας απασχολεί, έτσι κι αλλιώς είναι διάφορα. Ορίστε, μέχρι και διχασμός στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν πρόλαβα να φτιάξουν μια διάδοχη κατάσταση ενός δύσκολου τέλος πάντων παρελθόντος και φτάσαν σε διχασμό. Πώς τα κατάφεραν αυτή με το καλημέρα. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέσω του Viber. Την μηχανή αναζήτησης της συγκεκριμένης εφαρμογής πληκτρολογείται με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ και αυτομάτως στέλνετε και ανέξοδα και άμεσα το δικό σας μήνυμα. Μπορείτε να πάτε στην παλαιότερη μέθοδο, τα SMS από το κινητό σας που κοστίζουν 11 λεπτά του ευρώ. Εκεί πρέπει να γράψετε όμως πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, να αφήσετε ένα κενό, να προσθέσετε το μήνυμά σας και να το στείλετε στο 54160. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο προσωπικό Messenger στο Facebook Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες και βεβαίως και mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr. Διάβαζα χθες, μεταφρασμένο βεβαίως, ένα άρθρο σε σερβική εφημερίδα και έλεγα πόσο διαφορετικά είναι να περιγράψεις έναν άνθρωπο όταν τον γνωρίζεις καλά και όχι
να έχεις μια πολύ σύντομη εμπειρία μαζί του ή να έχεις αποσπασματικές πληροφορίες. Αναφέρομαι στο Μάρκο Νίκολιτς και το άρθρο στην Mozart, το οποίο φέρει την υπογραφή του Αλεξάνδρ Γιόξιτς, και νομίζω ότι αυτός ο συνάδελφος από το εξωτερικό έχει περιγράψει όσο καλύτερα γίνεται τον προπονητή της ΑΕΚ, τον τρομερά επιτυχημένο για την ηλικία του, θυμίζω 47 ετών, προπονητή της Ένωσης. Και ένας επιπλέον λόγος που με αυτό το άρθρο θεωρώ ότι καλύπτεται η προσωπικότητα του Μάρκο Νίκολιτς είναι το γεγονός ότι πιάνει και τις δύο πτυχές του συγκεκριμένου προπονητή. Πιάνει δηλαδή, εννοείται, την προπονητική, που είναι και το ζητούμενο για τους φίλους του αθλητισμού, μα πιάνει και την ανθρώπινη. Γιατί όταν αυτά τα δύο συμβαδίζουν, όταν είσαι σε υψηλό επίπεδο και στα δύο, τα αποτελέσματα, η αλήθεια είναι ότι γίνονται όλο και καλύτερα. Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση και με τη βοήθεια του συγκεκριμένου άρθρου για τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι τρομερά επιτυχημένο στο 47 του, διότι όπως μας θυμίζει το άρθρο, όπου πηγαίνει, επιτυγχάνει. Αυτό που ζει φέτος, δηλαδή, στην πρώτη χρονιά του Σέρβου Τεχνικού, μας θυμίζει ένα διπλό στέμμα με την Παρτίζαν στην Σερβία. Μας θυμίζει ότι έγινε πρωταθλητής της Ουγγαρίας στον πρώτο του χρόνο στον πάγκο της Βιντεότων. Μας θυμίζει ότι πήγε στη Ρωσία και έδωσε κύπελο στη Λοκομοτίβα. Μας θυμίζει μια ξέχαστη σεζόν με την ΤΣΣΚΑ. Μας θυμίζει ότι πήρε μέχρι και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με την Σαμπάμπ Αλ Αχλή ένα Super Cup. Και όλα αυτά από την αρχή, δηλαδή στην πρώτη σεζόν, που δείχνει την κυριαρχία του συγκεκριμένου προπονητή πρώτα ως ανθρώπου και μετά ως προπονητή σε κάθε οργανισμό που δουλεύει. Και στο εύλογο ερώτημα άλλων, μα καλά πως το καταφέρνει βρε παιδί με αυτό, όπου και να πηγαίνεις, όποια χώρα, συναντά διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές τακτικές, διαφορετικές σχέσεις. Λέει τα καταφέρνει διότι μπορεί και χτίζει ταυτόχρονα και τις φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του και την νοοτροπία πρωταθλητή στους αθλητές του. Γι' αυτό, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο σήμερα, θέλω να το προσέξετε, προσπαθήστε, λέει, να βρείτε μία κακή λέξη για αυτόν στις ομάδες όπου εργάστηκε. Δοκιμάσαμε, λέει, στην Google, στο ψαχτήρι, και δεν τη βρήκαμε αυτή την κακή λέξη. Έτσι συνέβη και με τον Ριμπάλτα όταν έψαχνε για προπονητή της ΑΕΚ. Δεν έβρισκε κάτι στραβό στην περίπτωση του Νίκολης, για τον οποίο το άρθρο λέει ότι μπορεί και συγκεντρώνει γύρω του διάφορες φυλές εθνικότητες, θρησκείες, τις ενώνει σε μια ατσάλινη γροθιά που χτυπάει όταν χρειάζεται περισσότερο. Εκείνη είναι η δύναμη του συγκεκριμένου ανθρώπου. Καμία από τις ομάδες του δεν παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο, καμία δεν πλησιάζει καν την αγωνιστική όψη μιας Μπαρσελόνα, αλλά όλες του οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές και όλες έχουν μάθει να περιμένουν με ανυπομονησία τον Απρίλιο και τον Μάη, δηλαδή την τελική ευθεία της αγωνιστικής σεζόν. Και εδώ μας θυμίζει μια παλαιότερη ατάκα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία είναι συμβολική βέβαια στις αντίληψεις του, όταν το είπαν ότι δεν έχει ομορφιά το ποδόσφαιρο των ομάδων σου, είπε ότι εγώ, λέει, δεν βλέπω ομορφιά πουθενά στον αθλητισμό παρά μόνο στη ρυθμική γυμναστική. Όλα αυτά τα λέω, ξέρετε, γιατί έχουμε άλλα μεγάλα κλαμπ στη χώρα μας σε ένα βρασμό. Κυρίαρχο βεβαίως αυτή την περίπτωση τον Παναθηναϊκό, που ακόμα δεν μας έχει ξεκαθαρίσει τι θα κάνει στο ζήτημα του προπονητή. Μετέωρο τρομοτινά τον Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, μην ακούτε αυτά που λένε. Θα περιμένετε τα έργα από πλευράς Μαρινάκη. Και στέρεο
τον Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό δεν έχω πλέον καμία αμφιβολία. Γιατί είναι συνδεδεμένες με τον οργανισμό και θα τη βρουν τη λύση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος έκανε μία ομολογία τώρα που χάθηκε ο τίτλος για αυτόν, και αφού έδωσε και αφού έδωσε ότι έχει απομείνει μόνο η προσπάθεια για τη δεύτερη θέση, ότι τελικά έφτασε ο ΠΑΟΚ να παίζει γύρω στο 50% μετά το εκείνο το θεαματικό τρίμηνο Δεκεμβρίου, Ιανουαρίου και σχεδόν ολόκληρο του Φλεβάρι. Αλλά να συνεχίσω με τον Μάρκο Νίκολς και το άρθρο στην Μότσαρτ, γιατί λέει ότι η Άκη φετινή έγινε ακριβώς όπως την φανταζόταν ο προπονητής. Πολύχρωμη, ποικιλόμορφη, ενωμένη και νικήτρια. Εδώ παρεπτόντως να προσθέσω ότι η ΑΕΚ φετινή εκπλήρωσε μια βασική προδιαγραφή του προπονητή της, το 0 στην άμυνα. 18 παιχνίδια πρωταθλήματος. Σε 18 από αυτά τα παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει φέτος η ΑΕΚ, και δεν έχει ολοκληρώσει ενώ την προσπάθειά της, δεν δέχτηκε γκολ. Υποστηρίζει λοιπόν ο συντάκτης του κειμένου ότι αν η ΑΕΚ δεν πίστευε στις ιδέες του προπονητή της, θα είχε κολλήσει τον Οκτώβριο, τότε δηλαδή που δεν είχε κάνει ακόμα το ξεπέταγμά της, δεν είχε βρει το βηματισμό της. Αν δεν ήταν έτοιμη να κάνει μία θυσία, θα κοίταζε την πλάτη του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν σωματικά και ψυχικά έτοιμη, τα ελληνικά μέσα ενημέρωση θα απολάμβαναν το χάος στα αποδυτήρια. Αλλά τελικά η ΑΕΚ ήταν όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα πρωταθλητισμού, σίγουρη για το σχέδιο του προπονητικού επιτελείου, αποφασισμένη να τον ακολουθήσει από την πρώτη μέρα. Και αυτή την αξία, αυτή την πραγματική αξία έχει ο Νίκολης, δηλαδή ότι φέρνει όλο το περιβάλλον του στην δική του κατάσταση.

Εντάξει, οι Σερβοί θεωρούν ότι τη δεδομένη εποχή είναι ο καλύτερος προπονητής που έχει η χώρα. Και όχι επειδή έστρεψε τώρα πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Χρόνια τώρα δουλεύεται στο μυαλό των ποδοσφαιραθρώπων της Σερβίας αυτή η κατάσταση, αυτή η αντίληψη ότι ο Νίκολης έχει αρχίσει να ξεχωρίζει. Και πολύ σωστά γράφει ο συντάκτης, μα πολύ σωστά, ότι όταν συμβαίνει, λέει, ένας προπονητής να επιτύχει, αρχίζει ο κόσμος διστακτικά να το αντιμετωπίζει, λέγοντας ότι μπορεί να είναι και τυχαίο. Αλλά όταν η επιτυχία διαρκεί και επιβεβαιώνεται ξανά και ξανά με τον ίδιο τρόπο, τότε ακόμα και όσοι δεν θέλουν να το αποδεχτούν, αναγκάζονται να του βγάλουν το καπέλο, γιατί δεν γνέφει καταφατικά το κεφάλι. Σκέφτεται. Σκέφτεται πώς να χτίσει κύρος, πώς να δημιουργήσει σχέσεις με διοικήσεις, με οπαδούς, με φροντιστές, με υπαλλήλους, με καθαρίστριες. Και αυτή είναι η σύνθετη αξία του Μάρκο Νίκολης, η ανθρώπινη και η προπονητική. Και τα γράφουν όλα αυτά για έναν άνθρωπο που, όπως έχετε δει, έχει πολύ μετριασμένο το χαμόγελό του, δεν έχει εξάρσεις, δείχνει να έχει μια απόλυτη αυτοκυριαρχία. Δεν συμμετείχε με τον τρόπο που συμμετείχαν όλοι οι υπόλοιποι στο ατέλειωτο πανηγύρι της Κυριακής. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα που όλοι ήταν τρελαμένοι, εκείνος πάλι σκεφτόταν και πήγε μετά από λίγες ώρες σε μέσο ενημέρωσης της Ουγγαρίας λόγω του Βάργα, και γιατί έχει δουλέψει βέβαια εκεί και γιατί είναι πάρα πολύ αποδεκτός, και προσδιορίσε την επόμενη μέρα της ΑΕΚ με σαφήνεια. Τι εννοώ? Είπε ότι ο στόχος από εδώ και πέρα, ο επόμενος δηλαδή, είναι να προκρίνω την ΑΕΚ στη League Phase του επόμενου Champions League. Έτσι νοείται στο δικό του μυαλό η πρόοδος. Και πώς θα το πετύχει? Έδωσε αμέσως το χαρτί του στη διοίκηση. Με μεγάλο ρόστερ.

Να διαβάσω το μήνυμα του Σπύρου. Βέβαια δεν είναι απολύτως ακριβές. Θυμήσου, λέει ότι αρχές Νοέμβρη, να το κάνω εγώ, είχε χάσει τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Ετέθη ζήτημα απομάκρυσής του από οπαδούς, από λίγους, Σπύρο. Δεν πήρε τότε έκταση εκείνο το θέμα και δεν πήρε έκταση γιατί δεν το επέτρεψε η ΠΑΕΑΕΚ. Από τη στιγμή που είχε πει ο Ηλιόπουλος και το σεβάστηκε ότι σου παραδίδω τα κλειδιά της ομάδας, ήταν αδιανόητο στη σκέψη του Ηλιόπουλου να κλονίσει με δική του πρωτοβουλία την εμπιστοσύνη προς τον Νίκολης. Το ότι κάποιοι οπαδοί δεν έχουν υπόμονη, Σπύρο μου, αυτό είναι γνωστό.

Αναρωτιέται με το δίκιο της και η Αλεξάνδρα, που δεν θέλει λέει, να χαλάσει την εξιστόρηση του σχετικά με τον κύριο Νίκολη. Σου θυμίζω εδώ, Αλεξάνδρα, ότι δεν χρησιμοποιώ δικά μου λόγια, αλλά τα δανείζομαι από ανθρώπους που το γνωρίζουν καλύτερα. Κάνει ένα flashback στις ομάδες που έχει δουλέψει ο Νίκολης και λέει ότι τα τελευταία 10 χρόνια ήταν σε παραπάνω από 4 ομάδες, δηλαδή ποτέ δεν έβγαλε τρίτη χρονιά. Πώς γίνεται να φεύγει επιτυχημένος κάθε δεύτερη χρονιά? Αλεξάνδρα, εγώ δεν μπορώ να σου δώσω την απάντηση, μόνο ο Νίκολης μπορεί να σου δώσει, αλλά για σκέψου ότι δεν είναι ο μόνος που επιθυμεί αλλαγή περιβάλλοντος, χτίζοντας μια καριέρα βήμα-βήμα. Για σκέψου το αυτό, μήπως τελικά αυτή είναι η απάντηση στις επιλογές που κάνει. Δίκιο έχει, Στέφανε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα δημοσιογράφων που αποθεώνουν προπονητές και μετά με την πρώτη ευκαιρία τους ξαποστέλνουν, ενώ απευθυνόμενοι προς το κοινό. Εντάξει, δεν θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που λες εσύ, αλλά είναι όντως πολύ. Και έχω και τον Άγγελο που είναι φίλος του ΠΑΟΚ από το Λαγκαδά και σου λέει ότι κοίτα να δεις, με Γκαγκάτση πρόεδρο στην ΕΠΟ, πρωταθλήματα έχουν πάρει ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν θα έπρεπε, ρε παιδιά, να είναι? Δηλαδή έπρεπε να ορίζουμε μέσω προέδρων και τους πρωταθλητές. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και μετά, επαναλαμβάνω, θα εκίσουμε πάρα πολύ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο Κηφισός, κυρίως το ρεύμα ανόδου, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίες, Κατεχάκη και Αττική Οδό. 8 άτομα συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Βρέθηκε στην κατοχή τους ηλία και βαρύς οπλισμός. Από μία κλωστή κρέμεται η κεχηρία στη Μέση Ανατολή. Εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Από την πλευρά της η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές πετρελαίου στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία. Πρώτη σύνοδο υπουργών άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία-Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Σε επιφυλακή διεθνώς οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στον ανακριτή Ηρακλείου σήμερα ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του. Στις 10 από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα έως 31 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν θα μπορούσα να υποδεχτώ με διαφορετικό τρόπο το σημερινό καλεσμένο. Επέλεξα Παντελή Θαλασσινό, που έχει γράψει και αυτό το τραγούδι του για την ΑΕΚ. Και καλημερίζω τον Παναγιώτη Καραπάνο, ο οποίος έχει γράψει το αλφαβητάρι της ΑΕΚ, όλα όσα πρέπει να ξέρεις και δεν σου έχουν πει για την ΑΕΚ, να τα μάθουμε κι εμείς σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Να μιλάμε στον ενικό, προτείνω, διότι χθες ανακαλύψαμε ότι έχουμε διατελέσει και συνάδελφοι στην πρώτη αθλητική ιστοσελίδα της χώρας το 1996, τη Sportline. Απλά δεν είχαμε γνωριστεί, να το πω έτσι, δεν είχα μιλήσει απευθείας τότε. Πήγες να γίνεις αθλητικός συντάκτης, Ευτυχώς έστριψες στη γωνία.
1: Το μικρόβιο το είχα. Ασχολούμαι με την ΑΕΚ συνέχεια. Μ' άρεσε κιόλας και επειδή είμαι και άνθρωπος της τεχνολογίας, αυτό σπούδασα και αυτό κάνω σαν επάγγελμα.
0: Ναι, στην τεχνολογία έμεινες, ευτυχώς λέω εγώ, ναι. Και όχι στη δημοσιογραφία, ναι.
1: Ήθελα να το συνδυάσω έτσι. Έβγαλα το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πήγα να δουλέψω στη Sportline, πήγα να δουλέψω στο Contra.gr. Είχαμε κάποιες συνεργασίες με εφημερίδες μικρά, αλλά τελικά αποφάσισα ότι αυτός ο χώρος δεν είναι για μένα. Εμένα μου άρεσε να εκφράζω την άποψή μου, έτσι, να μην φοβάμαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και
0: δικός μου άνθρωπος είσαι.
1: Ναι, ναι,
0: εντάξει, ναι. Okay.
1: Το ξέρω έτσι.
0: Μικρότερο σε ηλικία, αλλά αντίστοιχο στις αντιλήψεις, ναι.
1: Okay. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και το αλφαβητάρι της ΑΕΚ πώς προέκυψε, δηλαδή τι κενό βρήκες, θύμισε μας τη χρονιά που το έγραψες.
1: Ήταν το 1997, είναι πάρα πολλά χρόνια.
0: 30 αυτό, χοντρικά πλέον, ναι.
1: Αυτό προέκυψε μέσω κάποιου γνωστού, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον εκδοτικό οίκο. Εδώ να πω για τον εκδοτικό οίκο κάτι απίστευτοι άνθρωποι, επαγγελματίες. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι
0: ο
1: με
0: διαβλός. Πολύ. Ο Διαβλός ήταν ο εκδοτικός.
1: Ο Διαβλός, ναι, ο Διαβλός. Οι μόνοι επαγγελματίες σε αυτή τη συνεργασία ήταν αυτοί. Γιατί εγώ ήμουν ένας ερασιτέχνης, σαν συγγραφέας εννοώ, ένας άνθρωπος ο οποίος πάντα μου άρεσαν τα στατιστικά, πάντα μάζευα πράγματα για την ομάδα μου και απλά μου έδωσαν την ευκαιρία αυτό να το αποτυπώσω σε ένα μικρό βιβλίο. Δηλαδή με κάνανε τόσο ευτυχισμένο που δεν με ενδιαφέρε ουσιαστικά κάτι άλλο. Ούτε η προβολή του ονόματός μου, να σου πω την αλήθεια, μόνο και μόνο αυτό που με βοήθησαν να κάνω.
0: Όταν λες μικρό βιβλίο, κάτσε να κάνω εγώ μια διευκρίνηση. Ναι. Ο καθένας το εκλαμβάνει όπως νομίζει. Για μυθιστόρημα 208 σελίδες, αν το διαβάζω σωστά, είναι λίγες για μυθιστόρημα. Αλλά για αλφαβητάρι, συλλογικό, είναι μεγάλο. Ναι. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ αυτή τη στιγμή που δεν το έχω διαβάσει, προσπαθώ να καταλάβω τι έχεις βάλει σε 208 σελίδες.
1: Διάφορες ενότητες, διάφορα πράγματα, στατιστικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δουλεύουμε την ανανέωση γιατί
0: έχουν
1: γίνει πάρα πολλά πράγματα και δουλεύουμε την ανανέωση και όπως είπα και πριν οι άνθρωποι είναι πάρα πολλοί επαγγελματίες, έχουν μεγάλη υπομονή μαζί μου, εγώ και λόγω εργασίας και λόγω οικογένειας δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά το δουλεύουμε και εύχομαι σύντομα να έχουμε και ένα update, να το πω έτσι.
0: Έκανα μια προαναγγελία της συζήτησης μας χθες στο Facebook λέγοντας ή μάλλον εκτιμώντας ότι θα πάμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε σήμερα παρέα το επόμενο κεφάλαιο για το βιβλίο. Δηλαδή θα μας φανερώσεις ποια είναι η κυρίαρχη προσθήκη που πρέπει να μπει σε ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από 30 χρόνια για την ΑΕΚ.
1: Να.
0: Θα σου πω εγώ ποιο έχω στο μυαλό μου, ποιο κεφάλαιο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω ότι έχει ιστορική αξία μεγάλη. Εγώ δεν ξέρω να σου πω γιατί γίνεται κανείς ΑΕΚ. Εντάξει, δεν μπορώ να επισέλθω σε αυτό το στοιχείο που έχεις εσύ εντοπίσει. Ωστόσο, θεωρώ ότι πρέπει να αποκατασταθεί λίγο το θέμα της ανθρωπογεωγραφίας των φίλων της Ένωσης και εννοώ, Παναγιώτη, ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το θέσφατο της προσφυγιάς και να πάμε στη σύγχρονη εκδοχή επιτέλους.
1: Συμφωνώ.
0: Γνωστές οι καταβολές, αναγνωρισμένες, βεβαίως. Μουσείο ολόκληρο υπάρχει πλέον βεβαίως. Για αυτές, βεβαίως. Αλλά πρέπει να εναρμονιστούμε με τη σημερινή πραγματικότητα, να γκρεμίσουμε εκείνα τα στερεότυπα του παρελθόντος, ξέρεις, η ομάδα του λιμανιού, η ομάδα των πλουσίων, η ομάδα των αστών.
1: Ναι.
0: Και το...
1: ναι.
0: Είναι, πλέον,
1: είναι
0: πλέον η ΑΕΚ, έτσι όπως την παρουσίασε χθες ο συντάκτης της εφημερίδας Μότσαρτ, ένα πολύχρωμο μοσαϊκό. Έτσι δεν είναι?
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και θέλω να είμαι και εγώ αυτός που θα πω την άποψή μου πάνω σε αυτό το θέμα και δράτω με της ευκαιρίας τώρα που το είπες αυτό για τις καταβολές να πω ότι και είμαι σίγουρος ότι συμφωνούν μαζί μου όσοι μας ακούν αλλά και ακόμα περισσότεροι ότι αυτές οι καταβολές είναι που μας έχουν κάνει να έχει φτάσει η ΑΕΚ να είναι 6 πόντους μπροστά στα play-off και εμείς να είμαστε ακόμα σε κατάσταση να παίρνουμε χαπάκια για την πίεσή μας ότι μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα.
0: Έρχεσαι στα λόγια μου με έναν μυστηριώδη τρόπο. Λες και έχουμε γνωριστεί από την εποχή του σχολείου. Ξέρεις τι λέγαμε στο σχολείο ως γυμνασιόπαιδα και λυκειόπαιδα? Ποια αντίληψη είχαμε? Τώρα μιλάμε για τέλη δεκαετία του 70 και του 80. Η ΑΕΚ, οι φίλοι της, από τότε αναγνωρίζαμε ότι είχαν την αίσθηση του κατατρεγμένου, του κυνηγημένου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δηλαδή είχε μεταφερθεί αυτή το βίωμα των προσφύγων, είχε μεταφερθεί ως αντίληψη στις επόμενες γενιές.
1: Εμείς σαν εκδίδες βέβαια έχουμε και όλο αυτό το παίρνουμε γιατί η κατήχηση και ο τρόπος που μάθαμε την ΑΕΚ έρχεται από τους πατεράδες μας. Βέβαια να μου πεις όλοι φιλαθλικά πως έτσι είναι, αλλά εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Εγώ έχασα τον πατέρα μου λίγο πριν φτιαχτεί το γήπεδο και ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία μου έχουν μείνει.

0: Θα μιλήσω λίγο γι' αυτό.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Όλο ο χρόνο δικό είναι.
0: Η πρώτη μου ανάμνηση είναι 1978-1979, αν θυμάμαι, που με έχει πάρει ο πατέρας μου, με έχει πάει στη Νέα Φιλαδέλφια και διάλεξα και παιχνίδι βέβαια. ΑΕΚ Καβάλα 7-0 με 3 γκολ του Θωμά Μαύρου, εγώ με τη φανέλα του Μαύρου, να καταλάβετε. Κάπως έτσι δηλαδή που ένας πατέρας παίρνει το γιο του, τον πάει σε ένα παιχνίδι και τον κάνει την ομάδα που είναι.
1: Έτσι νομίζω συμβαίνει με τους περισσότερους.
0: Γι' αυτό
1: θα σου πω ένα μήνυμα που ήρθε αυτή τη στιγμή, το οποίο με εξητάρει, δεν ξέρω εσένα. Λέει ένας ακροατής, ο Κώστας. Εγώ λέει ποτέ δεν θα μάθω γιατί έγινε ΑΕΚ. Θεωρώ ότι την ΑΕΚ δεν τη διαλέγει, σε διαλέγει εκείνη. Λες και είναι δηλαδή γυναίκα. Συμπληρώνω εγώ.
0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Αλλά είναι έτσι.
0: Είναι και έτσι, ναι, βέβαια.
1: Είναι και έτσι.
0: Βέβαια. Εγώ ξέρω ότι όταν γεννήθηκα, και αυτό μου το λέει η μητέρα μου, όταν γεννήθηκα ήρθε ο πατέρας μου πάνω από τη θερμοκοιτίδα και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν ΑΕΚ. Δεν είπε γε μου, δεν είπε...
1: Καλά,
0: το πρώτο πράγμα μου είπε,
1: σε σένα πέτυχε, σε εμένα πέτυχε, γιατί το πρώτο δώρο που έκανα στην κόρη μου ένα μήνα αφού το γεννήθηκε ήταν ένα σετ φαγητού για βρέφη της Manchester United και δεν έγινε ποτέ Manchester United, κατάλαβες. Αντιθέτως πανηγύρισε όταν έχανε τα ευρωπαϊκά τρόπια από την Μπαρσελόνα και στους δύο τελικούς εκείνους. Άστο, εντάξει, ναι.
0: Άδικο, πολύ άδικο αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, πλήρως αποτυχημένη η δική μου προσπάθεια, ναι. Εκείνη η φράση που τη χρησιμοποιείτε εσείς ως ασπίδα και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ ως χλεβασμό, θα σου έλεγα καλύτερα, ότι είναι αλλιώς να είσαι ΑΕΚ, μπορείς να το ερμηνεύσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί πρέπει να έχει μπει στο αλφαβητάρις οπωσδήποτε αυτό.
0: Ωραία, ναι. Να το εξηγήσω και μάλιστα να το εξηγήσω με πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Το πρωτάθλημα που εξασφάλισε η ΑΕΚ τώρα. Ένα πρωτάθλημα που καθόλου τη διάρκεια που ακόμα και από πέρυσι μας έλεγαν ότι ο πρόεδρός σας είναι μπροστινός. Φέτος μας έλεγαν ότι ο προπονητής σας είναι ΠΑΟΚΙ. Η ΑΕ κυνηγήθηκε από την ΕΠΟ. Η ΑΕ κυνηγήθηκε από τη Διαιτησία. Λέγαν όλοι ότι η ΑΕΚ δεν έχει πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων. Δεν έχει.
1: Γιατί
0: δεν
1: πρέπει. Πρέπει δηλαδή.
0: Όχι.
1: Είδες αντίληψη που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ναι.
0: Όχι. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό το λόγο.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, η βιντεότητα που πήρε πρωτάθλημα Ουγγαρίας με τον Μάρκο Νίκολης προπονητή, είχε καμία πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων της Ουγγαρίας. Όπου κυριαρχεί η Φέρες Βάρος. Κάτσε, όχι. Εντάξει, συγγνώμη δηλαδή.
0: Εγώ μιλάω μόνο για το ελληνικό γίγνεσθε, την πραγματικότητα που ισχύει στην Ελλάδα.
1: Είπα πριν από λίγο ότι επί Προεδρίας Γκαγκάτση στην ΕΠΟ έχουν πάρει πρωτάθλημα Ολυμπιακός και η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εάν και έχω τους ενδιασμούς μου και για το συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά είναι πολύ προσωπική αυτή.
1: Το κατάλαβα,
0: ναι.
1: Το αποτέλεσμα λέω εγώ ποιο είναι.
0: Το αποτέλεσμα, ναι. Το αποτέλεσμα είναι ότι βέβαια υπάρχει, όπως ακριβώς το είπες, υπάρχει μια καλυτέρευση σε αυτό, ότι δεν παίρνει μόνο ένας. Υπάρχουν διάφορες ομάδες που παίρνουν, αλλά παρόλα αυτά φέτος η ΑΕΚ κυνηγήθηκε, αλλά η ΑΕΚ έμεινε εκεί που ήταν, κατάφερε αυτό που κατάφερε και γι' αυτό το πρωτάθλημα μας κάνει να νιώθουμε διαφορετικοί. Είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Να παίρνεις ένα τέτοιο πρωτάθλημα και να το χαίρεσαι, παρά να παίρνω ένα πρωτάθλημα που ξεκινώ με χίλιες αβάντες.
1: Ναι, που να έχει κάποιες σκιές. Ναι. Δηλαδή και ο Ντέμις Νικολαίδης, χθες που έκανε το δικό του απολογισμό, λέει το πρωτάθλημα που χάρηκε περισσότερο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όσα χρόνια είναι να εξής, αυτό το χάρηκε περισσότερο.
0: Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Ντέμι Νικολαίδη και δεν τον προσβάλλω. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος και εγώ στα κάγκελα ήμουν εκεί πέρα που πανηγύριζε. Βέβαια όταν άλλαξε μετά, άλλαξε και εμένα η κοσμοθεωρία μου για αυτόν, αλλά ναι, συμφωνώ. Αυτό είναι, δηλαδή προσπαθώ να σας το εξηγήσω με, με ένα πρόσφατο παράδειγμα. Το είναι διαφορετικό. Επίσης είναι διαφορετικά να είσαι ΑΕΚ βλέποντας 15.000 κόσμο να πηγαίνουν στην προπόνηση. Βλέποντας 22.000 κόσμο να γεμίζουν το Πανθεσσαλικό. Έναν αγώνα με τον Βόλο, στον οποίο η ομάδα δεν πήγε καλά και σοφάρισε στο τέλος. 22.000 κόσμος.
1: Είναι η μεγαλύτερη πρίκα, το λέω 40 τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τη δημοσιογραφία, η μεγαλύτερη πρίκα των συλλόγων δεν είναι οι τίτλοι. Είναι το κοινό τους. Και επειδή με πήγες στον Ντέμι, ή μάλλον σε πήγα εγώ στον Ντέμι, εκείνη η ατάκα που είχε πει τότε, ασχέτως αν απέτυχε,

0: το να μεγαλώσει η λίμνη, τη θυμάστε την ΑΤΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Είναι για μένα η κυρίαρχη αντίληψη, θα έπρεπε να είναι, αυτών που ασχολούνται με τον αθλητισμό όταν αναλαμβάνουν τις τύχες των συλλόγων. Να τους μεγαλώσουν με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος θα έρθει στην πορεία.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Και είδες πως μεγάλωσε η λίμνη με την κατασκευή του γηπέδου, όπως έλεγε χθες και ο Λάκης Νικολάου. Που θέλει να παίξει, αν μη τι άλλο, ένα φιλικό παλεμάχων μέσα στην ΟΠΑΠΑ και τώρα όλου είναι αρίνα, ναι.
1: Και θα έπρεπε να γίνει αυτό για έναν άνθρωπο, ειδικά τον κύριο Νικολάου που τον έχω γνωρίσει και από κοντά. Μιλάμε για άνθρωπο διαμάντη, άνθρωπο που πραγματικά έχω εκτιμήσει αυτά τα 10 λεπτά που ξόδευσε μαζί μου και ανταλλάξαμε απόψεις.
0: Το πιστεύεις ότι λίγο ντράπηκα, απ' την άλλη όμως συγκινήθηκα που χθες μετά από 43 χρόνια στη δουλειά μίλησα για πρώτη φορά μαζί του στον αέρα. Ναι, και γι' αυτό του ζήτησα να μας προσκυθεί ότι θα επανέλθει μια άλλη φορά με πολύ περισσότερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Λόγω του θαυμασμού μου. Λόγω του θαυμασμού μου.
1: Κατάλαβα, ναι. Ακριβώς. Εγώ, να καταλάβετε, τον πέτυχα εκεί που κάνει προπόνηση ο γιος μου, γιατί παίζει ποδόσφαιρο ο γιος μου. Και είχε έρθει η ομάδα του ΙΤΙΣΑΚ και του Ατρομήτου, μεγαλύτερες κάπα βέβαια, για να κάνουν ένα παιχνίδι. Και τον πέτυχα εκεί και με το που τον είδα, κατευθείαν πήγα, του μίλησα. Καταρχήν, σ' αρέσει να μιλάς με έναν τέτοιον άνθρωπο. Με έναν τέτοιον άνθρωπο που είναι πράος, είναι... ο τρόπος που μιλάει πραγματικά, δηλαδή ακόμα και στις δηλώσεις που έκανε στην τηλεόραση βλέπεις ένα τέτοιο άνθρωπο και λες με αυτόν τον άνθρωπο να μιλήσω, τέλος.
0: Άρα, νέο στοιχείο που θα προσθέσεις στην επανέκδοση του αλφαβηταρίου της ΑΕΚ.
1: Για να μην πλατιάζω, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο θα είναι το γήπεδο.
0: Εννοείται.
1: Θα είναι ένα κεφάλαιο γιατί... έχει να κάνει με τον πολιτισμό, έχει να κάνει με την ιστορία της ομάδας, έχει να κάνει με το μέλλον της ομάδας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουν μπει πια οι στέρεες βάσεις η ΑΕΚ να μπορέσει να εκτοξευθεί αγωνιστικά και οικονομικά. Εδώ, αν μου επιτρέπεις να κάνω και μια παρένθεση. Φυσικά. Και να πω ότι εύχομαι αυτό το πρωτάθλημα να είναι εφαλτήριο να εκτοξευθεί η ΑΕΚ. Πράγμα που δεν έκανε ούτε το 2018, ούτε το 2023. Εγώ δεν σου πάω, δεν πάω και πιο πριν. Μιλάω για τα τελευταία χρόνια, για να με καταλαβαίνουν και παιδιά τα οποία είναι σε ηλικία να με καταλάβουν. Οι πιο παλιοί το ξέρουν. Όταν και το 2018 και το 2023 πήρε το πρωτάθλημα και θα μπορούσε να εκτοξευθεί, και ειδικά το 2023, με το γήπεδο, ένα προπονητή που όλοι αγαπήσαμε, δεν έγινε αυτό. Εύχομαι τώρα να γίνει αυτό και να εκτοξευθεί και να αλλάξει και η ιστορία της. Και το λέω. Οπότε.
0: Μιας και μιλάς για να αλλάξει η ιστορία της.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω θα με διορθώσεις, όταν έγραφες το αλφαβητάρι το 1997, τους αιωνίους τους έβλεπες ως βαμπύρ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κάνω λάθος.
1: Και ακόμα τους βλέπω.
0: Και ακόμα τους βλέπεις. Αυτό πρέπει να αλλάξει όμως.
1: Ναι, σαφώς. Απλά προσθέθηκε σε αυτούς και ο ΠΑΟΚ. Και προσθέθηκε...
0: Και αυτός βαμπύρ.
1: Ναι, βαβά.
0: Τι εννοείς βαμπύρ εσύ? Γιατί μπορεί να έχουμε διαφορά στην ερμηνεία. Ρουφάν το αίμα της ΑΕΚ, δηλαδή.
1: Όχι, δεν μιλάω για την ΑΕΚ μόνο. Μιλάω για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μίλησαμε πριν για τον πρόεδρο της ΕΠΟ και σου είπα ότι έχω τους ενδιασμούς μου. Και ένας από τους ενδιασμούς ήταν αυτός, ότι πρώην αντιπρόεδρος της ΠΑΕΠΑΟΚ έγινε πρόεδρος στην ΕΠΟ. Δεν είναι μόνο ότι είναι η θέση, είναι η προσωπικότητα, είναι ο άνθρωπος. Μιλάμε για τον άνθρωπο που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο που είχε ο Ματίας Αλμέιδα πάνω στην Τούμπα. Αυτό που τιμωρήθηκε ο Ματίας Αλμέιδα, που είχε πιάσει έναν αστυνομικό από το λαιμό, δεν ξέρω αν το γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος, αλλά όλο αυτό, και τώρα αυτό που λέω μπορεί να είναι και άσχημο, αλλά από τα βίντεο και από αυτά που έχω διαβάσει, όλο αυτό το ξεκίνησε ο τωρινός πρόεδρος της ΕΠΟ. τότε αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ. Επιτέθηκε φραστικά στο Ματίας Αλμέιδα. Το ξεκίνησε και έβγαλε μετά την ουρά του απ' έξω.
0: Ναι, ξέρω. Το
1: αν θυμάστε καλά, ο Μάριος Ηλιόπουλος το ανέφερε και λέει: περιμένουμε από τον πρόεδρο της ΕΠΟ να ζητήσει συγγνώμη, πράγμα που δεν έκανε ποτέ.
0: Ναι.
1: Οπότε εγώ έτσι τα συνδυάζω και γενικά εμείς έτσι τα συνδυάζουμε.
0: Ναι,
1: και μετά για να αναφερθώ και λίγο σε αυτό το θέμα, γιατί μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Δεν θέλω να σου τρώω το χρόνο για τον ΠΑΟΚ. Είναι ότι...
0: ο χρόνος είναι δικό σου, δεν τρως κανέναν. Απλώς θα σου υπενθυμίσω ότι έχουμε ακόμα 5 λεπτά στην ουσία.
1: Ωραία, ωραία. Θα μιλήσω γι' αυτό και θα πω ότι τον ΠΑΟΚ εμείς δεν τον μισούμε. Ωραία.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητη αυτή η αντιπαλότητα που αναπτύχθηκε.
1: Ακριβώς. Αδιανόητη. Συμφωνώ.
0: Δεν μπορεί δύο σύλλογοι με τις ίδιες καταβολές.
1: Ακριβώς.
0: Με τα ίδια περίπου βιώματα να είναι αυτή τη στιγμή στα κάγκελα.
1: Αλλά εδώ θα μιλήσουμε και θα σου εξηγήσω το πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ σε σχέση με αυτό που μου είπες ότι οι οπαδοί αλλάζουν. Οι παραδοσιακοί Ολυμπιακοί δεν είναι σαν τους νέους Ολυμπιακούς. Δημιουργήθηκε μια καινούργια κατηγορία οπαδών, ειδικά μετά την έλευση του κύριου Κόκαλη, οι νεόγαυροι όπως τους λέμε εμείς, οι οποίοι το μόνο που έλεγαν ήταν εμείς και κανένας άλλος.
0: Ναι.
1: Οι παλιοί Ολυμπιακοί, οι παραδοσιακοί, μη σου πω ότι ήταν και πολύ κοντά σε εμάς στη φιλοσοφία. Ωραία. Το ίδιο έχει γίνει και με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μετά την έλευση του κύριου Σαββίδη, την οικονομική δύναμη και την εισβολή στα κέντρα αποφάσεων που έκανε...
0: Αυτοί που έχουν ονομαστεί ως προεδροπαδοί.
1: Ναι. Πολύ, πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Δεν είναι δικό μου.
1: Θα το χρησιμοποιήσω.
0: Δεν είναι δικό
1: μου. Δεν ξέρω, δεν πειράζει. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω πάντως. Έχει αλλάξει το DNA τους. Άλλαξε το DNA των οπαδών του Ολυμπιακού. Άλλαξε το DNA των οπαδών του ΠΑΟΚ. Εντάξει, να μου πεις, όλοι αλλάζουμε. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, τι να πούν οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια.
0: Εσείς είχατε βιώσει 24 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Αυτοί είναι στα 16 ακόμα.
1: Αν είναι κάποιος που τους καταλαβαίνει, είμαστε εμείς.
0: Και εγώ νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα του Παναθηναϊκού με την λειτουργία του νέου γηπέδου να αναστηθεί.
1: Το εύχομαι, ναι, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Πάντα τους σεβόμουν. Εγώ πάντα σέβομαι τους αντιπάλους μου, πάντα σέβομαι και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τους δύο μεγαλύτερους μου αντίπαλους. Αυτοί είναι οι δύο μεγαλύτεροι μου αντίπαλοι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, οι ομάδες οι οποίες παραδοσιακά είναι οι μεγάλοι μας αντίπαλοι. Ο ΠΑΟΚ προσθέθηκε τα τελευταία χρόνια και εξηγήσαμε το λόγο, για να μην τρώω και παραπάνω χρόνο. Αλλά όλα αυτά που συζητάμε θα είναι κομμάτια του update του καινούργιου βιβλίου.
0: Στο update αυτό θα πρέπει να υπάρχει και το γυναικείο στοιχείο. Χαίρομαι που βλέπω όλο και περισσότερες συζύγους ως επιτοπλίστων, όχι μόνο στο γήπεδο της ΑΕΚ, σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας. Αυτή είναι μια ανθρωπογεωγραφία καινούρια.
1: Αυτό είναι και το παράπονο μου εμένα, η σύζυγός μου δεν με ακολουθεί. Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά...
0: Θεωρώ ότι είναι ένα νέο ενισχυτικό στοιχείο στις οικογένειες.
1: Ναι. Απλά ήθελα να πω ότι παρόλα αυτά είναι περήφανη που ο γιος μου με μένα, γενικά είμαστε πάρα πολύ κοντά με το μικρό και αυτό είναι όπως και με τον ανιψιό μου, λατρεύω τον ανιψιό μου. Είναι τα δύο πρόσωπα στη ζωή μου, εννοείται η γυναίκα μου είναι η βασίλισσά μου. Ο γιος μου και ο ανιψιός μου, δεν τους ξεχωρίζω γιατί και στο Facebook να καταλάβετε ότι έχω μια φωτογραφία, ναι, που έχω, είμαι εγώ μπροστά χαρούμενος γιατί είμαστε μπροστά στον Αϊτό και έχω,
0: κάνε μου έτοιμα φιλίας παρεπτόντος. Κάνε μου έτοιμα φιλίας, λέω, να το αποδεχτώ.
1: Βεβαίως. Και έχω το γιο μου και τον ανιψιό μου. Είμαστε μια παρέα που εμείς πηγαίνουμε μαζί στο γήπεδο. Μας λείπει βέβαια και ο παππούς και θα το πω αυτή τη στιγμή και συγκινούμε. Ναι. Ο άνθρωπος που μας έκανε όλους ΑΕΚ, μας λείπει. Έφυγε από τη ζωή, αλλά τον έχουμε πάντα δίπλα μας.
0: Τελευταία ερώτηση, Παναγιώτη. Ναι. Τι θα αφαιρέσεις από την προηγούμενη έκδοση? Εκτός αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω κάτι θα υπάρχει που μπορείς να αφαιρέσεις.
1: Όχι, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα αφαιρέσω. Δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα γιατί ο Παναγιώτης Καραπάνος τον 97 δεν έχει καμία σχέση με τον Παναγιώτη Καραπάνο των τελευταίων ετών που προσπαθώ να κάνω την ανανέωση. Ακόμα και στον τρόπο που σκεφτόμουν. Ακόμα και στον τρόπο που σκέφτομαι. Και όπως πολύ σωστά είπες στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, θα πρέπει να γράψουμε και να βοηθήσουμε τον κόσμο να ξεφύγει από, αυτό το, από αυτή την κακομεριά του ΑΕΚΤΖΙ. Γιατί για κακομεριά μιλάμε.
0: Ναι. Σωστό. Ωραία. Σωστό.
1: Λοιπόν, να αρχίσει ο κόσμος να μιλάει διαφορετικά και να σκέφτεται.
0: Μακάρι. Και είναι και μια δική μου προσπάθεια αυτή καθημερινή, να σου πω την αλήθεια, Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη Καλαπάνο, πάρα πολύ και εύχομαι αυτή η επανέκδοση να έρθει σύντομα για να διορθώσει και να προσθέσει διάφορα πράγματα που έχεις εσύ κατά νου και ταιριάζουν στην σημερινή πραγματικότητα. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ για
1: την. Να
0: είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον Παναγιώτη Καλαπάνο, είπαμε συντάκτη, συγγραφέα του βιβλίου του 97. Το αλφαβητάρι της ΑΕΚ, ο οποίος πρέπει να το αναγνωρίσετε και αφήστε τα οπαδικά στην άκρη. Αντιλαμβάνεται ποια πράγματα ήταν λάθος το 97 και ποια πρέπει να διορθωθούν το 2027 που υπολογίζω και εγώ να γίνει επανέκδοση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα δικά σας μηνύματα. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κάτσε σήμερα στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Με μοναδικό απόντατο Κώστα Λούκα που αναρρώνει από την αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, θα αναχωρήσει σήμερα για την Ισπανία ο Παναθηναϊκός για το καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι των play-offs Ευρωλίγκας αύριο στις 10 με τη Βαλένθια. Διέψευσε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος στις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center της Αθήνας εν ώψη του Final Four. Ακούω διάφορες φήμες, δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητα στο γηπέδο. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η Ευρωλίγκα, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Η διαδικασία των play-outs από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποστηρίξουν στη Super League 2 συνεχίζεται σήμερα με την 8η αγωνιστική. Σε αυτό το απόγευμα η Αερασπορ θα μεταδώσει τους τρεις αγώνες που είναι Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να την προκρίνω στην League Phase του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας. Εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την έννοια στην κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και αναμένεται να επιστρέψουν στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφύρης, καθώς συμπλήρωσε προχθές τρεις κίτρινες κάρτες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ βάζοντας τέλος. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Σειρά διοικητικών αλλαγών στον ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζερτζής, Νίκος Μπουντούρης και Βασίλης Οικονομίδης αποτελούν παρελθόν από τις θέσεις τους. Νέος πρόεδρος της ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Ο ΠΑΟΚ λήγησε με 28-24 τη Νέα Ιωνία και με 2-1 νίκες προκλήθηκε στους τελικούς ΑΛΦΑΓΑΝΤΡΟΛ γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η 22χρονη Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 67 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo του Μονάχου. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν να είναι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλουόκι, καθώς οι Bucks είναι ανοιχτοί πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Οι Cavaliers επικράτησαν με 112-103 των Πίστων, ισοφαρίζοντας τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας σε 2-2. Οι Thunder νίκησαν πριν από λίγο δύσκολα με 115-110 τους Lakers και έκαναν το 4-0 περνώντας στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να είναι ο πρώτος στόχος της Chelsea για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Άντονι Ράολα που θα αποχωρήσει από την Bournemouth. Στην Αγγλία, η Tottenham ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Leeds και απέχει πλέον 2 βαθμούς από τη ζώνη του υποβιβασμού στην Championship. Στην Ιταλία, η Νάπολη τήθηκε 3-2 από την Πολόνια, χάνοντας την ευκαιρία να κλείσει θέση στο επόμενο Champions League 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος. Ράγιο Βαγεκάνο και Χιρόνα ήρθαν ισόπαλες 1-1 σε αγώνα του Ισπανικού πρωταθλήματος. Η Sporting Λισαβόνα επικράτησε 4-1 της Ρίο Αύο και προσπέρασε την Μπενφίκα στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΤ έφερε ισοπαλία 2-2 με γκολ του Παυλίδη στις καθυστερήσεις με πέναλτι. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
4: Τρύπα
3: τρίποντο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
10: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
17: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
18: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
19: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
20: Ακούτε Eraspor.

0: Καλημέρα. Τρίτη 12 Μαΐου 2026, ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Ένα Σπορ. Πάμε να παίξουμε μπάλα και σήμερα με σύστημα 3-5-2. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στα κορίτσια μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγεράκη, στο μικρόφωνο ο Μπάβης Παπάζογλου. Μάλιστα, πάνω όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 μηνύματα SMS γράφετε σπορ, σπορτ, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά στα αποστολή στο 54160 email στην ηλεκτρονική διεύθυνση aerasport@r.gr, Viber, μπαίνετε σε εφαρμογή, πηγαίνετε σε αναζήτηση, γράφετε aerasport, λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τι στο τέλος, όπως δηλαδή στο email. Βλέπετε το σηματάκι της aerasport, μπουκάρετε και στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Θέλουμε και τις απορίες σας και τις επισημάσεις και τις απόψεις σας. Γιατί μπήκαμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος αγωνιστική για το λεγόμενο Big Five, για τα play-off 1-4, 5-8. Αύριο σήμερα έχουμε τα play-out, πάρα πολύ σημαντικά και εκεί παιχνίδια. Εμείς ασχοληθούμε με το Big Five. Εκεί ξεκαθάρισαν τα πράγματα στην κορυφή. Εκπήρε το πρωτάθλημα. Πλέον το μόνο που παίζεται στα play-off 1-4 είναι η δεύτερη θέση ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ισοβαθμούν, με τον ΠΑΟΚ να υπερτερεί στην ισοβαθμία. Την ίδια ώρα αύριο τα παιχνίδια 7:30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ξεκινάμε, μπαίνουμε κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, Γιώργος Μήνος. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και νομίζω ότι αυτό που έχουν να κάνουν στο Big Four τώρα οι τέσσερις ομάδες είναι ο Παναθηναϊκός έχει να παίζει για το γόητρο, δεν πάω και Ολυμπιακός για μια θέση στο Λίγα που είναι την δεύτερη θέση.
0: Όχι, είπε για τον ΠΑΟΚ, γιατί και η ΑΚ πρέπει να διάφορο είναι βαθμολογία.
1: Έχει πάει το πρωτάθλημα που είναι και μετά. Είναι καλά, το γόητρο. Είναι πολλά. Είναι το γόητρο. Δεν ξέρω αν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί ναι, το συζητάμε πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ναι, με την εμπειρία σου, με την εμπειρία μας. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση παρά το γεγονός ότι πήρε τέτοιους αποτελέσματα. Φαίνεται ότι έχει ακόμη θέματα και το είπε και ο Λουτσέσκου. Άλλωστε, είπε ότι δεν είμαστε καν στο 50%. Υπό άλλες συνθήκες, η ΑΕΚ, επειδή είναι πολύ φορμαρισμένη, θα είχε πολύ περισσότερες πιθανότητες ή τουλάχιστον θα ήταν για μένα και το φαβορί, μη σου πω, να κερδίσει. Αλλά ποντάρουν στον ΠΑΟΚ ότι τώρα λίγο ανθρώπινο, λίγο τα πανηγύρια για το πρωτάθλημα, λίγο αυτό, έφυγε το άγχος, έφυγε πίεση, το στρες. Ότι μπορεί να τους κάνει καλό αυτό, να τη βρουν λίγο πιο χαλαρή, να το πω απλά.
1: Δεν σε ενδιαφέρει τι θα κάνει η ΑΕΚ, δεν ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Στην κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, σε ενδιαφέρει και τι κάνει ο αντίπαλος. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, δεν το πάω, το λέει ο Λουτσέσκου.
1: Είναι δικαίωμα του κάθε προπονητή, του κάθε και των παικτών που έχει. Από εκεί και μετά. Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, γιόρτασε και με το δίκιο της και τώρα αγωνίζεται.
0: Εγώ άλλο σε ρώτησα.
1: Ο ΠΑΟΚ βλέπει όλα τα παιχνίδια το ίδιο και δεν κοιτάζει τι θα κάνει ο αντίπαλος και αν ο αντίπαλος θα είναι χαλαρός ή όχι. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει το παιχνίδι για να κερδίσει. Δύο παιχνίδια απομένουν, όπως και ο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτό είναι ο στόχος. Τώρα, αν τα καταφέρει ή όχι, να μπερδέψει περισσότερους βαθμούς από τον συνδικητή που είναι ο Ολυμπιακός. Θα μπορέσει, αυτό θα φανεί. Έδειξε μια εικόνα καλύτερη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Γι' αυτό είπε ο Ρασβάνου Τσέσκου ότι το 50% σχέση με την αγωνιστική του. Αγωνιστική η ομάδα που ήταν μέχρι το Φεβρουάριο.
0: Καλύτερος εννοείς ήταν στο Καεσκάκι από την Τούμπα.
1: Ορίστε.
0: Ήταν καλύτερος, είπε, στο Καεσκάκι από το μάτι της Τούμπας.
1: Όχι, δεν είπα τίποτα.
0: Γιατί είπες καλύτερος, λες, όταν
1: καλύτερος σε σχέση με την αγωνιστική διάθεση που είχαν οι παίκτες σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Και η ουσία είναι αυτή που μετράει, πήρε το βαθμό.
0: Εννοείται.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι θα μπορέσει να βγει στη δεύτερη θέση, να σώσει τουλάχιστον μια καλύτερη θέση που είναι η δεύτερη θέση και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό ακόμη καλύτερα, γιατί έχει σε, αν βγει δεύτερο, θα πάει ένα παιχνίδι και μετά θα νομίζω να παίξει τα play-off. Αλλά έχει καλύτερους αντιπάλους σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, με τη βαθμολογία, με το ranking που έχει. Από εκεί μετά όλα στα λόγια, στην πράξη. Στα λόγια κτίσει αλόνια, κτίσει ό,τι θέλει. Στην πράξη είναι στο χορτάρι, θα γίνει πάμπε.
0: Βέβαια.
1: Και εκεί θα φανεί. Η ΑΕΚ τόδισε, άξια πρωταθλήτρια και δικαιολογημένα πανηγυρίζει. Τώρα το πώς και τι, αυτό τώρα είναι. Όταν σφυρίξε διαιτητή, τότε κοιτάζουμε. Δεν κοιτάζουμε στο 93, 94, 95 και στο 97. Πότε σφυρίξε διαιτητή, εκεί έληξε. Όταν αφού δεν έληξε ακόμη, μπήκε το γκολ, τελειώσαμε. Σημαίνει ότι έλαβε τέλος.
0: Για πες τώρα, Γιώργο, τι γίνεται αγωνιστικά. Έχει και την απουσία του Ζαφίρη που είναι τιμωρημένος, που είναι και αυτή σημαντική.
1: Από ο Ζαφίρης, ξαφνικά είδαμε ότι αναστήθηκαν αρκετοί παίκτες, το εισαγωγικό αναστήθηκαν. Ναι. Έγιναν εντελώς καλά.
0: Ξαφνικά γιατί, για το Γιακουμάκη το περιμέναμε, δεν το περιμέναμε.
1: Εντάξει, καταρχάς στην αρχή όταν τραυματίστηκε λέγαμε ότι.
0: Άσε τότε, ναι, ναι, καλά, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
1: Μετά για τον Λόβρε, μετά για τον Καμαρά, μετά για τον Χατζίδη. Αλλά τελικά σιγά σιγά βλέπεις στο τέλος ξυρίζει τον γαμπρό,
0: ναι.
1: Και κάτι στο μυαλό σου μπορεί να έχουν αυτοί οι παίκτες.
0: Δηλαδή.
1: Ορισμένοι. Να δουν, σου λέει, άμα δεν παίξουν και τελειώσαμε, μήπως τελειώσει η καριέρα μας στην Τούμπα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Όχι, ξαναπέστο.
1: Εφόσον θα ήταν τραυματίες,
0: ναι.
1: Οπότε τελείωνε η αγωνιστική χρονιά, οπότε συνολικά θα μετρούσε σε μέρες για να φύγουν να φύγουν από την Τούμπα.
0: Ναι, δηλαδή τι εννοείς, ότι είχαμε λίγο ενοχλήσεις και το τραβήξαμε.
1: Δίνουν μια ευκαιρία για να, ναι, ναι, να μείνουν κάτι.
0: Α, να μείνουν κάποιοι. Κοίταξε τώρα, εδώ που τα λέμε.
1: Όπως και τον, ναι, Ολυμπιακό Μαρινάκη την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι και στον ΠΑΟ,
0: ναι.
1: Όχι όμως θα γίνει συζήτηση για τους παίκτες που θα φύγουν. Γιατί έχει ληφθεί η απόφαση ο Ρασβάου Τσέσκο θα είναι προπονητής για τα επόμενα χρόνια. Απλά γύρω από τον Ρασβάου Τσέσκο και οι άνθρωποι που θα πλησιάσουν και το τι θα γίνει, όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα, αυτά στο τραπέζι μετά αφού ξέρει ο Πάου.
0: Δηλαδή θα εξαρτηθεί. Κάτσε, βρε Γιώργο, να το καταλάβουμε όλοι. Θα εξαρτηθεί και το μέλλον κάποιων παικτών από τους δύο τελευταίους αγώνες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, εγώ το θεωρώ και λίγο κίνητρο είναι, αλλά. Το αν μου κάνει ο Γιακουμάκης να πάω να πληρώσω να τον πάρω από την Κρούζα Ζούλ, δεν το κρίνω στα δύο τελευταία μάτς. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι.
1: Αυτό το
0: λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι, ή κάποιος που.
1: Αυτό, ναι, το κρίνουν αυτοί που είναι κοντά.
0: Καλά, όπως και γι' αυτό λέω, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργούν οι ομάδες, δεν κρίνουν, κρίνουν από ένα μάτς. Άλλο ότι είναι κίνητρο. Δεν μου λες κάτι, για να λύσουμε μια πορεία, γιατί το θυμάμαι. Ο Γιακουμάκης έχει συγκεκριμένη οψιόν ή είναι ελεύθερη διαπραγμάτευση.
1: Οψιόν, με οψιόν.
0: Πόσο είναι?
1: Βαρβάτη.
0: Τα άλλη ροκέ.
1: Βαρβάτη σου μιλάω, αυτά τα ξέρει, ναι, η Βασαβίδης.
0: Ναι. Καλά, μα ξέραμε κι εμείς. Εντάξει, ο Σαββίδης, ξέρει, η Κοτζάρεβα, όλοι στον Πάφο.
1: Ο Βασαβίδης θα βρίσκεται τέλος του 24-23-25 του μήνα στη Θεσσαλονίκη. Έχει φύγει από την περασμένη Δευτέρα, όχι αυτή τη Δευτέρα, την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα γίνουν συζητήσεις για το μέλλον και αρκετό και για το στήσιμο της ομάδας. Φυσικά ο Μίκος Ανδρέας, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί αυτές τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ εκτός από το αγωνιστικό. Ένας άνθρωπος που κινείται όλο το 24ωρο με γνώσεις καλές, δικηγόρος και με πολλά σύνση στο παλμαρέ του. Ήταν και γραμματέας στην Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα δώσει νέο αέρα, νέα έμπνευση σε αυτούς που θα προετοιμάσουν για τον ΠΑΟΚ της νέας χρονιάς.
0: Εννοείς τα project του τα γύρω-γύρω, γιατί ποδοσφαιρικά. Πώς θα δώσει, δηλαδή.
1: Είπα αγωνιστικά αργότερα. Αγωνιστικά υπάρχουν, ναι, κάποιοι άλλοι που θα είναι υπεύθυνοι.
0: Αυτό είναι.
1: Εντάξει. Όταν έρθει η ώρα του, θα
0: ανακοινωθεί. Καλά, στο τέλος σεζόν κάνουμε ταμείο ότι πού θα είναι ο ΠΑΟΚ και θα δούμε. Αν και κάποια πράγματα νομίζω λίγο πολύ τα έχουν αποφασίσει, αλλά πάση περιπτώσει. Ή πρέπει να τα έχουν αποφασίσει. Δεν περιμένει.
1: Εννοείται έχουν αποφασίσει. Εννοείται. Αλλά κάθε πράγμα.
0: Τώρα για πες μου αγωνιστικά, είναι έξω σίγουρα Καμαρά, Λόβρεν, Δεσπότοφ.
1: Επιστρέφει για Κουμάκης και Σάντζεφ.
0: Ναι.
1: Είναι στη θεραπεία λίγο πριν επιστρέψουν ο Καμαρά και ο Λόβρεν. Ο Δεσπότοφ θα κάνει αγωγή γιατί μόλις εγχειρίστηκε.
0: Να καλά, εντάξει, τελείως. Ναι.
1: Αν θα χάσει τη χρονιά την προετοιμασία μια πρώτη εβδομάδα, θα δούμε τώρα εδώ τη Μελγενέσε. Αν θα είναι τα θέματα τα εξωαγωνιστικά για τον. Και δεν παίζει φυσικά ο Ζαφίρης που συμπλήρωσε τρεις
0: και ναι, ο Ζαφίρης και είναι και σημαντική απώλεια. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα.
1: Ρεκόρ Μπάμπη, να τονίσω, για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Πεκταράς με όλα τα όρια. Τα τέσσερα γκολ έβαλε φέτος. Έκανε το ρεκόρ με το 2023-2024. Και νομίζω είναι αυτός που οδηγεί τον ΠΑΟΚ λαμπρό άστρο για να πάει ακόμη περισσότερο.
0: Και ο Ζήφκοβιτς, εννοείται, συμφωνώ πολύ μαζί για τον Κωνσταντέλια. Και ο Ζήφκοβιτς. Και ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον. Και το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ήταν ότι όταν ήταν τραυματισμένοι δεν είχε παίκτες από πίσω. Το έδειξε και ο Ιβανούσιτς στο Καραϊσκάκη που πήρε την ευκαιρία. Και εδώ ήθελα να σου ρωτήσω, επειδή προφανώς θα απασχολήσει όλες τις ομάδες αυτό, γιατί μιλάμε για τρία μάτς σε 8 μέρες στο τέλος σεζόν. Είναι ξεζουμισμένες κιόλας οι ομάδες. Βλέπεις αλλαγές, rotation.
1: Σε πέντε μέρες, Μπάμπη, σε πέντε μέρες. Σήμερα έχουμε 12.
0: Ναι, αυτό λέω. Επειδή είναι στο τέλος σεζόν, δεν ξέρω οι προπονητές πώς θα το αντιμετωπίσουν, αλλά θα κάνουν και κάποιες αλλαγές.
1: Αλλαγές. Τώρα, λίγο πολύ, όλοι ξέρουν ότι ποιος αντέχει περισσότερο να παίξει.
0: Ναι, ποιος αυτό, γι' αυτό το λέω, αν έχεις εικόνα. Στα χάφη θα βάλει ο ΣΔΟΕΦ, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Δεν θα βάλει άλλο.
0: Ο ΣΔΟΕΦ και Μεϊτέ.
1: Ο ΣΔΟΕΦ, Μεϊτέ, Μπιάνκο, αυτούς έχει.
0: Ναι, ο ΣΔΟΕΦ λογικά, σωστό. Κάτσε και λίγο τον Τάισον, του δώσε λίγες ανάσεις την Κυριακή, θα παίξει την αρχή, okay.
1: Ναι, όχι, ήταν και διάθετος, παρόλα αυτά έπαιξε. Ήταν αδιάθετος.
0: Ναι, κατάλαβα. Okay,
1: άρεσε, Μπάμπη, η εκπληκτική ενέργεια του Κωνσταντέλια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και δεν είναι η πρώτη. Αυτό το παιδί.
1: Ναι, όχι. Στο συγκεκριμένο παιδί με τον Ολυμπιακό που είσαι στο Καγιάριο Καρασκάκη.
0: Ναι.
1: Εκεί η ενέργεια, παιδιά, μένει με το στόμα ανοιχτό και λέει το τι θα κάνει ο Μάγκος. Έτσι δεν είναι.
0: Συμφωνώ και δεν είναι η πρώτη φορά. Και ήταν και τον γκολ που έδωσε όθη στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ στη συνέχεια είχε στιγμές και είχε προϋποθέσεις για να βάλει και δεύτερο γκολ και δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που περιφερόταν στο Καρεσκάκι για 60 λεπτά. Για 62-63 λεπτά. Αυτή είναι η άποψή μου και συμφωνώ απόλυτα. Όπως ο ΠΑΟΚ πήρε ψυχολογία στην Τούμπα, στο αντίστοιχο παιχνίδι μας μαζί στην Τούμπα, με τον γκολ του Ζίφκοβιτς. Γι' αυτό είπα και Ζίφκοβιτς.
1: Είδαμε φέτος για πρώτη φορά τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ να έχει κερδίσει, να είναι αίτητος με τον Ολυμπιακό.
0: Είναι η πρώτη φορά από τότε που καθιερώθηκε η πρώτη κατηγορία. Πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Γιώργο, μου έχουμε κάτι άλλο? Για να πάμε και στα
1: όχι,
0: υπόλοιπα.
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Από την Πέμπτη το βράδυ και μετά χαλάει.
0: Τι χαλάει δηλαδή?
1: Βροχή και...
0: Α, ναι, δεν τα έχω δει αυτά.
1: Χωριάς, πίσω σε βαρδάρις που λέμε.
0: Να φυσήξει και λίγο, άστο, τόση ζέστη δεν γίνεται.
1: Εντάξει, το καλοκαίρι θα έρθει τον Ιούνιο, παιδιά. Τον Ιούνιο θα είναι ο καιρός μια ζέστη, μια κρύο. Μια
0: εδώ βλέπω ότι έχει και αύριο βγάζει Θεσσαλονίκη. Και αύριο μπορεί να βρέξει.
1: Ναι, το βράδυ και μετά.
0: Α, μάλιστα, καλά το πες. Ναι, και πάει μέχρι την Κυριακή. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, εγώ το ρώτησα τον Γιώργο. Δεν μα έδωσε σαφή απάντηση. Τώρα θα ρωτήσω και τον Γιάννη το αντίστοιχο, γιατί η ΑΕΚ απολαμβάνει τις ημέρες, ετοιμάζεται και για τη Φιέστα. Την Κυριακή ο Γιάννης θα μου πει βέβαια και έχει πόντο σε αυτό. Θα έχει πόντο σε αυτό ότι ο Νίκολης Μαθαίης ξεφέτος πόσο σοβαρός είναι και θα έχει σοβαρή ομάδα. Αλλά το Γιάννη μου, καλημέρα καταρχάς. Γεια σας, Αντωνίου.
2: Καλημέρα στους φίλους.
0: Λέω ότι είναι ανθρώπινο, βρε Γιάννη μου. Είναι και ανθρώπινο λίγο. Έχεις περάσει από τα προκριματικά του καλοκαιριού. Έφτασες, πανηγύρισες το ποτάσμα. Δεν είναι και λίγο ανθρώπινο να σου βγει και ένα ουφ? Ηρέμησα. Δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο. Το ερώτημά μου είναι κατά πόσο η ΑΕΚ θα παρουσιαστεί το ίδιο, πόσο να το πω, συγκεντρωμένη, δυνατή στην Τούμπα. Παναλαμβάνω, είναι ανθρώπινο. Γιατί υπό άλλες συνθήκες, εγώ θα θεωρούσα την ΑΕΚ φαβορή, έτσι όπως είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή, κατάσταση που είναι και μας δείχνουν, έτσι, γιατί την εικόνα τους έχουμε.
2: Κοιτάξτε τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Κυριακή έγινε η πρώτη Φιέστα. Δηλαδή, εγώ τη θεωρώ και την αυθεντική Φιέστα, γιατί ήταν. Όλη αυτή η έκρηξη χαράς μέσα από μια τρομερή διακύμανση με τα σκορ στα
0: έχεις
2: δύο ντέρμπι.
0: Έχεις δίκιο, γιατί είναι το αυθόρμητο, είναι το ζώο εκείνη τη στιγμή. Το άλλο είναι προγραμματισμένο.
2: Είναι ο γύρος τριάμβου, έτσι.
0: Όχι, το άλλο είναι προγραμματισμένο, πάμε να γιορτάσουμε.
2: Τα μπλουζάκια έχουν φορεθεί. Το άλλο της Κυριακής θα είναι ένα σοου.
0: Ναι,
2: θα ετοιμαστούν φοβερά και τρομερά πράγματα και θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά μέχρι την Κυριακή και μέχρι τη Φιέστα υπάρχουν δύο παιχνίδια. Εχθές η ομάδα είχε ρεπό. Ήταν επίσης πάρα πολύ λογική η επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς να ηρεμήσουν όλοι. Σήμερα το πρωί θα κάνουν προπόνηση και μετά θα φύγουν για Θεσσαλονίκη. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η προετοιμασία που αφορά αυτό το παιχνίδι και χρονικά να τη δεις είναι κάπως περιορισμένη. Είναι δύσκολο ο τρόπος που θα πρέπει ο Νίκολιτς να μαζέψει τα μυαλά και να ελέγξουν οι παίκτες τα συναισθήματά τους. Διότι πραγματικά η κατάκτηση του πρωταθλήματος, τώρα που έχει κατακτηθεί δηλαδή ο βασικός στόχος, έγινε με έναν επικό τρόπο. Έτσι που δεν πατάς ένα κουμπί και λες, OK, επανέρχομαι. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ΑΕΚ, τώρα που είναι και περισσότερο, αν θες, ειδικά που είναι πρωταθλήτρια, να μην αλλοιώσει την αγωνιστική εικόνα της στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δεν μπορώ να σου πω για ενδεκάδα, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να ξέρω τι επιλογές θα κάνει ο Νίκολιτς. Μπορώ όμως να σε διαβεβαιώσω μέσα από το ρεπορτάζ ότι η ΑΕΚ αθλητικά είναι καλά. Η ΑΕΚ είναι γυμνασμένη ομάδα, δηλαδή.
0: Ναι, σε αυτό δεν
2: υπάρχει
0: καμία,
2: για την εξωματική κόπωση. Το θέμα είναι να επιλέξει ο Νίκολιτς για την Τούμπα, γιατί μέχρι την Κυριακή υπάρχει χρόνος να επανέλθει η ομάδα. να επιλέξει ο Νίκολης Γιατιτούμπα παίκτες που θα είναι και πνευματικά, όπως είπες, έτοιμοι και συγκεντρωμένοι για τις ανάγκες αυτού του αγώνα, αλλά και να έχουν και τη δυνατότητα από το ελέγχου των συναισθημάτων τους, δηλαδή να έχουν επιστρέψει. Από την άλλη πλευρά, μια ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα και δεν έχει και κανένα άγχος, μπορεί να μπει να χαρεί ακόμη περισσότερο το παιχνίδι, με την έννοια δηλαδή ότι μπορεί να γίνει και περισσότερο επικίνδυνη. Το βλέπαμε για παράδειγμα τον Παναθηναϊκό που δεν πήγαινε για κάτι, πόσο πολύ ζόρισε την ΑΕΚ επειδή η ποιότητα είναι δεδομένη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το ζήτημα, να βρει ο Νίκολιτς την ενδεκάδα με παίκτες που θα είναι πνευματικά συγκεντρωμένοι και με έλεγχο των συναισθημάτων τους σε σχέση με αυτά που ζήσαν και ήταν πάρα πολύ έντονα την Κυριακή.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα για την κατάσταση. Στο ξεκίνημα αυτό είπα κιόλας, ότι αν ήταν υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα έλεγα ότι η Άκη είναι το φαβορί, γιατί είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον ΠΑΟΚ. Εμένα δεν με ξεγελούν. Και δεν πρέπει να με ξεγελούν τα αποτελέσματα.
2: Μπάμπη, αν δεν είχαμε εμβόλυμα αγωνιστική και το μάθημα του γινόταν Κυριακή, θα σου έλεγα ότι η ομάδα θα είχε επανέλθει.
0: Σωστό
2: και 100%.
0: Αυτό. Σωστό και αυτό.
2: Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα.
0: Και δεν ξέρει πώ θα βγει. Είναι αυτό που πες. Μπορεί να μπουν για να χάνουν την μπάλα. Και ο ΠΑΟΚ να έχει πίεση, να μην βγει το παιχνίδι και να δει την άκρη. Ναι, έχει δίκιο.
2: Και είναι και το άλλο. Γι' αυτό ίσως σε αντίθεση με το πώς ο Νίκολης διαχειρίστηκε τα συνεχόμενα παιχνίδια όλη την προηγούμενη χρονιά, ίσως να γίνει rotation με αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή με
0: να μπουν παίκτες που έχουν κίνητρο μεγαλύτερο.
2: Μπράβο, που θα έχουν κίνητρο, που θα είναι πραγματικά συγκεντρωμένοι και θα έχουν καλύτερο έλεγχο των συναισθημάτων τους από αυτά που έζησαν το βράδυ της Κυριακής.
0: Σωστά. Γιάννη μου, θα κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, θα πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, γιατί στη συνέχεια θα σε ρωτήσω και άλλα πράγματα που αφορούν και την επόμενη μέρα, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί σε ρωτάνε, Γιάννη, τι θα κάνουμε τώρα και τα λοιπά. Υπάρχει άλλωστε και η μεγάλη πρόκληση για την ΑΕΚ του Champions League. Ένα γύρο.
2: Αν δεν ρωτάει κανένα κάτι, όλοι είναι αλόφρονε.
0: Καλά, ναι. Εντάξει, σιγά τώρα θα αρχίσουν. Ξέρει εσύ τώρα. Θα αρχίσουν, εντάξει. Τελειώσαν τα πανηγύρια. Ελά, εντάξει, τελειώσαμε. Πάμε. Ποιο θα πάρουμε και τα λοιπά. Τα κλασικά. Λοιπόν, πάμε στο απαραίτητο διάλειμμα για του τίτλου πολιτικών ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε μάλλον τη συζήτηση με τον Γιάννη Σαντορίνο αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Γνωστοί στις αρχές, οι 8 που συνελήφθησαν για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, στην κατοχή τους βρέθηκε ηλία και βαρύς οπλισμός. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Από την πλευρά της, η Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη αν οδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Σύνοδο Υπουργών Άμυνας συγκαλούν σήμερα Βρετανία, Γαλλία για την αποκατάσταση της ροής του εμπορίου στα στενά του Ορμούς. Συνάντηση με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών θα έχει σε λίγο ο Πρωθυπουργός. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για τον Χανταϊό. Στις 10 από την Ερδένα ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, έως 31 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ακούτε Ερασπορ.
12: Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ από τον Γιάννη Σαντωνινέο. Αλλά Γιάννη, καταρχάς έχουμε εικόνα, θα μου πεις χωρίς προπόνηση χθες, αλλά αν έχεις κάποια εκτίμηση ή κάποια πληροφόρηση για το αν και ποιες αλλαγές μπορεί να κάνει αύριο ο Νίκολης στο πλαίσιο που είπες, κιόλας να βάλει και κάποιον παίχτη με περισσότερο κίνητρο.
13: Δεν υπάρχει εικόνα, αφού δεν έχουν προπονηθεί.
12: Ναι, γι' αυτό είπα εκτίμηση.
13: Δεν υπάρχει εικόνα, δηλαδή έχει δύο κόσμος. Το πώς οι παίκτες της ΑΕΚ έκαναν πανωτούς γύρω τριάμβου. Το Πενράιζ να κρατάει το καπνογόνο πάνω στον ώμο παδών. Στα αποδυτήρια να γίνεται ο χαμός. Ο Ρώτα να κάνει push-ups γιατί λέει θέλω να είμαι έτοιμος την Κυριακή. Δεν ξέρω πώς θα εμφανιστούν σήμερα στην προπόνηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Νίκολης θα το μαζέψει όλο αυτό. Στον δεδομένο.
12: Αυτό μας έχει δείξει όσο
13: σκέφτεται αρκετές κινήσεις μπροστά. Οπότε όλο αυτό θα το μαζέψει τώρα. Όλο αυτό θα το περιορίσει. Μην περιμένει κάποιος ότι θα μαζευτούν στην προπόνηση και σήμερα θα είναι παιδική χαρά. Θα είναι κανονική δουλειά όπως πρέπει στη διαχείριση που χρειάζεται. Γιατί ούτε ο Νικόλιτς μας έχει δείξει ότι θέλει να αλλοιωθεί η εικόνα της ΑΕΚ τώρα στο φινάλι των δύο παιχνιδιών. Αλλά θα διαπιστώσει εκείνος πρώτα απ' όλα τι μπορούν μέχρι τη Δετάρτη. Να είναι όπως πρέπει.
12: Ναι,
13: εκεί λοιπόν θα γίνει και το rotation, έτσι. Mm-hmm. Οπότε αυτή τη στιγμή, ό,τι και να σου πω, okay, θα είναι περισσότερο δικές μου εκτιμήσεις που δεν θα βασίζονται όμως στο ρεπορτάζ. Μας έχει να δούμε για τη σημερινή προπόνηση.
12: Και να μάθουμε τι θα υποθεί. Καλύτερη εικόνα. Τώρα για, για την επόμενη μέρα, όχι τόσο ξέρεις από μεταγραφές εκτός αν έχεις κάτι, αλλά αν έχεις πρώτον κάτι για Φιέστα και δεύτερον αν η επόμενη κίνηση περιμένεις να είναι Πινέδα.
13: Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή στην ατζέντα, γιατί είναι πολλές επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Αυτό μπορούμε να πούμε το εξής, ότι την επόμενη μέρα την έχει βάλει στο χάρτη ο Μάρκο Νίκολιτς με την συνέντευξη που έδωσε στην Ουγγαρία, που μίλησε και για το πόσο πολύ ο Βάργα προσαρμόστηκε σε αυτό που ήθελε στην ΑΕΚ. Έτσι, από εκεί ήταν η αφορμή και στάθηκε πάρα πολύ στην προοπτική του Champions League. Ο Νίκολιτς είπε ότι έχουμε αυτή την προοπτική μπροστά μας και θα πρέπει να σχηματιστεί ένα μεγάλο ρόστερ. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο Σέρβος προπονητής, γιατί το Champions League είναι άλλο επίπεδο, έτσι. Έχει άλλες εντάσεις, έχει άλλη ενέργεια, απορροφά σωματική ενέργεια, σε επηρεάζει ψυχοπνευματικά. Όταν λοιπόν ακούω τον προπονητή της ΑΕΚ να λέει ότι θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας διοργάνωσης όπως το Champions League, σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα, ότι θα γίνουν πάρα πολλές κινήσεις μετά από την εκαθάριση του ρόστερ, γιατί υπάρχουν παιδιά που πανηγύρισαν την Κυριακή αλλά δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ. Και το δεύτερο, ότι στις βραδιές του Champions League και μετά στις επιστροφές στο πρωτάθλημα ή πριν τους αγώνες θα έχουμε rotation. Εκεί δηλαδή αποσκοπά και η αναφορά
12: του μεγάλου ρόστερ,
13: ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός και στις εγχώριες διοργανώσεις. Επίσης, εδώ θέλω να τονίσω ότι προφανώς περιμένει πάρα πολύ η δουλειά των Χαβιέρη Μπάλτα. Εγώ δεν θυμάμαι και θα με βοηθήσει και εσύ σε αυτό τις δικές σου έτσι μνήμες, άλλον αθλητικό διευθυντή, τεχνοκράτη, που δεν έχει και παρελθόν με την ομάδα. Δεν ήταν να πεις ότι ήταν και πρώην ποδοσφαιριστής και ο κόσμος έχει ποδοσφαιρικές αναμνήσεις από εκείνον. Όχι απλά να έχει κάνει γύρω θριάμβου, να έχει αποθεωθεί από τον κόσμο της ΑΕΚ και στο τέλος πια να έχει αφομοιωθεί τόσο πολύ που χόρεψε και ζεμπέκικο ο Καταλανός. Οπότε το χάρηκε και ο Ριμπάλτα με την ψυχή του. Εκδηλώθηκε
12: και
13: συναισθηματικά, αλλά τον περιμένει και εκείνον και τον ξέρει, γιατί έχει κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις, πάρα πολύ δουλειά. Οι εκκρεμότητες είναι πολλές, δεν είναι ο Πινέδα. Μπορώ να σου πω για παράδειγμα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει επέκταση συνεργασίας για άλλο ένα χρόνο και στον Νίκολης και στον Ριμπάλτα. Ο Νίκολης είναι ένας προπονητής, όπου έχει δουλέψει, δεν έχει δουλέψει παραπάνω από δύο χρόνια. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος προπονητής, θέλει να πάει σε καλύτερα πρωταθλήματα. Θέλει να κυνηγήσει καριέρα του, είναι 46 ετών.
12: Είναι για μέχρι την επόμενη σεζόν το συμβόλαιό του, δύο χρόνια έχει κάνει.
13: Ναι, ναι.
12: Λογικό είναι αυτό που λες. Λογικό.
13: Το ίδιο και του Ριμπάλτα, είναι μέχρι την επόμενη σεζόν, έτσι. Άρα ξεκινάς από εκεί και μετά, είναι πολλές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν. Μία από αυτές, προφανώς είναι και του Πινέδα, που την εκτίμησή μου την έχω καταθέσει. Εκεί βασίζεται και μέσα σε πληροφόρηση από το ρεπορτάζ, ότι εγώ εκτιμώ ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά στην παραμονή του Ρουμπέλιν Πινέδα. Αλλά αυτό θα φανεί, έτσι, δεν είναι κάτι που θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια. Την Κυριακή θα είναι πια η Φιέστα με την απονομή του τίτλου. Από Δευτέρα θα μπουν αυτές οι διαδικασίες. Και πρώτα θα γίνει όχι ακριβώς το ξεκαθάρισμα, γιατί υπάρχουν παίκτες πια που περιμένουμε ότι δεν θα συνεχίσουν τη νέα χρονιά, αλλά έγραψαν ιστορία. Ο Ζωάο Μάριο, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, είπε ότι αυτός ο τίτλος είναι πολύ ξεχωριστός για μένα, γιατί κρίθηκε με δικό μου γκολ. Δηλαδή, ο Ζωάο Μάριο μπαίνει στην ιστορία πια της ΑΕΚ.
12: Γιατί πέτυχε τον γκολ του τίτλου. Έτσι είναι.
13: Που χαρίζει πρωτάθλημα. Αλλά δεν είναι ιστορία στην ΑΕΚ, έτσι.
12: Μικρές ιστορίες είναι το ποδόσφαιρο.
13: Και ήδη από τους οπαδούς της ΑΕΚ συγκρίνεται με εκείνο τον γκολ που βάλε ο Τάκης Καραγκιωζόπουλος. Γιατί και ο Ζωάο Μάριο συνήθως από πάγκο ερχόταν. Το ίδιο και ο Τάκης τότε το 89 είχε
12: κάνει. Εντάξει, διαφορετικά βέβαια τότε, γιατί ήταν πολύ συγκόψινο. Τώρα η ΑΕΚ ήταν πιο μπροστά, είχε το αβαντάζ.
13: Είναι γκολ τίτλου.
12: Είναι όμως γκολ τίτλου. Ήταν πιο δύσκολο, θα πω, τότε για την ΑΕΚ ήταν πιο. Ήταν πολύ πιο έντονο ο ανταγωνισμός.
13: Πολύ πιο outsider ήταν η ΑΕΚ το 89. Προφανώς.
12: Με τον Ολυμπιακό ήταν έφθραση.
13: Δεν το συζητάμε. Σου φέρω ένα παράδειγμα.
12: Ναι, όμως έτσι είναι. Έτσι είναι.
13: Σου φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έναν παίκτη που τελικά πρόσφερε γιατί βάζει τον γκολ του τίτλου, αλλά δεν θα συνεχίσει την ομάδα.
12: Σωστά.
13: Υπάρχουν τέτοιες παίκτες. Ο Περέιρα. Ο Περέιρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στα σχέδια του Νίκολη στο φινάλε. Βοήθησε πάρα πολύ με την εμπειρία και την προσωπικότητά του. Και αυτός δεν θα συνεχίσει την ΑΕΚ.
12: Οπότε έχουμε πράγματα. Αλλά αυτά όλα, όπως είπες και σωστά είπες, μετά την Κυριακή. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ.
13: Καλημέρα.
12: Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε το ντέρμπι επίσης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Πολύ ιδιαίτερο, με την έννοια ότι πάντα αυτά τα μάτς είναι πολύ σημαντικά και για τις δύο ομάδες. Εδώ έχουμε τον Ολυμπιακό να έχει κίνητρο, τον Παναθηναϊκό να μην έχει. Αλλά είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός το έπαιξε το παιχνίδι, δηλαδή το πάλεψε. Θα το παίζει ούτως ή άλλως, αλλά το πάλεψε, ήταν ανταγωνιστικό στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Το ερώτημα είναι για τον Ολυμπιακό, πώς θα πάω σε αυτόν ψυχολογικά για μένα πίσω από το επέκταση του. Γιατί εγώ επιμένω. Εγώ δεν κοιτάω μόνο το αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι καλά. Παίξε καλά με τον ΠΑΟΚ. Αυτό. Το, να συζητήσουμε για τα προβλήματα ότι δεν βάζει γκολ. Ναι. Να συζητήσουμε γιατί τρώει πολύ εύκολα γκολ. Ναι. Να τα συζητήσουμε όλα κτλ. Αλλά αγωνιστικά ήταν καλός. Το πίεσε το παιχνίδι, έβγαλε ευκαιρίες, έκανε αυτά που έπρεπε. Δεν ξέρω, Γιάννη Ράνιο, αν ψυχολογικά μπορεί να επανέλθει, γιατί είναι μια ομάδα που είχε συνηθίσει πέρσι το double, πρόπερσι το ευρωπαϊκό. Δεν είναι τόσο απλό να το διαχειριστείς ότι οριστικά δεν έχεις το τίτλο στα χέρια σου. Καλημέρα, Γιάννη.
14: Καλημέρα και από μένα και στους ακροατές. Νομίζω είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο θέτεις. Και αν κρίνω αυτό το οποίο γίνεται από προχθές, ουσιαστικά αρκετοί και από τους υπαίκτες του, μιλάω για τον Ελκαμπή, έχουν πέσει πάνω του να τον εμψυχώσουν, να του δείξουν τη στήριξή τους. Γιατί κακά τα ψέματα είναι από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες του Ολυμπιακού τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Και το γεγονός ότι δεν μπορεί να ευστοχίσει σε θεωρητικά εύκολες φάσεις και ειδικά για τον ίδιο, αποτελεί ένα γκάφι για τον Ολυμπιακό. Και αν θέλεις και έναν προβληματισμό για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν θα μου κάνει εντύπωση εάν δω να μην ξεκινήσουν αγώνα με τον Παναθηναϊκό τον Ελκαμπή και στη θέση του έχει τον Ταρέμι.
12: Και, το λέω αυτό. Ναι, και συγγνώμη Γιάννη, έχεις δει και μια συζήτηση που γίνεται, γιατί και εγώ το είχα αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, πως έπρεπε να βάλει από την αρχή τον Ταρέμι. Αν δεν είναι καλά ένας παίκτης, δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση, θα βάλεις τον επόμενο. Και όταν έχεις παίκτη τον Ταρέμι, δεν είναι και κανένα ρίσκο.
14: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ότι ο Μεντιλίμπα γενικότερα δίνει περισσότερο χρόνο στα παιδιά, στους παίκτες που τον έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια και θέλει μέσα από αυτή τη συμμετοχή να δει κάποια πράγματα.
12: Ναι, αλλά και να μην αποβαίνει σε βάση ομάδα σου.
14: Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Και με πρόλαβες, αυτό ήθελα να πω. Οπότε νομίζω και μετά τη σημερινή προπόνηση θα διαφανεί τι θα γίνει σε κάποια στοιχεία τα οποία ίσως έχει διαφοροποιήσει ο Ολυμπιακός. Σίγουρα ψάχνει τον Αντιποντένσε, ο οποίος θυμίζω θα λείψει λόγω του προβλήματος στο κεφάλι στη σύγκρουση με τον Μπρούνο. Αύριο χειρουργείται ο Γιαζίτζη, για να πούμε λίγο τα δύο προβλήματα τα οποία υπάρχουν για τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος να δούμε Ροντινέη δεξιά, Ζέλσον αριστερά κατά πάσα πιθανότητα. Και να είναι πίσω από το φορ.
12: Δεν ξέρω, και το ρώτησα και προηγουμένως διαφορετικά και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και ΣΑΕΚΑΝ. Θα κάνει και ένα ρωτήσουμε ποια είναι, ότι είναι πια στο τέλος σεζόν. Είναι δύο παιχνίδια, τρία παιχνίδια σε 8 μέρες. Δεν είναι τόσο απλό να τη διαχειριστείς. Από την άλλη, βέβαια, μπορεί να σκεφτείς ότι βάζω ότι τους καλύτερους δεν με παίρνει τώρα. Θέλω μόνο νίκη. Και βλέπουμε την Κυριακή.
14: Κοίταξε, ας μην κρυβόμαστε. Είναι η αλήθεια ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν υπάρχει καταπώνηση προηγούμενων μηνών στον Ολυμπιακό, που είχε και την Ευρώπη και το κύπελο. Και εδώ τα παιχνίδια ήταν αραιά και που, δηλαδή εβδομάδα παρά εβδομάδα. Οπότε το θέμα είναι σε τι κατάσταση θα είναι κάποιο παίχτη αγωνιστικά. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε αυτά τα υπολοιπόμενα δύο μάτς που είναι πολύ κρίσιμα για τον Ολυμπιακό μπαίνει ο παράγοντας κούραση. Είναι ο παράγοντας φόρμα, σε κάθαρα σε αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τις τυχόν αλλαγές που θα υπάρξουν από κέντρο και μπροστά σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι και σε σχέση με τον Ποντένση που είπαμε ότι δεν θα είναι στην αποστολή όπως όλα δείχνουν. Και βεβαίως τι θα γίνει με το θέμα του φόρ, αν θα είναι ο Ελκαμπή, αν θα επιζητήσει κάτι άλλο.
12: Εντάξει, εδώ που τα λέμε συνολικά δεν είναι και πολλά. Από τη στιγμή που λείπει ο Ποντένς, ή θα βάλει τον Αντρέ Λουίς που δεν τον βάζει, ούτε αλλαγή, ή θα πάει ξανά 4-4-2. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι άλλο
14: θα να
12: κάνει. Λοιπόν,
14: σε κάποια άλλα μικρά έτσι, ναι, πραγματάκια, ναι, να πούμε ότι κόπηκε από την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής από χθες το βράδυ. Να πούμε ότι κόπηκε από την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής από χθες ο

0: ευρωπαϊκή ομάδα ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη και τον Κωστίνια. Το κρατάμε αυτό για μελλοντική χρήση.
1: Α, γιατί είχε βγει και για τον Ζολάκη. Τώρα τι θα πάρει, όλο τον Ολυμπιακό θα πάρει.
0: Ξέρω εγώ, είναι κάθε μέρα και κάτι διαφορετικό. Οπότε φαντάζεσαι τι καλοκαίρι ωραίο θα περάσουμε από 1η Ιουλίου.
1: Καλά, ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως. Και ένα τελευταίο κομμάτι που θέλω να σταθώ είναι ότι είναι ξεκάθαρα στο ρεπορτάζ που μπορώ έτσι να εμπιστευτώ τις πηγές μου. Ξεκάθαρα θέμα μάνατζερ, η εμπλοκή του Ρεμπρόφ ως όνομα για πιθανόν διάδοχο του με τη Λίμπα στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει θέμα. Το ξεκαθάρισε.
1: Ναι, το ξεκαθάρισε και ο Ολυμπιακός. Κοίταξε έτσι πως βγήκε και χρονικά. Δηλαδή βγαίνει για τον Παναθηναϊκό, το διαψεύδει ο Παναθηναϊκός και μετά βγαίνει για τον Ολυμπιακό. Εκεί αυτομάτως έχει επιφυλάξει. Τουλάχιστον. Γιατί δεν γίνεται ένας προπονητής να μιλάει με δύο ελληνικές ομάδες.
0: Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι ο Ουκρανός δημοσιογράφος, ο οποίος μετέφερε αυτή την πληροφορία και για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, έχει εμπλέξει το Ρεμπρόφ στο παρελθόν και για άλλες ομάδες. Οπότε στα δικά μου μάτια αυτό που καταλαβαίνω είναι πρόκειται για δάκτυλο μάνατζερ και λιγότερο για υπαρκτό ενδιαφέρον. Απλά το λέω για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται, τι συζητιέται, γιατί και στα social είναι αλήθεια ότι πήρε πολύ μεγάλη έκταση. Κακώς, κατά την άποψή μου.
1: Ούτως ή άλλως, το σημαντικό για τον Ολυμπιακό θα γίνει αποτίμηση όπως όλες τις ομάδες στο τέλος σεζόν. Θα δείτε τι θα έχει κάνει την Κυριακή. Και κλασικά μετά συζήτηση με τη Μιλίμπαρο, ο Μαρινάκης με το Μιλίμπαρο, να τα βάλουν κάτω, να αποφασίσουν τι θα κάνουν, πώς θα πάνε και τι αλλαγές. Σημειώνω αυτό που είπε ο Μιλίμπαρο στη συνέντευξη τύπου, ότι θα δούμε στο τέλος σεζόν τι αλλαγές θα χρειαστούμε. Είναι η πρώτη φορά που, γιατί συνήθως λέει δεν θέλω πολλές αλλαγές, δεν θέλω αυτό, το είπε. Καλά, θα μου πεις το αυτονόητο, είπε, αλλά δεν είναι πάντα δεδομένα κάποια πράγματα. Και για μένα δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα.
0: Ήδη από το σώμα ενός προπονητή που ξέρει ότι μιλάμε πολύ μεγάλη φιδό για μεταγραφές, ακόμα και για παίκτες που ήδη έχουν αποκτηθεί, εάν θα χρησιμοποιηθούν ή όχι.
1: Θα έχει ενδιαφέρον γενικώς, γιατί για μένα αυτά είναι τα κρίσιμα σημεία για τον Ολυμπιακό, όπως και για κάθε ομάδα. Το να χάσει ένα αποτέλεσμα δεν έγινε και κάτι, συμβαίνει. Και μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και η αποτυχία. Μέσα στο ποδόσφαιρο τα έχει υπολογίσει και διαφορετικά. Το θέμα είναι να τα διορθώνει και να παίρνει ψύχρεμες αποφάσεις, να δει τι έφτιαξε και να το διορθώνει. Όλες οι ομάδες, δεν γίνεται όλες να παίρνουν το ποτάσμα κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει μετά. Και για μένα το πιο κομβικό σημείο για τον Ολυμπιακό είναι να αποφασίσει τι θέλει να κάνει για τη νέα χρονιά. Έτσι, και πώς θα πάει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
0: Όχι, αυτά για την ώρα. Να πούμε ότι υπάρχουν εισιτήρια, έτσι,
1: ναι,
0: από 25 ευρώ για το αύριο. Πληροφορία ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και πάμε να δούμε πώς ετοιμάζεται και ο Παναθηναϊκός για αυτό το παιχνίδι σε μια περίοδο που γίνεται γενικώς όλο και κάποια κουβέντα για προπονητή κτλ. Παναθηναϊκός, παρότι αδιάφορος βαθμολογικά, το πήγε, το παίξε το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφεια, ήταν ανταγωνιστικός και μέχρι το τέλος έπαιρνε και αποτέλεσμα μέχρι τις καθυστερήσεις. Γιάννη, Άρης Γάτα, συγγνώμη, μαζί μας. Έλα, Άρη, καλημέρα.
2: Έλα, Βάβη, καλημέρα, τι γίνεται?
1: Όλα καλά, εσύ?
2: Μια χαρά.
1: Καταρχάς, πώς το περιμένει, τι περιμένουμε τον Παναθηναϊκό?
2: Το τελευταίο πράγμα το οποίο ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός κοιτάζει σε αυτά τα μάτς είναι το αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ήταν μια βραδιά στο οποία ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερο σε σχέση με την εικόνα του που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αλλά ξενίζει πάντα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα παθητικό ρόλο στα περισσότερα από αυτά τα μάτς. Δηλαδή, βλέπεις ότι και στα δύο μάτς με την ΑΕΚ ήταν ο Λαφόντ ο MVP του Παναθηναϊκού. Ή ξέρω εγώ, πρέπει ότι η άμυνα ήταν αυτή που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε το παιχνίδι και όχι η επιθετική λειτουργία που ο Παναθηναϊκός θέλει να δίνει στα μάτια του. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι τρέχει μια σειρά από αρκετά ντέρμπι τώρα, είναι 10 τα παιχνίδια, στα οποία ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μόνο 2 νίκες. Και στα υπόλοιπα μάτια έχει ήττες. Ισοπαλία δηλαδή. Δεν μπορεί να πει κανείς, Μπάμπη, ότι το πρόσημο είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, αν εξαιρέσει κάποιες εξάρσεις που είχε στα παιχνίδια στα play-off. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο γεγονός ότι δεν έχει πάρει νίκη μέχρι τώρα, αλλά αναφέρομαι στη γενικότερη εικόνα που βγάζει την αγωνιστική. Δηλαδή, το έλεγα και χθες ότι ο Νίκολιτς, ένας προπονητής που ένα χρόνο είναι στην ΑΕΚ, πήρε πρωτάθλημα και έστω σε μια ομάδα. Και ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό είναι 8 μήνες τώρα, 9, δεν είναι 3 μήνες για να αξιολογηθεί στο βαθμό που πρέπει να αξιολογηθεί ένας προπονητής. Και αν θέλεις, πέρα από τα εν γέννη περισσότερα ζητήματα, γι' αυτό έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το μέλλον και για την επόμενη μέρα. Για το αν δηλαδή θα πρέπει να μείνει.
1: Πρώτα να κλείσουμε το αγωνιστικό. Περιμένεις κάτι διαφορετικό?
2: Δεν νομίζω να έχουμε κα...

0: Καμιά επιστροφή, γιατί είχε και πολύ καιρό.
1: Τα παιχνίδια αυτά πλέον είναι διαδικαστικού χαρακτήρα τα δύο για τον Παναθηναϊκό.
0: Χθες είχαμε όλη αυτή την ιστορία με τον Ρεμπρόφ, το διεύσω Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Εσύ πώς θα βλέπεις να εξελίξεις?
1: Εγώ έλεγα και στο Game Changer στο απόγευμα το βράδυ εδώ στο ρεπορτάζ. Κοίταξε τώρα τι έχει γίνει με την περίπτωση αυτή. Παναθηναϊκός πράγματι είχε κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ, αλλά όχι τώρα. Είχε κάνει όταν έφυγε ο Βιτόρι, τον Οκτώβριο μήνα.
0: Ναι, ναι, που τότε δεν μπορούσε, δηλαδή, γιατί είχε την εθνική.
1: Είχε κάνει πραγματότητα επαφές. Είχε φτάσει μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο, είχαν φτάσει σε συζητήσεις με τον Ρεμπρόφ τότε, αλλά δεν εμποδόθηκε η συνεργασία, γιατί η Ουκρανική Ομοσπονδία, όπως φέρουν τότε, δεν έδινε την απαιτούμενη άδεια για να φύγει ο Ρεμπρόφ, γιατί εκκρεμούσαν τα προκριματικά. Το οξύμορο της ιστορίας είναι ότι ο Ρεμπρόφ ήταν στην Αθήνα πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν ήταν για τον Παναθηναϊκό. Ήρθε προφανώς για κάποιες άλλες δουλειές, να συζητήσει με κάποια άλλη ομάδα. Πάντως ο Παναθηναϊκός δεν έχει διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό από την εποχή εκείνη. Από όταν δηλαδή ανέλαβε ο Μπενίτερ και μετά η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Το δημοσίευμα το ουκρανικό χθες, το οποίο ανέφερε κάποια πράγματα, ήταν λίγο ετεροχρονισμένο. Δηλαδή έγραφε λίγο ένα ρεπορτάζ με αρκετούς μήνες πίσω σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρουν με τη σχέση Ρεμπρόφ και Παναθηναϊκό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει επαφή με τον Ρεμπρόφ τον τελευταίο καιρό. Και δεν θα μπορούσε να κάνει κάποια τέτοια επαφή με τον Ρεμπρόφ, γιατί τηρείται σε γίνει χθείος, ξέρεις, για το τι γίνεται για το θέμα του προπονητή, γιατί περιμένουν να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είδες ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει διαψεύσει ποτέ το θέμα Μπενίτεθ πουθενά. Δηλαδή, αν φεύγει, αν μένει, κάποια άλλα ονόματα, αλλά έσπευσε να το κάνει όταν οι Ουκρανοί ανέφεραν αυτό το δημοσίευμα χθες για τον Ρεμπρόφ. Και το έκανε για προφανείς λόγους. Και νομίζω πολύ σωστά έπρεξε επικοινωνιακά, σε πρώτο χρόνο και γρήγορα, γιατί κινδυνεύει ή θα κινδυνεύει να μπει σε μια ιστορία ο Ρεμπρόφ να γίνει, αν θέλει, στο μήλο της Έριδος στην επικοινωνία, στα μέσα ενημέρωσης, και ο Παναθηναϊκός να μην έχει επαφή μαζί του το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Και εύσοχα
1: να χρησιμοποιηθεί κατά μία έννοια το όνομα του Παναθηναϊκού για να μπορέσει ο Ρεμπρόφ να διαπραγματευτεί με κάποια άλλη ομάδα.
0: Εύσοχα ένας ακροατής πάντως επισημαίνει ότι όντως αυτό που λες έσπεσε πολύ γρήγορα να το κλείσει. Δεν το έκανε αυτό όταν σενόταν το θέμα για κάποιες μέρες του Μπενίτεθ. Που και αυτό μας δείχνει κάτι.
1: Αυτό είπα πριν, ναι. Δηλαδή ότι δεν θα μπορούσε όμως να το κάνει, γιατί ο Μπενίτεθ έχει συμβόλαιο σε ισχύ με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εννοώ γιατί να το κλείσει ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή
1: και τα λοιπά. Δηλαδή βλέπεις ότι κάθε μέρα γράφεται και κάτι και ακούγεται κάτι διαφορετικό και ο Παναθηναϊκός δεν τρέχει από πίσω από αυτή την ιστορία να διαψεύδει για το θέμα Μπενίτεθ.
0: Ναι, προφανώς, αλλά λέω
1: αυτό που ξέρουμε από το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει διαραγεί η σχέση του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό. Το έχω πει πολλές φορές.
0: Και αυτό περιμένω θα οδηγήσει κάπου. Προφανώς.
1: Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Εγώ το έχω ξαναπεί. Θα είναι τεράστια έκπληξη. Αν ο Μπενίτεθ τελικά μείνει στον Παναθηναϊκό. Ναι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, κοίτα, στη ζωή.
0: Καλά, ποτέ μιλές ποτέ. Δεν ξέρεις αύριο τι μπορεί να συμβεί.
1: Σιγουριά, γιατί είμαστε σε εξέλιξη.
0: Δηλαδή, λέμε το ότι ισχύει τώρα.
1: Το αύριο κανένας δεν μπορεί να το προβλέψει. Αλλά το σήμερα όμως που συζητάμε, αυτή τη στιγμή, στη φωτογραφία της στιγμής, είναι πιο κοντά προς την έξοδο αυτή η ιστορία. Και μοιάζει ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει ήδη τις κινήσεις του. Μάλιστα. Τώρα, αν ξαφνικά την επόμενη εβδομάδα θα τελειώσει το πρωτάθλημα, γίνει κάτι, δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να.
0: Εδώ θα είμαστε για να το δούμε, άρα και να το καταγράψουμε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αλλά έγινε.
1: Γι' αυτό που μιλάμε εμείς είναι πάντα για τα τωρινά, όχι για τα μελούμενα. Δεν κάνουμε προβλέψεις, ας πούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: αλλά
0: πολύ.
1: Ότι σήμερα αυτή η ιστορία βαδίζει προς τα εκεί.
0: Ωραία. Έγινε, Άρη.
1: Έγινε.
0: Θα πούμε περισσότερα και αύριο εν ώψη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Άρης, για να κλείσουμε τα ρεπορτάζ, επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά το πάει ο Γρηγορίου και μια χαρά βρήκε και λύση στο επιθετικό του πρόβλημα. Αρχικά με Καντεβέρη, λοιπόν, Καντεβέρη τα βάλε τώρα δύο Κουαμέ. Αν δει κανείς και το βιογραφικό αυτών των παικτών, είναι υψηλό επίπεδο, οπότε δεν θα πρέπει να αποτελεί καμία έκπληξη. Ο Γιώργος Τότσικας είναι μαζί μας. Έλα, Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Πάντα.
0: Που λέγαμε δεν βάζει γκολ τώρα. 3 και 3, 6, 8 στα 3 μάτσε.
2: 9, 9.
0: 9, α, ναι, χάσαμε ένα. Γιατί 9?
2: Όχι, 3 και 3.
0: Και τελείωσε το Ηράκλειο. 8.
2: Ναι, έχει 3 συνεχόμενες νίκες.
0: Αυτό λέω, ναι. 8, 8 και έχει 21 στα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Έχει 9 γκολ, ένα στην Λιβαδιά, 2 στην Ιγκρίση.
0: Ωραία, το βάλουμε έτσι, 9 στην...
2: 3 με το Βόλο και 3 προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνολικά 9 γκολ.
0: 9 λοιπόν γκολ στα play-off, 20 στην κανονική διάρκεια.
2: Κοίταξε, εντάξει, το είπε και χθες προχθές ο Χρήστος ο Κόντης ότι είναι δύσκολο να δώσει κίνητρο και από την μια και από την άλλη πλευρά. Yeah. Και στον Άρη, που πρέπει να βγάλει τη χρονιά τουλάχιστον με τη στοιχειώδη αξιοπρέπεια, αλλά και από την άλλη, όταν έτυχε η συγκυρία να είναι με τον Όφη που είχε βιάσει και κάποια στιγμή είπε ότι θέλουμε να παίζουμε ως κυπελούχοι, αλλά τώρα πού να μαζευτούν αυτά τα μυαλά, πού να μαζευτεί η ενέργεια.
0: Έχεις εξασφαλίσει και την Ευρώπη.
2: Έχεις εξασφαλίσει και την Ευρώπη και τον Όμιλο.
0: Δύσκολο, δεν είναι.
2: Είναι η συγκυρία τέτοια. Κοιτάξτε, ο Άρης είναι σε μια οξύμορη κατάσταση όπου δεν μπορεί να χαρεί ούτε τις νίκες. Την Κυριακή που βρεθήκαμε στο Χαριλάου, κάποια στιγμή κάποιο φίλο μου έστειλε μήνυμα και ακροατή τη Ερασπόρ. Και ο φίλος του Άρη και μου λέει, έχασα κάποια επεισόδια, αλλά είναι κυκλισμένο το θυρόν, τιμωρήθηκε ο Άρης.
0: Ναι, ναι, ναι, το είδα και εγώ όταν το είδα.
2: Αυτή η εικόνα και καταγράφει και με νούμερα, 2015 χτυπήματα είχε το Άρης, όχι στα site, στα clicks. 2015...
0: Στα μηχανήματα, στην είσοδο.
2: Στα μηχανήματα, τα κόβω αυτά, εισιτήρια. Είναι το αρνητικό ρεκόρ της οκταετίας. Γι' αυτό λέει πολλά. Το λέγαμε και την Κυριακή ότι είναι μια χειρή απουσία, όχι ότι ο κόσμος του Άρη γύρισε οριστικά την πλάτη στην ομάδα, αλλά είναι ένα μήνυμα, γι' αυτό λέω χειρή απουσία, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Είτε από την πλευρά αυτή τη στιγμή του διοχτήτη, ο οποίος ήταν ο Στέλος Χαρητήδης, ιδιαίτερα χαρούμενο, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε, και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα όταν έφυγε. Είχε έτσι ένα χαμόγελο, κάποια στιγμή ίσως είπαμε ξέρει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Είτε δηλαδή από τον ίδιο να γίνει κάτι ούτως ώστε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα που το θεωρώ δύσκολο αν δεν γίνουν σημαντικά πράγματα και μάλιστα θα κρυθεί εκ του αποτελέσματος. Δεν ξέρω πώς θα ξεκινήσει η χρονιά με Καρυπίδη και τι πρέπει να γίνει πριν που να ξαναζεστάνει τον κόσμο. Είτε αυτό που λέμε ότι μετά το τέλος του πρωταθλήματος από εβδομάδα να έχουμε ανοιχτά χαρτιά πλέον από τον Ερασιτέχνη, από ενδιαφερόμενους επενδυτές σε ό,τι αφορά το διοικητικό τοπίο. Γι' αυτό είναι ο Άρης σε μια τέτοια συγκυρία που δεν μπορεί να χαρεί ακόμα και αυτά που λέμε. Εντάξει, ελεύθερο παιχνίδι, ωραίο να το δεις την Κυριακή και ο Άρης και ο Όφη δεν έπαιξαν με σκοπιμότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, πατσάκια αυτά τα
2: πολύ ωραία
0: γκολ, ναι, ναι, ναι.
2: Όλα ήταν για βράβευση. Θα μπορούσαν να υποψήφιοι για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, αλλά. Και όντως κάποια στιγμή, επειδή μιλήσαμε και εκτός συνέντευξης τύπου και με τον Μιχάλη Γρηγορίου, λέει: εμείς προσπαθούμε, αυτό μας είπε και σε εμάς.
0: Αυτό είναι credit για τον Γρηγορίου ότι παρουσιάζει έτσι τον Άρη για μένα. Είναι σημαντικό το ότι μπορεί και παρουσιάζει καλό τον Άρη. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να αλλάξει και την αίσθηση πιθανότητας ή για μην πω βεβαιότητας ότι θα πάρει άλλο προπονητή ο Άρης.
2: Εγώ έχω βεβαιότητα. Γιατί όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής ο
0: Γρηγορίου,
2: δεν έχει κάνει πράγματα στον Άρη. Κάποια στιγμή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου. Ήθελε και αυτός να πάρει το κομμάτι, γιατί λέει: τουλάχιστον όσο είμαι εγώ, δεν ευθύνομαι ακριβώς για αυτή την πορεία που είχε ο Άρης και δεν βγήκε στην Ευρώπη. Και με αυτή τη συγκυρία της πέμπτης θέσης που λέμε ότι δεν είναι εισιτήριο. Αλλά σε αυτή τη φάση που είπε ότι εγώ κάνω τη δουλειά μου, αυτό ήταν το νόημά του. Οι παίκτες αυτή τη στιγμή είναι αυτοί που είναι και βλέπετε πώς προσπαθώ κι εγώ. Από την άλλη είπε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όταν ο Άρης δεν πετυχαίνει τους στόχους του και ο Άρης φέτος δεν πέτυχε τους στόχους του, δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για καλή ικανοποιητική χρονιά. Δίνω, λέω βεβαιότητα εγώ, για αφεντιά μου τώρα που τα ξέρω όλα, κατά μία έννοια, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να κάνει κάποιο τρίκο Καρυπίδης να ξεκινήσει μια χρονιά με 2.000 όπως είπαμε εισιτήρια προχθές, με το κλίμα βαρύ σε πολύ μεγάλο ποσοστό απέναντί του λόγω της πορείας ομάδος.
0: Ναι, ναι, ναι, συνολικά.
2: Κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για τον Καρυπίδη ότι προσπάθησε, ότι έκανε, αλλά έκανε και πάρα πολλά λάθη. Νομίζω ότι στο θέμα του προπονητή θα έχει κάποιο καλώς ενόμενο τρίκ, μια καλώς ενόμενη κίνηση που θα δείξει ότι κάτι αλλάζει, γιατί δεν πάει και όπου βγει. Σε άλλη συγκυρία πιστεύω ότι ο Γρηγορίου σίγουρα θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός υποψήφιος να συνεχίσει την ομάδα. Έτσι. Yeah, yeah, yeah. Αλλά με βάση τη σημερινή κατάσταση, με βάση την πίεση που υπάρχει, με την δυσαρέσκεια, με τις άδειες κερκίδες, με την προσμονή να έρθει ένας καλύτερος επενδυτής, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης, και κάποια στιγμή έλεγαν στον Άρη και το βλέπω και στα social και στα ραδιόφωνα και με φίλους που μιλάω, το παράδειγμα της ΑΕΚ, εκεί μιλάμε για πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, σε ό,τι αφορά δηλαδή ότι σε κυνηγούν όλοι οι και δαίμονες, γιατί χρησιμοποιεί αυτό το αφήγημα ο Άρης. Όταν κάνεις καλή ομάδα, όταν ρίχνεις λεφτά και έχεις και λίγη τρέλα.
0: Όταν έχεις πλάνο.
2: Ποδοσφαιρική τρέλα.
0: Όταν έχεις πλάνο. Πλάνο δεν έχει ο Άρης. Δηλαδή
2: όταν έχεις πλάνο, αυτό. Μπράβο, αυτό είπες. Κράτησε ένα προποντή, κράτησε ένα κορμό. Και έκανε με κάθε
0: και που άλλαξε τα πάντα έτσι, το καλοκαίρι. Και είχε και προκριματικά.
2: Και ένα κορμό. Και τώρα επειδή θα τελειώσει το πρωτάθλημα, είναι καλό να κάνουμε έτσι.
0: Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε γιατί.
2: Τη οκταετία, ποιοι παίχτες ήρθαν και ποιο ήταν ο κορμό που δεν υπήρχε στον Άρη.
0: Έγινε Γιώργο. Έχουμε
2: καλό μεσημέρι σε όλους. Το απόγευμα μόνο από μπάτσα ναι. Θα βγει και η αποστολή να θα πάει στο Βόλο, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Πέρες και Φαμπιάνο λογικά δεν θα είναι στην εντεκάδα, δεν είναι τραυματίες. Αλλά πόσο αξία μπορεί να έχει τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τόσικα για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και σήμερα το 3-5-2. Ο Κώστας Παλιός ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Ακολούθησε μας η Ελένη Φώτη και η Ευγενία Δουλγιαράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Κοβίσω ο Βασίλης Παπάζουλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Πέτραν και Βασίλης κάπου έξω τους είδα να είναι έτοιμοι να μπουν και αυτοί στο στούντιο. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με μοναδικό απότατο τον Κώστας Λούκα που αναρρώνει από την αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, θα αναχωρήσει σήμερα για την Ισπανία ο Παναθηναϊκός για το καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague αύριο στις 10 με τη Βαλένθια. Διάψευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center Athens εν όψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Στο γήπεδό μας θα γίνει η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Η διαδικασία των play-outs από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2 συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Στις 7 το απόγευμα η Era Sport θα μεταδώσει τους τρεις αγώνες που είναι Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ. Θέλω να την προκρίνω στη League Phase του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας. Εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτ σε ουγγρική εφημερίδα, λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγοράς εισιτηρίου διαρκείας τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟ και αναμένεται να επιστρέψουν στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης καθώς συμπλήρωσε προχθές τις τρεις κίτρινες κάρτες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Σειρά διοικητικών αλλαγών στον ΠΑΟΚ, Νίκος Βεζιρτζής, Νίκος Μπουντούρης και Βασίλης Οικονομίδης αποτελούν παρελθόν από τις θέσεις τους. Νέος πρόεδρος της ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Τμεζάς, ενώ αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Ο ΠΑΟΚ λήγησε με 28-24 τη Νέα Ιωνία και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στους τελικούς της Α1 Handball γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η 20χρονη Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο των μείων 67 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοντό του Μονάχου. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν να είναι οι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μιλγουόκι, καθώς οι Bucks είναι ανοιχτοί πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του, σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Άντωνη Ιραολά που θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ. Στην Αγγλία η Τότεναμ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λίντς και απέχει πλέον 2 βαθμούς από τη ζώνη του υποβασμού στην Championship. Στην Ιταλία η Νάπολη ιτήθηκε 2-3 από την Πολόνια, χάνοντας την ευκαιρία να κλείσει θέση στο επόμενο Champions League 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Ράγιο Βαγεκάνο και Χιρόνα ήρθαν ισόπαλες 1-1 σε αγώνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Sporting Λισαβόνας επικράτησε 4-1 της Ρίο Άβε και προσπέρασε την Μπενφίκα στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΤ έφεραν ισοπαλία 2-2 με γκολ του Παυλίδη στις καθυστερήσεις. Οι Καβαλίερς επικράτησαν με 112-103 των Pistons, ισοφαρίζοντας τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας σε 2-2. Οι Thunder νίκησαν δύσκολα με 115-110 τους Lakers και έκαναν το 4-0, προσπερνώντας τους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
9: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
8: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
10: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
9: Ο ίδιος πειρασμός.
10: Και η ίδια απόλαυση.
8: Η δική μας απόλαυση.
10: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
8: Σ' αγαπώ, μαμά.
11: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
10: Ηλεκτρομοτίβο.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
14: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, φίλε.
1: Είναι 8. 3-10, 12, 15 και 10. Πόσο κάνω.
0: 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 3 και στο άδοξο. 3-11, 3-12.
1: 3-11, 3-12.
0: 33, 36. 3-15 και 10. 33 και 36, 69 και 45, 114. Και στο τέλος πόσο.
1: Πάλι δεν το ξέρω στο τέλος. 3-11, 3-12, 3-15 και 10.
0: Ωραία, πάρα πολύ απλά. 160 ντάν. Τελειώσα.
1: 160. Τι δεν σου
0: 3-11, 33.
1: Ναι.
0: Και 36, 69.
1: Ναι.
0: Και 45, 104. Και
1: 11.
0: Και 11. 115. Απλά πράγματα. 5, 7,
1: 35.
0: Νόμιζα είχα πει 149 πριν. Mm. 5, 7, 35 εσύ, με την
1: εσύ
0: πρώτη.
1: Εσύ μαθαίνεις τα παιδιά τέτοιο.
0: Έλα, μωρέ, αφού με ζάλιζες τώρα εδώ πέρα, με μπέρδεψες. Και είμαι φορτωμένος ακόμα αυτά που λέγατε στο γραφείο. Σήμερα δεν ήταν η μέρα σας.
1: Γιατί ρε.
0: Θα μιλήσεις εδώ αθλητικά, αμυγός, 4-4-2 και 3-5-2 και 4-2-3.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θέατρα λέγανε μέσα. Κάτι ψαγμένα, κάτι αριστερά, κάτι αυτά. Τι έγινε μέσα. Ζαλίστηκα.
1: Τι αριστερά.
0: Μπλέξανε. Δεν λέγατε. Μπλέξανε. Ο Παπα-Νικολάου, ο Δρυμώνας. Ο κοντός, φεύγει ο Λουκάκης, του λέω κάτσε. Βλέπεις ότι η κουβέντα πάει να φύγει. Φεύγει, όχι λέει πάει να φύγει, έχω δουλειά κάτι εκεί, έλεγε ρακέτες.
1: Προγνωστικά έλεγε, δώσαμε ρε.
0: Τα δώσαμε τα προγνωστικά και μετά το ψάξατε. Εγώ φταίω που σας έβαλα να δώσετε προγνωστικά.
1: Ναι, για τις εκλογές.
0: Και μετά άρχισαν εκεί να λένε αυτοί οι κρύπες θέατρα.
1: Αυτοί λέγανε.
0: Πήγα, είδα κάτι ψαγμένα, έλεγε ο κοντός. Άσε μαζε κοντέ, μέχρι στιγμής πήγαινε και έβλεπε το συμπέθερα από τα τύρανα. Και τώρα ξαφνικά πήγες να μου δεις κάτι ψαγμένα περίεργα εκεί πέρα.
1: Δεν μου λες αυτό σου. Αυτό σου με ένα από αυτά που είπε ο κοντός ή ποιον έχει θείο.
0: Κράτα με θέ μου, κλείσε τα μικρόφωνα. Κλείσε τα μικρόφωνα, Κώστα, γιατί θα το πω.
1: Ποιον έχει ανιψιό. Ανιψιό ή πεθείο.
0: Αυτό είναι θείος του.
1: Αυτός, ποιος είναι αυτός.
0: Ο κοντός είναι θείος του τάδε.
1: Άρα ο άλλος είναι ο ανιψιός
0: του. Μανώλη. Λοιπόν, εγώ λέω να το πούμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, αφού δεσμευτήκαμε.
0: Πού χρειάζεται ανακαίνιση. Άμα χρειάζεται ανακαίνιση του κτίριου Τσέρτα, ας πούμε, θα το πούμε και θα πέσει. Το κτίριο Τσέρτα.
1: Ναι, όχι, δεν το λέμε, δεν το λέμε, δεν το λέμε. Άσε που μπήκε στο ηλεκτρικό του ταμάξι τώρα και ακούει αυτός και τα...
0: Μπήκε. Κοίταξε, επειδή δεν θα φτάσει μέχρι την άνοιξη. Επειδή δεν θα φτάσει μέχρι την άνοιξη, φίλε, καλύτερα να το πούμε για να περάσει και λίγο η ώρα του, ας πούμε. Κατάλαβε μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια. Τι θα έρθει. Ναι.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Με την πρίζα. Δεν το φαντάζεσαι τον κοντό με την πρίζα να πάει να το βάζει. Να το. Πώς το λένε, να το καλουπώνει πάνω.
1: Φωνάζει τα διαμερίσματα, έχει κάμια μπαλαντέζα.
0: Την μπαλαντέζα, την μπαλαντέζα. Πω. Με κουράσετε πάρα πολύ σήμερα. Θα πας στα σκληρά αθλητικά τέτοια.
1: Ναι,
0: αν και βγήκε μια είδηση τώρα εδώ πέρα που.
1: Τι.
0: Αύριο ως γνωστόν έχουμε το Game 5. Α, θα σε ρωτήσω αυτό που σε ρώτησα μέσα και απάντησες. Λέει ο Γιανακόπουλος.
1: Μέσα το παιδιά.
0: Για να δούμε τι θα πει ο κόσμος. Λέει ο Γιανακόπουλος. Έβαλε μια φωτογραφία με τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και λέει: πιστεύει κανείς ότι αυτή η ομαδάρα. Πρόσεξε τώρα, σου έρχεται.
1: Ναι.
0: Θα δει το Final Four από την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Και εσύ τι απάντησες.
1: Εγώ.
0: Θα πέσει το κτίριο. Θα γίνει ντόγενο.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουν τηλεόραση.
0: Καλά.
1: Γιατί δεν θα το δούνε. Μπορεί να μην το δούνε. Εντάξει, γιατί αρχίζουν τα κόπες.
0: Ναι, άστον, άστον. Καλά, καλά. Γιατί πέμπτη θα σε...
1: Ρώτησε ρε παιδί μου ο άνθρωπος.
0: Πιστεύει κανείς θα το δει αυτό το κτίριο. Και λες εσύ εγώ.
1: Εγώ.
0: Εντάξει. Καλά.
1: Τι.
0: Καλά.
1: Πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες της Βαλένθια θα δουν το παιχνίδι το Final Four από την τηλεόραση. Ποιος?
0: Ο Γιανακόπουλος. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Εκτός και ξέρεις τώρα που σ' άκουσε, μπορεί να έκανε αντίδραση Μαρινάκη στο αυτογκόλ του Μάντσα. Αυτός ο Μάντσα είναι του Κοσμάς.
1: Μάντσα.
0: Ναι. Παίζει στη Ρεάλ.
1: Είχαμε στείλει η Ανανική.
0: Αυτός είναι. Ρε φίλε, αυτός.
1: Όχι ρε φίλε, δεν φταίει αυτός.
0: Ποιος φταίει.
1: Ο τερματοφύλακας τον είδες που είναι ο τερματοφύλακας. Περδικλώθηκε και όλα σιγά.
0: Δηλαδή εμείς ο Βαγγέλης με ποιον τα βάλαμε, με τον τερματοφύλακα ή με τον Μάντσα.
1: Και με τους δυο ρε. Γιατί να κάνεις διαχωρισμό.
0: Όλοι μας φταίνε.
1: Γιατί να κάνεις διαχωρισμό.
0: Να χαθείτε.
1: Και πεις αυτός φταίει αυτός.
0: Ναι, σαν να λέει δεν πάει καλά το ένα, δεν πάει καλά το άλλο, δεν πάει καλά το άλλο. Τι γίνεται
1: τώρα. Κυρίω Άβε σώζεται.
0: Σώθηκε με άνεση.
1: Πάει και αυτό.
0: Ναι, καταφέραμε.
1: Είχαμε τώρα τον καημό τη Φόρεστ.
0: Το έχασε πετευχθεί. Η Φόρεστ σώθηκε και αυτή η
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά δεν πήρε κούπα ευρωπαϊκά.
1: Καλά, σιγά-σιγά.
0: Τι σιγά-σιγά.
1: Σιγά-σιγά.
0: Έλα, ρε φίλε, αφού ήταν ο στόχος μας φέτος. Τι είχαμε βέβαια με Εγγλίζους. Και αποκλειστικά.
1: Σιγά-σιγά.
0: Σιγά-σιγά θα γίνει. Και για τον Ολυμπιακό σιγά-σιγά θα γίνει.
1: Ο Ολυμπιακό έγινε.
0: Τι έγινε.
1: Η κούπα.
0: Ποια κούπα λέμε τώρα για τη χρονιά πάνω αυτά. Αυτά είναι παλιά πράγματα. Τώρα θέλουμε καινούρια. Δεν μας νοιάζει.
1: Ακόμη για αριστερή είναι η κούπα.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω. Θα τη γυαλίζουμε πάρα πολύ.
0: Άμα θες λοιπόν να σε βάλω στα σκληρά, μπας και χάσουμε λίγο από αυτά που λέγατε μέσα.
1: Γιατί, τι δεν σου άρεσε, Πέτρο, πες το.
0: Δεν άκουγα.
1: Δεν σου...
0: προσπαθούσα,
1: δεν σου άρεσε.
0: Προσπαθούσα να
1: αφαιρεθώ. Μια οχλαγωγία.
0: Προσπαθούσα να αφαιρεθώ.
1: Ο Κοντός ίσα ίσα που είπε και ένα. Έτσι ήταν και ειλικρινέστατος με τα θέατρα.
0: Ναι.
1: Είπε το εξής. Ότι ρε παιδί μου, γενικά έχω δει πολλές αρλούμπες, πολλά τέτοια κτλ. Όλοι έχουμε πάει σε θέατρο, πιστεύουμε ότι πάμε ρε παιδί μου για μια ανάταση πνευματική.
0: Κουλτούρ.
1: Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι.
0: Κουλτούρ, μιλτούρ,
1: χρειάζεται μπάς. Ο άνθρωπος.
0: Χρειάζεται.
1: Μια πνευματική ανάταση
0: γιατί?
1: Χρειάζεται. Τι γιατί.
0: Γιατί τη χρειάζεται, ρε φίλε. Γιατί τη χρειάζεται και πρέπει να την κάνει μέσω θεάτρου.
1: Αυτή είναι δύσκολη η ερώτηση.
0: Ναι, λοιπόν,
1: αυτή είναι δύσκολη. Κάντε αυτή την πνευματική ανάθεση, ρε παιδί μου, μέχρι μέσω ενός άλλου αγωγού.
0: Άλλο, ρε φίλε, πάει άλλο, στην εκκλησία.
1: Πνευματική ανάθεση.
0: Ναι, μπορεί να πάει να χαζεύει.
1: Πνευματική, τι είναι πνευματική. Πάρα,
0: να χαζεύει έτσι. Τον παφλασμό των κυμάτων.
1: Εσύ πας στην εκκλησία.
0: Το Πάσχα, βεβαίως.
1: Το Πάσχα. Και πώς πετυχαίνεις την πνευματική ανάταση της άλλης.
0: Δεν μπορώ να σου πω τώρα για να το ψάξουμε πολύ, αλλά το πετυχαίνω όμως.
1: Όχι σε ταβέρνες, δεν γίνεται πνευματική ανάθεση από ταβέρνες και από καφενεία.
0: Άλλο που η ταβέρνα είναι πολύ κοντά στην εκκλησία που πάω. Είναι
1: λοιπόν,
0: μια ανάσα.
1: Λοιπόν,
0: αλλά πάω.
1: Άκου, είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι είδε μια φοβερή παράσταση η οποία έμεινε κάγκελο και πού θα την είδε βεβαίως, στον Πειραιά.
0: Στον
1: όλοι γύρω από τον Πειραιά γυρνάνε.
0: Κάτω στον Πειραιά στα Καμινιά.
1: Όχι, στο Δημοτικό Θεάτρο.
0: Α, εκεί.
1: Ναι.
0: Και πώς μπήκε μέσα.
1: Δεν το γνώρισαν. Και στα θέατρα δεν το γνωρίζουν. Δεν βλέπουν, ξέρεις. Ούτε ακούνε ένα
0: σπίτι. Ο Κοντός να πάει θέατρο αποκλείεται. Ναι, δεν ασχολούμαστε.
1: Τον πάει η γυναίκα, τον τάξει μετά.
0: Ναι,
1: ναι. Βάζει και εκεί πέρα. Εντάξει, οκ. Και εσύ γιατί αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ενώ είπε κάτι.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: το θεώρησε οχλαγωγία.
0: Τι έργο ήταν.
1: Ο Δρεμόνας μετά πετάχθηκε και είπε ένα άλλο δικό του.
0: Άλλο από εκεί. Ο Δρεμόνας είναι το πρόβλημα ότι κάτι χαζεύει, κάτι κάνει στο κινητό. Και
1: δεν ξέρει πότε σε ακούει ο Δρεμόνας.
0: Και πετάγεται πού και πού.
1: Ναι.
0: Μετά μιλάει σιγά, ακούς τα μισά, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Του λες
1: πες το ρε φίλε, γιατί με έχω, νομίζω δηλαδή. Είχα κλείσει το ριλά εδώ κανονικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή μιλώντας με τον Δρεμόνα, λέω δεν υπάρχει παιδιά, εγώ δεν ακούω. Δεν ακούω. Του είπα μία, τι λες, τέτοια μου λέει δεν ακούς. Ναι. Λέω προφανώς πάω κλείσω με ριλά.
0: Κάποιο πρόβλημα θα.
1: Είναι κι άλλοι δηλαδή που δεν
0: ναι,
1: ακούνε.
0: Ναι. Τα λέει από μέσα του παραθέματο. Τα λέει. Οχ. Ναι. Ωχ, κοίτα εκεί τι γράφει η τηλεόραση.
1: Τι γράφει.
0: Χα!
1: Χανταϊός.
0: Ο Χανταϊός εξαπλώνεται, θα πεθάνουμε όλοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νέα κρούσματα, φίλε. Τι. Εδώ είδες που έχουμε έναν και τον
1: βάλαμε. Βγήκε να γραφτούμε.
0: Εγώ έχω γραφτεί στη λίστα αρμονής. Θα πάω να το κάνω πρώτος.
1: Ο παλιός μετά από σένα.
0: Μου δώσουν ένα φράγκο να πάω το κάνω εγώ να δοκιμάσω να.
1: Τι λεφτά θες.
0: Τι χιλιαρικάκι με χιλιαρικάκι σιγά μου πάω. Κατομμυριάκι να πάω.
1: Δεν θα πάω να κάνεις εμβόλιο.
0: Χανταϊού.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί να πάω.
1: Δεν σκέφτεσαι.
0: Με το Χανταϊού ακόμα δεν έχω μπει στη διαδικασία.
1: Να το σκέφτεσαι.
0: Ναι. Λες να γίνει κανένα τέτοιο. Τώρα αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Κάθε 3-4 χρόνια αυτή τη δουλειά θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Εκτός και αν εξαπλωθεί τόσο γρήγορα και δεν γίνει το Final Four.
1: Τι να εξαπλωθεί.
0: Και δεν γίνει το Final Four. Πρόσεχε τι σου λέω σε 20 μέρες.
1: Αλήθεια.
0: Και θα το δούμε τα όλοι από τηλεόραση.
1: Και αυτοί στη Γαλλία είχαν εκεί. Ήταν στο Κουραζερόπλιο όλοι ότι.
0: Ένας Έλληνας που ήταν πάντως λέει τον φέραμε, τον έχουμε δώσει στο Αττικό. Θα κάτσει για 45 μέρες, αλλά
1: έχει
0: είναι
1: άνθρωπος,
0: λέει, παιδιά, μια χαρά είναι. Ναι. Θα παρακάτσει μέσα δηλαδή για προληπτικούς λόγους. Δεν ξέρω, αλλά διαβάζω εδώ συνεγερμό σε Γαλλία.
1: Πώς θα το κρατήσουν μέσα?
0: 45 μέρες.
1: 45?
0: Ναι.
1: Συναγερμός. Σε Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και δείχνει κάτι περιπολικά και κάτι αμάξια. Τι είναι αυτά?
1: Κάτι τουριστικά βλέπω.
0: Ναι. Α, είναι αυτοί που πήγανε και παραλάβανε μάλλον, ναι. Πήγανε με τουριστικά, έτσι λέει, κάναμε και τη διαφήμισή μας. Άσε εδώ πέρα τώρα, δεν θα υπάρχει άνθρωπος. Δεν θα διαφημιστείς κιόλας εσύ. Λοιπόν, άκου.
1: Έλα, Πέτρο.
0: Ο ορισμός που δείχνει τον ξεκάθαρο στόχο της Ευρωλίγκας και στο Game 5 της σειράς,
1: ναι,
0: με τον Ντάνιελ Ιερεθουέλο. Ιερεθουέλο είναι παλιός διαιτητής που τώρα κανονίζει τα κουμάντα στην Ευρωλίγκα διαιτητές κτλ.
1: Ιερεθουέλο, πού πας με Ιερεθουέλο όταν έχεις απέναντι.
0: Να ρίχνει στη μάχη για τρίτη φορά στα play-off.
1: Στη μάχη, ρίχνει στη μάχη.
0: Στο Βαλένθια Παναθηναϊκός, βεβαίως.
1: Okay.
0: Το δίδυμο Γιαβόρ Νέντοβιτς.
1: Ναι, Γιαβόρ Νέντοβιτς. Έρχομαι αυτό.
0: Όχι. Γιαβόρ Παύλα Νέντοβιτς, κόμμα, και ο άλλος είναι ο Λότερ Μόζερ που είχε σφυρίξει το Game 2 όταν οι διαιτητές είχαν κλείσει τα μάτια στο καθαρό φάουλ του Μπαντιό στον Κέντρικ Ναν. Και δεν είχαν ακυρώσει και τη φωλή του Μοντέρο στο φινάρε του μάτς.
1: Έγινε αυτή η πράγμα.
0: Βεβαίω. Okay. Άρα, μήπως τώρα είναι περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι θα δίνει ο Παναθηναϊκός από τηλεόραση στο Final Four.
1: Δεν ξέρω, μετά του ορισμού. Μετά από μένα.
0: Γιατί κοίτα. Όχι, στέλνω εδώ μηνύματα και εγώ και εγώ. Και τελικά στέλνω εδώ. Ναι, στέλνω, θα τα δεις μετά. Και, τι θέλω να πω τώρα.
1: Τι, Πέτρο.
0: Και όλα αυτά ήθελα να πω την ώρα που θυμάσαι όταν είχε βγει ορισμός του Τυφαλά στο τέταρτο παιχνίδι και λέγανε «Α, θα περάσει ο Παναθηναϊκός, ο Τυφαλά ορίστηκε γιατί αυτός έτσι και έτσι να το φτιάξει τον Παναθηναϊκό». Και ήταν αυτός που δεν έδωσε το πάτημα της γραμμής, ρε. Εκεί μπροστά. Γι' αυτό ρευτεί...
1: Ποιο πάτημα της γραμμής. Πάτησε τη γραμμή, η μπάλα ήταν αλλού όμως. Δεν ήταν στην κατοχή του παίκτη.
0: Α, ναι.
1: Α, καλά.
0: Δεν το ήξερα.
1: Α, καλά.
0: Γιατί όλη η Ευρώπη μιλάει για αυτό το πράγμα, αλλά ήρθες εσύ εδώ.
1: Εγώ θα σου μαθαίνω τα πάντα.
0: Να μας το πεις, να μας το εξηγήσεις.
1: Ναι, πάτησε τη γραμμή, όμως δεν είχε κατοχή μπάλας.
0: Άρα εντάξει.
1: Έκανε ένα ημικύκλιο, την ξαναπήρε την μπάλα.
0: Άρα σωστό ήταν δηλαδή.
1: Σωστό ήταν.
0: Άρα η διαιτησία ήταν καλή.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Εντάξει. Τελικά θα πέσει για άλλο λόγο το στούντιο. Το βλέπω. Τέλος πάντων, προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε.
1: Τι πρέπει να λέμε, ότι δεν ήταν καλή διαιτησία.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν, ρε φίλε.
1: Ποια είναι η γραμμή. Η γραμμή, λέω, ποια είναι. Πες μου, ποια είναι η γραμμή για να την ακολουθώ, ρε παιδί μου. Ποια είναι η γραμμή. Όχι η γραμμή του γηπέδου.
0: Α, του γηπέδου νομίζω.
1: Όχι, όχι, η γραμμή. Ποια είναι η γραμμή. Τι πρέπει να λέμε.
0: Ότι μας έσφαξε η διαιτησία.
1: Μας έσφαξε η διαιτησία. Αυτό είναι από κεντρικά τέτοια. Αλλιώς είναι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν από τα κεντρικά ή από τα παραρτήματα, αλλά είναι γενικό το κακό. Γιατί αυτοί που λέγανε σου λέγανε το Τυφαλά χάθηκαν μετά. Δεν εμφανίστηκαν αφού ο Παναθηναϊκός δεν κέρδισε.
1: Δεν έχει σημασία. Πάλι
0: έτσι θα γίνει τώρα και με τον
1: Παδόρ. Όταν ξανάρθει πάλι θα λένε για τον Τυφαλά.
0: Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνουν. Βεβαίως. Για βούρλο,
1: τρεμό, και το θέμα είναι ότι αυτό το λένε οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού για τη Φαλά, αλλά του Παναθηναϊκού λένε για τον άλλο, πώς τον λένε, Ράντοβιτς, Ράντονιτς, πώς τον λένε αυτόν.
0: Ναι.
1: Που λένε ότι αυτός είναι από την άλλη μεριά.
0: Την άλλη μεριά. Δεν λες για τον τέτοιο να.
1: Για τον τέτοιο να λέω.
0: Για τον Νέντοβιτς που είναι τώρα.
1: Όχι τον Νέντοβιτς.
0: Ράντονιτς.
1: Ράντονιτς. Ράντοβιτς. Κάπω
0: ράντονιτς. Έχω μπερδευτεί με τους ελίτ διαιτητές στην μπάλα, με τους διαιτητές τώρα στο μπάσκετ. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Ναι, αυτός τι είναι, είναι από τους άλλους.
1: Είναι από τους άλλους.
0: Και σφύριξε στο τέταρτο παιχνίδι.
1: Ξέρω εγώ, σφύριξε. Στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, ξέρω που σφύριξε.
0: Και πώς τα πήγε.
1: Για μένα και.
0: Για μένα στο πρώτο και στο δεύτερο. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, δεν θες η ελληνική ομάδα να πάει στο Final Four.
1: Ελληνική ομάδα, πώς δεν θέλουν να πάει.
0: Άρα.
1: Τι θέλουμε.
0: Αύριο Βαλένθια Παναθηναϊκός.
1: Για το Ράντοβιτς λέγαμε τώρα.
0: Άρα Βαλένθια Παναθηναϊκός αύριο διπλό.
1: Εντάξει, όλοι το θέλουμε.
0: Σιγά μην τρελαίνεις. Μην πετάς τις κούφιες σου. Ηρέμησε.
1: Τι να κάνουμε, θα ζήσουμε.
0: Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία ήταν αυτό που άκουσα. Πολλά κιλά μπάλα ο Γιώβιτς πρέπει να χάσει μερικά. Καλό, ε. Πολλά κιλά μπάλα ο Γιώβιτς πρέπει να χάσει μερικά. Γιατί είναι χαμός. Έχουμε και άλλη τοποθέτηση από Δημήτρη Γιαννακόπουλου που λέει: αυτός ο τύπος δεν καταλαβαίνει από εμπόδια.
1: Ποιος. Ποιος.
0: Κέντρικο Ναν.
1: Εντάξει, παιχτάρα είναι.
0: Είναι ότι είναι, εντάξει.
1: Αν και νευρικούλης.
0: Έχει νεύρα, ε.
1: Δεν είναι.
0: Ορίστε, πάρτα.
1: Τι λέει, κάτσε ο φορέας ακουστικά.
0: Ο Νίκος που αντικατέστησε τον παλιό γρήγορα, έχει να πάρει φάουλ 102 αγωνιστικά λεπτά, στο λέει.
1: Ναι, ναι, και εγώ θα νευρίαζα. Γιατί μου τα λες εμένα. Εγώ είπα ότι είναι καλός παίκτης.
0: Καλά σου λέει, σε βλέπει λίγο. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι φίλο Ολυμπιακό, με τη Βαλένθια παίζει. Τι φίλο Ολυμπιακό.
0: Είσαι λίγο επιθετικός.
1: Εντάξει, πόσα είχε 102 λεπτά να πάρει φάουλ.
0: Ναι. Μέρες, μέρες ολόκληρες.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Αυτό είναι φοβερό πράγμα. Εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδιά τώρα, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Να υποστηρίξει Πανάθα αύριο να πάρει το διπλό στην.
1: Εντάξει, βέβαια, άμα είναι τόση μεγάλη ανάγκη.
0: Είναι, είναι. Ότι είναι.
1: Εντάξει. Γελάνε τώρα.
0: Γιατί νωρίτερα έχει ο Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. Μην αγχωθείς για τα πλέον.
1: Τι ώρα είναι το ένα, τι ώρα είναι.
0: 5 και 10 είναι μακριά το ένα με το άλλο.
1: Εντάξει, θα δούμε και τα δύο.
0: Τα χωρά. Ειδικά το Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου θα το δεις.
1: Κάτσε, ρε, ο Κολοσσός είχε βάλει 100 πόντους στον Παναθηναϊκό.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Άρα είναι καλή ομάδα.
0: Άρα ένας λόγος παραπάνω να δεις το μάτς αύριο και να μας το αναλύσει την Πέμπτη. Τέλος πάντων, γεια σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήλθατε.
1: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
0: Έρχεται. Για λέγε.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά θέλω να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four.
0: Α, για να παίξει τελικό.
1: Πέρα από την πλάκα. Όχι, όχι επειδή είναι ελληνικές ομάδες και βλακίες και όλα αυτά.
0: Όχι, μπορεί τώρα προφανώς.
1: Όχι. Γιατί έχω την εντύπωση, και τώρα μιλάω πολύ σοβαρά, έχω την εντύπωση από αυτά που βλέπω ότι η Βαλένθια δεν μπορεί να την παίξει ο Ολυμπιακός. Το Παναθηναϊκό μπορεί να το παίξει ο Ολυμπιακός και μια χαρά και το έχει αποδείξει και όλα αυτά. Τη Βαλένθια είναι πολύ δύσκολο να την παίξει.
0: Η Βαλένθια όμως, αν την παίξει ο Ολυμπιακός, θα την παίξει στο τελικό μόνο.
1: Στο τελικό. Για τον τελικό μιλάμε. Τώρα,
0: θα παίξει δηλαδή Ρεάλ Βαλένθια και θα περάσει η Βαλένθια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δηλαδή Βαλένθια, στο Βαλένθια Ολυμπιακός, εγώ το φοβάμαι πολύ περισσότερο από το Παναθηναϊκό Ολυμπιακός. Τι.
0: Ναι, όχι, σκέφτομαι, ρε φίλε.
1: Έτσι
0: είπες.
1: Λέω εγώ.
0: Σκέφτομαι αυτό που είπες.
1: Δεν ξέρω όλοι οι Ολυμπιακοί τι λένε. Εγώ λέω τα, με τα τέτοια. Δηλαδή καλύτερα να περάσει ο Παναθηναϊκός και να έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο τελικό παρά να έχει. Γιατί έτσι κι αλλιώ οι παίκτε του Ολυμπιακού, στον Παναθηναϊκό τον έχουν παίξει 10 φορές εκεί πέρα και τα έχουν πάει εξαιρετικά, ναι, ναι, και στο ΟΑΚΑ και παντού. Τη Βαλένθια δεν ξέρω αν την έχει. Δηλαδή, τόσο αθλητική ομάδα που είναι. Τόσο δηλαδή, αν αρχίσει να τα βάζει όλα από παντού. Είναι μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη. Και νομίζω ότι
0: παίζει άλλο, μπάσκετ, στο ΟΑΚΑ, βέβαια,
1: άλλο, ναι, μπάσκετ από αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός. Οπότε καλύτερα παρά στο Παναθηναϊκό.
0: Η Βαλένθια παίζει άλλο μπάσκετ από αυτό που παίζουν όλες οι ομάδες.
1: Όλες οι ομάδες. Είναι δηλαδή σαν φαινόμενο αυτή η ομάδα. Δεν ξέρω, μπορεί βεβαίως η απειρία που λένε. Τι απειρία τώρα.
0: Τι απειρία μου τώρα.
1: Άμα αρχίσουν και σου μπαίνουν τα σουτ.
0: Έχουν παίξει 70 μάτς. Πόση απειρία πια.
1: Εδώ στον Παναθηναϊκό ξέρεις ποιο πρέπει να πιάσεις. Α πιάσεις, ξέρω, την αριστερή τρίπλα του Ναν. Α πιάσεις, ξέρω εγώ, 2-3 παίκτες εκεί. Ψηλούς δεν έχει καλούς ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, έχει. Τώρα έχει επανέλθει και ο Λεσόρ και όλα αυτά. Και τα λοιπά. Ξέρεις τι θα περιμένεις. Με τη Βαλένθια τι θα περιμένεις.
0: Ναι, είναι όντως τρελαμένη. Δύσκολο.
1: Τι λένε οι άλλοι Ολυμπιακοί, μακάρα να το λένε και οι άλλοι Ολυμπιακοί.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: βλέπω εγώ.
0: Η αθλητική ιστορία μας χρωστάει διάφορα πράγματα.
1: Τι μας χρωστάει?
0: Και δεν μας τα έχει δώσει. Μας χρωστάει, ας πούμε, ένα τελικό Champions League ανάμεσα σε Μέση Ρονάλντο, δεν το έδωσε. Μας χρωστάει ένα τελικό Αργεντίνη-Βραζιλία, δεν το έδωσε. Θεωρητικά μας χρωστάει και ένα τελικό Ευρωλίγκας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που δεν το έχει δώσει ποτέ. Μόνο ημιτελικούς έχει δώσει, ας πούμε. Μήπως και γίνει τώρα.
1: Αυτά θα τα πληρώσει η ιστορία με τόκο. Γιατί όταν χρωστάς.
0: Ναι, θα τα πληρώσουμε τόκο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, θα γίνει ο τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στην Ευρωλίγα και το παιχνίδι θα τελειώσει μετά από 4 παρατάσεις. Να ο τόκος. Καλώς. Θα κουραστούμε. Θα ταλαιπωρηθούμε.
1: Δεν ξέρω τι χρωστάει η ιστορία. Ξέρω τι χρωστάμε εμείς.
0: Δεν χρωστάω.
1: Θα τα βάλουμε σε δόσεις.
0: Και όλα τα έχω πληρωμένα και όλα τόσα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλημέρα.
1: Πάλι τακτοποιημένα τα έχεις.
0: Όχι. Σήμερα δεν τα έχω τακτοποιημένα. Σήμερα δεν τα έχω. Α, έχουμε δελτίο. Πάμε και γυρίζουμε μετά το δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γαδά, οι συλληφθέντες της ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία γνωστοί. Στις αρχές βρέθηκε βαρύς οπλισμός. Εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην Κάτω τη Θωραία, δήλωσε το ΕΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε αδιέξοδο η κεχηρία στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Από την πλευρά της Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών συναντά το Πρωθυπουργός. Επεκτείνονται δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επιστημό και ζαχαρώδη προϊόντα, καλύπτοντας 400.000 εργαζόμενους με αυξήσεις μισθών έως 20% με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στην οποία διαγωνίζει το Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, καλημέρα κυρίε και κύριοι. Να σου πω, παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα και λέει εδώ είστε αντιπαραθυναϊκοί και τέτοια.
1: Καλά, το ίδιο κάνει ο κόσμος το πρωί με τον Κοντό.
0: Και την ακούω κι εγώ εξαιτία σου, εντάξει. Εγώ είμαι.
1: Άμα δεν ακούν καλά, εγώ τα λέω.
0: Σωστό, δεν ακούνε καλά, να έχει. Συμφωνώ. Δεν ακούνε καλά, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό ήσυχα, παιδιά, και εσύ παίρνετε τηλέφωνα. Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Η Φανέλα με το 10, ή αλλιώς το 10 δεν υπάρχει πια, ή αλλιώς δεν κάνει χάρη ο Κομπότης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Η Νίκος Τσιπλάκης μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ρε το κορίτσι μείνει εδώ. Ρε το κορίτσι μείνει εδώ. Πώς το λένε το κορίτσι έξω? Να χάθεις. Ευγενία Δουλγεράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βασίλης Παπα-Νικολάου και Πέτρος Μαυρογιανίδης στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σπορ και το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 με χρέωση απλού. Erasport@papaker.gr, το email, το Erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ.
1: Η Ευγενία δεν είναι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, αλλά είναι βολικιά.
1: Άρα δεν την πιστεύω όταν παίρνουν εδώ πέρα και λένε τέτοιο, αφού είναι με τον Παναθηναϊκό.
0: Ίδια παίρνει.
1: Ίδια παίρνει.
0: Αυτό είναι τελευταίο στάδιο.
1: Ευγενία. Ευγενία. Δεν μας τα λες καλά, Ευγενία.
0: Ένα σπορ το Viber χωρίς τι επίσης, στα αγγλικά και αυτό. Και Insta. Άμα θέλετε, να στείλετε και εκεί κανέναν έξοδο, κανένα συνημμένο, κανένα τσαχπίνικο, κανένα προβατίνα κτλ. Αυτά που στέλνετε συνήθως και κάνετε πλάκα. Λοιπόν. Καλημέρα. Πάντα διατηρείτε το σκύπτρο να έχετε την εκπομπή της 6.30 ατάκας. Όπα, εμείς είμαστε αυτοί. Ευτυχώς που έγραψε και άλλος για το θέμα fitness Γιόβιτς, που φυσικά κατά τα λοιπά είναι μπαλαδόρος, διότι θεωρήθηκα λίγο χαλαρός αεξής, αν και είμαι ένθερμος. Επειδή τον είπες λίγο. Ένα παιδιά, εντάξει, ότι έχει παραπάνω.
1: Να χάσει κανένα κιλό μπαλά.
0: Εντάξει, και... έχει λίγα κιλά παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε. Ξέρω, δεν ήταν και ποτέ ο super fit ο Γιώργος, ήταν. Δεν το θυμάμαι να ήταν και πολύ. Είναι και λίγο το σκαρί περίεργο. Αλλά σιγά τώρα. Παιχτάρα ο άνθρωπος. Προχωράμε. Λοιπόν, για λέγε να μαθαίνουμε τώρα.
1: Δεν ξέρω τι έχει επικαιρότητα έτσι. Να σου πω κάτι συγκινητικό δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω.
0: Εκτός από τα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός σήμερα.
1: Είναι συγκινητικό.
0: Είναι, δεν είναι. Κερδίζει ο Αστέρας, τελείωσε μάλλον. Πανετολικός Λάρισα μετά.
1: Και αυτό είναι λίγο παιχνιδάκι, λίγο περίεργο. Λίγο μπλεγμένο.
0: Ναι, ναι. Θέλει ο Πανετολικός κάτι για να καθαρίσει. Κατάλαβες, μην μπλέξει.
1: Και ο άλλος θέλει.
0: Ο άλλος αν θέλει. Ο άλλος τρελαίνεται. Όχι απλά θέλει. Εντάξει, βασικά επειδή είναι ο Αστέρας λίγο σε θέση ισχύω, άμα κάνει πως κερδίζει σήμερα τον Πανσεραϊκό.
1: Δεν μπορεί να τον κερδίσει.
0: Ποτέ, ναι, έχει τέτοια προϊστορία.
1: Όχι ποτέ των ποτών, αλλά γενικά ο Πανσεραϊκός έχει καλή προϊστορία.
0: Για να δω. Για να δω.
1: Για κοίτα λίγο.
0: Και λοιπά. Χ. Πανσεραϊκός. Τι έγινε, ρε παιδιά. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4.
1: Σα τα λέω όλα εγώ και μετά εσείς παίρνετε τηλέφωνα.
0: 9 αναμετρήσεις.
1: Πάρτε τηλέφωνα.
0: Όλο νίκες και χ. Ελάρεση. Μπράβο. Και κύπελα μέσα και τα λοιπά. Μπράβο. Μπράβο.
1: Δεν θα σου περνούσε ποτέ από το μυαλό αν σου λέγανε σε ένα καφενείο ο Πανσεραϊκός έχει πάρει τον αέρα του Αστέρα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι πολύ ψαγμένο στα δεδομένα.
0: 25, 26.
1: Άμα δεν είσαι από τις, από τα Αστέρα.
0: Ναι. Μπράβο, ρε φίλε. Γι' αυτό και τσιμπάει ο Άσος. Θα το ξεράνω βέβαια εγώ μάλλον. Αλλά
1: τι αξεράνεις. Άσο.
0: Ναι.
1: Πώς ξέραν έτσι.
0: Για εκεί πάει δουλειά. Τώρα μέχρι τις 7 θα δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Ή μπορεί να στείλει τίποτα Δημήτρη από την Κοζάνη και να μην ασχοληθώ καθόλου. Θα δούμε.
1: Τι παρακαλάς Δημήτρη από Κοζάνη?
0: Όχι, δεν παρακαλάω.
1: Παρακαλάς.
0: Δεν παρακαλώ. Γιατί άμα παρακαλέσω.
1: Τόσο καλά πάνε οι δικές σου οι προβλέψεις.
0: Όχι, εντάξει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δεν τζαλάμε και πάρα πολύ.
1: Κόσμος μένει.
0: Καλώς το μάγο με τα δώρα.
1: Όπα. Τι γίνεται, Κοντέ. Εσύ είσαι ο ίδιος. Για έλα μέσα, ρε Κοντέ. Έλα μέσα
0: να μας πεις ποιος είναι ανεψιός.
1: Όχι μόνος.
0: Το είπε πριν. Ποιος είναι ανεψιός, έλα μέσα να το πεις.
1: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Είπε.
1: Δεν ήσουν στο ηλεκτρικό ταμάξι, τι έμεινε από μπαταρία. Έλα μέσα. Έλα μέσα.
0: Άμα πει μέσα θα μας βαρέσει, άστο να μην το βάζεις μέσα.
1: Πώς και ξανάρθες εσύ. Δεν είχες φύγει εσύ. Έλα μέσα, ρε Κοντέ, σε ζητάει ο κόσμος. Δεν θέλει να πει μέσα.
0: Δεν θέλει. Ο Κοντός και δεν θέλει να μιλήσει στο μικρόφωνο. Περίεργο. Θαύμα. Λοιπόν, άκου φίλε τώρα τι θα πεις.
1: Δεν μπορώ να ασχολούμαι μαζί. Είναι η τέτοια του Κοντού.
0: Μήπως ήθελες να πεις για τον Γιαβόρ, τον Λότερ Μόζερ και τον.
1: Ο Γιαβόρ, ο Λότερ Μόζερ και ο Μπομπ και ο, Μπομπ και ο Λόλεκ.
0: Ήταν ένας Άγγλος, ένας Γάμος. Λοιπόν.
1: Ο Μπόλεκ και ο Λόλεκ.
0: Άκου τώρα τι να σχολιάσεις, εντάξει. Κρίσιμη συνάντηση. Βαγγέλη Μέντι την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, μας ακούνε εδώ πέρα και τα, ναι, θα κάνουν.
0: Τι θα πούνε?
1: Τι είπαμε χθες? Τι λέγαμε χθες? Ότι πρέπει να συναντηθούν, να το βάλουν κάτω και να του πει ότι αυτό το πράγμα θα τα αλλάξουμε. Δεν θα τα αλλάξουμε. Άμα τα αλλάξουμε, πώς θες Μέντι να τα αλλάξουμε?
0: Ναι.
1: Πώς θες? Άμα δεν θες να τα αλλάξουμε, κάτσε να το σκεφτούμε το θέμα, δηλαδή τι θα αλλάξουμε τελικά.
0: Εντάξει, παρεμπιπτόντω μια παρένθεση. Αυτό ο Ρεμπρόφ, από ό,τι φαίνεται, θέλει ψοφάει να έρθει στην Ελλάδα τότε που δεν ήρθε, γιατί μπήκε και ο Ολυμπιακός στη διαδικασία να διαψεύσει περί επαφών με Ρεμπρόφ.
1: Ολυμπιακός με Ρεμπρόφ.
0: Ναι, οι Πειραιώτες λέει διέψευσαν τη τιμολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ, βάζοντας τέλος στην προπονητολογία.
1: Ο Χριστός και
0: μάνα. Και θα τεθούν όλα επιτάπητος, λέει.
1: Μόνο ο Πανετολικός δεν έβγαλε ανακοίνωση.
0: Ναι, είναι μόνο ο Πανετολικός. Βέβαια η συνάντηση που θα γίνει δεν είναι μάλλον από ό,τι λέει το ρεπορτάζ τώρα, εντάξει. Ότι να συναντηθούμε για να δούμε αν θα μείνει ή όχι.
1: Με το Μέντι. Φυσικά όχι.
0: Έτσι είναι, να συναντηθούμε.
1: Αυτό που λέγαμε, ρε παιδί μου, τα πάμε χθες. Τα πάμε χθες.
0: Να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι γίνεται.
1: Εντάξει, ο Βαγγέλης, παρά το γεγονός, γιατί τώρα μέσω ίντερνετ ξέρω μπορείς να ακούσει αέρα σπορ και στην Πορτογαλία κτλ. Και το κάνει πράξη. Έλα, εδώ να κάτσουμε να δούμε. Δηλαδή θα συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε κάτι άλλο. Τι θέλουμε για να έχουμε κάτι άλλο? Αυτό το κάτι άλλο τι είναι? Γιατί εμείς είμαστε έτσι. Το DNA του Ολυμπιακού είναι αυτό. Έτσι. Και ο κόσμος ζητάει ξανά αυτό το πράγμα. Να βλέπει αυτό. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Γιατί αν δεν θέλεις να το κάνουμε αυτό ή δεν το πιστεύεις ότι θα το κάνουμε αυτό, τότε θα το ξαναδούμε το θέμα γενικότερα.
0: Πιστεύεις υπάρχει περίπτωση να πει ο ίδιος ο Μέντι, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, άντε.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Μέντι είναι σε θέση να πει τα πάντα.
0: Μπορεί
1: δηλαδή
0: και να πει
1: ό,τι πιστεύει.
0: Φευγαλάω.
1: Όχι, φευγαλάω. Ναι, ναι. Εντάξει, ο Μέντι παίζει 50-50, ρε παιδί μου. Δεν παίζει, ξέρω εγώ, από θέση εργαζόμενου, υφιστάμενου.
0: Όχι, όχι, όχι. Έχουμε άλλη σχέση με τον Βαγγέλη. Τώρα, εμείς ο Μέντι δεν είμαστε, ρε παιδί μου, Μαρτίνς.
1: Δεν παρακαλάω, δηλαδή, παρακαλάω και τα λοιπά. Ο Μέντι σου λέει, εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Έτσι μπορώ να δουλέψω.
0: Εντάξει, μην πούμε σε τη διαδικασία. Εγώ λέω, ρε παιδί μου, απλώς ότι.
1: Ότι λέει και ο Μέντι όμως για αλλαγές, αυτό είναι ελπιδοφόρο.
0: Α.
1: Βέβαια, γιατί παντού το βλέπεις τώρα να, και να γράφετε και να επικοινωνείτε ότι
0: τι είπε ο Μέντι για αλλαγές, για πες, για λέγει να μαθαίνουμε. Τι είπε?
1: Κάπου το διάβασα, παιδί μου, πού το διάβασα, τώρα πού να θυμάμαι τώρα, το διάβασα σε site, το διάβασα σε αλλού, σε εφημερίδα, δεν ξέρω, δίκαιο ο Μέντι παραδείχθηκε ότι, να, Μέντι, για πρώτη φορά μίλησε για αλλαγές.
0: Κάτω, όταν
1: χάνεις τόσες ευκαιρίες, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό δεν ξέρω τώρα.
0: Παραμόνω αλλαγές.
1: Όχι, δεν ξέρω. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο σημαίνει ότι παραδείς, κλείνεις το ταβλί. Δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Φέρνω να διαβάσω τι λέει μέσα. Φέρνω να διαβάσω τι λέει μέσα, ρε παιδί μου. Να πάμε σε λίγα
1: τάδε. Να τώρα στον πρωταθλητή αυτό.
0: Ναι, όπου και όπου. Λοιπόν. Τι σελίδα λέει τώρα, 7. Αναλυτικά. 8. 9. Όπα, ναι, αλλά ανοίγω μέσα εδώ και διαβάζω δυσαρέσκεια από ψηλά, ρε φίλε.
1: Τη αρέσει και από ψηλά.
0: Ναι.
1: Από ψηλά είναι για τις σέντρες, που γίνονται ψηλά οι σέντρες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά λέγες, είναι σαφές ότι ο Μεντιλίμπερ βλέπει τον εαυτό του και τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Τσακ, 1-0. Μάλιστα, για πρώτη φορά μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, μίλησε για αλλαγές που χρειάζονται στην ομάδα ακριβώς εν ώψη της επόμενης σεζόν. Τόνισε ότι μετά και το παιχνίδι με την ΑΕΚ την Κυριακή θα γίνει η αποτίμηση της περίοδου και θα συζητηθούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και είναι σαφές ότι ο προπονητής εννοεί αλλαγές σε επίπεδο προσώπων στο ρόστερ της ομάδας, που άλλωστε αντικειμενικά έχει σοβαρά κενά.
1: Πού
0: άλλο να γίνουν
1: αλλαγές? Πού άλλο να γίνουν? Να αλλάξουμε τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, πού άλλο να γίνουν?
0: Όχι, ρε, γιατί να τον αλλάξουμε? Όχι, κάτσε.
1: Πού να γίνουν αλλαγές?
0: Ναι, αλλά σου λέει ότι η νέα βαθμολογική απώλεια του Ολυμπιακού δεν πέρασε έτσι από τα υψηλά διοικητικά κλιμάκια του συλλόγου.
1: Φίλε, χάθηκε οριστικά το πρωτάθλημα. Χάθηκε οριστικά το όνειρο να νικήσει φέτος τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, όντως. Λέει τώρα πρόσεξε, υπήρξε δυσφορία για την ισοπαλία.
1: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Ελένη.
0: Περίμενε. Άλλο. Θα σου έλεγα τώρα για το αυτό τίποτα, αλλά τέλος πάντων βαστιέμαι. Εγώ φταίω που τα. Λοιπόν, λέει μετά. Σύμφωνα δε με πληροφορίες ή με πληροφορίες μας, η δυσαρέσκεια αυτή που ερχόταν από ψηλά μεταφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στους παίχτες και τον προπονητή μέσα από τους αρμόδιους του συλλόγου.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δυσαρέσκεια από ψηλά. Άρα.
1: Πέτρο, ευχαρίστηση δεν μπορεί να υπήρχε. Ο Ολυμπιακός έμεινε εκτός στόχων και έχει, το μόνο που έχει για φέτος να κρατάει είναι τη συμμετοχή στο Champions League. Εντάξει, εγώ, φίλε, που αυτό, έκανε. Εντάξει, αυτό. Αυτό όμως δεν αρκεί. Είναι το λίγο, μόνο που έχει για φέτος να κρατάει είναι τη συμμετοχή στο Champions League.
0: Εντάξει, εγώ, φίλε,
1: που έκανε. Εντάξει, αυτό. Αυτό όμως δεν αρκεί.

0: Δική σαν πρώτη τώρα.
1: Εντάξει.
0: Το διακύβημα είναι μεγάλο τώρα, δεν είναι και λίγο. Και
1: μακάρι να μάθει. Να μάθει δηλαδή, κυνηγάει και τη δεύτερη θέση, να μάθει να κυνηγάει ό,τι στόχο. Αλλά δεν το έχει, ρε παιδί. Δεν ξέρω, έχω. Πότε ο Ολυμπιακός έχει βγει δεύτερος στο πρωτάθλημα. Δεν θυμάμαι πότε τώρα ήταν αυτό και σου είπα να το ψάξει λιγάκι. Γιατί ο Ολυμπιακός είπε πρωτάθλημα ή ξέρω τρίτος ή έτσι και τέτοια. Δηλαδή δεύτερος δεν είναι συνηθισμένη θέση για τον Ολυμπιακό, η δεύτερη θέση. Μπορεί να είναι πρωταθλητής, μπορεί να είναι και τρίτος.
0: Τις χρονιές που δεν πήρε πρωτάθλημα δηλαδή.
1: Ναι, λοιπόν. Αυτό είναι το θέμα.
0: Λοιπόν.
1: Αν έβγαινε δεύτερος.
0: Πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 23-24. Αυτή ήταν η σειρά δηλαδή, καταλαβες. Τι είναι αυτό, ρε. Α, εδώ είναι play-off πρωταθλήματος. ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πέρσι, ναι. Το
1: 2-0.
0: Όχι το 22-23, ναι. Εδώ λες να έκανα λάθος, να είδα τη βαθμολογία την κυρία, περίμενε. Λοιπόν, εδώ δεν βγήκε. Πλέον πρωταθλήματος. Πάω κάτω, είναι τρίτο, σωστά.
1: 3-0.
0: Πότε να πάω, πρωτάθλημα. Θα πάμε τώρα στο 18-19 και 17-18.
1: Πάω πίσω, ρε παιδί.
0: Που πήραν οι άλλοι.
1: Εγώ αυτή την εικόνα έχω. Δεν είναι, ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει δεύτερος. Με κάποιο μαγικό τρόπο δηλαδή.
0: 18-19 βλέπω τον Ολυμπιακό δεύτερο. Τότε τι, δεν είχαμε παίξει playoff.
1: Δεν υπήρχαν τα playoff.
0: Ξένοι διαιτητές
1: ήταν, αλλά δεν ήταν playoff.
0: Δεύτερος βγήκε ο Ολυμπιακός τότε, τρίτος βγήκε το 17-18. Τέλος πάντων, βαριέμαι να ψάξω παρακάτω. Μετά έχει και πολλά σερή. Θα δω το 9-10 που το πήρε ο Παναθηναϊκός, περίμενε.
1: 9-10. Τώρα
0: τότε που βγήκαμε πολύ χάλια, μάλλον.
1: Δηλαδή, άρα η εικόνα που έχω χωρίς δεν τα είχα κοιτάξει ποτέ. Είναι δηλαδή αληθινή. Δεν βγαίνει ο Ολυμπιακός δεύτερος. Ή θα πάρει πρωτάθλημα, θα βγει τρίτος ή τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν την έχει τη δεύτερη θέση, πώς το πω, για κάποιο λόγο. Μεταφυσικό. Αυτό.
0: Τέλος πάντων, έχω και εγώ αυτή τη άποψη. Ότι εκτός τώρα και αν γίνει κάτι, θα είναι πολύ τραβηγμένο δηλαδή, να πει ο ίδιος ο Μέντι, ξέρω εγώ, φτάνει και τα λοιπά. Κατέβει να φάμε σε κάτι άλλο. Γενικώς και εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
1: Και τα δω. Και τα φωτογραφία που σου στείλανε.
0: Ο Τρίφωνας.
1: Μόνο ΑΕΚ με το φιλαράκι.
0: Ποιο είναι αυτό. Ποιο είναι να τον κάνω zoom. Ποιο είναι αυτό, δεν Τρίφωνα. Ποιο καρδάς είναι. Είναι με την κυρία μεταφορτικά πολύ ωραία, έτσι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Ποιος είναι αυτός.
1: Κλείσαν τον δρόμο, βέβαια.
0: Ποιος είναι αυτός.
1: Okay.
0: Από τα δάχτυλα, παιδιά, να ξέρεις ότι ξανακίδες είναι, στο λέω. Από τις δαχτυλάρες που έχει τις μεγάλες. Έλα ρε εσύ. Ρε Γιάννη, πώς σας πέσανε τα μαλλιά έτσι. Αν είναι αυτός.
2: Πω.
0: Λοιπόν, για στείλε μου τρίφωνο ότι είναι ο Γιάννης, να επιβεβαιώσω. Γιατί έχει και ήλιο και δεν βλέπω και πολύ καλά εκεί πέρα. Καταλάβες, αυτό είναι το ένα θέμα λοιπόν που προέκυψε χθες. Να δούμε, να το συζητήσουμε, να κάνουμε ράνουμε. Το άλλο είναι το μάτι του Παναθηναϊκού αύριο, θα το πούμε αύριο. Το άλλο είναι ότι ο Ματσάρη μάλλον έρχεται στον Ηρακλή. Μια χαρά, γιατί υπήρχε μια ανατροπή και τελικά θα έρθει να συμφωνήσει να κάνει. Μια χαρά, καλός προπονητής είναι. Πολύ δυνατός, έμεινε και
1: τέτοιο. Με τον Ηρακλή. Περίεργη φάση με τον Ηρακλή. Πολλοί συμφωνούν, τελικά δεν τα βρίσκουν.
0: Ναι, τώρα γυρίζει όμως. Λέει και λέει κάτι, θα πάνε όλα καλά και θα το. Άλλο είναι ότι σήμερα ο Ακύλας παίζει τον πρώτο ημιτελικό. Εντυπωσιακή πρόβα, το φαβορί και τα λοιπά. Στο τυρκουάζ χαλί το έλεγε. Πώς το έλεγε. Δηλαδή δεν και καλά και στην Eurovision να κάνουμε ένα χαλί όπως είναι το κόκκινο στο Hollywood εκεί να κάνουμε ένα τυρκουάζ. Και γιατί το κάναμε, ρε παιδί μου, μαύρο κατράμι. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, το χαλί το τάδε και τα λοιπά.
1: Τι χαλί θα είναι, τι χρώμα.
0: Τυρκουάζ.
1: Τυρκουάζ.
0: Το ξέρεις το τυρκουάζ το χρώμα ή.
1: Το ξέρω.
0: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Πάρτο.
1: Το ξέρω, Πέτρο.
0: Ωραίο χρώματα είναι. Πράσινο μπλε και λοιπά. Ωραίο. Okay. Μ' αρέσει εμένα. Okay. Τέλος πάντων. Και αυτά είναι τα ζητήματα που έχουμε γύρω-γύρω. Κατά τα άλλα, πρέπει να συζητήσουμε τώρα πάλι για το πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Γιατί είχα διαφόρων ειδών συζητήσεις.
1: Οπα.
0: Και μαζεύουμε όλο και περισσότερους συμπαραστάτες, εμείς και εγώ και εσύ δηλαδή, οι οποίοι λέμε ότι ο αθόρυβος, να το πω έτσι, MVP της ΑΕΚ είναι ο Μάρνη. Πολλοί τσιμπολογάνε, δηλαδή, άμα το σκεφτούν πιο ψύχρεμα μετά, γιατί τι λένε, λένε Γιώβιτς αμέσως κτλ. Αλλά μαζεύουμε τελικά πολλούς υποψήφιους, όσοι λέμε Μάριν.
1: Okay, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να βγουν, ρε παιδί μου, και να αποδειχθούν.
0: Ναι, είναι πολύ υποκειμενικά και όλα ούτως ή άλλως, δεν το συζητάμε.
1: Υποκειμενικά,
0: ναι.
1: Τώρα, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης. Εντάξει. Ο καθένας, ξέρω εγώ, έχει ένα.
0: Και ξέρεις τι, μετά η κουβέντα ξεφεύγει.
1: Του,
0: χάνεται μετά η κουβέντα, φεύγει από εδώ, φεύγει από εκεί και τα λοιπά. Και καταλήγουμε όλοι πού? Στον Νίκολιτς.
1: Στον Νίκολιτς.
0: Όλοι εκεί καταλήγουμε μετά.
1: Ναι.
0: Και χθες και το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Εάν σου λέγανε η πιο ηρωική. Δεν σου λέγω καλύτερο παίκτη.
0: Ναι.
1: Η πιο ηρωική φυσιογνωμία τη ΑΕΚ. Για μένα είναι. Εδώ πέρα δεν χωράει. Δηλαδή,
0: τον έχω έτοιμο, ναι, και εγώ.
1: Δηλαδή δεν χωράει. Ποια θα ήταν.
0: Ο Λάζαρος Ρώτα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Συμφωνούμε σε όλα. Τι γίνεται σήμερα. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δηλαδή,

0: Κραν.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή η ηρωική φυσιογνωμία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάθε story έχει και έναν ήρωα, ρε παιδί μου. Έχει και έναν ήρωα. Μπορεί να έχει ένα.
1: Βεβαίως.
0: Ένα κάτι, έναν όμορφο, ένα ζεπρεμιέ, ένα κάτι, αλλά υπάρχει και ένας ήρωας. Έτσι, στην όλη φάση.
1: Έτσι.
0: Ο ήρωας είναι ο Ρώτα.
1: Ο Λάζαρος Ρώτα, παιδιά.
0: Και δεν είναι μόνο τα δάκρυα του Ρώτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι τα δάκρυα του Ρώτα. Αυτό το παιδί είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή και...
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι για ένα ωραίο κουιζάκι. Yeah. Ο παίχτης που έχει παίξει.
0: Πες μου, θες να βγάλουμε τους ήρωες, τις ηρωικές φυσιογνωμίες των ομάδων.
1: Ναι, κάτσε με να σου πω αυτό για την ωραία, εντάξει.
0: Ωραία, πες το τώρα, πες
1: λοιπόν,
0: τώρα για
1: αυτός που έχει τα περισσότερα
0: ηρωικές λεπτά. Τώρα ετοιμαστείτε και εσείς, στείλτε κανένα μήνυμα για τις ηρωικές φυσιογνωμίες της κάθε ομάδας. Όχι ποιος ήταν καλύτερος παίκτης.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, άκου. Αυτός που έχει τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή στην ΑΕΚ φέτος είναι ο Στρακώσια. Εντάξει, που ναι. Έχει 2.700 λεπτά. Ναι. Στρογγυλά τα κάναμε, επί 90 κτλ. Ναι. Πόσα έχει ο Ρώτα.
0: Δεν μου λέει πάλι κάτι αυτό. Μπορεί σου λέει να μην είχε άλλον σε εκείνη τη θέση.
1: Δεν είχε, γι' αυτό είναι η ήρωας, φίλε. 2.418. Όλα. Όλα τα μάτσα. Χωρίς άλλον ουσιαστικό δεξιό μπακ ΑΕΚ. Τι ο Ντουμπάτζο και τέτοιο.
0: Όταν σου λένε Λάζαρος Ρώτα,
1: ναι.
0: Τι ακριβώς σου έρχεται στο μυαλό.
1: Πινέλα,
0: τι σου έρχεται στο μυαλό.
1: Κάτι ωραία γυαλιά που φοράει στο
0: μυαλό. Όχι, ρε, αυτό σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε, σου λέει στο γήπεδο.
1: Αυτό μου έρχεται πρώτα.
0: Πρώτα σου έρχεται το γήπεδο.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά άμα το πάω στο γήπεδο.
0: Άμα το στο γήπεδο σου λέω.
1: Δεν θα το πάω στο γήπεδο, θα το πάω στο ότι όταν ήρθε, μη σου πω ακόμα και φέτος και σήμερα και χθες και προχθές μέχρι να πάρει άκρη το πρωτάθλημα και μέχρι να κάνει και αυτές τις πολύ ωραίες δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του ματς, που τις είχαμε κι εμείς live την Κυριακή. Πήγαινε στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, στο ότι ο Ρώτα είναι από τους παίχτες στην κατηγορία του Βίντρα, του Μάνταλου, του Ορτέγκα. Κατάλαβες ποιους παίχτες εννοώ?
0: Όχι.
1: Τους παίχτες οι οποίοι άμα κάνουν 99 παιχνίδια καλά και κάνουν ένα κακό, θα μείνουμε στο κακό. Ξέρεις πόσοι τη ΑΕΚ μου λέγανε με Πίλιο και Ρώτα δεν πάμε πουθενά έτσι κι αλλιώς.
0: Ας το πω διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Μήπως και συντονιστούμε. Εγώ όταν μου λένε Ρώτα, σκέφτομαι συνεχώς ένα παίχτη ο οποίος τρέχει,
1: ναι.
0: Δηλαδή του σκασμού προς τα πάνω και τρέχει μετά πάλι προς τα πίσω. Πάλι του σκασμού.
1: Αυτό είναι
0: δηλαδή να προλάβω. Τρέχω πάλι γιατί ξέρω εγώ κάποιος αυτοί τη χάσαν εύκολα την μπάλα, οι αντίπαλοι. Και εμείς ξαναβγήκαμε μπροστά. Πάλι ξανατρέχω του σκασμού να βγω εκεί. Θα κάνω μια. Θα την πάρω την μπάλα τελικά γιατί οι συμπαίκτες που με βλέπουν.
1: Ναι.
0: Και είναι σημαντικό να σε βλέπουν οι συμπαίκτες σου και να μην σε αγνοούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα κάνω μια κοφτή προς τα μέσα. Μια τρίπλα προς τα μέσα. Θα κόψω την μπάλα προς τα μέσα και μπορεί να βρεθώ και κοντά στον γκολ. Και μετά θα αρχίσω του σκασμού. Θα τρέχω προς τα πίσω.
1: Όχι, δεν ψήνουμε πολύ.
0: Εγώ σου λέω τώρα τι.
1: Γιατί είναι και, δουλειά του, είναι και δουλειά του αυτό.
0: Τι παραμένει τη δουλειά του.
1: Και του Ορτέγκα δουλειά είναι να μου πεις, αλλά δεν το κάνει. Αλλά δεν το κάνει ο Φουκαράς. Όχι, εμένα εγώ αυτό
0: δηλαδή, σκέφτομαι. Δηλαδή, πώς το παιδί μου, εάν υπήρχαν λέξεις, είναι, πρώτον είναι αυτοθυσία.
1: Εντάξει, ναι, οκ.
0: Okay. Το λες και η αυτοθυσία
1: ναι, ναι, όχι,
0: είναι
1: όχι,
0: κάτι απλό.
1: Όχι, όχι, κάτι απλό. Όχι, όχι.
0: Το λέω έτσι ότι
1: είναι στάνταρ, το χαρακτηρίζει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, είναι. Είναι,
0: είναι. Είναι ρε παιδί μου ότι. Τι να σου πω, είναι αυτό το πράγμα. Είναι η ηρωική φυσιογνωμία.
1: Και είναι και από μακράν, νομίζω, σε αυτή την. Από Αλμέιδα και μετά, να το πω. Από τους πιο βελτιωμένους παίχτες της ΑΕΚ.
0: Ωραία.
1: Που έχουν τσιμπήσει δηλαδή προς τα πάνω.
0: Πάμε. Υποψήφια ηρωική φυσιογνωμία. Τουλάχιστον οπτικά.
1: 4 εκατομμύρια φυσιογνωμία.
0: Πάλι τη φέιδα.
1: Όχι, όχι. Κάτι τον τραμ δείχνει εκεί πέρα. Μπορεί να τα αλλάξει.
0: Ναι. Λοιπόν, ηρωική φυσιογνωμία. Πάμε στις άλλες ομάδες.
1: Στον Παναθηναϊκό τα κατάκανε ο κόσμος.
0: Έλα ρε, σοβαρέψου. Ηρωική φυσιογνωμία στον Παναθηναϊκό.
1: Από τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσουμε,
0: Όχι, θες να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, πάμε στον Ολυμπιακό. Όπου θες, Όπου θες.
1: Ηρωική
0: φυσιογνωμία.
1: Ίγκασον. Μου την έδωσε την ιδέα ο Νίκος, ναι.
0: Αλήθεια λες τώρα. Σου φαίνεται για ηρωική φυσιογνωμία. Πιο πολύ ο Ίγκασον, ρε παιδί μου, φέρνει λίγο σε Highlander ότι ξέρεις κάτι, τους έχω. Παρά δηλαδή ότι χρειάζεται και να θυσιαστώ. Πώς το πω, δηλαδή ότι τους έχω με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω. Ότι...
1: Ποιον άλλον λες εσύ, ρε φίλε.
0: Ηρωική φυσιογνωμία. Περισσότερο, ρε παιδί μου, σαν δηλαδή τα δίνω όλα και θυσιάζομαι περισσότερο, μου έρχεται στο μυαλό τα μπόρδα. Για κάποιο λόγο, δηλαδή που θα το δω, ξέρω να,
1: όχι,
0: να πέφτει, να σηκώνει. Δεν πρόλαβε βέβαια. Δεν έχει προλάβει βέβαια.
1: Με αυτή την έννοια ο Σιντέρσκι μπορεί να πει ότι έδινε λίγο μάχη μπροστά και τα λοιπά. Αλλά. Ναι, επειδή είπε στον Ταμπόρδα.
0: Θα δώσουμε και τη σημαία στο Σιντέρσκι.
1: Ίγκασον. Κατέληξα.
0: Ίγκασον.
1: Ναι, ναι.
0: Στον Ολυμπιακό, ένα υποψήφιο είναι ο Ρέτσο. Δηλαδή, ο οποίο τον βλέπει και λε, ρε παιδί μου, τα δίνει όλα, θυσιάζεται, αυτό θα χτυπηθεί, θα κάνει, θα ράνει. Δεν σου λέω καλύτερο, προσέξτε.
1: Ρέτσο.
0: Ρέτσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Γιατί δεν ξέρω και ποιο είναι ο ανταγωνιστή του Ρέτσο αυτή τη στιγμή.
1: Ξεκάθαρα Ρέτσο.
0: Ξεκάθαρα Ρέτσο.
1: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να βρω δεύτερο που να είναι τόσο κοντά, δηλαδή. Να σκεφτώ λίγο.
0: Συμφωνούμε εδώ. Έτσι.
1: Α, ναι. Και λίγο ροντινέοι τέτοια φάση είμαστε. Ε, δεν είμαστε λίγο.
0: Τι νομίζω.
1: Πάμε λίγο γερά και τα λοιπά, παιδιά και τέτοια.
0: Άλλο, άλλο. Πολύ κουρασμένο φίλε. Φρεντάκι, είμαι πολύ κουρασμένο φίλε.
1: Όχι, φρεντάκι και τα λοιπά. Και αυτό, και αυτό.
0: Δεν το βάζω.
1: Δεν το ξεπερνάει.
0: Χάνει,
1: αλλά είναι κοντά, είναι κοντά. Είναι κοντά. Δεν το ξεπερνάει, αλλά είναι κοντά.
0: Στον ΠΑΟΚ. Ηρωική φυσιογνωμία στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί να πει και τζιόρα, α πούμε.
1: Ωραία, Βασίλη, μέσα έπεσε. Μπράβο. Καλά το πήγε. Για να σκεφτώ και κάτι άλλο. Ναι, εκεί θα πάω, αλλά κάτσε να σκεφτώ τίποτα.
0: Γιατί Ζίβκοβιτ δεν μπορεί να πει ηρωική φυσιογνωμία. Έχει άλλα
1: όχι,
0: χαρακτηριστικά.
1: Α, και θα το πα μετά στο πιο ποδοσφαιρικό του πράγμα.
0: Ναι, πα στο ποδοσφαιρικό. Με ΙΤΕ δεν μπορεί να πει.
1: Άσε τώρα με τι εμφανίσει που κάνει τελευταία κιόλα.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Ηρωικέ φυσιογνωμίε.
1: Αν έπαιζε παραπάνω θα ήταν ο Ζαφίρη και αν δεν τον συνόδευε όλο αυτό το πράγμα κτλ. Και τον έχω δει και την εθνική είναι τέτοιο τρεχαντήρι κτλ. Ηρωική φυσιογραφία ο Αλεξάνδρ Γερμέγεφ. Ο οποίο ήρθε μέσα σε 5 μήνε και τα έχει κάνει όλα στον πάγκο, α πούμε, θα μπορούσε να πει. Αλλά όχι, φίλε, μπράβο, έπεσε μέσα. Και το Ρέτσο διάλεξε γρήγορα, ωραία. Και τον.
0: Και Τζιωρά.
1: Και Τζιωρά, ναι, ναι.
0: Έστω Παναθηναϊκό δυσκολεύομαι λίγο. Δηλαδή δεν μου έρχεται με τη μία.
1: Κοίτα, αν ο Παναθηναϊκός είχε κανένα δύο ηρώες, δεν θα ήταν και εκεί που έτσι όπως είναι.
0: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ο Ίγκασον είναι μόνο.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν ψήνομαι και στο 100%. Τι να σου πω, όμως μπορεί. Τι να σου πω.
1: Ποιον άλλον, ρε φίλε. Δεν έχει και κανέναν να πει ότι το πήγε το πράγμα πάρα πολύ έτσι. Πάμε γερά κτλ. Ο Τετέι τώρα έχει δώσει πολλές μάχες κτλ. Πάει, πέφτει, σηκώνεται, τρέχει, κάνει, αγχώνεται 80 λεπτά.
0: Για πες μου λίγο τα μπακ του Παναθηναϊκού για να θυμηθώ.
1: Ο Κυριακόπουλος, ο Κότσερας που δεν πολύ παίζει, ο Καλάμπρια.
0: Ρε φίλε, ο Καλάμπρια, δηλαδή κάτι με φτιάχνει.
1: Έχει τα ιταλικά αυτά τα τρελά.
0: Με φτιάχνει περισσότερο. Το δηλαδή χειρίο, από τον Ίγκαρσον με φτιάχνει περισσότερο Καλάμπρια. Για ηρωική φυσιογνωμία.
1: Να λέει κάνει κάτι γκέλε φέτο.
0: Δεν που... έχει σημασία, δεν κουβεντιάζουμε αυτό.
1: Όχι, που δεν σε πάει εκεί, ρε παιδί μου, η κουβέντα, καταλαβαίνεις, γι' αυτό.
0: Δηλαδή, αν πει στον Καλάμπρια, κοίταξε, έχουμε τα άλογα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Είναι καλοταϊσμένα τα άλογα, όλο αυτό.
1: Και στην Τελαμόνα και όρμα.
0: Οι εχθροί είναι απέναντι.
1: Πρώτο πυλόν.
0: Οι εχθροί είναι απέναντι. Περιμένουμε να ξημερώσει.
1: Ναι.
0: Για να αμυνθούμε ή να επιτεθούμε. Βάλτε ό,τι θες. Δηλαδή, και σου πούνε τη σημαία την παίρνει ο Καλάμπρια. Τι θα πει, όχι. Θα τη δώσω στον Ίγκανσον.
1: Θα τη δώσω στον Ίγκανσον, λέει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και στον Καλάμπρια θα την έρνα. Απλά ο Καλάμπρια θα πήγαινε λίγο πιο χαλαρά.
0: Ο Καλάμπρια.
1: Θα βιαζόταν και τόσο.
0: Δεν θα πήγαινε πιο καλά. Απλώ θα φτιάχνει το μαλλί πρώτα.
1: Θα φτιάχνει και λίγο το μαλλί και δεν θα πήγαινε και τόσο γρήγορα. Δηλαδή θα έλεγε πού είναι στα 5 χιλιόμετρα. Ας τους λίγο να πλησιάσουν. Να έρθουν απ' έξω και θα πάμε. Τώρα πήγαινε εσπρεσάκι. Σιγά σιγά.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, όχι. Ίγκασον Σβέριρ Ίγκη. Εκεί είμαι εγώ πιο πολύ το ψήνο.
0: Τι να σου πω. Εντάξει.
1: Καλό τέτοιο έβαλες όμως, καλό Νταλαβέρι. Γιατί ποιοι άλλοι τώρα στους μεσαίους να πεις, οι άλλοι είναι και καινούργοι, λίγο αυτό. Ο Σιώπης αν έπαιζε πολύ θα τον έλεγες τίμιο ήρωα, τρεχαντήρι κτλ. Γιατί είναι έτσι και το στυλ του ούτως ή άλλως. Αυτά φίλε. Δεν έχουμε και πολλούς άλλους.
0: Ναι. Εντάξει, ούτε οι άλλες ομάδες έχουν πολλούς.
1: Ναι, ναι.
0: Μην λέμε ότι έχουμε πολλούς τώρα. Δηλαδή αυτό που λέμε, ξέρω εγώ.
1: Απλά είναι και πιο δύσκολο να διαλέξει. Στο Παναθηναϊκό είναι λίγο πιο δύσκολο να διαλέξει. Και εντάξει, νομίζω ότι στο μυαλό μας είναι.
0: Επειδή είναι,
1: παιδί
0: μου, είναι τέταρτος Παναθηναϊκός.
1: Είναι εικόνα τέτοια γι' αυτό.
0: Εντάξει, και στον ΠΑΟΚ όμως δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, άμα βγάλει και Τζιόρα, ο αμέσως επόμενος είναι δύσκολο να βρεθεί. Εμένα δεν με ψήνει ούτε ο Γερεμέγεφ, δηλαδή αυτό που λέμε.
1: Όχι, το Γερεμέγεφ πλάκα είναι.
0: Δηλαδή, ο Γερεμέγεφ είναι ψηλέ.
1: Μια χαρά ψηλό όμως. Τιμιότατος και με το παραπάνω. Οπα, με αυτό το μήνυμα θα σας αφήσουμε για το δελτίο.
0: Και με αυτό τον προβληματισμό του.
1: Ναι, Πέτρο, πες τον επιτίδιο ανόητο, εσείς αυτό, να μην είναι τόσο προκλητικός, τον βαρεθήκαμε. Και λέει ο Φόντας, πήρε ασπανάθα. Και μην πει ήρεμα, λέει και τα λοιπά, γιατί γίνεσαι ομοιός του. Να μην του πω δηλαδή ήρεμα, φρόνημα και τέτοια, όπως λέω συνήθως, ψυχραιμία και αυτά.
0: Γελάσαμε.
1: Γιατί γίνομαι ομοιός. Άσε μας, Φόντα, ηρέμησε λίγο. Ψυχραιμία. Δεν μας έχετε καταλάβει πια τόσο καιρό. Εμείς το ρίχνουμε στην πλάκα λίγο παραπάνω, ας πούμε τώρα. Είχε καραγκαλεί ο Βασίλης τώρα, άμα το πήγε ο Λότερ Μόζερ να μείνει στο Βαλένθια Παναθηναϊκός ή κανένα τέτοιο. Ούτε που τον ήξερε το Λότερ
0: Μόζερ. Δεν ήξερα πότε παίζουν.
1: Κάτσε, ναι, με ρώτησε πότε είναι το μάτι του Παναθηναϊκού. Πριν έτσι με ρώτησε. Τώρα έλα, σοβαραστείτε. Δεν μας έχετε καταλάβει ακόμα. Άντε. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με την Αντιγόνη και γυρίζουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή να μπείτε κι εσείς στην παρέα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Τσιμπλάκης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με μοναδικό απότα τον Κώστα Σλούκα που αναρρώνει από την αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, θα αναχωρήσει σήμερα για την Ισπανία ο Παναθηναϊκός για το καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague, αύριο στις 10 το βράδυ με τη Βαλένθια. Για τον αγώνα ορίστηκαν να διευθύνουν οι Λότερ Μόζερ από τη Γερμανία, Γιαβόρκ από την Κροατία και Νέντοβιτς από τη Σλοβενία. Διέψευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telekom Center Athens εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγκας. Στο γήπεδό μας θα γίνει η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telekom Center Athens. Η διαδικασία των play-outs από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2 συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Στις 7 το απόγευμα η Era Sport θα μεταδώσει τους τρεις αγώνες που είναι Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να την προκρίνω στη League Face του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας. Εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟ και αναμένεται να επιστρέψουν στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης, καθώς συμπλήρωσε προχθές τρεις κίτρινες κάρτες. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Βάλτερ Ματσάρη για τον Ηρακλή, καθώς ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντιμάρτσιο αναφέρει πως ο 64χρονος προπονητής αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Γυραιό. Ο ΠΑΟΚ λήγησε με 28-24 τη Νέα Ιωνία και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στους τελικούς Α1 handball γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Η 20χρονη Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο των μείων 67 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ΤΑΕΚ Βοτό του Μονάχου. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν να είναι οι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μιλγουόκι, καθώς η Bucks είναι ανοιχτή πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του, σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωση να είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Άντωνη Ιραόλα που θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ. Στην Αγγλία η Τότεναμ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λίντς και απέχει πλέον 2 βαθμούς από τη ζώνη του επιβιβασμού στην Championship. Στην Ιταλία η Νάπολη ιτήθηκε 2-3 από την Πολόνια, χάνοντας την ευκαιρία να κλείσει θέση στο επόμενο Champions League 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Ράγιο Βαγεκάνο και Χιρόνα ήρθαν ισόπαλες 1-1 σε αγώνα του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Sporting Λισαβόνας επικράτησε 4-1 της Ρίο Αβε και προσπέρασε την Μπενφίκα στη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η ΑΕΤΗ έφεραν ισοπαλία 2-2 με γκολ του Παυλίδη στις καθυστερήσεις. Οι Cavaliers επικράτησαν με 112-103 των Pistons, ισοφαρίζοντας τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας σε 2-2. Οι Thunder νίκησαν δύσκολα με 115-110 τους Lakers και κάναν το 4-0 περνώντας τους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δήμος Αγίου Δημητρίου, Ειρηνοδρομία 2026. Την Κυριακή 17 Μαΐου τρέχουμε για να μεταφέρουμε το μήνυμα της ειρήνης και της ελευθερίας. Αποστάσεις 10, 5 και 2,5 χιλιόμετρων. Αγώνας ευαισθησίας 1 χιλιόμετρου για άτομα με αναπηρία. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο ειρηνοδρομία.gr. Παναγούλια 2026. Το Σάββατο 16 Μαΐου η Νατάσα Μποφίλιου τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο στα 50 χρόνια από το χαμό του Αλέξανδρου Παναγούλη.
15: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
16: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
17: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
18: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
15: Ακούτε Eraspor.

0: Αυτό το χαλάκι δεν είναι πολύ παλιό. Δεν είναι ανήκω πολύ παλιό, ε.
1: Άσεις το άσεις, λέγεται από David Bowie. Bowie.
0: Okay. Πολύ παλιό.
1: Στάχτες σε στάχτες. Από στάχτες σε στάχτες, δηλαδή. Άσεις το άσεις.
0: Ανάλογα πώς, πώς το προφέρεις.
1: Ναι, σωστά.
0: Μπορεί να προ...
1: Και εγώ φταίγα στο μυαλό μου, αλλά δεν το είπα, το είπες εσύ.
0: Εγώ δεν είπα.
1: Έλα τώρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε 11 και...
0: Άσεις το άσεις, dust to dust. Έτσι δεν πάει εδώ.
1: 10, ε.
0: Ορίστε.
1: Dust to dust.
0: Δεν είναι πράγμα.
1: Κάτι δικά σου. Άσε μας, πολύ ζωή, Κωνσταντίνε. Πόσες κάρτες για διαμαρτυρία σε εγκληματικά φάουλ πρέπει να είχαν Ρώτα Πήλιος Κοϊτά μου κουντί. Πόσες κάρτες για διαμαρτυρία σε εγκληματικά φάουλ.
0: Σε εγκληματικά φάουλ.
1: Εγκληματικά φάουλ, αλλά για διαμαρτυρία. Δηλαδή κάνουν εγκληματικά φάουλ και διαμαρτύρονται κιόλας. Παιδιά, μην με κάνετε να πω όσα δεν φτάνει αλεπού πάλι. Εντάξει, ψυχραιμία και το. Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος ένα μηνυματάκι που το, λέει, το ονομάζει τροφή για σκέψη στην αρχή.
0: Okay. Για να δούμε.
1: Και βολεύει. Δείτε πόσο καλό έχει κάνει στον Ολυμπιακό τα τελευταία 7 χρόνια που έχουμε σοβαρό πρωτάθλημα. Έβγαινε επί 20 χρόνια Champions League και ήταν η ομάδα της Φαλιάρας. Μεγαλύτερο σκορ ήττας, μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ εκτός έδρας. Τα τελευταία χρόνια λέει.
0: Και μεγαλύτερη νίκη σε Champions League.
1: Ποια?
0: 6-2. Μπάγερ Λεβερκούζεν, φιναλίστ του Champions League την προηγούμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Okay, δεν λέει κάτι κακό άνθρωπος. Λέει. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια λέει όλο διπλά και Conference League. Στα πρωταθλήματα που τα έπαιρνε λέει, ο Ολυμπιακός από διαιτητές και προέδρους δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, το τελευταίο πες βγάλτο στην άκρη, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει. Και αυτό όμως δεν ισχύει όμως μόνο για τον Ολυμπιακό. Είναι σωστό. Δηλαδή, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο ανταγωνισμός στην Ελλάδα, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα είναι και καλύτερο πραγματικά, τουλάχιστον στην κορυφή, και στην ουρά δηλαδή, αλλά τουλάχιστον στην κορυφή, σου λέει ότι έχουν σοβαρευτεί καλά οι ομάδες και κάτι καλό κάνουν και έξω. Δεν είναι χαμένες από χέρι όταν πηγαίνουν να παίξουν, ας πούμε.
0: Αυτό ήταν το νόημα πάντα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό ήταν το. Δηλαδή, να υπάρχουν δυνατές ομάδες, όλες να είναι δυνατές, όλες να ρίχνουν λεφτά, να κάνουν επενδύσεις, να το βλέπουν σοβαρά το πράγμα και όχι δεν μας ενδιαφέρει εδώ.
1: Ναι, να σου λέω ότι αυτό επηρεάζει και τις πορείες που κάνουν στην Ευρώπη.
0: Ποιος λέει.
1: Ναι. Δηλαδή βλέπεις και ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολλά παιχνίδια ύπτος στην Ευρώπη αυτός. Ο Παναθηναϊκός που είναι χάλια και μέχρι που έφτασε στην Πέτης. Η ΑΕΚ έφτασε μέχρι που έφτασε. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη γενικά έχει καλές παρουσίες τελευταία. Γενικώς είμαστε καλά εκεί. Θέλουμε και μια πέμπτη ομάδα κάποια στιγμή να. Συμμετάσχει, που του χρόνου πρώτο Θεός θα την έχουμε, ας πούμε, γιατί φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός θα περάσει.
0: Στον ανταγωνισμό, πέμπτη ομάδα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς τα playoff 4 είναι. Δηλαδή,
0: όχι, θέλω να σου πω, στον ανταγωνισμό, στον πρωταθλητισμό, σε τι πράγμα.
1: Στο να ξεκινήσει μια χρονιά η Ευρώπη και να έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Όχι 4 που έχουμε κάθε χρόνο, επειδή αποκλείεται ένας, και ο Άρης και κάποιος άλλος αποκλείεται από τα προκριματικά νωρίς.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Και η ΑΕΚ κάποτε που είχε αποκλειστεί από την ΟΑ κτλ. Αυτό λέμε, ας πούμε.
0: Τουλάχιστον φέτος. Δεν θα αποκλειστεί ο θεωρητικά πιο αδύναμος από τους άλλους.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο Όφη έχει εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή συμμετοχή.
1: Ναι. Μετά τα πλοία,
0: άρα αν είναι
1: αποκλειστεί, σίγουρα conference.
0: Θα δούμε ποιος θα αποκλειστεί από τους άλλους. Αν πούμε ότι ένας αποκλείεται.
1: Εκεί το μόνο. Χρόνο. Ο Παναθηναϊκός είναι μόνο γιατί έχει πολλά παιχνίδια να παίξει.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έχει λίγα.
1: Ναι, αλλά έχει μαξιλάρι. Αν αποκλειστεί από τα προγραμματικά του Τσουλού, λέμε τώρα θα πάει.
0: Μαξιλάρια τώρα.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει μαξιλάρι όμως.
0: Μαξιλάρια είναι για ύπνο.
1: Άπαξ και αποκλειστεί.
0: Και δεν έχει μαξιλάρι φέτος.
1: Ναι, μια χαρά τα κατάφερε. Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός βέβαια με κάτι ψιλοκαθενία θα παίξει από ό,τι λένε. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Κανένα Μπεσίκτας, ξέρω εγώ με βάση που θα κάτσει μπύλια αύριο μεθαύριο.
0: Ο Κοντός μεταξύ είναι σίγουρο. Αν δεις, λέει, ένα σωρό καφενεία που λες εσύ, και εμάς θα μας τύχει η Μπεσίκτας.
1: Ναι. Εντάξει, είναι, το Παναθηναϊκός του κυνηγάει λίγο μια μύρλα λίγο στις κληρώσεις, κάτι Μαρσέι, κάτι αυτά κτλ. Αλλά τώρα θα δούμε τι ρέχει. Στο κάτω-κάτω μην έμπλεκε εκεί που έμπλεξε. Τι να κάνουμε τώρα. Πάει και αυτό, θα πνιγώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι λένε τα παιδιά στο Insta. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλημέρα Πέτρο, δεν πιστεύω ότι θα δουν το Final Four από τηλεόραση γιατί μπορούν να το δουν από καμιά VIP θέση από το γήπεδο αφού γίνεται στο δικό τους. Μίτσος Παοκάρα Αλεξανδροπούλου. Πιο πολύ φοβάμαι αυτούς παρά τον κανονικό Παναθηναϊκό. Έλα καλημέρα και στέλνει της Ελλάδος τα παιδιά που είχαν παίξει μπάσκετ. Σωστός. Φάση του Μοντέρο είναι out αν την κρατάει. Όταν πατάει τη γραμμή, βήματα, αν δεν την κρατάει, τι μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Πετάμε την μπάλα και τρέχουμε να την πιάσουμε, λέει ο φίλος ο Νάσος. Ναι, εντάξει, παιδιά, είναι παράβαση η συγκεκριμένη φάση τώρα. Τι να λέμε, ή βήματα είναι ή πατάει τη γραμμή, προφανώς. Και ο Βασίλης πλάκα έκανε. Και λέει και αυτός ηρωική ψυχονομία Παναθηναϊκού Καλάμπρια βάζει. Ο Νάσος. Και λέει να πούμε και του καφατζίδες, λέει ο Γιάννης ο Μαρκετάκης. Δεν είναι σωστό, είναι.
0: Όχι σήμερα.
1: Του έχω στο μυαλό μου,
0: όχι σήμερα.
1: Άστο. Δημήτρης, πες στο Βασίλη να βγάλει τα κόκκινα γυαλιά. Εντάξει. Τάισον στον ΠΑΟΚ, τα μπόρδα στον Παναθηναϊκό. Ο Τάισον, ηρωικό, ε. Το λες.
0: Το λες.
1: Το λες, το
0: αλλά
1: λες.
0: Είναι και άλλη κατηγορία ο Τάισον.
1: Είναι ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή στις κατηγορίες των ηρών μπαίνουν ρε παιδί μου, μήπως τώρα οι μέτροι, αυτοί που λέμε οι τίμοι παίχτες του 6-7.
0: Μπράβο.
1: Που θα παίξουν πάντα κάτι παραπάνω.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Δηλαδή ο Τάισον, ο Ζίβκοβιτς δεν είναι τέτοιοι παίχτες. Είναι του 8-9 ρε παιδί μου και θα σου κάνουν τα δεκαετία.
0: Ηρώας, παιδιά. Δεν είναι ο πιο δυνατός, ξέρω εγώ, που κάνει ξέρω εγώ, τέτοιο και τους πλακώνει όλους στο ξύλο. Επειδή είναι πιο δυνατός, πιο ψηλός, πιο ντουλάπα, πιο ντούκι,
1: ναι,
0: πιο έτσι
1: ναι.
0: Και αλλιώς. Δεν είναι αυτός. Ήρωας είναι εκείνος που είναι μια πιθαμή που τέτοιο που τα βάζει κόντρα.
1: Ναι.
0: Κόντρα στις πιθανότητες, κόντρα στα
1: όλα. Ναι.
0: Αυτός είναι ο ήρωας.
1: Ναι. Σωστά.
0: Είναι ο ήρωας ο πιο ικανός, ο οποίος τελικά καταφέρνει και
1: είναι νούμερο.
0: Κάνει το αυτονόητο.
1: Αυτό. Ναι. Σωστά.
0: Τελείωσαμε εκεί.
1: Τελείωσα. Πάμε.
0: Οι Instagramίδες, πώς τους λένε, δεν έχουν πολύ ωραία.
1: Instagrammers. Όχι, έχουν στείλει και άλλα, αλλά τα περισσότερα έχουμε απαντήσει κατά τη διάρκεια. Και τη ώρα κλπ.
0: 125 Πετράν, 10 φορές το έκανε, λέει ο Φίβος.
1: Όχι,
0: ο Φιβάρας.
1: Γεια σου, Φίβο.
0: 160 έκανε.
1: Έλα, μωρή, εσύ με μπέρδεψε εκείνη την ώρα, κάτι είπες.
0: Εγώ γιατί.
1: Κάτι είπες και με μπέρδεψες.
0: Εγώ το μόνο που σου είπα, 160.
1: Ξέρεις τι έκανα χθες το πρωί. Ήτανε
0: 3-11, 12, 13.
1: Εκεί που παίρνω τα καφεδάκια το πρωί, είχε έρθει μια πάρα πολύ μεγάλη παραγγελία από e-food, ρε παιδί μου. Και την έδινε στο Deliveroo και μελετούσαν τα λεφτά πώς το κάνουν οι καφέδες και τέτοια. Και έλεγε 2,5 και 2,70 και 2,5 και αυτό, ξανά. Και πήγα πάνω και έλεγα νούμερα. Έφαγα ένα χέρι και έφυγα.
0: Επειδή εσύ είσαι και πιο κοντά, ρε παιδί μου, στις παιδικές.
1: Δεν είμαι boomer. Σωστά.
0: Αυτά, δεν είσαι boomer. Ναι. Πες μου κάτι το οποίο ήταν, ας πούμε, σαν ερώτημα αυτά που κάνουν στα παιδιά και οι πιο μεγάλοι, ας πούμε, και τα παιδιά δυσκολεύονται.
1: Καμιά κομμενίτσα έχεις?
0: Όχι ρε, τέτοια.
1: Αυτό που λέει η παππούδες.
0: Όχι, κανένα ερώτημα, καμιά σπαζοκεφαλιά από εκείνες.
1: Τα παιδιά του Ζεβεδαίου οποία... ποιον είχαν πατερά.
0: Εντάξει, αυτό είναι πολύ, πολύ παλιό.
1: Ένα κιλό βαμβάκι ή ένα κιλό χρυσός, ποιο είναι πιο βαρύ?
0: Εμάς το λέγανε ένα κιλό βαμβάκι ή ένα κιλό σίδηρο. Ποιο είναι πιο βαρύ? Δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ.
1: Γιατί?
0: Όταν ήμουν με πιτσιρικάς. Πώς είναι δυνατόν ένα κιλό βαμβάκι
1: να είναι το ίδιο?
0: Ένα κιλό σίδηρο.
1: Και μετά εμένα λέτε μπορώ να κάνω παραπλασιασμό.
0: Εδώ ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς στέκονται τα πλοία και δεν πάνε στον πάτο κάτω. Τι άνοση μου λες, γιατί έτσι και τα λοιπά. Πόσο είναι αυτή η άνοση? Πόσο είναι αυτή η άνοση? Είναι το άλλο 50 τόνους, ξέρω εγώ, 100 τόνους και κάθε.
1: Και κάθε δική αγέροχο να μην και δεν πέφτει.
0: Και εγώ κάνω μια βουτιά σου και πώ στον πάτο. Τέλος πάντων, δεν λέω, σου έχει μείνει κανένα?
1: Τα αυγό έκανε την κότα ή κότα τα αυγό?
0: Ό,τι σου έχει μείνει, μην με ρωτάς.
1: Σε ρωτάω για να δούμε τι είσαι ικανοποιημένος.
0: Κάτι να σου έχει μείνει, λέω εσένα.
1: Ότι μπήκε χθες ένα κουνούπι στο σπίτι και το κυνηγούσα, τώρα άσχετο, αλλά φόρτωσα πρόγραμμα τώρα. Πώς μπήκε, μπορείς να μου πεις?
0: Ταμπλέτες δεν έχεις?
1: Ναι, οι ταμπλέτες.
0: Τι?
1: Τα κουνούπια πάνε κάτω πάνω στις ταμπλέτες, φίλε, για να σε τρολάρουν. Άσε με τώρα.
0: Άσε με τώρα.
1: Ταμπλέτες, τώρα κολοκύθια. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάτσε να σκεφτώ άλλο ρητό ωραίο. Τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχαν πατέρα?
0: Τάσο προάλλογο το κολοκοτρόνι τι χρώμα είχε.
1: Μπράβο, για τέτοια, ναι. Όχι, δεν είναι τώρα. Δεν έχει πιο. Ποιο dad jokes τώρα έχουν πάει τα παιδιά, να ξέρεις. Είναι...
0: Όχι τώρα, μωρέ. Σου λέω για σένα, για τη δική σου ηλικία. Δεν λέω για τώρα, για τα παιδιά.
1: Α, για μένα.
0: Όχι. Εντάξει, άμα δεν σου ήρθε με τη μία, άστο.
1: Ναι, δεν μου ήρθε με τη μία,
0: όντω. Πάμε παρακάτω.
1: Θα στείλει τώρα λαό σίγουρα. Σίγουρα. Κατέβα.
0: Λοιπόν.
1: Φανταστείτε τον κοντό, λέει ο Γιώργος, με μια τσάντα στην πλάτη γεμάτη power bank. Ξεφορτίζει το ένα, βγάζει το άλλο και το καθεξής. Τα power bank τι είναι? Σοβαρά τώρα?
0: Power bank.
1: Ναι.
0: Αυτά φορτίζει το κινητό.
1: Ναι.
0: Αυτά που βάζει στον ήλιο και τέτοια.
1: Όχι στον ήλιο, ρε. Τα φορτίζει αυτά στο ρεύμα και το έχει μαζί σου stand-by. Κοτσάρισε ένα καλωδιάκι στο τηλέφωνο και γίνεται δουλίτσα.
0: Δεν ξέρω. Μου πήρε δώρο κανένα ποτέ.
1: Ναι, θα σου δώσω ένα.
0: Δεν μιλάω για πολύ στο κινητό. Εγώ δηλαδή φορτίζω κινητό και μετά από 4 μέρες ξαναφορτίζω.
1: Όντως τώρα.
0: Ναι, τι όντως. Και εφαρμογές έχω διαγράψει, θα πάτε σαν παιδί τέτοιο. Έχω βάλει και τις ειδοποιήσεις όλες off.
1: Άντε,
0: δεν θέλω τίποτα. Δε.
1: Άμα
0: θέλω να πάρω κανένα τηλέφωνο, παίρνω κάποιο τηλέφωνο, μιλάω 2 λεπτά.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου.
1: Εντάξει.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει. Δεν ήξερα.
0: Εσύ τι κάνεις?
1: Κοίτα τώρα, επειδή είναι ψιλοκαινούργιο.
0: Πόσο σου κρατάει το?
1: Είναι καινούργιο το τηλέφωνο τώρα. Όταν το βάζω το βράδυ να φορτίζω, γιατί όποτε λέω ας το έχει μπαταρία, μην το βάλω γιατί και χαλάει, το μετανιώνω την άλλη μέρα. Οπότε όσο και να έχει, το βάζω κάθε βράδυ και φορτίζει. Και σου έχω πει την άλλη φορά, το είδα στο ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Πόσο είναι, λέει, το κόστος στο ρεύμα για να φορτίζει το κινητό στο χρόνο μέσα. Κάτι 1 ευρώ και 40 λεπτά, κάτι τέτοιο. Θα το φορτίζω στη δουλειά, ξέρεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ο Νίκος τι λέει, δελτίο μας στέλνει. Τι είναι αυτό, Εστρέλα Φαμαλικάο. Τι είναι αυτά, αυτά θα παιχθούν σήμερα. Όχι, χθες παίχτηκαν αυτά. Μπεφίκα Μπράγκα Χ, 4-5. Τι έχει κάνει. Έλα ρε, ειδικέ.
1: Μπεφίκα Μπράγκα ήρθε Χ. Ναι, όχι, βλέπω αυτό με το τηλέφωνο. Τελικό αποτέλεσμα σε παλιά. Α, το είχε Χ, ημίχρονο διπλό τελικό. Κουβά. Α, όχι, ρε, άφησε πρώτη διαβάση. Ήρθε, ρε, φίλε, ναι. Μπεφίκα Μπράγκα σε παλιά ήρθε. Τώρα Ζήλ Βιθέντε Αρόκα δεν τα θυμάμαι αυτά. Τέλος πάντων, κέρδισε.
0: Δεν ξέρω, πού να ξέρω.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Ό,τι βλέπεις, βλέπω.
1: Πάτα close, κύριε. Γιατί καλημέρα στα παιδιά. Αχ, άμα λέει καλημέρα στα παιδιά, μάλλον έχει πάει τα μιάρα. Okay. Έχει πάει τα μιάρα.
0: Okay.
1: Ο κύριος Στάθης, πάτα να δεις τι λέει. Καλημέρα. Και εγώ πιστεύω θα το δουν από την τηλεόραση. Η Ελαζονία είναι κακό σύμβουλο. Όπως και η αντίληψη μεγάλης μερίδας των Ολυμπιακών που θεωρούν ότι πρέπει πάντα αυτοί να παίρνουν το πρωτάθλημα θλιβερό. Λέει ο κύριος Στάθης. Χρήστος. Δεν το κατάλαβα στον Πειραιά γιατί περίμεναν κοντό και ήταν χοντρό. Συγγνώμη, Χριστάρα, καλημέρα. Συγγνώμη. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι ένα μύθο, να ξέρετε. Δεν είναι τόσο.
0: Οι μύθοι χτίζονται όμως με κόπο.
1: Όντως, όντως, όντως. Με κόπο και με προβατίνα. Λοιπόν, άκου, φίλε. Η πλήρη φόρτιση ενός smartphone κάθε μέρα για έναν ολόκληρο χρόνο κοστίζει λιγότερο από ένα δολάρ. Λιγότερο από ένα.
0: Γι' αυτό το φορτίζετε κάθε μέρα.
1: Ναι, σου λέει τζάμπα είναι. Αλλά και ένα τέτοιο δολάριο, ένα ευρώ το χρόνο να το γλιτώσω. Το φορτίζω στη δουλειά. Βαρετές ατάκες θείων, κυρίως στις επαρχίες. Τι ομάδα είσαι, ΑΕΚ. Όχι από τις μικρές, από τις μεγάλες, σε ρωτάω. Χάχα, ναι, καλό, καλό Σταύρο. Αυτά τα χαζά τα λένε, εγώ ναι. Αυτά τα χαζά οι θείοι τα λένε. Τι γίνεται, α, ήρθατε, α, κάτσετε μέρες. Και τα λοιπά, ναι.
0: Καλημέρα, καλή εκπομπή με υγεία. Με αυτόν τον ιό, λέει, αντί να τους κρατήσουν εκεί όλους μαζί να γίνουν καλά, πάλι τους αμόλυσαν σε όλο τον κόσμο. Τι να πω, στο ίδιο δίνουν θεατές. Τραγικό. Lockdown νούμερο.
1: Εντάξει, α πούμε, δηλαδή και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Και πάλι πώς θα τους κρατούσαν εκεί να γίνουν καλά. Ξέρω εγώ. Φαντάζομαι υπάρχουν πρωτόκολλα, ρε παιδί μου. Ο φίλος στέλνει εδώ μια μισή σαρδέλα, μια μισή δραχμή. Πόσο ναι, ναι, σαρδέλες, ναι, υπήρχε αυτό.
0: Μια μισή σαρδέλα, μια μισή δραχμή.
1: Τρεις σαρδέλες, πόσο σαρδέλες, ξέρω.
0: Τρεις σαρδέλες,
1: πόσο. Ναι.
0: Λοιπόν, ένα που μου είχαν πει εμένα, δεν είναι από εκείνα τα πολύ δημοφιλή και τα πολύ διαδεδομένα. Μου είχαν πει και το θυμάμαι ακόμα γιατί είχε μέσα και γίγαντα, ας πούμε, ένα τέτοιο ένα θηρίο, ξέρω. Ήταν, λέει, μια γέφυρα. Έτσι, ένα ποτάμι, μια γέφυρα.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα θηρίο εκεί πέρα, ένα γίγαντα, ξέρω κάτι τέλο πάντων, ο οποίο λέει. Όταν σε έβλεπε να περνάς, να πήγαινες να περάσεις, στο απαγόρευε και μέχρι τη μέση, ερχόταν στη μέση του δρόμου και σε γίναγε πίσω.
1: Ναι.
0: Πώς θα περάσεις, γιατί έλεγε, λέει, ότι για να διασχίσεις τη γέφυρα ήθελες ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Το θηρίο αυτό 30 δευτερόλεπτα κοιμόταν, 30 δεν κοιμόταν.
1: Και πώς θα το περάσεις.
0: Πώς θα περάσεις τη γέφυρα.
1: Α, τον έδες μια φάπα και τελείωνε ιστορία.
0: Θα πεις κάτι σοβαρό,
1: δεν? Όχι, γιατί δεν πάει το μυαλό μου και αυτές τις παζοκεφαλίες εμένα πάντα μου την έδιναν. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί επειδή δεν τις έβρισκα, αλλά τέλος πάντων πάντα μου την έδιναν. Για λέγε λοιπόν να μαθαίνω.
0: Καλά, κανένας δεν τις έβρισκε. Δηλαδή ήθελες πάντα μετά σου λέγανε τη λύση από εκείνο τον έξυπνο που το έχεις
1: ναι,
0: σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εσύ λέει λοιπόν, όταν μου το έπανε αυτό, θεώρησα εγώ. Τι φοβερά έξυπνο αυτό.
1: Ναι.
0: Τι φοβερά έξυπνο. Μου λέει λοιπόν εκείνος που μου έδωσε τη λύση. Μου λέει θα πας μέχρι τη μέση και εκεί που θα ξυπνάει εσύ θα γυρίσεις την πλάτη και θα κάνεις ό,τι πας για να περάσεις από εκεί που ξεκίνησες.
1: Μπομπο, μπράβο ρε φίλε, πολύ έξυπνος αυτός που το είπε.
0: Και αυτός θα σου πει, ψιτ, πού πας,
1: φεύγω
0: γύρνα πίσω.
1: Ναι.
0: Και θα περάσει, μου λέει, από εκεί.
1: Μπομπο, μπράβο ρε φίλε, πολύ δυνατός. IQ 500.
0: Γι' αυτό τα παιδιά γίνονται.
1: Ναι, γι' αυτό εμείς γίναμε λίγο βλαμμένα. Λοιπόν, καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο. Πήγαινε κάτω.
0: Νικολέτα.
1: Κατήστε καλά, λέει. Το μάτι θα το πάρουμε τελικό με Φενέρ, σημειώνει η Νικολέτα. Τα φιλιά μου στον καλό μου που σας ακούει από το γραφείο. Ο χαιρετισμός στον καλό της Νικολέτας. Α, δεν θα τα πάμε καλά, λέει κύριε Παπα-Νικολάου και σας συμπαθώ. Θα ξεχάσουμε ότι ξέρουμε Πέτρο φωνάζει.
0: Τι!
1: Κάτι
0: τι,
1: είπε εκείνη την ώρα και εκνεύρισε η Νικολέτα.
0: Τι. Νικολέτα, μην εκνευρίζεις.
1: Που έλεγες εκεί έτσι.
0: Άμα εκνευρίζεσαι για μπάλες, για ομάδες και τέτοια. Νικολέτα.
1: Το κάτω.
0: Τι θες τώρα, πού θες.
1: Υποστηρίζω το Μέντι και την τακτική του, η οποία ταιριάζει απόλυτα στο DNA του Ολυμπιακού.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ δύναμη στη μονομαχία. Στοχευμένη μόνο μεγάλε μπαλίδε μπροστά, μεγάλη ενέργεια και το χ, επιθετικό και να λέει το pressing μέχρι τον τερματοφύλακα γρήγορα και άμεσο ποδόσφαιρο. Αλλά, λέει, κρατάς τα καλά αυτή τη τακτική και πετάς τα άσχημα, τα οποία είναι τα αβίαστα διοξήματα της μπάλας από όπου να είναι, από την άμυνα και τη μεσαία γραμμή, κατέβασμα της μπάλας κάτω, τέλος πάντων κλπ. Κλπ. Καταλήγει ο άνθρωπος με τη Λίμπαρ, σε στηρίζουμε.
0: Αλλά δεν μας αρέσει αυτό που παίζεις.
1: Ναι, δηλαδή τώρα διώχνεις την μπάλα όπως να είναι, τη διώχνεις καμιά φορά επειδή ο άλλος σε πιέζει και λες τι μου παίρνει να γεμίσω μέσα. Άρα γεμίζω γιατί ο άλλος, ξέρω εγώ. Όπα. Πιθανότητες νίκης. Φιλανδία. Λαμπένιους και Παρκόνεν. Λύει και. Τι λέει, κύριε.
0: 36%.
1: Ναι. Ακύλες Φέρτο 18%. Δανία, τι σκανδιναβικό είναι το έργο σήμερα. 10%. Γαλλία 6%.
0: Πιθανότητες νίκης δεν λέμε για τον ημιτελικό.
1: Δεν έχει
0: νίκη ο ημιτελικός, έτσι δεν είναι. Απλώ περνά.
1: Έχει πρόκριση. Είναι πρόκριση.
0: Πρόκριση.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχει σειρά κατάταξη, ρε φίλε.
0: League phase.
1: Πα league phase, ναι. Και άμα περάσει δεύτερο, θα παίξει με πιο εύκολο αντίπαλο στο δεύτερο ημιτελικό, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Όλα θα πάνε καλά και με τον Ακύλα που είχε έρθει εδώ στο στούντιο το παιδί και είναι πανσεραϊκάρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στου άρχοντε, λέει ο Γιώργο. Καλή επιτυχία στη Βαλένθια! Και γελάει μόνο του. Λοιπόν, εδώ δεν το ξέρει ο Ρότα τον Κοντό, θα τον ξέρουν στα θέατρα. Έλατε, χάρη, καλά λες. Τι μάτι τα χτεσινά. Θα περάσει Βαλένθια λέξη του τελικό που θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε Βαλένθια, χάρη Γιάννα 13. Καλημέρα, Πετράν. Ο κύριο, ο μαλωμένο με την αλήθεια από παλιά, ξέρει να κλαίει για τη διετσία κτλ.
0: Τι λέει, ποια διετσία, ρε.
1: Ξέρω εγώ, Γρηγόρη.
0: Τι όνειρα βλέπω. Δηλαδή, παιδιά, όταν κοιμάστε και βλέπετε όνειρα, μην έρχεστε και μα τα λέτε μα το πρωί.
1: Τι
0: ποια διετσία μιλάμε.
1: Καλημέρα από Ερυθρόλευκη και Λιβαδιά. Ο μόνος λόγος που δεν θέλουμε Παναθηναϊκό στο Final Four είναι τα πολύ περισσότερα εισιτήρια που θα έχουμε. Θα είναι κατά κόκκινο το ΑΚΑ, λες.
0: Α, δεν έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Ναι. Λόγω Καραμαλή και πτώσεις σε δημοσκοπήσεις πάνε να σώσουν την ομάδα. Τι είναι αυτό?
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι. Έλα, αρέσει. Δεν πήγε το μυαλό μου μέχρι εκεί. Και λοιπά. Καλημέρα. Τελικά εκεί κατέληξε και ο Μήνος στην επιτυχία του ΠΑΟΚ ότι φέτος ήταν αίτητος στα παιχνίδια με Ολυμπιακό. Α, εκεί το πήγε τελικά.
0: Στην επιτυχία. Ποια επιτυχία?
1: Ότι δεν τον κέρδισε από το Ολυμπιακό φέτος σε 5 μάτς.
0: Αυτή ήταν η επιτυχία του ΠΑΟΚ, είπε ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω τώρα για να το λέει ο φίλος, δεν τον άκουσα του Γιώργαρα. Αλλά.
0: Αποκλείεται. Κάτι άλλο είπε ο Γιώργος, ναι. Κατάλαβε άλλο ο φίλος.
1: Ναι. Να μην είστε κακεντρεχείς, λέει ένας φίλος ο Νίκος. Να είστε πιο εύκολες λέξεις. Καλό, καλό, καλό. Καλημέρα. Να αρχίσει να συνηθίζει τη δεύτερη θέση. Λέει πλέον δυναμώσανε και οι άλλοι και το πρωτάθλημα έγινε πιο αξιοκρατικό. Τρεις τελείες. Ποιος να συνηθίζει? Α, Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση. Κάτσε να βγει δεύτερος. Γιατί το δεύτερος φέτος δεν είναι και λίγο, άμα το πάρει. Ο Βάργα φέτος εκτός από τα γκολ. Πέτυχε, από τα όποια γκολ πέτυχε, είχε υπερβολικά σημαντική συμμετοχή καθώς άνοιγε πολλούς διαδρόμους και τους υπόλοιπους παίχτες της ΑΕΚ στην επίθεση.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Από τα περίμενε. Επίσης συνεργάστηκε άψογα με τον Γιώβιτς αλλά
0: τι
1: και με τον Ζήν.
0: Τι σχέση έχει αυτό, ρε Σάκη?
1: Όχι, μπορεί να τον θεωρεί.
0: Όχι, το είπε για εκεί που λέγαμε, ξέρω, για τις ηρωικές φυσιογνωμίες.
1: Γι' αυτό το είπε, λες.
0: Ναι.
1: Ή το
0: δεν
1: είπε,
0: υπήρχε
1: εκεί
0: κανένα θέμα το να πούμε για κάποιους παίκτες ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης.
1: Κοίτα, είτε το λέει για τον MVP είτε το λέει για το ηρωικό του πράγματος. Δεν θα βάλω παίκτη που είναι 4 μήνες εδώ με παίκτη που είναι ένα χρόνο. Αυτός που είναι ένα χρόνο πρέπει να έχει μεγαλύτερο μερίδιο στη συμμετοχή του ηρωικού ή του MVP, έτσι δεν είναι? Καλή προσθήκη, τέλεια προσθήκη.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι για το που λέγαμε του Παναθηναϊκού, τον Καλάμπρια.
1: Ναι. Έτσι.
0: Ο Καλάμπρια κέρδισε πάρα πολλούς πόντους από την πρώτη του εμφάνιση.
1: Ναι, ναι, σωστά. Που είχε μπει και ψιλοανέτοιμος κιόλας, αν θυμάμαι
0: καλά. Μπήκε ναι, ναι, ψιλοανέτοιμος, ξέρω, χωρίς μεγάλη προετοιμασία, ναι, καθόλου ναι, προετοιμασία, δεν θυμάμαι τώρα τι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή που τα είχε δώσει όλα και σου λένε εδώ πέρα, όπα, εδώ κάτι έχουμε.
1: Και μετά, φίλε, και μετά τις έχασε με τους Γκουαχέν Ντίγκλς που μπήκαν τα γκολ από την πλευρά του. Στο λέω όπως είναι τώρα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Ποιο από τα δύο έμεινε όμως? Όταν θέλει κάποιος να κρατήσει, ξέρω εγώ, μια ανάμνηση, ποια θα κρατήσει, ρε παιδί? Σου λέει, ξέρω εγώ.
1: Κοίτα, ρε Βασιλάρα, πόσο μπροστά είσαι. Δες τι θέμα παίζει το Ethnews τώρα.
0: Ο πόλεμος ξαπλώστρας.
1: Γερμανός τουρίστας πήρε αποζημίωση γιατί τσέβρισε κατελημένες. Αυτό που είπες χθες. Είσαι τόσο μπροστά. Δηλαδή, τι θέλετε άλλο, ρε παιδί?
0: Εδώ, ακούτε εδώ πέρα. Ναι. Ακούτε για να βλέπετε την άλλη μέρα στις ειδήσεις τι παίζουμε.
1: Ακούτε αυτά που θα γράψουν αύριο εφημερίδες και θα παίξουν.
0: Και επειδή σήμερα δεν βρήκαμε τίποτα απολύτως ενδιαφέρον, αύριο οι ειδήσεις δεν θα έχουν τίποτα.
1: Σωστά. Εκτός κι αν μέχρι τις 12 δεν ξέρεις κάτι θα δούμε. Να το, καλή πλάκα κύριε Παπα-Νικολάου, αλλά μην προκαλείτε τον κόσμο, δείτε τη φάση με τον μοντέρο που έχει την μπάλα στα χέρια.
0: Πηγαίνετε να ακούσετε μουσικά τέτοια.
1: Ρε λαμπρο, πλάκα κάνουμε, παιδιά. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Να το, εδώ, κοίτα. Και την μπάλα έχει στα χέρια.
0: Η μπάλα που είναι, πού είναι η μπάλα?
1: Να τη εδώ.
0: Πού?
1: Εδώ.
0: Είναι μπροστά, βλέπεις μια μπάλα μπροστά. Πού τη βλέπεις την μπάλα?
1: Πες ότι
0: τρελάνε όλοι. Είναι
1: σε φυσιολογική θέση.
0: Σε φυσιολογική θέση για γκολ.
1: Καλημέρα, παιδιά. Έχετε δίκιο για το Λάζαρο. Λέει: παίζει ασταμάτητα πρωτάθλημα κύπελλο Ευρώπη. Όντως ήρωας φέτος, λέει ο Γιάννης από την Κόρινθο. Για το Ρώτα. Καλημέρα, Πετράν. Καλημέρα, Βασίλη. Υγεία δύναμη σε όλους. Για Ολυμπιακό αμυντικό δίδυμο και πιο πολύ πυρόλα. Πιο πολύ πυρόλα από το Ρέτσο.
0: Κοίτα, αμυντικό δίδυμο.
1: Σου λέει το αμυντικό δίδυμο είναι, ρε παιδί μου,
0: ηρωικό.
1: Το ηρωικό του πράγματος. Κοίτα, άρα ο Πιρόλα έχει και αυτό με το σκίσμα στο κεφάλι, με την κουτουλιά. Ναι. Τον κάνουμε λίγο, τον βάζουμε μέσα.
0: Και ο Πιρόλα την έχει φάει στο κεφάλι.
1: Για τον Πιρόλα, ρε, ωραία.
0: Α, για τον Πιρόλα. Ναι. Γιατί και ο Ρέτσος την έχει φάει στο κεφάλι.
1: Και ο Ρέτσος την έβαλε. Ναι. Ο Πιρόλα όμως μάτωσε πιο πολύ, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, έβαλε και
1: το τσεμπέρι. Τι θες, Νικό, δελτίο. Κάτσε, προλάβω ένα. Γιατί είναι φωτογραφία. Α, είναι στοιχήματα. Για να δω. Ταμείο. Ωραία. 264 ευρουλάκια πήρε ο άνθρωπος. Έτσι.
0: Με 16.
1: Η καλύτερη μέρα για στοίχημα είναι Δευτέρα. Καλά, λέει ο Γιάννης, παιδιά. Έχει μερικές ευκαιρίες. Είναι μια ακόμα καλή μέρα να πας κουβά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κατώτατη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κατώτατη Θωρέα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε αδιέξοδο η κεχηρία στη Μέση Ανατολή εκατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθεια. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Από την πλευρά της Τεχεράν υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Για σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα έκανε λόγο ο Επίτροπος Αρμόδιος για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεκτείνονται δύο νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για επισυτισμό και ζαχαρόδι προϊόντα, καλύπτοντας 400.000 εργαζόμενους, με αυξήσεις μισθών έως 20% με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω της πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔΗ, κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζει το Αχίλλες με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
2: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
3: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
4: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ακούτε Έρα Σπορ.
11: Η Έρα Σπορ ξεφυλίζει καθημερινά σελίδες από το παρελθόν. Ιστορίες ποδοσφαιρικής μαγείας με το Γιάννη Ράνιο.
12: Πρόκειται για μία από τις πιο θλιβερές και συνάμα τραγικές ιστορίες με πρωταγωνιστή έναν ποδοσφαιριστή. Ο Γερμανός θεματοφύλακας της ομάδας του Ανόβερο και της Εθνικής Γερμανίας Ρόμπερ Ένκε, 32 χρόνων που θα συμμετείχε στα τελικά του κυπέλου ποδοσφαίρου 2010 στη Νότιο Αφρική, αφήνει ένα σημείωμα αυτοκτονίας. Πηγαίνει στις γραμμές του τρένου και σκοτώνεται από διερχόμενο τρένο. Αιτία, ότι υπέφερε από κατάθλιψη από το 2003 και το 2006 έχασε την 2 ετών κόρη του. Είχε γεννηθεί στις 10 Αυγούστου του 1997 στην Ιένα της τότε Ανατολικής Γερμανίας και είχε αγωνιστεί σε ομάδες όπως η Gladbach, η Benfica, η Fenerbahçe και η Μπαρτσελόνα.

0: Παρά το γεγονός ότι δεν τα ακούμε, η αλήθεια είναι ότι ο Νικόλας έχει διαλέξει τρομερά τραγουδάκια σήμερα. Μόμπι είναι αυτό. Lift me up, lift me up. Yes. Μπορείς να μας διαβάσεις το BBC και να δούμε τι γίνεται.
1: Μπορεί να έχει βγει κάτι, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν έχει, δεν το βλέπα.
1: Σου έρχεται ειδοποίηση.
0: Φίλε, μην ξεχάσω να πω ποια αναμέτρηση έχει σήμερα. Και λέγαμε τι θα δούμε, τι θα δούμε. Πώς θα πάμε, κουβά, πώς θα πάμε. Τέλος πάντων, ποια αναμέτρηση έχει σήμερα, λέει. Να δω αν θυμάσαι τίποτα από αυτά που σου λέω.
1: Ξαναλέω την ερώτηση, γιατί κάτι κοίταζα.
0: Τελικά κάτι βγήκε στο BBC, τι. Τι έβλεπες.
1: Ξέρω εγώ τώρα.
0: Ποια αναμέτρηση έχει σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Στο play out.
0: Al Nassr, Al Hilal. Αυτό είναι το match, παιδιά, όλων των εποχών.
1: Εντάξει.
0: Όλων των εποχών.
1: Να μας πεις αύριο πόσο πήγαν.
0: Εννοείται. Θα το παρακολουθήσω κιόλας. 9 η ώρα. Ωραία, μάνα μου, τι έχει να γίνει. 9 η ώρα. Εμείς ο Κριστιάνο δεν θέλουμε χ, θέλουμε άσο. Άσο θέλουμε. Μπορεί να μην κάποιος πόσα θα λήξει το Southampton Middlesbrough. Είναι.
1: Southampton.
0: Middlesbrough είναι ρεβάνς για το ποιο ομάδα θα ανέβει κλπ. Και είναι 0-0 το πρώτο παιχνίδι.
1: 1-1.
0: Δηλαδή χ.
1: Το 1-1 τι λες να
0: δει. Να το παίξω. Αυτό λέω. Όχι 1-1, ε. Παράταση δηλαδή βλέπεις εσύ. 0-0 έχει λήξει και το πρώτο. Τέλος πάντων. Έλα, προχώρη.
1: Είναι πολύ. Είναι πολύ αυτή.
0: Είναι πολύ και εσύ μου βλέπεις το BBC τώρα. Κάτι περίεργα. Οχ, πολύ πράγμα.
1: Έλα, Πετράν, ξεκινά.
0: Εγώ όταν ακούω ράδαρα, σκέφτομαι ότι είναι γαμπρός του Νίκου Παπαδόπουλου. Ναι, είδες όμως τι είπε για την κόρη του πεθερού του στις δηλώσεις.
1: Τι είπε για την κόρη του πεθερού του, δηλαδή για την
0: γυναίκα. Θέλω να πω δημόσια στην γυναίκα μου ένα μεγάλο ευχαριστώ και τα λοιπά, γιατί έχει το ρόλο της μαμάς και με βοηθάει πολύ, αντέχει διάφορα πράγματα κτλ.
1: Μήπως ήταν τσακωμένη.
0: Το λύσουμε δημόσια. Το λύσουμε δημόσια. Ναι, είναι όντως. Είναι η κόρη του προπονητή του Λεβαδιακού, η σύζυγος.
1: Και μάλιστα το είπε αυτό. Όχι, έχω να συμπληρώσω και κάτι. Να συμπληρώσω
0: ναι,
1: και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν επενέβη στη συζήτηση. Μπράβο. Να το πω και λέει και δημοσίως και τα λοιπά. Πολύ ωραίος. Yeah. Λοιπόν, ο Λάτζαρος έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα. Δεν σταμάτησε να παίζει. Ο Ρότα, ρε, ποιος Λάτζαρος, Χριστοδουλόπουλος.
1: Ξέρω.
0: Και κατάφερε να βελτιωθεί πολύ ο ίδιος. MVP Μάριν, φανέλα Ρότα. Έχουμε όμως και τον Ρέλβας, λέει ο Χρήστος Αγκάρα Τρίπολη.
1: Το Ρέλβας το.
0: Σου λέει MVP ο Μάριν, αλλά παίρνουμε φανέλα Ρότα.
1: Έχει Rangers, κάποιον διάβασα.
0: Μήπως τον Μπεν Ράις.
1: Τον Μπεν Ράις,
0: που είναι Σκοτσέζος και. Ναι. Ορκαλί. Δεν θα χάσει βερτιά μελόνι. Ήρωος Αλέξη Αλεξανδρής κτλ. Εντάξει. Λάζαρος Ρότα, ίσον ρομπότ, λέει ο Βασίλης. Τι φωτογράφια είναι αυτή. Ποιος είναι αυτός. Ο Αντρέ Λουίζ. Επιλέγουν το πριν. Α, πήγε ο Αντρέ Λουίζ του Ολυμπιακού. Μαζί με τη σύζυγο ναι. Να κάνουν νύχια.
1: Νύχια.
0: Ναι, ναι. Πέντε, ρε παιδί μου. Ναι. Πεντικιούρ. Okay. Το στέλνει εδώ ένας φίλος. Ο Γιώργος. Για κάποιο λόγο μέχρι πριν από την εκπομπή με το Ιδωλό, μόλις άκουγα τη φωνή σου, άλλαζα σταθμό εσύ αυτός. Αλλά έχω αναθεωρήσει την άποψή μου και σου δίνω συγχαρητήρια που άντεξε τόσα χρόνια τον κοντό δίπλα σου. Και λέει: ο Ταμπόρδα είναι ηρωική φυσιογνωμία. Πράγματι. Καλημέρα, ο Τζολάκης είναι, λέει, ήρωας του τελικού του κόφρανση και μετά. Δεν λέμε αγωνιστικούς λόγους.
1: Παιδιά, λέμε για τη σεζόν. Και επίσης λέμε για τη σεζόν που τελειώνει τώρα.
0: Ναι, ναι. Ο Ρέτσος λέει: χτυπιέται, αλλά στο τέλος θα κάνει την. Και θα το φάμε. Ναι, το Ρέτσο τον έχετε σε αυτή την κατηγορία. Κρά, δεν και καλά. Μια χαρά είναι ο. Ο Ρέτσος. Καλημέρα σας, ηρωική φυσιογνωμία στο Ολυμπιακό είναι ένας ο ΕΣΕ. Το σκέφτηκα και εγώ. Το σκέφτηκα και εγώ να σου πω.
1: Υποψηφιότητα, ναι.
0: Ναι, ναι, το σκέφτηκα και εγώ. Δεν θα μου κερδίσει τον Ρέτσο, τον Πυρόλα και λίγο τον Ροντινέη, αλλά τον έχω εκεί στους υποψήφιους.
1: Ναι.
0: Θα ήταν δηλαδή μέσα στα παράθυρα που θα έδινε.
1: Ναι.
0: Για το Σιώπη το είπαμε, που λέει ο Γιώργος. Και ο Πέτρος το λέει. Δεν έπαιξε όμως και πάρα πολύ. Είναι όμως παιδιά, έτσι με αυτή την έννοια, ναι. Λιβάγια Γρήνιο. Ποιο Ζαφίρη, λέει ο τύπος είναι. Ναι, κτλ. 12 εκατομμύρια. Παιδιά, μάλλον πάλι τα ίδια θα λέμε, λέει Γιώργο. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Η αξία πώληση ενός ποδοσφαιριστή δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική του αξία. Μπήκε σε γαϊτανάκι τέτοιο.
1: Αυτό σε πιάσε εκεί που λέγαμε για τα άλογα. Και, ναι, ναι. Και σου λέει.
0: Έκλαψα με καλά, μπρελέ. Άσου να πλησιάσουν. Ναι, άσου να πλησιάσουν λίγο. Είναι σαν αυτό που έχουν οι Αμάν. Μην είναι 100 να πάρω το τουφέκι μου κτλ. Για Τάισον που λέει ο Γιάννη, ο συνεπώνυμό σου. Είπαμε, εξήγησαμε έτσι.
1: Αν το λέει Παπα-Νικολάου, εντάξει.
0: Ναι.
1: Δεκτό.
0: Ο Νίκο το Πετράλωνα. Τι λέει. Για ΠΑΟΚ, ήρωες είναι Μιχαηλίδη. Ω, Μιχαηλίδη, φίλε. Και πρώτη ποτάσεων, Μιχαηλίδης, ναι.
1: Μιχαηλίδης,
0: ναι, ναι,
1: όχι,
0: καλώς.
1: Ρε παιδιά.
0: Εντάξει, όχι, ήρωας, όχι. Θα μπει κοντά στον Κετζιόρα, αλλά Κετζιόρα θα κερδίσει, αλλά θα μπει.
1: Όχι, δεν το δέχομαι.
0: Όχι.
1: Μιχαηλίδης είναι άλλη πάστα.
0: Πιο πάνω.
1: Είναι πιο κυριλέ. Είναι, δηλαδή μου θυμίζει, ξέρω, πιο μπαλαδόρο. Είναι μπαλαδόρο αμυντικό.
0: Κοίτα, βγάλε τον Κωνσταντέλια έξω, γιατί ο Κωνσταντέλια πάντα θα απασχολεί μεγάλες ομάδες κλπ. Νομίζω ότι είναι ο επόμενος που θα χτυπήσουν πόρτα στον ΠΑΟΚ μεγάλες ομάδες.
1: Γιατί, ναι, γιατί είναι αριστεροπόδαρο, είναι στόπερ.
0: Άρα βάζει γκολ.
1: Ξέρει καλή μπάλα, κατεβάζει την μπάλα κάτω, την προωθεί. Έχει πολλά τέτοια. Δηλαδή η ταχύτητα νομίζω είναι λίγο που πρέπει να βελτιωθεί.
0: Εντάξει, και για στόπερ, παιδί μου, δεν είναι και αργό. Δεν είναι και αργό για στόπερ.
1: Αν παίζει ψηλά, πρέπει να έχει ταχύτητα.
0: Ναι, ή να σου βάλει ένα πιο κοντούλι δίπλα να τρέχει λίγο παραπάνω.
1: Ξέρω, τρέχει ο άλλος.
0: Τα μπακ και τα λοιπά. Ναι. Το δίλημα, Νίκο, άστο την επόμενη φορά γιατί θα μας πάρει πολύ ώρα. Μια άλλη μέρα. Καλημέρα σε όλη την μέρα. Ήρωες ΑΕΚ Ρώτα. Ολυμπιακός Ρέτσος, ΠΑΟΚ Κένι και Παναθηναϊκό Καλάβρη.
1: Κένι.
0: Το βάζουν και το Κένι. Το πέρασε και εμένα από το μυαλό κάτω. Σκέφτεσαι λίγο το ρόστερ για να θυμηθώ.
1: Είναι καινούργια υποψηφιότητα. Ηρωική φυσιογνωμία. Κένι.
0: Αυτό διαβάζει το ΣΥ. Μπακασέτα. Φιλότιμο και αφοσιωμένο. Ναι, παιδιά, τι έτσι είναι. Απλά τώρα η Παναθηναϊκή.
1: Ναι, άλλο όμως είναι, παιδιά, βγάζετε, δεκτό είναι να μιλήσουμε και για άλλες κατηγορίες παιχτών. Γιατί είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Έτσι. Πέρα δηλαδή από την μπάλα στα δίχτυα, για το οι άλλες κατηγορίες είναι. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο το ποδόσφαιρο. Γιατί έχει πολλές κατηγορίες που μπορείς. Είναι όπως πας, ρε παιδί μου, και βλέπεις. Να σου πω
0: επειδή μια ταινία είναι υποψήφια ταινία, για τον καλύτερο ηθοποιό, τη σκηνοθεσία, μουσική, δεύτερος γραφικά, ρόλος, δεύτερος ρόλος, ένα σωρό τέτοια της Μπράγκαλα.
1: Διεύθυνση φωτισμού, ή τούτο το άλλο και τέτοια. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες στο ποδόσφαιρο.
0: Διεύθυνση φωτισμού.
1: Ναι. Διεύθυνση φωτισμού. Νίκο, τι σημαίνει ακριβώς διεύθυνση φωτισμού?
0: Δεν υπάρχει. Φωτογραφία.
1: Φωτογραφία. Διεύθυνση φωτογραφία.
0: Φωτισμού.
1: Είναι φωτισμός δεν υπάρχει.
0: Είναι LED λάμπες. Πάρε ένα βραβείο. Πάρε ένα Όσκαρ.
1: Σοβαρά μιλάς, ρε. Έτσι νομίζεις. Ανάψεις τα φώτα και γυρνάμε ταινία.
0: Ούτε το διεύθυνση φωτογραφίας είναι ότι σε βγάζουν φωτογραφίες.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Είπαμε πως.
1: Χαζέ.
0: Διεύθυνση φωτισμού.
1: Διεύθυνση φωτογραφίας ήταν να πει και το. Ήταν από φω και τα δύο.
0: Όπως είναι φώτας. Είναι καλό μπλούπερ γιατί είχαμε μείνει το τελευταίο ήταν αυτό που είπα για τον Αλφιό. Οπότε εντάξει.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες στο ποδόσφαιρο. Σήμερα μιλάμε για άλλα.
0: Ναι.
1: Βλακίες τώρα.
0: Ήθελα να σου προετοιμάσεις το άχα καλό, γιατί λέει ήρωες του Ολυμπιακού, κάνεις να φέρεις κλπ. Ο Μάκης από Λίβερπουλ. Τις δηλώσεις και το
1: Μάκη, περιεχόμενο. Κάτσε να ρωτήσω κάτι το έλα. Μάκη από Λίβερπουλ, γιατί τα υπόλοιπα λέει βλακίες ο Μάκης.
0: Ναι. Ο κύριος Βασίλης.
1: Μάκη, στο Λίβερπουλ, αυτό που θυμάμαι, ναι, κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση, είναι το εξής. Υπήρχε μια πλατεία.
0: Καλά, ο Ακύλας πήγε με πατίνι. Δεν τον ενημερώσαμε ότι απαγορεύτηκε το πατίνι, κάτι έγινε.
1: Εγώ γιατί στο έλεγα πριν.
0: Το πες στον αέρα. Στον αέρα το πες και εδώ το
1: κατάλαβα. Ξέρω, στον αέρα, στο γραφείο. Στον αέρα, αφού εδώ το έχω.
0: Τέλος πάντων.
1: Υπήρχε μια πλατεία στο Λίβερπουλ, ναι, το οποίο κάνανε κάτι καταπληκτικό. Mm. Εγώ προσπάθησα να την πω σε ένα πρώην δήμαρχο Άρτα, εκεί που κατάλαβαν τι.
0: Για να το κάνει κι αυτό.
1: Ναι.
0: Για λέγε να μαθαίνουμε.
1: Και θα ήταν μοναδική.
0: Λοιπόν, το κάνω εγώ στην Τολεμαϊδα όταν θα πάω. Θα ήταν
1: μοναδική στην Ελλάδα. Ίσως την Τολεμαϊδα ταιριάζει ακόμη περισσότερο.
0: Για λέγε.
1: Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα συντριβάνι, μια πλατεία. Στη μέση υπήρχε ένα συντριβάνι. Το οποίο τι έκανε. Mm. Έβγαζε ζεστό νερό κατά περιόδους.
0: Πού και πού.
1: Πού και πού.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι να κάνει κρύο και με το ζεστό νερό δημιουργούνταν υδρατμοί.
0: Ναι.
1: Και ήταν αυτή η πλατεία. Πήγαινες σε αυτή την πλατεία και έβλεπες παντού υδρατμούς, ρε παιδί μου, και νόμιζες ότι είσαι σε θρίλερ κανονικό, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Θέρμανση
1: ένα φοβερό. Έπαιζαν τα παιδάκια εκεί. Έτσι με το. Ήταν μια πρωτόγνωρη τέτοια. Γιατί έβγαζε ζεστό νερό το.
0: Και καλά έπεφτε μέσα στο κρύο και τόσο του.
1: Και επειδή καπνός ήταν κρύα η ατμόσφαιρα,
0: ναι,
1: δημιουργούνταν.
0: Σόπαρε.
1: Ναι.
0: Και ήταν καλό αυτό. Λέω, γιατί
1: εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Αναρωτιέμαι αν το έχει δει αυτό. Πώς τον είναι,
0: ο Μάκης.
1: Ο Μάκης από το Λίβερπουλ και αν υπάρχει ακόμα αυτή η πλατεία.
0: Πλατεία, ναι. Στην Τολεμαϊδα κάνει και πιο πολύ κρύο, θα το μπορούσαμε να το κάνουμε. Ναι. Το ζητάνε πώς ερχόσαντε όμως.
1: Από κάτω, ρε, πώς έρχεται.
0: Ναι,
1: το
0: ρε,
1: κρύο.
0: Παιδί μου, αλλά πού.
1: Βέβαια, θερμοσύμφωνο κάπως από κάτω. Ξέρω
0: πώς ζεσταίνουμε.
1: Πώς έρχεται αυτό, είναι να πει σαν μηχανικό θα γελάει. Πώς έρχεται το ζεστό νερό.
0: Θερμοσύμφωνο, ρε φίλε, να βάλουμε στην πλατεία.
1: Ξέρω, βάλε ό,τι θες.
0: Σήμερα είσαι σε ρέντα.
1: Δεν ξέρω, βάλε ό,τι θες. Δεν μπορώ να βγάλω ζεστό νερό στο συντριβάνι.
0: Και πώς παίζαν τα παιδάκια δηλαδή.
1: Κάνανε βλακίες, ναι. Πώς κάνουν με τις φούσκες μετά.
0: Για φωτογραφίες ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Social media κλπ. Instagram.
1: Ναι.
0: Okay. Θα μας πει ο Μάκης αν υπάρχει. Και αν υπάρχει.
1: Υπήρχε. Πώς κάνουν με τις φούσκες μετά.
0: Για φωτογραφίες ήταν αυτό.
1: Ναι.
0: Social media κλπ. Instagram.
1: Ναι.
0: Okay. Θα μας πει ο Μάκης αν υπάρχει.

0: από τη δικιά μας, γιατί.
1: Γιατί περιμένουν να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα το κάνει, παιδιά, θα το κάνει σίγουρα. Σιγά σιγά μπήλ θα γίνει σαϊκάρα που δεν είναι αργά. Για φυσιογνωμία είναι ο Αλαφούζος, λέει, πάνω στο σκούτερ με τον Ατζούν. Ο Αλαφούζος μυρωδιές είναι μεγαλύτερη κάθε χρόνο. Τι, α, η μεγαλύτερη τι, η
1: Ρώας.
0: Ναι. Περιμένω να πάρω πρωτάθλημα, λέει, και αυτό στο στερεί. Ρε εσύ Χριστό, τα στέλνει ωραία, αλλά μην γράφει τώρα χαρακτηρισμού τέτοια. Όχι το μυρωδιάδε, ο μυρωδιάδε μα πειράζει. Τώρα, τα άλλα που λέει. Εντάξει, μην τα λε τώρα γιατί θα μα φύγει καμιά φορά να το διαβάσουμε και. Λοιπόν, δεν είμαι Ολυμπιακός, όμως παρακαλώ να μην φύγει ο Μέντι. Υπόδειγμα σοβαρότητας πολιτισμού και αθλητικής παιδείας, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, το έχει και αυτό. Η αλήθεια είναι
1: Δημήτρης Βαβάτσικος, παραλίγο να είναι Τόνι Βαβάτσικος.
0: Τόνι ή Τόλης ήταν, ε?
1: Τόνι.
0: Πίσω από το ποτάμι που τρέχει είναι μια πηγή. Κτλ. Αυτό λέει μέσα πίσω από τη σιωπή του πατέρα είναι υπομονή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος στίχος από όλα. Εντάξει. Καλημέρα. Κοντός που σου χρειάζεται, Βασίλη. Σερβίρεις ένα σκορ που έκανε συνέχεια. Και ξεχνάς ποιος ήταν η αιτία που βρίσκεις ακόμα εκεί.
1: Ξέρω τα.
0: Κατά βάθος ξέρεις εσύ.
1: Την εξάραστη Μπάγκερ Λεβερκούζεν.
0: Μήπως το 7 θέλει να πει, ξεχνάς. Δεν ξέρω. Κάτι είπες και τσίγκλησες. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω θα το δουν από την τηλεόραση διότι έρχονται κολυμπώντας από τη Βαλένθια.
1: Την προηγούμενη έβαλε λεωφορείο, τώρα μπρατσάκια.
0: Βραζιλία, Αργεντινή τελικό μόνο στο Νοτιο Αμερική. Δεν μας ενδιαφέρει. Στο Μουντιάλ το θέλουμε, ψηλέ. Και λέει μόνο στο Νοτιο Αμερική διότι σε μητελικά του παγκοσμίου κυπέλλου θα είναι τρεις ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν ξέρω πώς πάει το μπράκετ.
1: Αυτό που λέει ο Γιάννης, το ρωτάγανε. Βασίλη, αν περάσει το δεύτερο σε μια κούρσα, τι θα είσαι. Ναι, ναι.
0: Είναι κάπως και τρέχει και περνάει τον δεύτερο. Τι τερματίζει.
1: Επειδή λένε θα είμαι πρώτος, ξέρεις και τα λοιπά.
0: Δεύτερος. Δεύτερος το παλιό. Παντελής. Ένα καράβι λάχανα. Πόσους σαρμάδες βγάζει. Καλό ήταν και αυτό, το θυμάμαι.
1: Το σαρμάδες, εγώ δεν το ξέρω.
0: Μα είναι δυνατόν τα σαρμαδάκια. Άρα, να σου φτιάχνει γιαγιά με μακαρίτσα σαρμαδάκια. Mm. Μια παρατήρηση για το πώς πραγματικά είναι μια μεγάλη ομάδα. Ο Μάριο, αντί να χαρεί το πρωτάθλημα, άρχισε να λέει και κυκλώματα και μάγκικα πρωταθλήματα. Πέρυσι και πρόπερσι ήταν μη μάγκικα. Χώρια τη φετινή Αβάντα από του διαιτητέ. Η μεγάλη ομάδα δεν συμπεριφέρονται έτσι, λέει ο φίλο ο Κωνσταντίνο.
1: Αυτό, παιδιά, πια αυτή η ατάκα το κλισέ για τα μάγκικα πρωταθλήματα. Δηλαδή το πιο μάγκικο όταν το παίρνει η ομάδα σου.
0: Ναι, μωρέ, τώρα όλοι έτσι το λένε.
1: Βρείτε καμιά καινούργια λέξη πια για τα πιο μάγκικα.
0: Ναι, γιατί όντως.
1: Γιατί οι μάγκες δεν υπάρχουν πια, τους πάτησε το τρένο.
0: Οι
1: τα μάγκες μάγκικα...
0: δεν υπάρχουν πια. Επόμενη ερώτηση.
1: Για.
0: Περίμενε εδώ πρώτα. Yeah. Βιάσει. Ηρέμηση.
1: Είναι και παρά 10 πάλι, δεν θα αφήσεις 20 απ' έξω.
0: Γιατί δεν μιλάτε καθόλου για το παθρακικό, γιατί τα παίρνουμε από τη Ζάκυνθο. Ξέρω εγώ τώρα. Δεν έχει τύχη, ρε φίλε Ανίλ.
1: Για, τι λέει ο Γιάννης.
0: Έχουμε τρεις φωλιές, λέει. Μία με πέτρες, μία με αγκάθια και μία με άχυρα από πουλένια. Πού θα πάει να γεννήσει ο Κόκορας. Καλό. Καλό. Αποστόλη από Αίγιο, καλημέρα. Καλημέρα, δεν υπάρχουν ήρωες, λέει, στο ποδόσφαιρο. Θυμηθείτε τη δήλωση του Ματζίδη όταν τον αποκάλεσαν ήρωα. Ναι, εντάξει, ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, εντάξει τώρα.
0: Καλημέρα με τον νέο ιό. Πώς γίνεται να είναι χειρότερος από τον COVID, αφού στον COVID προκάλεσε πανδημία και με τι πρόστιμα πιστεύετε θα μειώσει τον κίνδυνο. Δεν ξέρω, Λάζαρε. Καλημέρα, παρέα. Έχω να στείλω από την Παρασκευή. Αποντροπή, λέει. Μετά από στοίχημα που έστειλε με τα τρίποντα για Game 4. Ναι, όντως, Μιχάλη, δεν πειράζει, ρε Μιχάλη, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, μη ζητάς και συγγνώμη σιγά. Επειδή έστειλε ένα σιγουράκι, ρε παιδί μου. Το έπαιξα εγώ να ξέρεις, ακολούθησα. Λέω μπασκέ, αλλά. Κούβα. Όλα καλά, λέει, με την Αϊκάρα, αλλά έλπει η μεγάλη καψούρα του κουμπάρου μου, Φραντζή Πιερό, λέει ο φίλος μου, παλαιολόγος από τη Λίμνο. Ναι. Να το στείλουμε ένα κασκόλ, ξέρω εγώ. Φυσικά κατά δικαστήριο.
1: Όχι εδώ.
0: Α, ναι, ναι. Καλημέρα, την Κυριακή ο αγώνας Μπαράζ Ανόδου Πάσης Χρυσάκηνθος έγινε ένα σκηνικό στον κόλ Τζακίδου. Το είδαμε, παιδιά, ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω, λέει, ότι όλο αυτό ήταν σκηνικό ψεύτικο από τον παίχτη, γιατί μετά βγήκαν βίντεο φωτογραφίες που φαίνεται αυτό. Τι ισχύει με τον καινούργιο κανονισμό, αν όλο αυτό βγει ψεύτικο το σκηνικό. Παιδιά, το ότι πέσανε αντικείμενο νομίζω είναι εκτός από καταδικαστέο που λες, νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Πώς να το πω. Παραδέχθηκε χθες ο Γιώργος Μήνος στο Γιάννη Σαντορίνο την ανατορότητα τσάκ που κατέχει το πρωτάθλημα και το δεύτερο ότι ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ιστορική σημασία για τον Παναθηναϊκό κλπ. Ναι. Είναι παράλογο, λέει, να διεξάγεται και εξισμένο των θυρών λόγω που είναι τιμωρημένο ο Παναθηναϊκός για κάποιου ανεγκέφαλου κλπ. Ηλία, αυτό είναι ο κανονισμό και δεν βλέπω και να αλλάζει, να σου πω την αλήθεια. Πάει ένα τύπο, λέει, στο καφενείο και πάει ο σερβιτόρο να παραγγείλει.
1: Ο Βαγγέλης, ας είναι αυτό.
0: Ναι. Και ζητάει ένα ελληνικό καφέ με 13 φυσαλίδες και ένα ζεστό νερό. Τα φτιάχνει μέσα, τα πηγαίνει ο σερβιτόρο και λέει ορίστε κύριε πυροσβέστη. Πώς κατάλαβε ότι ήταν πυροσβέστη? Από τον αγαπημένο παππού θείο που μας έλεγε όταν ήμασταν μικροί. Λέει, φτιάχνει ελληνικό καφέ με 13 φυσαλίδες και ζεστό νερό. Ναι. Και του λέει ο σερβιτόρος, ορίστε κύριε πυροσβέστη, αυτό που παραγγείλατε. Ναι. Πώς κατάλαβε ότι είναι πυροσβέστης? Και η απάντηση είναι επειδή φορούσε τη στολή του.
1: Ναι.
0: Καλό, καλό. Καλό. Καλό είναι, γιατί το στέλνει ο φίλος ο Βαγγέλης με νοσταλγία, μου φάνηκε ότι το στείλε. Ναι. Ρώτα η ΑΕΚ, Ρέτος Ολυμπιακός, κοντός και μήνος

0: Διαλυδίου. Καλό, καλό. Καλό, Δημήτρη. Ένα νούφαρο, λέει, σε μία λίμνη κάθε μέρα διπλασιάζει το μέγεθός του. Σε 15 μέρες καλύπτει τη μισή λίμνη. Σε πόσες θα καλύψει όλη τη λίμνη? Ήταν και αυτό τρίκ. Βαριά με το σκέφτομαι τώρα, εσύ. Και εσύ.
1: Για κάτσε, για το ξανακούσα εδώ. Ένα νούφαρο σε μία λίμνη κάθε μέρα διπλασιάζει το μέγεθός του.
0: Ναι.
1: Σε 15 μέρες καλύπτει τη μισή λίμνη. Σε πόσες θα καλύψει όλη τη λίμνη? Σε 16.
0: Σε 16.
1: Αφού διπλασιάζει, έτσι μου έρχεται.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω. Βαριέμαι να το μελετάω. Mm. Λοιπόν, τι είναι αυτό?
1: Greek
0: κάτι
1: TikTok
0: είναι, δεν μπορώ να το δούμε. Ναι, ο Γιάννης. Αφού διαβάζετε μηνύματα όπως καλύπτει στη Βαλένθια, να πω και εγώ ένα μια ευχή. Καλή τύχη σε ένα ακόμα δικαστήριο που θα έχει ο φίλος. Τι δικαστήριο θα έχουμε?
1: Δεν ξέρω.
0: Θα πας για μάρτυρες, λες?
1: Θα πάω.
0: Ήρωας. Τι λέει?
1: Ο Κοντός.
0: Ο Κοντός, 16 χρόνια ρεπορτάζ χωρίς κούπα. Ναι, παιδιά, ναι. Ένα τούβλο ζυγίζει 1 κιλό και μισό τούβλο. Πόσα κιλά είναι όλο το τούβλο? Καλό. Επίσης, διαβάζετε αυτό παραπάνω μήνυμα, μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό που σας ρώτησα χθες με τη φάση του πέναλτι του Ρέτσου. Δεν δόθηκε σωστά, αλλά γιατί δεν δόθηκε κόρνερ? Να μας πείτε, γιατί η φάση εξελιχθήκε, έδωσε αυτό που έδωσε, μετά το εξέτασε, είδε ότι δεν είναι, κατάλαβες, και ξεκινάει το παιχνίδι από ελεύθερο. Αυτό λέει ο κανονισμός.
1: Αλέξανδρε, με βάση αυτό, με αφορμή αυτό που στέλνεις, μην κάνει τέτοια παραπονάκια. Δηλαδή, όλα τα μηνύματα τα διαβάζω. Όλα τα μηνύματα. Δηλαδή, μερικές φορές δεν προλαβαίνουμε, και αυτό είναι και μόνο ο λόγος.
0: Και μάλιστα, και αυτό μας προέκυψε.
1: Αν επίσης δεν διαβάζονται μερικά μηνύματα, γιατί ναι, έχουν μέσα λέξεις που δεν μπορούν να διαβάσουν αυτά.
0: Σκέψου τι παντόφλα έχει φάει για να κάνει με τέτοια έμφαση τη δήλωση. Γελάει ο φίλος εδώ που λέει για το Ρώτα. Και η ηρωική ψυχονομία καίνει μόνο στο South Park. Έργο είναι το South Park, μάλλον, ναι. Παιδιά, για τους λάτρες της στατιστικής, από τότε που έφυγε ο Μελισσανίδης, ο ΠΑΟΚ δεν έχει πάρει τίποτα. Εντάξει.
1: Okay. Τι είναι αυτό?
0: Ξέρω τι είναι αυτό τώρα. Δεν ξέρω. Ήρωας του Ολυμπιακού, μακράν ο ΕΣΕ, λέει και ο φίλος του Στέλιος από την Άξο. Ναι, το είπαμε κι εμείς.
1: Δεν το είπαμε εμείς. Εμείς είπαμε άλλον, αλλά δεχόμαστε πολύ, ότι είναι πολύ σοβαρή υποψηφιότητα.
0: Ναι, κοντά. Λαλούνα. Οκ, okay, Νίκο. Πετράνη το ρημαδάκι και τηλεθέρμανση. Τα μάμια για το συντριβάνι, όντως. Ξέρεις τι είναι η τηλεθέρμανση? Μέσω ΔΕΗ ζεσταίνονται τα καλοριφέρ. Με σωλήνες νερού που είναι όλοι κάτω από την πόλη σκαμμένοι. Είχα πέσει μια φορά σε μια τρύπα με τον BMX μικρός. Μην πεις τίποτα τώρα γι' αυτό.
1: Σε σωλήνα.
0: Όχι σε σωλήνα, σε τρύπα που είχε μέσα σωλήνες. Μεγάλες σωλήνες. Μπόλικες.
1: Σε βγάλανε μετά.
0: Μόνο βγήκα. Όντως, θα βολέψει αυτό, φίλε Γιώργο, για να το έχω στο νου μου. Τι είναι αυτό? Μεγάλο, Δημήτρη, να το δούμε μετά. Λοιπόν, για πλάκα μην με αποκλείσετε. Τι είναι αυτό? Α. Ναι, παιδιά, βίντεο και τέτοια γενικά δεν σε αποκλείουμε, αλλά βίντεο και τέτοια
1: δεν μπορούμε να τα δούμε. Δεν μπορούμε.
0: Ήρωες είναι μόνο η παιδί του Παναθηναϊκού για την ομάδα μας με αυτά που βλέπουμε, λέει ο Γιώργος. 16.
1: Τι είναι 16?
0: Είναι με τα νούφαρα, μάλλον. Όπα. Πλήρης απογοήτευση, για να δούμε. Κύριε Βοντζάκη, κάντε κάτι. Όπα. Μ' αρέσουν αυτά. Είμαι τακτικός ακροατής της ΕΡΑΣΠΟΡ. Κάθε Δευτέρα επιστρέφω από τη Φτιώτιδα.
1: Τι κάνει στη Φτιώτιδα?
0: Στη Λαμία, ποιο ισχυρτή κάνει. Μεταξύ 8 και 10 και ενημερώνουμε για την αθλητική επικαιρότητα.
1: 8 με 10 το βράδυ.
0: Ναι. Είναι απαράδεκτο που συμβαίνει. Το ενδιάμεσο μουσικό χαλί δεν είναι χαλί, αλλά χάλι. Πρώτον, δεν είναι μουσικό. Είναι ένα ντάπα-ντάπα τη μπότα του ντραμ. Και ο Χολίπτη ανεβάζει την ένταση σαν να προσπαθεί να μα κάνει να κλείσουμε το σταθμό. Αν αυτό επιδιώκεται. Κύριε Παναγιώτη.
1: Είσαι πολύ αυστηρό.
0: Ποιο είναι το χαλί τη ραδιοεφημερίδα, Νικό? Το ξέρουμε.
1: Είναι. Ναι, το ξέρουμε. Εγώ έχω κάνει ραδιοεφημερίδε πολλέ.
0: Και εγώ έχω κάνει, δεν το θυμάμαι.
1: Είναι, ρε παιδί μου, είναι λίγο. Τι θέλει?
0: Ναι, λίγο πιο κοντά μιλά. Τράβα λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά. Να σου πω, ποιο είναι το χαλί τη ραδιοεφημερίδα απογευματινή? Ναι, όχι, αυτό είναι το σήμα. Αυτό είναι το σήμα, όχι, το χαλί λέει αυτό.
1: Το
0: χαλί, όχι το σήμα. Το σήμα είναι σηματάρα, παιδιά. Το έχει βρει ο Στέφανος Δημητριάδης. Καλημέρα κιόλα. Και έχει καθιερωθεί. Ποιο να είναι? Για να το βρούμε, για να το βρούμε.
1: Εντάξει,
0: πειράζει το χαλί, παιδιά. Αυτά που λέμε είναι. Ένα φίλο θέλει μπράβο. Α, για το 16 που είπε, ναι.
1: Παιδιά, είμαστε πια. Ένα παιδί, δύσκολο να το καταλάβουμε τη μία. Εντάξει, τώρα όμω επειδή το στρεσκόζει σε εμά, τώρα. Εντάξει, λίγο διαφορά.
0: Το χαλί τη. Για βάλτε το, βάλτε λίγο, βάλτε το λίγο. Το 41, μπράβο. Για βάλε.
1: Αυτό.
0: Αυτό είναι, μπράβο.
1: Χαλάρα.
0: Αυτό είναι. Χαλάρα είναι, άμα είναι αυτό.
1: Χαλάρα.
0: Για προχωράτε και λίγο. Προχωράτε λίγο, δεν πειράζει. Στον αέρα, προχωράτε.
1: Μπορεί να μπερδεύτηκε ο άνθρωπος, να μην λέει το χαλί, να λέει το σήμα.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι που λέει για το τέτοιο, τον drums. Αυτό είναι. Χαλάρα είναι. Χαλάρα είναι, κύριε Παναγιώτη.
1: Τα γούστα είναι γούστα όμως. Εντάξει.
0: Κάποιος δεν ακούει βραδινή εφημερίδα. Ποιος? Ο Βασιλής. Ο κύριος Νικολάου. Εσύ ο Ρονός.
1: Ο Νονός. A Godfather.
0: The Godfather.
1: Godfather.
0: Όχι, 29 είπαμε και λοιπά. Λοιπόν. Δεν ξέρουμε, ρε Γιάννη, για δικαστήριο και διαπραγματεύσει. Δεν μας νοιάζει κιόλας. Αφήστε μας ήσυχους με τα δικαστήρια. Άμα καλέσουν μάρτυρα τον Βασίλη, θα πάω εγώ να τον στηρίξω. Mm. Ο φίλος ο Τζέο λέει να προτείνεις, λέει, αυτό με τους υδρατμούς για το σεφ. Ταιριάζει, λέει.
1: Γιατί?
0: Για το σεφ που πλημμυρίζει, μωρέ.
1: Μα δεν έχει σχέση το... η βροχή.
0: Έχει σχέση το νερό,
1: κρύο.
0: Το νερό τζάμπα όμως. Αυτό
1: ναι, δεν είναι ζεστό.
0: Ρε φίλε, αυτό ήθελε τώρα να τρολάρει για το σεφ που πλημμυρίζει. Πες του ναι και προχώρα. Μια χαρά είμαστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να δω τι άλλο έχουμε στείλει. Ο Κώστας. Τι είναι αυτό τώρα, offside. Και offside μου φαίνεται και είναι στην πορεία
1: τη μπάλα
0: και ίσως να είναι ο Ταμπόρδα. Το ξέρω στην τελική ανεφουσία, αλλά αν το δει στο YouTube με 0,5 ταχύτητα ενάντια του Περέργου που δεν πήγε στο βαρ. Την καλημέρα
1: μου. Ποιο, σε ποιο μάτζ.
0: Δίκαιο προθέτω να μην πει ΑΕΚ. Επειδή έτυχε χθε και είδα κάπου γραμμένο, δε στην παρακάτω. Α, τον γκολ του Παναθηναϊκού. Α, την κεφαλιά του Τετέι, ότι ναι. Καλά ο Ταμπόρδα είναι offside.
1: Την ναι. Εξέτασαν τη φάση εκεί που πήρε
0: και έκανε την... Με εξέτασαν, ναι, ναι, με εξέτασαν.
1: Δεν θέλω να και τι λέει, κοίτα το στο χιλιοστό.
0: Στο 0,25 ταχύτητα στο YouTube. Έχει ένα κουμπί που αλλάζει άμα δες την ταχύτητα. Είναι κάποιος, είπε κάποιος ότι επιτρέπει, σύμφωνα με το σχέδιό του, να δοκιμαστεί ο καθένας με διάφορες κλήψεις για να φανερωθούν εκείνοι που τον αγαπούν. Τζίμις Μαντινάλα. Τζίμι...
1: Για ξαναπέστο.
0: Πεσμένο.
1: Για ξαναπέστο.
0: Είπε κάποιος ότι...
1: Ναι.
0: Επιτρέπει, σύμφωνα με το σχέδιό του, να δοκιμαστεί ο καθένας με διάφορες θλίψεις για να φανερωθούν εκείνοι που τον αγαπούν. Και καλά, ότι στα δύσκολα φαίνεται, με λίγα λόγια αυτό είναι. Στα δύσκολα φαίνεται ο τέτοιος. Ο φίλος, ας πούμε. Κατάλαβες.
1: Ποια είναι τα δύσκολα που φαίνεται ο φίλος.
0: Στα ζόρια ενός ανθρώπου, άμα ο άλλος εμφανιστεί, να σε στηρίξει, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να πω, εσύ πιστεύεις ότι όταν περνάει κάποιος μια
0: χθες,
1: φάση.
0: Κάτι χαζά, κάτι.
1: Μια φάση
0: είναι. Γιατί
1: μια...
0: λέει η βαρεμάρα, λέει είναι, λέει. Είναι, πώς το λέει, η βαρεμάρα λέει και κάτι άλλο, κάτι ανάλογο τέλος πάντων. Είναι, λέει, παρεξηγημένο, λέει, συνέστημα. Η βαρεμάρα και κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Η τεμπελιά είναι τέτοιο. Ναι. Η τεμπελιά είναι. Υπάρχουν. Ναι, τι, εσένα τι σε παραξένωσε αυτό.
0: Το ότι βαριέσαι είναι παρεξηγημένο συνέστημα, γιατί να μην βαριέσαι, γιατί είναι κακό να βαριέσαι. Κακό είναι να βαριέσαι, να βρει κάτι να κάνει. Έλα, λέει, κάτι θέλει να πει.
1: Ρε παιδί μου, υπήρχε ένα το, όχι το δοκίμιο της τεμπελιάς, δοκίμιο τέλος πάντων, ύμνος υπέρ της τεμπελιάς και ναι. Μπορεί να ήθελε να πει κάτι τέτοιο.
0: Α.
1: Υπάρχουν διάφορα.
0: Ύμνος υπέρ της τεμπελιάς. Αυτό που το έγραψε ήθελε να διαφοροποιηθεί από του άλλου. Αυτό ήθελα να κάνει. Έλα, μωρέ, τώρα, Βασίλη. Τώρα, εντάξει,
1: όχι, δεν είναι.
0: Έχουμε φορτάσει με τέτοια.
1: Αυτό είναι, μωρέ. Είναι ένα Γερμανό αυτό που είχε γράψει τέτοια. Και το οποίο είχα διαβάσει ένα. Ήταν και μικρό δηλαδή βιβλίο, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Εύκολο. Και το οποίο διάβαζε σε ένα περιθανάτου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός είχε γράψει διάφορα.
0: Α.
1: Και είχε γράψει ένα περιθανάτου. Mm. Το οποίο το διάβαζε τόσο. Mm. Σου βγάζει τόσο γέλιο. Και στο τέλος έλεγε: Αμάνε φίλε, πότε θα πεθάνεις.
0: Άντε. Πότε θα έρθει το μοιραίο να τελειώνουμε.
1: Ναι, πολύ πλάκα. Πολύ πλάκα. Πώς το λέγανε, παιδιά, τώρα ντροπή και που το έχω ξεχάσει, δηλαδή, γιατί μεγάλο όνομα, φιλόσοφος, όπως και να έχει.
0: Άρα μας είσαι μια επιτυχία, εκεί θα είναι πραγματικά χρόνια και ποιοι θα ζηλέψουν, α, είναι και αυτό εκεί, ναι.
1: Ποιο?
0: Ποιοι θα ζηλέψουν στην επιτυχία σου, λέει και ο φίλος ο Γιάννης, άλλο γι' αυτό. Η δουλειά είναι δουλεία και η τεμπελιά μαγεία, λέει ο φίλος,
1: ο
0: Γιώργος που το έχει πει ο Ρασούλης, ναι,
1: σωστά. Πει ο Ρασούλης.
0: Σωστά. Mm. Πώς φάνηκε που τα προλαβα όλα, φίλε. Λέει ένας άλλος, καλά που υπάρχει το Τζόκερ. 100.000 προχθές, λέει, λίγα είναι. Όχι. Άμα έπιασε πεντάρι και πήρε 100.000, για φίλε, είσαι λεβεντιά. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Καλημέρα στον Ντουέτο, λέει. Μήπως θα ήταν ευχαριστημένος ο φίλος ακροατής. Τα βάζατε για καλή το αν παρήλθον η χρόνη εκείνη.
0: Αν παρήλθον η χρόνη εκείνη.
1: Ή την ανθισμένη αμυγδαλιά.
0: Ε, καλά λέει, παιδιά. Και είναι χαλάρα, ρε παιδιά, τώρα από Coldplay. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Γιατί δηλαδή να μην μα αρέσει. Επειδή κάποια στιγμή χτυπάει τον ντουρ και εκείνη την ώρα που χτυπάει και δεν παίζει τραγούδι, είναι επειδή πιθανότητα το δημοσγράφο κάνει την εφημερίδα. Κάνει κάμια συνεννόηση έξω και δεν
1: πάει.
0: Ναι.
1: Ρεπόρτερ που θα βγει. Φτάσαμε.
0: Κύριε Βοτζάκη, κάνετε κάτι. Μην το πεις, γιατί ο Βοτζάκης να το πάρει σοβαρά θα βάλει μαντινάδες για χαλιά από κάτω. Και δεν είμαστε για τέτοια, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Λοιπόν,
0: τελειώσαμε,
1: κύριε.
0: Αύριο ίδιο ρόστερ, ε.
1: Γεια σας.
0: Πάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Με μοναδικό απόντα τον Κώστας Λούκα που αναρρώνει από την αρθροσκόπηση στο αριστερό γονάτο, θα αναχωρήσει σήμερα για την Ισπανία ο Παναθηναϊκός για το καθοριστικό πέμπτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague αύριο στις 10 το βράδυ με τη Βαλένθια. Οι Λότερ Μόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς θα είναι οι διαιτητές στο αυριανό μάτσο που θα κριθεί το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Διέψευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center Athens εν όψη του Final Four. Στο γήπεδό μας θα γίνει η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Η διαδικασία των play-outs από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβαστούν στη Super League 2 συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Στις 7 το απόγευμα η Era Sport θα μεταδώσει τους τρεις αγώνες που είναι Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να την προκρίνω στη League Face του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας. Εξομολογήθηκε ο Μαρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα λίγες ώρες αφότου πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγοράς εισιτηρίου διαρκείας τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και αναμένεται να επιστρέψουν στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης καθώς συμπλήρωσε προχθές τρεις κίτρινες κάρτες. Νέα σενάρια στο εξωτερικό περί πιθανής επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ιστοσελίδα, να ενδιαφέρονται. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τη θυμολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, που θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Βάλτερ Ματσάρη για τον Ηρακλή, καθώς ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο αναφέρει πως ο 64χρονος προπονητής αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Γυραιό. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν να είναι οι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μιλγουόκι, καθώς οι Bucks είναι ανοιχτοί πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του, σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωση να είναι ο πρώτος στόχος της Chelsea για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Άντονι Ιραόλα, που θα αποχωρήσει από την Bournemouth. Οι Cavaliers επικράτησαν με 112-103 των Pistons, ισοφαρίζοντας τη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας σε 2-2. Οι Thunder νίκησαν δύσκολα με 115-110 τους Lakers και έκαναν το 4-0 περνώντας τους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Γιάννη Ράνιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη 1.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.ekatonena.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
9: Ηλεκτρομοτίβο.
10: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
11: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
10: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
12: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
11: Ο ίδιος πειρασμός.
12: Και η ίδια απόλαυση.
10: Η δική μας απόλαυση.
12: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
10: Σ' αγαπώ, μαμά.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Ερασπορ.

Δεν ξέρω, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι έτσι μια καθημερινή, ωραία, εκεί γύρω μετά τις 12 και βλέπω όλους με καλοκαιρινά. Ναι, μάλλον μπήκαμε στο καλοκαίρι, αφήνουμε πίσω πρωτοβρόχια, χιόνια, χαλάζι ή οτιδήποτε άλλο είχαμε δει, ακόμα και την Πρωτομαγιά, και πλέον εδώ η ημερολόγιο μας δείχνει ότι είμαστε 12 Μαΐου και πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία ενός καλοκαιριού που θα σηματοδοτήσει βεβαίως και σπουδαίες και ωραίες αναμετρήσεις. Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλώς ορίσατε εδώ στην αγαπημένη σας και μας συχνότητα, που αλλού στην Ερασπορ. Εδώ που μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, δεν το ξεχνάμε, γιατί είναι ένας νέος, μοντέρνος, εύχριστος τρόπος και μέσα από το AirTeco που ταυτόχρονα μπορείτε να ακούτε και on demand διάφορες εκπομπές, να ακούτε podcast, να ακούτε τους αγαπημένους σας παραγωγούς και όχι μόνο από την Ερασπορ αλλά από όλα τα προγράμματα και λίγο πιο εξειδικευμένα, εάν θελήσουμε να το δούμε, σε σχέση βεβαίως με όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν και με τις μουσικές σας προτιμήσεις. Εμείς θα κινηθούμε στο κλασικό γνώριμο στυλ, ύφος και με τα χαλάκια και με τις μουσικές φίνες που θα πάμε μέχρι τη μία, έτσι σε μία χαλαρή διάθεση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα χαλαρό Σαββατοκυριακό αυτό το οποίο έχουμε. Το λέω γιατί καταρχάς υπάρχουν τα παιχνίδια τα οποία περιμένουμε να δούμε από την Super League, μιλάω για τους σημερινούς αγώνες και όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τις θέσεις 9 έως 14. Είναι η 8η διαγωνιστική για την Stoiximan Super League με τα play-outs. Outs βέβαια και για αυτούς που κοιτάζουν το πώς θα μείνουν στην κατηγορία. Θα ήθελα ακόμα και τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, να βάλουμε ένα γκάλωπ και να είναι και μια αφορμή για κουβέντα στον τρόπο με τον οποίο πλέον έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Τι βλέπετε, πιστεύετε ότι Πανσεραϊκός, ΑΕΛ θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα υποβιβαστούν ή βλέπετε κάτι διαφορετικό? Θα ήθελα έτσι το δικό σας σχόλιο, τη δική σας αναφορά, το δικό σας γκάλωπ που μπορείτε να το στέλνετε μέσω Viper, αρκεί να μας ακολουθείτε, που ήδη το κάνετε αρκετοί, μέσω του Erasport. Βέβαια υπάρχει και το email erasport@papaker.gr, υπάρχει και το SMS το 54160. Γράφετε sport, αφήνε και το μήνυμά σας, αλλά για να τα ομαδοποιήσουμε και να τα βλέπουμε πιο γρήγορα και να είναι ένα πιο αντιπροσωπευτικό αποτύπωμα έτσι, σε αυτό το mini gallop το οποίο θα έχουμε, θα προτιμούσα μέσω Viper να μας στείλετε ποιο πιστεύετε ότι είναι το δίδυμο υποβιβασμού φέτος στην Super League 2, και ενώ θυμίζω η βαθμολογία βρίσκει στη 12η θέση Αστέρα Τρίπολης με 29, Πανσεραϊκός προτελευταίος με 28, ΑΕΛ με 26. Αν τελείουν δηλαδή σήμερα το πρωτάθλημα, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ θα αποχαιρετούσαν. Και σε μια μέρα που θα έλεγα ότι υπάρχουν έτσι μικρά πραγματάκια τα οποία μπορούμε να δούμε και πέρα από την χώρα μας, όπως για παράδειγμα με παιχνίδια που έρχονται από τη Λα Λίγκα. 8 η ώρα η Θέλτα παίζει με τη Λεβάντε, η Μπέτις με την Έλτσε, η Οσασούνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης 10:30. Ομάδες οι οποίες θέλουν να πετύχουν το στόχο τους στον επίλογο μιας δύσκολης κοπιαστικής χρονιάς. Σε μια Γαλλία όπου και εκεί έχουμε δράση, με τη μόνη διαφορά ότι μιλάμε για τις ομάδες από την League 1 στα play-off όσον αφορά τον υποβιβασμό, 9:30 Ερυθρός Αστέρας Ροντέ. Championship, έχουμε το παιχνίδι της Southampton με τη Middlesbrough στις 10 η ώρα, ένα παιχνίδι το οποίο αποτελεί revanche για τα ημιτελικά των play-off της Championship μετά το ισόπαλο 0-0 που είχαμε στον πρώτο αγώνα, οπότε σε περίπτωση ισόπαλο αποτελέσματος σε αυτό το match υπάρχει παράταση και πέναλτι. Τα play-off και τα play-out τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο, ενώ ένα διάστημα ήταν της μοδός όπως λένε κάποιοι σε διάφορες χώρες, προσωπικά με βρίσκει λίγο αντίθετο, να σας πω την αλήθεια, και θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο ο τρόπος με τον οποίο κινούνται σε πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, βέβαια με περισσότερες ομάδες και περισσότερες αγωνιστικές, να αποφεύγουν τα play-off ή τα play-out και να κρίνονται τα πάντα στην κανονική διάρκεια. Θα το βάλουμε κάποια άλλη στιγμή αυτό ως ένα θέμα συζήτησης εφόσον ολοκληρωθεί έτσι η αγωνιστική δράση. Επίσης έχουμε αγωνιστική σήμερα από την Premier κατηγορία της Σκωτίας, εκεί όπου στις 10 παρατέταρτο η Aberdeen με τη St. Mirren, η Kilmarnock παίζει με την Dundee, η Dundee United υποδέχεται την Livingston. Σε μια Σκωτία που
Είδατε, είδαμε, μάθαμε για τα διαφορετικά τα οποία υπάρχουν την φετινή περίοδο και το πώς διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση, και ενώ υπάρχουν και εδώ τα γκρουπ υποβεβασμού και για τα play-off και για όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει σε σχέση με τις μικρότερες και χαμηλότερες κατηγορίες. Και ξεφυλίζοντας την σημερινή έτσι αγωνιστική πέρα από την χώρα μας, ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει το δικό του ενδιαφέρον, αν τύχει να δείτε ακόμα και highlights, εγώ σας το συστήνω για να δείτε ωραίες φάσεις, να δείτε γκολ, ένα υποτιμημένο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια, όχι ότι δεν ήταν χαμηλά σε προτίμηση κοινού και τις προηγούμενες δεκαετίες. Αναφέρομαι στην Ελβετία, εκεί όπου έχουμε τη Λουκέρνη σήμερα να παίζει με τη Ζυρίχη, τη Σερβέτα απέναντι στη Λοζάνη, την Grasshoppers απέναντι στην Winterthur. 9:30 είναι αυτά τα παιχνίδια. Και μάλιστα, μιας και σας είπα για πολλά γκολ, δεν σας κρύβω ότι ένα από τα παιχνίδια που υπολογίζω ότι θα έχουμε πολλά γκολ, σκορ και θέαμα που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, γκολ, γκολ και over, αν θέλετε να το πούμε λίγο διαφορετικά και αμυγός στοιχηματικά, είναι αυτό ανάμεσα στη Λουκέρνη και τη Ζυρίχη. Οπότε, αν δεν έχετε τι να κάνετε στον ελεύθερο σας χρόνο, ρίξτε μια ματιά έτσι να έχετε μια εικόνα και να εμπλουτίζετε τις γνώσεις σας, τις εικόνες σας και από διάφορα έτσι άλλα πρωταθλήματα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως μιλάμε για play-out. Είναι η τέταρτη αγωνιστική στην Ελβετία, το Λουκέρνη Ζυρίχη. Και εδώ είναι από τα πρωταθλήματα που δικαιολογημένα έχουν play-off και play-out, γιατί είναι λίγες οι ομάδες, δεν είναι η πληθώρα συλλόγων που μετέχουν σε αυτά τα πρωταθλήματα. Πλέον έχουμε καλωσορίσει σιγά σιγά και τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα που θα μας κρατήσουν συντροφιά το καλοκαίρι, αν και το φετινό καλοκαίρι θα είναι πλουσιότατο σε δράση με το Μουντιάλ, το οποίο θα βλέπετε εδώ, που αλλού, αποκλειστικά στην ΕΡΤ, με όλες αυτές τις αφιερωματικές εκπομπές και όλα αυτά τα οποία σύντομα θα ανακοινωθούν, και με experts και με απεσταλμένους και με ειδικές εκπομπές, και βεβαίως η ΕΡΑΣΠΟΡ με τις μεταδόσεις και ούτω καθεξής, σε συνδυασμό βεβαίως και με τα όσα θα μπορείτε να διαβάζετε και μέσα από το airsports.gr, ή ενδεχομένως για όσους ακολουθείτε και τα social, που είναι μια ωραία γαρνιτούρα σε ένα τόσο μεγάλο, λαμπερό τουρνουάν, και πλέον, κατά τη γνώμη μου, πλέον αρχίζει και χάνει λίγο έτσι από την λάμψη και την ανυπομονησία που είχαμε και ως παιδιά, λέω τώρα, παλιότερα χρόνια, γιατί είναι πάρα πολλοί αγώνες, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, οι ομάδες, οι πρωταγωνιστές, ενώ πρώτα ήταν πολύ μικρότερος και πολύ πιο μεγάλος ο ανταγωνισμός, μικρότερος όγκος, το εύρος ομάδων και αναμετρήσεων. Προτιμώ το παλιό φορμάτ, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, ο καθένας έχει τις δικές προτιμήσεις, αλλά τι έχουμε πει πάντοτε, τα κουπόνια πρέπει να γεμίζουν, οι μέρες να γεμίζουν, να μην μένει σε αδράνεια καμία μέρα. Γι' αυτό πλέον θα δούμε ένα Μουντιάλ που δεν έχει ξαναγίνει σε διάρκεια, από τις 11 Ιουνίου μέχρι και τις 19 Ιουλίου.

Αυτά λοιπόν με τα όσα περιμένουμε να δούμε, αν και θα αναλάβουμε έτσι λίγο δράση πιο ενεργά στη συνέχεια με τα τρία σημερινά παιχνίδια, να δούμε και ιδιοσιογραφικά τι ακριβώς προκύπτει. Σίγουρα ξεκαθαρίζουν πάρα πολλά πράγματα, αν και έχει συνέχεια, έπεται συνέχεια για όλη αυτή την κατάσταση την οποία περιμένουμε να δούμε για τα play-out. Και βεβαίως να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα η EuroLeague όρισε τους διαιτητές που θα διευθύνουν το πέμπτο παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Βαλένθια Παναθηναϊκός είναι το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Έτσι λοιπόν, Λότερ Μόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς θα είναι οι διαιτητές του αυριανού αγώνα στις 10 η ώρα. Θυμίζω απευθείας εδώ από την Era Sport, με τον Παναθηναϊκό να στοχεύει που αλλού, ώστε να κάνει το τρίτο του φετινό διπλό μέσα στη ροή Καρίνα και με τον νικητή αυτής της αναμέτρησης να βρίσκεται στην τελική φάση της EuroLeague, που θα αντιμετωπίσει την Real, η οποία θυμίζω ότι απέκλεισε με 3-1 νίκες στην Hapoel Tel Aviv.

Είπαμε ότι θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο σήμερα και με τα παιχνίδια τα οποία είναι για την Super League. Αλλά οφείλω, όπως σας ζήτησα, να προτάξω τα δικά σας μηνύματα για να δω τις εμπνεύσεις σας, τις εκτιμήσεις σας, τις προγνώσεις σας, εν πάση περιπτώσει, για το δίδυμο το οποίο βλέπετε να πέφτει, βλέπετε να υποβιβάζεται με την υπάρχουσα κατάσταση και όλα αυτά τα οποία περιμένουμε να δούμε μέχρι το τέλος των play-out. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει Λάρισα και Πανσεραϊκό βλέπω. Ο Κώστας, εδώ ο φίλος, Μιλονιώτης, εγώ έτσι θα τον χαρακτήριζα. Η επιθυμία μου λέει για το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ έγινε πραγματικότητα. Πιστεύω όμως ότι θα υποβαστούν ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο μήνυμα από ό,τι βλέπω. Και ο Κοσμάς και ο Ντάφι και ο τρεις τελείες που μου υπογράφει εδώ. ΑΕΛ και Πανσεραϊκό βλέπουν να πέφτει. Τους χαιρετισμούς μου από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής. Μόλις λέει έχει βγάλει εκεί τα καλούδια του. Κρίμα που δεν είμαστε εκεί κοντά να μας κεράσει τον πολύ ωραίο Μεζέ. Αν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει τη δεύτερη θέση, εννοείται ότι μπορεί να πάρει, δεν είναι κάτι απίθανο. Το ίδιο ισχύει και για τον Ολυμπιακό, το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι ο ΠΑΟΚ έχει και την ισοβαθμία απέναντι στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αυτό που έχουμε δει στο φετινό πρωτάθλημα, στην διακύμανσή του, στην τελική του κατάταξη, μας αφήνει όλους ευχαριστημένους με την έννοια ότι είχαμε ένα εντελώς απρόβλεπτο πρωτάθλημα με πολλές εκπλήξεις, ευχάριστες, δυσάρεστες, ανάλογα ο καθένας από ποια σκοπιά το βλέπει. Λοιπόν, εδώ λέει ένας φίλος ο Φώτης, έως τις 5 ανοιχτά τα καταστήματα για να πάνε περισσότεροι στο γήπεδο. Αστέρας 2-0 τον Πανσεραϊκό σήμερα και τελειώνει η ιστορία. Οπότε στο πόδι, εγώ θα έλεγα. Έτσι, αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ η Τρίπολη. Ο Αριστίδης μου γράφει εδώ ότι συγκεντρώνει 7 με 9 βαθμούς στις 3 τελευταίες αγωνιστικές και κατά συνέπεια υποβάζονται. Δυστυχώς Πανσεραϊκός και ΑΕΛ βλέπει ο Αριστίδης από Μεγαλόπολη. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρο το γκάλωπ αυτό που έχουμε θέσει. Καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή. Για σαρωτικές αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στο Βόλεϊ Ανδρών, όλα είναι αυτό το χρόνο. Θα ανακοινωθούν βεβαίως και από, από το πράσινο ΤΑΠ. Είναι λογικό και στον ΠΑΟΚ θα υπάρξουν, όπως βλέπετε και στον Ολυμπιακό. Κόσμος θα πάει, κόσμος θα έρθει. Οπότε έχουμε δρόμο σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα το ξαναδούμε σε δράση και σε άντρες και σε γυναίκες μετά από 4 μήνες. Και σας προετοιμάζω για κάτι το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Εκεί μέσα στο Σεπτέμβριο προς τα τέλη θα γίνει ένα πολύ σημαντικό τουρνουά σε επίπεδο γυναικών, όπου μεταξύ άλλων αναμένεται να έρθει η ομάδα που κατέκτησε φέτος το Champions League, η Vakhi Bank. Περισσότερα σύντομα θα μάθετε το τι και το πώς. Δύο τουρκικές, μία ιταλική ομάδα πολύ ψηλού επίπεδου και μία ελληνική. Και σε αγώνα που θα διεξαχθεί σε κλειστό, που δεν χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για βολέι. Έτσι πολλά τα κουιζάκια. Σύντομα θα πούμε πολλά περισσότερα όταν θα οριστικοποιηθούν. Εγώ σας μεταφέρω κάποιες σκέψεις οι οποίες ετοιμάζονται. Μια ωραία διοργάνωση που χρειάζεται η χώρα μας. Ανεξάρτητα αν μιλάμε για βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, είναι πράγματα τα οποία ανεβάζουν το στάτους ενός πρωταθλήματος, το πρεστίζ μιας ομάδας. Λοιπόν, επιγραμματικά, αν πρέπει να πούμε κάτι για τα τρία σημερινά παιχνίδια και στη συνέχεια θα το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Για το Πανετολικό ΑΕΛ Νόβιμπετ, τρεις νίκες έχει σημειώσει ο Πανετολικός στις φετινές του αναμετρήσεις με την ΑΕΛ, με την πρώτη να είναι στην έδρα του για τη 10η αγωνιστική της κανονικής περίοδου και τις άλλες δύο στην Θεσσαλία, όσοι θυμάστε, για την 20η αγωνιστική. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή της δεύτερης αγωνιστικής των play-off. Ο Πανετολικός, ο οποίος τα τελευταία του 10 παιχνίδια και στις δύο έδρες με την ΑΕΛ έχει μόλις μία ήττα, αν το δούμε λίγο διαφορετικά, ενώ η ΑΕΛ μετρά 14 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα και η τελευταία της ήταν στις 31 Ιανουαρίου του 2026 στην εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο όταν επικράτησε με 2-0. Τώρα, για το Κηφισιά Ατρόμητος, μιλάμε για την τρίτη αναμέτρηση στην ιστορία των δύο ομάδων με γηπεδούχο την Κηφισιά σε επίπεδο Super League. Από εκεί και πέρα, συνολικά έχουν συναντηθεί 6 φορές στην ιστορία τους και στις δύο έδρες, με την Κηφισιά να μετρά 3 νίκες, τον Ατρόμητο 2 και μια ισοπαλία. Αλλά ένας Ατρόμητος, ο οποίος, όπως είδαμε στα δύο τελευταία παιχνίδια και με τον Αστέρα αλλά και με τον Πανετολικό, δεν κατάφερε να κρατήσει και να διατηρήσει αυτό τον υψηλό ρυθμό που είχε στο ξεκίνημα των play-out. Μια ομάδα που, κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να είναι στους αγώνες διαβάθμισης για τις πιο πάνω θέσεις. Και πλέον, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρήσεις
τον βαθμό συγκέντρωσης ως προπονητής μιλάω τώρα, γιατί τον Κέρκες τον εκτιμώ ιδιαίτερα έτσι, για το ρόλο που έχει παίξει τους λιγοστούς μήνες που είναι στον Ατρόμητο, να κρατήσεις σε γρήγορες οι παίχτες που ήδη κάποιοι ετοιμάζονται για τις καλοκαίρινες τους διακοπές, κάποιοι για το επόμενο τους συμβόλαιο, όταν δηλαδή δεν υπάρχει κίνητρο, αυτό το βλέπεις, την ίδια στιγμή που υπάρχουν ομάδες που πραγματικά είναι με το μαχαίρι στα δόντια. Και τέλος έχουμε και το Αστέρας Άκτρο Πανσεραϊκός, χωρίς νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό, σε 9 διαδοχικά μάτσι ο Αστέρας, εντός και εκτός για όλες τις διοργανώσεις. Ο Πανσεραϊκός είχε δημιουργήσει ένα σερί με 6 σερί νίκες εντός και εκτός για το πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα της Αρκαδίας, με ένα σερί που ξεκίνησε Δεκέμβριο του 2023. Και αυτό το σερί με τις νίκες έσπασε την τελευταία του συνάντηση, αν θυμάστε, στις Έρες, το ισόπαλο 0-0 τον περασμένο Απρίλιο. Αυτά, έτσι να δούμε λίγο τι κρύβονται πίσω τα αμυγώς στατιστικά κομμάτια και τις παραδόσεις. Θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο αυτά τα παιχνίδια μετά τους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων και τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διευθύνση Αττικής, οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θόρεα Αυθιότητας με ελία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Παρακολουθούσαμε καιρό τους ληστές στην κάτω τη Θόρεα, δήλωσε το ΕΡΤ News ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πρόσθεσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτό θα τα βρουν, όπως είπε, οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Επίτροπος Αρμόδιος για το κράτος δικαίου στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Επεισόδια σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές αντιεξουσιαστές. 7 τραυματίες σε 8 προσαγωγές, προχώρησε η αστυνομία. Σε αδιέξοδο η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή κατέρωθεν απειλές. Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, την οποία χαρακτήρισε ηλίθια. Προειδοποίησε για επιστροφή σε πλήρη πολεμική σύραξη. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού. Κλειστές αύριο οι δημόσιες υπηρεσίες λόγω πανελλαδικής απεργίας που εξήγηλε η ΑΔΔ. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ακούτε.

Θα μου επιτρέψετε έτσι να ξεκινήσουμε λίγο πιο δυναμικά. Έχω Κώστα Παλιό απέναντί μου. Ζήτησε κάτι πιο δυναμικό, κάτι πιο καλοκαιρινό, κάτι πιο ρυθμικό. Εκεί που πηγαίνει συνήθως τα καλοκαίρια. Ibiza βγήκε παντός, δεν έχει πάει Ibiza. Mac Knight. Γελάει ο Μπουλράνο απέναντί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι τη μία και θα είμαστε στην Ερασπόρο όπως πάντα. Μπαλά και άλλα η εκπομπή. Μέχρι στιγμής πλην ενός μηνύματος όλοι βλέπετε ΑΕΛ Πανσεραϊκό υποβιβασμό. Θα δούμε τι θα μας δείξει και η σημερινή αγωνιστική σε αυτό το άτυπο γκάλωπ το οποίο τρέχουμε. Έχω πάντως μια σκέψη να σας πω την αλήθεια από την επόμενη εβδομάδα να δώσουμε έτσι κάποια δωράκια με τη μορφή κλήρωση. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε για να είναι και πιο σωστή όλη αυτή η κατεύθυνση. Να μοιραστούμε ορισμένα πραγματάκια. Κάτι έχω στο μυαλό μου, θα δούμε, θα το πραγματοποιήσουμε πάντως. Ευχαριστώ για την συμμετοχή, αν μη τι άλλο. Και είναι διπλή αξία, γνωρίζοντας κάποιος ότι απλά και μόνο συμμετέχει σε ένα άτυπο γκάλωπ. Και λέω άτυπο, δεν έχει κάποια ουσία, δηλαδή να πάρετε κάποιο μήνυμα, κάποιο δώρο ή κάποιο βραβείο, εν πάση περιπτώσει. Είσαστε εδώ να συνεισφέρετε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων που έχουμε. Και χαίρομαι γιατί είναι και πολύ ψηλό και το επίπεδο από ό,τι βλέπω και τα μηνύματά σας και ο τρόπος σύνταξης. Δεν μου γράφετε με γκρίκλεις, έτσι, σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, την καλημέρα και στο φίλο τον Ηλία από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, θα δούμε και τα υπόλοιπα μηνύματα και ο Χάρης εδώ. Καλησπέρα Γιάννη, το Χ2 του Πανσεραϊκού δίνει 90 με βάση την προϊστορία. Νομίζω ότι έχει πάρει τον αέρα του Αστρέτσι και αλλιώς είναι πολύ καλό. Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, Χάρη, για να κάνω την αυτοκριτική μου και εγώ νόμιζα την Κυριακή και ήταν από τα παιχνίδια τα οποία έδωσα. Περίμενα ότι ο Πανσεραϊκός θα κέρδιζε και μάλιστα βρήκα πολύ δελεαστικό το μάτς στον Άσο του 3-10-3-20 απέναντι στην Κηφισιά. Ναι, με προηγήθηκε, αλλά. Είναι πολύ απρόβλεπτο. Συμφωνώ και με τον Κυριάκο που είναι εδώ. Και αυτή είναι η ομορφιά του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε μου λέει: το έχω κόψει από πέρυσι και δεν ασχολούμαι στοιχηματικά με τη Super League. Ό,τι βλέπω έρχεται το αντίθετο, αν σας ενδιαφέρει. Βλέπω, λέει, να πέφτει ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Okay, ο καθένας είναι με τη δική του άποψη, είπαμε. Καλησπέρα από Άρτα, Γιάννη, ΑΕΛ και Αστέρας Τρίπολης. Είναι κρίμα γιατί είναι ομάδες της περιφερειάς με αρκετό κόσμο, μακάρι να επανέλθουν. Σίγουρα χρειαζόμαστε μια ισχυρή περιφέρεια και με τον κόσμο και με τους παράγοντες και βεβαίως με τις ομάδες τις οποίες φτιάχνουν. Τους χαιρετισμούς μου και στον κύριο Τάκη από την Νέα Σμύρνη. Για τον εύκολο τίτλο της Μπάρτσα να κάνει ένα σχόλιο. Εντάξει, δεν θα είμαι αντικειμενικός, είμαι Μπάρτσα από την αλήθεια. Αλλά και από την άλλη, είναι ένα παράδειγμα αυτό που συμβαίνει με την Ρεάλ, ότι δεν φτιάχνεται μόνο με χρήματα μια ομάδα. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έναν σωστό προπονητή, παύλα διαχειριστή, για να μπορέσεις να φέρεις βόλτα τόσες και τέτοιες βεντέτες, και ειδικά αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες εβδομάδες με τον Εμπαπέ να κάνει την αποθεραπεία του κάπου εκεί στη Σαρδινία, αν θυμάμαι καλά, με την κοπέλα του, ενώ υποτίθεται η ομάδα του έδινε αγώνα. Εντάξει, έρχονται λίγο κόντρα στα όσα γνωρίζουμε και ειδικά για ακριβοπληρωμένο στάρ. Γιατί λέμε εδώ για τις δικές μας ομάδες ότι ο πρόεδρος έριξε χρήμα, ο πρόεδρος δεν έριξε χρήμα. Φανταστείτε τώρα να είστε φίλαθλος της Ρεάλ, να έχεις δαπανίσει ένα καράβι χρήματα για να φέρεις τον Εμπαπέ, να μην έχεις περάσει ποτέ τα προημιτελικά, ούτε πέρυσι ούτε φέτος του Champions League, και από εκεί που έφυγε ο Εμπαπέ, πέρυσι η ομάδα του να παίρνει Champions League και φέτος να είναι μια ανάσα από την κούπα με τα μεγάλα αυτιά. Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Σωστός ο κύριος Τάκης, ενημερωμένος, αλλά θα τα πούμε όλα όπως πρέπει και όταν πρέπει. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο. Τι πιθανότητες δίνω να φύγει με τη Λίμπαρ αν βγει ο Ολυμπιακός τρίτος? Πολύ λίγες. Πάρα πολύ λίγες. Κοιτάξτε, γενικότερα στο ρεπορτάζ, επειδή όλα αυτά είναι δυναμικά, αλλάζουν από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, δεν μπορείς να πεις ξεκάθαρα κάτι μένει, φεύγει. Παίζει με τις πιθανότητες. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν βγει τρίτος Ολυμπιακός, δίνω πολύ λίγες πιθανότητες να έχουμε αλλαγή προπονητή στον Ολυμπιακό. Όπως είπα και νωρίτερα πάντως, το θέμα Ρεμπρόφ, επειδή το ψάξα λίγο περισσότερο και μου έκανε εντύπωση πώς βγήκε, ότι ήρθε εδώ, πως συγκεκριμένο Ουκρανό δημοσιογράφο, που ως διαμαγείας έχει όλες τις κινήσεις του Ρεμπρόφ, που δεν έχει ομάδα, είναι ξεκάθαρα δάκτυλος ατζέντη. Πλάσαρε, θα πλασαριστούμε κι εμείς. Και εννοείται. Οπότε δεν παίζει καν θέμα έτσι για τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα τώρα, για τον υπάρχει θέμα προπονητή ή όχι,
Θα φανεί στην πορεία. Πάντως με τα έως τώρα στοιχεία τα οποία γνωρίζω, δεν υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Το ξεκαθαρίζω. Έτσι και όλη αυτή η προπονητολογία που έχει αναπτυχθεί περισσότερο παίρνει φωτιά μέσω των social media και όλων αυτών των συζητήσεων που ανακυκλώνεται μέσα από chat και διάφορα άλλα θέματα. Και γι' αυτό σας έχω ξαναπεί, θα πρέπει να φιλτράρετε πάρα πολύ από ποιον ενημερώνεστε. Ναι, υπάρχουν καλοί και κακοί δημοσιογράφοι, καλοί και κακοί reporter, καλοί και κακοί insider. Όλοι αυτοί όμως μπαίνουν υπό κρίση σε κάθε περίπτωση διαφορετικά, γιατί το πρωτεύον σε αρκετές περιπτώσεις πλέον δυστυχώς είναι τα click, είναι τα views, είναι τα swipe όπως λέει η νέα γενιά, και λιγότερο η ουσία, η διασταύρωση ενός γεγονότος. Και κάπου εκεί στην ταχύτητα το χάνουμε όλοι μας. Πολλές φορές βάζω και τον εαυτό μου μέσα, σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, εδώ ο Λουκάς, αδέρφια δωράκι από σήμερα για μένα λέει, Χι Ατρόμητος, διπλό Πανσεραϊκός, διπλό Λάρισα και με ευχαριστείτε αύριο. Αυτά, ο Λουκάς από τη Χαλκίδα, οκ, το κρατάμε Λουκάς, και ειδικά όταν κάτι λέγεται εκ των προτέρων, έχει διπλά το σεβασμό μας, γιατί μετά Χριστόν Προφήτες, τι να πεις, όλοι γινόμαστε. Να και ο Γιώργος που μας νιώθει σε μια καθημερινή παρέα όλους εδώ. Και έχει και μια έμπνευση, διπλό την ΑΕΚ αύριο στο 5, είναι δελεαστική και μιλάμε για μια ομάδα με ψυχολογία. Πιστεύω να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί η ΑΕΚ θα μπει πιο χαλαρά και επί τον Νίκολιτς θα του τσιτώσει και λόγω αντοχής και ενστάσεων, μάλλον εντάσεων, και με λιμένα πόδια μπορούν να το γυρίσουν. Τα πάντα, πλέον κοίταξε έτσι όπως έχει η κατάσταση, εγώ θα σου λέγω ότι αγοράζεις απόδοση. Βλέπεις ψηλή απόδοση και ας μην την πιστεύεις, την ποντάρεις και ό,τι βγει σε ένα δελτίο με ζητούμενα. Τίποτα περισσότερο επί της ουσίας.

Κώστας Παλιός, λυκνίζεται. Mark Knight, κράτησε το εκεί στην Ίβιζα που θα πας, τη στερεά Ελλάδα. Νομίζω θα τα ακούσει τακτικά, ε. Φτιάχνουμε κατάσταση όπως καταλαβαίνετε από τώρα για το καλοκαίρι. Άλλοι περιμένουν τις μεταγραφές του Ιουνίου, άλλοι περιμένουν να μετρούν αντίστροφα για τις διακόπες. Καμιά φορά το σκέφτεσαι, λες, μπαίνω σε μια διαδικασία από τώρα. Θα πάρω π.χ. άδεια 15 μέρες, πρώτο 15ήμερο Αυγούστου. Περνάς όλο τον Ιούνιο, όλο τον Ιούλιο, με τη ζέστη, την ταλαιπωρία, όλα αυτά, για να έρθουν αυτές οι 15 μέρες, οι οποίες θα φύγουν νεράκι και να γυρίσεις με κατάθλιψη. Γι' αυτό που φύσες πίσω. Αυτό είναι το καλοκαίρι, αλλά τι να κάνουμε. Είναι μια ωραία περίοδος και μας αρέσει. Λοιπόν, 7 η ώρα και τα τρία μάτς και φυσικά Ατρόμητος. Καταρχάς, να κρατήσουμε ότι είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει το παραμικρό βαθμολογικό κίνητρο. Τόσο Ατρόμητος όσο και η φυσικά έχουν εξασφαλίσει την παραμονή της. Οπότε, τι σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Ότι έχουμε ένα ελεύθερο παιχνίδι, χωρίς μεγάλη πίεση, λίγο πιο χαλαρές άμυνες, λίγο πιο εύστοχες επιθέσεις. Και από εκεί και πέρα το over μπορεί να βγει. Βέβαια, να θυμίσω ότι στον πρώτο γύρο του play-out είχαμε το ισόπαλο 0-0 στο Περιστέρι. Στον δεύτερο γύρο είδαμε την Κηφισιά ως γηπεδούχο να χάνει από τον Ατρόμητο. Στον πρώτο γύρο της κανονικής διάρκειας είχαμε δει ως γηπεδούχο τον Ατρόμητο να χάνει από την Κηφισιά. Αλλά μια ομάδα που έρχεται από συνεχόμενα over, όπως είναι ο Ατρόμητος. Και προσέξτε, δεν σας κάνω στοιχηματική ανάλυση, έτσι απλά θυμίζω κάποια στοιχεία που συνοδεύουν Κηφισιά και Ατρόμητο. Πιστεύω ότι και με τις αλλαγές που θα έχουν και οι δύο, θα μας δώσουν ένα παιχνίδι που μπορεί να έχει σκορ και θέμα, εκτός και αν πιάσει βαριεστημάρ και από τώρα σκέφτονται το καλοκαίρι άπαντες. Αντωνίσε από τους μεσοεπιθετικούς, ο Χριστόπουλος από τους φορ. Είναι οι απόντες σήμερα για την ομάδα της Κηφισιάς. Θα βάλω και τον Πέρεθ από τη μεσαία γραμμή. Και από την άλλη πλευρά, με τον Κέρκες πλέον κανονικά στον πάγκο, γιατί εξέδισε την ποινή τιμωρία. Σε έλεπε από μπουθ τα παιχνίδια της ομάδας του. Μουντές στο δεξιμπακ, Γιουπιτάνα ο εξτρέμ. Τα πιο σημαντικά προβλήματα για τους Περιστεριώτες. Και από το αδιάφορο παιχνίδι βαθμολογικά της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο, πάμε σε αυτό με τον Πανετολικό κόντρα στην ΑΕΛ. Εκεί πραγματικά είναι αυτό που λέμε αίμα και άμμος. Με αρκετό κόσμο περιμένω σήμερα στο γήπεδο και του Αγρινίου, είναι η αλήθεια, για αυτή την 8η αγωνιστική. 10 είναι συνολικά οι αγωνιστικές για το φίλο που με ρώτησε λίγο νωρίτερα. Και ναι, οι δύο τελευταίοι υποβάζονται απευθείας στην δεύτερη κατηγορία. Από εκεί πέρα, ενώ σας είπαμε τι έχει γίνει λίγο νωρίτερα στο δεύτερο γύρο και τι έγινε στο πρώτο μάτς των play-off, επιστρέφει ο Σχέλης στην άμυνα όσον αφορά με τους γηπεδούχους. Πιο σημαντική απουσία αυτή του Γκαρθία, νομίζω ότι είναι μια απώλεια που μπορεί να καλυφθεί στην άμυνα των γηπεδούχων, δηλαδή να δεις και τον Σχέλη και τον Γκουσταβ Γκράναθ. Αντίθετα, πιο πολλά και σημαντικά τα προβλήματα με Σουβλή, Αποστολάκη, Κοσονού, Μούργο για την ομάδα της ΑΕΛ, που θα παίξει με τον Γιάννη Πασάβος, όλα δείχνουν, στην κορυφή της επίθεσης, και με Σιγκάλ Τούπτα να είναι αυτοί οι ακραίοι που θα προσπαθήσουν να απειλήσουν, να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα της ΑΕΛ. Πάντως είναι αλήθεια ότι ο Πανετολικός έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΛ με τα 3 γκολ στον πρώτο γύρο ως γηπεδούχος, με τα 4 γκολ μέσα στη Λάρισα, με τα 2 γκολ επίσης μέσα στη Λάρισα στον πρώτο γύρο των play-off, των play-out. Και επίσης δεν ξεχνάμε για την ΑΕΛ, η οποία και αυτή είναι σε δύσκολη θέση, μάλλον πιο δύσκολη σε σχέση με τον Πανσεραϊκό, ότι έχει από εκεί και πέρα εντός έδρας μάτς με τον Ατρόμητο και θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά εκτός έδρας. Αυτά έτσι για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Κηφισιάς. Της ΑΕΛ, διορθώνω. Και όσον αφορά για το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, κατά άποψή μου το συγκεκριμένο αποτέλεσμα Πανσεραϊκός, κατά άποψή μου το συγκεκριμένο αποτέλεσμα

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Απέναντι σε έναν Πανσεραϊκό, ο οποίος δείχνει να τα πηγαίνει καλύτερα εκτός παρά εντός έδρας. Απόδειξη του τι έγινε την προηγούμενη αγωνιστική, εκεί όπου περίμενα να μην χάσει, για να είμαι ειλικρινής, από την Κυψιά, και τελικά με ανατροπή, αν και προηγήθηκε και στο ημίωρο, τελικά σοφαρίστηκε, και μετά η ομάδα του Ζεράρος Αραγώσα ήταν αυτή που έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι. Μια ομάδα η οποία μετά τρεις νίκες σε εισάριθμες εξορμήσεις στη διαδικασία των play-out, και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα είναι μια εύκολη συνθήκη, μια εύκολη αναμέτρηση, ακόμα και ως γηπεδούχο, για τον Αστέρα Τρίπολης.

κάπως έτσι. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Και με τις ομάδες, σιγά σιγά όπως είπαμε, να προετοιμάζονται για τα αυριανά παιχνίδια και με όλα όσα έχουν να κάνουν βεβαίως και με τις αποστολές, αλλά και με όλες αυτές τις προετοιμασίες που αφορούν και τους μεν και τους δε. Οι μεν είναι αυτοί που είναι ψηλά στην βαθμολογία και κοιτάζουν το πρωτάθλημα και οι δε είναι εκείνοι που κοιτάζουν πώς θα σώσουν την κατηγορία. Πάντως από ό,τι βλέπω βγήκε και η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Για να δω τώρα, γιατί μόλις το είδα, για να πω την αλήθεια, στα social των Ερυθρόλευκων, να δω ποιοι μένουν. Καταρχάς Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουρακλής, τερματοφύλακες. Στην άμυνα είναι ο Ορτέγκα, ο Μπιανκόν, ο Πυρόλα, ο Καλογερόπουλος, ο Κωστίνια, ο Βέζο, ο Ροντινέη, ο Ρέτσος και ο Μπρούνο. Και οι τρεις επιθετικοί, Ελκαμπή, Κλέιτον, Ταρέμι. Και μεσαία γραμμή, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας και Μουζακίτης. Είναι όλη η 24 από ό,τι βλέπω εδώ, με όλα όσα έχουν να κάνουν με τους Ερυθρόλευκους. Μια αποστολή η οποία δεν ξέρω στην ενδεκάδα αν θα έχει κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτά τα οποία είδε ο Μεντιλίμπαρ, είδε κυρίως απέναντι στον ΠΑΟΚ, γιατί είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός και στα δύο μάτια

ήταν καλύτερος, αλλά πήρε μόλις ένα βαθμό και αυτό σίγουρα προβληματίζει. Οπότε περιμένουμε να δούμε και από το κόψιμο των ξένων παιχτών τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, γιατί πάντοτε, ξέρετε, οι δύο μη κοινοτικοί είναι αυτοί που καθορίζουν και δείχνουν πράγματα και στοιχεία από αυτά τα πλάνα που μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ, ανεξάρτητα αν δεν τα αποκαλύπτει ακόμα και οι παίχτες το γνωρίζουν φεύγοντας από το ξενοδοχείο ή από το μέρος όπου έχουν καταλύσει. Αλλά κοιτάζοντας λίγο νωρίτερα και από το διαδίκτυο, γιατί σίγουρα είναι μια πηγή άντλησης γεγονότων που, εντάξει, μιλάμε ότι είναι ένας ωκεανός ειδήσεων που σε κατακλείζει καθημερινά σε πάρα πολλά μέτωπα, και δεν μιλάω να είσαι δημοσιογράφος ή φίλαθλος μιας ομάδας γενικότερα. Είναι αυτό που έβλεπα πριν από λίγο σε ένα απίστευτο σκηνικό που έγινε στην Πορτογαλία. Έπαιζε ο Βαρέντσε με την Ολιβέιρενσε. Δεν μιλάω για τις ποδοσφαιρικές, μιλάω για τις μπασκετικές ομάδες. Όλα ξεκίνησαν από μία, από ό,τι διάβαζα, διαφωνία παιχτών, και το ένα έφερε το άλλο. Δεν έμειναν μόνο στο λεκτικό, ξεκίνησαν με κουτουλιές για να ανταλλάξουν μπουνιές. Πιάστηκαν για τα καλά στα χέρια και συνολικά ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, 11 παίχτες αποβλήθηκαν. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω τώρα εδώ πέρα, θα υπάρξει και εισαγγελική έρευνα, γιατί έρχονται πολύ σκληρές τιμωρίες με όλα αυτά τα οποία έγιναν σε αυτόν τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στην Οβαρέντσε και την Ολιβέιρενσε. Πραγματικά πολύ ξύλο. Δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έτσι, σε κάτι. Καμιά φορά παλιά έβλεπε σε κάτι περίεργα πρωταθλήματα, αλλά τόσο πολύ, ομολογώ ότι δεν έχω ξαναδεί τόσο πολύ ξύλο. Όχι ότι σας το συστήνω, εντάξει, τέτοιες σκηνές μακριά από εμάς γενικότερα, αλλά είναι ένα γεγονός.

Και τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά, νομίζω ότι πάρα πολλά, να ξέρετε, θα βγουν βάσει του τι έχουν στο πλάνο τους οι πρόεδροι με τους προπονητές. Οι εκάστοτε προπονητές είναι αυτοί που καθορίζουν τη μετέπειτα πορεία σχεδιασμού, οπότε το πρωτεύον που έχει να κάνει τι για ομάδες που είναι νεοφώτιστες στην Super League ή ακόμα και για ομάδες που είναι με αλλαγή, σκέψη αλλαγής προπονητή. Πρώτα να δούμε τους προπονητές και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αν και θα συμφωνήσω εδώ με τον Σταύρο, οι τεχνικοί διευθυντές πλέον σε συνδυασμό με τους ατζέντιδες καθορίζουν αρκετά από την παγκόσμια αγορά του ποδοσφαίρου. Να πω ότι έχεις άδικο. Δεν έχεις. Και κάπου εκεί έρχεται ο ρόλος του εκάστοτε δημοσιογράφου, δηλαδή πότε μπορεί να διαχωρίσει το αμυγός ειδησογραφικό κομμάτι όταν μιλάς με κάποιον ατζέντη, κάποιον παράγοντα που παίζει ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό μιας ομάδας, και πότε εξυπηρετείς συμφέροντα για να μπορέσει ένας ποδοσφαιριστής να βρει την επόμενή του ομάδα. Νομίζω γίνομαι απόλυτα κατανοητός. Εννοείται ότι δεν ζούμε σε ένα στρούμφο χωριό, έτσι, και ειδικά στον μαγικό χώρο του αθλητισμού και ειδικά του ποδοσφαίρου, όπου τζιράρονται και διακυβεύονται δισεκατομμύρια κάθε καλοκαίρι σε όλη αυτή την παγκόσμια ποδοσφαιρική αγορά. Απλά επιστρέφοντας αυτό που σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το κομμάτι της αποστολής του Ολυμπιακού, ο Ποντένσε και ο Γιαζίτζη είναι οι δύο παίχτες που εκ των πραγμάτων έχουν μείνει εκτός. Ο Ποντένσε, ο οποίος λόγω της διάσησης, και ο Γιαζίτζη, ο οποίος θα χειρουργηθεί αύριο για τρίτη φορά, δεύτερη φορά στο ίδιο πόδι, λόγω ρήξης χιαστών. Αυτό κι αν είναι Όσκαρα τυχείας. Και κλείνοντας με τα τελευταία σας μηνύματα για σήμερα, τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη. Συμφωνεί με αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα και η πλειοψηφία εδώ για Πανσεραϊκό, ΑΕΛ, Αστέρα, ΑΕΛ, εν πάση περιπτώσει, για υποβιβασμό. Τάσο από Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, θα δούμε αν θα ξαναγυρίσει λίμπερο για τον Μενέλα Κοκκινάκη, που ρωτάει με τις καραμπόλες που θα έχει και εκεί ο ΠΑΟΚ. Τους χαιρετισμούς μου στον Περικλή, που μας στέλνει την καλημέρα του από Ζαγορά Πηλίου. Σταματήσαμε να κόβουμε χόρτα λόγω ζέστης και κατευθυνόμαστε προς την παραλία στο χορευτό για μπάνιο. Όχι άσχημα, έτσι. Πάντως λέει, σήμερα θα παίξει διπλό ΑΕΛ και διπλό Πανσεραϊκό. Βλέπω γενικότερα μια ποικιλία γνώσεων, γνώμης και άποψης για τα σημερινά παιχνίδια, και αυτό, αν θέλετε, δείχνει πόσο ρευστή είναι η κατάσταση και πόσο, έτσι, δύσκολη ως προς την εκτίμηση. Ωραίο το καλοκαιράκι με το οποίο ασχοληθήκαμε σήμερα, και με τις μουσικές επιλογές και με τις δικές μας αναφορές. Όμως είπαμε να κλείσουμε αμυγώς ραδιοφωνικά με Robbie Williams Radio, ένα ωραίο κλασικό τραγούδι που ίσως δεν έχει πολύ ακουστεί τόσο έντονα όσο άλλες επιτυχίες του Robbie Williams, τον οποίο τον είχαμε δει πρόσφατα και εδώ στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Οπότε έτσι όμορφα, μελωδικά, σας αποχαιρετούμε. Θα τα πούμε την Πέμπτη με μπάλα κι άλλα. Αλλά μπάλα, όπως θέλετε πείτε το, με όλη αυτή την συντροφιά που ήταν εδώ για την προηγούμενη μία ώρα, και εμείς, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τα λέμε στις 2 στοιχηματικά, και μην ξεχνάτε μια νέα ενότητα κάθε πρωί στις 11.30 με διάφορες, έτσι, ποδοσφαιρικές ιστορίες που κρύβουν τη δική τους μαγεία μέσα από το παρελθόν. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο του σταθμού με την Αντίγονη Δρακάτου, και μετέπειτα η εκπομπή με τον Βαγγέλη Ιωάννου.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ήχων ο Κώστας Παλιός, στο μικρόφωνο η Αντιγόνη Δρακάτου. Το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague κρίνεται αύριο στις 10 στη ROE Arena ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Με μοναδικό απότατο Κώστας Λούκα αναχωρούν σήμερα για την Ισπανία οι πράσινοι. Διαιτητές του αγώνα ορίστηκαν οι Λότερ Μόζερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτησή του αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν πριν από τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Διέψευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center Athens εν ώψη του Final Four. Στο γήπεδό μας θα γίνει η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Η διαδικασία των play-outs από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στη Super League 2 συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Στις 7 το απόγευμα η Era Sport θα μεταδώσει και τους τρεις αγώνες που είναι Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να την προκρίνω στη League Face του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας. Εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα λίγες ώρες αφότου πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωτοθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγοράς εισιτηρίου διαρκείας, τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Ο Γιακουμάκης και ο Σάντζες επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και αναμένεται να επιστρέψουν στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης καθώς συμπλήρωσε προχθές τρεις κίτρινες κάρτες. Νέα σενάρια στο εξωτερικό περί πιθανής επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό σύμφωνα με ιστοσελίδα να ενδιαφέρονται. Ο Ολυμπιακός διάψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Εμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Ο Βόλος ανακοίνωσε πως το βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας θα γίνει στην Ολλανδία. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Βάλτερ Ματσάρη για τον Ηρακλή, καθώς ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αναφέρει πως ο 64χρονος προπονητής αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με τον Γυραιό. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν να είναι οι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μιλγουόκι, καθώς οι Bucks είναι ανοιχτοί πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του, σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωση να είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Άντωνι Ιραόλα που θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ενημερωθείτε αναλυτικά από το earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
1: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 και πάμε γρήγορα για να προλάβουμε τα λεπτά που χάσαμε. Κωνσταντίνε Παλιέ, καλό μεσημέρι. Με τα μπασκετικά μας θέματα, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού που αναχωρεί για τη Βαλένθια, για το μεγάλο αυριανό παιχνίδι. Τα ποδοσφαιρικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πλέον το ενδιαφέρον είναι για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα. Άρα στις προσπάθειες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα. Με τα μπασκετικά, με Θανάση Ασπρούλια που είναι στη Βαλένθια, έμεινε στην Ισπανία, παρέτεινε την παραμονή του μετά την Μπανταλώνα, τώρα Βαλένθια, και με Θάνο Τσίμπο που γύρισε, ένας Θανάσης ένας Θάνος, που γύρισε από Μπανταλώνα, όχι όπως θέλαμε ο τελικός με την ΑΕΚ, διότι σημασία έχει στο μπάσκετ πώς τελειώνεις ένα παιχνίδι, όχι πώς το αρχίζεις ή πώς πηγαίνεις για 3 δεκάλεπτα. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Τι κάνετε, παιδιά?
2: Καλό μεσημέρι.
1: Θάνο, να ξεκινήσω με σένα. Έχεις επιστρέψει με άδειες τις αποσκευές σου και εσύ, όπως και όλη η αποστολή της ΑΕΚ. Το έζησες, ήταν οδυνηρό. Το έχουμε ξαναζήσει σε διαφορετικές καταστάσεις, σε διαφορετικά παιχνίδια, σε διαφορετικά επίπεδα. Αλλά το έχουμε ξαναζήσει, έτσι. Αυτή τη φορά όμως έμοιαζε με το CSKA Ολυμπιακός. Άλλο επίπεδο, αλλά έμοιαζε. Μείον 19 και το ανέτρεψε ο Ολυμπιακός, συν 20 και το έχασε η ΑΕΚ. Πώς το είδες?
2: Νομίζω ο Ολυμπιακός το έκανε σε περισσότερο χρόνο όμως, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο, είχε ήδη αρχίσει την ανατροπή, αν θυμάμαι καλά. Αλλά.
1: Τι, για ποιο πράγμα λες, γιατί προσπαθώ να δω γιατί δεν βρίσκουν τον Θανάση στον Ασπρούλια. Με την Τζέσκα από το μείον 19, στο τέλος της τρίτης περίοδου. Δεν είχε αρχίσει η ανατροπή. Δεν είχε αρχίσει η ανατροπή. Λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου ήταν μείον 19. Είναι το ίδιο πράγμα. Η ΑΕΚ ήταν 55-35, πήγε στο συν 18 στο τέλος της τρίτης περίοδου.
2: Εντάξει, απλά η διαφορά, Βαγγέλη, να πούμε ότι τότε ήταν Ολυμπιακός, δεν ήταν. Θέλω να πω, ήταν μια ομάδα επίπεδου του Ολυμπιακού, δεν ήταν η Λέτσιβος Ρίτας. Δηλαδή, η Ρίτας Βίλνιους, μάλλον για να το πούμε πιο σωστά.
1: Ναι, το ίδια ομάδα είναι, ναι.
2: Είναι πολύ μεγάλη διαφορά επίπεδου. Έτσι, για να στο κάνει αυτό μια ομάδα.
1: Το λες αυτό, το λες. Εγώ διαφωνώ, γιατί εγώ τους σέβομαι τους Λιθουανούς. Το λες, το λες.
2: 100% τους σέβεσαι, είναι μπασκετοφόρα, εννοείται. Αλλά τώρα αυτή η ομάδα, με κάθε σεβασμό, 10 φορές να παίξει μαζί της, 11 θα κερδίσει. Mm-hmm. Οπότε, ίσως δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Τώρα είναι μια τεράστια αποτυχία για την ΑΕΚ, mm-hmm. αυτός ο τελικός και αυτό το τρόπαιο που έχασε. Δεν νομίζω ότι θα έχει μια τόσο μεγάλη ευκαιρία ξανά στο μέλλον να βρίσκεται απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, ξαναλέω, που η ΑΕΚ είναι καλύτερη της, να βρίσκεται στο συν 20 και να το χάσει. Μιλάμε τώρα για ευκαιρία που είναι μία φορά στα 100 χρόνια. Αλλά σίγουρα πήγαν πολλά πράγματα στραβά. Πολύ κακή διαχείριση σε κάποια πράγματα. Και η ΑΕΚ έχασε μια τεράστια ευκαιρία να πάρει το 4ο της ευρωπαϊκό. Υπάρχει τεράστια απογοήτευση γενικότερα σε όλο τον
1: οργανισμό.
2: Υπάρχει τεράστια απογοήτευση σε όλο τον οργανισμό, στους παίχτες, στους προπονητές, στη διοίκηση γενικότερα. Είναι όλοι, καταλαβαίνεις πώς. Αλλά εντάξει, η ΑΕΚ πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Έχει τώρα τα play-off του ελληνικού αθλήματος και σίγουρα έχει και την επόμενη σεζόν που θα είναι κρίσιμη και για το NBA Europe, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για το τι ομάδα θα φτιάξει. Mm-hmm.
1: Τι είναι η επόμενη μέρα, να μείνουμε σε αυτά. Α, τον κλάψαμε τον πεθαμένο, έλα.
2: Πάει. Η επόμενη μέρα είναι ότι η ΑΕΚ θα φτιάξει μια ακόμα καλύτερη ομάδα για του χρόνου, θα ανεβάσει το budget της ακόμα περισσότερο για να είναι και πάλι στο Final Four και αν γίνεται και στο τελικό. Μην ξεχνάμε ότι ο νικητής του επόμενου BCL είναι αυτός που παίρνει απευθείας πρόκριση για το NBA Europe, οπότε mm-hmm. είναι κάτι που θέλει να τον κυνηγήσει έτσι κι αλλιώς, εάν δεν προχωρήσει η υπόθεση με το license. Οπότε μόνο και μόνο γι' αυτό είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ θα έχει εξίσου καλή ομάδα και καλύτερη, με μεγαλύτερο budget για του χρόνου, για να προσπαθήσει να βρίσκεται εκεί και πάλι, γιατί σημαντικό δεν είναι απλά να κάνεις μια χρονιά φωτοβολίδα, να είσαι εκεί, η ΑΕΚ δύο χρόνια είναι εκεί, mm-hmm. θα θέλει να είναι και τρίτο και βέβαια κάποια στιγμή να το πάρει κιόλας, έτσι.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Τώρα, τα σχέδια για το μέλλον ποια είναι τα διοικητικά? Εδώ στο αγωνιστικό βλέπω προσπάθεια για την τρίτη θέση, αλλά δεν έχει σημασία. Τι τρίτη, τι τετάρτη, το ίδιο δεν είναι? Το ίδιο είναι πάνω κάτω.
2: Ναι. Καταρχάς η ΑΕΚ πλέον στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να βγει τρίτη, μόνο τέταρτη μπορεί να πάει. Αν περάσει τον Άρη δηλαδή θα είναι τέταρτη, εκτός αν μιλάμε τώρα ότι θα κερδίσει, θα αποκλείσει τον Ολυμπιακό. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα τα σχέδια είναι αυτά που σου είπα στο αγωνιστικό. Και στο εξαγωνιστικό κομμάτι είναι το NBA Europe, είναι τα έργα έξω από το γήπεδο, είναι όλα αυτά τα μεγάλα σχέδια που έχει η διοίκηση της ΑΕΚ, έτσι ώστε να μπορέσει να αυξήσει τα έσοδα της ομάδας και να μπορεί να ανεβάζει το budget σε ένα επίπεδο που θα είναι ανταγωνιστικό προς Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε τελευταίες πληροφορίες από αυτά που λένε FIBA, NBA, με την Ευρωλίγκα και χωρίς, για το NBA Europe, δηλαδή εκτιμήσεις με βάση πληροφορίες από το ρεπορτάζ? Δεν θέλω απλά να μαντέψεις.
2: Όχι, όχι. Το NBA Europe προχωράει κανονικά από ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ. Νομίζω μέσα στο καλοκαίρι, εκεί κοντά στον Αύγουστο, θα ανακοινωθούν οι 12 ομάδες που θα έχουν μόνιμο license, και για να δούμε μετά και ποιες άλλες ομάδες είναι αυτές που θα προσπαθήσουν από το BCL και από τα προκριματικά. Mm-hmm. Το project προχωράει κανονικά, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Έγιναν και αρκετές συναντήσεις τώρα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Final Four, με ομάδες διοικήσεις και κάποιους από το NBA Europe. Οπότε νομίζω προχωράει αυτό το project. Τώρα, αν μου λες για το τι γίνεται με την Ευρωλίγκα και τις συζητήσεις, νομίζω ότι εκεί έχουμε κολλήσει κάπως.
1: Ναι, θα το δούμε λοιπόν σιγά σιγά. Τώρα, με τα γραφικά με ρωτάνε εδώ όσοι μας ακούνε. Για την ΑΕΚ έχουμε, ξεκίνησε ο σχεδιασμός? Ο Γκρέι είναι ελεύθερος το καλοκαίρι?
2: Το συμβόλαιο του Γκρέι τελειώνει τώρα στο τέλος της σεζόν, είναι ελεύθερος.
1: Το κόβω δύσκολο να τον κρατήσει η ΑΕΚ,
2: Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να τον κρατήσει,
1: ναι.
2: Η αλήθεια είναι, θα του κάνει μια πρόταση, αλλά...
1: Θα πρέπει να είναι πολύ γερή πρόταση για να τον κρατήσει.
2: Εξαρτάται, ναι, και τι προτάσει θα έχει ο ίδιος ο παίκτης. Στην ΑΕΚ γενικότερα το έχουν σαν φιλοσοφία ότι δεν έχουν σκοπό να πληρώνουν υπεραξίες.
1: Ναι.
2: Γιατί για τα λεφτά που ακούγονται, κάτι 900.000 και ένα εκατομμύριο, νομίζω είναι υπεραξία για τον Γκρέι. Οπότε αν πάνε τα μεγέθη εκεί, φυσικά η ΑΕΚ δεν θα ασχοληθεί. Αλλά θα κάνει τη δική της πρόταση και ό,τι γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, σίγουρα η ΑΕΚ έχει ήδη στόχο από τώρα. Έναν πολύ καλό άσο και ένα πολύ καλό πεντάρι.
1: Ναι.
2: Όταν λέμε καλούς, εννοούμε πολύ καλούς όμως. Μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις σε αυτές τις θέσεις. Οπότε νομίζω ότι και να φύγει ο Γκρέι και να μείνει, πάλι θα πάρουν με τα λεφτά του Γκρέι, μπορεί να παιχτεί για αυτή τη θέση.
1: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι θα είναι αρκετά δυνατή και του χρόνου για έρθει.
1: Ωραία. Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα.
2: Ναι.
1: Εδώ θέλω και εκτίμηση, θέλω και άποψη, θέλω και ανάλυση, τα θέλω όλα. Παίζουν όλοι, πλην Σλούκα. Παίζουν όλοι.
2: Ναι.
1: Μάλλον θα παίξει και ο Κι με μάσκα προστατευτική. Χτύπησε στη μύτη στο τελευταίο παιχνίδι με την Μπασκόνια. Βγήκαν και οι διαιτητές. Γιαβόρ, Λότερ Μόζερ και Νέντοβιτς στο Game 5.
2: Ναι.
1: Σ' ακούω.
2: Κοίτα, νομίζω ένα βασικό πράγμα για τον Παναθηναϊκό είναι πώς θα παρουσιαστεί αμυντικά. Και γιατί το λέω αυτό. Στα δύο πρώτα παιχνίδια της Βαλένθια, τα οποία τα κέρδισε ο Παναθηναϊκός, έπαιζε άλλη άμυνα από τα δύο παιχνίδια στο ΆΚΑ που τα έχασε. Στη Βαλένθια έπαιζε περίπου το 40-45% του χρόνου στην άμυνα με αλλαγές, και αυτό στο ΆΚΑ για κάποιο λόγο άλλαξε και πήγε στο 10%. Γιατί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να ξαναπαίξει αυτή τη χέντζ άμυνα που παίζει, τέλος πάντων, από την αρχή της χρονιάς. Τα αποτελέσματα τα είδαμε, δεν ήταν πολύ καλά. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει πάλι σε αυτή τη λογική που του έφερε τις δύο νίκες στη Βαλένθια, ξεκινώντας λοιπόν από την άμυνα. Και ένα δεύτερο στοιχείο σίγουρα είναι να βρίσκονται σε καλή μέρα οι παίκτες του, να είναι συγκεντρωμένοι, να υπάρχει ένα καλό πλάνο, όπως υπήρχε στα πρώτα δύο, στο πρώτο κυρίως και λιγότερο στο δεύτερο, έτσι ώστε να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κατεβάσει λίγο τη Βαλένθια και το ρυθμό της και τους πόντους της για να διεκδικήσει τη νίκη. Σημαντικό για ακόμα ένα παιχνίδι το πώς θα μπει στο μάτς, γιατί έχουμε δει στα δύο μάτς το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός έχει βρεθεί να κυνηγάει 10 πόντους από τα πρώτα 10 λεπτά. Ενώ, αν θυμάστε, την Βαλένθια το ένα παιχνίδι είχε ξεκινήσει 5-15. Οπότε είχε δώσει τα στίγματα από την αρχή ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος, να κάνει σωστά φάουλ, να κόβει το ρυθμό της Βαλένθια, να μην την αφήσει να τρέξει πάλι. Και φυσικά να υπάρξει επιτέλους ένα καλό τακτικό πλάνο για τον Μοντέρο, γιατί το παιδί αυτό, αν συνεχίσει έτσι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, έχει φτιάξει DVD
1: όχι
2: για να
1: 7, NBA. Όχι 7 εκατομμύρια από κολέγιο, θα πάρει 17 από ομάδα του NBA απευθείας. Ναι. Πέρα από αυτά έτσι που του δίνει πάει. Ο Φεργιανάη. Ναι.
2: Έτσι όπως πάει, για NBA θα πάει, αν συνεχίσει με αυτή την άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Ούτε καν Χάπουελ. Τους δικούς μας τους βλέπεις να μπαίνουν, αν μείνει η Ευρώπη ο παίκτης. Τις ελληνικές ομάδες βλέπεις να μπαίνουν ή όχι, μόνο για το Χέις Ντέιβις, μόνο για το Βεζένκοφ, μόνο για τέτοια παιδιά τα λεφτά, δηλαδή για φτασμένους.
2: Εντάξει, ο Μοντέρο τώρα είναι υπερπαίκτης για μένα.
1: Φτασμένος.
2: Το λέγαμε, Βαγγέλη, αυτό ξέρεις, λέγαμε ότι δεν είναι φτασμένος, είναι άπειρος και να δούμε στα play-off πώς θα αντιδράσει. Και βλέπουμε στα play-off να κάνει τα καλύτερα του μάτια σεζόν.
1: Ναι.
2: Και έχει μεγάλη προσωπική.
1: Άρα τους βλέπεις να μπαίνουν ή έχουν τα μεγάλα συμβόλαια, λες, και θα μείνουν σε αυτά που έχουν?
2: Δεν νομίζω να είναι θέμα budget ότι έχουν μεγάλα συμβόλαια και δεν θα μπουν.
1: Αλλά...
2: Αν τους ταιριάζει ή όχι είναι το θέμα. Δηλαδή,
1: κάτσε, περίμενε. Μπορεί να μην ταιριάζει σε κάποιον αυτός ο παίκτης.
2: Στον Ολυμπιακό, ας πούμε παράδειγμα, στον Ολυμπιακό.
1: Μεγαλώνουν τα παιδιά, μεγαλώνουν.
2: Όχι. Άμα πάει ο Μοντέρο στον Ολυμπιακό, δεν πρέπει να παίζει 28 λεπτά.
1: Τόσα πολλά στον Ολυμπιακό δεν παίζει κανένα 28 λεπτά εκτός αν σφίγγουν τα γάλατα.
2: 25.
1: Στον Ολυμπιακό 20 εκεί, ναι. 22.
2: 20, θα πάει ο Μοντέρο σε μια ομάδα να παίζει 20 λεπτά, δεν νομίζω.
1: Όχι.
2: Στον Παναθηναϊκό αντίστοιχα αυτό μπορεί να γίνει, να παίζει 30 λεπτά. Αλλά ενώ μπορεί να γίνει γιατί ο Αταμάν τέλος πάντων δεν παίζει με το ρολόι. Αλλά και εκεί υπάρχει ο Σλούκας, υπάρχει ο Γκραντ, ο Ναν, τι θα γίνουν αυτοί.
1: 37.
2: Σύμφωνοι.
1: Ναι.
2: Και φέτος, όπως και στο λέγαμε και ήταν ο καλύτερος παίκτης στο πρώτο τετράμινο.
1: Ναι, αλλά βλέπεις βγαίνουν τραυματισμοί. Σε αυτές τις ηλικίες βγαίνουν. Και ο Φουρνιέ θα μεγαλώσει τον Ολυμπιακό. Άρα αν πάει να παίξει με τον Ελάιτζα Μπράιαντ και τον Οτούρου, αν μείνει ο Τούρου και τον Μίτσιτς, θα είναι η Χάπολ ακόμα πιο δυνατή του χρόνου. Λέω αν μείνει η Ευρώπη.
2: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Πολύ θεωρητικό. Μένουμε όμως στο παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Τι άλλο πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει ρόλο για αυτό το μάτσο? Ενώ βλέπω ότι ο Ποντένς είναι εκτός αποστολής του Ολυμπιακού. Αύριο, παιδιά, για τα ποδόσφαιρα θα τα πούμε μετά. Θα μας τα πει ο Μπάμπης ο Παπάζου ή ο Γιάννης Οράνιος. Έβγαλε αποστολή με τη Λίμπαρ. Έλα, Θάνο, τι άλλο βλέπεις για το αυριανό παιχνίδι? Κατάλαβα το νόημα, κατάλαβα τους βασικούς άξονες.
2: Ναι.
1: Κλείνω την παρένθεση Μοντέρο. Είναι μόνο ο Μοντέρο όμως από τις νυχτερίδες. Δεν είναι μόνο
2: ο
1: Μοντέρο.
2: Σίγουρα δεν είναι μόνο.
1: Αυτός ο Μαντιό είναι διάβολος επίσης.
2: Ο
1: Τόμσον έχει ανέβει πολλά επίπεδα επίσης.
2: Ναι,
1: δηλαδή έχουν πολλούς παίκτες.
2: Μάλλον παίζει, ο Πουέρτο,
1: μάλλον παίζει ο Πουέρτο.
2: Α, θα παίξει, λες.
1: Μάλλον.
2: Ναι.
1: Και με προστατευτική μάσκα οκεί.
2: Okay.
1: Αυτή η σειρά, βέβαια, το έχω ξαναπεί, δεν αγαπάει τους γηπεδούχους.
2: Όχι. Η αλήθεια είναι, λες να είναι να τελειώσει η σειρά χωρίς νίκη γηπεδούχου.
1: Θα γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωλίγκας και θα το κάνει ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι,
1: τρία break των φιλοξενούμενων, ναι.
2: Ναι, θα είναι φοβερό άμα γίνει. Αλλά...
1: Γιατί εκτός έδρας το είπαμε, το πήρε και ο Ολυμπιακός το 24 και η Φενέρ το 24 σε πέμπτο μάτς. Ενώ...
2: Ναι.
1: Αλλά με τρία break κανένας άλλος.
2: Ναι. Γενικά εγώ θα πω ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή υπάρχει και μια έτσι συζήτηση για τη διαιτησία, θα πρέπει να είναι λίγο συγκεντρωμένο στο παιχνίδι και να μην χάσει τη συγκέντρωσή του από κάποιο κακό σφύριγμα ή τέλος πάντων κάποια εχθρική διαιτησία. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό, γιατί φάνηκε ότι στα δύο παιχνίδια του ΆΚΑ έχασε το μυαλό του. Έχασε το μυαλό του αρκετά σε αυτό, έχασε τη συγκέντρωσή του. Σήκωσε τους τόνους ανεξήγητα για μένα.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Γιατί στα δύο παιχνίδια της Ισπανίας που πήγε και έπαιξε το δικό του μπάσκετ χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Τους καθάρισε, έστω όπως τους καθάρισε, τους καθάρισε. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Αλλά νομίζω τώρα ότι το έχουν πάρει το μήνυμα και το μάθημά τους, θα έλεγα, και πάνε μόνο συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ για το αυριανό. Ενώ προπονητές, παίκτες, γιατί και ο Αταμάν ήταν έξω από τα ρούχα του σε αρκετές καταστάσεις.
2: Θα είναι κλειδί, νομίζω, αυτό, να διατηρήσει ο Παναθηναϊκός τη συγκέντρωσή του. Και τώρα, εντάξει, δεν είναι να συζητάμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει το ελέγχο του γηπεδότη.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, το έχει ξανακάνει.
2: Ναι.
1: Και σε, και σε τελική μπορεί, ανάλυση, αν εξαιρέσει τα τρία αστέρια της Βαλένθια, δεν έχει το ρόστερ η Βαλένθια να παίξει στα ίσα τον Παναθηναϊκό. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα.
2: Όχι,
1: άλλο πώς γύρισε το 0-2 σε 2-2. Γι' αυτό θα έχουμε καιρό να τα συζητάμε, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εάν πάνε όμως τα πράγματα καλά, αύριο κανένας δεν θα θυμάται πώς πέρασε αυτή τη σειρά ο Παναθηναϊκός. Απλά θα λένε, ήταν η πρώτη ομάδα που το έκανε με τρεις εκτός έδρας νίκες. Τώρα, ακούγονται πολλά και διάφορα, όπως ερώτησα για τα μεταγραφικά της ΑΕΚ και για τα μεταγραφικά των ομάδων της Ευρωλίγκας. Στα προπονητικά, έχεις καμιά πληροφορία? Πιστεύεις στο Ισραήλ μένουν οι Έλληνες, στη Χάπουελ, όλοι?
2: Από όσο ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Στο Ντουμπάι υπάρχει περίπτωση να πάει κανένας Πασκουάλ, κανένας Πανούλης?
2: Γενικώς υπάρχουν τρεις προπονητές αυτή τη στιγμή που παίζουν.
1: Ο τρίτος ποιος είναι?
2: Ομάδες. Πασκουάλ, Σπανούλης και ο Σφερόπουλος.
1: Και Σφερόπουλος, μάλιστα. Και Σφερόπουλος,
2: που ακούγονται για όλες τις ομάδες. Νομίζω ότι όπου αρχίζουν και κλείνουν θέσεις θα παίζουν για τους υπόλοιπους. Εντάξει, να δούμε που θα κάτσει η μπίλια.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Πάντως η Ντουμπάι έχει μαζέψει καλό ρόστερ, έτσι να το πούμε αυτό.
1: Βέβαια. Και δίνει πάρα πολλά λεφτά, Δίνουν πάνω από την αξία των παικτών χρήματα. Και η Μπαρσελόνα μαζεύει καλούς.
2: Η Μπαρσελόνα, πολύ καλό.
1: Και η Μπαρσελόνα μαζεύει καλούς.
2: Ωραία. Να το κάνει για να κρατήσει τον Τζάβι.
1: Το πιο πιθανό είναι αυτό. Και απορώ πόσο γράφεται ότι ο Πασκουάλ μιλάει με τον Ντουμπάι. Από τη στιγμή που κλείνει διαλόγο, κλείνει Τζέιμς, να δούμε. Έχει πάρει ήδη Μόζες Ράιτ. Χτυπάει τον Φρανσίσκο που όμως έχει
2: Νίμπο
1: αλλού τα μυαλά του. Έχει κλείσει τον Νίμπο. Αυτές οι μεταγραφές αναμένεται να ανακοινωθούν. Και πόσες άλλες δεν ξέρουμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε και αύριο, αν έχεις τον χρόνο.
2: Έγινε, Βαγγέλη. Ναι,
1: αναζητώ Θανάση Ασπούλια, κάπου έχει χαθεί στους δρόμους της Βαλένθια ή της Ρόιτς Αρένα, γιατί τώρα ξεκινάει η ανοιχτή προπόνηση της Βαλένθια. Ευχαριστώ, Θανάση. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Θανός Τσίμπος μας έδωσε τις πληροφορίες και την ανάλυση του. Εμείς σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: 2-17 χρόνες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Διασωληνώθηκε η μία, ενώ γίνονται προσπάθεια ανάνυψη στη δεύτερη κοπέλα. Απρόσκοπτα και με διαφάνεια θα συνεχιστούν φέτος οι πληρωμές των κοινοτικών ενισχύσεων προς αγρότες και κτηνοτρόφους από την ΑΔΕ, διαβεβαίωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς και ο Διοικητής της Αρχής Γιώργος Πιτσιλής. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 600.000 αγρότες φέτος. Ουκρανικό το ντρόουν στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δέσμευση η Μητσοτάκη για παρεμβάσει στήριξη των νοσηλευτών εντός των επόμενων μηνών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το εθνικό σύστημα υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα ευχαριστώ, σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Στη Γαδά οι 8 συλληφθέντες για τη χθεσινή ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Βρέθηκε βαρύς οπλισμός, εξετάζονται και για άλλες ληστείες. Αποκαταστάθηκε επικοινωνία με τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στον Ανατολικό Όλυμπο πάνω από το Λιτόχωρο Πιερίες. Είναι καλά στην υγεία τους. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Πάμε γρήγορα μέχρι τις 2 να προλάβουμε τα περισσότερα θέματα. Η Έλενα Μπουζαλά με τον αθλητικό της προβολέα. Τώρα, Έλενα.
1: Πολύ γρήγορα, Ευαγγέλη. Σήμερα στρέφουμε τον αθλητικό μας προβολέα στη Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 67 κιλά στο Taekwondo. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό που έγινε στο Μόναχο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ήταν μάλιστα και επιτυακό, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια. Και συγχαρητήρια στην 22χρονη αθλήτρια, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο στην κατηγορία των γυναικών, ύστερα από μια πορεία, όπως ενημερώθηκα, με αρκετή δουλειά και επιτυχίες που την έφτασαν μέχρι την κορυφή της Ευρώπης.
0: Ευχαριστώ, Έλενα, θα τα ξαναπούμε αύριο.
1: Έγινε, Ευαγγέλη μου.
0: Και τώρα Θεσσαλονίκη στο Γιώργο Μίνο για το πώς προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ για τη συνέχεια, για το αυριανό παιχνίδι του, για τον Ολυμπιακό είπαμε την απουσία του Ποντένς που αποκόμισε μια διάσηση σε μια φάση του ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκι με τον ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω, Βαγγέλη, με τον Νίκο Βεγγεντή, τον άνθρωπο των τίτλων, τον ναι. Μεγάλο κορυφαίο αυτό παράγοντα, που είπε ο ΠΑΟΚ πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα από την επιστολή που έστειλε παρέτηση στους ανθρώπους εκεί που είναι, που έχουν τα ενία. Μια επιστολή που τσακίζει κόκαλα από τον άνθρωπο τον Νίκο Βεζιντή.
0: Έχεις δίκιο, τρομερός. Έβαλε πάλι τον ΠΑΟΚ πάνω από τον εαυτό του και βεβαίως τόνισε ότι για να πετύχει αυτή η προσπάθεια, που είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει και συνέχεια, διότι θα βάλει πάρα πολλά χρήματα ο κύριος Μιστακίδης, χρειάζεται και συνέστημα. Δεν είναι οι αθλητικές εταιρείες, δεν είναι σαν τις άλλες εταιρείες. Πρέπει να σκέφτονται και τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι στο κέντρο.
2: Οι γνωριμίες του Νίκου Βεζίρτη ήταν αυτές που έβραν τους παίκτες και έγιναν τα αρκετά αντίληπτα. Γνωριμίες του Νίκου Βεζίρτη και όχι μόνο.
0: Και ξαναμπήκε στο κάδρο ο ΠΑΟΚ αυτούς τους μήνες και με τις κινήσεις μεταγραφικές και με την αλλαγή του προπονητή και με τις επαφές με την Ευρωλίγκα, καταρχάς με την ΕΟΚ, με τον ΕΣΑΚΕ, μετά με την Ευρωλίγκα, βεβαίως.
2: Θυμάσαι το 91-93.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, δεν το συζητάμε. Εγώ το είπα και χθες στην τηλεόραση, Γιώργο, απλά θα περίμενα, επειδή είχε ζητηθεί και θα τα πούμε και σήμερα, θα είναι και ο Γιώργος Τραπεζανίδης μαζί μας το απόγευμα στους Game Changers. Είχε ζητηθεί ναι. Η παρέτησή τους, επισήμως εννοώ, άλλο τι συζητούσαμε εμείς τους τελευταίους δύο μήνες και άλλο τι έγινε επίσημα, από την περασμένη Παρασκευή. Ο Νίκος Μπουντούρης είχε παραιτηθεί από το περασμένο Σάββατο. Θα περίμενα ότι θα έβγαινε μια ανακοίνωση συνολική για όλους από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και θα εξηγούσαν όλοι τη θέση τους και θα έκλεινε αυτό το κεφάλαιο. Και δεν μ' άρεσε και η λέξη συνεργασία. Δεν μ' άρεσε η λέξη συνεργασία.
2: Ο Νίκος Βεζιντής είναι 40 χρόνια κοντά στην ομάδα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στο τμήμα μπάσκετ και όχι μόνο.
0: Δεν τα συζητάμε αυτά. Βέβαια.
2: Και έχει κερδίσει τίτλους διακρίσεις και γενικά είναι ο άνθρωπος των επιτυχιών.
0: Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα το διορθώσει ο Μιστακίδης.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω να διορθώσει αυτό. Εγώ για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέω, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τουλάχιστον έχει ανθρώπους, ο Ιβάν Σαββίδης και οι συνεργάτες, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να είναι στην δεύτερη θέση. Και αυτό θα φανεί.
0: Για πάμε τώρα.
2: Και αυτό θα φανεί, Βαγγέλη μου, στην αυλαία του πρωταθλήματος όπου υποδέχεται την ΑΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Ολυμπιακό, μια και υπερτερή, να συγκεντρώσει δηλαδή. Παίζει το παιχνίδι, τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο, τώρα με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη, βαθμούς και να συγκεντρώσει, επαναλαμβάνω, περισσότερους βαθμούς στο τέλος της χρονιάς. Την Κυριακή, κοντά στους Αρμοσαϊλούδια, θα φανεί ο ΠΑΟΚ που θα παίζει. Στον ΠΑΟΚ είναι πεπισμένοι ότι θα καταφέρουν. Άλλωστε και όσον αφορά για την επόμενη μέρα, έχει δώσει το στίγμα του ο Ανδρέας Παπαδημίκος και αυτό θα φανεί στις επόμενες μέρες, αφού τελειώσει φυσικά η αγωνιστική περίοδος και τότε τα πράγματα θα τοποθετηθούν έτσι όπως πρέπει και θα είναι όπως πρέπει. Και μάλιστα με το Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο για τα επόμενα χρόνια. Επαναλαμβάνω, με το Ρασβάν Λουτσέσκου για τα επόμενα χρόνια και τις ανακατατάξεις που θα γίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα και όχι μόνο αγωνιστικά. Αυτά είναι αυτό το χρόνο. Θα δείτε ακριβώς.
0: Είναι όλοι διαθέσιμοι τώρα στον ΠΑΟΚ για τα τελευταία δύο παιχνίδια.
2: Ασφαλώς, είναι, αναστήθηκαν τελικά, όλοι οι παίκτες αναστήθηκαν. Βαγγέλη, ήταν ο Χατζίδης που είχε κάκος εσωπλαγείο, ο Γιακουμάκης το ίδιο.
0: Ο Γιακουμάκης ξαναμπαίνει τώρα για τα τελευταία δύο μάτς.
2: Αρχίδηκαν όλοι οι επαγγελματίες.
0: Όλοι.
2: Γιατί βλέπουν ότι είναι η αυλαία την Κυριακή και στο τέλος κλείνουν τον γαμπρό και γίνεται ταμείο. Καταλαβαίνετε τώρα, ο καθένας θα κριθεί και πώς και τι. Και έτσι λοιπόν ο Γιακουμάκης είναι στη διάθεση του προπονητή, όπως επίσης και ο Χατζίδης, όπως επίσης και ο Σάντζεθ, που αποκτήθηκε από το Μεξικό, και ο Καμαρά, να λοιπόν Καμαρά με τον Λόβρεν, και αυτοί ετοιμάζονται για το φινάλε. Δεν ξέρω, εκτός και αν γίνουν πιο γρήγορα έτοιμοι, για να είναι και αυτή στη διάθεση της ομάδας, αφού θα απουσιάζει ο Ζαφίρης, το πρώτη φορά που έχει κίτρινες κάρτες, δηλαδή για πρώτη φορά θα έχει απουσία ο ΠΑΟΚ τον Ζαφίρη. Φυσικά στη θέση θα είναι ο ΜΕΙΤΕ και ο Ζητουαφικέ, εναλλακτική λύση για στο δεύτερο μέχρι το 65-66 να αντικατασταθεί από τον Μπιάνκο.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ενημερωθεί για την ανατροπή στο θέμα του προπονητή στον Ηρακλή?
2: Ναι, ο Ματσαρίζα είναι ο προπονητής.
0: Μεγάλη κίνηση.
2: Έχω μιλήσει με τον κύριο Μονοβασιώτη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Τελικά βρήκαν άκρη δύο πλευρές. Και όπως με είπε ο κύριος Μονοβασιώτης, περιμένουμε. Λέω να θα ανακοινωθείτε, να ανακοινώσουμε. Λέει, Γιώργο μου λέει, όχι, ανακοίνωσε το λέει, αλλά περιμένουν να υπογράψει. Να μπουν οι υπογραφές. Και περιμένουν την άμυξη του.
0: Θα ξανάρθει δηλαδή, έτσι, 64 ετών ο Ιταλός προπονητής.
2: Και θα ετοιμάσει και αρκετές μεταγραφές. Έχει προχωρήσει η λίστα. Ο Βαγγέλης Αγγελής είναι ο μάνατερ, ο οποίος είναι επιφορτισμένος για το θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Ο Βαγγέλης Αγγελής, το ξέρουμε άλλωστε.
0: Ναι. Ο Τζιανλούκα Ντιμάτζιο αποκάλυψε ότι ο Ματσάρη είπε οριστικά το ναι στον Ηρακλή σήμερα το πρωί και περιμένουμε τη νέα άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρεις από χθες, έτσι.
2: Ναι. Είχα επικοινωνία με τον κύριο Μονεβασιώτη και για αυτό το επισημοποιώ, ναι.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Να σε καλά.
2: Όμως θέλω να πω κάτι.
0: Ναι, να το πεις.
2: Γιατί πρέπει να πάω. Του Μάριου Ηλιόπουλου έκτισε, αλλά το τραγούδι.
0: Α, για τη βραχνάδα λες εχθές το βράδυ. Το αγάπαμε.
2: Ο Θεοδοσίου η βραχνάδα αυτή δεν την βγάζει. Την βγάζει με νότα, πολύ καλή νότα. Εκεί στο Μαρούσι που πήγατε στο καμπαρέ που ήταν εκεί και κλείθηκε να πάει και ο Μήτρο Θεοδοσίου.
0: Με απέργη και Τζόζεφιν, ναι.
2: Με απέργη και Τζόζεφιν, αλλά εκεί πάτε σε άλλα μαγαζιά, όχι στο Λανότε που ήταν πάει για τρουδάκι και τώρα. Άλλα μαγαζιά.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ. Απολαυστικός όπως πάντα ο Γιώργος Μήνος. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Χαιρετισμούς σε όλους και νέος προπονητής στον Ηρακλή κατά τα φαινόμενα. Θα είναι ο Ιταλός Ματσάρη. Και τώρα ο Μπάμπης Παπάζογλου για την απουσία του Ποντένς από το αυριανό ντέρμπι αιωνίων. Για τη δεύτερη θέση παίζει ο Ολυμπιακός. Και όχι μόνο για την απουσία του Ποντένς. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Γνωστό μου ήταν ότι θα είναι. Απλά αύριο βγήκε πριν μια ώρα, μια μισή αποστολή και επισημοποιήθηκε. Αφού είχε τη διάσηση ελαφρέα μεν. Αλλά δεν μπορείς να παίξεις τώρα μέσα σε τρεις μέρες. Είσαι σε 48 ώρες παρακολούθηση σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρεις. Και ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι μετά από μια περίοδο μακρά που τον έλεγες δεν ήταν καλά ο Πορτογάλος.
0: Ναι.
3: Είχα σημειώσει, δεν ξέρω αν είχες δει το παιχνίδι στην Τούμπα, πάω ο Ολυμπιακός.
0: Το είχα δει.
3: Είχα σημειώσει. Είχε 3-4-5 ενέργειες που καταλάβαινε ότι επανέρχεται ο κανονικός Ποντένς.
0: Γιατί στο πρώτο ημίωρο του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ προχθές.
3: Ναι, στο πρώτο ημίωρο μεσοδόν.
0: Τρομερός ήταν. Τρομερός.
3: Ναι, πραγματικά ήταν πολύ καλός. Ναι. Οπότε είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Ξέρεις, πριν δύο εβδομάδες το υπολογίζαμε γιατί ξέραμε ότι θα τον βάλει ο Μετιλίπερ, το καταλαβαίναμε. Αλλά τώρα έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα είναι απώλεια. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό
0: είναι 100% απώλεια.
3: Ναι, για μένα όμως το πιο σημαντικό, Βαγγέλη, είναι άλλο για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Αγωνιστικά μπορεί να πούμε οτιδήποτε για όλη τη σεζόν. Λάθη, αυτό, κάνει γκολ, τρώει εύκολα γκολ στην πρώτη επίθεση του αντιπάλου στα ντέρμπι, ειδικά. Όλα είναι συζήτηση. Αλλά αν μη τι άλλο, ο Ολυμπιακός έδειξε ειδικά στα δύο τελευταία ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Είναι καλά. Αγωνιστικά είναι καλά. Σε ρυθμό είναι καλά. Ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια. Αυτό που απομένει όμως να φανεί είναι ότι επειδή η απογοήτευση τη απώλεια τίτλου. Όσο κι αν το σκέφτεσαι ότι είναι πιθανό πλέον να συμβεί, όταν ειστικοποιείται, σου προκαλεί μια απογοήτευση. Είναι πώς ψυχολογικά θα μπει ο Ολυμπιακός καλά στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό για να συνεχίσει αυτές τις καλές εμφανίσεις και να κυνηγήσει μια νίκη που αν μη τι άλλο θα το διατηρήσει ζωντανό τη διεκδίκηση τη δεύτερη θέση. Γιατί δεν είναι φαβορή πλέον. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, έχει μάτσει στο γήπεδο του με την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ πλέον το πήρε. Το πρωτάθλημα και η τελευταία αγωνιστική πάει σε ένα διαλεοφόρο που και ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Θέλω να πω ότι είναι όπως και να το κάνουν στα χέρια του ΠΑΟΚ περισσότερο αυτή τη στιγμή, όπως και να το δει κανείς. Η δεύτερη θέση, ο Ολυμπιακός, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, να δει αν έχει απώλεια από και αν έχει πάρει στα χέρια του. Αλλά μην ξεχνάμε ότι θα πει κανείς και ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, χαλαρή θα τη βρει, αλλά η ΑΕΚ θα κάνει φιέστα. Θα θέλει οπωσδήποτε αποτέλεσμα για να γιορτάσει την κατάξυση του πρωταθλήματος. Και είναι πιο υψηλά τα κίνητρα.
0: Τι άλλο έχουμε τώρα, Μπάμπη, ή απλά δύο μάτσα ακόμα και μετά όλα τα άλλα?
3: Και μετά όλα τα άλλα.
0: Και μετά όλα τα άλλα.
3: Έχει άλλο να κάνεις τώρα.
0: Ναι.
3: Τι άλλο μπορεί να κάνεις?
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω.
3: Όχι,
0: δεν μπορώ να ξέρω.
3: Μα δεν έχει λογική. Τέσσερις μέρες τι να κάνεις? Είναι σημαντική Τετάρτη.
0: Μπορεί να είχε γίνει κάτι, αυτό λέω. Δεν το ξέρω, γι' αυτό ρώτησα. Δεν ξέρω.
3: Αν μεταγραφή εννοείς
0: τέτοιο πράγμα. Βέβαια, αν έχουμε κάτι ήδη.
3: Όχι, πέρα έχουμε μεταγραφή. Το Φορτούνι, το ξεχνάμε. Δεν έχει καν νόηση πάλι τη μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Κοίτα, το δεύτερο που ήθελα να σου πω, δηλαδή, αφού με πιέζει, θα σου το πω, είναι ότι εχθές μάθαμε ότι ήρθε ο Ρεμπρόφ στην Αθήνα και δεν ήρθε για τον Παναθηναϊκό.
3: Ναι.
0: Δίνεις καμία πιθανότητα να έχουν βάσει τα ουκρανικά δημοσιεύματα?
3: Ναι, δεν το ξέρω. Το διέψευσε ο Ολυμπιακός και δεν το ξέρω παραπάνω. Να έχει φέρει ο Ολυμπιακός το Ρεμπρό?
0: Όχι, μπορεί να ήρθε μόνος του για να κάνει επαφές. Δεν ξέρω.
3: Καλά, μόνος του, εντάξει, οποιαδήποτε ομάδα και μάνατζερ που απειλούν και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά είναι διαφορετικό να. Καλά, μόνος του, εντάξει, οποιαδήποτε ομάδα και μάνατζερ που απειλούν και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά είναι διαφορετικό

0: πολύ εκτός ρυθμού. Πολύ εκτός ρυθμού ο Ελκαμπή. Ναι. Ο Λιγόρησε τρεις φορές το ύψος του πέναλτη. Μια άλλη κεφαλιά δεν την πήρε καλά. Δεν έβαλε καλά το σώμα του.
1: Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις, Βαγγέλη μου. Έχεις δίκιο.
0: Και ειδικά το ψιλοκρεμαστό, το σκαυτό, δεν ξέρω εγώ πώς θες να το πεις, που του το έβγαλε από Αυλένκα.
1: Είναι μια πιθανότητα να παίξει τα ρέμια, αλλά δεν έχουμε. Δεν έχουμε ένδειξη
0: που προπονείς.
1: Καλά, χθες έκαναν αποθεραπεία, ναι. Σήμερα μια προπόνηση και αύριο παίζουμε. Αλλά είναι πιθανό να γίνουν και γενικά κάποιες αλλαγές. Όχι πολλές, extreme, αλλά κάτι πρέπει να κάνει και ο Μεντιλίμπαρ. Είναι μια πιθανότητα. Δηλαδή, στα μάτια τα δικά μου, ναι. Και όχι μόνο στα δικά σου, ας πούμε, και στον αρκετό κόσμο, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Γιατί βάζει τον αριθμό του Ταρέμ. Τρομερά κακό το δικό του timing. Άλλες φορές με μισή επαφή, με μισό άγγιγμα στην μπάλα, έβαζε γκολ.
1: Έχει χάσει και άλλες φορές, Βαγγέλη μου, ευκαιρίες απλά.
0: Τόσες πολλές.
1: Είναι πολλές, μπράβο, είναι μαζεμένες. Καταλάβεις, αυτό είναι. Και ξέρεις τι έκανε τρομερή εντύπωση και αυτό που λες για το σκαυτό που πήγε να κρεμάσει τον Παυλένκα, αλλά και στη φάση μετά το 1-0. Που έρχεται το τσικινό, δεν τη σπάει, ήταν σίγουρο γκολ μετά. Για να 2-0 σε 3 λεπτά ο Ολυμπιακός θα το κλείδωνε. Δεν θα ήταν εύκολο πριν να το γύρισει, να γυρίσει από αυτό το μάτσο ΠΑΟΚ. Δεν θα ήταν εύκολο, Βαγγέλη. Αυτά είναι που σου κάνουν εντύπωση. Εντάξει, ξέρουμε ότι στην ψυχολογία ενός συντερφόρου είναι το γκολ. Και όσο δεν έρχεται, τόσο το πιέζουν και επιθετικοί να το βάλουν για να ξεμπλοκάρουν. Από την άλλη πλευρά, όταν έχει και ένα τάρεμα, γιατί να μην το σκεφτεί.
0: Ναι,
1: μην το σκέψει. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ, το ξέρουμε, τα παιδιά που. Τον έχουν στηρίξει και το εμπιστεύεται απόλυτα, το στηρίζει και εκείνο. Αλλά υπάρχει πάντα και ένα όριο.
0: Πάντως και ο δεύτερος στόχος δεν είναι αμεληταίος. Άκουσες εχθές τον Αντρέα Δημάτο και στους Game Changers, τα ανέλησε διεξοδικά τι σημαίνει αυτό το εισιτήριο. Και από πλευράς πρεστής, και από πλευράς εσόδων, και από πλευράς κινήτρου για παίκτες που θα κυνηγήσει ο Ολυμπιακός, άλλο να ξέρουν θα παίξουν για το Champions
1: League. Και νομίζω σας είπε πάλι ο Ανδρέας. Ότι για τον Ολυμπιακό, αν το πάρει η Άστον Βίλα.
0: Ναι, τα πέ όλα.
1: Αυτό δεν ισχύει. Ότι και να είναι στην τετράδα, όχι στην πεντάδα, στην τετράδα.
0: Ακριβώς.
1: Της Premier League, τον Ολυμπιακό κλειδώνει και ένα γύρο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πάει τρίτο, που σημαίνει ότι και να αποκλειστεί δεν έχει playoff, πάει κατευθείαν Europa League. Mm-hmm. Αν προκριθεί, πάει playoff. Mm-hmm. Πώς είναι σημαντικά όλα αυτά. Πλάκα κάνουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Μπάμπη. Θα τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε και αύριο. Καλό μεσημέρι. Γεια.

Μέχρι να πάμε στο επόμενο τραγουδάκι και να κλείσουμε με τα θέματα του Παναθηναϊκού, που και αυτός θα έχει απουσίες στο αυριανό ντέρμπι. Πρώτο θέμα στη Μάρκα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εν όψη Βαλένθια. Διαβάζω μόνο τον τίτλο και μετά θα πάμε στο τραγουδάκι του Κωνσταντίνου Παλιού. Εάν έρθει, επειδή είχε πει αν θέλει Βαλένθια, ζητήσει από την Ευρωλίγκα να μην ισχύσει η τρίτη αγωνιστική της ποινής και να πάει να δει το μάτς. Αν έρθει, λέει, δεν θα του επιτρέψουν την είσοδο.

Λοιπόν, η Μάρκα γράφει μέχρι να πάμε στο ρεφρέν του τραγουδιού ότι ακόμα κι αν πήγαινε χωρίς την έγκριση των αρμοδίων αρχών, εννοείται, αφού δεν είναι θέσιμη η ποινή για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θα πήρουν ένα πρόστιμο μεταξύ 30 και 280.000 ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Πειθαρχικού Κώδικα. Έχουν ξεσκονίσει και τα άρθρα οι Ισπανοί. Πάντως ο Παναθηναϊκός πάει σωστά, με χαμηλούς τους τόνους, πάει να κάνει τη δουλειά του. Πάει να παίξει μπάσκετ.

0: Και εμείς πάμε για την τελική ευθεία της εκπομπής. Πώς πάει στο αυριανό ντέρμπι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, σίγουρα κατά τα άλλα όμως Άρη Γάτα.
1: Σας Βαγγελή, ο Παναθηναϊκός.
0: Πώς πάει στο αυριανό ντέρμπι?
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Τώρα πριν από λίγο βγήκε η αποστολή. Έχοντας τα...
0: Μέτσι Ριβέγια.
1: Ναι, έχοντας όμως τα ζητήματα που είχε και στα προηγούμενα μάτια, δηλαδή αυτό το πρόβλημα που έχει στα στόπερ κυρίως, και ο Μπακασέτας βλέπω ότι είναι εκτός. Οπότε για ένα ακόμη παιχνίδι ο Μπακασέτας δεν θα είναι στην αποστολή. Και έχοντας αυτό το πρόβλημα την επιστροφή μάλλον του Ερνάντες, ο οποίος...

0: κρίση και θα υπάρχει ένα ζήτημα τώρα αυτό που με ρωτάς για το πώς πάει. Αν θα, ναι. δούμε, αν θα δούμε αυτό που είχαμε συνηθίσει εδώ και 15 αγωνιστικές, 17 αγωνιστικές, τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Καραϊσκάκη, που του είχε κάτσει το Παναθηναϊκού τότε στο πρώτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που κέρδισε μέσα στη χρονιά, ή αν θα πάει σε αυτό το μοντέλο το οποίο έδειξε ότι λειτουργεί τουλάχιστον στο παιχνίδι με την ΑΕΚ το πρώτο όταν έμεινε με 10 παίχτες, και ακόμα περισσότερο στο πρώτο παιχνίδι της Κυριακής που είχε μια καλή εικόνα ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές το καλή έτσι. Δηλαδή, εντάξει τώρα όταν το τερματοφυλακά σου Λαφών είναι πάντα το MVP του παιχνιδιού και όταν στο τέλος της ημέρας έχουν τελειώσει 4 παιχνίδια, δεν έχει κάνει νίκη ο Παναθηναϊκός και τώρα κινδυνεύει να τελειώσει τα play-off, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και να μην έχει κερδίσει, έχει πετύχει μόνο ένα γκολ, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μετράει 10 ντέρμπι ο Μπενίτεθ αυτή τη στιγμή και έχει αγνοήτη νίκη. Έχει 2 νίκες μόνο στα 10 ντέρμπι. Mm-hmm. Δεν είναι. Είναι μια εικόνα η οποία όσο τα παιχνίδια παίρνουν και όσο οι αγωνιστικές βγαίνει για ένα συμπέρασμα τώρα.
1: Που... Λοιπόν, διαβάζω την αποστολή εκτός από τους τρεις θεματοφύλακες. Ο Λαφών παίζει έτσι, δεν αλλάζει κάτι εκεί. Καλάμπρια.
0: Όχι, λες.
1: Καλάμπρια Τσιριβέγια. Καλάμπρια Τσιριβέγια, Τουμπά Σιώπη, Τετέι Ζαρουρία, Αντίνο Πάλμερ Μπράουν, Τσέριν Κοντούρη, Σβιντέρσκι Ταμπόρδα, Παντελίδη Κότσιρα, Ερνάντεθ Τζούρισιτ, Βιλένα Πάντοβιτ και Διακόπλο Γιάγκουσιτ.
0: Μπορεί να δούμε κάποια αλλαγή κάτω από τα δοκάρια. Ίσως να παίξει, να δώσει χρόνο συμμετοχή, γιατί ήθελε να γίνεται αυτό. Είτε τώρα είτε στην τελευταία αγωνιστική. Ο Τσάβης δεν έχει παίξει καθόλου στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή το παιδί αυτό ήρθε και ουσιαστικά έτσι έχει περάσει τους τρίτους. Ίσως πάρει και αυτός, γιατί τα παιχνίδια δεν έχουν ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό αθμολογικό. Ίσως δούμε από την αρχή του Γιάνγκουσιτς, που στο χρονικό διάστημα που έπαιξε προχτές στη Φιλαδέλφεια, μια καλή θετική παρουσία, όσο μπορεί να πει. Σε ένα τέταρτο, αν μπορεί να κρίνει ένα παίκτη. Ο Κοντούρης ο νέος ήταν καλός. Ίσως θα δούμε, θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα προσεγγίσει το μάτι. Δηλαδή, αν ξαναγυρίσει πάλι στους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, τότε θα λείψει ένας παίκτης από τα χαφ. Αν παίξει με δύο στόπερ, θα παίξει με έκτρα ποδοσφαιριστή τότε στη μέσα γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δηλαδή, όπως έπαιξε στη Φιλαδέλφεια. Νέο δημοσίευμα από την Ουκρανία πριν από λίγη ώρα κάνει λόγο ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για το Ρεμπρόφ, τα είπαμε για το Ρεμπρόφ τι συμβαίνει, τουλάχιστον για τη φωτογραφία της στιγμής.
1: Ναι.
0: Τώρα τι θα γίνει από τη Δευτέρα, είναι μια άλλη ιστορία. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα πώς θα αρχίσουν πια να εξελιχθούν τα ζητήματα. Υπάρχουν μεταγραφικά σενάρια τα οποία φέρνουν τον Παναθηναϊκό να ενδιαφέρεται για το δεκάρι της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, αλλά νομίζω ότι όλα αυτά, Βαγγέλη, θα πάνε σε δεύτερη μοίρα. Μετά τη Δευτέρα.
1: Okay.
0: Οπότε θα είναι και εξελίξεις ραγδαίες. Είτε θα δούμε την αλλαγή, που φαίνεται τουλάχιστον αυτή την ώρα ότι είναι το πιο σημαντικό, ή θα δούμε την τεράστια έκπληξη από πλευρά Αλαφούζου, που δεν φέρει όμως πολλές πιθανότητες, να παραμείνει ο Μπενίτε. Και θα δούμε την ανακοίνωση κατευθείαν του νέου προπονητή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σε περίπτωση, δεν θα έχουμε τώρα ξέρεις το σύριαλ που είχαμε πέρσι.
1: Ναι, είναι έτοιμη. Λες, είναι έτοιμη.
0: Να πάρει... Ναι, είναι δεν έτοιμη. Θα έχουμε το σύριαλ. Θα είναι θέμα λοιπόν 24 ώρων. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είτε θα προχωρήσει όπως έχει, που σου παραλαμβάνω έχει πολύ πολύ λίγες πιθανότητες, είτε αυτό που φέρνει τις πολλές πιθανότητες πια θα κάνει την ανακοίνωση και σε ένα 48 ώρο θα ανακοινώσει τον επόμενο. Που για να γίνει αυτό, κατάλαβε ότι έχει μια προεργασία αρκετά νωρίτερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Από την ιστορία. Μπορεί δηλαδή να πάει ξαφνικά και να αλλάξει προπονητή σε 24 ώρες και 48. Απλά δεν θα τρέξει η διαδικασία, δεν θα πάει σύριαλ καλοκαιρινό όπως έγινε με τον Μαουρίτσιο Σάρι πέρσι. Θυμάσαι, αν πάει διαπραγματεύσεις, κανένα 1,5 μήνα είχαν κρατήσει.
1: Λοιπόν.
0: Έρχεται, δεν έρχεται και όλα τα σχετικά. Υπήρχε ένα ραντεβού Μπαλντίνι Αλαφούζου στο Λονδίνο, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Και εκεί ξεκαθαρίστηκαν πάρα πολλά πράγματα τις προηγούμενες μέρες. Ξέρεις, βλέπεις ότι η ενημέρωση έρχεται με το καλαμάκι, γιατί θέλουν να κρατήσουν τα σφράγια στο μυστικό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον Παναθηναϊκό τον τελευταίο καιρό. Γιατί. Εντάξει, όποιο καεί λίγο στο χειλό, φυσάει το γέρο.
1: Πολύ σωστά. Θα τα πούμε τα περισσότερα στους Game Changers.
0: Okay.
1: Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με Θανάσια Σπούλια. Συνεχίζεται η ανοιχτή προπόνηση της Βαλένθια. Δώσαμε όμως την είδηση όπως τη δημοσίευσε η Μάρκα, διότι παρά το αρχικό αίτημα, να το πω έτσι, μέσω των social media, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, η Βαλένθια δεν θέλει να είναι στο πέμπτο μάτς ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, και μάλιστα βάλαν και τη μάρκα να γράψει και, και τα άρθρα στον πειθαρχικό κώδικα, τα πρόστιμα που θα χρειαστεί να πληρώσει αν πάει κτλ. Και δώσαν εντολή, λέει, και στα μέλη της ομάδας ασφαλείας, στα security, να ελέγξουν προσεκτικά την αποστολή του Παναθηναϊκού, να μην περάσει το γήπεδο. Αστιότητες. Παναθηναϊκός πάει. Για τον μπάσκετ μιλάω τώρα και κλείνουμε. Ευχαριστώ, Αριγάτα. Να παίξει μπάσκετ αύριο και στους Game Changers θα αναλύσουμε και τις διοικητικές εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά βεβαίως και τα κριτήρια από εδώ και πέρα. Τι θα ισχύσει δηλαδή στην περίπτωση που δεν παίξει είτε η Μονακό, είτε η Βιλερμπάν, είτε η Μπουργκ στην Ευρωλίγκα, για το αν ο ΠΑΟΚ χρειάζεται και πόσα χρήματα να πληρώσει για να πάρει την Wild Card για να παίξει από την Ευρωλίγκα αμέσως από τη σεζόν που έρχεται. Ολοκληρώσαμε κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο ξανά αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και πάντα μέχρι τις 2 από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κωνσταντίνος Παλιός με το τραγουδάκι του, για να έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος από ό,τι βλέπω για τις επόμενες 2 ώρες με τη ραδιοεφημερίδα. Λοιπόν, ο Ηρακλής πήρε προπονητή, κύριε Λαδόπουλε, εσείς πήρατε? Πανιόνιος πήρε? Τίποτα ακόμα, δεν έχετε προπονητή? Δεν είχατε. Όχι. Αυτό έφταιγε. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
12: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τηλέφωνα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
4: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος, εκεί όπου υπάρχει δράση και βεβαίως ομάδες οι οποίες όχι απλά ενδιαφέρονται, αλλά καίγονται για τους βαθμούς. Εμείς θα πάμε σε μια αντίθετη πορεία, θα κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε αρκετά γκολ σε βαθμολογικά διάφορα παιχνίδια, εκεί όπου η χαλαρότητα, αν μη τι άλλο, είναι αυτή που δίνει και παίρνει. Αρχής γενομένης από την Ελλάδα, βλέποντας ένα παιχνίδι όπου και οι δύο πλέον δεν έχουν το βαθμολογικό κίνητρο, θα υπάρχουν αλλαγές, ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποιες δοκιμές από τους δύο προπονητές, και να φέρουμε στο παιχνίδι της Κυψιάς με τον Ατρόμητο. Εκεί όπου δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, το παραμικρό βαθμολογικό κίνητρο, μπορούμε να πούμε ότι έχει έτσι διαδικαστικού χαρακτήρα αυτή η αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική των play-out, αφού θα διεξαχθούν, θυμίζω, 10 αγωνιστικές και οι δύο ομάδες έχουν σωθεί. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε περισσότερο στο γεγονός ότι ο Ατρόμητος στα τελευταία μάτς, έστω και αν δεν κερδίζει, έχει διαδοχικά over. Οπότε απέναντι σε μια Κυψιά η οποία είναι η αλήθεια ότι και δέχεται αλλά και πετυχαίνει γκολ, το over 2,5 γκολ με απόδοση 1,95 ή 2 μας ικανοποιεί απόλυτα, αν θέλουμε να δούμε ένα από τα σημερινά βαθμολογικά αδιάφορα παιχνίδια. Το επόμενο έρχεται από την Ελβετία, εκεί όπου έχουμε τα play-out σχετικά με παιχνίδια που το βαθμολογικό κίνητρο σε κάποια από αυτά είναι ζωντανό, είναι μεγάλο. Αντίθετα, χωρίς βαθμολογικό κίνητρο και η ομάδα της Λουκέρνης και η ομάδα της Ζυρίχης. Αρκεί μια ματιά στα τελευταία μάτς, ειδικά της Λουκέρνης, να δούμε ότι είναι μια ομάδα που εύκολα πετυχαίνει αλλά και δέχεται πάνω από 2 γκολ. Απόδειξη το πρόσφατο 3-3 με την Σερβέτ. Αλλά κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και για τη Ζυρίχη, η οποία έρχεται από την τελευταία της νίκη επί της Grasshoppers με 2-1 και ομάδες οι οποίες, χωρίς να φορτσάρουν ιδιαίτερα, είδαμε την ευχέρεια που έχουν στο σκοράρισμα. Έτσι λοιπόν, σε ένα παιχνίδι που είπαμε ότι για την Ελβετία λείπει το βαθμολογικό κίνητρο, ενδεχομένως αντί για το over 2,5 γκολ που είναι μια χαμηλή απόδοση, να έχει μεγαλύτερη αξία το 4-6 γκολ με απόδοση 2-10-2-20. Εκεί κυμαίνεται η τιμή για το συγκεκριμένο παιχνίδι, που μπορούμε, επαναλαμβάνω, να το συνδυάσουμε με το over 2,5 γκολ της Κυψιάς με τον Ατρόμητο. Αυτές οι επιλογές για σήμερα. Πολλά περισσότερα αύριο την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία ό,τι και αν εμπλέξετε να ποντάρετε.
5: Ακούτε Eraspor.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, 12 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Η ώρα είναι... γιατί γράφει 9 το κομπιούτερ, χαλασμένο το κομπιούτερ. Είναι 13 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ξεκινάει η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα 2 ώρο, δηλαδή ως τις 4, με την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα.

Δίδυμο που πληρώνει στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νέλη Ζαφυροπούλου και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Μονό αποδεκτό στην κονσόλα των ήχων, ο ένας και μοναδικός, ανεπανάληπτος, ο τρισδιάστατος, ο πολυπελώριος. Φτάνει, Κωνσταντίνε Παλιέ. Ναι, φτάνει. Παραλυρή από το μικρόφωνο της Ερασπορού, Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις εναλλακτικές. Σπορ, κενό, μήνυμα, αποστολή στο 54-160 μέσω SMS, μέσω κινητού τηλεφώνου. Το email της του σταθμού Ερασπορ, χωρίς ταύ στο τέλος, papaker.gr, και το Viber που προτιμάτε οι περισσότεροι. Ερασπορ στην αναζήτηση, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο, κλικ πάνω του και προχωράτε κανονικά.

0: Ζεστούλα γενικά στο λεκανοπέδιο, ζέστη στο στούντιο, κάποιος έκλεισε το κλιματιστικό και σιγά σιγά η θερμοκρασία ανεβαίνει επικίνδυνα. Η θερμοκρασία όμως έχει ανέβει πάρα πολύ επικίνδυνα σε μορφή καύσωνα στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, εκεί όπου εδώ και ένα διήμερο πανηγυρίζουν την κατάκτηση του 10ου, οι ΑΕΚτζίδες πανηγυρίζουν την 14η κατάκτηση τίτλου πρωταθλήματος στην ιστορία τους. Εδώ θα σταματήσει να μιλάει ο Λαδόπουλος και θα πει καλό μεσημέρι στο Γιάννη Σαντοριναίο. Έλα Γιάννη.
1: Καλημέρα Μιχάλη μου, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Κοίτα, στην κορυφή έχει δροσιά, αλλά το καλοκαίρι που θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τρίτη μεταγραφική περίοδος που είχε πει ο Χαβιέρι Μπάλτα, ώστε να ολοκληρωθεί και το ποδοσφαιρικό σχέδιο που έχει εκπονήσει για την ΑΕΚ, εν ώψη Champions League θα έχει καύσον.
0: Πώς τα έφερες ρε φίλε, έτσι ωραία, ωραία. Είναι δροσεροκαυσονάτα τα έχεις κάνει λίγο, έτσι.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα, σήμερα προπόνηση για την ΑΕΚ, άρα ξεκινάει η προετοιμασία για το μάτι Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνουμε ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι να επιστρέψει στην κέντρο των ποδοσφαιριστών μετά τη φιέστα της Κυριακής και τα όλα όσα έζησαν. Ειδικά οι καινούργοι έζησαν για πρώτη φορά το πώς γιορτάζει η Αγιά Σοφιά την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Υπήρχαν οι παλαιότεροι που είχαν ζήσει αυτό το κλίμα στην Νέα Φιλαδέλφια, όπως ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο Βίντα, ο Πινέδα, ο Μάνταλος, έτσι. Και υπάρχουν και παιδιά τα οποία για πρώτη φορά χάρηκαν ένα πρωτάθλημα στην καριέρα τους και φάνηκε αυτό πόσο πολύ ξεχωριστό είναι, όπως ο Πίγιος, όπως ο Ρέλβας, ο Κοϊτά. Και όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι δεν πατάς ένα κουμπί για να φύγει από το μυαλό, ούτε και είναι και εύκολος ο έλεγχος των συναισθημάτων που προκάλεσε η ένταση των πανηγυρισμών, αλλά η έκβαση του αγώνα με τον Παναθηναϊκό που τελικά έκρινε το πρωτάθλημα.
0: Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και απαραίτητος, έτσι.
1: Όχι, είναι, ξέρεις, γιατί
0: είναι. Ο έλεγχος των συναισθημάτων, ναι, για να μην σου πούνε μετά τίποτα, γιατί έχεις και αυτό το 22
1: όχι,
0: σερί που θες να το κάνεις 24 αν τελειώνεις έτσι.
1: Ούτε.
0: 0 στα 2 έχω.
1: Ναι.
0: Πες εσύ.
1: Γιατί η ΑΕΚ δεν στάθηκε ποτέ στο ότι λέγανε οι άλλοι, δεν στάθηκε ποτέ σε διάφορα σενάρια. Η ΑΕΚ το μόνο που έκανε ήταν να προσπαθεί να εξελίξει το ποδόσφαιρό της όλη τη χρονιά. Κατάφερε δηλαδή να έχει αυτή τη συνέπεια, τη σταθερότητα και στο τέλος να εξελιχθεί σε μια ομάδα που ήταν η καλύτερη από όλους και δικαιολογημένα πήρε το πρωτάθλημα και δίκαια όπως έχει αναγνωριστεί από όλους. Έστειλε μέχρι και συγχαρητήριο τηλεγράφημα η Πορτογαλική Ομοσπονδία. Τηλεγράφημα, τι είπα. Συγχαρητήρια έστειλε η Πορτογαλική Ομοσπονδία. Φαντάζομαι αν δεν έχω χάσει κάποια επεισόδια, θα στείλει και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κάποια στιγμή συγχαρητήρια, γιατί υπάρχει μια καθυστέρηση. Αυτό επαναλαμβάνω, αν έχει στείλει και δεν το έχουμε μάθει, δεν το συγγνώμη, αλλά
0: ναι.
1: Μέχρι χθες και μέχρι πριν λίγες ώρες, ούτε στη σελίδα την ανάλογη της ΕΠΟ υπήρχε μια ανάρτηση που έδινε συγχαρητήρια στην ΑΚ. Εντάξει, τυπικό ίσως να περιμένουν την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος με την απονομή του τίτλου. Αλλά θέλω να πω ότι γενικά είναι μια διαδικασία στην οποία η ΑΕΚ λαμβάνει τα συγχαρητήρια, βλέπει τα δημοσιεύματα που υπάρχουν από το εξωτερικό που αποθεώνονται κάποια δικά της σημαντικά και βασικά πρόσωπα σε αυτή την κατάκτηση του τίτλου, όπως ο Μάρκο Νίκολιτς που πάλι υπάρχει αφιέρωμα στη Σερβία για τον τρόπο που κατακτά αυτό το πρωτάθλημα στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, όπως ο Λούκα Γιώβιτς που έδωσε συνέντευξη και είπε πόσο ξεχωριστό είναι αυτό το πρωτάθλημα για εκείνον και θα έχει για πάντα μια ξεχωριστή θέση στη καρδιά του, έτσι. Ή ο Ζωάο Μάριο που μίλησε και στην Πορτογαλία και αναφέρθηκε και αυτό στον γκολ με το οποίο κρίθηκε ένα πρωτάθλημα. Μιλάμε τώρα για τον Ζωάο Μάριο που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τρόπαιο με την εθνική του ομάδα, έτσι. Όλο αυτό το κλίμα λειτουργεί από προσανατολιστικά σε σχέση με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις που έχει η ΑΕΚ, γιατί υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια, είναι άλλα δύο ντέρμπι και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θέλει η ΑΕΚ να χάσει τον προσανατολισμό της, να κλείσει δηλαδή τη χρονιά με τον τρόπο που κύλησε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να μείνει δηλαδή η ΑΕΚ σοβαρή, να μείνει συγκεντρωμένη και να τελειώσει και τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Γι' αυτό και χθες εδώ στο ρεπό, ώστε okay, να πανηγυρίσουν όλοι, να το διαχειριστούν, να το απολαύσουν, να το χαρούν, αλλά μέχρι να γίνει η απονομή του τίτλου υπάρχουν δύο παιχνίδια και το τεχνικό επιτελείο δεν θέλει να εμφανίσει την εικόνα μια διαλυμένη ομάδα που πάει πενταήμερη. Κατάλαβε τι εννοώ. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν και από σήμερα γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, να μείνει η ομάδα συγκεντρωμένη. Αλλά αν μου δίνες πιθανότητες που θεωρώ να είναι αυξημένες στο rotation της ΑΕΚ, θα έλεγα στο αυρινό παιχνίδι της Τετάρτης. Και ο μόνος λόγος είναι ότι πρόκειται για ένα μάτς που έρχεται πολύ κοντά σε αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα. Δηλαδή η ΑΕΚ κάνει μια προπόνηση σήμερα, φεύγει για Θεσσαλονίκη, αύριο είναι το μάτς. Δηλαδή είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος προετοιμασίας για αυτό το παιχνίδι, σε σχέση δηλαδή για το μάτς της Κυριακής. Και αυτό έχει να κάνει με τον προπονητή της ΑΕΚ. Δηλαδή θα δει ποιοι παίκτες πολύ πιο εύκολα μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό πνευματικά και να μείνουν συγκεντρωμένοι και να επανέλθουν στην κατάσταση που ήταν πριν κρυθεί το πρωτάθλημα, και ποιοι επίσης δεν έχουν παρασυρθεί από τα έντονα συναισθήματα της βραδιάς της Κυριακής και μπορούν πιο εύκολα να ελέγξουν τα συναισθήματά τους ώστε να υπηρετήσουν και το ποδοσφαιρικό σχέδιο. Οπότε αν συνυπολογίσουμε και αυτό που είπε ο Ρώτα, ότι σε αυτό το τελευταίο διάστημα υπήρχαν παίκτες που ήταν καταβεβλημένοι, που έπαιζαν ακόμη και τραυματίες και με ενοχλήσεις, δεν αποκλείεται τώρα πια παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη κατάσταση να μην αγωνιστούν τη Τετάρτη, να μην ξεκινήσουν βασικοί. Να σου πω ένα πρώτο παράδειγμα, ο Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό. Έτσι το βλέπουμε ότι παίζει με δεμένο πόδι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι στο 100%. Αλλά είναι ένας ηγέτης για την ΑΕΚ και ένας ποδοσφαιρικός στάρ που τελικά έκανε τη διαφορά σε όλο το παιχνίδι και δικαιώθηκε ο Νίκολης που δεν τον έκανε αλλαγή με την πανέξυπνη κεφαγιά πάσα στον γκολ τίτλου που σημείωσε ο Ζωάο Μάριο, έτσι. Οπότε εκεί μπορεί να δούμε δίδυμο Ζήνη Βάργκα, για παράδειγμα, ή να αλλάξουν οι πτέρυγες της ΑΕΚ. Δηλαδή ο Περέιρα να μην ξεκινήσει βασικός τώρα μέσα σε αυτό το σύντομο διάστημα στη Τούμπα. Ή ο Κοϊτά που είναι πράγματι επιβαρημένος, να μην είναι και αυτός στην βασική σύνθεση. Να δούμε δηλαδή ενδεκάδα Ζωάο Μάριο που βάλε και τον γκολ με Ιούμπισιτς, που φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, στις πτέρυγες. Ή να παίξει και ο Βίντα στα στόπερ, ανάλογα. Οπότε θα το δούμε όμως αυτό, σε σχέση με το πώς προετοιμάζεται η ΑΕΚ για αυτό το μάτς.
0: Εμείς αύριο θα σε δούμε ή θα σε ακούσουμε?
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο, έχω ρεπό αύριο. θα πάει στον άδελφο ο Μίλτος στο Δοσού Θεσσαλονίκη, οπότε θα καλύψει και το ρεπορτάζ, γιατί πάει και για τις ανάγκες της Αθλητικής Κυριακής, ναι. Άρα θα έχει απεσταλμένο η ΕΡΤ και θα έχει και την πληροφόρηση από την πηγή.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εμένα θα με πάρεις τηλέφωνο αυτό.
0: Ωραία.
1: Κάτι άλλο δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις. Τώρα η επόμενη μέρα, μόλις τελειώσουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα τρέχει σε σχέση με τις εκκρεμότητες της ΑΕΚ. Δεν έχει άξια να λέμε κάτι πέρα από αυτά που λένε οι δύο πρωταγωνιστές. Δηλαδή, όταν ο Νίκολιτς δίνει συνέντευξη στην Ουγγαρία και λέει ότι με την προοπτική που υπάρχει για την ΑΕΚ του Champions League θα χρειαστούμε ένα μεγάλο ρόστερ, καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τον κορμό που δεδομένα διαθέτει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ βάσει συμβολέων, έτσι. Υπάρχουν κάποιες ανάγκες από τις οποίες και η ΑΕΚ θα επιχειρήσει την ολοκλήρωση αυτού του μεταγραφικού σχεδιασμού που είχε πει ο Χαβιέρ Μπάλτα να κάνει αναβάθμιση σε κάποιες θέσεις και να καλύψει κάποιες άλλες ανάγκες και τα κενά που θα παρατηρηθούν από την αποχώρηση κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά κυρίως την κάλυψη των αναγκών που θέτει ο Νίκολιτς, γιατί το Champions League είναι ένα, δεν θα το πω τουρνουά, είναι ένα πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων σε ρυθμό και σε ένταση. Και όταν λέει ο προπονητής ότι θα απαιτηθεί ένα μεγάλο ρόστερ ώστε να το διαχειριστεί σε σχέση και με τις εγχώριες υποχρεώσεις, εκτιμώ, επειδή θα εισακουστεί ο προπονητής του τίτλου, ότι αυτή θα είναι και η κατεύθυνση, έτσι.
0: Λογικό, λογικό. Μάλιστα. Γιάννη μου, να είσαι καλά.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
0: Και σε σένα το ίδιο, φίλε. Αυτά λοιπόν από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πρωτοπόρο στη βαθμολογία. Παραμένουμε δικέφαλοι, μόνο που διασχίζουμε την Ελλάδα από Αθήνα πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε στον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος υποδέχεται αύριο τον δικέφαλο του Νότου. Με την προοπτική να παραμείνει, γιατί αυτή τη στιγμή είναι μεν ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό, πλην όμως ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία.

0: Λέγαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο την ΑΕΚ με την προοπτική να παραμείνει και μετά το τέλος της προτελευταίας αγωνιστικής των play-off και γενικότερα της προτελευταίας αγωνιστικής της φετινής σεζόν να παραμείνει στην δεύτερη θέση και να διατηρήσει το εισιτήριο για τους προκριματικούς του Champions League. Λαδόπουλε, σταμάτα. Γιώργο Μίνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Να πούμε λοιπόν ότι στην αυλαία του φετινού πρωταθλήματος στα play-off ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την άξια με ένα παιχνίδι με μονόπλευρο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το μεν ΠΑΟΚ να θέλει βαθμούς, τη ΔΕΑΚ για το γόητρο, για το κίνητρο, για την πρωταθλήτρια να δείξει, όχι να αποδείξει, όχι να δείξει ότι είναι η πρώτη στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει για Κουμάκης και ο Σάντζερ. Μία προπόνηση έγινε, όπως και η ΑΕΚ έκανε ρεπό τη Δευτέρα. Σήμερα είναι προπόνηση στις 5, θα είναι και για τις μεν και για τους διαιτητές. Έγινε το πρωί γιατί ταξιδεύουν για τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν οι δύο, ο ΠΑΟΚ δηλαδή περισσότερο, θέλει τη νίκη, θέλει περισσότερους βαθμούς γιατί περπερεί σε περίπτωση πλεονεκτήματος του Ολυμπιακού. Τελευταία και οι δύο ομάδες παίζουν εντός έδρας, ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Οπότε και οι δύο θέλουν περισσότερους βαθμούς για να τερματίσουν, ο ΠΑΟΚ έχει και την ισοβαθμία για να πάρουν την δεύτερη θέση που ισοδυναμεί με το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα αστέρια, δεύτερο προβληματικό γύρω μετά τις 20 Ιουλίου το πρώτο παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, ο κόσμος θα πάει για τελευταία φορά στην Τούμπα. Να πούμε ότι στις 16 του μήνα γίνεται ένα φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Παλεμάχων, που αυτό θα γίνει το Σάββατο στις 3 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Συμμετέχουν οι ομάδες, οι παλέμαχοι του ΠΑΟΚ, του Απόλλων Αθηνών, του Απόλλων Καλαμαριάς και του Πανιωνίου. Για τα 100 χρόνια προσφυγικές ομάδες θα υπάρχουν επίσης και συγκροτήματα ποντιακών ποντιακές εκδηλώσεις θα γίνουν, θα χωροποιηθούν μετά το τέλος του φιλικού αγώνα. Και λέω μετά το τέλος του φιλικού αγώνα τελειώνει 5 η ώρα, τελειώνουν τα χορευτικά και συνέχεια θα γίνει το αγώνας γυναικών του ΠΑΟΚ με το Βόλο ζωντανά από την RDO Sports, περιγραφή του Τάσο Μπουλή και Γιάννη Βοητσίδη. Θα καλύψει τον αγώνα αυτό που η γυναική ομάδα, ομάδα του ΠΑΟΚ κατέξε το ποτάμι. Φυσικά και θέλει να πάρει και τον Τάμπλο στις 26 του μήνα στο Αγρίνιο. Θα παίξει τον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Οι γυναίκες πάντα.
0: Είναι η φιέστα αυτή των γυναικών το Σάββατο. Το Σάββατο δεν είπες, 16 δεν είπες.
1: Η φιέστα στην Τούμπα, αλλά στις 3 η ώρα θα γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι για τα 100 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ, ο Απόλλων Αθηνών, ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο Πανιώνιος.
0: Μάλιστα.
1: Στο γύρο της Τούμπας. Και υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα και μάλιστα να σας πω και τα χορευτικά συγκροτήματα γιατί έχει τη σημασία του, επειδή εσύ παρακολουθεί τα συγκροτήματα, είναι
0: Μετάλλικα.
1: Μικρά Ασία, Πόντο, Στράκη και φυσικά η Μικρά Ασία και τα σχετικά.
0: Χαμένες πατρίδες κοινώς.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ημέρα μνήμης, αγώνες Παλεμάχων, ημέρα μνήμης. Γιατί 19 είναι η γνωστή ημέρα των ποντίων που θα τιμηθεί δεόντως και μάλιστα φέτος θα τιμηθεί εδώ στην Καλαμαριά, θα τιμηθεί στην Καλαμαριά. Από τους πόντιους εδώ που είναι στην Καλαμαριά και ο ΠΑΟΚ, η Ποντιακή Ένωση θα το διοργανώσει στην Καλαμαριά και φυσικά τώρα εδώ είναι και το ημέρα μνήμης για το φιλικό παιχνίδι των τεσσάρων ομάδων από Απόλλωνος Μήνης, Πανιώνιος και από Καλαμαριάς.
0: Μάλιστα, αγωνιστικά για αύριο έχουμε κάτι το οποίο να...
1: Είπα Μιχάλη μου, από ο Ζαφίρης επιστρέφει ο Γιακουμάκης και ο Γιακουμάκης και ο Σάντζετ. Φυσικά από εκεί και μετά περιμένουμε να δούμε τι θα χρησιμοποιήσει ο Ρασβάνο Τσέσκου, που έχει λίγες επιλογές. Αυτοί που είναι, αυτοί θα παίξουν. Με οδηγό τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα και είναι παιχταράς και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Θα ήθελες και εσύ να την έχεις στην ομάδα σου και όλες οι ομάδες, αλλά ανήκει στον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Έγινε, Γιώργα, ρε.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνήσει ή όχι.
0: Για το αν είναι παιχταράς ο Κωνσταντέλιας. Γιατί τι. Εντάξει, ό,τι και να είμαι, δεν μπορώ να μην συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος, νομίζω, που να μην συμφωνεί για την ποιότητα του Κωνσταντέλια. Ό,τι και να.
1: Με αυτόν οδηγό, ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να πορευτεί για να κερδίσει τον αγώνα και να προσπαθήσει να πάρει τη δεύτερη θέση, το τελευταίο παιχνίδι στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό.
0: Έγινε, Γιώργη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Και σένα το ίδιο, καλό σου μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Μίνο, νομίζω χρειάζεται, έτσι απαιτείται, επιβάλλεται μια μουσική ανάσα για να επιστρέψουμε για την συνέχεια της ραδιοεφημερίδας.

0: Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι της 3ης 12 Μαΐου 2026, αν προτιμάτε 25 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι. Νέλη Ζαφυροπούλου, Άγγελος Ζαραϊδόνης, Κωνσταντίνος Παλιός, Μιχάλης Λαδόπουλος στο κουαρτέτο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μπάμπης Παπάζογλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, για να κουβεντιάσουμε, να κουβεντιάσει ό,τι θέλει θα κάνει αυτός, δικό του είναι το μικρόφωνο από εδώ και πέρα, για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να κουβεντιάσουμε, γιατί και εσύ μπορεί να έχεις απορίες, ο κόσμος, στους ακροατές, να στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι αυτό που περιμέναμε επιβεβαιώθηκε όταν ανακοινώθηκε η αποστολή του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή ότι είναι εκτός ο Ποντένς. Ούτως ή άλλως το είχε πει και από χθες ο Μεντιλίμπαρ, χρειαζόταν και 48 ώρες παρακολούθηση. Μιχάλη, δεν ήταν ήταν εύκολο μάλλον. Και λογικό από ένα σημείο και μετά να τον βάζεις κατευθείαν να παίξει μετά από έστω μια ελαφριά διάσταση.
0: Δεν είναι κάτι πάντως, έτσι.
1: Όχι, δεν φάνηκε να είναι κάτι. Απλά ξέρεις, υπάρχει το πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθείς σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Και η προστασία του ανθρώπου.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρωτόκολλο.
0: Ας τα πρωτόκολλα και τα.
1: Πρωτόκολλο εννοώ ιατρικό.
0: Okay. Ναι, κατάλαβα τι εννοείς προφανώς.
1: Και είναι για την ασφάλεια του Ποντένση, ναι. Προκειμένη περίπτωση. Είναι σημαντική απόλυτα, Μιχάλη, γιατί τώρα που επέστρεψε, γιατί για μια μακρά περίοδο που δεν ήταν καλά ο Ποντένς, το έβλεπες, και έμεινε και αρκετά παιχνίδια εκτός. Μπήκε αλλαγή στην Τούμπα, έκανε ορισμένες καλές ενέργειες και στο μήνυμα που ξεκίνησε πια με τον ΠΑΟΚ στο Καϊσκάκη ήταν πολύ καλός. Οπότε από αυτήν την έννοια είναι ακόμη πιο σημαντική η απώλειά του. Έξω είναι και διαζήτηση ούτως ή άλλως, βέβαια θα κάνει την επέμβαση. Θα ξεχιαστεί, είναι, οπότε όχι απλά για φέτος, αλλά και για τους επόμενους μήνες, αρκετούς μήνες είναι εκτός. Και από εκεί πέρα, Μιχάλη, το ενδιαφέρον είναι να δούμε τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ για το εύρος των αλλαγών, για το αν και πόσες αλλαγές. Μόνο μία είναι δεδομένη. Από τη στιγμή που είναι εκτός ο Ποντένς, θα περιμένουμε ότι θα επιστρέψει ο Μάρτινς στο αρχικό σχήμα. Αλλά να δούμε από εκεί πέρα, εάν κάνει και άλλες αλλαγές ο προπονητής του Ολυμπιακού. Και όχι μόνο γιατί ψάχνεται ένας προπονητής, σου λέει παίζουμε καλά. Κάμε τόσες ευκαιρίες. Αλλά το αποτέλεσμα πάλι άσχημο, πάλι αρνητικό. Κάτι πρέπει να βρεις, δεν είναι να κάνεις. Mm. Κάτι σκέφτεσαι, να δεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Υπό αυτήν την έννοια, και επειδή τώρα μιλάμε για τρία συνεχόμενα μάτς, για όλες βέβαια τις ομάδες, αλλά στο τέλος σεζόν και μέσα σε 8 μέρες, ενδέχεται να θέλει και να φρεσκάρει. Κάτι προπονητής βλέπει την κατάσταση των παικτών του, που είναι σύντομα τα παιχνίδια μεταξύ τους, να τη φρεσκάρει. Και για να μην το πολύ κουράζουμε, οι επιλογές που μπορείς να έχεις από κάθε παιχνίδι. Είναι να φρεσκάρει σου τη μεσαία γραμμή να βάλει τον Μουζακίτη. Δεν το έκανε που περιμέναμε στον δέρμι με τον ΠΑΟΚ. Κάτσε τον Καρατία και ήταν και καλός ο Ισπανός για τουλάχιστον 60 λεπτά. Και το άλλο είναι να παίξει ο Ταρέμι στην επίθεση. Από εκεί και πέρα οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη. Ακόμη και να επιστρέψει ο Ορτέγκα που πάντα είναι βασικός, αλλά δεν είναι αυτό καλύτερο το τελευταίο διάστημα και πήγε καλά ο Μπρούνο. Ή πολύ περισσότερο ο Αντρέ Λουίς από την αρχή. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα μπαινε στη λογική να βάλει τον Μπιανκόν μπακ, γιατί τον βάζει αλλαγή. Μιχάλη, εγώ το είχα πει που πέρσι ότι θα ήταν μια λύση ο Μπιανκόν ως μπακ, γιατί πολύ απλά ο Μπιανκόν έχει παίξει πολλές φορές στην καριέρα του μπακ. Δηλαδή στη συνέχεια έγινε στόπερ το παιδί.
0: Λέγοντας μπακ εννοείς ακραίος, έτσι.
1: Ναι, δεξιμπακ. Ναι, πάντα λέγαμε μπακ και σέντερ μπακ εμείς οι παλιοί, για να λέμε τους κεντρικούς αμυντικούς. Λέω λοιπόν ότι πει τον βάζει αλλαγή, μήπως τον βάλει και από την αρχή. Αλλά αυτό είναι λίγο στο πλαίσιο της έκπληξης περισσότερο. Αλλά το λέω, με ακούγει ο κόσμος να κάνω εικασίες, γιατί δεν έχουμε κάτι ξεκάθαρο με τη Λίμπαν για την δεκάδα. Ποτέ δεν δείχνει, και πόσο μάλλον τώρα που είναι το ένα παιχνίδι πίσω το άλλο και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Οπότε περιμένουμε Μάρτινς λοιπόν στην ενδεκάδα και από εκεί και πέρα δούμε αν και ποιες μπορεί να είναι άλλες αλλαγές από τον προπονητή του Ολυμπιακού στο αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τελευταίο του Ολυμπιακού εντός έδρας στη σεζόν, τελευταίο εννοείται και με τον Παναθηναϊκό, και πολύ κρίσιμο πια, πολύ, έως και καθοριστικό. Ξέρεις, Μιχάλη, αν για παράδειγμα ο Ολυμπιακός χάσει αύριο και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τελειώνει η ιστορία και για τη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη. Γιατί ακόμη και το ίδιο αποτέλεσμα να έχει με τον ΠΑΟΚ, πάλι ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στην ισοβαθμία. Άρα θέλει κάτι παραπάνω, ψάχνει κάτι παραπάνω. Και έτσι όπως είναι τα πράγματα, θέλει μόνο νίκη. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι αν μη τι άλλο στα δύο τελευταία του παιχνίδια έφτασε σε επίπεδο αγωνιστικότητας τακτικού πλάνου και κυριαρχία στο γήπεδο στα στάνταρ, πλησίαση στα στάνταρ που τον είχαμε συνηθίσει. Όχι αποτελεσματικό, αλλά καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ήταν κυρίαρχος στον ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ καλύτερο στο Καραϊσκάκη. Ήταν καλύτερος και στην Τούμπα. Αλλά τι αποκάλυψε όταν δεν έχετε το αποτέλεσμα, Μιχάλη. Ωστόσο, αυτό είναι καλό για μια ομάδα, γιατί πάντα σημαντικό είναι και πώς παίζεις. Άμα δεν παίζεις καλά, Μιχάλη, μία φορά πάρεις αποτέλεσμα. Δύο, τρίτη δεν το πάρεις. Αν παίζεις καλά, η λογική λέει κάποια στιγμή θα σου δώσει το ποδόσφαιρο. Το άσχημο για τον Ολυμπιακό, δηλαδή ερωτηματικό περισσότερο για τον Ολυμπιακό, γιατί είπε και εύστοχα χθες ο Μεντιλίπαρ στις δηλώσεις που έκανε, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα η οποία τα δύο προηγούμενα χρόνια πήρε ευρωπαϊκό, πήρε double πέρσι και ξαφνικά, εντάξει, υπήρχε πιθανότητα, αλλά πραγματικά το πίστευα στον Ολυμπιακό ότι μπορούν να το πάρουν το πρωτάθλημα. Και ξαφνικά βρίσκονται οριστικά εκτός τίτλου. Εκεί πρέπει να δείξεις ότι όντως σε ενδιαφέρει και η δεύτερη θέση, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Μα προφανώς σε ενδιαφέρει. Δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει.
1: Ναι, ξέρεις, γινόμαστε, Μιχάλη. Θα σου πω κάτι γιατί το λέω αυτό. Για να το δείξεις, δηλαδή, και ο Δεύτερος έχει πάρει από κάτω και να είσαι και συγκεντρωμένος. Προφανώς, όπως λες και εσύ, η δεύτερη θέση είναι οδηγείται αποκλειματικά του Champions League, δε Ολυμπιακός. Εάν πάρει το Europa ή Aston Villa και είναι στην τετράδα, στην Premier League, κερδίζει και γύρω. Πάει τρίτο αποκλειματικό. Αλλά, γιατί τα λέω όλα αυτά, Μιχάλη. Αλλά και ο Ολυμπιακός ήξερε εδώ και καιρό, και εντάξει, το τελευταίο διάστημα είχε επικυρωθεί, αλλά το ξέρω εδώ και καιρό, Μιχάλη, ότι αν πάρει το ποτάσμα, 99% θα είναι στη League Face του Champions League απευθείας, όπως πέρσι. Το είδες εσύ να βγαίνει αυτό από κράτος αποτελεσματικότητας.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μεγάλο κίνητρο υπήρχε από αυτό. Πέρα από το να πάει στο ποτάσμα. Γι' αυτό λέω είμαι ακούς λίγο επιφυλακτικό, γιατί πρέπει να το δείχνεις κιόλας και να βγαίνει αυτό. Και εντάξει, κάποιο διάστημα, για ένα μεγάλο διάστημα ο Ολυμπιακός δεν ήταν και καλός. Αν μην κορδευόμαστε, δεν ήταν καλός. Τώρα όμως είναι και καλός. Παίζει μπάλα. Είναι κυρίαρχος. Ο δεν λέω ότι παίζει τη σούπερ μπάλα. Έκανε τόσες ευκαιρίες με τον ΠΑΟΚ. Πώς πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις ένα ντέρμπι. Το αντίπαλό σου.
0: Άμα δεν το πάρεις μέσα όπως Μπάμπη μου το τόπι.
1: Συμφωνώ, Μιχάλη. Αλλά ξέρεις, επιμένω σε αυτό που σου λέω. Όταν. Γιατί δεν είναι μακριά αυτά τα παιχνίδια. Τους προηγούμενους μήνες. Όταν είπα ο Ολυμπιακός έκανε 1-0 από την ΑΕΚ. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη και από τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο 2-0 ή έμενε 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με πάρα πολλές απουσίες ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν έπεσε καλά ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν εικόνα Ολυμπιακού αυτή. Εκεί λοιπόν ήξερες πώς να πάρει αποτέλεσμα, δεν παίζει κιόλας, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όταν όμως παίζει καλά, εντάξει, πειράζει περισσότερο απέναντι σε άλλα κομμάτια. Πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό είναι και το μερικές φορές και το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, τα βάζε πέρσι ο Ελκάμπη, σε πρώτη ευκαιρία τα βάζει ο Ολυμπιακός. Το έχω πει. Δεν τα βάζει. Τι είναι η πραγματικότητα. Οι ίδιοι παίχτες είναι Μιχάλη να ξέρει πάνω κάτω. Ειδικά στα τελευταία παιχνίδια παίζουν ακριβώς οι ίδιοι παίχτες που παίζαν και πέρσι. Άρα πρέπει να δεις και άλλα πράγματα. Δεν θέλω να πω. Αλλά έχεις και μια βάση όμως ότι έπαιξες, τουλάχιστον έπαιξες καλά, το προσπάθησες. Ήσουν κυρίαρχος. Πίεσες τον αντίπαλο. Δεν ήσουν χειρότερος.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε καμία ερώτηση, τίποτα.
0: Περίμενα, κάτι είχα δει.
1: Μήπως για τον Λιβάη Γκαρσία.
0: Για τον Λιβάη Γκαρσία βεβαίως όχι. Πότε θα κυκλοφορήσει.
1: Γιατί έχει βγει ένα ρεπορτάζ στο εξωτερικό ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά. Ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 2-3 επιθετικούς και έναν που θα γυρίσει πέσα ίσως για Γιάρεμτσοκ. Οπότε τον παρακάτω. Ναι. Για αυτή την ώρα μιλάω έτσι. Το αν φύγει ο ένας, φύγει ο άλλος, φύγει ο παράδοσος, θα δούμε. Ναι.
0: Εντάξει. Με τη λογική αυτή μπορεί να τον έχει στα υπόψη, γιατί από τους 4 που έχει αυτή τη στιγμή, σε ένα μήνα μπορεί να έχει έναν.
1: Οπότε οι τρεις είναι με συμβόλαια. Και ο ένας είναι δανεικός και επιστρέφει και έχει συμβόλαιο. Και η Λιόν δεν πληρώνει.
0: Ναι,
1: το Κλέιτον το πήρε το χειμώνα. Το Νταρέμι το πήρε πέρσι. Με πολύ καλό συμβόλαιο. Του Ελκαμπή τον ανανέωσε με τρομερά λεφτά.
0: Εντάξει. Okay,
1: δεν
0: αλλά...
1: νομίζω ότι είμαι δύο Μιχάλη μου ελεύθεροι, όπως το λες, που να φύγουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Γι' αυτό το λέω έτσι. Πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν θα απέκλεια το καλοκαίρι, να μείναμε πολύ μακριά και αναλόγως και θα γίνουν και άλλα πράγματα εσωτερικά. Επιστροφή για Ρεμτσούκ, για να παίξει. Δεν θα το απέκλεια. Θα μου πεις και με Ελκάμπη και με τα Ρέμι, δύσκολο. Δύσκολο. Γι' αυτό έφυγε και ο Ρεμτσούκ. Αν το πούμε και διαφορετικά. Δηλαδή με Ελκαμπή, τα Ρέμι, πώς δεν γυρίζει ο Γιάννης. Άσε και τον Κλέιτον. Θα έρθει ο Λιβάη Γκαρσία στον Ολυμπιακό για τρίτος.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πού τι θα έρθει για βασικό.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα γίνει ο Ελκαμπή τρίτος ή θα μείνει ο Ταρέμι τρίτος. Θέλω να πω ότι δεν μπορώ να αποκλείσω εγώ τίποτα. Εννοείται να ακούμε για μεταγραφές. Και προφανώς ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Και λογικό είναι και το παιδί να ψάχνετε για να φύγει από τη Ρωσία, απόλυτα φυσιολογικό. Και επίση λογικό είναι αν η ΑΕΚ δεν ενδιαφερθεί, γιατί και η ΑΕΚ τώρα, α πούμε, έχει Γιώβιτς Βάργα, θα σκεφτεί ενδεχομένω και άλλη ελληνική ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, τα δεδομένα σημεία αυτά είναι. Το αν αυτό, αν εκείνο και το λοιπά, θα το δούμε. Αν.
0: Πολλά αν. Εν τω μεταξύ, μιλάμε τόση ώρα για κάτι που δεν ήταν η ερώτηση, έτσι.
1: Ναι, για πες την ερώτηση.
0: Η ερώτηση είναι απλή. Ναι. Πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα διαρκείας, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Δεν έχουμε ακόμη ανακοίνωση και καλά κάνει ο φίλος και το λέει, γιατί ο Ολυμπιακός τα διαρκείας θα βγάζει πάρα πολύ νωρίς. Πέρσι τα είχε βγάλει, πέρσι ήταν η πρόπερση, πέρσι νομίζω τα είχε βγάλει πριν τελειώσει η σεζόν. Παίζονταν ακόμη το ποτάσμα και ο Ολυμπιακός είχε βγάλει τα διαρκείας. Ξεκίνησε πούλησε τα διαρκείας. Προφανώς δεν το έχω ρωτήσει, καλά κάνει και ο φίλος να το ρωτήσω. Έχει να κάνει και με το θέμα του Καραϊσκάκη. Τι θα γίνει. Ναι. Αν μπορεί να ξεκινήσει,
0: ναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν μπορώ να δώσω άλλη απάντηση, αλλά θα το ρωτήσω. Καλά κάνει ο φίλος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλή. Δημήτρη.
0: Δημήτρη, τον λένε τον άνθρωπο που κάνει την ερώτηση. Αυτόν ευχαριστούμε.
1: Ναι, να το ευχαριστούμε. Εγώ νόμιζα εμένα ότι τελειώσαμε.
0: Λες να σε λένε Δημήτρη, ρε Μπάμπη.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να με μπέρδεψε. Ξέρω εγώ να έχει κάτι άλλο στο μυαλό σου. Τι να κάνω. Δεν είναι κακό.
0: Όχι, Μπάμπη, δεν σε λένε Δημήτρη. Λοιπόν, αυτά. Να σε καλά, Μπάμπη. Και σε σένα το ίδιο.

0: Λοιπόν, αυτά και με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε να κλείσουμε την τετράδα των play-off, να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό. Μαζί με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός βαθμολογικά είναι αδιάφορος, ούτως ή άλλως ό,τι και να γίνει θα μείνει στην τέταρτη θέση με εισιτήριο για το Conference League. Από εδώ και πέρα τι άλλο υπάρχει θα μας το πει ο Άρης Γάτας. Καλό μεσημέρι, φίλε Άρη.
1: Γεια σου.
0: Στη θέση με εισιτήριο για το Conference League. Από εδώ και πέρα τι άλλο υπάρχει θα μας το πει ο Άρης Γάτας. Καλό μεσημέρι, φίλε Άρη.

0: στιγμή για τη θέση στο πρωτάθλημα. Και πλέον ετοιμάζεται το Παναθηναϊκός για την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το βασικό. Στα δύο τελευταία παιχνίδια ήδη βγήκε η αποστολή πριν από λίγη ώρα, η οποία έχει πάλι πάρα πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός και σημαντικές απουσίες και στο παιχνίδι το αυριανό με τον Ολυμπιακό. Αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, πάντα είναι ένα κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές, τα ντέρμπι των αιωνίων. Και λέω είναι κίνητρο γιατί τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές που έχουν συμμετοχή στα μεγάλα μάτς αυτά, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, δίνουν κάτι, το κάτι παραπάνω κάθε φορά. Και από τη μια, ξέρεις, και από την άλλη πλευρά. Γιατί τα φώτα της δημοσιότητας στρέφονται εκεί, γιατί τα παιχνίδια αυτά είναι αφορμή να γίνει συζήτηση μετά και αρκετές μέρες. Η σχετική καζούρα, ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Αν και αυτή η χρονική περίοδος για τις δύο ομάδες δεν είναι καλή, δηλαδή και για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος και ο Ολυμπιακός θα έχει μια σημαντική απουσία, θα είναι ο Ποντένς εκτός. Οπότε καταλαβαίνεις ότι οι ομάδες πάνε να παίξουν τον ντέρμπι πια με πολλές απουσίες. Στον Παναθηναϊκό αυτό που έχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει αρχίσει και γίνεται μια κουβέντα μεταγραφική. Έχει μπει στο κάδρο Λιβάη Γκαρσία. Θα σου πω εδώ ότι το Λιβάη, ο Παναθηναϊκός είχε εξετάσει την περίπτωσή του και την περίοδο του Ιανουαρίου. Ο Λιβάη, ο οποίος πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας, αλλά δεν είχε καλή παρουσία εκεί. Από το Φεβρουάριο του 25 τον απέκτησε η ΑΕΚ, από την ΑΕΚ και Σπαρτάκ με 25 εκατομμύρια περίπου ευρώ τότε. Έχει συμβόλαιο με τους Ρώσους μέχρι το 28, αλλά υπάρχει εκτίμηση ότι η Σπαρτάκ δεν το θέλει το Λιβάη να τον κρατήσει, γιατί δεν είναι ευχαριστημένη από την εικόνα του. Και εφόσον προκύψει μια οικονομική και ικανοποιητική πρόταση, ίσως έρθει στην Ελλάδα και βάζουν και στο κάδρο και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες αυτή η περίπτωση.
1: Ρε Σιάρη, ένας παίχτης που κόστησε κανένα 20 και βάλε, έτσι. Δεν σου αρέσει, οκ, okay, δεκτό, δεν έχει πιάσει στην ομάδα σου. Πόσο θα τον πουλήσεις για να ενδιαφερθεί,
0: στιγμή,
1: για να ενδιαφερθεί η ελληνική ομάδα?
0: Η Σπαρτάκ Μόσχας εμφανίζεται ανοιχτή στο ενδεχόμενο για να τον δανείσει τον Λιβάη. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για να τον αφήσει δανεικό η ομάδα που θα τον πάρει να καλύψει το συμβόλαιό του που είναι στα 2,5 εκατομμύρια. Τα χρήματα τα οποία έδωσαν οι Ρώσοι για να τον πάρουν ήταν στα 25 εκατομμύρια.
1: Ναι, αυτό
0: λέω. Το transfer mark αυτή τη στιγμή, η εκτίμηση που κάνει για τον Λιβάη είναι στα 7,5 εκατομμύρια. Καταλαβαίνεις δηλαδή πόσο πολύ έχει πέσει η τιμή του ποδοσφαιριστή σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Γιατί έβγαλε και προβλήματα, είχε και τραυματισμούς, δεν έπαιξε στους Ρώσους όπως περίμεναν αυτοί να παίξει. Και είναι σε μια εικόνα έτσι στην οποία αυτή τη στιγμή δύσκολα θα γίνει τώρα μια προσέγγιση και από τον Ολυμπιακό αλλά και από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή,
1: ο Μπάμπης πριν το απέκλεισε για τον Ολυμπιακό.
0: Αλλά... Ναι, γι' αυτό το λέω. Για τον Παναθηναϊκό σου είχα πει ότι και τον Ιανουάριο έπεσε το όνομά του στο τραπέζι, αλλά δεν ασχολήθηκαν με την περίπτωση. Δηλαδή δεν ασχολήθηκαν από τον Παναθηναϊκό με αυτή την περίπτωση καθόλου. Ένα σενάριο είναι. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει πολύ έτσι δώσει αλήθειας όλη αυτή η ιστορία για πιθανό ενδεχόμενο, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός να ενδιαφερθεί για αυτή την υπόθεση. Ξέρεις κάτι, το έλεγα και χθες με την περίπτωση του Ρεμπρό. Όλα αυτά τα δημοσιεύματα γίνονται σε μια εποχή, τώρα που τελειώνουν τα πρωταθλήματα και που σε λίγο θα ξεκινήσουν οι μεταγραφικές περίοδοι, οι μεταγραφές μάλλον, η μεταγραφική περίοδος και οι μεταγραφές σε όλη την Ευρώπη, όπου μπορεί πολλές φορές αυτά τα δημοσιεύματα, ξέρεις, να χτυπάς το παράθυρο για να ακούσει πόρτα, να το πω αδόκιμα έτσι. Δηλαδή να επιχειρεί να βάλουν στο κάδρο ομάδες τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό για ένα ποδοσφαιριστή, για να μπορέσουν μετά, ας πούμε, να διαπραγματευτούν την περίπτωση αυτή σε ένα άλλο πρωτάθλημα ή κάπου διαφορετικά.
1: Για να υπενθυμίσουμε την ύπαρξή του βασικά.
0: Ναι, γιατί πέρασε από την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι πολύ λογικό, σε εισαγωγικά λογικό, να βάζουν τις ελληνικές ομάδες στο κάδρο, γιατί σου λέει ότι πέρασε και με επιτυχία την Ελλάδα το παιδί αυτό. Οπότε, εντάξει, δεν είναι παράξενο στην Ελλάδα να θυμούνται την εικόνα που είχε ο Λιβάη όταν είχε παίξει εδώ. Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι δεν είναι καλή η παρουσία του στη Σπαρτά και εξ αυτού του λόγου, ξέρεις, ψάχνει να τον ξεφορτωθεί κατά μία έννοια με αυτά τα χρήματα, έτσι. Γιατί έκανε μια πολύ μεγάλη επένδυση. Τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι φέρει πολλές ικανότητες σε αυτό το ζήτημα. Για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι από τη Δευτέρα θα αρχίσουν τα πράγματα να ανακοινώνονται και να λειτουργούν. Το έχω πει πολλές φορές τις προηγούμενες μέρες. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει.

0: συνεχίσουμε τώρα, Ράφα Μπενίτεθ. Θα πρόκειται για μια πολύ τεράστια έκπληξη και τουλάχιστον με την εικόνα που αυτή τη στιγμή βγαίνει από το ρεπορτάζ, σήμερα που μιλάμε, έτσι, Τρίτη μεσημέρι. Η εικόνα και το ζυγαριά πηγαίνει στο να μην συνεχίσει ο Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Άρα, σε αυτό το πλαίσιο, εγώ το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος. Και είναι έτοιμος να ενεργοποιήσει την επόμενη του μέρα στον πάγκο. Δεν θα έχουμε δηλαδή αυτή τη φορά, Μιχάλη, ό,τι είχαμε πέρσι που ο Παναθηναϊκός έψαχνε, ας πούμε, την περίπτωση του Σάρι για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έγινε μια πολύ έτσι παρατεταμένη κουβέντα για το πώς και τι πρέπει να γίνει και όλο το ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή, τώρα ο Παναθηναϊκός, αν θα αντικαταστήσει τον Μπενίτεθ,
1: έχει έτοιμη λύση αυτό.
0: Το λαμβάνω, είναι το πιο πιθανό. Η λύση βεβαίως είναι έτοιμη και θα ανακοινωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα από όταν θα γίνει αυτή η λύση της συνεργασίας. Και σου παραλαμβάνω, στη φωτογραφία της στιγμής, σήμερα που μιλάμε, η ζυγαριά γέρνει περισσότερο προς τον αφήγιο Μπενίτεθ. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι. Έγινε ένα ραντεβού Μπαλντίνη Αλαφούζου στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες, όχι όπως είχε γίνει και ένα ραντεβού Μπαλντίνη Φίσα πριν γίνει αυτό το ραντεβού του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, του κ. Γιάννη Αλαφούζου, με τον Μπαλντίνη. Συζητήθηκαν πάρα πολλά θέματα εκεί. Μπήκαν στο τραπέζι. Καταλαβαίνεις ότι η ενημέρωση γίνεται με το σταγονόμετρο. Είναι πολύ δύσκολο να εκμεύσεις πράγματα από αυτό το ραντεβού σε αυτή τη χρονική στιγμή. Αλλά σε μια συνολικότερη αίσθηση που επικρατεί και υπάρχει είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη χρονιά και αυτή τη φορά μοιάζει σαν έτοιμος από καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι που τρέχουν όλα τα ζητήματα στον Παναθηναϊκό, και ο Τάκης ο Φίσας και ο Στέφανος ο Κοτσόλης και ο Κορώνα, έχουν πιάσει δουλειά ήδη εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή αμέσως μετά τον αποκλεισμό από την Πέτης, την επόμενη μέρα έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός για τον Παναθηναϊκό της ερχόμενης περίοδου. Και αυτό το οποίο θα δούμε αυτό το καλοκαίρι θα είναι μια διεργασία η οποία θα ολοκληρωθεί και θα τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή σίγουρα θα γίνουν κάποιες μεταγραφές στανταρισμένες για παίχτες μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας ή λίγες μέρες μετά, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να τους έχει στο ρόστερ, όπως και θα γίνουν και ανάλογες αποχωρήσεις και αποδεσμεύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν θα πάμε σε αυτά τα χαρτογράφητα νερά που ο Παναθηναϊκός έπλεε τα προηγούμενα χρόνια και έβλεπες να κάνει προετοιμασία για να μην έχει κάνει μια μεταγραφή δύο και μετά να τρέχει Αύγουστο μήνα να ψάξει να βρει καλές περιπτώσεις.
1: Έχουμε κάποια εικόνα για αυτά που είπες για... και όχι τόσο για μεταγραφές, είναι νωρίς, για ποιοι παίχτες θα κληθούν να αποχαιρετήσουν. Έχουμε κάποια εικόνα.
0: Βέβαια και έχουμε εικόνα. Νομίζω, εγώ πιστεύω ότι ο αριθμός των παιχτών που θα φύγουν από τον Παναθηναϊκό θα πλησιάζει στον ένα και διψήφιος κιόλας. Δηλαδή θα φύγουν αρκετοί παίχτες στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Δεν θα ανανεωθούν κάποια συμβόλαια ή θα αντικατασταθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Και αυτό συμβαίνει με παίχτες από όλες τις γράμμες. Δηλαδή δύσκολα θα μείνει ο Γεντβάη. Είναι ένα ζήτημα αυτό, το οποίο είναι για τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα έχουμε μια αλλαγή στους τερματοφύλακες με την απόκτηση σίγουρα ενός τερματοφύλακα, κάτι που σημαίνει ότι οι τρεις που θα είναι τώρα θα αποχωρήσει ένας. Με πιο πιθανό την περίπτωση, αν δεν μείνει ο Λαφών, που αυτή είναι η περίπτωση ξεχωριστή, αν θα μείνει ο Λαφών να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα βασικό τερματοφύλακα να παίζει, είτε αυτός είτε ο Λαφών, θα αποχωρήσει τότε ο Τσάβες. Είτε θα πάρει κάποιον τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός με τον οποίο θα κοντράρεται, ας πούμε, ο Λαφών στα ίσια για να μπορέσει εκεί. Σου είπαμε την περίπτωση των στόπερ, για την περίπτωση του Γετβάη. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής δύσκολα θα παραμείνουν 3-4 παίκτες αυτή τη στιγμή όπως είναι η εικόνα. Εκεί υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές και μεσοεπιθετικά. Υπάρχουν δηλαδή παίκτες που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, παραδείγματος χάρη για το αυριανό παιχνίδι, αλλά δεν υπολογίζονται ξεκάθαρα για την επόμενη χρονιά. Τι να σου πω τώρα, χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Βιλένα, έτσι. Ένα παιδί που δύσκολα θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Η περίπτωση του Τζούρισιτς που κι αυτή έχει ενδιαφέρον. Εγώ νομίζω ότι και ο Πάντοβιτς, όπως τα πράγματα έχουν έρθει, ίσως θα κληθεί να πάει κάπου δανεικός. Ο Σφιντέρσκι που ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να βρει κάποια περίπτωση για να τον πουλήσει. Ναι. Το θέμα του Ερνάντεθ, που δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα για να τον κρατήσει. Από εκεί και πέρα, τους παίκτες που σου είπα και πριν στη μεσαία γραμμή, τι θα γίνει με τα αμυντικά χαφ, με το Ρενάτο, και αν ο Παναθηναϊκός θα ενεργοποιήσει, δύσκολα το θεωρώ, και εκεί τη συμφωνία με το συμβολιό του. Δηλαδή, αν θα βάλεις όλους τους παίκτες κάτω και τα δεδομένα, μαζεύονται καμιά δεκαριά.
1: Σωστό.
0: Όλοι αυτοί που σου είπα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όλα, ξέρεις, είναι υπό έλεγχο και όλα είναι υπό.
1: Ναι, γιατί, ακόμα είμαστε 12 Μαΐου. Γιατί ακόμα είμαστε 12 Μαΐου.
0: Παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε τα δύο παιχνίδια μέσα σε πολύ λίγες μέρες, μέσα σε τρεις μέρες, δηλαδή το ένα παιχνίδι αύριο και το άλλο παιχνίδι την Κυριακή. Οπότε από Δευτέρα θα αρχίσουν πια να ξετυλίγεται το κουβάρι όλων των αποφάσεων που στον Παναθηναϊκό έχουν ληφθεί εδώ και αρκετές μέρες αναφορικά με το πώς η ομάδα θα τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και επειδή έχω πολλούς φίλους μου και με ρωτάνε, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ό,τι λέμε από το ρεπορτάζ είναι, Μιχάλη μου, αυτό που συμβαίνει σήμερα. Εμείς ούτε προπονητές προσλαμβάνουμε, ούτε παίχτες κάνουμε deal για να πάρουμε στον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά είναι μια κινούμενη άμμος. Αν ξυπνήσει ο Γιάννης Αλαφούζος ξαφνικά αύριο το πρωί και πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να τον κρατήσω τον Μπενίτεθ την επόμενη χρονιά, δεν σημαίνει ότι σήμερα που μιλάμε, ότι η σκέψη ή η πλάστιγκα ή η απόφαση δεν γέρνει περισσότερο από το να φύγει ο Μπενίτεθ. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό το πράγμα, έτσι. Με βάση το ρεπορτάζ. Και επειδή εμείς μιλάμε με τους πρωταγωνιστές, και επειδή μιλάμε και με τους ανθρώπους που είναι στα κέντρα των αποφάσεων και παίρνουν τις αποφάσεις, δεν ξυπνάμε ένα πρωί ξαφνικά και λέμε τι θα κάνουμε σήμερα, να σκεφτούμε. Αναφέρομαι σε όλους τους συναδέλφους, έτσι. Γιατί.
1: Καλά, προφανώς, ναι.
0: Ακούγονται διάφορα, ας πούμε, τον τελευταίο καιρό, ότι να, οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν, λέει, τον προπονητή του Παναθηναϊκού για χύψη λόγους και ξεκινήσανε. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι δεν ξυπνάνε ένα πρωί και λένε ότι σήμερα δεν έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Να φάμε τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ούτε ο Γιάννης Αλαφούζος ξυπνάει ένα πρωί και λέει: δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω. Σήμερα να πάω να διώξω τον Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό την ώρα που έχει συμβόλαιο και που τον πληρώνω, ας πούμε, 4 εκατομμύρια το χρόνο και 5. Ο Παναθηναϊκός έχει 10 παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Έχει χάσει τα 7 ντέρμπι. Έχει παίξει 4 παιχνίδια στα playoff και έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Δεν έχει σταυρώσει νίκη στα playoff. Και κινδυνεύει να μην σταυρώσει νίκη και μέχρι το τέλος. Ο Νίκολιτς πήρε την ΑΕΚ 2 μήνες πριν τον Μπενίτεθ, ξεκίνησε και πήρε πρωτάθλημα. Το λέω αυτό γιατί η βελτίωση στο κομμάτι που αφορά την εικόνα του Παναθηναϊκού είναι ισχνή. Δεν βελτιώνεται ο Παναθηναϊκός. Ακόμα και στα παιχνίδια που ουσιαστικά λέμε ότι έπαιξε καλά, καλύτερα από τα προηγούμενα μάτς, είχε μια υποφερτή εικόνα και έπαιζε χωρίς άγχος οι παίχτες. Δηλαδή, φαντάζεσαι ο Παναθηναϊκός να το έχανε το παιχνίδι προχτές και να θέλει να πάει να πάρει το πρωτάθλημα με τον τρόπο που το έχασε. Γιατί τώρα λοιπόν που δεν πάει να πάρει το πρωτάθλημα, δεν το κράτησε το παιχνίδι να πάρει το τρίποντο και να πάει παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια, γιατί δεν είναι τίποτα τυχαίο. Την ίδια ώρα που οι παίκτες της ΑΕΚ έπαιζαν με 300 κιλά βαρύδια στα πόδια τους, γιατί ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι κάθε αγωνιστική που περνάει και δεν κλειδώνουν το πρωτάθλημα, θα μεγαλώνει ο κίνδυνος να το χάσουν στο τέλος. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός έχει σταδιακά σε πολλά σημεία τέτοια κενά διαστήματα αγωνιστικά.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή θα να τα λέμε αυτά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ακριβώς το πώς γίνεται η όλη διαδικασία.
1: Κατάλαβα, δηλαδή, φίλε, κατάλαβα.
0: Αυτά.
1: Έγινε, Άρη μου.
0: Λοιπόν, να σε καλά.
1: Να σε καλά. Yeah. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια. Yeah. Yeah.

0: Λοιπόν, αυτά και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Πήραμε και ένα λεπτό από τον Γαβρίλη Ρεμούδο. Του ζητάμε ταπεινά συγγνώμη και του δίνουμε το μικρόφωνο.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
6: Ηλεκτρομοτίβο.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία.
8: Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Ο διαιτητής εσφύριξεν, ο Μπάουιε τραγούδησεν και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της Era Sport για την 3η 12 Μαΐου 2026. Παραμένει η Νέλη Ζαφυροπούλου και Άγγελο Ζαραϊδόνης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος αντικατέστησε τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων και ο Μιχάλης Λαδόπουλος έχει τη χαρά να φιλοξενεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Σωτηρίου από το αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για το Game 5 που λένε και στο χωριό μου στη Βαλένθια. Καλό μεσημέρι, Κωστή.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ήδη ο Έργιν Άταμαν έχει πάρει θέση στα μικρόφωνα και στις κάμερες για να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις του πριν από το Game 5 κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού με προορισμό την Ισπανική πόλη, που έχει προγραμματιστεί για τις 4 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή σε περίπου μία ωρίτσα παρακάτι, θα αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για το Game 5. Οπότε εγώ σιγά σιγά προσαρμόζω το τηλέφωνό μου προς τον κύριο Άταμαν για να κάνει τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.
2: Fifth game. Always the fifth game is the final. What do you believe about this game now?
3: Okay, now both teams knows each other very well. So I believe that Valencia is a pretty good team. So they showed this in the two games that they won in Oaxaca, in our home court. But also we showed to our quality, our experience in the first two games when we won the first two games. Now is the fifth game. So for sure we will try to play to our best. I trust my players. We have great players, great characters. We will put all of our capacity on the court to try to win and to advance to the final four.
2: Is something special that you did in the first two games and something special that you don't did in the third and the fourth game?
3: Especially these two games that we won, it was two different games because in the first game we made a very good defense. We stopped to their fast break, we control the game, and we control all game. Maybe we won by 1 point, but we control all game. Second game was different. We show a great performance offensively. Some players, starting to Nigel Hayes, he showed great performance. But we won again, but we won very difficult. Now, the third and fourth game, again, they put on the court their strategy. So we didn't be able to stop to their fast break offense, transition offense, especially in the first half, and they get the advantage. Then second half, we try to come back, we come back until the last possession, but in the both games, we lost the last possessions. Now it will be important to put to our strategy on the court, because I believe that only on the first game, we get successful to put our strategy on the court.
4: One part of the strategy is to forget the referees, because we know everybody what happens, but it's very important.
3: About the referees, I like to say like this. Now, it's correct. We need to forget all what happened in the previous game. Now, I saw that there are three big referees in this game. So, I believe that these three referees, they were the most successful referees of this season. And is it normal that the EuroLeague chose those three referees? We didn't want any call for us. Just we want to see a fair game, to give the... we want that which team play better to will win this final. And I trust to these three referees because they have a great... they've shown great performance this season. In all games, even on the games that we won, even on the games that we lost. So many games that they were officiating against us. Just we need to focus to our game now, because after the game, if we lost, nothing happened if we talk about the referees, or if we will win to the Valencia talk about the referees. In that situation, I believe that these three referees will try to make their best, like my players that will try to make their best for winning the game.
4: What is the one thing that your players want to remember from the moment that they step onto the court until they leave from that? What was your advice to them?
3: Advice to take the confidence to play to our basketball, to be ready to run back even if we score or don't score. Don't affect to the court advantage to Valencia, because these guys, these players from Valencia, that they don't have a great experience, but they show a great character when they play here against 20,000 people. And I like to say thank you also to all of our fans, our supporters, that they support to us in these two games, and they were very fair. Okay, they support, they give all to us for win, but we lost the game and they were fair. So, like a Panathinaikos, we are ready to win, but we must be ready sometimes to accept when we lost. We accept these two losses, but now we are ready to win in Valencia.
5: Thank you very much. Λοιπόν, πάμε να μεταφράσουμε τις δηλώσεις του Έργιν Άταμαν. Και νομίζω ότι θυμάμαι το 80-90% από αυτά που είπε, γιατί είπε πολλά πράγματα.
0: Δεν με εκπλήσει, Κώστα.
5: Το πρώτο που είπε είναι ότι έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, είναι παίκτες με χαρακτήρα, είναι παίκτες με προσωπικότητα και πάμε να κερδίσουμε το Game 5 στη Βαλένθια που είναι ένας τελικός. Το δεύτερο που είπε, κάνοντας μια αναδρομή στα πρώτα παιχνίδια, είπε ότι στο πρώτο μάτς κατάφερε ο Παναθηναϊκός να κοντρολάρει το ρυθμό, κατέβασε τις κατοχές της Βαλένθια, την κέρδισε 67-68, ενώ στο δεύτερο παιχνίδι έλαψαν παίκτες με επιθετικό ταλέντο, όπως είναι ο Χέις Ντέιβις που ανέφερε χαρακτηριστικά, και το παιχνίδι πήγε σε πολύ υψηλότερες κατοχές, 95-95 κανονική διάρκεια και 105-107 στην παράταση. Στα δύο επόμενα παιχνίδια είπε ότι ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Βαλένθια να βάλει πάρα πολλούς πόντους στο transition, στο λεγόμενο fast break, και αυτό το πράγμα όπλησε με αυτοπεποίθηση τη Βαλένθια. Σε μία άλλη αποστροφή του λόγου του είπε ότι πρέπει να δώσουμε credit στους παίκτες της Βαλένθια, διότι είναι άπειροι, αλλά έχουν δείξει χαρακτήρα, ειδικά στα δύο παιχνίδια με 20.000 φίλους του Παναθηναϊκού, τους οποίους επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε, γιατί ήταν fair η αντιμετώπιση τους, δηλαδή ήταν δίκαιη η αντιμετώπιση τους, στήριξαν την ομάδα, αλλά ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε μια πάρα πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Βαλένθια. Τώρα για τους διαιτητές. Η Ευρωλίγκα όρισε τρεις διαιτητές πάρα πολύ έμπειρους, αυτό το λέω εγώ, το συμπληρώνω, Γιαβόρ, Λότερ, Μόζερ και Νέντοβιτς. Ο Άταμαν είπε για αυτούς ότι η Ευρωλίγκα διάλεξε τρεις πολύ έμπειρους διαιτητές, διότι θέλει να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο και είναι οι διαιτητές τους οποίους εμπιστεύομαι, γιατί είχαν την καλύτερη απόδοση φέτος, γι' αυτό και επελέγησαν από την Ευρωλίγκα, είτε όταν έχανε ο Παναθηναϊκός είτε όταν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, είπε χαρακτηριστικά ο Άταμαν. Και επομένως θα προσπαθήσουν να παίξουν δίκαια και να κερδίσει η καλύτερη ομάδα για να πάει στο Final Four. Είπε ότι πράγματι είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος η Βαλένθια. Έπαιξε με στρατηγική και εμείς λέει πρέπει να παίξουμε με τη δική μας στρατηγική, είπε ο Έργιν Άταμαν. Τώρα όσον αφορά το τι θα κάνει ακριβώς δεν ανέφερε, δεν μπήκε σε λεπτομέρειες ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και ενώ βλέπω και παίκτες του Παναθηναϊκού να έρχονται σιγά σιγά για να περάσουν το check-in. Δεν έχει βγει ακόμα φυσικά η δωδεκάδα. Στα προηγούμενα παιχνίδια πότε είχε μέσα το Λιόπουλο, πότε κάποια στιγμή είχε μέσα Καλαϊτζάκη και άφησε έξω Γκριγκόνης. Ένας από αυτούς τους τρεις παίκτες ουσιαστικά θα μείνει εκτός δωδεκάδας, είτε ο Τολιόπουλος, είτε ο Γκριγκόνης, είτε ο Καλαϊτζάκης. Ενώ βλέπω ότι στην αποστολή είναι και ο Πετσιρίκος, ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ, που το προηγούμενο διάστημα το παιδί είχε ένα οστικό είδημα και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τραυματισμό, αλλά η λογική λέει ότι δεν θα είναι στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Απλά πάει έτσι για λόγους, ας πούμε, ομάδας, οικογένειας κτλ. Όλοι μαζί, ναι. Έχει πολύ κόσμο και αρκετό έτσι μπουλούκι κοντά στις πώς το λένε, στο check-in των αποσκευών και τα λοιπά, οπότε δεν έχω δει αν είναι στην αποστολή και ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, γιατί είχα ακούσει ότι μπορεί να ήταν έτσι για λόγους, ας πούμε, ψυχολογίας και τα λοιπά. Τώρα βλέπω τον Νίκο Ρογαβόπουλο, τον TJ Shorts, λίγο πιο μπροστά τους είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, είναι ο Κένεθ Φαρίντ, είναι ο Παναγιώτης Καλετζέκης, ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, ο Γκριγκόνης με τον Γκραντ, αυτούς έχω προλάβει να δω και να τους αναφέρω. Και ενώ τώρα βλέπω ότι υπογράφει ένα αυτόγραφο σε κάποιον υπάλληλο του αεροδρομίου και ο Κέντρικ Νάν, που αφήχθηκε αυτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και ετοιμάζεται για την αναχώρηση της αποστολής. Κάτι άλλο που είπε ο Άταμαν δεν θυμάμαι έτσι, για να το μεταφέρουμε στους ακροατές μας.
0: Από ό,τι άκουσα και εγώ, Κώστα μου, όλα τα είπες, δεν νομίζω ότι...
5: Νομίζω ότι το καλύψαμε έτσι σε μεγάλο βαθμό, γιατί είπε και πάρα πολλά πράγματα, δέχτηκε 4-5 ερωτήσεις και δεν ήταν λακωνικός στις απαντήσεις του, ήταν πολύ περιγραφικός σε αυτά που ήθελε να πει, ανακεφαλαιώνοντας. Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα Game 5, πάει να παίξει ένα τελικό, σε μια έδρα καυτή, εννοείται. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Βαλένθια δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Παναθηναϊκού να επιτραπεί είσοδος και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, διότι είναι τιμωρημένος και έχει ακόμα μία αγωνιστική να εκτίσει ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Έχασε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια στο ΆΚΑ και θα χάσει, από ό,τι φαίνεται, και το επόμενο παιχνίδι στη Βαλένθια, που είναι αύριο το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος, 9 τοπική. 10 η Ερασπορ ταξιδεύει σήμερα για την Βαλένθια, ταξιδεύει για την Ισπανία για το μεγάλο αυτό παιχνίδι, το Game 5, και να κρατήσουμε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι και ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τον Παναθηναϊκό, ότι ποτέ στην ιστορία των play-off δεν έχουν γίνει 5 διπλά.
0: Ναι.
5: Το μεγαλύτερο είναι 4 διπλά. Θυμάσαι στην κλωτσοπατινάδα της Μαδρίτης, Real Partizan, είχε κάνει το 0-2 η Partizan, πήγε και της απάντησε η Real με 2 νίκες στο Βελιγράδι, έφερε τη σειρά στην Ισπανία και κέρδισε το τελευταίο παιχνίδι, το 5ο, για να προκριθεί στο Final Four, που μάλιστα έμελε να κατακτήσει κιόλας εκείνο το απίθανο τρίποντο του Σέρχιο Γιούλ. Έτσι είναι η Ευρωλίγκα, είναι αναπάντεχη, είναι μια διοργάνωση σκληρή και πάρα πολύ ανταγωνιστική. Η Βαλένθια, παρεμπιπτόντως, δεν πιστεύω ότι κουράστηκε ιδιαίτερα, αλλά έπαιξε αγώνα πρωταθλήματος, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεκουράζεται αυτές τις μέρες, και η σειρά με τη Μύκονο για το 2-7 της προημιτελικής φάσης έχει μετατεθεί για την Παρασκευή, καθώς οι πράσινοι θα γυρίσουν με πτήση τσάρτερ χαράματα Πέμπτης. Τετάρτη προς Πέμπτη δηλαδή γυρίζουν οι πράσινοι από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια έπαιξε με την Μπασκόνια, έχασε ένα καλάθι, και το rotation του Πέντρο Μαρτίνεθ, που είναι ένας καταπληκτικός προπονητής, ήταν άριστο. 5-6 λεπτά ο καθένας, 7, άντε ένας παίκτης να είχε 12 λεπτά. Τραυματίστηκε στη μύτη, έπαθε κάταγμα ο Μπράξτον Κι, πήγε στο νοσοκομείο, αλλά μάθαμε σήμερα από τη Βαλένθια ότι έκανε προπόνηση, έστω και με προστατευτικό ναρτσικάκι στη μύτη, και λογικά θα είναι έτοιμος για τον αυριανό τελικό εντός εισαγωγικών με τον Παναθηναϊκό. Κάτι άλλο συνταρακτικό δεν έχω ακούσει.
0: Ωραία.
5: Εφόσον και ο ίδιος ο Γιαννακόπουλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν αυτές οι μπούρδες για το Final Four, για το Glass Floor κτλ. Ήταν ανακρίβειες που μεταδόθηκαν, και φυσικά δεν το μεταδώσαμε εμείς στην Ερασπορ αυτό το πράγμα, ότι το Glass Floor ξαφνικά έβγαλε δυσλειτουργίες κτλ. Μπορώ όμως να δώσω μια πληροφορία που έχω τσεκάρει, ότι οι Γερμανοί που προμήθευσαν το Glass Floor στον Παναθηναϊκό θα είναι παρόντες στο Final Four για να απογειώσουν αυτή την εμπειρία, διότι το Glass Floor έχει και άλλες δυνατότητες που θα τις δούμε πρώτο Θεός 22-24 Μαΐου. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον Kendrick Nunn, έτσι για να κλείσουμε τη σύνδεσή μας, ό,τι έχει να πει ο Αμερικανός superstar του Παναθηναϊκού στις δηλώσεις του. Φαντάζομαι ότι θα είναι και λίγο πιο σύντομος από τον Έργιν Άταμαν. Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρος.
2: Kendrick, fifth game. I suppose that the fifth game in your mind is something different from the previous four. It's a final before the finals.
6: Yeah, a few of our games have been finals as of recently. But game five, I mean, what more can we ask for? Last two Final Fours we've been to, it's been we have to win game five to complete the Final Four. But this one's on a roll. And we feel ready. We feel comfortable going there. And it's going to be a fight, we know. It's going to be a great game, and we're ready for it.
2: Do you have something in your mind that you did in the first two games and you have to do it again? You didn't do it in Waka.
6: Just take care of the ball. I think in Waka we kind of turned it over a little bit, and that led to transition points for them. And just getting our defensive set, slowing them down, most importantly, initially with our turnovers, and then that leads to their transition bucket. So taking care of the ball is going to be important for game five for us.
4: And finally, your tactics
6: to win the game? Both. It's the playoffs, and it's five. It's the fifth game against them. Couple games went mentality. Couple games went tactics. So now you have to bring both. You have to bring focus. You have to bring physicality, and leave it all out there.
4: You said before that what else could you ask more? It's like you're excited about game five.
6: Yeah.
4: James intrigued you in some way?
6: Yeah, I'm excited. I mean, it's lose or go home. You know what I'm saying? It's not like, okay, we got one more game after this. You know what I'm saying? So I live for this type of games. I prepare my entire career for these type of games. So we ready. I encourage my teammates to be ready, and we will be. So I have no doubt about that.
2: The aggressive fans is a motivation, an extra motivation for you and for your teammates?
6: I think it is. honestly speaking, I think we play better on the road and these type of atmospheres during the playoffs. As you can see, we came back to Oaxaca game three. It was a little bit too relaxed for me. And on the road, I think in the playoffs environment, we do well.
5: Thank you very much. Ξεκινάμε από το τέλος. Μιχάλη, είμαστε OK στον αέρα?
0: Έτσι λέω.
5: Ωραία, ωραία, ωραία. Είπε ο Κέντρικ Νάν ότι πιστεύω θα είμαστε καλύτερα στο Game 5 εκτός έδρας, διότι όταν γυρίσαμε, λέει, στο τρίτο μάτς, ήταν τα πράγματα λίγο χαλαρά από ό,τι είδε ο Αμερικανός και συμφωνήσαμε βέβαια και εμείς που είμαστε στο γήπεδο, δεν το συζητάμε. Είπε ότι ζω για αυτά τα παιχνίδια, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για το Game 5. Τι άλλο θα ήθελες να ζητήσεις ως αθλητής από ένα Game 5 σε play-off? Άλλωστε, όπως θύμισε ο Αμερικανός, στα δύο προηγούμενα Final Four, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε Game 5 για να προκριθεί και να διεκδικήσει το κύπελο. Τη μία φορά το πήρε, την άλλη δεν τα κατάφερε πέρσι με την Φενέρμπαχτσε στο Αμπου Ντάμπι. Με τη διαφορά ότι φέτος, λέει, πρέπει να πάμε εκτός έδρας να κερδίσουμε το Game 5 και όχι στην έδρα μας όπως συνέβη τα δύο προηγούμενα χρόνια. Είπε ότι και τα δύο χρειάζονται, δηλαδή και η πνευματική ετοιμότητα, η σωστή νοοτροπία, αλλά και η τακτική σε τέτοια παιχνίδια. Δεν υπάρχει αύριο, όπως είπε χαρακτηριστικά, δηλαδή χάνεις και πας σπίτι σου, δεν μπορείς να διορθώσεις λάθος σε επόμενα παιχνίδια. Είναι το τελευταίο πριν από το Final Four, οπότε ή κερδίζει ο Παναθηναϊκός και πάει στο Final Four ή χάνει και πάει σπίτι του. Αυτό είπε ξεκάθαρα ο Αμερικανός. Και είπε ότι ίσως παίζουμε και καλύτερα μακριά από το ΆΚΑ και αυτό το δείξαμε και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, στο Game 1 και στο Game 2 στη Βαλένθια. Όσον αφορά την ατμόσφαιρα, γιατί και στα δύο παιχνίδια ήταν κατάμεσο στο γήπεδο και υπήρξε έτσι μια καυτή αντιμετώπιση του Παναθηναϊκού σε αυτό το πολύ όμορφο γήπεδο, την Rhodes Arena, είπε ότι πράγματι είναι ένα κίνητρο για μας να αντιμετωπίζουμε τόσο κόσμο και μια τέτοια ομάδα εκτός έδρας, οπότε γι' αυτό λογίζεται στα σύν. Τα υπόλοιπα στο παρκέ, Μιχάλη, από τον Κέντρικ Νάν και από τους συμπαίκτες του και από τον Έργιν Άταμαν, να δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει απαντηθεί σε αυτή τη σειρά, δηλαδή είτε από τον Πέτρο Μαρτίνεθ είτε από τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού. Είναι η στιγμή των μεγάλων προσωπικότητων, είναι η στιγμή των μεγάλων παικτών. Εννοείται ότι θα τα δώσουν όλα και οι δύο ομάδες. Είναι μια φοβερή ομάδα η Βαλένθια. Είναι ένας καταπληκτικός προπονητής ο Πέτρο Μαρτίνεθ. Να δούμε αν οι πράσινοι μπορούν εκτός έδρας να κάνουν τη νίκη και να σφραγίσουν το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Ήδη περιμένουν τρεις ομάδες. Ήδη ξέρουμε τον πρώτο ημιτελικό είναι ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Η Ρεάλ περιμένει τον Παναθηναϊκό ή τη Βαλένθια στον άλλο ημιτελικό του Final Four. Οπότε αυτά, Μιχάλη.
0: Και ήρθε η ώρα να σηκωθείς να φύγεις και να σε βλέπουν να κυνηγάς στο αεροπλάνο, Κώστα.
5: Όχι, μια χαρά. Είναι όλα καλά, όλα υπό έλεγχο. Θέλω να δω λίγο ακόμα κλίμα. Να δω λίγο, να κόψω όπως λένε φάτσες και
0: συμπεριφορές.
5: Ναι. Γιατί και αυτό μετράει σε μια αποστολή, να βλέπεις λίγο πώς νιώθουν οι παίκτες, πώς συμπεριφέρονται, πώς κινούνται.
0: Ωραία.
5: Η γλώσσα του σώματος. Εγώ βλέπω μια γλώσσα σώματος ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε για ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι. Υπάρχουν πολλοί απεσιόδοξοι Παναθηναϊκοί που λένε αποκλείεται κτλ. Εγώ θα πω μια κουβέντα ότι ετοιμαζόμαστε για έναν αθλητικό πολέμο.
0: Κώστα μου, είναι
5: πάντα το Game 5. Καλή συνέχεια, Μιχάλη.
0: Καλό σου ταξίδι.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Σωτηρίου και την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού για τη Βαλένθια. Ακούσαμε τον Άταμαν και τον Ναν να μας μιλάνε και θα ευχαριστήσουμε θερμότατα τον Γιώργο Τότσικα, ο οποίος τόση ώρα περίμενε υπομονετικά στο τηλέφωνο του να τελειώσουμε τη σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος για να μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ του Άρεος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, ευχαριστούμε για την υπομονή.
7: Καλό μεσημέρι, τι ευχαριστώ. Βελτίωσα λίγο τα αγγλικά μου, έτσι, λίγο τα αμερικάνικά μου, γιατί στα αγγλικά είμαι καλός. Στα αμερικάνικα λίγο πάσχω, είναι αλήθεια.
0: Και τα τουρκαγγλικά λιγάκι βελτίωσες.
7: Εντάξει, εκείνα είναι πιο εύκολα, γιατί χρησιμοποιούμε λίγο. Αλλά τα αμερικάνικα πάντα είναι πιο δύσκολα, δεν υπάρχει προφορά. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο αθλητικό ραντεβού αύριο. Αυτό που περιμένει η Ελλάδα για την τύχη του Αθηναϊκού στο μπάσκετ. Γυρίστε παρόντο να πω ότι πριν λίγο ένα άλλο αθλητικό ραντεβού για τον Άρη, που δεν έχει να κάνει με τη μεγάλη ομάδα, Έχει να κάνει με την ΚΑΠΑ 19 του Συλλόγου, γιατί ο Άρης μέσα σε μια αποτυχημένη γενικά χρόνια από τη Σερκή έχει την χαρά και το χαμάρι να δει τον Άρη, την ΚΑΠΑ 19 του Άρη, στον τελικό κυπέλου την Παρασκευή. Να θυμίσω είναι ο τελικός αυτός στο Αγρίνιο με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα και πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη πορεία. Και πριν από λίγο έγινε και η σύσκεψη για τα μέτρα τάξης, αυτό που περιμέναμε άλλωστε έγινε πραγματικότητα, δηλαδή δύο παιχνίδια, και τα προηγούμενα χρόνια γινόταν αυτό, είτε γινόταν στο Βόλο, θυμάμαι, και στη Λαμία παλαιότερα, ένα τελικό κυπέλου στο Παθεσσαλικό ή οπουδήποτε αλλού είχε γίνει, είτε τελικό κυπέλου είτε Final Four, όπως συνηθίζονταν παλαιότερα να γίνει σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν θα υπάρξουν εισιτήρια, θα υπάρξουν μόνο από 70 προσκλήσεις για άτομα, φιλάθλους και γενικά πρόσωπα των ποδοσφαιριστών. Εύχομαι και εγώ, με ενώνω νομίζω την δική μου ευχή με όλο τον κόσμο, να δούμε γήπεδο γεμάτα, πόσο μάλλον τώρα τα πρόκειται για μικρά παιδιά, για νέα παιδιά 18-19 χρόνων που θα αγωνιστούν σε αυτό το τελικό. Τελικό σκυπέλο, υπενθυμίζω, στο Αγρίνιο, 6 ώρα την Παρασκευή 15 Μαΐου. ΠΑΟΚ Άρης ΠΑΟΚ, μόνο βέβαια με την παρουσία προσκλήσεων και συγκεκριμένου αριθμού ατόμων που θα δουν το παιχνίδι αυτό στο Αγρίνιο και όπου κρίνεται ο τίτλος για την ΚΑΠΑ 19. Σε λίγο ολοκληρώνεται και η προετοιμασία του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη της μεγάλης ομάδος, για τον αγώνα με τον Βόλο. Το ένα από τα δύο τελευταία στάδια τα οποία έχει φέρει τον Άρη σε μια διαδικασία ότι είναι σε βάση που δεν μπορεί να χαρεί ούτε τις νίκες του. Ο Άρης κόντρα στον Όφη για τρίτη συνεχόμενη νίκη. Έχει μια καλή εικόνα, αλλά βέβαια από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα στο Ευρωκούπ 5-8, είναι μια περίοδος τουλάχιστον δοκιμών από τον Μιχάλη Γρηγορίου και περιμένοντας όλοι βέβαια τι θα γίνει μετά το τέλος του πρωταθλήματος σε ό,τι αφορά τόσο το διοικητικό κομμάτι, εκεί όπου ο ίδιος ο Καρυπίδης θα πρέπει να δώσει τον βηματισμό, τι θα γίνει στην επόμενη μέρα, ή τελικά αυτά που έχουμε περιγράψει και είναι υπαρκτά δεδομένα σε ό,τι αφορά τις δημόσεις που γίνονται με πρωταγωνιστή τον Αριστέχνη Άρη, θα υπάρξει μια σοβαρή, αξιόπιστη, επενδυτική πρόταση για τον Άρη. Η αλήθεια είναι, Μιχάλη, ότι ο κόσμος έχει γυρίσει, είναι πικραμένος, είναι απογοητευμένος. Είναι τυχαίο ότι την Κυριακή είχαμε το αρνητικό ρεκόρ εισιτηρίων της οκταετίας, αφαιρώ βέβαια έτσι τους αγώνες της καραντίνας που είχε lockdown στα γήπεδα και υπήρχε μέχρι 1000 εισιτήρια κάποια στιγμή, αν θυμάσαι, και εσύ και ο κόσμος. Είχε 2015 εισιτήρια, το οποίο σε επίπεδο νορμάλ συνθήκων είναι το αρνητικό ρεκόρ τόσο της χρονιάς όσο βέβαια και της οκταετίας που είναι παρόν ο Καρυπίδης, στην επιστροφή του Άρη βέβαια στην μεγάλη κατηγορία. Και αυτό εγώ το χαρακτηρίζω σε ένα χειρό μήνυμα που ο κόσμος θέλει πραγματικά να δει καλύτερες μέρες. Για πρώτη φορά έχει πέσει ο μέσος όρος των εισιτηρίων κάτω από το ψυχολογικό όριο των 5.000, 4.849 εισιτήριων ο φετινός μέσος όρος του Άρη, που αυτό για μένα λέει κάτι, ότι θέλει έναν καλύτερο Καρυπίδη με περισσότερες επιλογές που θα μπορέσει να ανεβάσει τον Άρη, θέλει μια νέα διάδοχη πιο ισχυρή κατάσταση. Μπορεί και τα δύο, ότι μάλλον διαλέγεται πια από τις δύο απαντήσεις, προκειμένου να εκλειφθεί ως μήνυμα αυτό που είδαμε και βλέπουμε βέβαια τους τελευταίους μήνες. Αγωνιστικά, για να το κλείσω, Πέρεθ και Φαμπιάνο λογικά θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν νομίζω να αγωνιστούν αύριο με τον Βόλο, γιατί έχουν πρόβλημα τραυματισμού. Θα είναι και μια ευκαιρία βέβαια για τον Γρηγορίου, όπως είπαμε, να βάλει κάποια νέα πρόσωπα. Ο Καντεβέρ επιστρέφει, βέβαια ο Κουαμέ, που έπαιξε center forward την Κυριακή, ήταν απόλυτος πρωταγωνιστής με 2 γκολ και 1 assist. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία, όπως είπε και ο Γιώργος Αθανασιάδης, εκ των κορυφαίων φέτος του Άρη, ο τερματοφύλακας του Άρη, μπορεί να είναι αργά. Επιτέλους χαμογελάμε, βάλαμε εγωισμό, αλλά δεν αλλάζει κάτι σε ό,τι αφορά την πορεία του Άρη.
0: Γιώργη μου, να είσαι καλά.
7: Καλό απόγευμα σε όλους, την αγάπη μου, να είσαι καλά.
0: Και σε σένα το ίδιο, φίλε. Αυτά και από το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε διαφημιστικά και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
8: Ερασπορ 101,8.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Εδώ είναι το μάστερ υπνοδωμάτιο, το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
14: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
15: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
16: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
17: Ακούτε Eraspor.
0: Πήγαμε λοιπόν αισίως στο τελευταίο μισάωρο, για την ακρίβεια στα 25 τελευταία λεπτά της μεσημεριανής ραδιοεφημερίδας της 3ης 12 Μαΐου 2026. Σήμερα ξεκινάει η προτελευταία αγωνιστική της φετινής σεζόν με τα τρία παιχνίδια των play-out. Πάμε πρώτα σε ένα από τα δύο ντέρμπι, γιατί το τρίτο είναι ουσιαστικά χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, μόνο για το ονόρε παίζουν και Φυσιά και Ατρόμητος. Το παιχνίδι όπου υπάρχει έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον είναι αυτό που θα γίνει στο Αγρίνιο 7 η ώρα ανάμεσα σε Πανετολικό και ΑΕΛ. Εκεί θα είναι για την Eraspor ο Μπάμπης Πλάγος, που είναι στην Eraspor στο τηλέφωνο, στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τι περιμένουμε να δούμε από αυτό το παιχνίδι. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
18: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Αυτή η αγωνιστική είναι η αντιπροτελευταία. Έχουμε τη σημερινή αγωνιστική και άλλα δύο μάτσα ακόμα.
0: Άλλες δύο είναι, όχι άλλη μία.
18: Okay. Λοιπόν, για τον Πανετολικό, ας πούμε, που ξέρω το πρόγραμμα απ' έξω, είναι σήμερα με την ΑΕΛ. Είναι την επόμενη αγωνιστική εκτός έδρας στον Πανσεραϊκό. Και κλείνουν τα play-out με τον Πανετολικό να παίζει εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι. Να σου πω ότι μετά από τη νίκη στο Περιστέρι τα πράγματα είναι πιο εύκολα, έγιναν πιο εύκολα για τον Πανετολικό, γιατί μετά τα άσχημα αποτελέσματα των τελευταίων αγωνιστικών είχε βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, να είναι 3 βαθμούς μακριά από τη ζώνη του υποβιβασμού και κινδύνευσε να κάνει αυτό που έλεγα ότι θέλει να αποφύγει, δηλαδή να δώσει χαρακτήρα τελικού στα 3 τελευταία παιχνίδια, όπου θα αντιμετωπίζει και αντιμετωπίζει τις ομάδες που κινδυνεύουν με τον υποβιβασμό, τις 3 τελευταίες ομάδες. Τελικά ήρθε αυτό το διπλό με ανατροπή κιόλας στο Περιστέρι, κόντρα στον Ατρόμητο, οπότε απέφυγε αυτό το σενάριο. Είναι τα πράγματα σίγουρα πιο εύκολα μετά την νίκη αυτή, αλλά δεν έχει κρυθεί τίποτα, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Υπάρχει περίπτωση, αν σήμερα τα καταφέρει, ο Πανετολικός κόντρα στην ΑΕΛ, και σε συνδυασμό βέβαια με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, να κερδίσει από σήμερα την παραμονή του στην κατηγορία. Αλλά αυτό δεν είναι, όπως είπα, σίγουρο. Χρειάζεται συνδυασμός αποτελεσμάτων. Τώρα, στα αγωνιστικά.
0: Ναι, με ρωτάς.
18: Στα αγωνιστικά να σου πω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Γιάννη Αναστασίου. Γιατί ακόμη και ο Σχέλης, ο οποίος δεν έπαιξε στο Περιστέρι, επειδή είχε συμπληρώσει κάρτες, εξέτασε την ποινή του, άρα είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, που δεν έχει κανένα απολύτως αγωνιστικό πρόβλημα. Μιλάω τώρα για τα αγωνιστικά προβλήματα, mm-hmm. Όχι για τους μακροχρόνια.
0: Τα φρέσκα.
18: Ναι. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα για τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, τώρα η ΑΕΛ σήμερα θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσει να έχει τις ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία. Και θα έλεγα εγώ ότι το πιο βασικό για την ΑΕΛ και για το Φέστα είναι να σπάσει αυτό το σερί των αποτυχημένων αποτελεσμάτων που έχει. Είναι 14 αγωνιστικές η ΑΕΛ χωρίς νίκη. Έχει κάνει στα τελευταία 14 παιχνίδια 7 ισοπαλίες, 7 ήττες.
0: Τέλη Γενάρη νομίζω τελευταία νίκη ήταν, έτσι.
18: Ναι,
0: 31 Γενάρη νομίζω, αν θυμάμαι καλά.
18: Ναι, και στα παιχνίδια τώρα τα play out είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει κερδίσει.
0: Ναι.
18: Καταλαβαίνεις ότι έτσι δεν μπορείς να προχωρήσεις πουθενά. Mm-hmm. Θέλει έστω και αργά να διατηρήσει τις ελπίδες που έχει. Θα πάει σήμερα στο Αγρίνιο για να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, ο προπονητής της ΑΕΛ νομίζω ότι θα κάνει σήμερα και κάποιες αλλαγές, γιατί θέλει να ανακατέψει λίγο την τράπουλα, γιατί βλέπει ότι στα προηγούμενα παιχνίδια δεν έχει βγει δηλαδή το θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που έχει κάνει ακόμη και στην αποστολή της ομάδας, στην οποία θα πρέπει να σου πω ότι δεν είναι στην αποστολή ο Αναγνωστόπουλος ούτε ο Σίστο. Και επίσης εκτός αποστολής έμεινε και ο νεαρός μπακ ο Γκροσδής. Από την άλλη πλευρά επιστρέφει ο βασικός δεξιός μπακ ο Μασόν και είναι στην αποστολή, θα είναι μάλλον και στην ενδεκάδα. Λοιπόν, αυτές είναι οι αλλαγές που έχει στην σύνθεση, στην αποστολή καλύτερα να πω, η ΑΕΛ. Θα δούμε τώρα και στη σύνθεση εάν θα έχει αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Νομίζω, όπως είπες και εσύ, ότι είναι ένα μάτς το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και για τις δύο ομάδες, για τους δικούς τους λόγους. Ο Πανετολικός θέλει να καθαρίσει την υπόθεση παραμονής.
0: Με νίκη καθαρίζει, ναι, εντάξει. Όπως και αν το κάνεις, ναι. Με νίκη καθαρίζει.
18: Ναι, γιατί
0: και ουσιαστικά καθαρίζει και την ΑΕΛ, έτσι. Ουσιαστικά με νίκη. Δεν νομίζω να. Μόνο σε θαύμα θα ελπίζει από εκεί και πέρα η.
18: Κοιτάξτε να δεις. Μετά το τέλος του σημερινού αγώνα είναι ακόμη 6 βαθμοί στο τραπέζι.
0: Ναι.
18: Αν η ΑΕΛ ακόμη και να χάσει σήμερα με 2 νίκες και με συνδυασμό βέβαια αποτελεσμάτων,
0: ίσως
18: να παραμείνει. Αλλά θα γίνεται. Όσο περνάνε οι αγώνες, τόσο γίνονται και πιο δύσκολα τα πράγματα για τις ομάδες που είναι στη ζώνη του υποβασμού. Έτσι δεν είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
18: αυτά. Αυτά η ώρα τα σπουδαία.
0: Καλό δρόμο, καλή μετάδοση.
18: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, να πούμε και την βαθμολογία πριν συνεχίσουμε την ροή των ρεπορτάζ. Ο Ατρόμητος είναι με 40 βαθμούς στην πρώτη θέση των play-out, 3 βαθμούς από κάτω, με 37 δηλαδή η Κηφισιά, 3 βαθμούς από κάτω ο Πανετολικός, οι δύο πρώτοι Ατρόμητος Κηφισιά κατά 100% και ο Πανετολικός κατά πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν σιγουρέψει την παραμονή στην κατηγορία. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Στην τρίτη από το τέλος θέση ο Αστέρας Τρίπολης με 29 βαθμούς, ακριβώς από κάτω ένα βαθμό λιγότερο ο Πανσεραϊκός με 28, στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 26, Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός είπαμε 29, ο Αστέρας 28, ο Πανσεραϊκός. Καλό μεσημέρι, Βασίλη Κούβαλη.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Είναι ένα μάτς 20ετίας, έτσι το χαρακτηρίζουν εδώ στην Τρίπολη.
0: Όσα χρόνια είναι στη μεγάλη κατηγορία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ένα μάτς, όχι απλά ένας τελικός, γιατί ο Αστέρας Άκτορ με νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό παίρνει ένα ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα που θα το ολοκληρώσει κερδίζοντας και την Κηφισιά στα δύο εντός έδρας παιχνίδια που έχει. Βέβαια προέχει το σημερινό μάτς που είναι σε 7 η ώρα απέναντι σε έναν κακό δαίμονα όπως είναι ο Πανσεραϊκός, και είναι κυριολεκτικά έτσι τα πράγματα. Έγινε να κερδίσει την ομάδα των Σερών ο Αστέρας Άκτορ από το Δεκέμβρη του 2023. Τελευταία νίκη του Αστέρα Άκτορ απέναντι στην ομάδα του Πανσεραϊκού ήταν το 1-0 2 Δεκέμβρη του 2023 με σκόρερ το Μιριτέλο, τον Αργεντινό Σεντεφόρ. Έχει στα υπόλοιπα παιχνίδια, και αν πάμε πιο πρόσφατα, τα 9 μάτς που έχει δώσει ο Αστέρας Άκτορ με τον Πανσεραϊκό, είτε εντός είτε εκτός έδρας, δεν τον έχει κερδίσει ποτέ, το είπαμε εξάλλου αυτό. Αλλά έχει μόλις μία ισοπαλία, αυτή που πήρε στις Σέρες στο 0-0 στο πρώτο παιχνίδι των play-out. Όμως όλα αυτά είναι στατιστικά στοιχεία. Αν βάλουμε κάτω τις δύο ομάδες την τελευταία περίοδο στο τελείωμα των play-out που απομένουν μαζί με τη σημερινή τρεις αγωνιστικές, ο Αστέρας Άκτορ έχει και πιο μακρύ ρόστερ, έχει πιο πολλούς βαθμούς πάρει, είναι η ομάδα που ξεκίνησε τελευταία τη διαδικασία των play-out, τώρα είναι πάνω και από τις δύο ομάδες που στην αρχή τις είχε από κάτω, τις είχε από πάνω της, τώρα τις έχει από κάτω, και τον Πανσεραϊκό αλλά και την ΑΕΛ Νόβιμπετ, και κρατάει την τύχη στα χέρια του. Το έφερε ο Αστέρας έτσι, όπως ήρθαν και τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής το Σάββατο, όταν ήρθε ισόπαλος με την ΑΕΛ Νόβιμπετ στο LFC Arena. Αυτό το 1-1 του έδωσε το πλεονέκτημα να κρατάει την τύχη στα πόδια του, με την απόδοση και με τις νίκες που έχει μπροστά του να κάνει. Και είπαμε, με δύο νίκες και μαθηματικά ο Αστέρας εξασφαλίζει την παραμονή του στη Super League 1. Η πλευρά του Πανσεραϊκού τώρα πρέπει να τηρήσει την παράδοση σήμερα εδώ στην Τρίπολη, δηλαδή να μην ιτηθεί, για να έχει ελπίδες για τη συνέχεια, και βέβαια σε συνδυασμό και με το παιχνίδι της ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Πανετολικό, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους αυτή τη στιγμή. Είναι την ίδια ώρα τα παιχνίδια στις 7 η ώρα, άρα θα έχουμε στην εξέλιξη και θα βλέπουμε πώς πάει το σκορ σε κάθε γήπεδο, και υπάρχουν ακόμα βαθμοί μέσα, όμως ο Αστέρας θέλει να το καθαρίσει στα δύο τελευταία μάτς που είναι το σημερινό με τον Πανσεραϊκό κερδίζοντάς το, και στο μάτς του Σαββάτου με την Κηφισιά. Ο κόσμος, λόγω ότι βγήκε και η ανακοίνωση εχθές από τον Εμπορικό Σύλλογο ότι θα κλείσουν τα καταστήματα για να βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πραγματικά υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση. Και για το λόγο αυτό, πριν από λίγη ώρα, πριν περίπου μισή ώρα, μας έστειλε και επίσημη ενημέρωση η ΠΑΕ Αστέρα ότι όσοι βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να πάνε όσο το δυνατόν πιο νωρίς από την έναρξη του αγώνα, για να μην υπάρξει συνωστισμός. Αυτό ούτε με τις μεγάλες ομάδες δεν το είχαμε ζήσει, να μας έρθει ένα μήνυμα πριν από μια αναμέτρηση του Αστέρα για την Super League 1. Άρα δείχνει ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο κάλεσμα, θα βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να σπρώξει τον Αστέρα σε μια νίκη 20ετίας, το ξαναλέω, πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι, με πολύ καλές καιρικές συνθήκες στην Λιοφάνεια, και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός, αλλά βέβαια και ο κόσμος. Αποστολές δεν έχουμε από τις ομάδες, για να σας πω αν υπάρχουν απουσίες. Για τον Αστέρα ξέρουμε ότι ο Σιλά ήταν η απουσία που δεν ήταν και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Από εκεί πέρα υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Θα δούμε αν θα επιστρέψει ο Σιλά. Και βέβαια ο Πανσεραϊκός δεν ανακοίνωσε αποστολή. Λογικά ο Σαραγώσα έχει πάρει όλους τους παίκτες μαζί του που είναι διαθέσιμοι.
0: Μάλιστα. Έγινε, Μπίλη.
1: Καλή συνέχεια, Μιχάλη.
0: Και σε σένα το ίδιο. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν και από το pre-game, να το πούμε έτσι, το παιχνιδιού του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό. Θυμίζουμε ότι η απόσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες στον βαθμολογικό πίνακα είναι στον έναν πόντο, με το προβάδισμα αυτή τη στιγμή να το έχει ο Αστέρας με 29 βαθμούς έναντι 28 του Πανσεραϊκού και 26 της ΑΕΛ, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση. Πάμε, είπαμε και στο ξεκίνημα ότι το παιχνίδι του Ατρόμητου με την Κηφισιά, ή μάλλον ανάποδα, της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο είναι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον από την άποψη του να καίγεται κάποιος για βαθμούς για να απομακρυνθεί, να αποφύγει την εμπλοκή σε περιπέτειες. Σωμένοι και οι δύο ουσιαστικά κυνηγάνε την πρώτη θέση στα play out. Σταμάτα, Ρελαδόπουλε. Καλό μεσημέρι, Λεωνίδα Κασνέτση.
2: Καλησπέρα, τι κάνεις, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας ακούν. Όπως το είπες και εσύ, είναι ένα βαθμολογικά διάφορο παιχνίδι. Η Κηφισιά, να πούμε ότι την πρώτη φορά που είχε ανέβει στη Super League δεν κατάφερε να μείνει σε κατηγορία. Έπεσε

0: των Βορείων Προαστίων. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι στην τελική ευθεία κατάφερε τελικά να σώσει την χρονιά. Πολύ καλό το έργο του Σεμπάστιαν Λέτο που πραγματοποίησε φέτος την ομάδα. Την ξέρει πολύ καλά την ομάδα. Είναι περίπου 2,5 χρόνια τώρα. Ήταν βοηθός με τον Μπράτσο στην Αλφα Εθνική. Για όσους θυμούνται, έμεινε στη Β, του δώσαν την ευκαιρία να είναι πρώτος προπονητής. Και στην πρώτη του χρονιά στη μεγάλη κατηγορία ως πρώτος προπονητής κατάφερε να σώσει την χρονιά. Ο Ατρόμητος από την άλλη, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι απογοητεύτηκε που δεν έπαιξε στα 5-8, στα play-off 5-8, έδειξε όμως στα play-out ότι δεν είναι ομάδα για να παίζει σε αυτές τις θέσεις, είναι για κάτι παραπάνω. Βέβαια στα δύο τελευταία του παιχνίδια έχει δύο σερί ήττες και μάλιστα η μία ήταν με 4-2 από τον Αστέρα και άλλη εντός 1-2 από τον Πανατολικό. Είχε τρεις σερί νίκες ο Ατρόμητος, αλλά νομίζω ότι μικρό το κακό σε εισαγωγικά είναι αυτές οι τελευταίες αγωνιστικές τώρα για την ομάδα του Περιστερίου, λίγο έτσι πιο ενδεικτικές, να δούει και ο coach πού θα χτίσει, πάνω σε ποιον κορμό θα χτίσει, τι ανάγκες έχει περισσότερη ομάδα, καθώς ο Ατρόμητος είχε σωθεί και μαθηματικά εδώ και καιρό με την εικόνα που παρουσίαζε, γιατί δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Και όπως είπες και εσύ, τώρα ο μόνος στόχος εισαγωγικά είναι η εξασφάλιση της πρώτης θέσης στα αυτά τα play-out που καμία σημασία δεν έχει και για τις δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν θες να πούμε και αγωνιστικά κάποια
1: τελευταία. Ό,τι έχουμε τα τελευταία νέα να τα πούμε.
0: Ναι, για την Κυφσιά είναι τιμωρημένος επιθετικός Χριστόπουλος και εκτός θα είναι και ο Εκστρέμ Αντωνίσε. Λείπουν και ο Πέρεθ, ο Χαφ, αλλά και ο Μαϊδάνα, ο αριστερός μπακ. Α, να πούμε το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο. Δεν ξέρω αν το είπες και εσύ προηγουμένως.
1: Όχι, δεν το είπα. Περίμενα να το πεις εσύ που θα πας κιόλας.
0: Ναι, θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο και τα δύο τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της Κυφσιάς θα γίνουν στη Λεωφόρο και όχι στην Νίκαια. Ναι, ακριβώς. Για τον Ντούσαν Κέρκες επιστρέφει ο ίδιος, καθώς ήταν τιμωρημένος στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Καλώς, ναι.
0: Εκτός θα είναι η Γιουμπιτάνα, ο Μουντές και ο Παπαδόπουλος. Τρεις απουσίες για τον Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος ξαναλέω επιστρέφει στον πάγκο του Ατρομήτου. Αυτές είναι οι απουσίες έτσι, και των δύο ομάδων. Περιμένουμε να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι, καθώς δεν υπάρχει και βαθμολογικό άγχος. Οπότε περιμένουμε να δούμε ένα καλό και ανοιχτό παιχνίδι.
1: Λέω καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλή μετάδοση.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ.

Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την ροή το ρεπορτάζ. Έτσι, επειδή είχαμε και κάποια μηνυματάκια, μην τα, πώς να το πούμε, μην τα αφήσουμε αδιάβαστα. Καταρχάς, ο φίλος ο Μπάμπης από το Αηδονοχώρι των Σερών χαίρεται που πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚΑΡΑ και θα επιθυμούσε να σωθεί και ο Πανσεραϊκός. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έχει στείλει email, πιστεύει ότι αν μείνει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ καλύτερος του χρόνου. Αν έρθει νέος προπονητής, θα είναι δύσκολο να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που θα έχει η ομάδα. Ο φίλος, καλησπέρα στο φίλο το μάχημο από τις Παπαδάτες του Αγρινίου. Στο φίλο τον Παναγιώτη που ρωτάει πότε ξεκινάει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League 23 Ιουλίου και η ρεβάνς προφανώς 30 Ιουλίου. Έχει τρεις γύρους να περάσει για να μπει στη League Phase του Conference League. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει τώρα πάει ο Άρης στο ψητό, λέγοντας προφανώς όχι, ήταν νωρίς το μήνυμα του αυτό, ήταν για τον Άρη το γάτα, όχι τον Άρη την ομάδα, ότι είχε στείλει λίγο νωρίτερα ένα μήνυμα ότι δεν ξέρουμε ποιο προπονητή θα έχουμε ως Παναθηναϊκός και μιλάμε για μεταγραφές, και προφανώς όταν αρχίσαμε να μιλάμε και για τον προπονητή, τότε έστειλε και αυτό το μήνυμα. Επαναλαμβάνουν μηνύματα που έχουν έρθει στη ροή της εκπομπής και δεν τα διαβάσαμε επειδή...

Επειδή είχαμε μεγάλη ροή σήμερα και κυρίως την σύνδεση με το Ελευθέριος Βενιζέλος για την αναχώρηση του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, πολλά είπαμε. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα της Era Sport. Νέλη Ζαφυροπούλου, Άγγελος Ζαραϊδόνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Παλιός, Γαβριήλ Ρεμούνδος στην κονσόλα των ήχων, Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της Era Sport για αυτό το περίπου 2 ώρο. Πάμε με τραγουδάκι να ακούσουμε το κλείσιμο της ραδιοεφημερίδας με Πάρη Ποντίκα και Ότο Κλαμπ.

0: το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
1: Η Audi ανεβάζει ρυθμό στην Κίνα, την αγορά που διαμορφώνει όσο καμία άλλη τις νέες απαιτήσεις στην ηλεκτροκίνηση, την ψηφιακή εμπειρία και τη συνδεδεμένη κινητικότητα. Στην Auto China 2026 στο Πεκίνο, η μάρκα παρουσίασε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μοντέλων και τεχνολογιών σχεδιασμένων ειδικά για τις ανάγκες των Κινέζων πελατών, επιβεβαιώνοντας ότι το premium αυτοκίνητο εισέρχεται σε μια νέα εποχή, πιο ηλεκτρική, πιο ψηφιακή και πιο προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε αγοράς. Στο επίκεντρο της παρουσίας της Audi βρίσκεται η παγκόσμια πρεμιέρα του Audi E7X, του δεύτερου μοντέλου παραγωγής αδελφής μάρκας, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την κινέζικη αγορά. Παράλληλα, η Audi με τους 4 κύκλους ενισχύει την τοπική της γκάμα με τα νέα Audi A6L και Audi A6L e-tron, συνδυάζοντας συστήματα κίνησης τελευταίας γενιάς με τεχνολογίες που έχουν εξελιχθεί ειδικά για τις οδηγικές, ψηφιακές και καθημερινές απαιτήσεις της Κίνας. Η στρατηγική της Audi στην Κίνα στηρίζεται πλέον σε δύο ισχυρές συνεργασίες, με την FAW και τη SAIC, αλλά και σε δύο διακριτές μάρκες. Το νέο Audi E7X με μήκος 5 μέτρα, πλάτος 1,9 και ύψος 1,7 και με ταξόνιο 3 μέτρα, το μεγάλο ηλεκτρικό SUV συνδυάζει άνεση, επιβλητική παρουσία και τη γνωστή οδηγική δυναμική της Audi. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει 300-500 kW, ενώ η μεγάλη μπαταρία με κτήση χωρητικότητας 109 kW εξασφαλίζει αυτονομία άνω των 750 χιλιόμετρων, σύμφωνα με το πρότυπο CLTC. Η ίδια φιλοσοφία διατρέχει και το εσωτερικό του E7X, όπου η ψηφιακή εμπειρία συνδυάζεται με την άνεση και την ευεξία των επιβατών. Ο A-Powered Audi Assistant λειτουργεί ως έξυπνος συνοδοιπόρος, ενώ τα καθίσματα Zero Gravity, διαθέσιμα σε πενταθέσεις και τετραθέσεις διαμορφώσεις, αναβαθμίζουν την εμπειρία μετακίνησης. Για τους πίσω επιβάτες, μια οθόνη 21,4 ίντσες αναπτύσσεται από την οροφή, προσφέροντας εξατομικευμένη εμπειρία πολυμέσου. Παράλληλα, η Audi επεκτείνει και την ηλεκτρική της γκάμα με τους 4 κύκλους. Σε συνεργασία με την FAW παρουσιάζει το νέο Audi A6L e-tron, το πρώτο πλήρες ηλεκτρικό σεντάν της Audi στην ανώτερη μεσαία κατηγορία για την Κίνα. 107 kW μπαταρία με κτήση χωρητικότητας, έως 815 χιλιόμετρα αυτονομία, με επιτάχυνση 0% σε 4,3 δευτερόλεπτα. Το A6L e-tron συνδυάζει την ηλεκτρική αποδοτικότητα με τη σπορέστηση που χαρακτηρίζει την γερμανική εταιρεία. Να αφήσουμε όμως την Audi και να περάσουμε στη Ford. Η Ford πρωτοπορεί για μία ακόμη φορά, προσφέροντας ήδη στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης Blue Cruise 1. Πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό εγκεκριμένο σύστημα hands-free οδήγησης που έχει λάβει έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές για χρήση σε 16 ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, επιτρέποντας την οδήγηση με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στον δρόμο σε περισσότερα από 135.000 χιλιόμετρα εγκεκριμένων αυτοκινητοδρόμων, γνωστά και ως μπλε ζώνες, Blue Zones. Το σύστημα Blue Cruise 1 έκανε τον ντεμπούτο του στην Ευρώπη το 2023 στη Mustang Mach-E, αποτελώντας τότε το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε κανονιστική έγκριση για χρήση. Ήδη χιλιάδες οδηγοί σε Ευρώπη και Ελλάδα απολαμβάνουν αυτή την επαναστατική τεχνολογία της Ford, κάνοντάς την οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο πιο αγχολητική, ασφαλή και ευχάριστη. Hands-free οδήγηση λοιπόν για 5 μοντέλα της γκάμας της Ford. Πέρα από τη Mustang Mach-E, η τεχνολογία Blue Cruise 1 επεκτείνεται και στα Puma, Kuga και Ranger FEV. Με τις νέες εκδόσεις Blue Cruise Editions, η τεχνολογία αυτή εντάσσεται στο στάνταρ εξοπλισμό, στα παραπάνω μοντέλα, χάρη σε αυτή κάθε οδηγός έχει τη δυνατότητα να απομακρύνει τα χέρια του από το τιμόνι σε συμβατούς αυτοκινητόδρομους υψηλής ταχύτητας, με το σύστημα να διατηρεί αυτόματα το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, να προσαρμόζει την ταχύτητα και να διαχειρίζεται την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της κούρασης του οδηγού σε μακρινά ταξίδια, αλλά και η ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας. Με περισσότερο από το 95% των αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας να χαρακτηρίζονται ως μπλε ζώνες, το σύστημα Blue Cruise 1 χρησιμοποιεί μια κάμερα υπέρυθρων που βρίσκεται στον πίνακα οργάνων, η οποία παρακολουθεί διαρκώς το βλέμμα αλλά και τη θέση του κεφαλιού του οδηγού, ελέγχοντας ότι η προσοχή του βρίσκεται στο δρόμο μπροστά. Οδηγείτε με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φορώντας πάντα ζώνες και κράνη.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
4: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
5: Ηλεκτρομοτίβο.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Όπως παλιά.
12: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
13: Ξαναγύρισες, ε.
12: Μη λείψει κανείς.

Μεθυσμένη πολιτεία λοιπόν η ΑΕΚ από την Κυριακή το βράδυ που πανηγυρίζει τον τίτλο της, 14ο στην ιστορία της. Και ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι γιατί σίγουρα ήταν μια μεθυσμένη πολιτεία και μια μαγική βραδιά για την Ένωση. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό ο Μάριος Ηλιόπουλος αντί για το Αγάπαμε που είναι all time classic hit από τον Super Mario, τον πρώτο της ΑΕΚ. Αλλά αυτό το τραγούδι ειδικά για την προχθεσινή βραδιά που κατέληξε σε ένα χιστικό φινάλε στις αναμετρήσεις ΑΕΚ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Η μεθυσμένη πολιτεία που είναι από την Κυριακή το βράδυ μετά τις 9.30 η ΑΕΚ νομίζω ταιριάζει τα ΜΑΜ αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε για την ΑΕΚ και το ορτάσμα που πήρε. Είπαμε και χθες πολλά περισσότερα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα και τον Νίκο Πετρουλάκη στη χθεσινή μας βραδινή εκπομπή, οπότε να μην λέω πάλι τα ίδια. Το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, δίκαια συμφωνήσαν όλοι. Συμφωνώ και εγώ δίκαια, ήταν η πιο συμπαγής ομάδα, η πιο combat που λέμε ομάδα, αυτή η ομάδα που το ήθελε περισσότερο και κυρίως η ομάδα που στο photo finish του πρωταθλήματος έβγαλε δυνάμεις, έβγαλε πάθος, έβγαλε νεύρο, έβγαλε δύναμη όπως το είπα και είχε και σκορ, έβαλε γκολ. Απλά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ξέμεινε από δυνάμεις και ο Ολυμπιακός βάζει γκολ μόνο από αίτηση. Το τρίτο μάτι είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Παρέα σας μέχρι τις 5. Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Γαβρίλ Ρεμούνδος στη ρύθμιση των ήχων. Στο μικρόφωνο Λευτέρης Αρελάκος. Μέχρι τις 5. Στην αρχή να μιλήσουμε λίγο για αυτά που συνέβησαν, έτσι, το τριήμερο, κυρίως μουσικά, γιατί ακόμα προσπαθώ να συνέλθω τη φωνή μου λίγο μετά τη μείωση που πέρασα και δεν είναι για να μιλάω πάρα πολύ. Οπότε το πρώτο τραγούδι το βάλαμε για την ΑΕΚ, έτσι, και δικαιολογημένα είναι μια μεθυσμένη πολιτεία. Η ΑΕΚ που παίρνει το 14ο τίτλο της, τώρα όπως βάζει και ο Χρήστος, ο ΠΑΟΚτζής, ο φίλος μου που είναι και ο Ολυμπιακός, να κοντράρω λέει λίγο τους αεξίδες. Το 14ο Ολυμπιακός το πήρε το 1958. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή θα ανέβει και η ΑΕΚ. Απλά εγώ να το θυμίσω όμως ότι με το καινούριο του γήπεδο, καινούριο γήπεδο η ΑΕΚ έχει δύο κατακτήσεις πρωτοθλημάτων τα τελευταία 4 χρόνια που θα μπορούσαν να είναι και τρεις κατακτήσεις εάν η κεφαλιά του Ανσαριφάρ που έπαιζε τότε στον Άρη πήγαινε στη γωνία και ο ΠΑΟΚ δεν το παίρνε το πρωτάθλημα. Δηλαδή για ένα λεπτό, έτσι θυμάστε τη φάση, Άρης ΠΑΟΚ που ήταν 1-2 και εκείνη η τελευταία φάση και ο Ανσαριφάρ πιάνει την κεφαλιά και την απέκουσε την μπάλα ο τερματοφύλακας, ο Κουέστα νομίζω. Εάν εκεί λίγο πήγαινε δεξιά ή δεν την έβρισκε την μπάλα ο Κουέστα και πήγαινε στα δίχτυα, η ΑΕΚ από τότε που μπήκε στο γήπεδό της θα είχε 3 πρωταθλήματα και 1 Ολυμπιακός. Αλλά εντάξει, πάση περιπτώσει, έχει πολλά καρβέλια μέχρι να φτάσει τα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά βλέπω ότι και μπράβο στον Μάριο Ηλιόπουλο, στον Νίκολιτς και στο όλο staff της ΑΕΚ, διοικητικό και τεχνικό, ότι έφτιαξε μια ομάδα που πολλοί δεν την πίστευαν, που στις 26 Οκτωβρίου είχε πολλούς τριγμούς όταν είχε χάσει 2-0 από τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και 2-0 από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και μετά καπάκι λίγο διάστημα μετά με το ζόρι στο 96 με γκολ του Καλοσκάμι κέρδισε στην Ηλιούπολη 1-0. Με το ζόρι το εγάλο 1-0. Δηλαδή δεν ήταν σε καλή φάση. Όμως έλεγε ο Μάριος Ηλιόπουλος, έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή μου. Και ο Νίκολιτς έλεγε, τι έλεγε, ότι τη δουλειά μου θα δείτε μετά τον Νοέμβρη. Και παρότι κάποιοι δεν την πίστευαν αυτή την ΑΕΚ, τη φετινή ΑΕΚ, δικαιώθηκε, πήρε το πρωτάθλημα. Γιατί κυρίως είχε, επαναλαμβάνω, τις δυνάμεις στην τελική ευθεία. Κάτι που δεν είχε ο ΠΑΟΚ, έτσι φάνηκε, και ο Ολυμπιακός στέρεψε από δημιουργία και το εύκολο γκολ. Δεν θέλω να μπω τώρα στην φάση που λένε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ πόσα μάτς πήρε με τη διαιτησία η ΑΕΚ λένε. Θα κάτσω να ασχολούμε τώρα με το πληκτρολόγιο πόσα μάτς πήρε εδώ συν, πήρε εκεί πλην, πήρε το 1, πήρε το 6. Εγώ ξέρω ότι το χειρίστηκε μάγικα και σωστά ο Μάριος Ηλιόπουλος. Μετά τα περισσινά
όπου ήταν ένας πρόεδρος που δεν ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν, με τα Βέγγα, με τα Τσίλι, με τα Όπα, ξέρω εγώ, με τις αναβάσεις, με τα τραγούδια, με τα γλιστρήματα στις πίστες κτλ. Χαλάρωσε με 3 λάμδα, πήρε, άλλαξε τις συνήθειές του, με την έννοια ότι σταμάτησε να μιλάει πολύ, δεν έδωσε συνέχεια στις φανφάρες ποδοσφαιριστές, δηλαδή με αυτή την έννοια το λέω, μ' αρεξηγηθώ, στυλ Μαρσιάλ και δεν θυμάμαι κανένα δυο άλλους που είχε πάρει και δεν απέδωσαν. Έδωσε τα κλειδιά στην ομάδα στο Ριμπάλτα, που το βιογραφικό του και μόνο σου έδειχνε ότι θα πετύχει στην ΑΕΚ, τουλάχιστον αν τον αφήνανε. Το κατάφερε ο Ριμπάλτα, του είπε πάρε προπονητή αυτόν που θέλεις, αρκεί να είναι σοβαρός, σωστός και να με οδηγεί στην κορυφή. Και ο Ριμπάλτα τι έκανε, το αυτονόητο. Πήρε ένα προπονητή που τον πίστευε, που είχε την εμπειρία. Πήρε παίκτες που έκαναν τη διαφορά. Μόνο ο Σκοτσέζος δεν βγήκε, και δεν είναι μικρός, γιατί είδα ότι είναι 26 χρονών. Αν ήταν 20, θα πω τον στηρίζει η ΑΕΚ. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μπορεί στις 10 μεταγραφές και μία-δύο να μην βγουν. Δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι θα πιστεύει ότι ο Πεν Ράις κάνει τη διαφορά. Έτσι δεν είναι. Το δείχνουν και οι συμμετοχές του Πίλιου. Κατά τα άλλα όμως πέτυχε. Το σύστημα στην αρχή, που ήταν μπουρδουκλωμένο εκεί με τους ρόμβους, τα παραλληλόγραμμα και αυτά, κατάλαβε ότι δεν τον πάει πουθενά τον Νίκολιτς, το άλλαξε. Έφερε πίσω το Μάριν και έδεσε ένα φοβερό αμυντικό δίδυμο με τον Πινέδα. Προσπάθησε με τους ακραίους σύν την προστίκη μετά που έκανε του Βάργα, και κυρίως όταν οι άλλοι, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αλληλοεξοδετερώνονταν στην Ευρώπη και πάλευαν και οι άλλοι ήταν ξεκούραστοι, έκανε μια τέλεια προετοιμασία για να είναι στο photo finish, που λέμε στο finish, όχι photo finish, στο finish, στην καλύτερη κατάσταση, γεμάτη δυνάμεις και προσανατολισμό για το πρωτάθλημα. Και τα κατάφερε και μπράβο της. Για τον ΠΑΟΚ, τι να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Λέγαν όλοι ότι έχει την καλύτερη ομάδα. Και εγώ λέω ότι έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Ειδικά τα χαβ, γιατί πάντα το ρητό μου, έτσι από μικρός, δείξε μου τι κέντρο έχεις, να σου πω και τι ομάδα έχεις. Και δείξε μου στον άξονα τι παίχτες έχεις, για να σου πω αν θα πάρεις και πρωτάθλημα. Και αυτό μου το έμαθε περισσότερο ο Μουρίνιο, εντάξει λίγο αργά, αλλά και νωρίτερα, από πλευράς εποχής Γουλανδρή και μετά, τι ομάδα είχε. Και λέω για τον Μουρίνιο, γιατί όταν πήγε στην Τζέλσι, ζήτησε έναν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του 2004, το καλοκαίρι, πήρε τον Τζεχ, πήρε τον Ντέρι. Εντάξει, ήταν στην Ακαδημία της Έλση, αλλά τον βοήθησε και ο Λεμπεύ και κάποιοι άλλοι που ήταν κοντά του και έγινε παιχτάρα. Τον Φρανκ Λάμπαρτ στο κέντρο και τον Ντιντιέ Ντρογκμπά στην επίθεση. Και έφτιαξε την υπερομάδα της Τσέλσι, που τα τελευταία χρόνια πριν φύγει ο Αμπράμοβιτς και έρθει ο άλλος, ο Μπιφτεκάος, ο Μπέλεϊ, ο Αμερικάνος, που ξέρει ακόμα τι του γίνεται. Και έφτιαξε μια ομάδα που ήταν η κορυφαία σε τίτλους στην Premier League. Έπαιρνε συνέχεια πρωταθλήματα, κύπελα, Champions League, Europa, τα πάντα όλα που λέγει ο Αλεφάντος. Αλλά να μην ξεφεύγω, πάω στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έμεινε από δυνάμεις, έμεινε και από παίχτες. Γι' αυτό λοιπόν και οι οπαδοί του, έτσι δικαιολογημένα, εκφράζουν την απορία μουσικά με αυτό το τραγούδι.

Καλά, λίγο υπερβολικός ο Στράτος, έρωτας για τον ΠΑΟΚ και τον ΠΑΟΚΤΖΙ δεν σβήνει ποτέ, αλλά αυτό το τραγούδι έτσι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να κάνει τέτοιο φίνις, νομίζω ότι δεν το μπορεί να το σηκώσει κανένας φίλος του ΠΑΟΚ που περίμενε στα 100 χρόνια της ομάδας να πάρει, αν όχι το double, τουλάχιστον το πρωτάθλημα. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος από τις αρχές της νέας χρονιάς έχει μείνει στις καλές εμφανίσεις και στην πρόκριση στους 16, στους 16 ήταν, οπότε, όχι στην διάμεση φάση του Champions League, εκεί που έκανε ένα μαγικό με 3-3 και κατάφερε να φτάσει μέχρι την διάμεση φάση όπου αποκλείστηκε από τη Leverkusen. Και από εκεί και πέρα, τι έχει να θυμάται κανείς? Τι έχει να θυμάται? Τίποτα. Τίποτα. Τι, κάτι τριάρες στον Όφη και στον Αστέρα Τρίπολης? Klein Mind που λένε και οι μορφωμένοι. Γιατί αυτό ακούγεται στη Βουλή συνέχεια. Klein Mind λέει. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, τίποτα. Δεν έχει να θυμάται τίποτα. Δυστοκία στα ντέρμπι. Γκολ με το σταγονόμετρο. Με ένα Αλκαμπί που εδώ του δώσαν ολόκληρο Κόπα Αφρικα πίσω και αντί να τρελαθεί, του έδωσε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης νέο συμβόλαιο και αντί να πάρει τα απάνω του και να τρελαθεί επίσης και να αρχίζει μόνος του να παστελώνει, αυτός χειροτέρεψε. Τσικίνιο χειροτέρεψε. Ο Μαρτίνς, νέα ανανέωση, κάτι πήγε να κάνει εκεί μετά τον γκολ που έβαλε στο Καζακστάν. Τίποτα. Μία έτσι, δύο γιουβέτσι. Πολύ ντεφόρμε. Χωρίς πάθος, εμονές από το Μεντιλίμπαρ, ένα σύστημα εκεί με τους παίκτες αυτούς τους ίδιους. 73 τρίπλες είχε μέχρι πριν από δύο αγωνιστικές και ήταν ακόμα, ενώ είχε φύγει από το Δεκέμβριο και ο Γενάρη πότε έφυγε από τη Ρίο Άβε ο Αντρέ Λουίς, 73 τρίπλες, πρώτος τριπλέρ, και τον είδαμε σε ένα πολύ ωραίο δεκάλεπτο, 20 λεπτό πότε έπαιξε στην ΑΕΚ που κέρδισε και το πέναλτι και ισοφάρισε Ολυμπιακός στην Ένωση στη Φιλαδέλφια, κάτι δεκάλεπτα, και ένα διάστημα που έπαιξε στο Leverkusen και από τότε αγνοείται. Ένα χαρακτηριστικό. Πολύ ντεφορμέ και μπάλα στο γήπεδο, στο πλεκτό με τίποτα. Άρα απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχεις χαφ, δεν έχεις εξτρέμ για να κάνεις τα γκολ. Γιατί αν είχες χαφ και εξτρέμ, κάπου στις πέντε φάσεις, και να είχαν τις τρεις ή τέσσερις ο Ελκαμπή, την επόμενη φορά θα το βάζε. Γι' αυτό λοιπόν, στους φίλους του Ολυμπιακού, ταιριάζει αυτό το τραγούδι. Και ειδικά σε αυτούς που έχουν ζήσει Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Ζέντεμπεργκ, Ζεελίας, Καρεμπέ, Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο, αλλά και πιο πρόσφατα Ριέρα, Ντομίγκερς, Φουστέρ, Καμπιάσο, Ορμπάιθ, Πάντελιτς, να πω κι άλλους, Γαβρίλο, θα πάμε μέχρι τις 5, άστο, πάμε.

Έτσι ακριβώς. Τουλάχιστον στα τελευταία μηνύματα οι φίλοι του Ολυμπιακού μου λένε: πες τα Λευτέρη, έχεις δίκιο. Δάκρυσα, λέει, με την αναφορά που έκανες και τους παιχταράδες που ανέφερες. Δεν ξεχνάμε, λέει, ούτε τον Γκιγέρμε. Δεν ξεχνάμε, λέει, παιχταράδες που ήρθαν όπως ο Γκαλέτη, έτσι, και άλλοι παίχτες, πάρα πολλοί. Εντάξει, έχουμε δει και έχουμε ζήσει παιχταράδες. Τώρα δεν είναι αυτό που θέλει ο κάθε φίλαδος του Ολυμπιακού. Έβλεπα εχθές και δεν πίστευα στα μάτια μου. Μάντσα, λέει, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη και τον δείχνει η ετρία τώρα. Λέει, τι κάνει ο άνθρωπος με ένα πουρο Βαγγέλης στα επίσημα, ξέρω που ήταν, εν πάση περιπτώσει, σουίτα. Του δίνει την μπάλα τροματοφύλακας και αυτός τη σκεφτόταν, δεν ξέρω εγώ, την κόπα καμπάνα, τη γυρίζει και τη στέλνει στα δίχτυα της ομάδος. Και δείχνει τον Βαγγέλη Μαρινάκη, δανεικός από τον Ολυμπιακό, έτσι. Αυτός ήταν ο στόπερ που ήρθε για να βοηθήσει την ομάδα. Και δείχνει τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τι κάνει αυτός. Αυτό είπε, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Το λέω γλυκά, έτσι. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος της ομάδας, αυτό θα έλεγα. Δείτε το βίντεο να καταλάβετε. Παρουσία του Μαρινάκη. Βάζει τέτοιο αυτογκόλ ο γίγαντας και λέει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης, τι κάνει αυτός. Σίγουρα αυτό είπε, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα πούμε και πάρα πολλά μηνύματα μετά τις 4:30. Και για το Παναθηναϊκό, τι να πούμε, τα έχουμε πάρα πολλές φορές. Θα το πω και μόνο μουσικά. Γιάννης Αλαφούζος, που σίγουρα δεν ξέρω αν κοιμήθηκε την Κυριακή το βράδυ βλέποντας τον Μάριο Ηλιόπουνα μετά από ένα χρόνο ενασχόλησης πήρε πρωτάθλημα. Αλλά το σίγουρο είναι, είμαι σίγουρος, την επόμενη μέρα είπε στον Μπενίτεθ αυτό το τραγούδι. Αυτά τα λόγια μάλλον.

Καλά, καλά, εντάξει, δεν το παρακάνει τώρα και νομίζει ότι ήταν πλάκα στον πρόεδρο. Το άκουσε με καλά. Είναι πλέον ότι ήθελε ο Γιάννης Αλαφούζος να πει: άκουσε με καλά, κοίταξε τι θα κάνεις. Αν θα μείνεις στον Παναθηναϊκό, να κάνεις το κάτι παραπάνω, ώστε η ομάδα του χρόνου που θα μπει και στο γήπεδο το δικό της να πάρει πρωτάθλημα. Είσαι ο Μπενίτεθ του Champions League.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Δεν θα γίνει Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε από τις Βρυξέλλες και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό από τα ράτσα πολυκατοικίας. Κατέληξε μια κοπέλα διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση ή άλλη. Την ιδιαίτερα στενή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου υπογράμμισαν ο Πρωθυπουργός και η Πρόεδρος της Βουλής της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει ο πιστοδρόμης, δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στη κοινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. 10 νεκροί σε έκρηξη αγορά στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Θα σταματήσει τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου μετά από 25 και πλέον χρόνια το πολυκατάστημα Νότο στο ιστορικό κτίριο στη Συμβολή των Οδών Σταδίου και Όλου στην Αθήνα λόγω του υπέρογκου κόστους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το Σωματείο των Εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης. Στις 10 απόψε το βράδυ από την Ερτένα, ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζονται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Υπήρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Era Sport 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Ακούτε Era Sport.

Πόσο έχετε αγαπήσει αυτό το τραγούδι, πάρα πολλά τα μηνύματα που μου ζητάτε να το βάζουμε. Έτσι, μόνο εδώ στην Ελλάδα Σπορ και από το Λευθέρη Σαλάκο το ακούτε αυτό το τραγούδι, αυτό το ζεμπέκικο που τα σπάει και θα γίνει σίγουρα το hit του καλοκαιριού. Αρέσει ακόμα και στο Μετάλλικα Γαβρίλη Ρεμούρδο που σηκώθηκε και το χόρεψε. Γεια σου, ρε Γαβρίλη, άρχοντα. Ειρήνη Παπαζήση, να είναι καλά και Ειρήνη κοντά μα. Λευθέρη Σαλάκο μέχρι τι 5 κοντά σα. Πάρα πολλά μηνύματα, δεν έχω διαβάσει κανένα. Έχω μιλήσει, λέει ο ένα φίλο Λευθέρη μνημόσυνο μα κάνει σήμερα. Τι να κάνω, ρε φίλε. Εντάξει, από τη χαρά τη ΣΑΕ και αυτά, πάμε στου άλλου τώρα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι επόμενε ημέρε. Πριν ξεκινήσω τα μηνύματα, θα ξεκινήσω ένα κουιζάκι. Ωραίο. Μ' αρέσει πολύ αυτό το κουιζ. Το είπε διαιτητή, πρόσεξε, στο Δημήτρη Μαλισιώβα. Το βάλαμε χθε το βράδυ. Το βρήκανε μόνο δύο άτομα. Και θέλω να δω πώς θα το βρουν σήμερα. Λοιπόν, στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών, καταλαβαίνετε λοιπόν 59-60 και μετά, και Champions League, υπάρχουν δύο τελικοί, δύο, που οι ομάδες που απαρτίζουν τον τελικό είναι πρωτεύουσες χωρών. Δηλαδή, μην πει κανείς Μίλαν Λίβερπουλ, δεν είναι η Μίλαν πρωτεύουσα της Ιταλίας, δεν είναι το Λίβερπουλ πρωτεύουσα της Αγγλίας. Καταλάβατε. Μπορεί να το βρει κάποιος. Τώρα, αν χθες άκουγε την εκπομπή και απαντήσει, εντάξει, θα το πω και αυτό. Είναι δύο τελικοί στην ιστορία του πρωταθλητριών και Champions League που οι ομάδες, Γαβρίλο, ξέρεις, δεν το ξέρεις, που οι ομάδες που παίζουν στον τελικό, που έχουν παίξει στον τελικό ή παίζουν, είναι πρωτεύουσες κρατών. Για να δούμε, θα το βρει κανείς.

Βαγγελάρα, στο έχω έτοιμο, βάλ το και εσύ. Εκεί με το σωτηρίο να φτιάξει ατμόσφαιρα. Θα αρέσει σίγουρα και στο Δημήτρη Γιανακόπουλο, Βαγγέλη Ζορμπάς που μας ακούει και το άρεσε πολύ το τραγούδι. Το βρήκα το Θεό μακριά σου. Στα στο έχω έτοιμο, φιλέτο, να το βάλεις και εσύ, να το ακούσεις, να φτιάξεις και τους μπασκετικούς με αυτό το κομμάτι και την Πανάθα που ταξιδεύει τώρα για να πάει στη Βαλένθια για το Game 5 της σειράς, της δραματικής αυτής σειράς των τελικών στο μπάσκετ. Γεια σου Βαγγελάρα μου. Παιδιά, να είναι ο τελικός, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα, ο τελικός να είναι και οι δύο ομάδες. Δηλαδή λέει ένας φίλος Θεάουα είναι, με την Μπαρσελόνα έπαιξε όμως, δεν έπαιξε με τη Ρεάλ, έτσι. Δηλαδή, Βαρκελόνη δεν είναι η πρωτεύουσα της Ισπανίας. Πάμε να δούμε, θα το αφήσουμε λίγο για να δούμε αν το βρει κανείς. Λοιπόν. Real Benfica δεν νομίζω, δεν έχει παίξει τελικό Champions League. Δεν έχει παίξει, όχι. Real Benfica δεν έχει παίξει ποτέ. Η Benfica έχει παίξει με την Eindhoven, έτσι. Το βρήκε όμως το ένα από τα δύο, πόπο χαμός γίνεται ρε παιδιά. Εντάξει, το Real Atletico έχει δίκιο ο φίλος που το βρήκε, αλλά είναι από την ίδια χώρα, έτσι. Ήταν η δική μου παράληψη που δεν είπα να μην είναι από την ίδια χώρα, να είναι διαφορετικές. Λοιπόν, όπου υπάρχει θα το λέω, γιατί είναι δύο και το ένα το βρίσκουν σιγά σιγά κάποιοι. Πω, χαμός γίνεται, παιδιά, χαμός. Λοιπόν, το ένα είναι να το πω κι εγώ, γιατί το στέλνουν συνέχεια οι φίλαθλοι. Παναθηναϊκός Άγιαξ, κύριε Γαβρίλε Μούρδο. Παναθηναϊκός Άγιαξ, 2 Ιουνίου του 1971. Πρωτεύουσα της Ελλάδος και πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Το άλλο δεν ξέρω αν θα το βρει κανείς. Για να δούμε. Ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος το βρήκε. Μπράβο ρε Θανάση Άρχοντα, το βρήκε και το δεύτερο. Μπράβο ρε Θανάση, να περιμένουμε λίγο ακόμα. Ο Θανάσης και το Θανάσης. Μπράβο Θανάση. Ο Γιάννης Εφταξίας το είπαμε για τον Παναθηναϊκό που είπε. Όπως και ο Σίμος ο Ερίζογλου. Άγιαξ Παναθηναϊκός, ναι. Ο Γιώργος, για να δω. Άγιαξ Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μπενφίκα. Γιώργος Ιεράπετρα. Η Μπενφίκα δεν έχει παίξει με την Ρεάλ τελικό. Έτσι. Λοιπόν. Ο Σταύρος βρήκε το δεύτερο. Ρεάλ Μαδρίτης Ατλέτικο. Είπαμε ότι να μην είναι από την ίδια χώρα. Ήταν δική μου παράληψη που δεν το είπα. Okay. Ο Ρέστης βρήκε το δεύτερο. Όχι το Ρεάλ. Η Μπάγκερ δεν είναι πρωτεύουσα. Το Μόναχο δεν είναι πρωτεύουσα της Γερμανίας.

Λοιπόν, ο Αλέξης ο Κόκας λέει Παναθηναϊκός Άγιαξ. Μπράβο, ρε Αλέξη, βρήκε και το άλλο. Άντε να το πω γιατί το βρίσκουν πολύ. Παναθηναϊκός Άγιαξ και Παρί Άρσεναλ. Ο φετινός. Από το 1971 έχει να γίνει αυτό, να είναι στον τελικό δύο ομάδες που εκπροσωπούν πρωτεύουσες των χωρών τους. Παναθηναϊκός Άγιαξ το 1971 και Άρσεναλ Παρί σε 15 μέρες.

Κοίταξτε, παιδιά, επειδή ο Σύμφωνο Τζάκη είναι πιο μεγάλο από μένα και παλαιότερο, εντάξει, μου θυμίζει και έχει δίκιο. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι το 62 έπαιξε Ρεάλ Μπενφίκα και είναι ο απίστευτο τελικό. Το 5-3 έχει έρθει. Ναι. 5-3 έχει έρθει. Οπότε τα παιδιά που είχαν πει Ρεάλ Μπενφίκα, άρα είναι τρεις οι τελικοί. Ο ένα Άγιαξ Παναθηναϊκό, ο δεύτερο Ρεάλ Μπενφίκα το 1962, τότε ήμουν αγέννητο, κύριε Βοντζάκη, και ο τρίτο ήταν, είναι ο φετινό.

Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι η τιμωρία μου αυτό θα είναι αυτό που μου είπε ο Σύμβουλος Τζάκης και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επειδή δεν πήραμε τίτλο, μου λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα κάτσει άλλο ένα χρόνο εδώ στην Ερασπορ. Και επειδή και ο Βοτζάκης, χωρίς να ξέρει τι είπε ο Μαρινάκης, και δύο κριτικοί, λέει για τιμωρία που δεν θυμήθηκε στο Ρεάλ Μπενφίκα, θα κάτσεις μέχρι τον Ιούνιο του 27. Ποια βαρύνουσα είναι η άποψη και τον δύο, εντάξει. Να είναι καλά, γεια σας ρε Σύφακα. Ναι, όντως, δεν πήγε το μυαλό μου. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, μετά το 70 ελάχιστα πράγματα μου ξεφεύγουν. Πριν το 70 δεν έχω και πάρα πολύ έτσι. Κάποια πράγματα μου ξεφεύγουν περισσότερο. Όντως, ο γίγαντας ο Σύφακας το θυμήθηκε αμέσως. Ο Θανάσης το είπαμε, έτσι, ο Γιάννης χαμός γίνεται, χαμός. Λοιπόν, ο Αλέξο Κόκας βέβαια το βρήκε, ο Γιώργος ο Καλόγυρος, γεια σου Γιώργο, το βρήκε και ο Γιώργος. Ο Δημήτρης ο Λατζούνης, ένας είναι ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ, είπαμε τη Ρεάλ Μπενφίκα και ο φετινός. Μπενφίκα Ρεάλ και ο φετινός, έτσι, Δημήτρης από Καστοριά, σωστό. Και ο Γιώργος ο Τσάμπης, το βρήκε για τον Άγιαξ Παναθηναϊκός. Ο Φώτης, χαμός γίνεται. Άγιαξ Παναθηναϊκός ένα σίγουρα, είπαμε και για τους άλλους δύο τελικά. Γιώργος, συγχαρητήρια λέει στην εκπομπή σου, Γιώργος Δελής, να είναι καλά. Έτσι, για τον Καζναφέρι, τι έχεις να πεις, μια χαρά τα είπε. Ο Γίγαντας, ο Γιώργαρος. Τι, μια χαρά τα είπε, για τον Παναθηναϊκό μίλαγε συνέχεια. Σε ένα μάτς με την Ξάνθη και κάτι τέτοια. Έτσι, για τον Καζναφέρι, τι έχεις να πεις, μια χαρά τα είπε. Ο Γίγαντας, ο Γιώργαρος. Τι, μια χαρά τα είπε, για τον Παναθηναϊκό μίλαγε συνέχεια. Σε ένα μάτς με

Σαλμάσιν από εκεί. Κυριάκος Αεκάρα, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ λέει για το πρωτάθλημα που είχε, αλλά και ο Ολυμπιακός έπαιρνε παιχταράδες, λέω εγώ τότε, δεν ήταν μόνο αυτό που αναφέρεις. Επειδή μας άσε τα λόγια σου, τι πιστεύεις χρειάζεται ο Ολυμπιακός, Δημήτρης από Κόρυθο? Χρειάζεται αναπροσαρμογή των μεταγραφών που θα γίνουν. Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μεντιλίμπαρ, αλλά αν θα μείνει, ο Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να πει για να μείνω, θα μου φέρεις παίκτες αλφα διαλογής σε βασικές θέσεις και ανάλογα ποιοι θα φύγουν, στόπερ, οχταροδέκαρο, δύο εξτρέμ και να δούμε τι θα γίνει με τον Ελκαμπή. Που θα πάρουν τη φανέλα στο σπίτι τους, έτσι. Και ας το αφήσουμε λίγο το Nottingham και Rio Ave, ειδικά Rio Ave, ας πάμε λίγο πιο ψηλά. Sporting, Benfica, Porto, και εκεί υπάρχουν καλοί παίκτες. Γιάννης Καραγιαννάκης, πω από χαμός, ρε Γιάννη, πού να το πω όλο το μήνυμά σου αυτό, γεια σου ρε Γιάννη, χαμός. Ο Ευθύμης μου λέει καλησπέρα, ο Τάσης ο Γιονής. Ένας ήταν η Χαφάρα, ο Ηρακλής Τολτίδης και ο Γκυγέρμα ήταν απίστευτος, έτσι.

όσα καλά αν είπες, λέει ο Αποστόλης ο Καραφλός για την ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος είναι σίγουρος ότι θα σε πάρει τηλέφωνο να έρθει στα μπουζούκια που θα πάνε την Κυριακή. Ρε Αποστόλη, και να με πάρει τηλέφωνο. Να μου πει να πάω ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μου πει να πάω τώρα στη Ζωζεφίν και στον Απέργη. Όταν ήταν τα πρωταθλήματα ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης, από Βέρτη πηγαίνανε μέχρι Αδαμαντίδη και από Αργυρό μέχρι, δεν ξέρω, θυμάμαι, Χαμοπλούταρχο και βάλε. Σε παρακαλώ τώρα. Και Σταμάτη Γονίδη βέβαια. Δεν μπορώ να πάω τώρα να με καλέσει. Καλά, δεν νομίζω να πάνε πάλι στο ίδιο. Όχι ότι έχω τίποτα με τους καλλιτέχνες, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι άλλο τώρα, πώς το λένε, η Ζωζεφίν και ο Απέργης που πήγε ο Μάριος την Κυριακή, ο Σούπερ Μάριο, ο πρόεδρος της ΑΕΚ, και άλλο να πας γκλαμουράτα. Σε ονόματα δηλαδή δυνατά. Όπω χαμό γίνεται, χαμό από μηνύματα. Για να δούμε και στα άλλα. Παναγιώτης Γιαννάκης από Κιάτο Λευτέρη, φοβερό το τραγούδι, δεν το γνώριζα. Υπάρχει και τελικό Ρεάλ Παρτιζάν το 1968. Σιγά μην έχει πάει Παρτιζάν στο τελικό του πρωταθλητριών, δεν νομίζω. Αν πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός το 27, ακόμα ένα χρόνο να περιμένει. Οκ. Okay. Εντάξει, το Real Partizan θα το τσεκάρω και αυτό. Είπαμε λίγο μετά, πριν το 70, το πιστεύω ότι μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Real Partizan. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Δημήτρης, χαρητήρια για την εκπομπή που κάνει σήμερα. Να είναι καλά. Χειρότερος Ολυμπιακός από πέρυσι, λέει. Η Δέσποινα λέει, χαμός γίνεται με τα μηνύματα. Δεν έχει διαβάσει κανένα δικό μου. Έτσι. Και ο Σοκράτης λέει για το Real Benfica και ο Αντώνης επίσης.

σήμερα θα πω την αλήθεια, γιατί πάντα λέω τις αλήθειες και ποτέ δεν κρύβομαι, ότι πήρα ένα μάθημα, έστω και μετά από 42 χρόνια δημοσιογραφίας, ότι όταν δεν είσαι προετοιμασμένος για κάτι στη ζωή σου, είτε είναι αυτό μια σχέση, είτε είναι μια οικονομική υπέρβαση, είτε είναι απλά και μόνο μια είδηση στα δημοσιογραφικά στέκια που τρέχει και δεν τη διασταυρώσεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τελικά είναι 4 τελικοί. Δεν είναι ούτε 2 ούτε 3. Απλά εγώ έμεινα χθες που πήρε τηλέφωνο το Μαλισιώβα αυτός ο διαιτής και του είπε ότι είναι 2. Δεν ψάχτηκα σήμερα. Λέω την αμαρτία μου, έτσι. Γι' αυτό έβαλα και το τραγούδι στο ωραία σαν αμαρτία. Γιατί είναι το 1971 και το Άγιαξ, του Παναθηναϊκού, το είπαμε αυτό, και το 1966 Ρεάλ Μαδρίτης Παρτιζάν που έγινε στις Βρυξέλλες. Οπότε, όσο ζεις μαθαίνεις, όσο μεγαλώνεις μαθαίνεις, και το ηθικό δίδαγμα που βγαίνει, όταν δεν είσαι προετοιμασμένος για κάτι, δεν θα το κάνεις ποτέ σωστά. Πάντα θα σου λείπει κάτι. Πάντα θα κάνεις ένα λάθος, πάντα θα ξεχάσεις κάτι. Άρα, 4 η τελική. 4 με τον φετινό, έτσι. Και μπράβο και συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που το βρήκε. Να φανταστείτε, από τις 4 και μισή δεν έχω πει τίποτα, έτσι. Μόνο μηνύματα διαβάζω. Η αγάπη σας είναι εκπληκτική. Μιλάμε τώρα για 100 μηνύματα, έτσι. Μπορώ να διαβάσω άλλα, κλείνουμε. Θα πω μόνο και μόνο ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για το ποδόσφαιρο, για τη Super League κατηγορία, αφού στις 7 η ώρα έχουμε το παιχνίδι, έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική για τη Super League, για τα play out. Αύριο θα γίνουν play in και play off. Θα τα πούμε αύριο, όχι αύριο, δεν έχουμε εκπομπή το μεσημέρι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε σε 7 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Αυτό το μάτς θα δω, γιατί βλέπω ότι αυτό το μάτς είναι μια κατηγορία. Αν δεν υπάρξει νικητής, θα κινδυνεύσουν και οι δύο. Αν υπάρξει νικητής, ο ηττημένος, λιγοστεύουν κατά τη γνώμη μου πολύ οι πιθανότητες του. Κηφισιά Ατρόμητος, αυτό το μάτς μπορεί να δούμε και σκορ 2-3, 2-5 ή 5-2-5-1. Με την έννοια πια λέω ότι είναι ένα ελεύθερο μάτς και μπορούμε να δούμε γκολ. Εκτός αν βαριούνται και έχει ζέστη και λήξει 0-0. Θέλω να πω, δεν δίνω προγνωστικά, έτσι. Όπως τα βλέπω, είναι ένα διάφορο παιχνίδι. Μακάρι να έχει γκολ και θέαμα. Αυτό εννοώ. Και το Πανετολικό ΑΕΛ. Ο Πανετολικός μας έχει δείξει ότι καλύτερα να παίζει εκτός παρά εντός. Η ΑΕΛ μας έχει δείξει ότι εκτός έδρας με σφιχτή άμυνα και pressing παίρνει αποτελέσματα. Οπότε και εδώ όλα είναι πιθανά. Καλό απόγευμα. Υγεία, αγάπη, ηρεμία. Να απολαύσετε τα ματς σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο το βράδυ. Μην λείψει κανείς. Γεια σας.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Με μοναδικό απότο τον Κώστας Λούκα ταξιδεύει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία για το κρίσιμο πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια, το οποίο θα κρίνει και το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Ευρωλίγκας αύριο στις 10 το βράδυ. Αισιόδοξο εμφανίστηκε ο Αργκίνα Ταμάν κατά την αναχώρηση της πράσινης αποστολής, τονίζοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να κερδίσει τη Βαλένθια, ενώ στάθηκε και στο κομμάτι της διαιτησίας, λέγοντας ότι οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την κρίσιμη αναμέτρηση, Λότερ Μόσερ, Γιαβόρ και Νέντοβιτς, είναι οι πιο πετυχημένοι της φετινής σεζόν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του για ένα δίκαιο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτησή του αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν πριν από τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ διέψευσε τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center εν όψη του Final Four της Αθήνας. Στο γήπεδο μας θα γίνει η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της Sky. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η Ευρωλίγκα, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Η διαδικασία των play-outs, από την οποία θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα υποβιβαστούν στην Super League 2, συνεχίζεται με την 8η αγωνιστική. Στις 7 το απόγευμα η Eraspor θα μεταδώσει τους τρεις αγώνες, Αστέρα Τρίπολης, Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ. Θέλω να την προκρίνω στην Link Face του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας. Εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο, όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Γιακουμάκης και Σάντσεζ επέστρεψαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και αναμένεται να επιστρέψουν στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης, καθώς συμπλήρωσε προχθές τρεις κίτρινες κάρτες. Νέα σενάρια στο εξωτερικό περί πιθανής επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ιστοσελίδα να ενδιαφέρονται. Ο Ολυμπιακός διέψευσε την φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Οριστικά χωρίς ποντένσε στον ντέρμπι Ιωνίων Ολυμπιακός μετά την διάσηση που υπέστη στο πρόσφατο μάτς με τον ΠΑΟΚ, εκτός και ο τραυματίας Γιαζίτσι. Χωρίς κάποια επιστροφή τραυματία, αλλά με τον Ερνάντεθ και πάλι διαθέσιμο μετά την τιμωρία του, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Ο Βόλος ανακοίνωσε πως το βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδας θα γίνει στην Ολλανδία. Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Βάλτερ Ματσάρη για τον Ηρακλή, καθώς ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Τζιαν Λούκα Ντιμάρτσιο αναφέρει ότι ο 64χρονος προπονητής αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία με το Γυραιό. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν να είναι οι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μιλγόκι, καθώς η Μπακς είναι ανοιχτή πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του, σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Τέλος, ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Άντωνι Ιραόλα που θα αποχωρήσει από την Μπόρνμουθ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Eraspor 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρύπα το!
4: τρίποντο! Πεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Ακούτε Eraspor.
6: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Καλησπέρα.
0: Πάμε.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, είναι 24 δευτερόλεπτα, τα οποία σήμερα θα είναι 24. Με τον
0: Γαβρίλ
1: Ρεμούνδο στην ρύθμιση του ήχου.
0: Εγώ πιο μακριά,
1: Αλήθεια το πες. Νομίζω ότι.
0: Νόμισα. Όλοι πιστέψαμε ότι έκανε λάθος.
1: Όχι, ότι μας έκανε πλάκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε ο Γαβρίλος Βαγγέλη πιο μακριά από το μικρόφωνο και εμείς πιστεύαμε ότι εννοούσε να πάω εγώ πιο κοντά.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Λοιπόν, είναι ο.
0: Η Ειρήνη Παπαζής είναι μαζί μας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος.
0: Γιάννης Δεντόπουλος και εντάξει.
1: Εγώ βλέπω ότι έχουν αρχίσει τα πνευματικά, τα mind games, γιατί αύριο είναι ένα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το οποίο πραγματικά είναι. Δεν μπορείς να το προσδιορίσεις, με την έννοια ότι ό,τι έχει συμβεί στη σειρά είναι πάρα πολύ αλόκοτο. Και όταν λέω αλόκοτο, είναι αλόκοτο να πάει ο Παναθηναϊκός να κερδίσει δύο μάτς εκεί στον Πόντο, αλλά να χάσει δύο εδώ.
0: Ναι. Πάλι και στην χωρίς μεγάλες διαφορές, έτσι.
1: Ναι. Και στην ουσία θα να κριθεί όλη χρονιά. Και η υπέρβαση της Βαλένθια, γιατί η Βαλένθια ήδη έχει πετύχει πολλά πράγματα με την πορεία της μέχρι εδώ, αλλά θα είναι υπέρβαση άμα φτάσει στο Final Four, αλλά και για τον Παναθηναϊκό στην ουσία να σώσει την ευρωπαϊκή χρονιά, γιατί η πιθανότητα του ο Παναθηναϊκός να μην περάσει στο Final Four νομίζω
0: καλά,
1: ότι είναι αποτυχία.
0: Είναι
1: αποτυχία για ένα και βασικό λόγο. Πρώτον, γιατί είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο budget. Δεύτερον, είναι η ομάδα που πρωτοστάτησε στο να έρθει το Final Four στην Αθήνα, δηλαδή στο γήπεδό της.
0: Ναι, διέθεσε το γήπεδο αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Διέθεσε, ναι. Γιατί
1: αν δεν ήθελε ο Παναθηναϊκός, δεν έγινονταν. Κακά τα ψέματα. Άρα ήθελε ο
0: Παναθηναϊκός. Πάντα ερωτώνται οι γήπεδούχες, οι ομάδες που έχουν το γήπεδο, αν θέλουν, φυσικά εννοείται.
1: Οπότε
0: θα είναι μια κακή χρονιά για τον Παναθηναϊκό αυτή.
1: Ακριβώς. Πόσο μάλλον με δεδομένο ότι ήδη έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός, έχουν προκριθεί επίσης και η Φενέρμπαξε και η Ρεάλ που περιμένει τον νικητή του αυριανού μάτς. 10 η ώρα.
0: Και πολύ περισσότερο, να σου πω για ένα ακόμα λόγο που το λέγαμε τώρα έξω. Γιατί στον ημιτελικό με την Ρεάλ, όποια ομάδα από τους δύο προκριθεί, θα βρει μια Ρεάλ χωρίς Ταβάρες, χωρίς Λεν, χωρίς τα δύο σέντερ. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή με έναν μόνο ψηλό ουσιαστικά, τον Καρούμπα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και τη Ρεάλ που λέμε, αλλά δεν είναι η Ρεάλ των προηγούμενων χρόνων.
0: Καλή ομάδα είναι.
1: Είναι καλή ομάδα, είναι αλλά καλή δεν ομάδα. Είναι η Ρεάλ των προηγούμενων χρόνων.
0: Ναι. Α, και μια και μιλάμε για μεγάλους παίκτες, Γιάννη, οριστικό το τέλος του Βέσελη, ενός μεγάλου παίκτη.
1: Ναι.
0: Ενός σέντερ που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό μας.
1: Ναι, κυρίως στη Φενέρ.
0: Στη Φενέρ, με τη Φανέρ ήταν. Με τη Φενέρ.
1: Γιατί με την Μπαρτσελώνα δεν ξέρω αν ήταν στη δύση της καριέρας του, αλλά εν πάση περιπτώσει
0: 36 χρόνων.
1: Έπεσε και σε μια ομάδα η οποία δεν έχει τη, ας το πούμε έτσι, τη σκληρότητα να τελειώνει σειρές, για παράδειγμα. Πριν δύο χρόνια αποκλείστηκε με πλεονέκτημα έδρας από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και γενικά, ξέρεις, είναι πιο light μορφή, όχι πιο light. Η ομάδα η οποία έχει πραγματικά σπάσει τα κοντέρα από την αδυναμία της είναι η Αρμάνη. Αν το βάλεις με το πόσα λεφτά επενδύει και το τι καταφέρει.
0: Φοβερό είναι αυτό με την Αρμάνη.
1: Και τι καταφέρνει.
0: Τόσα λεφτά κάθε χρόνο, τόσα χρήματα. Και δεν μπορεί να πάει ένα Final Four.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Και η δεύτερη είναι
0: η Μπαρσελόνα. Να σηκώσει την κούπα. Ένα Final Four.
1: Και η δεύτερη είναι η Μπαρσελόνα, η οποία κάνει γενικά καλές κανονικές περιόδους, αλλά δεν καταφέρνει να πάει είτε στο Final Four, είτε να πάει να διεκδικήσει το τρόπαιο.
0: Λοιπόν, οπότε, κατά τα άλλα, αναχώρηση Παναθηναϊκού με συμβολισμούς.
1: Ναι, οι συμβολισμοί αυτό είναι το.
0: Με φανέλες.
1: Γι' αυτό είπα Mind Games.
0: Ο Αταμάν είχε τη φανέλα του
1: περσινού
0: Final Four. Ο Γκραντ είχε τη φανέλα του Ναν. Φορούσε τη φανέλα ένα τισέρτ του φανάλι χωρίς δόντια.
1: Χωρίς δόντια.
0: Τότε που είχε φάει την αγωνιά και είχε χάσει τα δυο του μπροστινά δόντια. Είναι αυτό το Mind Games που λες τώρα. Αλλά βέβαια εντάξει, αύριο στο παρκέ. Στη Ρίο Γκαρίνα. Εκεί όλα θα κρυστούν.
1: Είναι ένα μάτς που δεν παίζεται. Είναι ένα μάτς που κερδίζεται. Δηλαδή δεν έχει σημασία πώς θα παίξεις, αν θα παίξεις καλά, τι θα. Θέλω να πω, εντάξει, πρέπει να αντιμετωπίσεις το τι σου βάζει, τι απαιτήσεις έχει το μάτς,
0: mm-hmm.
1: με βάση τα δεδομένα κάθε ομάδας, ο Παναθηναϊκός για τη Βαλένθια και η Βαλένθια για τον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ποιος θα ξεπεράσει όλη αυτή την εναλλαγή συναισθημάτων, το roller coaster που λέμε, που έχουν περάσει μέσα από αυτή τη σειρά.
0: Εγώ νομίζω.
1: Ποιος θα μείνει όρθιος, δηλαδή.
0: Υπάρχουν του Μαρτίνε, θα πούμε για τον Άταμαν τι είπε στο αεροδρόμιο και για τον Αν και όλα αυτά. Εντάξει, αλίμονο. Και για διαιτησία θα μιλήσουμε. Αλλά άκουμε, Γιάννη. Τι είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ πριν από λίγο, έτσι, πριν από ελάχιστα λεπτά. Κοίτα να δεις πόσο σωστά σκέπτεται την μάχη που θα δώσει η ομάδα του. Πώς προσεγγίζει αυτόν τον αγώνα, το σημαντικότερο για την Βαλένθια και για τον Παναθηναϊκό, βέβαια, αλλά είναι προπονητής Βαρελέθια. Λέει, νομίζω ότι θα κριθεί από μικρές λεπτομέρειες την τακτική, την προσωπικότητα των παικτών, εκείνη τη μικρή δόση ακριβίας, την έβρεση έμπνευσης, λίγη τύχη. Δεν είναι πολύ σωστή σαν προσέγγιση.
1: Έτσι κρίνονται αυτό το μάτς.
0: Και τελειώνει. Δεν είπε τίποτα βέβαια ο άνθρωπος, εντάξει, άλλη μόνο. Είπε ότι είναι περίεργος αγώνας, αυτά που λέγεις και εσύ τώρα στην αρχή. Τελειώνουν, ολοκληρώνονται οι δηλώσεις του. Ελπίζουμε να βρούμε εκείνη τη σπίθα, εκείνη την έμπνευση, σε εκείνη τη χαμένη μπάλα, σε εκείνο το rebound που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Όχι όμως το τελευταίο λεπτό. Αλλά από την αρχή του αγώνα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα υπάρξουν δυσκολίες και ότι πρέπει να τις ξεπεράσουμε. Δεν είναι πολύ σωστή η τοποθετήση του Μαρτίνε. Δηλαδή μου κάνουν εντύπωση. The point. Αυτή είναι και η φιλοσοφία, όπως βλέπουμε τόσο καιρό, της Βαλένθια από την αρχή της σεζόν. Δεν έχει αλλάξει σε κάτι. Αυτό.
1: Πολλές φορές μάτς κρίνονται όχι από την τελευταία φάση και ας φαίνεται ότι κρίθηκα στην τελευταία φάση.
0: Έτσι. Απλά πράγματα. Λοιπόν,
1: η Βαλένθια, μιας και είμαστε στη Βαλένθια, ακόμα δεν υπάρχει σαφής εικόνα αν θα παίξει ο Μπράξτον Κι, ο οποίος έκανε προπόνηση με μάσκα, αλλά έτσι όπως το έθεσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ.
0: Μάλλον θα παίξει.
1: Ναι, είπε ότι θα το αφήσουμε σε αυτόν. Δεν νομίζω ότι ο Κι, από τη στιγμή που έφτασε στο σημείο να φέρει τη μάσκα για τη μύτη του, ότι υπάρχει περίπτωση να λείψει από αυτό το παιχνίδι, το οποίο είναι ιστορικό για τη Βαλένθια.
0: Και φοβόντουσαν τον αγώνα με την Μπασκόνια, τον οποίο και έχασε κιόλας. Αλλά να που έγινε η ζημιά.
1: Δεν τους ένοιαζε που έχασαν, γιατί κάνανε και διαχείριση.
0: Ναι.
1: Διαχείριση. Δηλαδή το είχαν.
0: Έπαιξε λίγο Μοντέρο και τέτοια. Ναι, ναι. Τα γνωστά.
1: Αλλά αυτά τα μάτς. Να, για παράδειγμα, να, αύριο παίζει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, είπαμε, με τον Κολοσσό. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός τι κινδυνεύει από τον Κολοσσό? Δεν κινδυνεύει να χάσει κανένα μάτς. Κινδυνεύει να.
0: Να χάσει κανένα παίκτη. Να χτυπήσει κανένα παίκτη. Όμοι γέννητο δηλαδή. Ναι, χτυπάμε ξύλο.
1: Αυτό, χτυπάμε ξύλο, αλλά.
0: Διαχείριση θα κάνει ο Μπαρτσόκας.
1: Αυτό είναι ο φόβος. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Αυτά, εντάξει, ο Αταμάν μίλησε για διαιτησία. Γιατί από το πρωί είναι οι τρεις του αυριανού αγώνα. Και αν θέλεις δική μου άποψη, μετά από χρόνια βέβαια, έτσι, παρακαλουθούμε βέβαια, από κοντά και την Ευρωλίγα και τους διαιτητές, έβαλε τρεις πρωτοκλασσάτους διαιτητές ο Ιερεθουέλο. Και οι τρεις είναι πρωτοκλασσάτοι.
1: Είναι η μόνη σειρά που θυμίζει play-off.
0: Ναι,
1: θυμίζει play-off.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονικό. Πούμε,
0: δεν έχει τρίτο που έχει σφυρίξει μία-δυο φορές στη ζωή του σαν πρώτο σε αγώνα, έτσι. Είναι όλοι πρωτοκλασσάτοι.
1: Και γι' αυτό και ο Αταμάν εξέφρασε.
0: Απέφυγε.
1: Ναι, απέφυγε.
0: Καλά έκανε.
1: Να πεις ότι εξέφρασε και εμπιστοσύνη στην τριπλέτα των διαιτητών.
0: Τώρα τι να κάνει, όπως είναι η ιστορία, όπως έχουν έρθει τα πράγματα.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Και μετά από αυτά που έχει τραβήξει ο Παναθηναϊκός γιο, στον τελευταίο ειδικά αγώνα, λέμε τώρα. Εντάξει. Με αυτά τα βήματα στον τυφαλά μπροστά. Λοιπόν, άλλο βήματα, τα out. Λοιπόν, για μένα ο Λότερ Μόζερ έχει τη φήμη ενός εξαιρετικού διαιτητή και είναι εξαιρετικός διαιτητής, έτσι. Είναι ειδικός χειρουργός όμως. Είναι ειδικός χειρουργός. Ακριβώς γι' αυτό είναι και εξαιρετικός διαιτητής. Ξέρει, αν θέλει, τι θα κάνει και πώς θα το κάνει και πότε θα το κάνει. Τώρα για Βόρ και Νέντοβιτς.
1: Άρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Είναι. Εγώ μιλάω. Δεν μιλάει ο Αταμάν.
1: Όχι.
0: Εγώ μιλάω. Είπα ειδικός χειρουργός. Είπατε κάτι κακό.
1: Όχι, μαζί το λέω. Εσύ και εγώ.
0: Ναι, εγώ.
1: Να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους διαιτητές.
0: Και για Βόρ
1: να ψάχνουμε το πονηρό σφύριγμα.
0: Για Βόρ και Νέντοβιτς. Καλά, δεν θα το ψάχνουμε αύριο στην διάρκεια του αγώνα. Είτε από εδώ είτε από εκεί, έτσι.
1: Ναι,
0: όλα τα πάντα θα δούμε αύριο. Για Βόρ και Νέντοβιτς είναι τα κομμάτια του Ιερεθουέλο. Είναι κανονικά κομμάτια. Από εκεί και πέρα, για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία ενώπιον του αυριανού αγώνα είναι η κεντρική γραμμή. Η εντολή που θα πάρουν. Θέλω 50 ρίσια διαιτησία από εσάς τους τρεις. Θα είναι 50 ρίσια. Θέλω τα σπόρια εκεί. Θέλω αυτό, θέλω το ένα, θέλω το άλλο. Είναι απλά πράγματα. Για να τα ξέρουμε.
1: Πρόσεξε,
0: τώρα.
1: Γιατί υπάρχουν διαιτησίες,
0: ναι,
1: που δίνουν τα σπόρια στη μία ομάδα και το καρπούζι σε ολόκληρο στην άλλη.
0: Και αυτό συμβαίνει, ναι. Αλλά εγώ σου λέω. Από τα πρώτα 4-5 σφυρίγματα φαίνονται, όπως λες και εσύ, φαίνονται διαθέσεις. των διαιτητών. Θα τα δούμε αύριο. Εγώ είπα την δική μου εκτίμηση με βάση την εμπειρία που έχουμε έτσι από τους τρεις διαιτητές.
1: Οι διαθέσεις φαίνονται από πονηρά σφυρίγματα που δεν είναι λάθος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Που όμως μπορεί, γιατί έχουν την εμπειρία οι διαιτητές, είπαμε, να σφυρίξουν ένα φάουλ για να μην προλάβει στο μισμάτσο ο άλλος να βάλει γκολ φάουλ.
0: Το ότι μιλάμε για διαιτησία βέβαια και έχουν δώσει αφορμή οι διαιτητές για να μιλάμε για αυτούς, της Ευρωλίγκα τώρα έτσι, για αυτούς μιλάμε, είναι μια αποτυχία της Ευρωλίγκα. Είναι μια αποτυχία. Είναι η αχίλιος πτέρνα της Ευρωλίγκα. Δύο είναι οι αχίλιες πτέρνες. Δύο είναι. Η μία είναι τα λίγα χρήματα που παίρνουν οι ιδιοκτήτες σε σχέση με Champions League ποδόσφαιρο, με NBA, με το ένα με το άλλο, έτσι. Τα ελάχιστα χρήματα και η διαιτησία. Αυτά τα δύο είναι.
1: Φέτος ήταν και το μπέρδεμα που έγινε με τις ομάδες του Ισραήλ. Ότι το πέρα δόθηκε.
0: Σίγουρα. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι. Mm-hmm. Έξω οι ρώσικες ομάδες που έχουν πόλεμο, μέσα οι Ισραηλινές, να ήταν και οι ρώσικες ομάδες. Εγώ αυτό θα ήθελα. Δεν ήθελα να φύγουν οι Ισραηλινές.
1: Απ' την άλλη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος προφανώς δεν θα πάει.
0: Έλα τώρα, μικροπρέπεια της Βαλένθια τώρα αυτό, εντάξει.
1: Ποιο, όχι, η Μάρκα το έγραψε.
0: Ναι, αλλά είπε η Μάρκα ότι θα λάβει και ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας, μην τυχόν και μπει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού μέσα. Έλα, ιδίες τώρα. Λες και ήθελε ο Γιαννακόπουλος να πάει εκεί πέρα. Του τρόλαρε, τσίμπησαν. Οκ. Okay.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω.
0: Για πες.
1: Ότι ο ίδιος είπε καταρχάς ότι οι παίκτες που πάνε εκεί πέρα,
0: ναι,
1: δεν είναι τέτοιοι που να ανέχονται, που θα ανεχτούν να δουν το παιχνίδι, το Final Four από την τηλεόραση.
0: Α, ναι. Αυτό προσπαθεί
1: να τους δείξει ότι τους εμπιστεύεται
0: και εμπιστεύεται ότι τους πιστεύει. Και ότι κοιτάξτε, αυτοί είστε. Είσαι ο Ναν, είσαι ο Χέις Ντέιβις, είσαι ο ένας, είσαι ο άλλος, μεγάλη προσωπικότητα. Δεν πιστεύω να θέλεις να δεις από τον καναπέ το Final Four. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό που έκανε πάντως η Βαλένθια τώρα, να πει ότι να ανακοινώσει ότι θα έχει έξτρα μέτρα ασφαλείας, μην τυχόν και μπει ο Γιαννακόπουλος μέσα, εντάξει. Δείχνει ότι δεν έχει ακόμα μπει στο κλαμπ των μεγάλων ομάδων. Έτσι, αυτά, προχωράμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, ρε.
1: Ναι, σήμερα πρέπει να διαβάσουμε μηνύματα, γιατί καταρχάς να πούμε ότι ο Κώστας είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Οδεύει προς Βαλένθια,
0: ναι.
1: Που θα μεταδώσει αύριο το πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Ίσως το παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Γιατί,
0: εννοείται.
1: Είπαμε τι διακυβεύεται για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι μεγάλη αποτυχία. Η παρουσία στο Final Four, ανεξάρτητα το πάρει ή δεν το πάρει, είναι οκ. Okay, δηλαδή, το να πας στο Final Four, έχεις κάνει το χρυσό από εκεί και πέρα ένα μάτς. Είναι με λεπτομέρειες, είναι πολλά. Αλλά το να μην πας, και ειδικά όταν έχεις καταφέρει να πας στο 0-2 και να άρχισε να κλείσει τη σειρά εδώ στο ΆΚΑ και να μην τα καταφέρνεις, είναι όπως και να το κάνουμε, για πολλούς και διάφορους λόγους θα είναι μια αποτυχία. Εξηγήσαμε τους δύο από αυτούς. Mm-hmm. Για πάμε στα μηνύματα.
0: Καταρχήν να πούμε λίγο για το θέμα του NBA Europe. Είδες το δημοσίευμα της ΕΚΙΠ.
1: Ναι.
0: Μου φαίνεται, Γιάννη μου, ότι πάει όλο και πιο πίσω η ιστορία.
1: Εμένα δεν, εγώ να ξέρεις, δεν ασχολούμαι σοβαρά.
0: Ο Κωστής, ξέρεις που είναι μαμούνης αυτά και ανακατεύεται και ψάχνεται μάλλον πάρα πολύ. Όχι ανακατεύεται, ψάχνεται πάρα πολύ. Έχει πει ότι δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά. Το δημοσίευμα της ΕΚΙΠ το σημερινό είναι τρομακτικό, έτσι.
1: Αυτό που...
0: Δηλαδή βρήκανε μια απικία. Απικία θεωρούν την Ευρώπη, ας πούμε, το NBA.
1: Γιατί θεωρούν
0: 52% των ομάδων και ποδοσφαιρικών ομάδων που θέλουν να κάνουν, έτσι. Δεν πάνε στον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ή τη Φενέρη, τη Ρεάλ ή την Μπαρσελόνα, γιατί φάγανε πόρτα από εκεί. Θέλουν το 52%. Όπα ρε φίλε, το μετοχών. Φοβερά πράγματα, έτσι.
1: Εγώ σου είπα από την αρχή.
0: Με τέτοια μυαλιά.
1: Το παρακολουθώ. Αλλά
0: μυαλιά δεν υπάρχει. Μυαλά υπάρχουν.
1: Αλλά δεν λοιπόν, το πιστεύω ότι θα γίνει.
0: Ναι. Δηλαδή. Θεωρούν ότι η Ευρωλίγκα είναι του χεριού τους, του πεταματού. Και θα έρθει, ας πούμε, το NBA Europe και να κάνει ομάδες με τη Manchester United, με τη Liverpool, με την Paris Saint-Germain. Ποια άλλη προσέγγιση, κόσμο που θα βρούνε. Τα έχουν αυτά προσμετρήσει. Πάντως δεν βλέπω με αυτά τα μυαλά να γίνεται κάτι. Και γι' αυτό οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες με τον πολύ κόσμο στο πλευρό τους και από πίσω τους, έχουν γυρίσει την πλάτη στο NBA Europe.
1: Πιστεύω θα εξελιχθεί σε μια φάση που το περιγράφουμε εμείς, πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είδες ότι αναλώθηκαν ώρες συζητήσεων, παραμέτρων, εγώ θα πάω εκεί, εγώ θα πάω εκεί, έμεσων εκβιασμών, έμεσων κινήσεων τακτικής.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στο
0: ναι,
1: τέλος
0: σωστό,
1: δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ναι. Δεν θα γίνει τίποτα απολύτως. Και φαίνεται γιατί οι μεγάλες, επαναλαμβάνω, από την Ελλάδα μόνο η ΑΕΚ νομίζω έχει υποβάλει υποψηφιότητα, έτσι. Και δεν ξέρω, και βέβαια την υποψηφιότητα μπορείς ανά πάσα στιγμή να αποσύρεις. Δεν είναι δεσμευτική η υποψηφιότητα. Απλή έχει καταθέσει και η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά γιατί μου είναι τα δύο πράγματα που μου έκανε εντύπωση. Δηλαδή, βέβαια, αναχώρησε Αταμάν που είπε. Ναι.
1: Όχι, άσχετο. Με πες, αδερφό. Γιατί...
0: Μην πες, πες το.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Χθες, επειδή ξέρεις ότι παρακολουθώ, γίνεται στο κλειστό του Πλάτωνα η τελική φάση του πρωταθλήματος παιδών της ΕΣΚΑ.
0: Ναι.
1: Παίζει σήμερα αντίπαλοι.
0: Όπως είναι και ο γιος.
1: Ο μικρός.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος ήταν στους εφήβους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι ο τελικός Πλάτωνας Περιστέρη.
0: Τα έχεις βάλει στον καλό δρόμο του μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά.
1: Στον αθλητισμό να είναι και να ναι, φεύγουν μωρέ. Από όλα τα άλλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και ούτε
0: ναι.
1: να γίνουν μπασκετμπολίτες ούτε τίποτα.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Έτσι. Δεν
0: αν μπορούν και.
1: Ούτε ασχολούμαι με αυτό.
0: Αν όχι, ναι.
1: Και μάλιστα κάτσε και με έναν άνθρωπο της ΕΣΚΑ και μου ερώτησε εσύ, σαν πιο παλιός, τι διαπιστώνεις. Και του λέω ότι οι γονείς είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις διοργανώσεις.
0: Άδικο έχεις.
1: Λοιπόν, χθες για παράδειγμα ο Πλάτωνας κέρδισε τον Παναθηναϊκό και το Περιστέρι κέρδισε την ΑΕΚ. Οπότε θα έχουμε σήμερα τον τελικό 9 και 4 Πλάτωνας με Περιστέρι. Τώρα, είδα στον πάγκο της ΑΕΚ, όπως κάτι και στο εφηβικό να ξέρεις, ο Γιώργος Νικολάου, ο οποίος είναι υπεύθυνος.
0: Ο Νικολάου δεν είναι αδερφός μας. Που υπάρχει ΑΕΚ είναι ο Γιώργος από πίσω.
1: Και στο τέλος είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Φαινότανε η κούραση
0: ναι,
1: και η στεναχώρια.
0: Το φαντάζομαι το Γιώργο.
1: Όχι επειδή έχασε η παιδική ομάδα, άλλωστε πήραν το εφηβικό.
0: Όχι επειδή την παιδική.
1: Ναι, και του λέω Γιώργο, το πήγα από κοντά του γιατί καταλαβαίνω τι είναι αυτό, να το χάνεις έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Και του λέω να σου πω κάτι. Θα σου έλεγα δεν πειράζει ψηλά το κεφάλι, αλλά πειράζει, ρε Γιώργο.
0: Ναι,
1: του λέω πειράζει.
0: Ναι, όπως το πες.
1: Και μάλιστα αυτό μου θύμισε στην πρώτη μου αποστολή το 88 το Γιάννη Μιλωνά. Παίζαμε ημιτελικό.
0: Περιστέρι.
1: Μετά Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Παίζαμε ημιτελικό, τελειώνω. Με την Ιταλία, χάνει ένα καλάθι και μείναμε στο μικρό τελικό. Και όλοι του λέγαν δεν πειράζει. Και φώναζε ο Μιλωνάς. Μη μου λέτε δεν πειράζει. Όταν μου λέτε δεν πειράζει, με κάνετε χειρότερα. Πειράζει και παραπειράζει.
0: Δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταραχή στις αγορές άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια, καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το μπρέτ στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Το θέμα της ενταξιακής διαδικασίας των Δυτικών Βαλκανίων στο πλαίσιο των κριτηρίων τα οποία θέτει το ίδιο το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απασχολεί ιδιαίτερα τόσο την Ευρώπη όσο και την Ελλάδα, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίδης σε δήλωσή του στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Υπουργική Συνάντηση της Ομάδας Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων στην Πρατισλάβα. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι οι προσαχθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα, δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Το περιστατικό καταδίκασε και η Σύνοδος των Πριτάνιων που κάλεσε την πολιτεία και το πολιτικό σύστημα να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη, μεταφέρεται στο ΚΑΤ. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤΕΝΑ ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο. Έθριος αύριο καιρός με νεφός, με μονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία, Θράκη, στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6, στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
10: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου συνεχίζουμε την εκπομπή για το επόμενο σχεδόν ημίωρο, λιγότερο από ημίωρο. Ένα θέμα που απασχολεί τους φίλους και φαίνεται και από τα μηνύματα όπως του Δημήτρη είναι πώς θα γίνει μεταπόληση ή πώς θα αλλάξουν τα στοιχεία έτσι όπως όρισε η Ευρωλίγκα. Αυτό που όρισε η Ευρωλίγκα.
1: Για τα εισιτήρια, λες.
0: Ναι,
1: είναι, Final
0: το,
1: Four.
0: Είναι το εξής. Ότι αυτός που θα μπει μέσα θα μπει όπως μπαίνει σε αεροπλάνο για πτήση. Δηλαδή θα έχει το εισιτήριο που θα γράφει το όνομά του με τα ακριβή του στοιχεία και την ταυτότητά του. Δεν ξέρω αν είναι ταυτότητα ή διαβατήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ψηφιακά εννοείς, βέβαια. Στο κινητό του ή όχι.
0: Ναι, πρέπει να έχει όμως και το έγγραφο μαζί του.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όπου έχει το εισιτήριο θα γράφει ένα όνομα το οποίο πρέπει να είναι ίδιο με αυτό, με το έγγραφο.
1: Η ταυτοπροσωπία λεγόμενη. Ναι.
0: Υπάρχει δυνατότητα αλλαγής. Δηλαδή, εσύ έχεις πάρει ένα εισιτήριο και εν πάση περιπτώσει αποφασίζεις.
1: Να μην πάω και να το δώσω εσένα.
0: Ότι δεν θα πας. Μπράβο. Αυτή η αλλαγή, εσύ το έχεις αγοράσει με ένα ID από τη σελίδα της Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορείς μέχρι τις 17 του μήνα να το παραχωρήσεις το εισιτήριο. Να το μεταπολίσεις, να το κάψεις, να μου το δώσεις. Επειδή είμαι φίλος σου, ό,τι θες. Μέχρι τότε επιτρέπεται η αλλαγή.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Γιατί αύριο ξεκαθαρίζει η ιστορία και με τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Για ευνόητους λόγους.
0: Ναι.
1: Όλοι καταλαβαίνουμε τι.
0: Ναι, πού πάει το πράγμα.
1: Ναι. Πού θα πάει αν γίνει αυτό ή αν γίνει το άλλο.
0: Να πούμε πού θα πάει αν το. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, αν πάει το πράγμα προς το στενό χώρο σενάριο, έχουν να αποφασίσουν αν θα πάνε να δουν το Final Four ή όχι.
1: Γιατί έχουν δώσει ήδη λεφτά.
0: Ναι. Λοιπόν, μπορούν λοιπόν, και δεν το λέμε για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, το λέμε για τους φίλους που ρωτάνε.
1: Και το Ολυμπιακό.
0: Γιατί δεν θέλουμε
1: μπορεί
0: να, το...
1: να μην μπορεί ένας
0: ναι,
1: να πάει.
0: Κάποιος έχει ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω δει και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέει μου περισσεύει για ένα κάποιο λόγο ένα εισιτήριο, δεν μπορεί να έρθει ένα συγγενής μου, ας πούμε. Λοιπόν, μέχρι 17 του μήνα μπορείς να μπεις και να αλλάξεις και να βάλεις τα στοιχεία κάποιου άλλου. Τώρα, αν είναι μεταπόληση, αν η μεταπόληση. Γιατί ο Δημήτρης είδα σε προηγούμενο μήνυμα ότι έχει ένα χιλιάρικο συν. Αυτά θα τα βρείτε μεταξύ σας. Αυτοί που κάνετε μεταπόληση και με κέρδος. Δηλαδή...
1: Μαύρα φράγκα που λέμε.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, θα τα βρούμε.
1: Ναι. Μετά τις 17, τι θα γίνει, δεν θα μπορεί να μεταπολίσει το στήριο.
0: Όχι.
1: Άρα, ξέρω
0: χάνεται
1: εγώ. Δεν πάει στο γήπεδο. Το πολύ πολύ δεν πάει στο γήπεδο.
0: Ή θα πάει με το ζόρι.
1: Ή θα πάει, εντάξει.
0: Για να μην χάσει τα λεφτά.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντική χρηστική πληροφορία που έδωσε αυτή. Μέχρι 17 του μήνα.
0: Ναι, και 17.
1: Σήμερα είναι 12 του μήνα. Ναι. Δηλαδή σε 5 μέρες πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει οριστικά.
0: Στις 17 του μήνα τα VIP.
1: Πρέπει να έχουν ξεκαθαρίσει οριστικά τα χέρια στα οποία θα έχουν καταλήξει, τα πρόσωπα μάλλον, στα οποία θα έχουν καταλήξει τα εισιτήρια του Final Four.
0: Και δεν φτάνει μόνο το εισιτήριο.
1: Είναι πολύ καλό, δεν το ξέρω αυτό. Είναι πολύ καλή χρηστική πληροφορία.
0: Είναι σαν να μπαίνει σε αεροπλάνο, επαναλαμβάνω, που δείχνει και το εισιτήριο και το όνομά σου, δηλαδή το ID, τη ταυτότητα
1: λοιπόν,
0: ή το διαβατήριο.
1: Άκουμε τώρα, επειδή ξέρεις, ιδρυγάραμε λίγο τον κόσμο, άκου ένα σκεπτικό όμως πολύ σημαντικό. Όπως μας το παραθέτει εδώ ο φίλος ο Νικόλαος. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα, αλλά αξίζει τον κόπο. Άκου, Γιάννη. Με κάθε σεβασμό, λέει, λόγω αποκλειστικής ανασχόλησης με τον μπάσκετ. Δεν ασχολούμαστε μόνο με τον μπάσκετ, Νικόλα. Όλα τα έχουμε στο μυαλό μας, αλλά ναι, η ειδικότητα είναι αυτό. Δεν νομίζω, λέει, ότι καταλαβαίνει το μέγεθος των brand name των ομάδων που αναφέρεται. Η Manchester United και η Liverpool μπορεί να γεμίσει στάδια 20.000 θέσεων μόνο με κόσμο από ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Από το γήπεδο. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη του κοινού για τις ομάδες τους που δεν έχει καν σημασία το άθλημα. Η κουλτούρα κτίζεται και φτιάχνεται πολύ εύκολα. Η Arsenal μάζεσε πρόσφατα 75.000 κόσμο για αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου. Πιστεύετε δεν μπορεί να βρει 20.000 να βάλει σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Αυτό είναι ένα αντεπιχείρημα σε αυτό που λέμε εμείς.
0: Είναι μια προσέγγιση, αλλά το Λονδίνο που τόσο σπρόξιμο
1: αυτό
0: έχει λάβει για να δημιουργήσει κοινό μπάσκετ. Γιατί δεν έχουμε δει κάποια ομάδα που θα.
1: Και έγινα προσπάθειες.
0: Αυλεπή που λένε και στα χαρτιά. Αυλεπή θα έμπαινε στην Ευρωλίγκα με wild card αν υπήρχε ομάδα από το Λονδίνο. Γιατί δεν έχει κάνει κανείς μια επένδυση να φτιάξει μια ομάδα στο Λονδίνο. Νομίζω ότι.
1: London Tower θυμίζω. Έτσι. Και μια άλλη ομάδα, μια δεύτερη του Λονδίνου. Απέτυχαν παταγωδώς. Το Final Four δε του Λονδίνου. Εντάξει, εκεί δεν ήταν η Manchester όμως που λέει ο φίλος, ο Νικόλαος. Ούτε η Liverpool, ούτε η Arsenal. Mm. αλλά στο Final Four ήταν μεγαλύτερη αποτυχία της Ευρωλίγκα. Μάλιστα να τα δώσουν για δεύτερο συνεχή χρόνο
0: και
1: το ακύρωσαν. Και από εμπειρία του Κωστή του Σωτηρίου, που ο αδελφός του μένει στο Λονδίνο, με δωρεάν πήγε. Έψαχναν τον Μπερτομέου κόσμο τότε. Μπείτε δωρεάν μέσα για να γεμίσει το γήπεδο, να φαίνει τουλάχιστον γεμάτο. Αλλά εκεί υπάρχει το αντεπιχείρημα ότι δεν παίζει ούτε η Arsenal, ούτε η Everton, ξέρω εγώ, κατάλαβες τώρα. Δεν είναι ομάδες ποδοσφαιρικές.
0: Εγώ συμφωνώ,
1: συμφωνώ
0: με τα brand name ότι έχουν μεγάλη δυναμική και ότι αυτά τους ενδιαφέρουν. Αλλά πρέπει και να έχουν και την ανάλογη ενασχόληση με τον μπάσκετ. Δηλαδή είναι σαν να έχει brand name ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και να ασχοληθούν με το cricket, ας πούμε. Που δεν υπάρχει στην Ελλάδα παράδοση που να το υποστηρίξει όλο αυτό.
1: Και δεν υπάρχει και τεχνογνωσία.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: πιστεύεις εσύ ο Παναθηναϊκός αν πάει στο Final Four του cricket θα παίξω. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα παρακολουθήσω την πορεία του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού στο cricket εάν γίνει κατά τη στοιχεία με τον μπάσκετ.
1: Πάντως είναι σοβαρό επιχείρημα αυτό.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όπως το λέει, μας το καταθέτει στο μήνυμα στο Viber ο φίλος ο Νικόλαος.
0: Η απόδειξη.
1: Αλλά θα είναι ένα πείραμα. Ούτως ή άλλως αυτό του NBA Europe. Ναι ή όχι.
0: Εντάξει. Η απόδειξη στο ότι έχει δίκιο αυτό που λέει και όπως το βλέπει ο Νίκος είναι η Bayern. Όταν αποφάσισε ο Χένες να φτιάξει τμήμα μπάσκετ.
1: Ο Χένες την έκανε την ομάδα μπάσκετ. Μπράβο. Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής.
0: Μεταξύ φυλακή και μέσα έξω.
1: Ήταν μέσα έξω.
0: Εκείνη την εποχή. Αποφάσισε να φτιάξει τμήμα μπάσκετ. Ναι. Και η Γερμανία έχει πάρει και ευρωμπάσκετ, ας πούμε. Δεν είναι, και τώρα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, είναι πολύ ψηλά. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι οι γερμανικές ομάδες δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο να διεκδικούν Ευρωλίγκα. Ναι. Παρότι η Bayern δηλαδή έχει. Εγώ πιστεύω ότι οι Γερμανοί, για παράδειγμα, έχουν τέτοια τεχνογνωσία και τέτοια υποδομή που οποιοδήποτε άθλημα, αν τους βάλεις να ασχοληθούν, θα βρουν την άκρη και θα τα καταφέρουν. Παρ' όλα αυτά. Είδες ότι η Bayern, η Alba, εγκατέλειψε την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πίσω της βέβαια η Alba το μέγεθος της Bayern.
1: Ναι, άκου όμως και ένα ερώτημα του Αχιλλέα. Δεν θα έφτιαχναν ομάδες μπάσκετ, η Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ, αν θα είχαν κόσμο. Δεν θα είχαν φτιάξει ήδη ομάδες άμα ήταν έτσι. Όπως θα λέει το NBA. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Αν υπήρχε ενδιαφέρον αυτό, λέω.
1: Έχουμε.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι σαν να λες με το Στανιό, ας πούμε, κάνε μπάσκετ. Μα δεν σε με ενδιαφέρει, σου λέει ο άλλος.
1: Ο καλός ο φίλος, ο Νίκος, ο Τζούδο 13. Σπούδασα γυμναστική ακαδημία στο Κάρντιφ, λέει, στην Ουαλία. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κανένας μπάσκετ από το νησί. Πιο πολύ κόσμο έχει η κοπηλασία και το πόλο, στο χορτάρι, παρά το μπάσκετ. Έκανα αμάν να βρω ανθρώπους να παίζω και ένα μπάσκετ, κανένα μονάκι.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε εμείς.
0: Αυτό δεν αυτό υπάρχει ανταπόκριση. Εμείς. Δηλαδή με το ζόρι παντριά δεν γίνεται.
1: Ναι, και εμείς δεν έχουμε τίποτα να ωφεληθούμε.
0: Όχι,
1: ούτε θα ωφεληθούμε των 3 δις που λέει ότι θα επενδύσει το NBA στην Ευρώπη, αλλά θέλει το 52% των μετοχών των ομάδων. Mm. Α, που τις υποχρεώνει κιόλας να κάνουν γήπεδα καινούργια μεγάλα και το ένα και το άλλο. Εγώ δεν θέλω επουδενή να αντιμετωπίσουν τις ομάδες, ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν δείξει δείγματα γραφής. Έτσι.
0: Και στηρίζουν το ευρωπαϊκό κράτο.
1: Να
0: μας
1: αντιμετωπίζουν
0: τώρα.
1: Σαν απικία. Αυτό. Θα έρθει το NBA εδώ να κάνει το μάγκα. Όχι, δεν γίνεται έτσι αυτό. Θα δώσεις για να πάρεις. Λοιπόν. Αυτά, Γιάννη μου.
0: Ναι.
1: Πάει αυτό το θέμα. Εντάξει, τώρα παιδιά, άλλα είναι που καίνε. Και εμπροκειμένου ο αυριανός αγώνας της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, έχουμε, είπαμε, και Ολυμπιακό Άρη.
0: Όχι Ολυμπιακό, Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό Κολοσσό, άκου τι είπα.
0: Κολοσσό.
1: Ναι. Άρης.
0: Την Πέμπτη.
1: Άρης είναι την Πέμπτη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος αγώνας της σειράς και μετά Παναθηναϊκός παίζει την Παρασκευή με τη Μύκονο. Παναθηναϊκός Μύκονος.
0: Ο Μίτσος λέει 18 ήττες φέτος ο Παναθηναϊκός, για όλες έφταιγε η διαιτησία. Τώρα ξεκινήσαμε από την προηγούμενη μέρα ήμαρτον.
1: Δεν ξεκίνησε κανείς την προηγούμενη μέρα. Εγώ κατέθεσα προσωπικά. Επειδή και σε μένα αναφέρεται. Κατέθεσα τα δεδομένα. Αυτά.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πει κάτι με τις δηλώσεις.
1: Ο Παναθηναϊκός επίσημα δεν έχει πει απολύτως τίποτα. Ναι. Ούτε ανεπίσημα.
0: Και μάλιστα.
1: Ούτε ανεπίσημα.
0: Ο κόουτς του Παναθηναϊκού είπε στο αεροδρόμιο.
1: Εδώ δεν παίρνουν γραμμή από οποιονδήποτε.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουν αυτό οι φίλοι. Δόξα τω Θεώ, είμαστε πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και ξέρουμε τι γίνεται και τι παίζεται. Εγώ είπα ότι αύριο. Ο τρόπος που θα διαιτητεύσουν θα αποδείξει τι γραμμή έχουν πάρει. Τι εντολή έχουν πάρει από τον Ερυθρέλο. Θέλω αυτό. Θέλω 50 ρίσια διαιτησία. Θα είναι 50 ρίσια. Γιατί είναι καλοί διαιτητές. Κίτρις. Λοιπόν, παρακάτω.
0: Εντάξει, λάθη ακόμα και στο 50.
1: Λάθη, ρε παιδί μου, φαίνεται ότι ανθρώπινα τα λάθη.
0: 50-50 θα γίνουν. Αυτά είναι να μην το εκμεταλλευτούν με ένα λάθος να στήσουμε ποιημένη ιδέα ολόκληρο αφήγημα.
1: Όχι, δεν είναι το ένα λάθος. Όταν είναι 2, 3, 4, 5 και συγκεκριμένα χρονικά σημεία του αγώνα, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει κάτι. Αύριο το βράδυ, 10 η ώρα.

0: Ισπανίδα. 80 πλάς, έτσι. Με το κατσαρολικό το ζάλιζε, τον τρέλανε τον Κωστή. Δεν αντέχω άλλο, μας έλεγε. Στα διαλύματα. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, πάμε.
1: Λοιπόν, χαιρετισμού στο Μάκη, ο οποίος λέει: μπράβο στη Βαλένθια που τηρεί τις αποφάσεις και δεν κάνει εκπτώσεις σε προσωπικότητες αποδεδειγμένα προκλητικές που δεν σέβονται καμία απόφαση διαχρονικά, ενώ αντίθετα θεωρούν εαυτούς αδικημένους. Προφανώς εννοεί, αλλά είπαμε ότι δεν υπήρχε πρόθεση τελικά από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να πάει, στο, αφού είναι τιμωρημένος, στο Final Four. Φυσικά μπορεί να πάει.
0: Λοιπόν,
1: από εκεί πέρα.
0: Φίλε Πέτρο, διαβάζω τα πάντα, να ξέρεις, αλλά είναι τόσα τα μηνύματα, τόσα τα μηνύματα. Λες σήμερα, λοιπόν, τώρα είναι το τελευταίο. Γιατί να πουν κάτι, λέει, για τον Παναθηναϊκό, εννοεί ο Πέτρος. Με δύο από αυτούς πήρε δύο νίκες στην Ισπανία. Είναι αυτοί που στο Game 2 δεν έδωσαν το φάουλ του Grant στο Μοντέρο. Προτίμησαν τον on-call. Διάβασε, λέει, κανένα μήνυμά μου όμως. Το διαβάσαμε. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Είναι αυτό που έχει πει ένας φίλος.
0: Δεν είναι λάθος. Γιάννη μου, εδώ από αυτό, από εδώ, από το στούντιο αυτό, είχαμε πει ότι ήταν εξαιρετική διαιτησία στον πρώτο αγώνα. Ήταν πραγματικά καλή διαιτησία. Στον δεύτερο υπήρχαν στο τέλος. Αυτό το on-call που λέει ο φίλος, που σηκώθηκε ο Γιαννακόπουλος για να πάει. Αυτό ήταν φάουλ. Και επειδή είναι στο τέλος και κρίνει πράγματα, αλλά ήταν καλή διαιτησία και στο δεύτερο. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τον τρίτο και τέταρτο. Τι να κάνουμε τώρα. Πέτρο, νομίζω σε κάλυψε. Έτσι. Αλήθεια είναι. Και οι δύο, και ο Γιαβόρ και ο Νέντοβιτς, είναι τρίτος αγώνας, έτσι.
1: No.
0: Τρίτος αγώνας στη σειρά με τη Βαλένθια που ορίζονται. Αυτή είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, ο Ιωάννης, θα σε πω και εγώ Ιωάννη, γιατί και έτσι με λες και εσύ Ιωάννη. Καλησπέρα στους φίλους μπασκετικούς, Βαγγέλη και Ιωάννη. Εσείς θεωρείτε ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Ευάγγελε θα με λες και εμένα τότε, φίλε. Λοιπόν.
1: Αξίζει να είναι στο Final Four. Μήπως τελικά πρέπει να μείνει εκτός ο Παναθηναϊκός για να αντιληφθεί τα πράγματα, τα πραγματικά του προβλήματα, να τα λύσει, αντί να καμουφλαριστούν πάλι από μια ενδεχόμενη συμμετοχή σε Final Four. Καταρχάς, κοίταξε. Έχουμε πει, το έχουμε πει και το έχουμε ξεκαθαρίσει, ότι αν πάρεις τη συνολική εικόνα, γιατί μιλάμε τώρα για αυτό το ζευγάρι του Παναθηναϊκού και της Βαλένθια, η Βαλένθια έχει πολύ καλύτερη εικόνα.
0: Η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, και
0: είναι καλύτερη,
1: και έπαιξε καλύτερο
0: σαν
1: μπάσκετ,
0: ομάδα είναι καλύτερη.
1: Όλη τη χρονιά.
0: Σαν ομάδα λέμε. Όχι σαν παίκτες, ούτε σαν μπάτζετ, ούτε τίποτα άλλο.
1: Ήταν καλύτερη όλη τη χρονιά. Πώς να το κάνουμε.
0: Ούτε σαν φανέλα.
1: Άλλο δεύτερος και άλλο έβδομος.
0: Σαν ομάδα, ναι, τι, εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και μόνο που δεν ξεφούσκωσε αυτό που λέμε, αποδεικνύει ότι ήταν εξαιρετική ομάδα σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν.
1: Επίσης, ο Παναθηναϊκός ταλαιπωρήθηκε γιατί προφανώς έκανε λάθη. Και έκανε λάθη όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά και στην πορεία τη σεζόν. Διαχείριση, rotation.
0: Χόλς, μωρέ Γιάννη. Χόλς, ένα θα σου πω. 2,5 εκατομμύρια και έχει φύγει εδώ και καιρό από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Που πέρασε και δεν ακούμπησε. Λοιπόν, εγώ δεν σου λέω άλλα. Μόνο ένα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα το αν αξίζει, θα σου πω κάτι άλλο. Και θα το πω έτσι με υπερβολή. Υπάρχουν ομάδες που, εάν δεις την πορεία τους όλη τη χρονιά, δεν άξιζε να πάρουν την Ευρωλίγκα, και την πήραν όμως. Γιατί είναι τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοια η μορφή του Final Four.
0: Μα είναι αποτυχία του Παναθηναϊκού που παίζει όλη την ευρωπαϊκή χρονιά φέτος σε ένα αγώνα στη Βαλένθια για εκτός έδρας. Είναι ή δεν είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Τι να πούμε τώρα.
1: Και από τη στιγμή που το έφτασε και 0-2.
0: Μπορεί να το πάρει το παιχνίδι.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό. Και την Ευρωλίγκα μπορεί να πάρει. Αλλά
0: και την Ευρωλίγκα μπορεί να πάρει.
1: Η εικόνα του όλη τη χρονιά δεν είναι. Δηλαδή, πώς να σου πω τώρα. Δεν θα έχει. Δεν ξέρω τώρα. Ο Μάλκοβιτς με έχει αποστομώσει, γιατί μου έχει αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα να λέω. Όταν ρωτήσαν τον Μάλκοβιτς ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, λέει αυτή που πήρε την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, τι.
1: Δηλαδή θα σου το πω για να μην πάρει.
0: Σαν να λέει η Λιμός τότε. Που ήταν η καλύτερη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Το 92 που ήμασταν μέσα στο γήπεδο.
1: Το 93.
0: 93, μπράβο. Στο ΣΕΦ. Ήταν η καλύτερη η Λιμός. Το πήρε. Τελείωσε. Με έναν παίκτη με το Young στην επίθεση και οι άλλοι ήταν ξυλοκόποι.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα. Το πήρε. Είναι καλύτερη ομάδα. Έχει δίκιο ο Μάλκοβιτς αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Να σου πω και κάτι ακόμα. Τελικό στην Πολώνια. Ήταν καλύτερη ομάδα ο Παναθηναϊκός από την Γκίντερ.
1: Όλη τη χρονιά όχι.
0: Όχι. Ποιος το πήρε, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Τελείωσε, είναι καλύτερη ομάδα.
1: Θα σου πω και κανένα άλλο. Και ένα άλλο παράδειγμα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός του 12 ήταν καλύτερη ομάδα από την ΤΖΣΚΑ.
0: Ακριβώς το ίδιο. Ποιος το πήρε, ο Ολυμπιακός το πήρε.
1: Ο ίδιος.
0: Τελείωσε.
1: Οι ίδιοι άνθρωποι του Ολυμπιακού, νομίζω και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τώρα στο Μονακό, το είπαν οι άνθρωποι,

0: Καταλαβες, ότι εκείνη τη χρονιά, το 12 δηλαδή, αν παίζαμε, γιατί έγινε η συζήτηση, ναι, τώρα θυμήθηκα πως ήρθε η κουβέντα και το, δεν θυμάμαι αν το είπε ο Γιώργος ή ο Παναγιώτης, η συζήτηση ήρθε Final Four ή Playoff, που είχε πει ο Ιτούδης από παλιά. Ο Ιτούδης το είχε πει όταν ήταν στην Τζεσεκά,
1: ναι, ναι,
0: και δεν έπαιρνε το Final Four.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και τώρα
1: ναι,
0: ο Ολυμπιακός είναι σε αυτή την κατάσταση ότι πάει πέμπτο, έχει πάει πέμπτο Final Four σερί. Μήπως και επειδή έχει έρθει τρεις φορές πρώτος, έχασε το βήμα σε ένα μάτς.
1: Άκου, ένα σημαντικό.
0: Περίμενε.
1: Συγγνώμη.
0: Και η ερώτηση είναι η εξής. Ήταν αυτό για το playoff ή Final Four. Έχει τη γοητεία του το Final Four. Άλλωστε, με το Final Four.
1: Εγώ δεν το αλλάζω το Final Four.
0: Με το Final Four.
1: Αλλά δεν είμαι προπονητής.
0: Με το Final Four το πήραμε το 12 και το 13 προσθέσανε μετά, γιατί δεν είχαμε το budget των άλλων ομάδων. Έτσι. Αλλά το 12, αν παίζαμε με την Τζέσικα, εκείνη την Τζέσικα σειρά αγώνων, δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρουμε.
1: Καμία. Καμία. Τζέσικα τότε του Παπαλουκά, έτσι.
0: Ναι.
1: Του Παπαλουκά, ναι, ήταν. Ή όχι.
0: Όχι, το 7 ήταν. Ο Παπαλουκά είχε φύγει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το.
0: Κασλάος Κασφερόπουλος βοηθός.
1: Το μήνυμα. Τα ζόρια που περνάει ο Παναθηναϊκός με κάνουν να συνειδητοποιώ πόσο μεγάλο είναι το επίτευγμα του Ολυμπιακού με τα 5 συνεχή Final Four και πόσο όλοι τα υποτιμούμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι λάθος η σκέψη του φίλου.
0: Όχι.
1: Εξαιρετικά σωστή.
0: Μα αυτό
1: είναι αυτό που λέμε και εμείς εδώ από χρόνια τώρα. Γιατί κάποιοι έχουν στο μυαλό τους μόνο κούπες. Πώς θα σηκώσει κούπα. Δεν θα τη σηκώσει την κούπα κάθε χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Ό,τι έχει να κάνει με συνέπεια, σταθερότητα, σοβαρότητα και πρόγραμμα, ο Ολυμπιακός είναι επιτυχημένος 200%. Γιατί 5 χρόνια σερί, έχει πάει και τη χρονιά που έφυγε ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας μαζί. Φαντάσου δηλαδή, έφυγαν οι δύο κορυφαίοι σκόρερ όταν έχασε τον τελικό. Όχι κορυφαίοι σκόρερ, ο ένας ήταν ο MVP, ο Βεζένκοφ, και ο Σλούκας που ήταν ο πιο έμπειρος της ομάδας αυτής. Έφυγε και παρόλα αυτά πήγε στο Final Four. Που σημαίνει ότι έχει ένα πρόγραμμα προπονητικό και μια φιλοσοφία η οποία τον οδηγεί εκεί. Τώρα από εκεί και πέρα, στο ένα μάτς, είπαμε την ιδιαιτερότητα που έχει. Το ένα μάτς. Γιατί ένα μάτς είναι στην ουσία. Και ο μητελικός είναι ένα μάτς και ο τελικός είναι ένα μάτς.
1: Σωστά. Και αυτή είναι όλη, τι να σου πω, το suspense αυτό, είναι όλη η επιτυχία του Final Four. Αυτό εγώ δεν αλλάζω. Και ας υπάρχουν ελληνικές ομάδες που θα το δικαιούνταν κάποια στιγμή και το πήραν. Γιατί υπήρξαν και περιπτώσεις που ήταν χειρότερες από τους αντιπάλους και το πήραν. Λοιπόν, Γιάννη, ο Μήτρου αποχαιρέτησε.
0: Την Νάπολη.
1: Νας Μήτρου Λόγκ. Αποχαιρέτησε την Νάπολη. Τον βλέπεις για ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει πλέον. Είναι γνωστό κάτι του Σλούκα. Είπαμε ότι έμεινε στην Αθήνα. Δεν πήγε μαζί ούτε καν να συμπαρασταθεί στους παίκτες γιατί συνεχίζει τη θεραπεία του. Και για τον Νίκο τον Μπουντούρη φτάσαμε τέλος. Γι' αυτό τα λέμε γρήγορα ότι υπάρχει από πλευράς ειδησιογραφίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει Ομόνοια στο ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι,
1: είναι αυτό που υπονόησε και ο Βεζιρτζής και ο Οικονομίδης.
0: Ο Οικονομίδης περισσότερο.
1: Περισσότερο Οικονομίδης.
0: Γιατί
1: ναι,
0: στην ουσία ο Βεζιρτζής έκανε έκκληση.
1: Για ενότητα.
0: Για ενότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μπουντούρης είπε ότι δεν έχει καμία προσωπική πικρία.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Αλλά αυτοί δεν ήταν επιλογές της νέας διοίκησης.
0: Παρατήρησε
1: και
0: ήταν, αυτό.
1: Και οι τρεις αυτοί με πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Πώς δεν υπάρχει Ομόνοια δηλαδή. Μήπως είναι βαθύτερα τα αίτια. Μήπως συνεχίζει να υπάρχει η φέρπουσα, η διαμάχη.
0: Η υπόθεση Μιστακίδη από τον τρόπο που ξεκίνησε, θυμάσαι πώς είχε δημιουργήσει ακόμα και για το γήπεδο.
1: Για το γήπεδο ήταν όλη η ιστορία.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και οι τοποθετήσεις που έγιναν τότε είχαν διχάσει. Γιατί σαν να υπήρχε.
1: Ο κόσμος στάθηκε σου Ιβάν Σαββίδη την πλευρά.
0: Σαν να υπήρχε μια αντιπαλότητα.
1: Και ο Κατσαρίς είχε παραιτηθεί, θυμάμαι τότε, ναι, ο ερασιτέχνη που ήταν ο λαγός, θα λέγαμε, του Μιστακίδη. Με το Μιστακίδη πήρε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Άρα υπάρχει δηλαδή στη
0: ναι,
1: βάση
0: αρχής,
1: υπάρχει
0: αρχής,
1: θέμα
0: αρχής.
1: Αυτό λέει ο Νίκος ο Μπουντούρης και είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος και φίλος από παλιά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, στο NBA έχουμε ομάδα που προκρίθηκε, η Thunder, η πρωταθλήτρια της περσινής περίοδου και η πρώτη στην Δύση, στην κανονική περίοδο. Σκούπισε τους Lakers 4-0. Δεν πρόλαβε ο Ντόνσιτς κανένα παιχνίδι της σειράς. Και με αυτή την πικρία δεν θα παίξει και στα παράθυρα όπως είπε για να αφοσιωθεί και λίγο στην οικογένειά του που τα έχει αφήσει πίσω με όλα αυτά. Ο Αλεξάνδερ είχε 35 πόντους για τους Thunder, Και για τους Lakers, ο Χατσιμούρα, ο οποίος είναι στα τελευταία μάτσα ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, είχε 25 πόντους. Από την άλλη, ισοφάρισαν οι Cavaliers, κέρδισαν 112-103 τους Pistons, με τον Μίτσελ να βάζει 43 πόντους, το σκόρ είναι 2-2. Και από την άλλη, ο Λεβέρτ είχε 24 για τους Pistons. Οπότε εδώ η σειρά συνεχίζεται χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο break. Και μένει τώρα, ξέρουμε δηλαδή. Δύο φιναλίστ και τελειώνω. Ξέρουμε τους δύο φιναλίστ στις περιφέρειες και μας μένει να μάθουμε τον άλλον. Όταν λέμε ότι ξέρουμε, ξέρουμε ότι στην Δύση είναι η Thunder και περιμένουμε τον νικητή του Timberwolves Spurs 2-2 και απ' την άλλη ξέρουμε ότι είναι η Knicks και περιμένουμε τον νικητή του Pistons Cavaliers που είναι πάλι 2-2.
1: Λοιπόν, αύριο 10 η ώρα ο αγώνας, γιατί αύριο δεν έχουμε εκπομπή, γιατί είναι όλη μέρα με ποδόσφαιρα και πολύ σημαντικούς αγώνες. Όπως σημαντικός είναι και ο αγώνας που αρχίζει σε μία ώρα περίπου, έτσι. Ποδοσφαιρικός εννοώ. Αύριο πάντως 10 η ώρα, ζωντανά από τη Βαλένθια, από τον Κώστο Τερίου, αγώνας της Βαλένθιας.
0: Μπράβο, ναι.
1: Μέχρι τώρα θα τα λέμε βέβαια.
0: Ναι,
1: και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ πάλι για περισσότερα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
0: Μια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
7: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
6: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
8: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
7: Ο ίδιος πειρασμός.
8: Και η ίδια απόλαυση.
6: Η δική μας απόλαυση.
8: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
6: Σ' αγαπώ, μαμά.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε Era Sport.
13: Hold it. Listen.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Eraspor. Extra Sport είναι η εκπομπή που ζει και αναπνέει για όλα τα σπορ. Και μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Μείνετε λοιπόν και σήμερα κοντά μας για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε κοντά μας ανθρώπους του αθλητισμού για να μας μιλήσουν για τα αθλήματα που εκπροσωπούν.

0: Και πάμε λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το άθλημα του handball, καθώς η εθνική μας ομάδα των ανδρών μετρά αντίστροφα για το πρώτο μεγάλο παιχνίδι με την Εθνική Ολλανδία αύριο στις 7.30 στη Χαλκίδα για τα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027. Η Ελλάδα λοιπόν θέλει να επιστρέψει σε τελική φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και κοντά μας σήμερα είναι ομοσπονδιακός τεχνικός, ο Γιώργος Ζαραβίνας, για να μας μιλήσει για αυτά τα δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια, το ένα εντός και το άλλο εκτός. Γιώργο Ζαραβίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες.
1: Στους ακροατές.
0: Λοιπόν, η ομάδα βρίσκεται ξανά μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Ο στόχος βεβαίως είναι η πρόκριση. Την κυνηγάτε πραγματικά με αρκετή έτσι, μεγάλη θέληση. Νιώθεις ότι αυτή η ομάδα είναι έτοιμη για κάτι τόσο μεγάλο?
1: Νομίζω ότι και αυτή η ομάδα και η προηγούμενη ομάδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει από όταν ήρθα στην εθνική ομάδα, έχει αλλάξει η ομάδα κατά πολύ μεγάλο βαθμό. Έχουν σταματήσει πολύ μεγάλοι αθλητές από την ομάδα, όπως είναι ο Τζιράς, ο Μάλιος, ο Καντήλας, ο Παπαδιονυσίου, ο Μιλωνάς. Έχει αλλάξει η ομάδα σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μπορεί να ξεχνάω και κάποιον αυτή τη στιγμή, και έχει καταφέρει, παρόλο που έχει κάνει αυτή την ανανέωση και έχουν μπει στην ομάδα νέα παιδιά, να βρίσκεται πάλι κοντά σε μια τελική φάση και να διεκδικεί ένα βήμα πριν. Για όσους γνωρίζουν, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο καθόλου αυτό να το καταφέρεις. Πρέπει να περάσεις από τη διαδικασία των προκριματικών, από όμιλο. Κάποιοι παίζουν, χρειάζεσαι και άλλο play-off για να φτάσεις πριν το τελευταίο βήμα, και η ομάδα με το ranking και με αυτά που έχει καταφέρει όλο αυτόν τον καιρό προσπαθεί έχει καταφέρει να είναι πάντα ένα βήμα πριν. Mm-hmm. Από μόνο το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να βρίσκεται η ομάδα εκεί.
0: Και απέναντί σας βρίσκεται, Γιώργος Ζαραβίνα, ξανά την Ολλανδία, έτσι.
1: Ναι,
0: σχεδόν
1: ναι.
0: Στο ίδιο σκηνικό με το 2024, πάλι σε play-off, πάλι με φόντο το παγκόσμιο. Ναι. Πόσο διαφορετικά περιμένετε τα παιχνίδια αυτή τη φορά?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι η Ολλανδία είναι, θα έλεγα, κατά 90% η ίδια, με κάποιες προσθήκες, γιατί είναι μια ομάδα η οποία στοχεύει ψηλά. Έχει κάνει δύο naturalized παίχτες, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί υψηλού επίπεδου, και είναι μια ομάδα η οποία συνεχώς ψάχνει, είναι στις μεγάλες διοργανώσεις ανελιπώς, και πάντα μέσα από τις μεγάλες διοργανώσεις που συμμετέχει στοχεύει και πιο ψηλά, και γι' αυτό κάνει αυτές τις κινήσεις. Εμείς έχουμε, θα έλεγα, και την πρώτη φορά που καταφέραμε να κάνουμε 9 νίκες σε 10 παιχνίδια και να μείνουμε εκτός πάλι ένα βήμα πριν. Και την τελευταία φορά με την Ολλανδία που κερδίσαμε στην Κοζάνη και χάσαμε περισσότερα γκολ και λόγω γκολ αβερέτη μείναμε εκτός. Αλλά και τώρα, μετά τις δύο νίκες που κάναμε με το Βέλγιο, θέλουμε στην πρώτη φάση να παίξουμε στην έδρα μας και να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είναι δύο ξεχωριστά παιχνίδια. Πρώτα δεν θα πρέπει να σκεφτούμε το δεύτερο παιχνίδι. Θα πρέπει να παίξουμε και να το γνωρίζουμε ότι παίζουμε απέναντι σε μια καλύτερη ομάδα, πιο οργανωμένη, πιο έμπειρη, με αθλητές στις μεγαλύτερες ομάδες. Αλλά εμείς θα παίξουμε μέσα στο κοινό μας και το έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα. Το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και τώρα να κάνουμε μια μεγάλη νίκη μπροστά στο κοινό μας, όπως τα προηγούμενα χρόνια, και θα δούμε από εκεί και πέρα μετά το δεύτερο παιχνίδι. Αυτός είναι ο στόχος πρώτα με τα παιδιά που έχουμε θέσει. Και θα δούμε μετά
0: βήμα,
1: το βράδυ. Ακριβώς.
0: Όπως πολύ σωστά είπε, η Ελλάδα έχει φτάσει πολύ κοντά στην πρόκριση το 24. Δεν τα κατάφερε για πολύ λίγο. Πιστεύεις ότι εκείνη η εμπειρία μπορεί να βοηθήσει τώρα την ομάδα να διαχειριστεί ακόμα καλύτερα αυτές τις δύο κρίσιμες αναμετρήσεις?
1: Σαφώς. Και τα παιδιά γίνονται, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε εικόνες για να λύουμε και πράγματα από το παρελθόν, γενικά από την πορεία της ομάδος και τι πρέπει να γίνεται. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ήττες είναι αυτές που στον αθλητισμό μπορούν να σου δώσουν πολλά περισσότερα σαν, θα έλεγα, σαν μάθημα, σαν εμπειρία, και να προχωρήσεις μπροστά. Η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για τελείως διαφορετικές ομάδες σε σχέση με αυτή που ήμασταν εμείς και σε σχέση με αυτή που θα παίξουν σήμερα. Έχουμε πολλά νέα παιδιά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προετοιμασία και από την προσπάθεια που έχουν κάνει. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα τα δώσουμε όλα και θα δουν οι φίλαθλοι μια ομάδα μέσα στο γήπεδο που θα παλεύει με νύχια και με δόντια απέναντι σε μια ομάδα πολύ δυνατή. Αλλά εμείς θα πρέπει να βάλουμε σε αυτό το οποίο είμαστε καλοί και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να φύγει ο κόσμος ικανοποιημένος από τη Χαλκίδα.
0: Εμείς έχουμε προβλήματα, οι απουσίες που δυσκολεύουν έτσι αυτές τις τελευταίες μέρες της προετοιμασίας.
1: Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι παρόλα έχουμε δύο σημαντικές απουσίες. Η μία του Σταύρου του Αλεξίου από τη Γαλλία, γιατί δεν έχει μπορέσει να ξεπεράσει ένα τραυματισμό το τελευταίο διάστημα, το οποίο τον ταλαιπωρεί. Ήταν πολύ σημαντικός για μας, γιατί σε ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι που έχουν Ολλανδοί μας βοηθάει στο να μην κάνουμε πολλές αλλαγές. Και του Νίκου του Πασιά, ο οποίος είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικό κομμάτι στην ομάδα, ο οποίος και αυτός δεν μπόρεσε λόγω τραυματισμού να αποκατασταθεί και να είναι 100% μαζί μας. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορούσαμε να διακινδυνεύσουμε κάτι.
0: Άρα λοιπόν ο στόχος είναι να χτίσετε από την έδρα ένα προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στο Ρότερνταμ. Και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό το οποίο έχεις πει στους παίκτες σου, τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουν.
1: Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα η οποία το 50% της το goal το επιτυχαίνει σίγουρα σε παιχνίδι transition και παίρνει μεγάλη δυναμική από αυτό το πράγμα. Θα πρέπει δηλαδή εμείς στο αμυντικό μας transition να είμαστε πάρα πολύ καλοί και να μην μπορέσουμε και να μην δεχτούμε goal σε αυτό το πρώτο διάστημα του εθνιδιασμού τους. Από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό, το οποίο έχει συσχέτιση με αυτό που σας είπα, είναι να περιορίσουμε τα τεχνικά λάθη, οπότε να μην τους δώσουμε την ευκαιρία να μπουν σε αυτό το παιχνίδι τους. Και το επίσης σημαντικό είναι να καταφέρουμε εμείς να είμαστε εύστοχοι σε όσες ευκαιρίες μας δοθούν και να μην ζεστάρουμε τον τερματοφύλακά τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να μπορέσουμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερες επιλογές στην τελική προσπάθεια.
0: Πού πιστεύεις ότι θα κριθούν οι νίκες σε αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία που σας ανέφερα είναι πολύ σημαντικά και το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η συγκέντρωση. Γιατί το λέω αυτό? Είναι μια ομάδα η οποία ξέρουμε τι παίζει, ξέρουμε το ποιο είναι το παιχνίδι της. Δεν έχει αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αυτό είναι γεγονός. Αλλά εάν είναι αρκετά, θα έλεγα, στη διάρκεια του παιχνιδιού 3-4-5 λεπτά, να χάσεις τη συγκέντρωσή σου, να χάσεις τον προσανατολισμό, την ατομική τακτική που έχει ο καθένας μέσα στο παιχνίδι και να μπορέσεις να τους δώσεις το χώρο να ανοίξουν τη διαφορά και να ξεφύγουν. Έχουν μάθει να παίζουν απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες, έχουν μάθει να παίζουν απέναντι, γιατί συμμετέχουν ανελιπώς σε όλα τα τελευταία και ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και αυτό το πράγμα είναι πολύ πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε να είμαστε 60 λεπτά συγκεντρωμένοι. Σαφώς και θα γίνουν λάθη, αλλά αν μπορέσουμε και είμαστε συγκεντρωμένοι και δεν έχουμε κενά διαστήματα στο παιχνίδι, είμαστε σίγουρα κοντά στο σκορ.
0: Αν αύριο λοιπόν το βράδυ, φεύγοντας από το γήπεδο, θα ήθελες να πεις ότι αυτό έκανε σωστά η Εθνική, τι θα ήθελες να είναι αυτό?
1: Αυτό που σας ανέφερα με τη συγκέντρωση και κυρίως να καταλάβουν τα παιδιά ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα ματ πάνω από τα στάνταρ μας. Αυτό είναι η πραγματικότητα και δεν θα πρέπει να το κρύβουμε. Και αυτό θα γίνει κυρίως στο κομμάτι της άμυνας, που είναι το δυνατό μας σημείο αυτά τα χρόνια, στο οποίο θα πρέπει να έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλο physical παιχνίδι, να είμαστε πολύ επιθετικοί και να παίξουμε στο όριο δηλαδή των αποβολών.
0: Γιώργο Ζαραβίνα, το 2005 η Εθνική είχε κατακτήσει την έκτη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και μάλιστα ήσουν απέκτης εσύ τότε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Τι θυμάσαι αλήθεια από την διοργάνωση αυτή?
1: Να σας πω την αλήθεια, θυμάμαι ότι όταν πήγαμε εκεί δεν φανταζόμασταν καν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Θυμάμαι και την πλάκα που κάναμε μεταξύ μας. Θυμάμαι ότι πλέον μετά τα πρώτα παιχνίδια η αθλητική, θα έλεγα, πραγματικότητα της χώρας είχε αγκαλιάσει πολύ το άθλημα. Η παρουσία της Ελλάδος εκεί είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και αποτελεί σίγουρα, κατά τη γνώμη μου, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες γενικότερα του ελληνικού αθλητισμού.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Μακάρι λοιπόν να τα πάτε καλά λοιπόν σε αυτά τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα, βήμα-βήμα, όπως είπες, να συνεχίσετε μέχρι όσο μπορείτε και αντέχετε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Ζαραβίνα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Καλή
1: πάρα
0: επιτυχία
1: πολύ
0: για να έχει
1: και
0: ομάδα μας.
1: Και ο κόσμος να έρθει να μας στηρίξει στη Χαλκίδα, γιατί τα παιδιά πραγματικά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και για μας πάντα, όταν είχαμε τη στήριξη του κόσμου, αυτή η ομάδα έχει κάνει πολύ μεγάλες εμφανίσεις με τη βοήθειά του.
0: 7:30 λοιπόν αύριο το παιχνίδι, στο κλειστό Τάσος Καμπούρης στη Χαλκίδα.
1: Ακριβώς.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας.
0: Θα μείνουμε στο handball. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας πετύχει το break που του έδεσε ξανά το πλεονέκτημα έδρας, πήρε τη νίκη στον τρίτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Α1 γυναικών απέναντι στη Νέα Ιωνία με σκόρ 28-24 και πήρε λοιπόν το εισιτήριο για τους τελικούς, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία έχει λάβει το εισιτήριο από πολύ νωρίς. Θυμίζω τώρα για την handball premier στους άντρες, δηλαδή ο Ολυμπιακός νίκησε 36-29 την ΑΕΚ στο Καματερό, ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της handball premier, απαντώντας έτσι με τον ίδιο τρόπο στην Ένωση, με εκτός έδρας δηλαδή νίκη, ανακτώντας έτσι το πλεονέκτημα της έδρας. Οι τελικοί, να σας πω, ότι θα συνεχιστούν μετά τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ανδρών στα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε άθλημα τώρα. Πάμε στην κολύμβηση. Το φετινό Ακρόπολη Swim Open στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ ολοκληρώθηκε αφήνοντας πραγματικά εξαιρετικές εντυπώσεις για μία ακόμη φορά, με τους Έλληνες και τους ξένους κολυμβητές να προσφέρουν πολύ ψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Δυνατές κούρσες σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Είχαμε πραγματικά σπουδαίες επιδόσεις, πανελλήνια ρεκόρ και αρκετά όρια για τις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν, με αρκετούς αθλητές μάλιστα να ξεχωρίζουν ήδη από το ξεκίνημα τη σεζόν. Κοντά μας σήμερα είναι ο Νίκος Ξυλούρης, έφορος κολύμβησης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και υπεύθυνος της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης που άφησε και φέτος το αποτύπωμά της. Νίκο Ξυλούρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία του Ακρόπολης και φέτος.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ξέρω ότι για σας ήταν ένα μεγάλο στοίχημα η διοργάνωση αυτή και κάθε χρόνο βλέπουμε ότι γίνεται για ακόμα καλύτερη.
2: Πολύ σωστά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια ουσιαστικά, η αναβάθμιση του, να φτιάξουμε μια διοργάνωση η οποία θα είναι αντάξια όχι μόνο του ονόματος που έχει, του ιστορικού, αλλά αντάξια και των μεγάλων διεθνών meeting παγκοσμίως. Θεωρώ ότι πλέον αντικειμενικά έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο και το Ακρόπολης πλέον συγκαταλέγεται στα 3 καλύτερα παγκοσμίως και αυτό είναι πολύ μεγάλη χαρά για εμάς. Αλλά νομίζω η πιο μεγάλη χαρά είναι ότι αυτό που έχουμε στήσει και έχουμε φτιάξει το απολαμβάνουν και οι αθλητές μας και τους βοηθάμε να διασκεδάσουν, να νιώσουν ακόμα καλύτερα, να πάρουν περισσότερη δύναμη και όθηση μέσα στο σπίτι τους, με τους γονείς τους, με τις οικογένειές τους στις κερκίδες και θεωρώ ότι έχει παίξει μεγάλο ρόλο και στα αποτελέσματα που βλέπουμε.
0: Επομένως το feedback που παίρνετε είναι θετικό, έτσι, γιατί μια διοργάνωση είναι πάρα πολύ σημαντικό να ευχαριστεί πάνω απ' όλα τις ανάγκες των αθλητών και των προπονητών, έτσι.
2: Ακριβώς. Όχι, είναι πολύ το feedback που παίρνουμε και από τους Έλληνες αλλά κυρίως από τους ξένους είναι πολύ σημαντικό, γιατί το Ακρόπολης είναι μια διοργάνωση η οποία είναι στα πρότυπα ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος και ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Δηλαδή, οι ξένες αποστολές που έρχονται με το που έρθουν στην Ελλάδα και με το που φύγουν, όλα τα υπόλοιπα είμαστε εμείς υπεύθυνοι για αυτούς. Φέτος ήρθαν συνολικά μαζί με το staff 200 άτομα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι η διαχείρισή τους δεν είναι τόσο απλή. Είναι οι μετακινήσεις τους, τα λεωφορεία, τα shuttle bus καθημερινά, η διαμονή τους, το φαγητό τους. Είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Και αυτό ουσιαστικά θέλουμε, να προσφέρουμε και στους ξένους τις ιδανικές συνθήκες και να έρθουν να ανταγωνιστούν τους δικούς μας αθλητές και ανάποδα, οι δικοί μας να έχουν ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αλλά κυρίως είναι και μια διαφήμιση και για τη χώρα μας και για τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Πάντως, να πούμε, για να έρθουμε καθαρά τώρα στο αγωνιστικό, ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι έγιναν πολλά ρεκόρ, πολλά πανελλήνια και ατομικά, επιτεύχθηκαν όρια για τις μεγάλες διοργανώσεις που ακολουθούν. Και τι να πρωτοπώ, να πω για την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200 μέτρα του Σίσκου, που είναι και πανελλήνιο ρεκόρ και είναι και επίδοση βεβαίως που δίνει όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού και για το Παγκόσμιο του την επόμενη χρονιά στη Βουδαπέστη, για τον Απόστολο Χρήστου και τον Μακρυγιάννη, αλλά και για άλλους αθλητές που έκαναν εντυπωσιακές εμφανίσεις. Και το πιο σημαντικό να σταθούμε είναι ότι οι επιδόσεις αυτές βγήκαν στο ξεκίνημα της αγωνιστικής χρονιάς.
2: Έτσι ακριβώς. Γίνανε πολύ μεγάλες επιδόσεις και από τους αθλητές που πολύ σωστά αναφέρατε, ειδικά του Σίσκου και του Απόστολου του Χρήστου και των δύο Απόστολων. Δηλαδή, οι χρόνοι που κάνανε είναι πραγματικά εντυπωσιακοί, γιατί στα 50 μέτρα ίδιο του Χρήστου, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι μέσα στην εξάδα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και μόλις 10 εκατοστά μακριά από το πανελλήνιο ρεκόρ. Αλλά αντίστοιχα είχαμε και πολύ καλές επιδόσεις και από τους νέους μας αθλητές και από αθλητές που είναι αυτή τη στιγμή στην κατηγορία των εφήβων νεανίδων. Είδαμε και αρκετά πανελλήνια ρεκόρ σε ηλικιακές κατηγορίες, Οπότε θεωρώ ότι ήταν ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξαιρετικών επιδόσεων και εξαιρετικών υποσχέσεων για το μέλλον.
0: Θεωρείς λοιπόν ότι και αυτή η χρονιά θα είναι εξαιρετική από πλευράς επιδόσεων για την ελληνική κολύμβηση?
2: Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Οι αθλητές έχουν δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήριά τους μέχρι στιγμής με τελευταία διοργάνωση το Ακρόπολης. Έρχεται και το Εθνικό Πρωτάθλημα μετά από 3 μέρες από την Παρασκευή που ξεκινάει πάλι στο ΆΚΑ. Το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά να είναι υγιείς, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και αν αυτό το έχουν, είμαι σίγουρος ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν και φέτος.
0: Βρισκόμαστε στον δεύτερο χρόνο αυτού του νέου Ολυμπιακού κύκλου και θα ήθελα να μας πεις έτσι, ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της Ομοσπονδίας?
2: Ο βασικός στόχος ξεκάθαρα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Σε κάθε τετραετία ξεκινάμε βάζοντας σαν στόχο ένα τετραετές πλάνο. Φέτος, με το που τελείωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά ανακοινώσαμε ολοκληρωμένο τετραετές πλάνο για το άθλημα της κολύμβησης, έχοντας βάλει από τώρα όλες τις ημερομηνίες για τα επόμενα 4 χρόνια, προκειμένου να δώσουμε το καλύτερο εφόδιο για τους προπονητές από τώρα και αυτοί να προγραμματίσουν αντίστοιχα όλο το προπονητικό τους έργο. Όλα καταλήγουν εκεί, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι διοργανώσεις μέχρι να φτάσουμε εκεί. Μην ξεχνάμε ότι από του χρόνου για το άθλημα της κολύμβησης τουλάχιστον από το Μάρτιο του 2027 μπαίνουμε σε προ-Ολυμπιακή περίοδο, δηλαδή είναι η περίοδος που ξεκινάνε τα όρια πρόκρισης να μετράνε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Άρα ξεκάθαρα φέτος ο μεγάλος στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο στο Παρίσι και του χρόνου η μεγάλη διοργάνωση είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου και Κολύμβησης αντίστοιχα που είναι στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο. Το οποίο για έναν ακόμα λόγο είναι πολύ σημαντικό, γιατί σύμφωνα με τα νέα όρια και κριτήρια πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 είναι και η μοναδική διοργάνωση που θα δώσει και τις προκρίσεις στα ομαδικά αγωνίσματα, δηλαδή στις κυταυτονομίες. Οπότε έχουμε ένα παραπάνω λόγο όλοι μας, και όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες αντίστοιχα, να πάμε εκεί και να διεκδικήσουμε και στα ομαδικά τη συμμετοχή μας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Θέλω να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει έτσι, γενικότερα τα τελευταία χρόνια στο τοπίο της κολύμβησης και έρχονται όλος κάθε φορά και καινούργιες επιτυχίες και βλέπουμε και καλούς χρόνους και από τις μικρότερες ηλικίες όπως είπες λίγο νωρίτερα.
2: Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο το οποίο στοχεύει ξεκάθαρα στον αθλητή και τον προπονητή. Προσπαθούμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους αθλητές και στους προπονητές και όχι μόνο προπονητικά, έχουμε φτιάξει και έχουμε στελεχώσει τις εθνικές ομάδες με όλους τους επιστήμονες που χρειάζονται αντίστοιχα για έναν μεγάλο αθλητή και δεν είναι μόνο ο προπονητής, είναι ο γυμναστής, είναι ο φυσιοθεραπευτής, είναι ο γιατρός, είναι ο ψυχολόγος, είναι ο εργοφυσιολόγος, είναι τα βιομετρικά και βιομηχανικά τεστ που κάνουμε. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι πλέον οι αθλητές μας δεν έχουν να ζηλέψουν και πολλά σε σχέση με τους ξένους αθλητές. Σίγουρα υπάρχει και το μεγάλο όπλο τουλάχιστον στην Αθήνα που έχουμε τα κλιμάκια μας και προπονούνται καθημερινά στο ΆΚΑ. Δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα βέβαια, γιατί πολλά κολυμβητήρια όπως γνωρίζετε ή πολυλειτουργούν ή είναι κλειστά για ενεργειακές αναβαθμίσεις, μιας και το άθλημά μας είναι από τα κοστοβόρα αθλήματα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό. Οι αθλητές μας και οι προπονητές έχουν πλήρη γνώση από την αρχή της τετραετίας ποιοι είναι οι στόχοι πραγματικοί. Έχουν τη βοήθεια και όχι μόνο την οικονομική, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από εμάς στο ό,τι ζητήσουν να τους το παρέχουμε, έτσι ώστε παρόλο που είμαστε μια χώρα που ίσως να μην έχει την ίδια δυναμική με κάποιες μεγάλες χώρες αντίστοιχα, παρόλα αυτά όμως είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα τους και ό,τι είναι και μας ζητήσουν, τους το παρέχουμε. Άρα θεωρώ ότι αυτό έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στο να νιώθουν μια ασφάλεια οι αθλητές και να μην νιώθουν σε εισαγωγικά αδικημένοι.
0: Και φαντάζομαι ότι και αυτό το νέο κολυμβητήριο που θα ανακατασκευαστεί τώρα που έχει ήδη ξεκινήσει στον Εθνικό, νομίζω ότι θα δώσει έτσι μια ανάσα.
2: Αυτό το περιμένουμε πώς και πώς. Εγώ, για μένα αποκτά και συναισθηματική αξία, γιατί ήμουνα και από στην τυχερή γενιά που έζησα όλη μου την προετοιμασία για τις 2 Ολυμπιάδες που αγωνίστηκα σαν αθλητής, έχοντας προπονηθεί καθημερινά σε αυτό το κολυμβητήριο. Ήταν το σπίτι των εθνικών ομάδων, ήταν το σπίτι της κολύμβησης και της υδατοσφαίρησης κυρίως. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το χώρο. Είναι ένα φοβερό κολυμβητήριο, σε ένα φοβερό σημείο. σε ένα φοβερό γεωγραφικά σημείο στην Αθήνα. Ουσιαστικά είναι περίπου στη μέση και για αυτούς που μένουν στα νότια προάστια.
0: Βολεύει γενικώς πολύ.
2: Ακριβώς, που έχουμε προς νότιο προάστια προς Πειραιά και αντίστοιχα προς βόρεια. Είναι σε πολύ καλό σημείο και θεωρώ ότι αυτό θα παίξει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στο να μπορούν οι αθλητές να έχουν ακόμα καλύτερες συνθήκες και ένα κολυμπητήριο που θα είναι αποκλειστικά για αυτούς.
0: Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες?
2: Το πλάνο είναι ουσιαστικά να είναι φτιαγμένο, να παραδοθεί στους 12 μήνες. Δηλαδή μιλάμε για το καλοκαίρι του 2027. Θεωρώ ότι τον επόμενο Σεπτέμβριο οι αθλητές μας θα μπορούν να μπουν και να προπονηθούν, αν δεν προκύψει κάτι απρόσμενο ή ξαφνικό. Αλλά γενικότερα τα έργα έχουν ξεκινήσει κανονικά. Σήμερα πάλι επισκέφτηκα το Ζάπιο. Τα έργα προχωράνε κανονικά. Έχει πολλή δουλειά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα θα κυλήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος και τον επόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε την τελευταία χρονιά της προετοιμασίας στο Ζάπιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο Ξυλούρη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι πάντα επιτυχίες να έχουν τα παιδιά και το άθλημα της κολύμβησης να ακούγεται έτσι σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη, όπου και αν πάνε τα παιδιά να αγωνιστούν, να ακούγεται η Ελλάδα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και θα κλείσω λέγοντας ότι ερχόμενος λίγο γυρίζοντας την προηγούμενη ερώτηση, ότι σε κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει, να ξέρετε ότι μεγάλο ρόλο έχουν αλλάξει και οι αντιμετώπιση των media και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε προσωπικά και εγώ προσωπικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτοί οι αθλητές να έχουν και τη στήριξη σε όλους τους τομείς και το ότι έχετε έρθει τόσο κοντά στα αθλήματα και πόσο μάλλον στο δικό μας άθλημα, να ξέρετε ότι και αυτό έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Σίγουρα παίζει ρόλο.
2: Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι είμαστε μια αλυσίδα.
0: Ναι.
2: Οπότε όσο περισσότεροι βοηθάμε ο καθένας από το πόστο του, τους Έλληνες κολυμβητές και αθλητές γενικότερα, τότε τους δίνουμε μεγαλύτερη δύναμη και έρχονται περισσότερες επιτυχίες.
0: Ο ένας βοηθάει τον άλλον, έτσι είναι ακριβώς.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Και εσείς, να είστε καλά.
0: Πάμε στην υδατοσφαίριση. Σε τρίτο μάτς θα διεκδικήσουν ο ΠΑΟΚ και η Γλυφάδα την πρόκριση στα ημιτελικά των play-off της Water Polo League των γυναικών. Και αυτό γιατί ο δικέφαλος του Βορρά επικράτησε σήμερα της Γλυφάδας στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης με 13-11 στον δεύτερο αγώνα για την πρώτη φάση των play-off. Ισοφάρισε λοιπόν σε 1-1 τη σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Έτσι λοιπόν οι Ασπρόμαυρες έστειλαν τη σειρά σε τρίτο παιχνίδι, το οποίο θα διεξαχθεί επί Αθηναϊκού εδάφους την Παρασκευή, με τον νικητή του ζευγαριού να παίρνει το εισιτήριο για την τετράδα όπου θα αντιμετωπίσει την Βουλιαγμένη. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Δίνω το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου για σύνδεση με Earth News για ειδήσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί. Έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων, δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέξελθ. Αναταραχή στις αγορές, άλμα στο πετρέλαιο, βουτιά στα χρηματιστήρια καθώς παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στα 107,62 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές, στα 101,31 το αργό. Εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα με το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση της επιζήσασας 17χρονης που έπεσε από τα ράτσα στην Ηλιούπολη. Έχει μεταφερθεί στο ΚΑΤ. Ελεύθεροι αφέθηκαν όλοι προς ακθέντες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 6 άτομα. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από την ΑΔΕ σε 600.000 αγρότες φέτος. Το Ισραήλ έστειλε συστοιχίες για το αντιεροπορικό σύστημά του σιδηρούς θόλος μαζί με προσωπικό για το χειρισμό του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δήλωσε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι. Στις 10 απόψε το βράδυ από την ΕΡΤ 1 ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο διαγωνίζεται ο Ακύλας με το τραγούδι «Φέρτο». Έθριος αύριο καιρός με νεφός έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Ακούτε Hera Sport.
9: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, και θα συνεχίσουμε σήμερα. Ειδικά θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή στις 7 παρα 10, διότι 7 η ώρα ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Καθώς έχουμε 3 παιχνίδια για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Και θα καλωσορίσουμε εδώ στην παρέα της Hera Sport τον Βασίλη τον Κουβάλη, ο οποίος θα μεταδώσει σε λίγο το παιχνίδι του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό. Πάμε να τον καλησπερίσουμε να μας πει τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Βασίλη.
10: Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Hera Sport από την Τρίπολη και το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Τελικός παραμονής, όπως είπες, 8η αγωνιστική play-out για τη Super League. Ο 12ος Αστέρας Άκτορ με τους 29 βαθμούς υποδέχεται τον Πανσεραϊκό που είναι 13ος με 28, και οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, ο κόσμος σειραίει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να το σημειώσουμε αυτό. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος, ήδη υπάρχουν αρκετοί κερκίδες και έρχονται και άλλοι. Να πούμε λοιπόν τις εντεκάδες που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες σε περίπου 25 λεπτά την αναμέτρηση, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ να μην αλλάζει ούτε ένα πρόσωπο στην εντεκάδα από το παιχνίδι με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, ο Άλχο δεξιά-αριστερά ο Δελγιανίδης, τριάδα στην άμυνα Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίπτσιτς. Οι δύο αμυντικοί, χάφο Έντερ Γκοντζάλεθ και ο Αλμίρας, δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού στην κορφή της επίθεσης. Ο Φεντερίκο Μακέντα, ο Ιταλός επιθετικός. Για τον Ζεράρ Σαραγώσα, η εντεκάδα τώρα και για την ομάδα του Πανσεραϊκού, τα λιοντάρια. Την Αλίνη κατά από τα δοκάρια, ο Ουρουγουανός γκολκίπερ. Γκελασβίλη, Φέλτε και Κάλιν είναι η τριάδα στο κέντρο της άμυνας. Ο Λίρατζης δεξιά-αριστερά, ο Τσαούσης. Δοϊδανλής, ο Μεονγκά και Μπεν Σαλάμ, τριάδα στα αμυντικά χαφ. Με τον Νίβαν και τον Ριέρα να είναι πιο προωθημένοι στο χώρο της επίθεσης. Αυτή είναι η εντεκάδα και του Πανσεραϊκού, Βίκη. Να πούμε τον διαιτητή που είναι ο Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα, εξαιρετικός διαιτητής. Πρώτος βοηθός ο Λάζαρος Δημητριάδης από τη Μακεδονία. Δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Δέλιος από την Πέλα. Τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι. Διαιτητής VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου. Ωραίο δίδυμο, Παπαπέτρου με Ευαγγέλου. Σαν VAR από την Αθήνα ο Άγγελος Ευαγγέλου. Και ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης, assistant VAR από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Δράμας. Περίπου 24 λεπτά πριν από την έναρξη, και όπως είπα, το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεμίζει για αυτό το μεγάλο ντέρμπι παραμονής. Βίκη.
9: Βασίλη Κούβαλη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και εμείς θα πάμε σε μια έτσι πολύ ευχάριστη είδηση που έρχεται από το άθλημα του Taekwondo, καθώς η Στέλλα Μαρεντάκη κατέκτησε το πρώτο μεγάλο χρυσό της σε επίπεδο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μόναχο. Ανέβηκε λοιπόν στην κορυφή της Ευρώπης, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στην γερμανική πρωτεύουσα 50 χρόνια μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η Ελληνίδα λοιπόν αθλήτρια πανηγύρισε τον πρώτο της μεγάλο τίτλο σε επίπεδο γυναικών, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανωδική πορεία της και δείχνοντας ότι βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του μεγάλου στόχου της, που δεν είναι άλλη από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ποδηλασία, διότι την Κυριακή που μας πέρασε η πλατεία Συντάγματος έγινε το επίκεντρο του μεγάλου τελικού του Day Tour of Hellas 2026 με τον τερματισμό των 120 Pro Riders στην καρδιά της Αθήνας, αλλά και ένα δυνατό έτσι μουσικό φινάλε με Σταβέντο και Ήβη Αδάμου. Μετά λοιπόν από 5 αγωνιστικές μέρες, 863,8 χιλιόμετρα και με μια διαδρομή που διέσχισε την Ελλάδα, οι κορυφαίοι ποδηλάτες λοιπόν του γύρου ολοκλήρωσαν τη διοργάνωση μπροστά στο κοινό σε μια έτσι ανοιχτή γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και μουσικής. Ένα πενταήμερο ταξίδι που ξεκίνησε από τα Γιάννενα, πήγε Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αταλάντη και Πάρνηθα, πριν κορυφωθεί λοιπόν στην Αθήνα, με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport και 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Είχαμε λοιπόν, είχα και εγώ την τύχη και τη χαρά να ακολουθήσω όλο αυτό το ταξίδι, το ποδηλατικό. Και σίγουρα η εμπειρία είναι πραγματικά μοναδική. Κοντά μας σήμερα είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του αγώνα, ο Τάκης Οξουρής, για να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο απολογιστικό της διοργάνωσης. Τάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Βίκη.
9: Καλώς ήρθες. Ελπίζω να πήρες έτσι κάποιες ανάσες, γιατί ξέρω, το έζησα από κοντά, σε έζησα από κοντά. Δεν ήταν μια απλή διοργάνωση, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ο συντονισμός ήταν περίπλοκος. Πολύ αγχωτικό όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά από όλες τις απόψεις. Και θέλω λοιπόν έτσι να μας πεις ποια ήταν η πρώτη κουβέντα που είπες με το που τερμάτισε και ο τελευταίος ποδηλάτης την Κυριακή.
5: Πάμε για το 27.
9: Πάμε για το 27, ε.
5: Βέβαια. Καταρχάς θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια της ΕΡΤ και ιδιαίτερα σε σένα και στον Κώστα τον Μιχαηλίδη που ήσασταν μαζί μας από το πρώτο λεπτό σε μια πρωτόγνωρη διοργάνωση για εσάς. Ξέρω καλά ότι δεν είχες ξανακάνει κάτι τέτοιο, γιατί κανένας Έλληνας δημοσιογράφος δεν είχε κάνει κάτι τέτοιο.
9: Είχα βρεθεί στο πρώτο. Μετά την αναβίωση, το 2022.
5: Είχες ακολουθήσει όλη τη διαδρομή.
9: Την είχα ακολουθήσει όλη τη διαδρομή. Βέβαια δεν είχαμε τότε την ζωντανή μετάδοση όλη την ώρα.
5: Αλλά είχα και εγώ λοιπόν το άγχος σου.
9: Ναι.
5: Του live, των συνεντεύξεων, του πρέπει να βγούμε τώρα. Ένα πράγμα το οποίο αν το πάρω και το πάω σε όλα τα, σε όλες τις πλευρές της οργανωτικής, καταλαβαίνεις ότι το πρέπει και το πώς στην ποδηλασία είναι κάτι το οποίο κάθε μέρα είναι πάρα πολύ ρευστό και αλλάζει.
9: Έτσι,
5: οι ταχύτητες είναι διαφορετικές, τα τερέν είναι διαφορετικά. Ο αγωνιστικός χώρος και το γήπεδό μας είναι ο δρόμος. Μπορεί τη μία μέρα να πάμε πάρα πολύ γρήγορα, όπως πήγαμε στο πρώτο ετάπ, 49,5 χιλιόμετρα την ώρα μέση και να βγούμε εκτός προγράμματος. Μπορεί την επόμενη μέρα να πάμε πολύ αργά γιατί μπορεί να βρέχει ή να έχει αέρα. Μπορεί ο πρώτος νικητής να έρθει στη γραμμή τερματισμού αμέσως μετά τον τερματισμό. Μπορεί να έρθει 20 λεπτά μετά τον τερματισμό.
9: Πολλά απρόπτα. Τα ζήσαμε.
5: Τα απρόπτα λοιπόν είναι τα απρόπτα της ποδηλασίας και είναι η χαρά της ποδηλασίας, γιατί τίποτα δεν μένει ίδιο. Όλα μπορεί να αλλάξουν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.
9: Τάκη, ο κόσμος βλέπει έναν αγώνα 5 ημερών, αλλά πίσω υπάρχει δουλειά μηνών από τη δική σας την πλευρά. Και θέλω λίγο να σταθούμε και να μας σχολιάσεις λίγο όλο αυτό το οποίο έχετε ζήσει από την επόμενη κιόλας μέρα που τελειώνει ο προηγούμενος ποδηλατικός γύρος. Γιατί κάπως έτσι νομίζω μπορεί να οργανωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Ναι.
5: Φαντάσου, εμείς βλέπουμε όλη στην τηλεόρασή μας 120-100 περίπου ποδηλάτες οι οποίοι κάνουν ένα πράγμα, γυρνάνε τα πετάλια και πηγαίνουν από τη μία πόλη στην άλλη. Αυτό είναι κάτι φαινομενικά πάρα πολύ εύκολο. Οι 120 αυτοί που δηλαδή έχουν περίπου άλλα τόσα, ίσως πω παραπάνω άτομα προσωπικό, ένα-δύο αυτοκίνητα η κάθε ομάδα, αλλά μιλάμε για καμιά εξαριά αυτοκίνητα. Όλοι αυτοί πρέπει να κινηθούν, να φάνε καλά, να τραφούν, να μεταφερθούν, να μετακινηθούν. Για όλο αυτό το πράγμα φροντίζουν άλλα 200 περίπου άτομα που κοιμούνται, δουλεύουν και εργάζονται νυχθημερών, και όταν λέω νυχθημερών το εννοώ, ότι φαντάζομαι ότι ένας τερματισμός όπως έζησες και εσύ μπορεί να γίνει στις 5 η ώρα, αλλά ο επόμενος τερματισμός είναι και αυτός την άλλη μέρα την ίδια ώρα. Άρα από πόλη σε πόλη το συνεργείο το οποίο φτιάχνει τους τερματισμούς δεν κοιμάται και μετακινείται την επόμενη μέρα το πρωί να φτιάξει ίσως 100 και 200 χιλιόμετρα παραπέρα.
9: Που σημαίνει πολύ κούραση. Πάρα πολύ κούραση στην ομάδα.
5: Είναι αλήθεια και η επικινδυνότητα και η ασφάλεια είναι το βέλημά μας. Και από εκεί και πέρα το να μιλήσεις με όλους αυτούς τους θεσμικούς συνδιοργανωτές και με τους χορηγούς, έτσι ώστε να χαράξεις τη διαδρομή σύμφωνα με τα στάνταρτς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που έχει περιορισμούς σε κανονισμούς, να μπορούν να γίνονται οι συνδέσεις από πόλη τερματισμού σε πόλη εκκίνησης, να καλύπτεις τα θέλω των περιφερειών και των δήμων. Και όλο αυτό το πράγμα να το συνθέσεις σε 5 μέρες αγωνιστικές, είναι ένα παζλ που αν δεν ξεκινήσει να το ετοιμάζεις την επόμενη μέρα, πιθανά να μην τα καταφέρεις.
9: Έτσι είναι. Τι ήταν εκείνο το οποίο θα έλεγες ότι σε άγχωσε περισσότερο φέτος?
5: Το πύλιο.
9: Το πύλιο,
5: Το πύλιο. Το πύλιο ήταν μια.
9: Το τρίτο ετάπ, λοιπόν.
5: Το τρίτο ετάπ. Η κίνηση από το Βόλο, ο γύρος Πηλίου και ο τερματισμός στη Λαμία. Ήταν ένα ετάπ το οποίο περιμέναμε όλοι να δούμε και που ξέραμε όλοι ότι θα είναι το πιο απαιτητικό από πλευρά διοργάνωσης, γιατί θα ήταν και το πιο επικίνδυνο. Λόγω στενότητας του οδοστρώματος, λόγω κατηφόρας πορταριά προς πύλιο κτλ.
9: Και δεν βοήθησαν και καιρικές συνθήκες, γιατί το πρωί ξεκίνησε να βρέχει.
5: Μεγιστοποιήθηκε με τη βροχή και το ψηλόβραχο που ξεκίνησε από το πρωί. Το να φύγουν οι αθλητές λοιπόν, να κάνουν το γύρο Πηλίου, να μπορέσουμε να βγάλουμε μια σειρά από παρκαρισμένα αυτοκίνητα, να δούμε πώς θα καταφέρουν να κατέβουν τις κατηφόρες, ήταν το μεγαλύτερο άγχος.
9: Αλλά πήγαν όλα καλά όμως.
5: Καλά, δεν είχαμε ατυχήματα. Ναι. Δόξα Θεώ και όλα κλείσαν ομαλά.
9: Θέλω να σταθούμε λίγο στους Έλληνες αθλητές και σε αυτούς της εθνικής μας ομάδας, αλλά και στα άλλα δύο παιδιά, τον Μπούγκλε και τον Αρβανίτο, που αγωνίστηκαν με ξένες ομάδες και μάλιστα πάτησαν και βάθρο σε 3 ετάπ.
5: Είχαμε τη χαρά φέτος να δούμε να πρωταγωνιστούν Έλληνες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ενώ δεν ήταν το αναμενόμενο, να σου πω είναι η αλήθεια. Γιατί ξέραμε το μέγεθος των ομάδων, όμως πολύ έξυπνα. Στο πρώτο ετάπ είδαμε μια δεύτερη θέση από Έλληνα αθλητή. Στο δεύτερο ετάπ είδαμε τον Μιλιάνο Βίλα από την εθνική ομάδα να είναι στο ξεκόλλημα πάρα πολλές ώρες, άρα να παίρνει τηλεπτικό χρόνο και να μπορούμε να τον θαυμάσουμε. Και μια ακόμα θέση στο βάθρο, στον τερματισμό στη Λάρισα. Είδαμε στο τρίτο ετάπ και εκεί πολύ καλή παρουσία των Έλληνων αθλητών με το ομιλητή του Γιαννούτσο να είναι στο γκρουπ των πρωτοπόρων για πάρα πολλή ώρα.
9: Κοντά στα 180 χιλιόμετρα ήταν, έτσι.
5: Ναι, στο τέταρτο ετάπ λοιπόν είδαμε το ξεκόλλημα του Μίλτου μαζί με άλλους 10 αθλητές και το πιάσιμό του λίγο πριν την Πάρνηθα. Για 100 περίπου χιλιόμετρα βλέπαμε το εθνόσημο το ελληνικό σε όλες τις λήψεις. Την τελευταία μέρα είχαμε και εκεί μια τρίτη θέση από Έλληνα αθλητή, από τον Νικηφόρο. Οπότε πάντα είχαμε αθλητές να πρωταγωνιστούν και στο δεύτερο ετάπ ο Μίλτος Γιαννούτσος πήρε και το έπαθλο του Avance Mile. Οπότε είχαμε και απονομή σε Έλληνα αθλητή.
9: Mm-hmm. Τι feedback πήρατε έτσι από τον κόσμο, στις πόλεις που πέρασε ο γύρος, αλλά και από τους ίδιους τους αθλητές?
5: Οι αθλητές και οι ομάδες είναι εκατονθουσιασμένοι γιατί η φιλοξενία ήταν σε ύψιστο βαθμό, η διαδρομή ήταν χαραγμένη πάρα πολύ σωστά, το οδόστρωμα δεν ήταν ιδιαίτερα άσχημο, κάτι μη σύνθεση για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτό που μας έχει κάνει πραγματικά εντύπωση είναι το feedback που παίρνουμε από τον απλό κόσμο. Τα σχόλια, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ θετικά, από κόσμο ο οποίος δεν γνωρίζει την ποδηλασία. Συνήθως είχαμε μόνο σχόλια από ανθρώπους που γκρίνιαζαν για το κλείσιμο των δρόμων.
9: Αυτή είναι η μόνιμη γκρίνια, να ξέρεις.
5: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η μόνιμη γκρίνια και στο μαραθώνιο θα είναι γκρίνια και στο Γύρο Ελλάδος θα είναι γκρίνια. Γενικά ο Έλληνας δεν έχει την υπομονή και δεν μπορεί να καταλάβει ότι μια πόλη την Κυριακή, ένα κέντρο της πόλης την Κυριακή είναι για χαρά, για διασκέδαση.
9: Για συμμετοχή.
5: Για συμμετοχή.
9: Ναι. Του κόσμου.
5: Όμως τα σχόλια ήταν θυραμβικά, μπορώ να πω. Με όλο το θάρρος και χωρίς να θέλω να φανώ ότι λόγω το γενιά μας για πρώτη φορά το βλέπω στα social media, στα προσωπικά μου social media γίνεται ένας χαμός από κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζω. Συγχαρητήρια από παντού. Εντάξει, θεσμικοί είναι νομίζω ευχαριστημένοι και αυτοί. Θα πω εδώ, ειδικά για το τελευταίο ετάπ, συμβολή πέρα από το Υπουργείο Αθλητισμού και του Γιάννη του Βρούτση, ο οποίος από την αρχή είχε αγκαλιάσει τον αγώνα. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφέρεια Αττικής, ο Χάρης ο Δούκας, ανεξάρτητα από κομματικές, πολιτικές, οτιδήποτε μπορείς να πεις.
9: Αποχρώσεις.
5: Αποχρώσεις ήταν όλοι μαζί, ενωμένοι, στον τερματισμό, φωτογραφίες και όλους αυτούς τους έμεινε το ποδήλατο. Mm-hmm.
9: Και σε όλα αυτά προσθέθηκαν και τα πολύ έτσι, κολακευτικά σχόλια του Πρόεδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, έτσι, του κ. Λαμπαρντιέν.
5: Ναι, είχαμε τη χαρά στις μέρες του τερματισμού στην Αθήνα, μόλις χτες, να γίνει ένα συνέδριο για την βιώσιμη κινητικότητα που διοργανώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία και είχαμε κοντά μας την Κυριακή τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο οποίος έζησε μαζί μας τον τερματισμό. Και το ίδιο βράδυ, με πραγματικά κολακευτικά σχόλια για τη διοργάνωση του διοργανωτή, είπε ότι είναι κάτι το οποίο παρατηρούμε μόνο σε μεγάλους γύρους, το τερματισμό στο κέντρο των πόλεων, στο Παρίσι και στη Ρώμη, και μας έπλεξε το εγκόμιο σαν χώρα και σαν διοργάνωση.
9: Άρα αυτό λοιπόν σας δίνει έτσι μεγαλύτερη αισιοδοξία και μεγαλύτερη δύναμη να σκέφτεστε ακόμα μεγαλύτερα πράγματα για τα επόμενα χρόνια.
5: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πολύ ο πήχης το 2025 με πραγματικά έτσι ωραίες εικόνες και απήχηση στον κόσμο. Το 2026 ο αρχικός μας στόχος ήταν να επαναλάβουμε μια διοργάνωση στα μέτρα και στην απήχηση 25. Τολμώ να πω ότι ούτε οι ίδιοι δεν αναμέναμε αυτή την εκτόξευση. Η ΕΡΤ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό με την προβολή του αγώνα από το πρώτο λεπτό. Επειδή είμαι και λίγο τεχνοκράτης, θα σου πω ότι το 27 μακάρι να γίνει όπως το 26 με λίγο καλύτερη υποδομή για να μπορέσουμε να χτίσουμε ακόμα πιο δυνατά το 28.
9: Και κάτι τελευταίο να πούμε ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, ο στόχος ήταν να φέρετε και τον κόσμο πιο κοντά στο ποδήλατο μέσα από τις παράλληλες δράσεις. Νιώθεις ότι αυτό άρχισε να χτίζεται φέτος ακόμα περισσότερο. Ο στόχος ήταν να φέρετε και τον κόσμο πιο κοντά στο ποδήλατο μέσα από τις παράλληλες δράσεις. Νιώθεις ότι αυτό άρχισε να χτίζεται.

0: αθλητές. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καλή δύναμη για το επόμενο που ξέρω ότι έχετε ήδη ξεκινήσει να σχεδιάζετε τον ποδηλατικό γύρο το 2027. Πολλά συγχαρητήρια και ακόμα μια φορά για όλη αυτή την άρτια τέλος πάντων διοργάνωση που είδαμε και είδαν και ο κόσμος μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από την RTL2 Sport. Τι να πω άλλο, μακάρι να δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα του χρόνου.
0: Μακάρι και πραγματικά σε ευχαριστώ γιατί η συμβολή σας, θα το πω και δεν κουράζομαι να το ξαναλέω, ήταν καταλυτική για αυτή την επιτυχία της διοργάνωσης.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε θερμά. Τάκη Ξουρή,
0: καλά και εσύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια
1: σου. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ με την συνέντευξη του Τάκη, με τον Τάκη Ξουρή για την ποδηλασία. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε λίγο νωρίτερα, ολοκληρώνουμε σήμερα καθώς ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με τους αγώνες για την 8η αγωνιστική των play-out. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου, έρχεται αμέσως τώρα ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 10. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Μικρόφωνο στα γήπεδα με τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League. Τέσσερα λεπτά έχουν απομείνει για τη Σέντρα στα μάτς Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος στο παιχνίδι αυτό στο γήπεδο της Λεωφόρου. Την αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό θα την ακούσουμε από τον Βασίλη Κούβαλη στην περιγραφή του αγώνα. Πανετολικός ΑΕΛ θα είναι ο Μπάμπης Πλάγος και στη Λεωφόρο βρίσκεται ο Λεωνίδας Κασνέτση για να περιγράψει το μάτς της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Μια ματιά στη βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά τους 7 πρώτους αγώνες στα play-out της Super League. Ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας Άκτορ 29, ο Πανσεραϊκός προτελευταίος με 28 βαθμούς, στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 26. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα γήπεδα για τη σέντρα των αγώνων.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
8: Ηλεκτρομοτίβο.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
16: Πέρτο.
17: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
16: Πέρτο.
17: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
17: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Stoiximan χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακούτε Eraspor.
0: Eraspor, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκινάνε σε πολύ λίγο τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League. Πάμε πρώτα στο Θόδωρο Σκολοκοντρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Μόλις ξεκίνησε με το πρώτο σφύριγμα από τον Τάσο Παπαπέτρου το ντέρμπι παραμονής εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης, στην έδρα του Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας Άκτορ που υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας Άκτορ είναι ένα βαθμό πάνω από την ομάδα των Σερών, 12ος με 29 βαθμούς.
0: Βασιλή, ναι. Πες μου σε παρακαλώ γρήγορα τις συνθέσεις, να κάνω ένα γρήγορο πέρασμα από όλα τα γήπεδα για συνθέσεις και έρχομαι πάλι.
19: Οι εντεκάδες λοιπόν με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ έχει ξεκινήσει με Παπαδόπουλο τερματοφύλακα, Άλχο δεξιά, αριστερά Δέλη Γιαννίδη, τρεις κεντρικοί αμυντικοί, Τριανταφυλόπουλο, Σίπτσιτς και Αλάκμπε, Έντερ Γκοντζάλεθ και Αλμύρας οι δύο αμυντικοί χαφ, δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού, ο Μακέντα στην κορφή της επίθεσης. Η εντεκάδα για τους γηπεδούχους και τον Αστέρα Άκτορ παίζει με κίτρινα μπλε, με τα λευκά ο Πανσεραϊκός και ο προπονητής ο Ζεράρ Σαραγώσα έχει ξεκινήσει με την Αλίνη τερματοφύλακα, Γκελασβίλη, Φέλτες και Κάλιν είναι η τριάδα στην άμυνα. Δεξιά ο Λίρα της αριστερά ο Τσαούσης, Δοϊν Αρλίνς, ο Μεονγκά και Μπεν Σαλάμι τριάδα στο κέντρο, Ίβαν και Ριέρα στην κορφή της επίθεσης. Ήδη είμαστε στο δεύτερο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Βασίλη. Πάμε στο Αγρίνιο Πανατολικό ΣΑΕΛ. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Μπάμπη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Eraspor. Καλησπέρα Δημήτρη. Από το γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο είμαστε στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε το κόρνερ που έχει κερδίσει η ΑΕΛ με τον Φακούτο Πέρες. Εκτελείται, διώχνουν η αμυντική μπάλα. Φεύγει για τον Μασόν έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να οργανωθεί νέα επίθεση. Κάνει τη μαθιά παλιά εκεί όπου ο Μανρίκε με κεφαλιά διώχνει την μπάλα. Η μπάλα και πάλι στο Φακούτο Πέρες. Νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Ανδρέας Μπουχαλάκης. Η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Τούπτα γίνεται κάτω της μπάλας. Γυρίζει στο Μασόν. Γυρίζουν τώρα την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΛ από δεξιά. Η μπάλα και πάλι για τον Παπαγεωργίου. Στην επίθεση είναι η Λάρισα, έχει μπει δυνατά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πάλι η μπάλα δεξιά, έξω δεξιά. Γίνεται η σέντρα από τον Παπαγεωργίου. Είναι άσχημη, διώχνουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού. Κουτσερέγκο, Ματσάν Μανρίκε, Σιέλη, Ρώσα, Εστεμπάν, Μπάτζη, Κόγιτς, Μαυρίας, Μπουχαλάκης και Λομπάτο. Η 11 για τον Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ με τους Βενετικίδη Πέρες, Ναόρ, Πασά, Παπαγεωργίου, Σανκάλ, Μασόν, Μπάπτου, Μπιμσικά, Τούντα, Ατανάσοφ και ένα λάθος που πήγε να γίνει τώρα με τον Βενετικίδη να διώχνει την μπάλα μπροστά από τον Φάδερε Ρώσα, κόρνερ για τον Πανετολικό. Έλεγα λοιπόν Μπάπτου, Μπιμσικά, Τούντα, Ατανάσοφ και Ρόζιτς. Η 11 του Τζιαλού Καπέστα.
0: Μένουμε και για το κόρνερ, Μπάμπη.
20: Το κόρνερ με τον Ματσάν από τα αριστερά, όπως κάνει την επίθεση η ομάδα του Αγρινίου. Σηκώνει τα χέρια ο Ματσάν, κάνει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Ο Μπουχαλάκης με τα κουνάκι πάει να γυρίσει την μπάλα, κόβεται. Επιμένουν οι παίκτες του Πανετολικού. Ματσάν σε δέση έξω αριστερά. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα. Καλή στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγαίνει ο Βενετικίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Πανετολικό ΑΕΛ 0-0.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη Πλάγο. Πάμε και στη Λεωφόρο. Ακούμε Λεωνίδα Κασινέτση για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Λεωνίδα, καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, φίλες και τους φίλους Eraspor. 0-0 το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στη Κηφισιά και Ατρόμητο. Στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού είχαμε την πρώτη καλή στιγμή και ήταν για την Κηφισιά με το Ιβιαφάνε να σουτάρει μέσα στην περιοχή και τον Χουτεσιώτη να βγάζει εντυπωσιακά με το χέρι σε κόρνερ. Αυτή ήταν και η πρώτη μεγάλη φάση μέχρι στιγμή σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά. Να πω και τις δεκάδες γρήγορα για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Ξενόπουλος, Σιμών Θεοδωρίδης, Νούνελη, Ρουκουνάκης, Βιαφάνες, Κονατέ, Σόουζα, Ποκορνή, Ταβάρες και Αμανή η πρώτη 11. Ενώ για τον Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο του Ατρομήτου καθώς εξέτησε την τιμωρία του. Κάτω από τα δοκάρια είναι ο Λευτέρης Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ουκάκη, Ουρονέν, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Μίχολ, Τσούμπερ και Μπακού η πρώτη 11.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα Κασινέτση. Επιστροφή στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη για το μάτσο. Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό.
19: Έχουμε μπει στο πέμπτο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Λέγαμε ότι οι δύο ομάδες παίζουν τελικό παραμονής και αυτή είναι η αλήθεια. Ένα βαθμό πάνω ο Αστέρας Άκτορ με 29 στη 12η θέση, 13ος ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και διατηρεί και μια καλή παράδοση ο Πανσεραϊκός εδώ. Όμως η αγωνιστική εικόνα στα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων φέρνει τον Αστέρα Άκτορ να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά αυτά δεν ισχύουν, δεν μετράνε. Να πούμε ότι γίνεται παρουσία 4.500 και πλέον φίλων του Αστέρα Άκτορ οπαδών που βρίσκονται στις κερκίδες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε όλες τις κερκίδες έχει ανοίξει και η θύρα 4 που συνήθως είναι για τις φιλοξενούμενες ομάδες, για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας. Πλέον έχει ανοίξει και είναι οπαδοί φίλοι του Αστέρα Άκτορ σήμερα εδώ, πάνω από 4.500 λοιπόν ο κόσμος που βρίσκεται στις κερκίδες του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πλάγιο out από αριστερά που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Νωρίτερα είχαμε ένα corner για τον Αστέρα Άκτορ, πέρασαν μετάλλευτο και είχαμε και ένα τραυματισμό ελαφρύ, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο για τον Ιβαν, το Ρουμάνο επιθετικό. Η σέντρα από αριστερά για τον Πανσεραϊκό περνάει από τον Παπαδόπουλο, δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα. Όχι, δεν την έχει βρει. Out, δίνει ο ρέφερι ο Τάσος Παπαπέτρου. Είπαμε για τον Τάσο Παπαπέτρου που είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης από την Αθήνα. Πρώτος βοηθός είναι ο Λάζαρος Δημητριάδης από τη Μακεδονία. Δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Δέλιος από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Πέλλας. Τέταρτος διαιτητής ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθι. Διαιτητής VAR ο Άγγελος Ευαγγέλου Αθήνα, Σύνδεσμο Αθήνας. Και από τη Δράμα ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης, διαιτητής Assistant VAR. Η προσπάθεια από δεξιά για τον Αστέρα Άκτορ με τον Σίπτσιτς, θα κάνει λάθος την πάσα, θα ξανααναρτήσει όμως ο Αστέρας με τον Κετού. Κετού, φάουλ έξω από την περιοχή, αρκετά μέτρα, όμως δεν λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να επιχειρήσει μια δύσκολη κατάσταση για τον Τιναλίνη, τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού από εκεί, ειδικά ο Μπαρτόλο με το καλό αριστερό του πόδι. Είναι πάνω από 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή και αρκετά βέβαια από την εστία του Ουρουγουανού τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Είναι από την δεξιά πλευρά και προς τα μέσα από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, άρα με το αριστερό πόδι μπορεί να φέρει την μπάλα και να βάλει δύσκολα στον Τιναλίνη. Είμαστε στο 7ο λεπτό, είναι ένα φάουλ, μια στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ που θέλει να απειλήσει την εστία του Πανσεραϊκού. Εκεί φτιάχνει το τείχος δύο ποδοσφαιριστών του Πανσεραϊκού, ο Τάσος Παπαπέτρου, και τώρα θα δώσει το OK κάνοντας και συστάσεις. Υπάρχουν σπροξήματα, υπάρχουν έτσι κάποια τζαζαρίσματα, να τα πω έτσι, στην περιοχή και έξω από αυτή. Για την εκτέλεση πλασαριστά στον Έντερ Γκοντζάλες, πιο πίσω δεν βγήκε η κομπίνα. Νομίζω πήγε να κάνει μια κομπίνα, έφτασε μπάλα πίσω στον Άλχο. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια για το φάουλ που κάποια κομπίνα ήθελαν να βγάλουν οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ, τελικά δεν βγήκε. Να δούμε και ποιους έχουν στον πάγκο οι δύο προπονητές. Είπαμε τις εντεκάδες: Χατζη Εμμανουήλ, Αρχοντακάκη, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Μούμου Μουνιώθ, Πέρες, Μεντιέτα, Γραμμένο, Σιμόνι, Οκό και Καλτσά. Είναι η αναπληρωματική για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Ενώ για τον Ζεράρ Σαραγώσα, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον Ισπανό, στον πάγκο έχει τους Τσομπανίδη, Καρασαλίδη, Ντεμάρκο, Γεωργιάδη, Αρμουγκόμ, Λιάσο, Ρουμιάτσεβ, το Μπρούξ, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρέλης και Τεσέιρα. Είμαστε στο 8ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0, παρουσία 4.500 και πλέον φίλων του ποδοσφαίρου και
0: τα
19: του Αστέρα Άκτορ.
0: Τα μαγαζιά έκλεισαν, Βασίλη, σήμερα στην Τρίπολη.
19: Τα μαγαζιά δεν έκλεισαν όλα, ήταν προαιρετικό. Είχαν πει ότι όσοι θέλουν να τα κρατήσουν ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα και μετά να κλείσουν. Κάποια έχουν κλείσει, κάποια συνέχισαν το ωράριο όπως ήταν και τις προηγούμενες τρίτες. Αλλά ο κόσμος είναι αρκετός και δεν είναι μόνο από τα μαγαζιά. Λοιπόν. Προσπάθεια τώρα με τον Δελγιανίδη από αριστερά, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Έντερ. Το 0-0 στο 1ο λεπτό παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Και εμείς πάμε στο Αγρίνιο, ακούμε Μπάμπη Πλάγο για το μάτς του Πανατολικού με την ΑΕΛ.
1: Στο ένα τελευταίο είμαστε εδώ, γιατί ξέρετε ότι ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Τσακαλίδης, περίμενε να ξεκινήσουν όλα τα μάτς την ίδια στιγμή. Αυτή πρέπει να είναι η εντολή. Οπότε όλα τα μάτς είναι ακριβώς στο ίδιο χρονικό σημείο. Έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 9 λεπτά γρήγορο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες να παλεύουν και 22 ποδοσφαιριστές να πετύχουν ένα γκολ, να βάλουν μπροστά την ομάδα τους στο σκορ. Η αρχή έγινε στο 4ο λεπτό, όταν ο Τούπτα έκανε την σέντρα από τα αριστερά. Η μπάλα πέρασε από τον Σαγκάλ και τον Παστά, έφυγε out. Και στη συνέχεια στο 6ο λεπτό είχαμε σέντρα σούτ από τον Χάρη Μαυρία από τα δεξιά.
20: Δεν πρόλαβε ο Μπάτζη να κάνει την προβολή, να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μπάτζη, ο οποίος αμέσως μετά, σε σέντρα που έγινε από το Λομπάτο, από τα δεξιά, έπιασε την κεφαλιά, ήταν αδύνατη όμως στην αριστερή του γωνιά. Έπεσε ο Βενετικίδης, μπλόκαρε την μπάλα. Άρα έχουμε δει μέχρι τώρα τρεις τελικές προσπάθειες, δύο για τον Πανετολικό, μία για την ΑΕΛ. Ήταν πάντως η πιο επικίνδυνη αυτή η φάση που έκανε η ΑΕΛ στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Κατοχή μπάλας μετά το πρώτο πεντάλεπτο για τον Πανετολικό. Με τον Μπουχαλάκη, η διαγώνια παλιά η οποία γίνεται τώρα από τον Μαυρία για τον Μανρίσκε, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ. Διώχνουν όπως οι παίκτες της ΑΕΛ με τον, με τον Παπαγεωργίου. Και πάλι ο Φαρνεϊρόσα θα δώσει για τον Μαρίκη από τα αριστερά. Αυτός για τον Μπουχαλάκη, το τριγωνάκι. Η μπάλα σε Ματσάν προς την, στο κέντρο της εστίας, στο κέντρο του γηπέδου. Η κάθε την παλιά με στόχο τον Λομπάτο, που είχε περάσει από τα δεξιά στα αριστερά, και τον Φάρλεϊ Ρόσα. Ήταν πιο δυνατή η παλιά του Ρουμάνου, του Άλεξ Ματσάν. Έφυγε η μπάλα out. Το 10ο λεπτό εδώ στο Αγρίνιο, στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι που έχει αρκετή ζωντάνια στο πρώτο δεκάλεπτο. Παρουσία περίπου τριών και κάτι χιλιάδων θεατών, εκ των οποίων 100 περίπου είναι από την Λάρισα, στην μικρή εξέδρα ακριβώς απέναντι από εμάς, στη γωνιά. Φωνάζουν από την αρχή για την ομάδα του Σιλάρισα, η οποία θέλει να πάρει βαθμό ή βαθμού σήμερα εδώ για να διατηρήσει τις ελπίδες, τις λίγες ελπίδες πάντως πρέπει να πούμε ότι έχει, καθώς είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.
0: Νίκη χρειάζεται, Μπάμπη. Νίκη χρειάζεται για να παραμείνει ζωντανή.
20: Ναι. Ίσως και η ισοπαλία αρκεί, αλλά συνέβουν τα περιθώρια, ξέρεις τώρα, γιατί είναι μόνο τρία παιχνίδια μαζί με το σημερινό. Άρα πρέπει, όπως είπες, να έρχονται τα τρίποντα και όχι οι ισοπαλίες. Να σημειώσουμε ότι για τα τελευταία 14 παιχνίδια η ΑΕΛ δεν έχει πετύχει νίκη. Έχει 7 ισοπαλίες, 7 ήττες. Καταλαβαίνεις ότι ζητάει νίκες στα τελευταία 3 μάτς, έτσι ώστε να μπορέσει να παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Ένα φάουλ τώρα για τον Πανετολικό, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, μπροστά από τον πάγκο ακριβώς του Θέστα, στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρατηρήσεις γίνονται από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Τσακαλίδη, στον Παπαγεωργίου, και το φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τον Άλεξ Ματσάν. Τσακαλίδης ο διαιτητής, Παπαδάκης ο πρώτος βοηθός του, Ντάβελας ο δεύτερος, Τσιμεντερίδης ο τέταρτος διαιτητής, Σοβάρ Παπαδόπουλος και Γιουματζίδης. Άλεξ Ματσάν, 12ο λεπτό της αναμέτρησης προς 13ο. Όλοι οι παίκτες στην περιοχή, σχεδόν γύρω από την περιοχή και μέσα στην περιοχή του Βενετικίδη. Δίνει σινιάλο ο κ. Τσακαλίδης για να εκτελεστεί. Καλοκτυπημένο, διώχνει με το κεφάλι ο Αθανάσοφ που έχει επιστοχωρήσει νέα σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Προσκέλης πιάνει την κεφαλιά. Όχι όμως καλή. Ο κεντρικός αμυντικός του Πανετολικού πιάνει την κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Θοδωρή Βενετικίδη. Παραμένει έτσι το 0-0. Στο 13.
0: Παραμένει λοιπόν το 0-0. Πάμε στο μάτς της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο να ακούσουμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
21: 13ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα σε Κηφισιά και Ατρόμητο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Παραμένει η μοναδική καλή στιγμή ένα σούτ του Βιαφάνε στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού, το οποίο εξουδετέρωσε ο Χουτεσιώτης. Να πούμε ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και οι μοναδικές των play-out που έχουν σωθεί και μαθηματικά, και το μόνο που έχουν έτσι να παλέψουν γι' αυτό είναι η πρώτη θέση, αυτή η τιμητική πρώτη θέση των play-out. Να δούμε εδώ μια φάση Κηφισιά. Μόνος ο Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή στέλνει την μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά δεύτερη μετά την σέντρα που επιχείρησε ο Κονατέ. Ο Θεοδωρίδης ήταν μόνος του από το σημείο του πέναλτι, έκανε το πλασέ αλλά έστειλε την μπάλα αρκετά out. Δεν ανησύχησε τον Χουτεσιώτη. Να μια δεύτερη καλή στιγμή για τους τυπικά γηπεδούχους εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Να πούμε ότι η Κηφισιά θα δώσει και το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι των play-out στη Λεωφόρο, καθώς το γήπεδο της Νίκαιας είχε ένα πρόβλημα με τον φωτισμό. Γι' αυτόν τον λόγο άλλαξε έδρα. Το 0-0 παραμένει στο 14 και η Κηφισιά Ατρόμητος.
0: Πάμε για λίγο στο Αγρίνιο, ακούμε τον Παπιπλάκο.
20: Λοιπόν, ο Σχέλης. Είμαστε στο 14ο λεπτό. Ο Σχέλης κρατάει την μπάλα. Όπως είπα, κατοχή μπάλας για την ομάδα του Πανετολικού. Με υπομονή Σχέλης για τον Κόγιτς. Ζητάει ο Μανρίκη και ο Ρόσα. Από τα αριστερά την μπάλα τελικά ο Μπουχαλάκης ανοίγει για τον Λομπάτο. Από τα δεξιά Λομπάτο θα συγκλίνει προς τον άξονα. Θα κάνει το σούτ, την μπάλα κάπου χτυπάει. Κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον μπακ του Μπιζικά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί ήταν αρκετοί παίκτες της ΑΕΛ μέσα στην περιοχή, παίζεται γρήγορα το κόντερ. Ματσάν, από το Φάρντε Ρώσα, Ματσάν θα κάνει τη σέντρα. Καλή, ο μπακ πηδάει, δεν βγαίνει την κεφαλιά. Ήταν λίγο ψηλότερη η σέντρα από τον Άλεξ Ματσάν, πιέστηκε και ο Μπάτζη από τον μπακ του Μπιζικά. Η μπάλα περνάει και από τους δύο, βγαίνει out από την αριστερή πλευρά της άμυνας της ΑΕΛ. 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα πατάει περιοχή, οι δύο ομάδες πατάνε περιοχή, κυρίως ο Πανετολικός μετά το 5ο λεπτό έχει πατήσει 3-4 φορές στην απέναντι μεγάλη περιοχή, ωστόσο δεν έχει δημιουργήσει τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η κεφαλιά από τον Ασχέλη κάνει το τάκλιν και κερδίζει την μπάλα. Ο Πασάς, Τούμπτα από τα αριστερά, θα μπει μέσα στην περιοχή του Τούμπτα. Αργεί, μπερδεύεται με την μπάλα, μπαίνει στην περιοχή, κατάει, θα κάνει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Εκεί ο Προσκέλης με το κεφάλι θα διώξει και τελικά βγαίνει στην κόντρα επίθεση ο Πανετολικός. Ματσάν για τον Μπάτζη, ο Μπάτζη για τον Φόρο Ρώσα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Ρώσα, έχει χώρο μπροστά του. Κατεβαίνει από τα αριστερά, όλη η πλευρά είναι δική του. Περνάει, κάνει το overlap ο Μαλίκε, Ρώσα τη σέντρα. Γιώργη Παπαγεωργίου και πάλι Ρώσα η μπάλα. Μπουκαλάκης, ήταν η καλή προσπάθεια. Δεν άργησαν να βγουν στην αντεπίθεση οι παίκτες του Πανετολικού. Τώρα όμως οργανώθηκαν μετά την πρώτη σέντρα από τον Ρώσα. Οργανώθηκαν οι παίκτες της ΑΕΛ. Διώχνει την μπάλα ο Πέρες μπροστά από τον Φάρντε Ρώσα. Πλάγιο out για τον Πανετολικό. 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στον Πανετολικό και την ΑΕΛ. Μανρίκε, Μπουκαλάκης. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Σχέλη, αυτό ο Κόγιτ. Στον άξονα ο Κόγιτ περνάει ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Η παλιά του για τον Ματσάν κόβεται από το Φαγκούτο Πέρες, γίνεται το λάθος όμως. Τώρα ο Εστεμπάν θα γυρίσει την μπάλα για τον Χάρη Μαυρία. Αποδέσει έξω δεξιά. Θα δώσει την μπάλα για τον Λομπάτο μέσα στην περιοχή. Λομπάτο την βγάζει έξω για τον Μπουκαλάκη. Μπουκαλάκη στο σούτα. Η κοντράρη και πάλι μπάλα, νέο κόρνερ. Άλλη μια τελική προσπάθεια για τον Πανετολικό που έχει ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά της αναμέτρησης. Πάμε να δούμε το κόρνερ που πηγαίνει ο Λομπάτο αυτή τη φορά να το εκτελέσει. Ο Λομπάτο με το αριστερό από την δεξιά πλευρά θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Καλοκτυπημένο θα διώξει ο Πασάς, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει. Νέα κεφαλιά από τον Μαυρία και πάλι μπάλα έξω δεξιά για τον Βραζιλιάνο τον Λομπάτο. Νέα σέντρα ο Λομπάτο. Το είδε σε καλή θέση ο Κόγιτς. Ο Φάρντε Ρώσα πιάνει αέρα από το ίδιο τη μεγάλη περιοχή. Βγάζει για το Ματσάν από τα αριστερά όμως και δεύτερη προσπάθεια. Ματσάν μπαίνει μέσα στην περιοχή. Το σουτ κοντάρει και πάλι μπάλα. Αλλεπάλληλες προσπάθειες από τους παίκτες του Πανετολικού βρίσκουν στα σώματα τα σουτ των γηπεδούχων. Και φάουλ τώρα το οποίο κερδίζει ο Σανγκάλ. Ανάσα για την ΑΕΛ που δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση σε αυτά τα πρώτα 17 λεπτά. Με εξαίρεση το πρώτο αναγνωριστικό πεντάλεπτο. Από εκεί και πέρα πιέζει συνεχώς ο Πανετολικός. Πακούτο Πέρες. Πακούτο Πέρες.
0: Παραμένει το 0-0 στο Αγρίνιο στην αναμέτρηση του Πανετολικού.
19: Έχουμε κόκκινη κάρτα εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνη στο 18ο λεπτό. Κόκκινη κάρτα στον Μεονγκά για ένα μαρκάρισμα που δεν φάνηκε αρχικά ότι είναι τόσο σοβαρό, όμως είναι, αφού και του έμεινε κάτω στον αγωνιστικό χώρο, βάλε το πόδι του, περίμενε ο Τάσος Παπαπέτρου στη συνομιλία με το ΒΑΡ που είχε για να του δώσουν έτσι τη φάση πάλι για να δουν τι έγινε. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στον Ομεογκά, απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα, είναι και αρχηγός του Παρτσεραϊκού Ομεογκά. Κόκκινη λοιπόν για τον Κογκολέζο με βελγικό διαβατήριο, φεύγει από το παιχνίδι, ξέρω τώρα κάτι λέει εκεί ο Τάσος Παπαπέτρου, επιμένει στην απόφασή του, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, κόκκινη κάρτα. Κάτι αντίστοιχο γίνει και στο παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Βέβαια ο Γιαμπλόνσκι είχε δεχτεί κόκκινη κάρτα σε ανύποπτη φάση εδώ και τη νίκη του Πανσεραϊκού με το 0-1 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Νομίζω κάπου στο ίδιο λεπτό περίπου, εκεί πριν το 20 λεπτό, είχε μείνει με 10 παίκτες ο Αστέρας Άκτορ τώρα. Είναι ο Πανσεραϊκός λοιπόν που είμαστε στο 19 και έχουμε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ομεογκά για ένα μαρκάρισμα αντιαθλητικό, σκληρό, μια προβολή επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα του Κετού, του Καμερουνέζου. που έμεινε στο έδαφος, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες. Τελικά έχει σηκωθεί τώρα, συζητάει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ο Μεογκά έδωσε το περιβραχιόνιο, χαιρέτησε και τον δεύτερο βοηθό.
0: Ο Κετού σηκώθηκε, ο Μεογκά αποβλήθηκε. Ο Πανσεραϊκός συνεχίζει με 10 παίκτες. Για λίγο στη Λεωφόρο ακούμε Λεωνίδα Κασμέτση.
21: Είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Ατρόμητο με τον Πνευμονίδη να κλέβει την μπάλα από το Ρουκουνάκι, να πατάει περιοχή και να σουτάρει. Αλαξενόπουλος έβγαλε σωτήρια. Ενώ στο επόμενο λεπτό, στο 19ο, ο Ταβάρες πέρασε όποιον βγήκε μπροστά του, σούταρε, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε τώρα για την ομάδα του Ατρομήτου, αλλά πέρασε για την ομάδα της Κηφισιάς, αλλά πέρασε ανεκμετάλλευτο.
0: Έχουμε κόρνερ και στο Αγρίνιο, έχουμε το πάει πλάγο.
20: Έγινε το κόρνερ από τον Λομπάτο με αρκετά φάλτσα, ωστόσο πήρε ύφος η μπάλα, βγήκε ο Βενετικίδης, μπλοκάρισε.
0: Συνεχίζεις, Μπαμπή.
20: Ωραία, έχουμε λοιπόν τώρα τον Αθανάσοφ. Του γίνεται φάουλ από τον Ματσάν. Τον τραβάει, αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Σακαλίδης. Η μπάλα καταλήγει δεξιά στον Παπαγεωργίου που έχει ανέβει. Παπαγεωργίου γυρίζει πίσω. Την μπάλα τελικά επικλίνεται στον Ρόσιτς. Ρόσιτς για τον Μπατουμπινσικά. Μπατουμπινσικά έχει χώρο μπροστά του, θα βγάλει για τον Μασόν. Από τα αριστερά, Μασόν, η παλιά για τον Τούμτα. Τούμτα και Μασόν αλλάζουν την μπάλα με τον Σαγκάλ τελικά. Να κάνει την λανθασμένη παλιά. Για τον Μασόν είναι το πάγιο out. Για τον Πανετολικό. Γυρίζει πίσω στον Κόγιτς. Ο Χάρης Μαυρίας που εκτέλεσε το πάγιο out. Κόγιτς, Κουτσερέγκο, Κουτσενέκο, Σιέλης. Παγώνει τώρα λίγο το ρυθμό ο Πανετολικός. Σιέλης, Κόγιτς. Για τον Ματσάν που πάει να πάρει την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Κουτσερέγκο γιατί το πιέζει ο Ατανάσοφ. Η βαθιά παλιά. Μεσόχο το Λομπάτο, βγαίνει ο Μασόν, δίνει με μία τυφλή παλιά, βρισκόμαστε στον Αδράσο, έκανε την δική του σουτ, απόκουση από τον Κουτσερέγκο, ασθενής και στη συνέχεια ο Σχέλης είναι αυτός ο οποίος διώχνει την μπάλα σε πάγιο out. Να λοιπόν μία τελική φάση για την ΑΕΛ, μετά το διώξιμο όπως στη μεσαία γραμμή, από τον Μασόν, η μπάλα κατέληξε έξω στην περιοχή, στον Ατανάσο που έπιασε ο αριστερός σουτ, έπεσε στην άγγιντε λόγω παραλίγο να γίνει το λάθος εδώ, αλλά τελικά διόρθωσε ο Μπατουμπινσικά. Έλεγα ότι έκανε το σούτο ο Ατανάσο, έδιωξε ασθενός ο Κουτσερέγκο και στη συνέχεια απομάκρυνσε πλάγιο out ο Σιέλης. Τελική προσπάθεια λοιπόν στο 21 για την ομάδα της ΑΕΛ εντός περιοχής. Η βαθιά παλιά που γίνεται για το Φάρλι Λόσα κάνει το κοντρόλ. Δεν είναι καλό όμως με αποτέλεσμα ο Παπαγεωργίου να διώξει την μπάλα σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα αριστερά. Μανρίκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πάει να ξεμαρκαριστεί ο Μπάτσι και ο Φάρνεϊ Ρόσα. Ρόσα παίρνει τελικά την μπάλα. Την αφήνει να αναπηδήσει. Την διώχνει τελικά. Καταλήγει στο Μπάτσι. Μπάτσι, Μανρίκε, νέα σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει ο Μασόν μπροστά από τον Λομπάτο που είχε πάει σε θέση 4. Νέο κόρνερ. Δεν ξέρω πόσα είναι. 4-5 για τον. Πανετολικό από τα αριστερά τώρα με το Ματσάν να πάει να το εκτελέσει. Τα κόρνερ είναι 4 για τον Πανετολικό. Το κόρνερ είμαστε φίλες και φίλοι στο 23. Το κόρνερ από τον Ματσάν. Εκτελεί καλός ο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει ο αρχηγός ο Πασάς και διώχνει την μπάλα. Ο Φάρλεϊ Ρόσα με φάουλ κερδίζει την μπάλα από τον Τούμτα που έχει οπισθοχωρήσει και αυτός για να βοηθήσει την άμυνά του. Σταματάει έτσι αυτή η επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων.
0: 23 λεπτά συμπληρωμένα στα παιχνίδια Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0 με τον Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο Μεονγκά με απευθείας κόκκινη κάρτα από το 18ο λεπτό. Πανετολικός ΑΕΛ 0-0 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-0. Πάμε στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης στην αναμέτρηση του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, είχαμε και νέα διακοπή λόγω τραυματισμού του τερματοφύλακα των φιλοξενωμένων.
19: Ναι, ότι να λύνει ο Ρουγουανός είχε ένα θέμα, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται κανονικά και με τον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Τον Τιναλίνη, τον 27χρονο Ρουγουανό. Το παιχνίδι όμως με αριθμητικό μειονέκτημα ο Πανσεραϊκός και πλεονέκτημα ο Στέρας Άκτορ για περίπου 72 λεπτά θα παίξει με παίκτη παραπάνω ο Στέρας Άκτορ, αφού στο 18ο λεπτό είχαμε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Μεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα με τις τάπες, όπως έδειξε και χαρακτηριστικά ο Τάσος Παπαπέτρο, ρέφερι στον Κογκολέζο.
0: Πάλι ανατελεί, έχουμε ένα φάουλ σε καλή φάση, σε καλή θέση για την ομάδα του Ατρομήτου. Έχουμε τον Λεωνίδα Κασμέτση.
21: Ένα φάουλ έχει κερδίσει από τα αριστερά ο Ατρόμητος. Ο Τσούμπερ είναι πάνω από την μπάλα και ο Μίχορ. Και ο Μίχορ, ναι, σωστά. Τώρα ο κύριος Φωτιάς, ο διαιτητής αναμέτρητης, φυρίζει. Ο Τσούμπερ θα εκτελέσει πάνω στο τείχος η μπάλα. Περνάει ένα δεκατάλεπτο. Νέο σούτ από το Τσούμπερ και η μπάλα περνάει σε κόρνερ. Κόντραρε πάνω στον Πόκορνη η μπάλα. Και γι' αυτόν τον λόγο τώρα πιάνει λίγο το στήθος του ο Πόκορνη, καθώς δέχτηκε την μπάλα πάνω του. Ο Μίχορ θα εκτελέσει με το αριστερό, από τα αριστερά, αυτό το κόρνερ για τον Ατρόμητο, ο οποίος θέλει να βγει μπροστά, καθώς είχε και τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Πνευμονίδη προηγουμένως για να ανοίξει το σκορ. Τώρα έχει άλλη μια ευκαιρία με αυτή την στατική φάση και είναι έτοιμος ο Μίχορ από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί με το αριστερό του πόδι. Πηδάει πιο ψηλά από όλους εκεί. Ο Θεοδωρίδης καθαρίζει. Η μπάλα φτάνει στον Μπατουσαμί. Κάνει και ένα σουτ. Πολύ καλό. Λίγο έξω. Πάνω από τα δοκάρια του Ξενόπουλου. Αυτό το σουτ του Μπατουσαμί με το αριστερό. Πέρασε η φάση για την Κηφισιά. Και ο Ξενόπουλος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια με ένα ελεύθερο. Στο 25 το Κηφισιά Ατρόμητος παραμένει στο 0-0.
0: Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, στο Βασίλη Κούβαλη.
19: Είχαμε ένα κόρνερ για τον Αστεράκτορ από αριστερά. Ο Μπαρτόλο το εκτέλεσε, ο Αργεντινός. Η κεφαλιά που έπιασε ο Χρήστος Αλμύρας δεν ήταν καλή, άτσαλη. Η μπάλα πέρασε αρκετά μέτρα από το αριστερό δοκάρι του την Αλίνη. Νέα σύγκρουση τώρα και Λίρατζης με τον Αλμύρα είναι κάτω.
0: Και πάλι πιάνει διακοπή και πάλι στο Αγρίνιο, στον Πάπη Πλάγο για κόρνερ.
20: Έκτο κόρνερ για τον Πανετολικό με τον Πάρνταλι Ρώσα από τα αριστερά. Είμαστε στο 26 του αγώνα. Πιέζει συνεχώς ο Πανετολικός. Παρδεϊρόσα εκτελεί. Η μπάλα περνάει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μασόν διώχνει. Βγάζει την μπάλα στο Ματσάν. Ο Χάρης Μαυρίας. Και πάλι για τον Ρώσα από τα αριστερά. Έξω αριστερά ο Ρώσα. Θα βγάλει για τον Ματσάν. Ματσάν θα πάει να παίξει με τον Κόγιτ στο 1-2. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ματσάν. Α, είναι δυνατή παλιά από τον Κόγιτ. Δεν μπόρεσε να κάνει καλά το κοντρόλ. Ο Ματσάν η μπάλα έφυγε out. Δείγμα της πίεσης του Πανετολικού. Τα 6 κόρνερ μέχρι τώρα στην αναμέτρηση σε 26 λεπτά αγώνα με την ομάδα της ΑΕΛ να μην μπορεί να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Λίγες είναι οι φορές που έχει περάσει τη μεσαία γραμμή με αξιώσεις. Η μία από αυτές ήταν πριν από λίγο με το σούτ του Ατανάσο που προήλθε από ένα τυφλό διώξιμο από τον Μασόν. Η πρώτη φάση ήταν στο 4 με την σέντρα του Τούπτα που δεν μπόρεσαν να κάνουν την προβολή Σαγκάλ και Πασάς. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι ένας μονόλογος επιθετικός για την ομάδα του Πανετολικού που έχει και κατοχή της μπάλας, πιέζει, δημιουργεί ευκαιρίες, πατάει περιοχή. 61-39 είναι η κατοχή της μπάλας σε αυτά τα πρώτα 27 λεπτά της αναμέτρησης. Μανρίκε γυρίζει στον Κουτσερέγκο. Τραβιώνται οι αμυντικοί της ΑΕΛ αυτή τη φορά μέχρι την μεσαία γραμμή. Κουτσερέγκο θα βγάλει για το Χάρη Μαυρία σε θέση δεξιά. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Χάρης Μαυρίας. Έχει χώρο μπροστά του. Σταματάει τώρα. Θα βγάλει για τον Λομπάτο. Λομπάτο και πάλι πίσω για το Χάρη Μαυρία. Μαυρίας στον άξονα για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Λομπάτο. Σε θέση έξω δεξιά. Λομπάτο με το Μασόν. Θα κάνει την τρίπλα. Όχι. Θα την γυρίσει πίσω την μπάλα για τον Κόγιτς. Ο Κόγιτς έχει περάσει τη μεσαία γραμμή. Μαυρίας, Λομπάτο πάει να αλλάξει από τα δεξιά στα αριστερά. Βγαίνει ο Φαγκούτο Πέρες με το κεφάλι και διώχνει όπως. Μανρίκε. Σιέλης. Κόγιτς.
0: Συνεχίζει να πιέσει ο Πανετολικός στην ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες παραμένουν στο 0-0. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης να ακούσουμε τον Βασίλη Κουβαλή.
19: Φάουλ για τον Παρτσεραϊκό στο 28ο λεπτό που παίζει με 15 παίκτες από το 18ο λεπτό λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που έχει αντικρίσει ο Μεονγκά και η ομάδα των Σερών παίζει με παίκτη λιγότερο και έχει κερδίσει ένα φάουλ μπροστά στον πάγκο με τον Τσαούσι να το εκτελεί. Περνάει μπάλα από όλους, δεν βρήκε την κεφαλιά ο Ιβαν εκεί που πήδηξε στο σημείο του πέναλτι, δεν την ακούμπησε καθόλου, πέρασε στην απέναντι πλευρά. Out. Είναι μια προσπάθεια επίθεσης από τον Παρτσεραϊκό που λογικό είναι αμήνεται διαρκώς μετά και από την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε από το 18ο λεπτό. Έχει ένα σχηματισμό 5-3-1. Είχε ένα 5-3-2 όσο έπαιζε και ο Μεονγκά όταν αμήνεται ο Πανσεραϊκός. Τώρα μόνο ο Ιβαν είναι προωθημένος. Η τριάδα στο κέντρο είναι ο Ριέρα, ο Μπεν Σαλάμ και ο Δοϊράν Λίς. Ενώ η πεντάδα στην άμυνα συνεχίζει όπως ήταν Λίρατζης, Φέλτες, Γκελασβίλη, Κάλιν και Τσαούσης. Προσπαθεί ο Αστέρας να διασπάσει την άμυνα του Πανσεραϊκού. Προσπαθεί με κάθετε σπάσει ή με ατομική ενέργεια. Δεν τα έχει καταφέρει ακόμα. Είχαμε μια κεφαλιά, όπως είπαμε, από εκτέλεση κόρνερ στο 25ο λεπτό του Αλμύρα. Όμως δεν είχε καλή ισορροπία. Ο Χρήστος Αλμύρας έστειλε την μπάλα αρκετά μέτρα από το αριστερό δοκάρι του Τιναλίνη, του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Και μια κάθετη πάσα στο 13 με ατομική ενέργεια του Κετού που πέρασε τον Μπεν Σαλάμ. Ήταν 11-11 οι παίκτες που έπαιζαν εκείνη την ώρα. Αφού θυμίζω και πάλι και αναφέρουμε ότι παίζει με 10 παίκτες από το 18 ο Πανσεραϊκός λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας στον Ομεονγκά για αντιαθλητικό φάουλ που έκανε στον Κετού. Και ο διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου του έδειξε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Βέβαια συμβουλεύτηκε και το VAR από ό,τι
0: μεγάλη καταλάβαμε. Ευκαιρία στο Αγρίνιο, έχουμε τον Πάη Πλάγο.
20: Το 29 για τον Πανετολικό μετά από προσπάθεια του Ρώσα και του Μπατάν από τα αριστερά. Η μπάλα πήγε στον άξονα έξω από την περιοχή. Στον Αρέα Μπουκαλάκη, ο οποίος έκανε προσποίηση γιατί η μπάλα τρώνε στο δεξί. Τη γύρισε στο αριστερό, έκανε το σουτ η μπάλα στην αριστερή γωνιά του Βενετικίδη, ο οποίος με δυσκολία έδιωξε την μπάλα προς τα πλάγια. Επιμένει ο Πανετολικός. Είμαστε στο 30, φίλες και φίλοι. Μπατσάν, η κάνε την παλιά. Βγάζει την μπάλα με το κεφάλι ο Μπατουμπινσικά. Και πάλι στους γηπεδούχους. Γιατί με τον Κόγιτς. Κόγιτς κρατάει την μπάλα. Είναι στο 1/3 του γηπέδου η ΑΕΛ. Κόγιτς. Σε μπαν. Μπουχαλάκης. Κόγιτς. Κρατάει την μπάλα. Την παλεύει και τη χάνει τελικά από τον Μασόν. Πάει να βγει στην αντεπίδεση με τον Πασά. Η ομάδα της ΑΕΛ κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ ο Πασάς και δεν ξέρω αν θα βγει και κίτρινη κάρτα από τον κύριο Τσακαλίδη. Όχι λέει. Απλό φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο είναι περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Αλλά φέρνει τον κόσμο στην περιοχή του Πανετολικού, Πάπη.
20: Ναι, ναι. Και λίγο αριστερότερα από τον άξονα θα συνδεί και το τείχος. Αρκετά μακριά από εκεί που πήγαν αρχικά ο Ματσάν και ο Λομπάτο. Τους έδειξε ο κύριος Τσακαλίδης με το σπρέι που πρέπει να καθίσουν. Και έχουμε δύο παίκτες πάνω στην γραμμή. Είναι πάνω στην μπάλα. Τελικά φεύγει ο Αθανάσο. Αφήνει την μπάλα στον Μασόν. Σφυρίζει ο διαιτητής. Εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου ο Μπάτζη έχει προσχωρήσει και διώχνει με το κεφάλι. Απομακρύνει περισσότερο ο Μανρίκε. Νέα σέντρα μες στην περιοχή. Ο Κουτσενέκο βγαίνει εντυπωσιακά. Παίρνει την μπάλα και τρέχει γρήγορα. Για να δώσει συνέχεια τελικά σταματάει. Γιατί βλέπει ότι δεν του έβγαινε η πάσα με τα χέρια σε συμπαίκτη του και συγκεκριμένα στον Εστεμπάν. Τη δίνει τώρα δεξιά για τον Χάρη Μαυρία. Αυτός πάει να βρει τον Λομπάτο και το πλάγιο out μετά το κόψιμο της μπάλας από τον Ιβάν Μασόν. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έλλας Σπόρος στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι όμως με τρομερό ρυθμό, αρκετά γρήγορο. Με τον Πανετολικό να πιέζει ασφυκτικά, να δημιουργεί τελικές προσπάθειες, να έχει δύο καλές αποκρούσεις.
0: Πάμε για ένα κόρνερ στη λεωφόρο.
21: Ένα κόρνερ το οποίο κέρδισε ο Ατρόμητος σε γρήγορη μετάβαση που έκανε το γύρισμα του Τσούμπερ, όμως κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Το εκτελεί ο Μίχορλα από τα αριστερά. Κεφαλιά από τον Σόουζα διώχνει τον κίνδυνο στο 33ο λεπτό. Η μπάλα μένει σε πόδια παικτών του Ατρόμητου. Ένα γέμισμα από τον Μίχορλ δεν είναι πολύ καλό. Θα φτάσει μπάλα απέναντι δεξιά στον Πνευμονίδη, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα, θα δώσει τον Μούτου Σαμί. Αυτός θα γεμίσει με στόχο τον Μπάκου, βγαίνει ο Ξενόπουλος και καθαρίζει. Του φεύγει η μπάλα, παίρνει ο Μπάκου, δίνει στο Σταυρόπουλο, άδειο το τέρμα. Κακό το πλασέ του Σταυρόπουλου και η μπάλα περνάει εκτός. Και τώρα ο κύριος Φωτιάς δίνει επιθετικό φάουλ.
0: Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
19: Είμαστε στο 33ο λεπτό και πριν από ένα λεπτό ο Λίρατζης από δεξιά βρήκε κενό χώρο από τις λίγες φορές που επιτίθεται ο Πανσεραϊκός σε αυτά τα 33 λεπτά. Έκανε μια εξαιρετική σέντρα ακριβία στον Ριέρα. Ο Ντριάν Ριέρα έκανε ένα πλασέ σαδιστικά και βασανιστικά. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ του Νίκου Παπαδόπουλου. Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό να πετύχει τέρμα και να προηγηθεί στο σκορ παρότι παίζει με 10 παίκτες. Είναι η καλύτερη ευκαιρία σε αυτά τα 34 λεπτά που παίζουμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός από το 18 παίζει με 10 παίκτες αφού έχει αντικρίσει την απευθείας κόκκινη κάρτα του ρέφερη του Τάσου Παπαπέτρου ο Μεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα στον Κετού. Η επαναφορά τώρα της μπάλας από τον Τίνα Λίνη, τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, αφού τελείωσε χωρίς κάποιο συγκεκριμένο στόχο η προσπάθεια επίθεση του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα μπάλα παίζεται τώρα στην πλευρά όπου αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ και αναγκάζει τον Μπαρτόλο να τη γυρίσει πιο πίσω στον Άλχο. Ο Άλχος στην απέναντι πλευρά για τον Αλάκμπε. Πολύ αμυντική και νομίζω περιττή θα χαρακτήριζα παίκτες που δεν έχουν κάποιον να
0: παίξουν. Πάμε για ένα φάουλ στη λεωφόρο. Έλα, Λεωνίδα.
21: Φάουλ από τη δεξιά πλευρά αυτή την φορά για τον Ατρόμητο ξανά. Ο Μίχορλ είναι πάλι πάνω από την μπάλα. Δίπλα του είναι και ο Πνευμονίδης, σφυρίζει ο κύριος Φωτιάς. Ο Μίχορλ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Το εκτελεί. Σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ. 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ. Στο 35ο λεπτό ανοίγει το σκόρ η ομάδα του Περιστερίου με τον Μανσούρ να πιάνει αυτή την κεφαλιά από το φάουλ που εκτέλεσε ο Μίχορλ με το αριστερό. Γλυκιά η εκτέλεση του Μίχορλ. Ωραία η κεφαλιά του Μανσούρ. Βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς και με το κεφάλι έκανε το Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο 35ο λεπτό.
0: Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 το πρώτο γκολ της ημέρας από τον Μανσούρ στο 35ο λεπτό. Πάμε στο Αγρίνιο να ακούσουμε μετάδοση από τον Πάη Πλάγου για το μάτς του Πανετολικού με τον Άρη.
20: Το σούτ το οποίο γίνεται απόκριση από τον Κουτσερέγκο, το σούτ από τον Τούμπτα. Εντυπωσιακή και πάλι η προσπάθεια. Με δύο πάσες βγήκαν μπροστά οι παίκτες της ΑΕΛ. Με τον Ατανάσοφ να βλέπει λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και από τα αριστερά τον Τούμπτα, ο οποίος όμως σημειώθηκε σε θέση offside, άρα ως μη γενόμενη αυτή η φάση. Η ουσία είναι ότι με δύο πάσες πάτησαν την περιοχή οι παίκτες της ΑΕΛ και έκαναν μια τελική προσπάθεια, άσχετα αν για λίγα εκατοστά ήταν σε θέση offside ο Λιούμπομιρ Τούμπτα, ο Σλοβάκος παίκτης της ΑΕΛ. Στο 36 βρισκόμαστε εδώ με τον Μπουχαλάκη να βρίσκει τον Σιέλη. Σιέλης για τον Μαρίκη από τα αριστερά. Μαρίκη προθυμένη παλιά για τον Μπάτζη, ο οποίος όμως έχει πέσει στο έδαφος μετά το μαρκάρισμα του Ρόσιτς χωρίς φάουλ, λέει ο κύριος Τσακαλίδης. Μπατουμπιντσικά κρατάει την μπάλα, θα την δώσει στον Ναόρ. Ναόρ θα βρει σε θέση δεξιά τον Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου για τον Σαγκάλ. Άγγελο Σαγκάλ κρατάει την μπάλα. Ο Χιλιανός θα γυρίσει πίσω για τον Ρόσιτς. Ρόσιτς για τον Μπατουμπιντσικά. Μπατουμπιντσικά, Ρόσιτς.
0: Πρέπει να έχουμε VAR στη λεωφόρο. Έλα, Λεωνίδα, για πες μας τι συμβαίνει.
21: Αυτή τη στιγμή βλέπω τον κύριο Φωτιά να λέει στους παίκτες και των δύο ομάδων ότι το γκολ μετράει κανονικά και θα έχουμε σέντρα. Δεν είδα κάποιο replay, δεν έχω και monitor μπροστά μου, Δημήτρη, για να καταλάβω τι έγινε.
0: Έβλεπα αρκετές συνομιλίες, γι' αυτό ήρθα στη λεωφόρο.
21: Υπήρξε μικρή καθυστέρηση, αλλά τελικά το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικότατα. 0-1 το σκορ.
0: Παραμένει λοιπόν το 0-1 από το τέρμα του Μανσούρ από το 35ο λεπτό, έτσι.
21: Ναι.
0: Οπότε πάμε στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
19: Το 37 έχουμε μπει εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ωραία η προσπάθεια για μια κόντρα επίθεση από τις λίγες φορές με ανοιχτό χώρο για τον Αστέρα Άκτορο. Μακέτα από αριστερά προσπαθεί εκεί, γυρίζει την μπάλα κόντρα, κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ που προσπαθεί και με τις στατικές φάσεις να εκμεταλλευτεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία ο Αστέρας Άκτορ. Παρόλα αυτά που ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίκτες, είχε την κλασική, την κυριότερη φάση στο 32 με τον Αντριάν Ριέρα, τον Ισπανό, όπου με πλασέ έστειλε την μπάλα σαδιστικά λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου. Για να δούμε το κόρνερ του Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο παίρνει φόρα, εκτελεί το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα, διώχνουν εκεί με τον Τσαούσι και έχει τελειώσει τη φάση, επιθετικό φάουλ όπως σφυρίζει ο Τάσος Παπαπέτρου μέσα στην περιοχή. Κάτι λέει εκεί στο Μακέντα, ο Μακέντα λέει δεν έχω κάνει κάτι, όμως δόθηκε επιθετικό φάουλ. Ο Πανσεραϊκός αμήνεται και παίζει με παίκτη λιγότερο από το 18ο λεπτό. Ο Αστέρας έχει μπλοκάρει, δεν μπορεί να βρει φάση, δεν μπορεί να βρει ευκαιρία και έλεγα για τους παίκτες που περισσεύουν.
0: Και δεν φαίνεται, Βασίλη, και η αριθμητική υπεροχή του Αστέρα στο γήπεδο.
19: Όχι, έτσι, γι' αυτό θέλω να πω ότι κάποιοι παίκτες που παίζουν σαν κεντρική αμυντική στον Αστέρα Άκτορ περισσεύουν, θα έλεγα. Μόνο ο Ιβάν είναι στην κορφή της επίθεσης. Άρα ίσως χρειαστεί και θα το βλέπει αυτό ο προπονητής, ο Γιώργος Αντωνόπουλος, να κάνει μια παρέμβαση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να βγάλει ένα κεντρικό αμυντικό, να έχει ένα παίκτη παραπάνω για να βοηθήσει στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Ο Πανσεραϊκός τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμή. στιγμής, σε αυτά τα 39 λεπτά. Κρατάει το 0, απείλησε και την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Έκανε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Όμως το 0-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κοκοτρώνης. Και από ό,τι βλέπω, στην κατοχή της μπάλας έχει συντριπτική κατοχή ο Αστέρας Άκτορ. Όμως η κατοχή της μπάλας δεν λέει τίποτα. Τα στατιστικά λένε 77% για τον Αστέρα Άκτορ, 23% για τον Πανσεραϊκό, που παίζει σημειωτέων, το ξαναλέμε, από το 18ο λεπτό ο Πανσεραϊκός με 10 παίκτες δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μεονγκά για αντιαθλητικό φάουλ μαρκάρισμα στον Κετού. Ένα φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός στο ημικύκλιο της Σέντρας, στο κέντρο του γηπέδου και στην πλευρά όπου είναι η πλευρά του Πανσεραϊκού, με τον παίκτη που πάει να το εκτελέσει να είναι ο Γκελασβίλη. Λογικά θα κάνει ένα γέμισμα προς την πλευρά που είναι ο Ίβαν στην άκρη αριστερά. Αυτό βλέπω ότι έχει κατεύθυνση η πορεία. Ναι, αυτό κάνει. Ψάχνει τον Τσαούς. Τελικά θα βγει πρώτος ο Έντερ Γκοντζάλεθ, θα κλέψει την μπάλα. Θα πασάρει για τον Μπαρτόλο που έχει κενό και χώρο μπροστά του. Όμως είναι δυνατή η πάσα από τον Μακέντα. Θα περάσει μπάλα πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό από αριστερά. Τα πλάγια out δεν τα εκτελεί ο Τσαούσης που είναι ο back half. Είναι ο Κάλινιν, αφού έχει δυνατό πλάγιο ο 30χρονος Ρώσος που εκτελεί τα πλάγια out, ο κεντρικός αμυντικός του Πανσεραϊκού. 40 λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι το μάτς που έχουμε χαρακτηρίσει σαν τελικό παραμονής και πράγματι έτσι είναι. Λογικό να υπάρχει και άγχος, να υπάρχουν και πολλά λάθη και από τις δύο ομάδες και τους ποδοσφαιριστές, αφού η πίεση είναι μεγάλη. Ο κόσμος είναι αρκετός, πάνω από 4.500 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παρακολουθούν αυτή την αναμέτρηση. Ο Κετού θα δώσει αριστερά για τον Δελγιανίδη στην επίθεση του Αστέρα Άκτορα από την αριστερή πλευρά. Δεν βρίσκει εκεί χώρο, γυρίζει πίσω για τον Έντερ, πάει στον Κετού. Κετού είναι ο μόνος παίκτης που μπορεί να πάει στο ένας εναντίον ενός και να κάνει υπεραριθμία. Το έκανε 1-2 φορές, όμως τελικά η πάσα που έκανε ήταν offside. Ωραία η πάσα του Τριανταφυλόπουλου για τον Μακέντα. Θα κάνει εξαιρετική πάσα ο Τριανταφυλόπουλος. Θα πέσει κάτω όμως εκεί ο Φέλτες. Όχι, ο Λίρατζης είναι ο αρχηγός. Ο Λίρατζης που έκανε τη σέντρα στην φάση του 32 στον Ριέρα. Κάποιο χέρι του Μακέντα πρέπει να τον βρει και το Λίρατζη. Έχει πάρει και το περιβραχιόνιο από τη στιγμή που βγήκε ο Μεονγκάν.
0: Με το χέρι τον χτύπησε Βασίλη. Ναι. Οπότε δόθηκε και φάουλ στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Πάμε στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Βαϊπλαγό.
2: Λοιπόν, εδώ στο Αγρίνιο, 401 λεπτό τη αναμέτρηση, παραμένει το 0-0. Παρδεϊρόσα, η κάρα την παλιά, ο Λομπάτο είναι αρκετά δυνατή. Βγαίνει και ο Βενεδικίδης, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός σε αυτά τα 40-41 λεπτά και στις εξόδους του όπως τώρα. Διάβασε αυτή την κάθε την παλιά, βγήκε, πήρε την μπαλά. Ήταν μεν προωθημένη αρκετά η παλιά, αλλά και άνετα ο Βενεδικίδης μπλοκάρισε την μπάλα. Είναι καλός και στις εξόδους από τα κόρνερ τα οποία έχουν γίνει. Έχει μπλοκάρει δύο κόρνερ από τα 8 που έχει κερδίσει ο Πανετολικός. Και επίσης και κάτω από τα δοκάρια με δύο καλές αποκρούσεις μέχρι τώρα έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Βάτ του μπισικά για τον Φακούτο Πέρες. Πασάς έξω από την περιοχή. Η κάρη την παλιά μέσα στην περιοχή είναι επικίνδυνο. Τότε το σουτ out. Ελάχιστα εκατοστά out. Τη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης. Η μεγαλύτερη φάση μέχρι τώρα στον αγώνα. Βγήκε σε θέση τέτα τέτ σχεδόν από την έξω. Από έξω αριστερά πήρε την μπάλα. Σε αυτή την πάσα από τον Πασά μπήκε μέσα στην περιοχή και με το δεξί σημάδεψε την αριστερή γωνιά του Κουτσερέγκο. Δεν μπόρεσε να βρει εστία για λίγα εκατοστά. Το σούτ του Τούμτα έφυγε έξω από την εστία του Κουτσερέγκο. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ στο 42ο λεπτό να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Να, λοιπόν.
0: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΛ. Έχουμε φάουλ σε καλή θέση για την Κηφισιά. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
3: Φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου έχει κερδίσει και η Φυσιά. Το κέρδισε ο Βιαφάνης από το μαρκάρισμα του Μουτουσαμί. Πήγε να παίξει το 1-2 ο Βιαφάνης με τον Ταβάρες. Αλλά ο Μουτουσαμί από πίσω πάτησε τον επιθετικό χαφ της Κηφισιάς και κέρδισε φάουλ ένα μέτρο περίπου, ούτε έξω από την μεγάλη περιοχή του Χουτεσιώτη, ο οποίος αυτή τη στιγμή στείνει το τείχος. Και βλέπω εκεί τους Τσούμπερ, Σταυρόπουλο, Μανσούρ και Μίχορλ να είναι στο ανθρώπινο τείχος και έχει την ευκαιρία η Κηφισιά στο 43ο λεπτό να φέρει το παιχνίδι σα ίσα και να ισοφαρίσει τον γκολ που πέτυχε ο Μανσούρ στο 35 και έκανε το 0-1. Πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ είναι η Ρουκουνάκης και Βιαφάνες. Ρουκουνάκης με το αριστερό, Βιαφάνες με το δεξί.
21: Μένει να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Παίρνει φορά Βιαφάνες, εκτελεί πάνω στο τείχος η μπάλα και διώχνει ο Μπακού πολύ μακριά εκεί που είναι μόνο ο Ξενόπουλος. Ο τερματοφύλακας Κηφισιάς, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο 44ο λεπτό.
0: Και πάλι στο Αγρίνιο.
20: Πάσα για το Φαρνερόσα. Ο Μαλίκε μέσα στην περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Διώχνουν οι Αμερικοί και πάλι Φαρνερόσα μέσα στην περιοχή. Θα ακούω το Πέρες, τον κόβει. Η μπάλα δεν απομακρύνεται από την περιοχή. Τώρα βγει τον χώρο ο Φακούτο Πέρες να πάει να βγάλει την μπάλα για τον Αθανάσο. Κόβουν τελικά και πάλι οι παίκτες του Πανετολικού. Θα βγάλει πολύ ωραία παλιά για μέσα στην περιοχή. Ο Ματσάν για τον Χάρη Μαυρία με το κεφάλι θα δώσει την μπάλα ο Μασόν στον τερματοφύλακά του τον Βενετικίνη. 44ο λεπτό. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Μετά την ευκαιρία τη ΑΕΛ με τον Τούπτα προσπάθησε ο Πανετολικός να βγει και πάλι με αξιώσεις μπροστά στην εστία του Βενετικίνη. Παπαγεωργίου, το τάκλιν κατά λάθος από τον Πασά, χτυπάνε οι δύο παίκτες ΑΕΛ, πλάγιο out για τον Πανετολικό που το εκτελεί γρήγορα ο Φάρνεϊ Ρώσα για τον Κόγιτς.
0: Για λίγο αυτός... στο Θεόδωρος Λογοτρώνης για ένα corner.
19: Δεν ήταν corner, ήταν πλάγιο out τελικά. Εκτελέστηκε προς τα πίσω για τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Κετού έχει περάσει μπάλα στην απέναντι πλευρά, δεξιά. Θα κερδίσει corner. Corner θα κερδίσει ο Κετού στο 45. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα 45
0: Βασίλη,
19: λεπτά.
0: Βασίλη, πρόβλεψα το corner πριν γίνει.
19: Στην απέναντι πλευρά, ναι. Είναι στην απέναντι πλευρά. Και να δούμε τις καθυστερήσεις γιατί μένουν 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 45. 0-0 Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκός με παίκτη λιγότερο από το 18 Πανσεραϊκός. Και ένα κόρνερ που θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Για να δούμε το εκτελεί. Εκεί περνάει μπάλα από πολλούς κεφαλιά. Διώξιμο σουτ. Κόντρα με τον Τριανταφυλόπουλο να κοντράρει την μπάλα. Δεν βγαίνει κόρνερ. Απομακρύνουν όπως η του Πανσεραϊκού. Και έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσεων. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Υπήρχε το VAR για την
0: Λογικό,
19: κόκκινη.
0: Λογικό γιατί υπήρχε και το VAR για την κόκκινη. Αλλά και τραυματισμοί υπήρχαν.
19: Ναι, υπήρχαν πολλές διακοπές και του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού του την Αλίνη και για άλλους παίκτες του Πανσεραϊκού. Το γύρισμα τώρα από τον Κετού. Το πρώτο δοκάρι θα διώξει πολύ σωστά ο Φέλτες. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ με τον Δελιγιαννίδη στον Κετού από αριστερά. Πάντα η προσπάθεια επίθεσης για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Κετού δεν βρίσκει χώρο, γυρίζει πιο πίσω για τον Τριανταφυλόπουλο που επιχείρησε εκεί να στείλει.
0: Έχουμε λήξει ημιχρόνου στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Βάη Πλάγο.
20: Το ημιχρόνο με μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό. Γύρισαν πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού έξω από την περιοχή. Τελικός αποδέκτης ήταν ο Εστεμπάν. Είδε μέσα δεξιά τον Λομπάτο μόνος του. Ο Λομπάτο έδωσε την μπάλα. Ο Λομπάτο μπερδεύτηκε όμως. Ήθελε να κάνει άλλο ένα στρώσιμο καλά, να τη βρει με το αριστερό για να σκοράρει. Μπερδεύτηκε τελικά στο κοντρόλ. Γύρισε πίσω στο Χάρη Μαυρία. Το σούτ έξω από την περιοχή εκατοστά δίπλα από τη δεξιά γωνιά του Βενετικίδη. Ευκαιρίες λοιπόν στο πρώτο ημίχρονο. Περισσότερες θα έλεγα για τον Πανετολικό. 9 σούτ στην αντίπαλη περιοχή. 3 σούτ μέσα στο τέρμα. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όμως είναι για την ΑΕΛ στο 42 με τον Τούμτα. Σχεδόν σε θέση τέταρτα από πλάγια αριστερά. Η μπάλα εκατοστά δίπλα από το δοκάρι του Κουτσερέγκο. Κατοχή μπάλα 66-34, 8-1 τα κόρνερ σε ένα πρώτο ημίχρονο με μεγάλη περιοχή για τον Πανετολικό. Όμως οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτηρία με 0-0.
0: Ολοκληρώνεται τα πρώτα 45 και στη λεωφόρο στο Μάρτι Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτση.
21: Δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. 2 ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων που έδειξε ο κύριος Φωτιάς και η διαιτητική ομάδα του αγώνα. 0-1 με τον γκολ του Μασούρ από το 35 και την κεφαλιά που έπιασε ο στόπερ του Ατρομήτου. Και τώρα λύγει το πρώτο μέρος εδώ στη λεωφόρο. Λέγαμε ότι ο Μανσούρ πέτυχε το μοναδικό τέρμα του πρώτου ημιχρόνου από το φάουλ του Μίχολ και την κεφαλιά του Μανσούρ στο 35 που νίκησε τους πάντες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ξενόπουλου. Ένα πρώτο μέρος το οποίο ξεκίνησε με την Κηφισιά να χάνει μοναδική ευκαιρία στα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Βιαφάνες. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ατρόμητος ισορρόπησε το παιχνίδι και κατάφερε να βρει τον γκολ που τον στέλνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του προβάδισμα.
0: Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σολοκοτρώνη. Ακούμε τον Βασίλη Κουβαλή.
19: Είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Δεν υπάρχει σκορ. Σφίγγει τον κληρό ο Αστέρας Άκτορ. Προσπαθεί να πιέσει τον Πανσεραϊκό στην αμυντική προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Μακεδονίας και να αναγκάσει τους παίκτες του Πανσεραϊκού να κάνουν λάθη. Μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει ο Αστέρας. Δεν έχει κάνει τη μεγάλη ευκαιρία, τη μεγάλη φάση. ο Πανσεραϊκός έχει σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά συν τις καθυστερήσεις που παίζουμε κάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 32ο λεπτό με έναν ποδοσφαιριστή που έφερε στην Ελλάδα ο Αστέρας Τρίπολης, τον Αντριάν Ριέρα, τον Ισπανό. Μετά πήγε στον Όφη και τώρα παίζει τον Πανσεραϊκό. Ο Αντριάν Ριέρα λοιπόν στο 32 μετά τη σέντρα την εξαιρετική από έναν παίκτη που έχει περάσει και ο Λευτέρης Λίρατζης από τον Αστέρα Άκτορ, τον Λευτέρη Λίρατζη που είχε έρθει δανεικός από τον ΠΑΟΚ. Τη σέντρα λοιπόν στο 32 από δεξιά, το πλασέ σαδιστικά η μπάλα πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Είμαστε στις καθυστερήσεις από τα 5 λεπτά, είμαστε στο 4ο, ένα λεπτό απομένει για να ολοκληρωθούν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, το 0-0 παραμένει. Τώρα η μπάλα παίζει στο χώρο του κέντρου με τον Μπεν Σαλάμ να δίνει πιο αριστερά εκεί για τον Τσαούσι. Φάουλ μπροστά στον πάγκο όπου θα δώσει τον Άλχο. Χειροκροτούν και ηρωνικά βλέπω από τον πάγκο του Πανσεραϊκού για αυτό το

0: Κάτι μετράει τα βήματα για να στηθεί το τείχος. Είναι ακριβώς στην τελική γραμμή του πλαγίου out και μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Αυτό το φάουλ που θα εκτελέσει ο Τσαούσης. Είναι και ο Ριέρα. Ο Τσαούσης με το αριστερό, ο Ριέρα αν το εκτελέσει με το δεξί πόδι. Για να δούμε, θα φέρει την μπάλα στην περιοχή και λίγο μέσα από την περιοχή. Ωραία εκτέλεση, περνάει μπάλα από όλους. Όπα, δυσκολεύεται ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είχε τον ήλιο κόντρα. Δεν μπορούσε να διώξει την μπάλα ή να την μπλοκάρει. Η τελευταία στιγμή την είδε την πετάει κόρνερ. Δεύτερη συνεχόμενη στατική φάση λοιπόν για τον Πανσεραϊκό, που σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων, στα 5 λεπτά που έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής και φυσικά με συνεννόηση με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου. Ένα κόρνερ λοιπόν που πάει να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ ο Τσαούσης. Ο Τσαούσης από δεξιά με το αριστερό πόδι. Ο Μάριος Τσαούσης θέλει να βάλει δύσκολα. Έχει και κόντρα τον ήλιο και πέφτει ακριβώς ο ήλιος αυτή τη στιγμή πάνω στα μάτια του τερματοφύλακα του Παπαδόπουλου. Είναι εκτέλεση δυνατή στο δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους. Out, νομίζω, μετά την επαναφορά θα σφυρίξει τη λήξη. Αυτό συμβαίνει. Τέλος, το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0, με μία κόκκινη κάρτα στο 18ο λεπτό στον Ομεονγκά και τον Πανσεραϊκό να μένει πολύ νωρίς με 10 παίκτες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να μην δεχτεί τέρμα και να έχει και τη μεγάλη ευκαιρία στο 32ο λεπτό με τον Αντριάν Ριέρα, όταν το πλασέ του Ισπανού πέρασε λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου. Ημίχρονο λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, παρουσία 4.500 και πλέον φίλων του ποδοσφαίρου. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ποιος έχει σειρά?
3: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
4: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
3: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
5: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
3: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
4: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
5: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
7: Τα master χρώματα. Πού είναι?
8: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα Master από την Craft Paints.
9: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Ερασπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα, μια δύσκολη στιγμή για όλους μας. Δίπλα στο στούντιο είναι ο Σύφης Βοζάκης. Σύφη, καλησπέρα.
1: Είναι όντως μια δύσκολη στιγμή και είναι ένα βαρύ φορτίο αυτό, γιατί δυστυχώς από σήμερα ο Ηρακλής και ο Κώστας θα κάνουν μικρόφωνο στα γήπεδα από ψηλά από τον ουρανό.
0: Πολύ ψηλά.
1: Η είδηση έφτασε πριν από λίγο, είμαστε ακόμη όλοι
0: σοκαρισμένοι.
1: Ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας αθλητικός δημοσιογράφος, ήταν ένας άνθρωπος που ενίσχυσε την προσπάθεια όλων μας, που μας άνοιξε τον δρόμο, που έβαλε την αφετηρία εδώ στην Ερασπόρ μαζί με τον Κώστα Μότση. Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια από αρκετά προβλήματα υγείας, το γνωρίζαμε αυτό. Ήταν δύσκολη αναμφίβολα η επικοινωνία μαζί του. Πριν από λίγο μάθαμε το θλιβερό μαντάτο. Για μας ο Ηρακλής δεν πεθαίνει ποτέ, όπως δεν πέθανε ποτέ και ο Κώστας. Αναγνωρίζουμε το ότι έχουν κάνει όχι μόνο για το αθλητικό ραδιόφωνο, αλλά προσωπικά για τον καθένα μας. Αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που μας έδωσαν. Ο Ηρακλής, θυμάμαι, ήταν ένας άνθρωπος που ξεχώριζε για την καλοσύνη του, πέρα από την δημοσιογραφική ποιότητά του. Ξεχώριζε για τις ευκαιρίες που έδινε στους νεότερους. Εμείς που τον ακούγαμε, Δημήτρη, όταν ήμασταν μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, και στην εκπομπή με τα γήπεδα την Κυριακή, αλλά και στην ιστορική εκπομπή κάθε Δευτέρα το 3 και 5 ώρα για σπορ. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστούμε, αλλά του δίνουμε μία υπόσχεση, όπως το υποσχεθήκαμε και στον Κώστα, ότι δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ.
0: Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που έκαναν όσο μπορούμε καλά. Καλό ταξίδι, Ηρακλή. Καλή αντάμωση με τον Κώστα.

0: ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο δεΗ.gr.
1: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
2: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
3: Ηλεκτρομοτίβο.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 5 λεπτά μετά τις 8. Πολύ δύσκολες στιγμές, πολύ δύσκολες ώρες πλέον για όλους μας εδώ στην Ερασπόρ. Έφυγε ο δάσκαλος της δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς, για να συναντήσει τον Κώστα Μότση εκεί ψηλά και να κάνουν το δικό τους μικρόφωνο στα γήπεδα, όπως το έκαναν και οι πηγείς. Πολλά τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Σας ευχαριστώ που δεν ξεχνάτε τον Ηρακλή. Θα συνεχίσει να ζει για πάντα στις καρδιές μας. Όλα έτοιμα για τη Σάντρα στα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League. Αστέρας Άκτρο Πανσεραϊκός στο ημίχρονο 0-0, με τον Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό λόγω αποβολή στο Μεονγκά με κόκκινη κάρτα. Πανατολικός ΑΕΛ στο 0-0 και η Βυσιά Ατρόμητος 0-1 από το τέρμα του Μανσούρα από το 35ο λεπτό. Ξεκίνησαν τα παιχνίδια. Πάμε πρώτα στη Λεωφόρο, ακούμε τον Λεωνίδα Καζνέτση.
7: Συλληπιτήρια και από την πλευρά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Να είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάζει. Ξεκίνησε εδώ.
6: Δύσκολες ώρες, Λεωνίδα.
7: Είναι δύσκολες ώρες, Δημήτρη, το καταλαβαίνω. Ειδικά για εσάς που έχετε ζήσει όλη αυτή την κατάσταση.
6: Μεγαλώσαμε
7: αυτό το δίδυμο. Ακριβώς. Οπότε μπορώ έστω και λίγο να καταλάβω τι μπορεί να σημαίνει αυτή η απώλεια γενικότερα. Να πούμε το παιχνίδι εδώ ξεκίνησε. 50 δευτερόλεπτα περίπου έχουν παιχτεί. Πάντα το 0-1 με τον γκολ του Μανσούρ από το 35. Σε ένα παιχνίδι, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές σήμερα, αδιάφορα βαθμολογικά, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν σωθεί και ο Ατρόμητος, αν επικρατήσει τελικά εδώ στη Λεωφόρο της Κηφισιάς, πάρει τη νίκη, θα βγει και πρώτος σε αυτά τα play-out της Super League. Από εκεί και πέρα δεν είδαμε καμία αλλαγή και από τους δύο προπονητές. Συνεχίζουμε με τις ίδιες εντεκάδες, τις οποίες θα τους πω πολύ γρήγορα, Δημήτρη, και θα σου δώσω το λόγο για την Κηφισιά. Ο Ξενόπλος είναι κάτω από τα δοκάρια. Σιμών, Θεοδωρίδης, Νούνελη, Ρουκουνάκης, Βηγιαφάνες, Κονατέ, Σόουζα, Πόκορνη, Ταβάρες και Αμανή. Και για τον Ατρόμητο, Χουτεσιώτης κάτω από τα δοκάρια, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ουκάκη, Ούρονεν, Μουτουσαμί, Τσιγκάρας, Πνευμονίδης, Μίχορ, Τσούμπερ και Μπακού. 47 λεπτό. Κηφισιά Ατρόμητος 0-1.
6: Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΑΕΛ, ακούμε τον Μπάι Πλάγο. Έλα, Μπαμπή.
8: Τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηρακλή Κοτζιά. Συλληπιτήρια βέβαια και σε όλους τους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ, γιατί ήταν ένα κομμάτι από την ζωή μας.
6: Ένα κομμάτι αναπόσπαστο από τη ζωή μας. Μπάμπη.
8: Λοιπόν, και μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού Αγρίνιο, μία αλλαγή για την ομάδα της ΑΕΛ. Ο Όλαφσον μπήκε στη θέση του Φακούτο Πέρες. Μπάτζι στην επίθεση για τον Πανετολικό. Μπάτζι θα βγάλει για τον Λομπάτο. Λομπάτο από θέση έξω δεξιά. Θα βγάλει για τον Μπουχαλάκη έξω από την περιοχή στον άξονα. Μπουχαλάκης δεν τη φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Βγάζει για τον Χάρη Μαυρία. Μαυρίας, Μπουχαλάκης αλλάζουν την μπάλα δύο φορές. Πίσω για τον Κόγιτς. Γιατί μαζεύτηκαν πάρα πολύ από τη δεξιά πλευρά. Δεν υπήρχε πλέον χώρος. Βγάζει για τον Σιέλης. Για τον Μαρίκε και πάλι Σχέλης. Ο Σχέλης με ωραία προσπάθεια αποφεύγει τον Σαγκάλ. Θα βγάλει τη βαθιά παλιά για τον Φάρλεϊ Ρόσα. Κόβουν προσωρινά οι αμυντικοί. Και πάλι Μαρίκε για τον Ματσάν. Νέο τάκλιν από τον Πάπα Γεωργίου σε πλάγιο out. Όλα τα παιχνίδια την ίδια χρονική στιγμή ξεκίνησαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν αρκετή ώρα οι παίκτες και των δύο ομάδων και του Πανετολικού και της ΑΕΛ στη θέση τους για το εναρκτήριο λάκτισμα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι να τους δώσει το OK ο κύριος Τσακαλίδης

0: για να ξεκινήσουν. Πλάγιο out στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Πανετολικό. Υπενθυμίζω ότι 100 περίπου θεατές, φίλοι της ΑΕΛ, βρίσκονται στο γήπεδο. Οι περισσότεροι βέβαια, 3.500 είναι του Πανετολικού. Μαυρία, σαν και δεν έκανε καλό κοντρόλ, κρατάει την μπάλα, αλλάζει με τον Εστεμπάν. Δεύτερη φορά από Μαυρία δεν κάνει καλό κοντρόλ. Του φεύγει μπάλα, πλάγιο out. Πλάγιο out, το οποίο πάει να το εκτελέσει ο Όλαφσον, ο Ισλανδός, που πέρασε με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Βαγκούντο Πέρες, Πουχαλάκης. Παρνεϊρός, ακριβώς στη βούλα του κέντρου. Κόβεται από τον Ρόσιτς που είχε ανέβει λίγο πιο ψηλά. Η διαγώνια παλιά τώρα για τον Μαυρία. Κόβεται από τους παίκτες της ΑΕΛ. Ρόσιτς, βαθιά παλιά με στόχο τον Σανγκάλ. Είναι αρκετά προωθημένη. Ελέγχει ο Σχέλης. Αφήνει την μπάλα να κυλήσει, πλάγιο out. Και αφήνει την μπάλα και στο Μαρίκε. Δεν το εκτελεί ο ίδιος.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0. Πάμε και στο Θεόδωρο Σουλοκοντρώνης. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του Αστέρα Ακτρού με τον Πανσεραϊκό. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Έλα, Βασίλη.
2: Το δεύτερο ημίχρονο έχει ξεκινήσει εδώ στο Θεόδωρο Σουλοκοντρώνης. 48 λεπτό. 0-0 Αστέρα Ακτρού Πανσεραϊκό από το πρώτο ημίχρονο. Και συνεχίζει βέβαια αυτό το 0-0 να διατηρείται και σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημίχρονου. Έχουμε μία αλλαγή στο ξεκίνημα και στην είσοδο των ομάδων με τον Αλάκμπε. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν χρειάζεται τρεις κεντρικούς αμυντικούς πλέον ο Αστέρας Άκτορ. Άλλαξε και το σύστημα. Στη θέση του Αλάκμπε έχει μπει ο Νίκος Καλτσάς και μάλιστα ήταν και παρόν στην πρώτη επικίνδυνη στιγμή σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Άσχετα αν ο Μακέντα στο τελείωμα της φάσης δεν σημάδεψε σωστά, όμως νωρίτερα είχε υποδειχθεί σε θέση offside τον Μπαρτόλο. Σε ένα ωραίο συνδυασμό Καλτσά, Μπαρτόλο και Μακέντα. Η μπάλα πέρασε out από το πλασέ του Ιταλού. Νωρίτερα όμως, με υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, του Θανάση Δέλιου, είχαμε offside για τον Μπαρτόλο. Κόρνερ για τον Αστέρα στο 49 με τον Μπαρτόλο. Εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα πόνος, κεφαλιά, η μπάλα λίγο out. Ο Αλμύρας εκεί με δυσκολία έπιασε την κεφαλιά, την κάρφωσε προς το έδαφος, λίγο out από το δεξί δοκάρι. Έλεγχε τη φάση βέβαια ότι είναι αλήνη, είχε κλείσει τη γωνία του, πολύ δύσκολο να περάσει στα δίκτυα. Όμως είναι μια προσπάθεια τελική εκτός εστίας βέβαια για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, που θέλει να ξεκινήσει πιο δυναμικά, με την τετράδα πλέον στην άμυνα να είναι Δελγιανίδης αριστερά, ο Τριανταφυλόπουλος με τον Σίψιτς, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, και δεξιά ο Άλχο. Έχει έρθει ο Καλτσάς στην δεξιά πλευρά της επίθεσης με τον Μπαρτόλο να είναι δίπλα στον Μακέντα και αριστερά τον Κετούς, και οι δύο αμυντικοί μέση να είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμύρα, όπως ξεκίνησαν και συνεχίζουν στο παιχνίδι. Είμαστε στο 49. Ο Πανσεραϊκός δεν έχει αλλάξει κάτι στην τακτική του. 5 στην άμυνα, 3 στο κέντρο, ένας πιο προωθημένος ο Ίβαν, με τους τρεις στο κέντρο, όπως είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο, να είναι ο Ριέρα, ο Μπεν Σαλάμ και ο Δοϊράν Λις, και η πεντάδα στην άμυνα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και τους δύο back half, αν μπορούμε να τους πούμε έτσι, στις άκρες με Λίρατζι και Τσαούσι. Η προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό δεν είχε αποτέλεσμα να κρατήσει την μπάλα, την πήρε πάλι ο Αστέρας Άκτορ με τον Άλχο να αλλάζει παιχνίδι στην απέναντι πλευρά για τον Κετού. Ο Κετού έχει στην πλάτη του τον Δελγιανίδη που περνάει πίσω από την πλάτη του, δεν του δίνει πάσα όμως. Ο Κετού πάει σε ατομική ενέργεια, έχει το Λίρατζι και είχε και τον Ίβαν μπροστά του. Γύρισε την μπάλα εύκολα, ότι να λύνει θα μπλοκάρει χωρίς καμία έτσι δυσκολία, αφού είχε χάσει σε δύναμη μπάλα, έγινε κόντρα στο πόδι του Λίρατζι και έφτασε στον Ουρουγουανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού.
1: Παραμένει λοιπόν το 0-0. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο, στον Παϊπλάγο.
0: Τούντα, θέση έξω αριστερά. Συγκλίνει, θα κάνει το σουτ. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον Κόγιτς και πλάγιο out κοντά στο σημεράκι του κόρνερ για την ΑΕΛ. Είμαστε φίλες και φίλοι της ΑΕΛ στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όλαφσον, το αριστερό μπακ, έχει φύγει ο Μασόν από τα αριστερά και έχει πάει δεξί εξτρέμ. Δηλαδή έχει γίνει με την είσοδο του Όλαφσον, έχει γίνει και εσωτερική αλλαγή. Να δούμε αν θα συνεχίσει έτσι. Περνάει η μπάλα από το πλάγιο out. Μέσα στην περιοχή δεν μπόρεσε ο Πασάς. Βγάζουν την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Μπάτζι. Πιέζεται ο Μπάτζι από τον Μπάτου Μπινσικά και παίρνει και κίτρινη κάρτα γιατί του κάνει φάουλ. Ο Μπάτζι, Μπάτου Μπινσικά, το φάουλ σε μία θέση που είναι κοντά στη γραμμή του πλαγίου out από τα αριστερά, μπροστά από τον πάγκο του Γιαλού Καφέστα. 4-5 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο. Επαναλαμβάνω, κοντά στην γραμμή του πλαγίου out. Θα το εκτελέσει ο Ατανάσοφ με σέντρα μέσα στην περιοχή. Έχουν ανέβει όλοι σχεδόν οι παίκτες της ΑΕΛ. Ατανάσοφ με το δεξί από τα αριστερά, με το εσωτερικό φάλτο να την κάνει τη πολύ ωραία, αλλά μακρινή η παλιά. Δεν ξέρω, έγινε το γύρισμα out. Όμως δεν πρόλαβε να την γυρίσει όπως θα ήθελε ο Ρόσιτς, ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΛ. Παραμένει έτσι το 0-0 εδώ στο Αγρίνιο, στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουτσερέγκο.
1: Πάμε για λίγο. Πάμε για λίγο και στη Λεωφόρο.
3: Στη Λεωφόρο είμαστε στο 55ο λεπτό και Κηφισιά Ατρόμητος 0-1. Απλώς θέλω να διορθώσω ότι στη θέση του Αμανή πέρασε ο Μπένι τελικά. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή που είχαμε στο πρώτο μέρος για την ομάδα της Κηφισιάς. Και τώρα ο Μπένι με μια μεγάλη μπαλιά ψάχνει τον Ταβάρες από τα αριστερά. Αυτός δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει εκτός. Προσπαθεί η Κηφισιάς αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου να γίνει απειλητική και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει με αξιώσεις την εστία του Χουτεσιώτη. Ο Ατρόμητος αμήνεται καλά, είναι καλά οργανωμένος, ενώ η Κηφισιά έχει ανέβει όλη ψηλά και πιέζει ακόμη και την πρώτη πάσα που θα επιχειρήσουν οι παίκτες του Ατρόμητου. 55ο λεπτό, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1.
1: Παραμένει το 0-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το 35ο λεπτό με τον γκολ του Μανσούρ. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο.
0: Και πάλι για την ομάδα του Αγρινίου. Μπουχαλάκης θα την βγάλει για τον Ματσάν από τα αριστερά. Νέα σέντρα μπροστά από τον Μπάτζη, βγάζει την μπάλα ο Ρόσιτς. Το σούτ από τον Λομπάτο δεν είναι καλό. Η μπάλα πήγε να βγει πάσα και τελικά είναι νέο πλάγιο out. Πήγε να βγει πάσα για τον Κόγιτς τελικά από το κακό σούτ του Λομπάτο. Πλάγιο out για, για τον Πανετολικό με τον Μαυρία στο ύφος της μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Ρώσα που έχει έρθει από τα δεξιά. Θα ρέει Ρώσα. Θα δώσει για τον Μπουχαλάκη και αυτός για τον Μαυρία και πάλι. Μαυρίας κρατάει την μπάλα. Κόγιτς. Πάνε να αλλάξουν πλευρά τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Σχέλη. Να δίνει την μπάλα αριστερά για τον Μανρίκε. Σχέλης και πάλι. Σχέλης κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από τον Πασά. Τον αποφεύγει. Περνάει την μεσαία γραμμή. Θα βγάλει για τον Μανρίκε. Έχει γυρίσει ο Μπουχαλάκης τώρα πίσω σε θέση κεντρικού αμυντικού μόνος του για να κάνει παιχνίδι. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κουτσερέγκο. Έλεγα ότι προσπαθούν και οι παίκτες στις πρώτες αυτές επιθέσεις του δευτέρου ημιχρόνου, οι παίκτες του Πανετολικού, να ελέγξουν το τι γίνεται με την διάταξη της ΑΕΛ. Γιατί μετά από την είσοδο του Όλασον υπάρχουν και αλλαγές εσωτερικές. Λομπάτο, το σούτ σε παίκτη της ΑΕΛ και συγκεκριμένα στο Μασόν, στον Ναόρ ήταν, η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Πλάγιο out και πάλι για τον Πανετολικό που επιμένει, θα κερδίσει το φάουλ τώρα από τον Τούμτα ο Χάρης Μαυρίας. Γυρίζουν πίσω στον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης για τον Κόγιτς από τα δεξιά. Μαυρίας, Μπουχαλάκης, Κόγιτς, πάλι Μπουχαλάκης, Κουτσερέγκο. Αλλάζουν γρήγορα οι παίκτες του Πανετολικού την μπάλα από τα δεξιά στα αριστερά. Η βαθιά παλιά από τον Κουτσερέγκο, εκεί όπου παλεύει ο Μαλίκερ με κεφαλιά να βρει τον Μπάτζη. Τελικά η μπάλα όπως πλάγιο out. Υπήρχε ο κίνδυνος εδώ για τον Βενετικίδη να φύγει η μπάλα πλάγιο out. Πάνε η ρόσα ξεπουργή, το σούτ. Η μπάλα χτυπάει και το χέρι του Ρόσιτς, αν δεν κάνω λάθος, ή του Παπαγεωργίου, του Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω όμως εάν είχε πέσει ήδη στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι, ο Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι η φάση θα ελεκτεί. Πάρα πολύ γρήγορη φάση. Είδα ότι το σούτ του Φάμπλε Ρώσα έπεσε με τάκλιν ο Παπαγεωργίου. Δεν ξέρω αν η μπάλα τον βρήκε απευθείας στο χέρι ή αν μετά από αναπήδηση στο χορτάρι ή αν ήταν χέρι στήριξης. Λομπάτο έξω από την περιοχή. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ματσάν με στην περιοχή να βγάλει για τον Μπουχαλάκη το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία.
3: Γκολ στη Λεωφόρο. Έχουμε το 0-2 για τον Ατρόμητο. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα από την περιοχή εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο και έκανε το Κηφισιά Ατρόμητος 0-2 στο 51ο λεπτό. Ο Μπακού με ωραίο πλασέ με το δεξί του πόδι, νίκησε τον Ξενόπουλο και πέτυχε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Περιστερίου εδώ στη Λεωφόρο. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, ο Μπακού έφερε την μπάλα στο δεξί του πόδι μέσα στην περιοχή και αριστερά εκτέλεσε τον Ξενόπουλο. Έκανε και μια ωραία προσποίηση μπροστά από τον Ούγκο Σόουζα, τον αρχηγό της Κηφισιάς, και εκτέλεσε με το δεξί για να γράψει το 0-2 στο 51ο λεπτό υπέρ του Ατρομήτου.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-2, το 0-1 ο Μανσούρ, στο 35 το 0-2 ο Μπακού στο 51ο λεπτό. Πάμε για λίγο στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.
2: Στο 57ο λεπτό βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Ο Πανσεραϊκός παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό. Λόγω απευθείας κόκκινης κάρτας που έχει δεχθεί ο Μεονγκά και οι Σερέοι υπερασπίζονται την αιστεία τους με παίκτη λιγότερο, και λέμε υπερασπίζονται την αιστεία τους γιατί την συντριπτική κατοχή της μπάλας την έχει ο Αστέρας Άκτορ. Βέβαια, στα τελευταία λεπτά ο Πανσεραϊκός με κάποιες στατικές φάσεις, κάποια φάουλ.
0: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπα βρίσκει δίχτυα. Έγινε η προσπάθεια από δεξιά όταν ο Ατανάσοφ έκανε τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Ο Πασάς έκανε το σούτ από τα 3 μέτρα με προβολή. Έδιωξε ο Κουτσενέκο προσωρινά. Η μπάλα κατέληξε αριστερά μέσα στην περιοχή όπου ο Τούμπα κοντρολάρισε την μπάλα. Συνέκλεινε και έκανε το σούτ, την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε αυτή τη φορά ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα η οποία κατέληξε στα δίκτυα του. Έτσι λοιπόν σε 58 η ΑΕΛ με τον Λιουμπιμόρ Τούπτα κάνει το 0-1.
1: Σε ακούμε, Παμπή.
0: 0-1 λοιπόν για την ΑΕΛ με τον Τούμπα. Εξετάζεται και η φάση από το ΒΑΡ. Νωρίτερα σας έλεγα ότι είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία για τον Πανετολικό με το σούτ από τον Μπουχαλάκη. Η μπάλα χτύπησε νωρίτερα σε σούτ του Ρώσα πάνω στον Παπαγεωργίου, χτύπησε στο χέρι του, ωστόσο ο διαιτητής στη συνέχεια μετά το σούτ του Μπουχαλάκη που έφυγε εκατοστά δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
2: Γκόλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59. Ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός είναι γεγονός μετά την εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ανοίγει λοιπόν το σκορ, λυτρώνεται ο Αστέρας Άκτορ που είχε βρει άμυνα μαζινό από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Μπαίνει το γκολ και το βρίσκει με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα. Πετυχαίνει το 8ο φετινό του τέρμα ο Ιταλός και βάζει μπροστά τους αρκάδες στην αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 στο 59 με σκόρε τον Φεντερίκο Μακέντα.
1: Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Μακέντα στο 51ο λεπτό. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα η ΑΕΛ προηγείται του Πανετολικού στο Αγρίνιο με 1-0 με τον γκολ του Τούμπτα από το 58ο λεπτό, και στο 62 Κηφισιά Ατρόμητος 0-2 με τον γκολ του Μανσούρ από το 35 και του Μπακού από το 51ο λεπτό. Μένουμε για λίγο στο Θεόδωρος Λογοτρώνης. Έλα, Βασιλή.
2: Ναι, ο Πανσεραϊκός που παίζει και με παίκτη λιγότερο από το 18 δεν έχει πολλά περιθώρια. Πρέπει να βγει μπροστά για να επιτεθεί. Κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον Ιβαν. Ένα φάουλ που κάνει ο Σίπτσιτς. Βρήκε λοιπόν τον γκολ από στατική φάση ο Αστέρας Άκτορ από την εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο. Μόνος του ξεμαρκάριστος στη μικρή περιοχή. Καρφωτή κεφαλιά από τον Μακέντα. Δεν θα μπορούσε να στοχίσει εκεί ο Ιταλός. Τον ξέχασαν. Πέρασε ακριβώς λίγο πάνω από τον αμυντικό η μπάλα στην εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα στοιχεία της φάσης. Πάντως ο Φεντερίκο Μακέντα πετυχαίνει το τέρμα που έψαχνε σε αυτά τα πρώτα 60 λεπτά. Είμαστε στο 61 ο Αστέρας Άκτορ και βάζει μπροστά την αρκαδική ομάδα. Το φάουλ λοιπόν που έχει κερδίσει ο Πανσεραϊκός με τον Λίρατζη θα εκτελεστεί. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Ο πρώτος παίκτης που είναι ο Έντερ θα απομακρύνει. Περνάει η μπάλα, έρχεται από τον Ριέρα μια επαναφορά. Δεν θα καταφέρουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού να συνεχίσουν τη φάση. Ενώ βλέπουμε παίκτη του Πανσεραϊκού να είναι κάτω και πηγαίνει ο Δελιανίδης εκεί με τον Ιβαν και θα έχουμε τώρα κάποια έτσι επεισόδια μεταξύ παικτών. Τελικά τρέχει ο διαιτητής και διώκνει τον Δελιανίδη γιατί ο παίκτης που έχει μείνει κάτω του Πανσεραϊκού πιάνει το πρόσωπό του.
1: Διακοπή στο μάτς, πάμε στο Αγρίνιο.
0: Είμαστε στο 62ο λεπτό, πιέζει και πάλι ο Πανετολικός. Μαυρίας, σέντρα διώχνει ο Μπατουπινσικά. Όπως. Ο Σιέλης πάει να βρει τον Κόγιτς. Κόγιτς με το κεφάλι και δύσκολα οι παιδίες του Πασά. Και πάλι για τον Σιέλη έλεγα ότι πριν από τον γκολ είχαμε την ευκαιρία για τον Πανετολικό. Όταν έκανε το σούτο Φάρλε Ρώσα μέσα στην περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο χέρι του Πάπα Γεωργίου. Σας είπα ότι
3: δεν είναι στη Λεωφόρο. Έχουμε γκολ στη Λεωφόρο.
1: Σε ακούμε, Λεωνίδα.
3: Ξανά με τον Μπακού σκόρερ από πλάγιο. Η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας που πέρασε ως αλλαγή προηγουμένως. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό υπέρ του Ατρομήτου. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 με γκολ του Μανσούρ στο 35 και του Μπακού στο 59 και στο 64.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 με δύο γκολ του Μπακού στο δεύτερο ημίχρονο για τον Ατρόμητο. Το σκορ άνοιξε ο Μανσούρ στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σολοκοτρώνης.
2: 62 είμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ στο 59 με κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα. Πανσεραϊκός, είπαμε, δεν έχει άλλη επιλογή παρότι παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό. Πρέπει να βγει μπροστά και θα υπάρξουν καινοί χώροι τώρα, όπως με τον Κετού, τον Καμερουνέζο που από αριστερά οδηγεί την μπάλα. Πέφτει κάτω, διαμαρτύρονται και ο Πάγκος και οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Είχαμε νωρίτερα στη φάση που λέγαμε ότι υπήρχε διακοπή με το φάουλ που ζήτησε ο Κάλιν μέσα στην περιοχή, είχε πέσει κάτω. Πήγε ο Δελιγιαννίδης εκεί και ζήτησε το λόγο από τον Κάλινιν. Πήγε και ο Ίβαν να διώξει τον Δελιγιαννίδη και δέχτηκαν και ο Δελιγιαννίδης και ο Ίβαν από μια κίτρινη κάρτα. Τώρα ένα φάουλ που κέρδισε ο Κετού, διαμαρτυρήθηκαν έντονα, όπως είπα, οι του Πάγκου από την ομάδα του Πανσεραϊκού. Είναι μπροστά στον Πάγκο το φάουλ που κέρδισε ο Κετού. Και τώρα ηρέμησαν άπαντες και θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Χουλιάν Μπαρτόλο, τον παίκτη που έδωσε την ασίστ πριν και έχει πετύχει και 11 γκολ στη φετινή χρονιά και οδηγεί μαζί με τον Φεντερίκο Μακέντα που σκόραρε τον Αστέρα στην παραμονή στην κατηγορία, σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των play-out. Ο Αστέρας έχει πάρει το προβάδισμα με την ομάδα του Πανσεραϊκού αυτό το 1-0 πριν από 4 λεπτά, είμαστε στο 64 και πάμε στο 5ο λεπτό μετά τον γκολ που πέτυχε ο Μακέντα να περάσουν 5 λεπτά. Κόρνερ μετά την απομάκρυνση από τον Κάλινιν. Έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα. Εκτέλεσε το φάουλο ο Μπαρτόλο και αν και το κεφάλι του Κάλινιν, ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός, παραχωρεί κόρνερ. Συνέχεια λοιπόν με στατική φάση και πάλι εκτελεστεί τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Από κόρνερ προήλθε τον γκολ βέβαια που έχει πετύχει ο Μακέντα και κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Στο 59. Ήταν εξαιρετική εκτέλεση από την αριστερή πλευρά. Τώρα πάει από τη δεξιά πλευρά να το εκτελέσει το κόρνερ ο Μπαρτόλο και η μπάλα θα γυρίσει προς την εστία. Και εδώ θα είναι επικίνδυνα τα πράγματα για την Αλίνη. Αν ακουμπήσει κάποιος την μπάλα, είτε στο πρώτο δοκάρι, είτε αν περάσει από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Συστάσεις κάνει ο ρέφερι, ο Τάσος Παπαπέτρου, και στον διαιτητή αλλά και στους παίκτες που βρίσκονται στη μικρή περιοχή, και τους αμυνόμενους αλλά και τους επιτιθέμενους. Ο Τριανταφυλόπουλος έχει σηκώσει τα χέρια και λέει: εγώ δεν κάνω κάτι, απλά έχω παρουσία στην μικρή περιοχή. Για να δούμε τώρα τον Μπαρτόλο που ετοιμάζεται. Έχει και ευνοϊκό αέρα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Άκτορ. Με τον Μπαρτόλο να το εκτελεί πλασαριστά έξω για τον Καλτσά. Λάθος όμως η εκτέλεση, η κομπίνα που πήγαν να βγάλουν. Ο Ριέρα παρεμβαίνει και κλέβει την μπάλα. Κάνει λάθος. Δεύτερη απομάκρυνση από τον Κάλινιν. Κοντρολάρει ο Ιβαν πολύ ωραία την μπάλα. Κερδίζει φάουλ. Τρεις παίκτες του Αστέρα τον περικύκλωσαν λίγο πριν περάσει τη σέντρα και του έκαναν φάουλ. Σωστό για να επιστρέψουν οι υπόλοιποι παίκτες της αρκαδικής ομάδας. Ο Πανσεραϊκός εκτελεί γρήγορα το φάουλ αυτό πλασαριστά προς τα πίσω. Ο Γκελασβίλη αλλάζει με τον Κάλινιν. Ο Κάλινιν φέρνει την μπάλα μέσα για τον Μπεν Σαλάμ που ήρθε ο Ολλανδός να πάρει την κατοχή της μπάλας και να αναπτύξει το παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Ο Ριέρα έχουν πολλή δουλειά αφού παίζουν με παίκτη λιγότερο οι παίκτες του Πανσεραϊκού και είναι και ένα τέρμα πίσω. Είναι πίσω στο σκορ με τον γκολ του Μακέντα ο Πανσεραϊκός. Τώρα κακό το κοντρόλ από τον Τριανταφυλόπουλο. Πήγε να κάνει εκεί επίδειξη τεχνικής χωρίς κανένα λόγο και παραχωρεί κόρνερ. Ζήτησε φάουλ βέβαια, γιατί πιέστηκε από τον Δοϊρανλή. Δεν υπήρξε φάουλ, ξεκάθαρη είναι η φάση. Είναι κόρνερ με τον Τσαούσι να πηγαίνει να το εκτελέσει. Αυτές οι στατικές φάσεις είναι επικίνδυνες και αυτός είναι και ο τρόπος για τον Πανσεραϊκό που παίζει με παίκτη λιγότερο να βρεθεί μπροστά στην εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Στο 66 λοιπόν αυτή η εκτέλεση κόρνερ με τον Τσαούσι. Παίρνει φορά ο Τσαούσι, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, φτάνει στο Ριέρα έξω από την περιοχή. Ο Ριέρα επιχειρεί να την φέρει πάλι μέσα σε αυτή. Απελπιστικά όμως out. Πολύ πολύ ψηλά και τελικά έξω από την τελική γραμμή τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεσης.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν στο Αγρίνιο, στον Πάδη Πλάγο.
0: Εδώ στο Αγρίνιο παραμένει το 0-1 με το γκολ του Τούμτα από το 58. Ήθελα να πω και νωρίτερα για να δούμε τη βάση με το Σαγκάλ με την περιοχή. Ο Σαγκάλ θα γυρίσει για πάσα, η μπάλα χτυπάει πάνω στο Μπουχαλάκη, διαμαρτύρονται για χέρι. Από τη θέση που είμαι ήταν μπροστά το χέρι, το σώμα του Μπουχαλάκη και δεν έχω δει εάν χτύπησε η μπάλα στο χέρι του όπως φωνάζουν οι παίκτες της ΑΕΛ ή όχι. Πάντως κέρδισε φάουλ τώρα ο Πανετολικός. Ελέγχθηκε η πάση γιατί ο κύριος Τσακαλίδης δείχνει ότι δεν έχει γίνει κάτι. Έχουμε αλλαγές. Μαυρίας έξω, στη θέση του περνάει ο Γιάννης Ατιάς. Πρώτη αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή, είναι τρεις αλλαγές μαζεμένες. Βγαίνει ο Μπάτζη και θα περάσει. Στην αρχή βγαίνει ο μπαίνει ο Σμυρλής στη θέση του Λομπάτο. Ο Σμυρλής λοιπόν στη θέση του Λομπάτο αλλάζει εξτρέμ ο Γιάννης Αναστασίου και αλλάζει και φορ στη θέση του Μπάτζη. Περνάει ο Γκαρσία ο οποίος σκοράρισε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ήθελα να πω ότι πριν τον γκολ είχαμε τη βάση που ελέγχθηκε ένα σούτε του Ρώσα. Η μπάλα χτύπησε σε χέρι του Παπαγεωργίου. Στη συνέχεια βγήκε έξω την περιοχή. Ευκαιρία για τον Πανετολικό με το σούτ να περνάει του Μπουχαλάκη εκατοστά out. Ελέγχθηκε και αυτή η φάση. Από ό,τι κατάλαβα από τις κινήσεις που έκανε ο κύριος Τσακαλίδης, είπε ότι η μπάλα χτύπησε πρώτα στο πόδι του Παπαγεωργίου και συνέχεια το στο χέρι. Άρα δεν υπήρχε καμία απολύτως παράβαση. Και στην επόμενη ακριβώς φάση. Από δεξιά ο Αθανάσοβ έκανε τη σέντρα. Προβολή από τα 2-3 μέτρα του Πασά. Ενστικτοδός έβγαλε ο Κουτσερέκο. Η μπάλα πήγε στα αριστερά. Εκεί όπου ο Τούμπα μπόρεσε να πάρει το rebound. Να συγκλίνει αποφεύγοντας τον Χάρη Μαυρία και να κάνει το σούτο το οποίο κατέληξε γκολ. Πάση καλή τώρα για τον Πανετολικό. Με το γύρισμα από τον Μπουχαλάκη. Μπροστά όμως από τον Γκαρσία που πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Έδιωξε ο Μπατουμπισικά. Επιμένει ο Πανετολικός. Είμαστε φίλες και φίλοι. Στο 61 το λεπτό της αναμέτρησης. 0-1 με τον κόλ του Τούμπα. Από το 58. Πλάγιο out με τον Μαρίκη από τα αριστερά. Για τον Πανετολικό. Πάει ο Φάρνη Ρώσα να πάρει την μπάλα. Βγαίνει και ο Γκαρσία. Τελικά κόβουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Πάνε να απομακρύνουν. Ο Γκαράτε παίρνει την κεφαλιά. Και κρατάνε τώρα την μπάλα με τον Σανκάλ. Στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες της ΑΕΛ. Και παίρνει το φάουλ ο Σανκάλ από τον Ματσάν. Ο Σανκάλ, ο οποίος έχει πάρει το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή, γιατί έγινε αλλαγή ο Πασάς. Πέρασε στη θέση του στο 63 ο Γκαράτε. Δάμε τη φάση αυτή. Δεν κάνει καλό κοντρόλ από τον Τούμπα. Πηγή κινδύνου για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Τούμπα έκανε την πάσα για τον Σανκάλ. Δεν έκανε το κοντρόλ, χάθηκε η ευκαιρία αυτή για την ΑΕΛ να κάνει μια αξιόλογη επιθετική προσπάθεια. Έλεγα ότι έγινε αλλαγή στο 63 ο αρχηγός ο Γιάννης ο Πασάς, μπήκε στη θέση του Καράτε. Ο Πασάς πήγε στο Παπαγεωργίου, έδωσε το περιβραχιόνιο και σε μια πάρα πολύ όμορφη στιγμή ο Παπαγεωργίου πήγε στη συνέχεια στον Ιβάν Μασόν, τον συγγνώμη στον Άγγελο Σανκάλ, τον 33χρονο Χιλιανό και του έδωσε το περιβραχιόνιο και έτσι. Είναι πλέον αρχηγός ο Κιλιανός για την ομάδα της ΑΕΛ.
1: Πάμε για ένα κόρνερ στην Λεωφορώ. Έλα, Λεωνίδα.
3: Κόρνερ για την ομάδα του Ατρομήτου. Κεφαλιά του Μανσούρ και πέρασε λίγο έξω στο 73. Πολύ καλά εκτελεσμένο αυτό το κόρνερ από τον Μίχορλ. Βρήκε τον Μανσούρ. Πήγαν να συνεργαστούν ξανά οι δύο παίκτες για να πετύχουν άλλο ένα γκολ. Αλλά αυτή τη φορά η κεφαλιά του Μανσούρ πέρασε έξω. Πήδηξε πιο ψηλά από όλους στο στόπερ του Ατρομήτου. Αλλά δεν μπόρεσε να της δώσει κατεύθυνση προς το τέρμα και η μπάλα πέρασε εκτός. Είμαστε στο 73. Ο Ατρόμητος προηγείται πάντα με 0-3. Με ένα γκολ του Μανσούρ από το 35 και δύο του Μπακού στο 59 και στο 64. Έχουν γίνει και αλλαγές από τις δύο ομάδες. Ο coach Λέτο για την Κηφισιά. Πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και τον Πόμπο και τον Σόουζα στο 57ο λεπτό. Ο Ντούσαν Έρκες έβαλε στον αγωνιστικό χώρο τον Τζοβάρα, τον Κίνη, τον Τσαντίλα και τον Καραμάνι. Ξαναλέω, ο Ατρόμητος είναι πρώτος και τώρα βγαίνει ξανά στην επίθεση και ο Τσούμπερ έχει ανοιχτό διάδρομο τα αριστερά. Πατάει περιοχή, μπαίνει μέσα, πάει να κάνει πάσα. Ο Πόκορνη βγάζει πάνω στη γραμμή και παραχωρεί κόρνερ για τον Ατρόμητο. Πολύ μεγάλη φάση για να κάνει εδώ το 0-4. η ομάδα του Περιστερίου, αλλά ο Τσούμπερ δεν εκτέλεσε, πήγε να σπάσει την μπάλα σε συμπαίκτη του που ερχότανε, αλλά εκεί ο Πόκορνη έβαλε την προβολή και την πέταξε σε κόρνερ. Ο Τσούμπερ πήγε να βρει αμαρκάριστο συμπαίκτη του που ερχόταν, τον Μίχορλ, ο οποίος ήταν στο σημείο του πέναλτι μόνος του, αλλά ο Σόουζα και ο Ξενόπουλος και ο Πόκορνη συνέχεια πέταξαν την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο εκτελέστηκε και έδιωξε ο Σόουζα. Δεν ήταν καλό εκτελεσμένο το κόρνερ του Μίχορλ. Στο 74 το 0-3 παραμένει υπέρ του Ατρόμητου εδώ στη Λεωφόρο, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Πάμε για λίγο στο Θεόδωρο Σουλοκοτρώνη. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: 72ο λεπτό, το γύρισμα από τον Καλτσάη. Προσπάθεια με τα κουνάκια από τον Μακέτα. Η μπάλα μένει στους παίκτες του Αστέρα. Άκτορ το πλασέ σουτ από τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Out. Πιέζει ο Αστέρας για ένα δεύτερο γκολ. Ο Πανσεραϊκός από στατικές φάσεις προσπαθεί να γίνει επικίνδυνος. Το 1-0 από το 51ο λεπτό με την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέτα παραμένει. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται του Πανσεραϊκού που παίζει από το 18ο λεπτό με 10 παίκτες. Πάσα τώρα για τον Ιβαν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα προλάβει ο Ρουμάνος. Πολύ δύσκολη προσπάθεια και θα κερδίσει και πλάγιο out από τον Σίπτσιτς, το μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό. Πολύ έτσι, δυνατή προσπάθεια από τον Ρουμάνο επιθετικό του Πανσεραϊκού που ανεβάζει όλη την ομάδα των Σερών ψηλά και τον Κάλινιν, τον Ρώσο κεντρικό αμυντικό, να πηγαίνει στην απέναντι πλευρά για να εκτελέσει δυνατά και να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή με το δυνατό πλάγιο out που έχει από δεξιά αυτή η εκτέλεση πλαγίου out. 73ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Πλάγιο out για τον Πανσεραϊκό με τον Κάλινιν, το Ρώσο κεντρικό αμυντικό, να το εκτελεί. Η μπάλα φτάνει στο πρώτο δοκάρι, περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι, ο Ριέρα δεν μπορεί εκεί να κάνει κάτι σούτ ή κοντρόλ. Θα απομακρύνουν οι του Αστέρα Άκτορ μέσα από την περιοχή τους. Επαναφέρουν τώρα με τον Λίρατζι ή του Πανσεραϊκού. Θα κλέψει ο Μακέντα, θα κρατήσει την μπάλα και θα προσπαθήσει να αλλάξει. Και αλλάζει παιχνίδι για τον Μπαρτόλο. Βγήκε ο Τιναλίνη, κάνει λάθος, τον ξεπερνάει, κόκκινη. Θα έχουμε κόκκινη κάρτα τώρα στον τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Κίτρινη του δείχνει. Ο διαιτητής δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα αυτό, γιατί δείχνει ο Τάσος Παπαπέτρου ότι πήγαινε η μπάλα προς το πλάγιο out.
1: Προφανώς θα εξεταστεί η φάση από τον VAR για να
2: νομίζω, Δημήτρη, έχεις replay, ότι ο Μπαρτόλο πέρναγε τον Τιναλίνη και έπαινε μόνος του μετά. Άσχετα αν ήταν λίγο πλάγια. Δεν υπήρχε κανένας άλλος παίκτης πίσω. Νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα αυτό. Θα δούμε. Γι' αυτό είπα και απευθείας εγώ κόκκινη. Είναι αν δούμε. Αν θα του πει.
1: Εκτός και αν θεωρούν ότι ήταν από πλάγια θέση, δεν ήταν κατά μέτωπο στην αιστεία.
2: Αυτό έδειξε ο Τάσος Παπαπέτρου αρχικά. Και δίνει κίτρινη κάρτα στον Τιναλίνη. Πάντως είναι έντονες οι διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω το αν πάει να το δει στο VAR. Είμαστε στο 74 και υπάρχει αυτή η φάση με το φάουλ ανατροπή του Μπαρτόλο. Πάει αρχικά στον πάγκο του Πανσεραϊκού για τις διαμαρτυρίες, για να δείξει κάρτες.
1: Βασίλη, μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα πάρεις μικρόφωνο, θα μας πεις τι γίνεται. Πάμε για λίγο στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Βάη Πλάγο.
0: Το 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Επιθετικός μονόλογος για την ομάδα του Πανετολικού, ωστόσο έχει επιστοχωρήσει αρκετά η ΑΕΛ και έχει κλείσει τους διαδρόμους. Κόγιτς. Κόγιτς θα την βγάλει για τον Φάρντερ Ρώσα. Στον άξονα και λίγο δεξιά. Θα βγάλει για τον Σμυρλή μέσα δεξιά. Η σέντρα του Σμυρλή βγαίνει ωραία ο Βενετικίδης και μπλοκάρει την μπάλα. Αν η φάση νωρίτερα που άκουσα είναι στον άξονα και ανοίγει.
1: Όχι, δεν είναι στον άξονα, είναι προς το πλάι. Μπάμπη, γι' αυτό έχει δώσει την κίτρινη κάρτα.
0: Αν είναι στο πλάι και ανοίγει την μπάλα προς τα πλάγια, ακόμα είναι κίτρινη. Ναι. Αν την ανοίγει προς φάτσα με το τέρμα, είναι κόκκινη, παιδιά.
1: Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Βασίλη Κούβαλη. Μήπως έχει ξεκαθαρίσει η ιστορία. Έλα, Βασίλη.
2: Έχει ξεκαθαρίσει, είναι κίτρινη κάρτα, γιατί όντως η μπάλα πήγαινε προς το πλάι, προς τα δεξιά πλάγια. Όμως ήταν αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή τη μεγάλη. Είχε περιθώριο ο Μπαρτόλο να κοντρολάρει και να πλασάρει σε κενή αιστεία. Τέλος πάντων, η δική μου άποψη αυτή. Εμείς λέμε την άποψή μας και σχολιάζουμε και αυτό που είπε ο διαιτητής, που είναι ο αρμόδιος, του Παπαπέτρου. Κίτρινη κάρτα και φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Παθόν, τον Μπαρτόλο, να είναι πάνω στην μπάλα. Το 1-0 παραμένει. Είμαστε στο 76. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέτα. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Θα απομακρύνει με κεφαλιά ο Κάλινιν σε κόρνερ. Δύσκολα. Έχει και κόντρα τον αέρα ο Πανσεραϊκός. Ευνοϊκός για τον Αστέρα Άκτορ. Το εκμεταλλεύεται στις στατικές φάσεις ο Αστέρας με τον Μπαρτόλο που είναι εκτελεστής όλων των στατικών φάσεων. Και είμαστε στο 76 με εκτέλεση κόρνερ. Ένα ακόμα πρόβλημα για τους γηπεδούχους, για τον Αστέρα Άκτορ από την δεξιά πλευρά, με τον Μπαρτόλο που πάει σε όλες τις στατικές φάσεις, είτε φάουλ είτε κόρνερ, και εκτελεί ο Αργεντινός. Είναι το κόρνερ λοιπόν για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Παίρνει φόρα, θα το εκτελέσει, περνάει από όλους, η μπάλα, κεφαλιά, προσπαθεί να πάρει εκεί ο Αλμύρας, την Αλίνη τον βρήκε ο Αλμύρας και απομακρύνει, έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα βέβαια την Αλίνη, γιατί είπαμε για την κόκκινη που θα μπορούσε να έχει δεχτεί, όμως ήταν κίτρινη τελικά, όπως είπε και το VAR, και σίγουρα η συζήτηση που έγινε με τον διαιτητή, τον Τάσο Παπαπέτρου, αφού η φάση ήταν στο πλάι. Σηκώνεται και ο Σίφτσιτς γιατί είχε την κόντρα εκεί με την Αλίνη στην εκτέλεση κόρνερ του Καλτσά. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Ένα φάουλ επιθετικό που δίνει στον τερματοφύλακα τον Ουρουγουανό, υπέρ του Ουρουγουανού τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, τον Τιναλίνη. Σφυρίζει ο Τάσος Παπαπέτρου και του λέει να βάλει την μπάλα κάτω και να την επαναφέρει. Είμαστε στο 77. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Ένα χρυσό τέρμα, αν τελικά ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι, για τον Αστέρα Άκτορ και τον Φεντερίκο Μακέντα, που έχει φτάσει στα 8 τέρματα με το σημερινό και οδηγεί στο σκορά μαζί με τον Χουλιάν Μπαρτόλο την ομάδα του Αστέρα Άκτορ.
1: Και αυτή τη στιγμή η Βασίλη μένει ουραγός ο Πανσεραϊκός με 28.
2: Ακριβώς, μένει ουραγός με τους 28 ο Πανσεραϊκός, αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι και
1: στο
2: Αγρίνιο, ναι. Αλλά αν ιτηθεί ο Πανσεραϊκός, νομίζω ότι έχει και ελπίδες η ΑΕΛ μετά για παραμονή. Έτσι,
1: λοιπόν,
2: νομίζω.
1: Πάμε για λίγο στον Παπιπλάγο, στο Αγρίνιο.
0: 78. Βγήκαν οι Σαγκάλ και Μανσόν και στη θέση τους πέρασε ο Φερίγκρα και ο Χατζηστραβός. Και πάλι βέβαια αλλαγή στην αλλαγή για τον αρχηγό. Ο Σαγκάλ τελικά την έδωσε τον Περιβραχιόνιο στον Παπαγεωργίου. Πλάγιο out για τον Πανετολικό από τα αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Βενετικίδη. Ματσάν αποφεύγει πάρα πολύ ωραία έναν αντιπαλό του. Κρατάει την μπάλα. Πιέζεται από το Χατζησταυρό. Χατζησταυρό γυρίζει πίσω την μπάλα και τώρα Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες ΑΕΛ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ελλάδας στο 79. Κόγιτς αλλάζει με ωραία διαγώνια παλιά από τα δεξιά την μπάλα στα αριστερά. Εκεί που έχει πάει τώρα ο Σμυρλής. Θα κάνει την σέντρα, όχι. Ταλαιπωρεί τον αντίπαλό του και συγκεκριμένα τον Φερίγκρα. Και κόρνερ για τον Πανετολικό. Πάει ο Ματσάν από τα αριστερά να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 79. Όλος ο κόσμος μέσα στην εστία του Βενετικίδη. Ματσάν σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Τσακαλίδης για να κάνει παρατηρήσεις σε παίκτες και των δύο ομάδων. Ματσάν εκτελεί καλοκτυπημένο, η κεφαλιά είναι out από το σκέλι. Πετάχθηκε στο πρώτο δοκάρι σε πολύ καλό σημείο στο ύψος της μικρής περιοχής. Έκανε την κεφαλιά, πήγε όμως ψηλά πάνω από την εστία του Βενετικίδη. Υπό προϋποθέσεις πολύ καλές, αυτή η τελική προσπάθεια για τον Πανετολικό. Δεν ήταν όμως καλή η εκτέλεση από τον κεντρικό αμυντικό.
2: Να πάρω το μικρόφωνο στο τέλος, Κολοκοτρώνης, γιατί είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό με τον Δοϊρανλή να ισοφαρίσει ένα τέτα-τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο μετά την εξαιρετική πάσα από τον Ιβαν, τον Ρουμάνο, μέσα στην περιοχή αριστερά ο Δοϊρανλής έκανε το πλασέ και πάμε τώρα μάλλον, ζητάει και πέναλτι ο Πανσεραϊκός και θα πάει στο ΒΑΡ για ανατροπή του Τσαούση στη συνέχεια και στην εξέλιξη της φάσης. Γιατί έχουμε έντονες διαμαρτυρίες και μια κόκκινη κάρτα σε παράγοντα του Πανσεραϊκού και ζητάει πέναλτι ο Πανσεραϊκός. Δεν ξέρω τώρα αν θα πάει στο VAR ο Τάσος Παπαπέτρου, αν έχει ενημέρωση να πάει. Πάντως ζητάει πέναλτι για την εξέλιξη και τη συνέχεια της φάσης μετά την απόκρουση. Μιλάει με το VAR, όχι τίποτα λέει, δεν υπάρχει τίποτα, ενημερώθηκε από το ΒΑΡ. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Ο Τσαούσης διαμαρτύρεται, δίνει και το πόδι του εκεί στον Τάσο Παπαπέτρου ότι υπάρχει επαφή. Η ευκαιρία πάντως είναι από τον Δοϊρανλή για να ισοφαρίσει στο τέτα-τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πλάγι αριστερά μπήκε στην περιοχή ο μέσος του Πανσεραϊκού, έκανε το πλασέ, απέκρουσε με δυσκολία ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν και δύσκολη η γωνία για να καταφέρει ο Δοϊρανλής να πετύχει τέρμα. Στο 79 ήρθε αυτή η φάση, είμαστε στο 81 και θα έχουμε τώρα την επαναφορά για τον Αστέρα Άκτορ, με ένα πλάγιο out. Εκτελείται το πλάγιο out από τον Δελιγιαννίδη. Ο Δελιγιαννίδης πίσω για τον Τριανταφυλόπουλο, αυτός στο Σίπτσιτς. Ο Πανσεραϊκός αμήνεται. Ο Αστέρας προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα με τον Άλχο. Ο Καλτσάς πιο πίσω για τον Σίπτσιτς. Ανεβαίνει τώρα ο Πανσεραϊκός, παρότι παίζει με 10 παίκτες και είναι πίσω στο σκορ και παίζει με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό. Πολύ νωρίς στην αναμέτρηση ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες λόγω της κόκκινης απευθείας που δέχτηκε ο Μεονγκά για σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κετού, και αυτό το μειονέκτημα κατάφερε να το εκμεταλλευτεί, όχι στο 100% Αστέρας Άκτορ, πάντως προηγείται, και έχουμε και τις αλλαγές για τον Πανσεραϊκό τώρα. Να δούμε ποιοι θα βγουν και ποιοι θα μπουν. Δεν κάνει τώρα τις αλλαγές. Έχει δύο παίκτες, Τεσέιρα και Καρέλη.
1: Παραμένει το 1-0 στην Τρίπολη, στο Θεοδωρής Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Παραμένει το Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 στο 24ο λεπτό στη Λεωφόρο. Πάμε στο Αγρίνιο, ακούμε το Βάπη Πλάγο.
0: Λοιπόν, στο Αγρίνιο μεγάλη ευκαιρία στο 82 για τον Πανετολικό, όταν ο Αγκύε λίγο αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή έκανε το κοντρόλ, με το αριστερό έκανε το σουτ. Νομίζω ότι ο τερματοφύλακας Βενετικίδης, γιατί ήταν και ένας αμυντικός κοντά, νομίζω ότι ο Βενετικίδης έδιωξε την μπάλα και συγκρούστηκε με τον αμυντικό του, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίας ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Η μπάλα έφυγε έξω από την περιοχή, ακούστηκαν διαμαρτυρίες βέβαια από τους φιλάθλους όταν ο διαιτητής αναμέτρησε, ο κύριος Τσακαλίδης, διέκοψε το παιχνίδι, αλλά ο κανονισμός λέει ότι χωρίς το τερματοφύλακα, όταν είναι τραυματίας πεσμένος κάτω, πρέπει οπωσδήποτε να διακοπεί το παιχνίδι.
1: Διακοπή λοιπόν στο μάτς. Ναι. Πάμε για λίγο στη Λεωφόρο να ακούσουμε τον Λεωνίδα Κασνέση.
3: Στο 85ο λεπτό είμαστε. Η Κηφισιά έχει την μπάλα με το Σόουζα από τα αριστερά και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Τζοβάρα. Προσπαθεί η Κηφισιά να πετύχει έστω τον γκολ της τιμής στο απόψινό παιχνίδι. Σόουζα από τα αριστερά θα κάνει το γύρισμα. Εκεί είναι μόνο ο Τσιγκάρας, ο οποίος θα διώξει και η μπάλα φτάνει στον Πόκορνη πίσω στην άμυνα της Κηφισιάς και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ξενόπουλο. Δεν μπορεί να βρει διαδρόμους η Κηφισιά και να απειλήσει σε αυτό το δεύτερο μέρος την εστία του Χουτεσιό, ότι ο Ατρόμητος κρατάει σχετικά εύκολα αυτό το υπέρ του προβάδισμα με τα τρία τέρματα που πέτυχαν οι Μανσούρ στο 35 και ο Μπάκου Δης στο δεύτερο μέρος στο 59 και στο 64. Και τώρα η Κηφισιά από δεξιά, μια σέντρα, βγάζει ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι την προσπάθεια που έγινε από τα δεξιά για την Κηφισιά, αλλά εκεί ο στόπερ του Ατρομήτου καθάρισε και τώρα έχει την μπάλα ο Ατρόμητος πίσω στον Χουτεσιώτη για να χτίσει ξανά από την αρχή μια επίθεση για τον Ατρόμητο. Στο Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Και πάλι στο Αγρίνιο.
0: Η οποία έγινε, ο Αγκύρε πήρε την κεφαλιά αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη του. Τώρα από την άλλη πλευρά με τον Τούπτα κρατάει την μπάλα ο σκόρερ της ΑΕΛ. Το φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα ο Πανετολικός στην προσπάθεια που γίνεται πάνω στον Σιέλη. Γρήγορα εκτελείται το φάουλ για τον Σατσιά. Τελικά σταματάει το παιχνίδι ο κύριος Τσακαλίδης, γιατί ήταν ακόμη πεσμένος ο Σιέλης. Ο Μπουχαλάκης εκτελεί τώρα. Και πάλι η μπάλα καταλήγει στον Κόγιτς. Κόγιτς, Μπουχαλάκης. Αριστερά για τον Μανρίκε και τον Ματσάν πιέζεται από τον Φερίγκρα. Μπουχαλάκης είναι σε θέση κεντρικού αμυντικού για να κάνει και παιχνίδι. Πιέζεται, δίνει την μπάλα στον Κόγιτς. Κόγιτς περνάει τη μεσαία γραμμή, θα κάνει την σέντρα για τον Σμυρλή. Κόβεται από τον Παπαγεωργίου, αυτός με το κεφάλι η μπάλα στο Μανρίκε από τα αριστερά. Μανρίκε θα τη γυρίσει, δώσει για τον Ματσάν. Σμυρλής πατάει τη γραμμή του πλαγίου out. Θα συγκλίνει, θα κάνει την σέντρα όπως διώχνουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Και πάλι μπάλα καταλήγει στο Ματσάν, ο οποίος τελικά παίρνει το πλάγιο out. Ματσάν για τον Σχέλη και αυτός για τον Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες ΑΕΛ κάτω από την μεσαία γραμμή στο 86 προσπαθούν να κρατήσουν το υπερπολίτιμο 0-1 που έχει διαμορφωθεί με τον Τούπα. Η σέντρα που γίνεται, το σουτ, το βγαλέ. Δεν ξέρω αν το έβγαλε. Ένα τρομερό σουτ από τον Άλεξιτ. Η μπάλα είναι corner ή όχι. Τι έχει δώσει ο διαιτητής, out έχει δώσει. Ένα καταπληκτικό σουτ από θέση μέσα δεξιά. Όπως τη βρήκε μετά το διώξιμο των παικτών της ΑΕΛ, τη βρήκε ο Άλεξιτς έπιασε το τρομερό σουτ, η μπάλα ανέβαινε σιγά σιγά, έκλειψε το οριζόντιο δοκάρι και βγει out.
1: Και τη βρήκε, τη βρήκε την μπάλα γεμάτα, Μπάμπη.
0: Ναι, ναι, έφυγε γεμάτα, εξαφανίστηκε η μπάλα. Δεν είδα καν τι έγινε, αν μπόρεσε, γιατί πετάχτηκε ο Βενετικίδης. Δεν μπόρεσα να καταλάβω εάν τελικά βρήκε και την μπάλα ή αυτή έφυγε απευθείας out. Έτσι όπως ανέβαινε, τη βρήκε με ένα shoot scrap, θα έλεγα. Η μπάλα ανέβαινε σιγά σιγά, έφυγε out.
1: Πάμε για λίγο στο Θεόδωρο Σουλοκοτρώνης για ένα corner που έχει κερδίσει ο Αστέρας.
2: Στο 26ο λεπτό το corner αυτό για τον Αστέρα Άκτορ. Το 1-0 παραμένει εδώ στο Θεόδωρο Σουλοκοτρώνης. Εκτέλεσε από τον Καλτσά, αφού ο Μπαρτόλο έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Άλλαξε πάλι το σχηματισμό Γιώργος Αντωνόπουλος. Μπήκε ο Λάσκαρης στη θέση του Μπαρτόλο και παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς πάλι. Λάσκαρης, Σίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλος. Και πλέον ο Πανσεραϊκός που τα παίζει όλα για όλα. Έβαλε Καρέλη και Τεσέιρα στον αγωνιστικό χώρο, έβγαλε τον Ριέρα και τον Ιβαν. Εκτελέστηκε το κόρνερ, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη για τον Αστέρα Άκτορ. Απομακρύνουν τώρα οι του Πανσεραϊκού, κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Στο 87 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ. Στο 59 με κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Βέβαια ο Πανσεραϊκός, θυμίζουμε, από το 18 έπαιξε με παίκτη και παίζει με παίκτη λιγότερο. Την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Μεονγκά, απευθείας κόκκινη κάρτα για σκληρό μαρκάρισμα στον Κετού. Η προσπάθεια από αριστερά με τον Λάσκαρη να απομακρύνει εκεί, κόντρα που θα βάλει ο Δοϊρανλής και έχουμε πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ στη θέση του αριστερού μπακ με τον Δελιγιαννίδη να έχει την μπάλα στα χέρια στο 88, 2 λεπτά για τα 90.

με κάποιο γκολ που μπορεί να πετύχει. Ο Αστέρας Άκτορ είναι στο προσκήνιο με τον Άλχο. Η πάσα για τον Μακέντα. Ο Μακέντα ο σκόρερ και ο MVP νομίζω της αναμέτρησης, με τον γκολ που έχει πετύχει και όλο το παιχνίδι το καλό που έχει κάνει. Ωραίο τακουνάκι, θα βγάλει τον Άλχο σε θέση για καλή σέντρα. Έχει περιθώριο, κάνει τη σέντρα το γύρισμα από τον Αλμύρα. Κόντρα κόρνερ. Όχι. Ναι, κόρνερ, το δίνει και ο βοηθός. Κόρνερ, βγήκε κόντρα η μπάλα σε παίκτη του Πανσεραϊκού. Ωραίο το πλασέ με τη μία του Χρήστου Αλμύρα που είχε βγει εκεί σαν κρυφός επιθετικός στο πρώτο δοκάρι. Στο 89 λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα ο Αστέρας Άκτορ με τον Χρήστο Αλμύρα στο γύρισμα του Άλχο και το τακουνάκι βέβαια που είχε προηγηθεί του Μακέντα. Πολύ ωραία συνδυαστική προσπάθεια από τη δεξιά πλευρά. Ένα κόρνερ που πάει να εκτελέσει στο 89 ο Νίκος Καλτσάς. Για να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη από αυτό το κόρνερ. Καλά εκτελεσμένο, την αλήνη με γροθιές από μακρύνιο Έντερ. Όμως δίνεται και φάουλ επιθετικό πάλι από τον Σίπτσιτς. Εκεί οι δύο αυτοί παίκτες, ο γκολκίπερ του Πατσεραϊκού και ο Σίπτσιτς, έχουν μεταξύ του συνέχεια κόντρες και στη διεκδίκηση της μπάλας. Και πάντα κερδισμένος βγαίνει ο Τιναλίνιο, ο τερματοφύλακας. Έχει και το πλεονέκτημα βέβαια στη μικρή περιοχή. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει, βιάζεται κιόλας ο Τιναλίνιο και λογικό είναι αυτό, είναι πίσω στο σκόρο.

0: Καράτε, καράτε, ματσάν για τον Μπουκαλάκη. Προσπάθεια από το Σμυρλή, η κάθε την παλιά για τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία κάνει επενδυτικό φάουλ πάνω στον Παπαγεωργίου.
1: Πάμε για λίγο στη λεωφόρο, καθώς ολοκληρώνεται τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ακούμε τον Λεωνίδα Κασνέτση.
2: 3 λεπτά καθυστερήσεων έδειξε εδώ ο διαιτητής αναμέτρησης και μόλις σφύριξε, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στη λεωφόρο. Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 με τα τέρματα του Μανσούρ στο 35ο λεπτό και του Μπάκου στο 59 και στο 64. Μια αναμέτρηση στην οποία η ομάδα του Ατρομήτου κατάφερε να επιβάλλει τον ρυθμό της από το πρώτο μέρος και να πετύχει 3 τέρματα και να φτάσει σε μια σχετικά εύκολη νίκη σε ένα βαθμολογικά αδιάφορο παιχνίδι, καθώς και οι δύο ομάδες, ξαναλέω, έχουν σώσει την κατηγορία και ο Ατρόμητος θα τερματίσει στην πρώτη θέση των play-out. Από την άλλη, η Κηφισιά είναι πίσω από την ομάδα του Περιστερίου. Έκανε πολλές δοκιμές σήμερα ο coach Λέτο, δοκίμασε νέα πρόσωπα για να δει και το ρόστερ και για την επόμενη χρονιά και να το αξιολογήσει. Από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκες κατέβασε την ομάδα του με τους βασικούς, όπως λέμε θεωρητικά, και πήρε μια νίκη με 0-3 εδώ στη λεωφόρο, σχετικά εύκολα, ξαναλέω. Οπότε η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
1: Μάλιστα. Λεωνίδα Κασνέτση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μετάδοση. Η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Ο Μανσούρ στο 35 το 0-1. Ο Μπακού στο 59 το 0-2. Ο Μπακού και πάλι στο 64 το τελικό 0-3. Ο Ατρόμητος 43 βαθμούς πρώτος. Η Κηφισιά στη δεύτερη θέση με 37 βαθμούς. 5 λεπτά καθυστερήσεις στο Αγρίνιο. 7 λεπτά καθυστερήσεις στην Τρίπολη στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Πάμε στο Αγρίνιο. Έχουμε τον Πάη Πλαγό.
0: Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Παραμένει το 0-1 με τον γκολ του Τούμπτα από το 58 λεπτό. Αλλαγή για την ΑΕΛ. Θα περάσει με το νούμερο 4 ο Θεοχάρης Ηλιάδης. Στη θέση, να δούμε τώρα τον τέταρτο διετή, στη θέση του σκόρερ, του Λιούμπομιρ Τούμπτα, κορυφαίος παίκτης για την ομάδα της ΑΕΛ σήμερα. Εκτός από τον γκολ ήταν κυριολεκτικά μια πηγή κινδύνου για τον Πανετολικό, με ευκαιρία στο 4ο λεπτό να την δημιουργεί, να μην προλαβαίνουν Σαγκάλ και Πασάς να κάνουν την προβολή. Στο 42, τέτα τέτ μέσα στην περιοχή από αριστερά, έκανε το shoot out. Μεγάλη ευκαιρία επίσης για τον ίδιο παίκτη. Η τρίτο σε η καλή του στιγμή στο 58 με το shoot που έκανε μέσα από την περιοχή πλάγια αριστερά και κατάφερε να νικήσει τον Κούτερέγκο.

0: παιχνίδι με τον Χουάν Γκαρσία μετά την σέντρα που έγινε από δεξιά, από την έτερη αλλαγή του Γιάννη Αναστασίου από τον Γιάννη Σατσιά. Καταπληκτική σέντρα, πέρασε η μπάλα από το κέντρο της εστίας σε δεύτερο δοκάρι ο Χουάν Γκαρσία, δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, δεύτερο γκολ για τον Χουάν Γκαρσία. Ακούει το όνομά του τώρα από 3.500 περίπου θεατές εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, κίτρινη κάρτα πάνω στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος τη ζητήσε αυτή την κάρτα, άργησε να περάσει τη μεσαία γραμμή, του βγάζει την κάρτα ο Αλέξανδρος Σακαλίδης, ο διαιτητής αναμέτρησης. 1-1 σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με πολύ ωραίο ρυθμό από την αρχή, με κατέρωθεν ευκαιρίες, με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, περισσότερη πίεση από τον Πανετολικό. Είχε την τύχη η ΑΕΛ τις καλές ευκαιρίες που δημιούργησε, κυρίως με τον Τούπτα. Είχε την ευκαιρία στο 58 να προηγηθεί με τον ίδιο παίκτη. Μπόρεσε να κρατήσει το υπέρ 0-1 μέχρι το 94. Πιέζει τώρα η ΑΕΛ τη σέντρα από τον Παπαγεωργίου. Ο Μπουχαλάκης διώχνει η μπάλα στον Ματσάν. Η προθυμένη παλιά για τον Σμπυρλή δεν είναι καλή, βγαίνει μπάλα πλάγιο out. Έχουν περάσει 6 λεπτά καθυστερήσεων. Είμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο κύριος Σακαλίδης δεν σφυρίζει. Κρατάει την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά τη διώχνει μακριά. Ο σκόρερ, ο Χουάν Γκαρσία, τρέχει τώρα ο Βενιδικίνης γρήγορα να μαζέψει την μπάλα, να την βάλει στη γωνιά της μικρής του περιοχής. Και το τελευταίο σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Σακαλίδη. Μία ανάσα από την μεγάλη νίκη. Η ΑΕΛ την κράτησε από το 58 μέχρι το 94. Μετά από 15 αγώνες ήταν πάρα πολύ κοντά να πάρει την νίκη, δεν τα κατάφερε.
1: Τελικό αποτέλεσμα, Μπάμπη, θα παραμείνει στη γραμμή σου. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και θα έρθουμε πάλι σε σένα.
2: Στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Μακέντα στο 59ο λεπτό. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μακέντα έχασε τεράστια ευκαιρία σε κενή εστία όταν ο Τιναλίνη έχασε την μπάλα από τα χέρια του. Έφτασε στον Καλτσά. Εκεί μάλλον έγινε ανατροπή στον Καλτσά, όμως συνέχισε η φάση. Την άφησε ο Τάσος Παπαπέτρου. Μόνο στη μικρή περιοχή, κενή εστία, ο Μακέντα χωρίς καλή ισορροπία την έστειλε out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και κρατάει ζωντανή την αγωνία των 4,5 και πλέον φιλάθλων που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και θέλουν να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγάλη νίκη αν έρθει για τον Αστέρα Άκτορ. Μια νίκη μισή κατηγορία, θα λέγαμε, αν καταφέρει. Τώρα ο Καλτσάς, δεν ξέρω αν είναι σε θέση offside, γυρίζει την μπάλα για τον Σιμόνι τον Αλβανό και η μπάλα είναι γκολ, αλλά offside. Είναι offside ο Νίκος Καλτσάς όταν πήρε την πρώτη πάσα και βλέπουμε εκεί αρκετές αψιμαχίες, προξήματα, ο Μούμο με τους παίκτες του Πανσεραϊκού, σύραξη με τους παίκτες να πιάνονται στα χέρια και να παρακολουθεί ο Τάσος Παπαπέτρου τι γίνεται. Πραγματικά καμία περίπτωση δεν έδειχνε ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι η αναμέτρηση σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα για τις καθυστερήσεις. Έχουμε μπει στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων και έχουν μπει και πάγκοι μέσα για να χωρίσουν τους παίκτες. Πραγματικά γίνεται έτσι ένα κομφούζιο. Κάλινιν έχει εκεί δώσει κάποια σπροξήματα. Τώρα απομακρύνεται και ο Κάλινιν. Έχει μπει και ο βοηθός, ο δεύτερος που είναι.
1: Πολλά τα νεύρα, Βασίλη. Πάρα πολλά τα νεύρα στους παίχτες.
2: Και έχει κόκκινη κάρτα στα χέρια, βλέπω ο Τάσος Παπαπέτρου. Για να
1: λογικό
2: δούμε σε ποιους θα της δείξει την κόκκινη κάρτα. Γιατί δεν θα είναι μόνο ένας παίχτης, πιστεύω. Κόκκινη λοιπόν στο Σιμόνι, κόκκινη και στον Κάλινιν. Ο Σιμόνιο, όχι ο Μούμο είναι, συγγνώμη, ο Μούμο Μουνιώθ. Οι παίκτες που ξεκίνησαν αυτό το διαπληκτισμό με την μπάλα, ο Κάλιν είχε πάρει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα αυτό το offside. Πήγε ο Μούμο εκεί για να τον καθυστερήσει. Πιάστηκαν στα χέρια χωρίς να γίνει κάτι άλλο. Σπρώχτηκαν οι δύο παίκτες και δέχτηκαν κόκκινη κάρτα από μία κόκκινη λοιπόν. Και φτάνει τις δύο κόκκινες ο Πανσεραϊκός. Μάλιστα είναι προκλητικός και προς τον κόσμο ο Κάλιν, βγάζοντας τη γλώσσα εδώ και χειροκροτώντας τους ηρωνικά, φεύγοντας για τα αποδυτήρια ο Ρώσος κεντρικός αμυντικός. Από μία κόκκινη κάρτα λοιπόν, τρεις στο σύνολο για το παιχνίδι που είναι στο 100ο λεπτό και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είμαστε στο 100ο λεπτό, στο 10ο των καθυστερήσεων από τα 90 που ήταν.

0: να παιχτούν και είχαμε και τις καθυστερήσεις. 7 ήταν αρχικά τα λεπτά των καθυστερήσεων. Για να δούμε αν θα κρατήσει και πώς θα τα κρατήσει ακόμα ο Τάσος Παπαπέτρου, ο ρέφερη της αναμέτρησης. 100 λεπτό λοιπόν, 10ο για τις καθυστερήσεις. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες έχει πετύχει ο Μακέντα, ο Φεντερίκο Μακέντα στο 59. Και έχασε και μεγάλη ευκαιρία να έχει τελειώσει την υπόθεση νίκη με το πλασέ που έκανε σε κενή αιστεία, άρα δεν είχε καλή ισορροπία. Την μπάλα πέρασε out πάνω από τα δοκάρια. Πάλι ένας διαπληκτισμός εκεί για ένα πλάγιο που κέρδισε ο Πανσεραϊκός. Εκτελείται τελικά γρήγορα. Ο Καρέλης προσπαθεί να μπει στη φάση. Τρέχει ο Σίπτσιτς να καλύψει. Ο Καρέλης βάζει καλά το σώμα του. Δεν καταφέρνει εκεί να κλέψει την μπάλα. Ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος, θα κερδίσει αυτή τη φάση. Την πανηγυρίζει σαν να έχει πετύχει γκολ αυτή τη φάση, γιατί είναι στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7. Και όλος ο κόσμος εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης είναι όρθιος, φωνάζει υπέρ του Αστέρα και βέβαια για τον Πανσεραϊκό εκεί στη Β' Εθνική. Αυτό το αποτέλεσμα που είναι νίκη για τον Αστέρα Άκτορ. Τέλος στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, παίρνει τον έναν εκ των δύο μεγάλων τελικών που είχε μπροστά του ο Αστέρας Άκτορ με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα. Επικρατεί του Πανσεραϊκού σε ένα μάτς με κόκκινες κάρτες, με κίτρινες, με ένταση, με διαμαρτυρίες, με φάσεις που αμφισβητήθηκαν και με γκολ τελικά του Φεντερίκο Μακέντα στο 59 από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο. Λυτρώνεται ο Αστέρας Άκτορ με αυτή τη νίκη, παίρνει 3 βαθμούς και είναι μια ανάσα, μια νίκη ακόμα για την 100% παραμονή του και μαθηματικά στη Super League 1. Εδώ οι παίκτες τώρα τα λένε μεταξύ τους.
1: Βασίλη, πάρε ανάσα. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψω σε ένα για να κάνεις την αποφώνηση. Τελικό αποτέλεσμα: Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Ανατολικός ΑΕΛ 1-1 και η Φυσιά Ατρόμητος νωρίτερα 0-3. Ακούμε διαφημιστικά.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω.
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info, κάθετος όρι.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Πεθαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
12: Ηλεκτρομοτίβο.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ακούτε Era Sport.
15: Έρα Σπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο να ακούσουμε τον Πάη Πλάγο για την αποφώνηση του πλέον από την αναμέτρηση του Πανατολικού με την ΑΕΛ. Έλα, Παμπή.
16: Το ποδόσφαιρο είναι συναισθήματα, Δημήτρη. Είναι συναισθήματα τα οποία εδώ στο γήπεδο του Πανατολικού, στο Αγρίνιο, ξεχύλισαν. Κυρίως το τελευταίο δίλεπτο της αναμέτρησης με τον κόλ της ισοφάρισης από τον Πανατολικό. Ένα σφύριγμα της λήξης από τον κύριο Τσακαλίδη βρήκε τους μεν παίκτες του Πανετολικού να πηγαίνουν στους φιλάθλους τους και να πανηγυρίζουν την ισοφάριση, γιατί μέχρι το 94 φαινόταν το φάσμα της ήττας εδώ στο Αγρίνιο, και βρίσκει και τους παίκτες της ΑΕΛ καταβεβλημένους να μην έχουν δύναμη καν να βγουν από τον αγωνιστικό χώρο, να πηγαίνουν μπροστά στους 100 περίπου θεατές φίλους του

0: έχουν έρθει από την Λάρισα και να συζητάνε μαζί τους για το πώς έγινε αυτή η ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Και να, πούμε, είναι... και να πούμε, Μπάμπη, ότι με αυτό το βαθμό που πήρε σήμερα ο Πανετολικός εξασφάλισε την παραμονή του, έτσι, τη σωτηρία του.
0: Ναι, δεν έχω προλάβει να κοιτάξω το τι γίνεται στη βαθμολογία.
1: Ο Πανετολικός έχει 35 βαθμούς, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ Ουραγός με 27.
0: 28 και 6 τα δύο τελευταία παιχνίδια είναι 34, δεν μπορούν να φτάσουν τους 35. Ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι μερικές φορές το παιχνίδι δεν είναι δίκαιο, αλλά έχει έντονες συγκινήσεις στα τελευταία λεπτά. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν καλύτερος ο Πανετολικός, σαφώς θα μπορούσε να προηγηθεί το 0-0, θα έλεγα ότι τον αδικούσε. Φτάσαμε στην αρχή του δευτέρου ημίχρονου, στο 58, ο Τούμτα να κάνει το 0-1 και εκεί άλλαξαν άρδιν τα πράγματα. Έκλεισε περισσότερο την άμυνα η ομάδα της ΑΕΛ με σκοπό να πάρει μετά από 14 παιχνίδια που δεν είχε την νίκη, να πάρει στο 15ο παιχνίδι τους 3 βαθμούς της νίκης που θα αναπτέρωναν τις ελπίδες για την παραμονή στην κατηγορία. Τελικά κράτησε αυτό το τρίποντο μέχρι το 94, μέχρι ένα λεπτό πριν από την λήξη του αγώνα, γιατί 5 λεπτά είχε δώσει ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Τσιμεντερίδης, και τελικά σε μια σέντρα που έγινε από δεξιά από τον Σατσιά, πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι. Πολύ ωραία η σέντρα, πολύ ωραία και η κεφαλιά από τον Χουάν Γκαρσία. Πέτυχε το γκολ της σοφάρισης 1-1. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Μερικές φορές θα αξίζει να πετύχεις γκολ νωρίς, δεν το καταφέρνεις, βρίσκεσαι πίσω στο σκορ και εκεί που η αντίπαλη ομάδα λες ότι κρατάει με νύχια και με δόντια τους 3 βαθμούς της νίκης, έρχεται στο τέλος το γκολ της ισοφάρισης και θα έλεγα ότι εκεί που ήσουν πολύ κοντά στη νίκη έρχεται η ισοπαλία, απογοήτευση για την ομάδα της ΑΕΛ, αλλά κανένας δεν μπορεί να πει τίποτα σε αυτά τα παιδιά του Γιανλούκα Φέστα που έφυγαν εδώ από το Αγρίνιο με τον γκολ, με τον βαθμό της ισοπαλίας. Θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στο τρίποντο της νίκης. Από την άλλη πλευρά, έστω και στο τελευταίο λεπτό, η ομάδα του Πανετολικού πήρε αυτό το οποίο άξιζε, θα έλεγα, κατελάχιστον. Δηλαδή, το βαθμό της ισοπαλίας. Αυτά λοιπόν από το Αγρίνιο. Θυμίζω στο 58, 0-1 από τον Τούμτα, 1-1 στο 94 από τον Χουάν Γκαρσία. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Πάη Βλάχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε και πάλι στο Θόδωρο Σουλογοτρώνης να ακούσουμε και τον Βασίλη Κούβαλη για τη δική του αποφώνηση στο μάτς του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Ο Αστέρας βρήκε την νίκη με 1-0 λίγο πριν από το 51ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντε και στο τέλος είχαμε και τις αποβόλες, έτσι, Βασίλη.
2: Ο τελικός παραμονής έγειρε προς την πλευρά του Αστέρα Άκτορ με τη νίκη για τους Αρκάδες με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα στο 59. Ο Αστέρας που είναι μια ανάσα από την παραμονή του, είχαμε πει και πριν, αν κέρδιζε αυτό το μάτς ήθελε ένα ακόμη τρίποντο που ευελπιστεί και πιστεύει ότι θα το κάνει το Σάββατο απέναντι στην Κηφισιά και θα σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία με 35 βαθμούς, αφού είναι ήδη στους 32 και κανείς από τον Πανσεραϊκό ή την ΑΕΛ Νόβιμπετ δεν μπορεί να φτάσει εκεί ψηλά στους 35 με δύο νίκες που απομένουν τα παιχνίδια τα δύο τα υπόλοιπα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των play out. Μια νίκη που ήρθε δύσκολα, παρότι ο Πανσεραϊκός έμεινε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Μεονγκά σε σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Κετού άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες, ήταν και ο αρχηγός του Πανσεραϊκού. Όμως τη μεγάλη ευκαιρία, τη μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο δεν την έκανε ο Αστέρας Άκτορ που έπαιζε από το 18 με παίκτη παραπάνω. Την έκανε ο Πανσεραϊκός με τον Αντριάν Ριέρα όταν η σέντρα του Λίρατζη βρήκε τον Ισπανό μέσα στην μικρή περιοχή. Το πλασέ που έκανε πέρασε σαδιστικά λίγο out από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Παπαδόπουλου και έτσι λοιπόν με αυτή την φάση στο 32 και χωρίς τίποτε άλλο εξαιρετικό στο πρώτο ημίχρονο, εκτός βέβαια και την αποβολή του Ομεονγκά, πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου ο Αστέρας βρήκε τον γκολ νωρίς στο 59 από μια στατική φάση, γιατί σε εξέλιξη αγώνα και σε παιχνίδι χωρίς στατικές φάσεις δεν μπορούσε ο Αστέρας να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες. Βρήκε λοιπόν με την εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο την κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα που εκεί ξεχάστηκε, θα έλεγα, από τους αμυντικούς του Πανσεραϊκού. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα με καρφωτή κεφαλιά του Τιναλίνη. Έκανε το 1-0 που έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια είχαμε και άλλα

0: πράγματα, αφού ο Πανσεραϊκός, παρότι έπαιζε με 10 παίκτες, είχε πάλι την ευκαιρία του στο 79 με τον Δοϊραλή σε μια δράνεια στη δεξιά πλευρά της άμυνας του Αστέρα Άκτορ. Ο Δοϊραλής βρέθηκε τέτα τέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Είπε όχι όμως ο Έλληνας θερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, και από εκεί και πέρα είχαμε προς το τέλος τη μεγάλη ευκαιρία στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μακέντα να είναι μόνος του σε κενή εστία και να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και να κρατάει την αγωνία όλων μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο των καθυστερήσεων. Έδειξε 7 λεπτά καθυστερήσεων. Είχαμε και 2 κόκκινες κάρτες για τους παίκτες και του Αστέρα αλλά και του Πανσεραϊκού. 2 λοιπόν κόκκινες, η μία του Ομεογκά και η δεύτερη στον Κάλινιν για τον Πανσεραϊκό, ενώ η μία κάρτα που δέχτηκε ο Αστέρας Άκτορ κόκκινη ήταν για τον Μούμο Μουνιώθη σε ένα διαπληκτισμό που είχε με τον Κάλινιν. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος. Δεν έκανε κάποια άλλη επικίνδυνη φάση στιγμή ο Πανσεραϊκός να απειλήσει, παρότι είχε κάνει και όλες τις αλλαγές του, και παρέμεινε το τελικό αποτέλεσμα με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Αποθεώθηκαν οι παίκτες, μπήκαν στο γήπεδο οι πάγκοι, φιλούσαν ο ένας τον άλλον, και ο κόσμος αποθέωσε σε όλες τις θύρες τους ποδοσφαιριστές, τους διοικούντες, τους προπονητές για αυτή τη μεγάλη νίκη που, όπως είπα, απομένει άλλη μία για να εξασφαλίσει και μαθηματικά με ένα τρίποντο ο Αστέρας την παραμονή του στην κατηγορία. Και είναι κοντά ένα ακόμη εντός έδρας μάτς, αυτό με την Κηφισιά. Και θυμίζουμε, ο Αστέρας σε όλα τα παιχνίδια που έχει δώσει στη διαδικασία των play out εντός έδρας τα έχει κερδίσει και τα 4. 4 παιχνίδια έχει παίξει εντός έδρας,
1: ήταν
0: έχει
1: κάτι
0: πάρει
1: που έλεγες,
0: 12 βαθμούς.
1: Ήταν κάτι που έλεγες χθες στην ραδιοεφημερίδα που σε φιλοξένησα, που έλεγες ότι ο Αστέρας έχει κερδίσει εντός έδρας. Απ' την άλλη, ο Πανσεραϊκός
0: έχει κερδίσει όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια εκτός έδρας, και σήμερα ιτήθηκε εδώ.
1: Και σου λέω, το μάτς ξεκινάει από το χ και εποχή, αλλά τελικά ο Αστέρας έκανε τη δουλειά έτσι με το Μακέντα.
0: Ακριβώς.
1: Και πήρε τη νίκη.
0: Πήρε τη νίκη και όλοι είναι ευχαριστημένοι εδώ στην Τρίπολη. Σίγουρα απογοητευμένος ο Πανσεραϊκός. Πολλά τα παράπονα όμως από τους ανθρώπους του Πανσεραϊκού. Ακόμα ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού, ο κύριος Γαζίας, βλέπω να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να διαμαρτύρεται και με τους ανθρώπους του Αστέρα. Είπε κάποια πράγματα εκεί και με τον Καλτσά είχε ένα διαξηφισμό λεκτικό, είδα. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά όταν μια ομάδα είναι σε δύσκολη θέση. Μπορεί να γίνουν πολλά και να υποθούν αρκετά. Αστέρας Άκτορ τελικό αποτέλεσμα, και ολοκληρώθηκε το μάτς εδώ και κάποια λεπτά στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 με τον γκολ του Φεντερίκο Μακέντα. Από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, Βασίλη Κούβαλη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι αυτό, στο 18ο λεπτό, ο Μεονγκά αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα και άφησε τον Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα. Το γκολ πέτυχε ο Μακέντα στο 59ο λεπτό, ήταν το γκολ με το οποίο κρίθηκε η αναμέτρηση. Στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων είχαμε τη συμπλοκή των ποδοσφαιριστών με αποτέλεσμα να αποβληθούν με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μούμο Μουνιώθα από πλευράς Αστέρα Άκτορ και ο Κάλινιν από πλευράς Πανσεραϊκού. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός και ΑΕΛ έμειναν ισόπαλοι με 1-1. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο σκορ με τον γκολ του Τούμτα στο 58ο λεπτό. Η ισοφάριση ήρθε για την ομάδα του Πανετολικού στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Διαμορφώθηκε το τελικό 1-1. Και στο γήπεδο της Λεωφόρου και η Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Ο Μανσούρ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Περιστερίου στο 35ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο ακολούθησαν 2 γκολ από τον Μπακού σε διάστημα 5 λεπτών στο 59ο. Το 0-2 στο 64ο λεπτό. Το τελικό Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Η βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί μετά τα παιχνίδια της 8ης αγωνιστικής στα play-out της Super League, ο Ατρόμητος είναι στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς, ακολουθεί η Κηφισιά με 37. Τρίτος είναι ο Πανετολικός με 35 βαθμούς, με το βαθμό που απέσπασε τελικά από την ΑΕΛ με τον γκολ της ισοφάρισης στο 94ο λεπτό, πήρε τον 35ο του βαθμό, ένας βαθμός χρυσάφι, καθώς ο Πανετολικός και μαθηματικά σήμερα εξασφάλισε την παραμονή του στην Super League. Πιο κάτω η μάχη συνεχίζεται, ο Αστέρας Τρίπολης έχει 32 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός έχει 28 και στην τελευταία θέση η ομάδα.

Ομάδα της ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Δύο αγωνιστικές έχουν απομείνει για να ολοκληρωθούν τα play-out στην Super League στις θέσεις 9-14. Το Σάββατο 16 Μαΐου η ένατη αγωνιστική. Ο Αστέρας θα υποδεχθεί την Κηφισιά, η ΑΕΛ θα υποδεχθεί στο LFC Arena τον Ατρόμητο και ο Πανσεραϊκός στο Δημοτικό Στάδιο Σερών τον Πανατολικό. Κοινή ώρα έναρξης σε όλα τα παιχνίδια, όπως έγινε και σήμερα, θα γίνει και το Σάββατο, αλλά και την τελευταία αγωνιστική που είναι προγραμματισμένη για τις 21 Μαΐου. Κοινή ώρα έναρξης για όλα τα παιχνίδια στις 7 το απόγευμα.

δύσκολη σημερινή ημέρα για την οικογένεια της Σέρας Μπόριου, η οποία πενθεί. Έφυγε από κοντά μας ο δάσκαλος, ένας μεγάλος δάσκαλος της δημοσιογραφίας, ένας από τους πρωτεργάτες της Σέρας Σπορ, ο Ηρακλής Κοζιάς. Η απώλειά του έχει σκορπίσει σε θλίψη όχι μόνο εμάς στην Σέρας Σπορ, αλλά όλο τον αθλητικό δημοσιογραφικό κόσμο. Ο Ηρακλής Κοζιάς ήταν 88 ετών, ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στην συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής στην εποχή της υψηλής της κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Υπήρξε διευθυντής στο αθλητικό πρόγραμμα της ΕΡΑ 2, πριν η ΕΡΑ 2 με την ΕΡΑ 4, ο Ηρακλής Κοζιάς δηλαδή με τον Ηρακλή Μότση, ενώσουν τις δυνάμεις τους και δημιουργήσουν αυτό το μεγαθύριο, την ΕΡΑ Σπορ. Δημιουργήθηκε η Έρα Σπορ από αυτούς τους δύο μεγάλους ανθρώπους, τον Ηρακλή Κοζιά, τον Βασίλη Μότση, βεβαίως δεν ξεχνάμε τον Γιώργο Ζαβέλα, τον Μάκη Παπαζήση, που έπαιξαν επιτελικό ρόλο σε όλο αυτό το δημιούργημα. Πραγματικός δάσκαλος ο Ηρακλής Κοζιάς, με πρωτοποριακές ιδέες, άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό, το ξέρετε καλύτερα εσείς από ό,τι το ξέρουμε και εμείς, τον ακούγατε χρόνια στο ραδιόφωνο από τις συχνότητες της ΕΡΑ 2 και στη συνέχεια από τις συχνότητες της ΕΡΑ Σπορ, η σεμνότητα και η ακυρεότητα του.

3 το 2 λεπτά μετά τις 9 ακούτε την Era Sport, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα, στην ρύθμιση των ηχών ο Γαβρίλη Ρεμούνδος και ο Ολυμπιακή Νικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη ο Τάκης Μπάλτας, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι αγώνες για την 8η αγωνιστική για τα play-out τη Super League. Αστέρα Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Πανατολικός ΑΕΛ 1-1 και Φυσιά Ατρόμητος 0-3. Εμείς να περάσουμε τώρα στα ρεπορτάζ ομάδων, να πάμε Θεσσαλονίκη, να ανοίξουμε γραμμή με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Μαυρόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, όσο καλό μπορείς να το πεις το απόψινο βράδυ, καθώς είναι μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια της Era Sport με την απώλεια του Ηρακλή Κοτζιά. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην ενημέρωση με τον Ηρακλή να έχει από σήμερα το νέο του τεχνικό. Δεν είναι άλλος από τον Βάλτερ Ματσάρη, ένας προπονητής ο οποίος είχε απασχολήσει τον Ηρακλή και πριν από λίγες ημέρες, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη, είχε συζητήσει με τον κύριο Μονεβασιώτη, τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ηρακλής, δεν τα είχαν βρει. Έφυγε άρον-άρον για την πατρίδα του, αλλά τελικά φαίνεται ότι ο γάμος

0: Όμως αυτός επετεύχθη, έτσι.
1: Ναι, ήταν λίγο δύσκολος, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι δύο πλευρές κράτησαν τα θετικά και προφανώς τα έχουν βρει και στο μπάτζετ αυτό που έκανε τη διαφορά, έτσι ώστε να έχει ο Ηρακλής ένα ρόστερ το οποίο να ικανοποιεί και τον Ιταλό προπονητή που έχει μάθει να δουλεύει με μεγάλους ποδοσφαιριστές, έχει περάσει από πολλές μεγάλες ομάδες στο παρελθόν. Βέβαια τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν εκτός, αλλά νομίζω και μόνο ότι η τελευταία ομάδα που είχε προπονήσει ήταν η Νάπολη, είναι κάτι σημαντικό. Έστω και αν δεν πήγε τόσο καλά σε μια βέβαια χρονιά που είχε αναλάβει, που γενικότερα είχε πρόβλημα. Τώρα, ποιος είναι ο Ματζάρι?
0: Πριν μου πεις ποιος είναι ο Ματζάρι, πες μου κάτι το οποίο πραγματικά εμένα μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πώς γίνεται ένας προπονητής ο οποίος να έρχεται στη Θεσσαλονίκη να συζητάει με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, να φεύγει για τη χώρα του και να λέει ότι υπήρχαν μεγάλες διαφορές σε πολλά πράγματα, διαφορετικές απόψεις σε πολλά πράγματα, και τελικά κάνει πίσω, ρίχνει νερό στο κρασί του. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο, αν ή και οι δύο έριξαν νερό στο κρασί τους και προχώρησε αυτή η συμφωνία. Δηλαδή τι άλλαξε τώρα σε σχέση με το ταξίδι που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες, ας πούμε. Πριν είχαν περάσει δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, που είχε έρθει στην Ελλάδα, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, αλλά τώρα τι γίνεται? Εκτός από το budget που δεν έχουν δοθεί ακόμα εξηγήσεις το τι έχει αλλάξει, γιατί ξέρω ότι αυτό θα φανεί στη συνέχεια βέβαια και με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Ηρακλής, γιατί μιλάμε για ένα budget που σίγουρα θα είναι τουλάχιστον στα 10 εκατομμύρια. Τώρα, στον Ηρακλή τουλάχιστον συζητιέται μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζουν πολλά πράγματα ότι υπήρχε κακή πεθερά εδώ γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, προσπάθησε να το χαλάσει.
0: Ναι. Τη διώξανε την κακή πεθερά δηλαδή και έγινε ο γάμος?
1: Τώρα μάλλον άφησαν στην άκρη τη γνώμη της. Το θέμα είναι ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δίνει όραμα στον κόσμο. Βέβαια σε καμία περίπτωση, Δημήτρη, δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας προπονητής θα έρθει, όσο σπουδαίος προπονητής και αν είναι, δεν ξέρουμε αν θα ταιριάξει στη φιλοσοφία μιας ομάδας, στη χώρα, στο πρωτάθλημα που θα παίξει, με τους ποδοσφαιριστές που θα συνεργαστεί. Mm-hmm. Πάρα πολλά. Γιατί ξέρεις, με τους προπονητές δεν είναι όπως με τους παίκτες που συνήθως ένας παίκτης.
0: Να μην ξεχνάμε ότι στην σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ηρακλής πόσους προπονητές είχε αλλάξει, 7, 8?
1: Όχι, όχι.
0: Λιγότερος, 5?
1: Κοίταξε,
0: πολλούς είπα.
1: Ναι. Ήταν. Ο Στολκίδης έμεινε, για παράδειγμα. Δεν,
0: ναι,
1: ήταν,
0: εντάξει, ως υπηρεσιακός όμως είχε μείνει, δεν είχε μείνει ως...
1: Ναι, ήταν ο Τενές, ο Σπανός, ας πούμε ο Στολκίδης σαν υπηρεσιακός, ο Σέρβος, ο Βίγνιεβιτς που είχε έρθει, και στη συνέχεια ο Πετράκης. Ναι. Και την πρώτη χρονιά έγινε αυτό το πράγμα και κατέληξε στο Δερμιτζάκη, που επίσης είχε πάει πολύ καλά την ομάδα. Ήταν κάποιες αλλαγές που ωφέλησαν. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν έμεινε ο Δερμιτζάκης στην επόμενη χρονιά. Δεν τα βρήκαν. Όχι μόνο στο οικονομικό, αλλά και σε κάποια άλλα πράγματα.
0: Και στη φιλοσοφία ενδεχομένως, έτσι.
1: Πιθανόν, γιατί και η φιλοσοφία δεν είναι μόνο τα χρήματα.
0: Ναι, όχι. Έχει να κάνει με τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα, με τον τρόπο που θέλει ο ιδιοκτήτης να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει, έτσι, τον τρόπο που αναπτύσσεται κλπ. Είναι πολλά πράγματα στη μέση.
1: Και οι δύο είχαν πει το ίδιο, ότι ο Παύλος Δερμιτζάκης ήθελε κλειστό συμβόλαιο, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης δεν δεχόταν να κάνει κλειστό συμβόλαιο με προπονητή στη Β' Εθνική. Δεν νομίζω ότι ήταν θέμα φιλοσοφίας, γιατί η ομάδα πήγαινε. Πριν από τη στιγμή που ανέλαβε ο Δερμιτζάκης πήγε πολύ καλά.
0: Δηλαδή τώρα ο Ματζάρι έχει κλειστό συμβόλαιο, για παράδειγμα, που υπογράφει στον Ηρακλή για να οδηγήσει την ομάδα στη Super League.
1: Ναι, είναι ένας χρόνος με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν. Και έλεγα προηγουμένως ότι γενικότερα ένας προπονητής δίνει όραμα το όνομα του Ματζάρι στον κόσμο του Ηρακλή. Τώρα
0: πες μου ποιος είναι ο Ματζάρι, έτσι, για να μάθει και ο φίλος του Ηρακλή που δεν γνωρίζει τον Ιταλό, να μάθει από σένα ποιος είναι αυτός ο προπονητής.
1: Λοιπόν, είναι ένας προπονητής που καθιερώθηκε και είχε σαν μόνιμο λιμάνι την Ιταλία.

0: Μόνο μια φορά έφυγε εκτός Ιταλίας, είχε πάει στη Γουόρτφορντ στην Αγγλία. Mm-hmm. Ήταν ένας προπονητής που αναγέννησε την Νάπολη μετά την εποχή Μαραντόνα. Υπήρξε μια πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια, κακή περίοδος, με το που επέστρεψε πήρε τίτλους, βγήκε στο Champions League, επέστρεψε δυνατή η Νάπολη και από εκεί και πέρα, φεύγοντας από την Νάπολη, πήγε στην Ίντερ για καλύτερα με πραγματικά καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν τα κατάφερε εκεί, δεν έβγαλε τη σεζόν. Mm-hmm. Με παίκτες όπως για παράδειγμα ο Κίβος, με τον προπονητής, ο Ζανέτη, ο...
1: Με παιχταράδες, εν πάση περιπτώσει, ναι. Τώρα,
0: Μιλίτο,
1: μου, τώρα μου λες ονόματα παιχταράδες.
0: Ναι, ναι. Και στη συνέχεια βέβαια πέρασε και από άλλες ιταλικές ομάδες, από την Τωρίνο, mm-hmm. από ομάδες οι οποίες είχαν το δικό τους ρόλο στο καμπιονάτο και ήταν από τις καλές ομάδες. Τώρα mm-hmm. Θα μου πεις, πολλοί λένε ότι είναι 65 ετών, είναι μεγάλο σε ηλικία. Είναι ένα από τα θέματα.
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι δύσκολα θα τα βρει με τον Μόνο Βασιώτη.
1: Τα βρήκε όμως, δηλαδή αφού σαν υπογράψαν συμβόλαιο, τι άλλο απομένει για να βρει.
0: Ναι, ναι. Λένε πολλοί ότι ο Μόνο Βασιώτης έχει δηλώσει ότι η ομάδα του δεν θέλει να παίζει build-up. Το build-up mm-hmm. το παίζουν όλες οι ομάδες. Προφανώς κάτι διαφορετικό εννοεί. Δεν υπάρχει ομάδα που δεν παίζει build-up. Τουλάχιστον στα μεγάλα πρωταθλήματα όλες έτσι παίζουν.
1: Ο προπονητής πάντως ξέρει καλύτερα και από τους δημοσιογράφους και από τους ιδιοκτήτες των ομάδων πώς πρέπει να παίζει η ομάδα του, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια. Και είναι ένας προπονητής που έχει ένα σύστημα, δουλεύει στις περισσότερες ομάδες στις οποίες εργάστηκε, το 3-5-2. Κάτι που σημαίνει ότι δεν παίζει η ομάδα με extreme.
1: Ναι.
0: Παίζει με δύο back half που έχουν όλη τη γραμμή δεξιά-αριστερά, δύο κλασικούς επιθετικούς. Αυτά όλα πρέπει να μεταφραστούν όμως και στο παζ, όπως θα συνθεί από τον Ηρακλή, mm-hmm. να τον ακούσουν. Εκεί είναι το θέμα, να του φέρουν τους παίκτες που θέλει, κατά το μέτρο βέβαια του δυνατού.
1: Έτσι σωστό.
0: Και από εκεί και πέρα να φτιαχτεί μια ομάδα η οποία, όπως είπε και ο Μόνο Βασιώτης, δεν είναι η ομάδα που θα πάει και θα χωθεί σφήνα στους τέσσερις δυνατούς, αλλά θα προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο να εξασφαλίσει
1: και την παραμονή της από την πρώτη χρονιά, έτσι. Δηλαδή να μην είναι μια ομάδα σαν σέρ μεταξύ Super League, Super League 2.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί Δημήτρη, αν είχε κάτι διαφορετικό στο μυαλό του, δεν θα έφερνε τον Ματζάρη, έναν προπονητή που θα του στοχίζει περίπου 500.000 το χρόνο.
1: Συμφωνώ.
0: Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια πολλά θα γίνουμε στις επόμενες μέρες.
1: Ο ερχομός Ματσάρη ανοίγει την όρεξη πλέον στους φίλους του Ηρακλή για να δούνε πολλά νέα πρόσωπα και αναγνωρισμένους ποδοσφαιριστές, ώστε να δουν έναν διαφορετικό Ηρακλή από αυτόν που ήξεραν μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το πρωτάθλημα το πήρε αέρα φέτος, έτσι. Το πήρε πολύ άνετα, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές στο ρόστρα της ομάδας για την ώψη της νέας περίοδου.
0: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα μείνουν πάνω από 7-8 ποδοσφαιριστές από τον περσινό κορμό.
1: Το ίδιο πράγμα λέμε, ναι.
0: Θα κρατηθούν κάποιοι, εντάξει. Δεν μπορούν να αλλάξουν και όλοι. Να υπάρχει
1: σίγουρα
0: και ένα κορμός, αλλά υπάρχουν παίκτες οι οποίοι...
1: Αλλά θα γίνουν πάρα πολλές αλλαγές πάντως, έτσι, Γιώργο.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα, όσον αφορά την εντεκάδα, όπως την έχει στο μυαλό του καθένας, μια βασική εντεκάδα, γιατί από εκεί ξεκινάει κάθε ομάδα, ναι. Λογικά θα είναι όλοι οι παίκτες καινούργοι και δύσκολα θα υπάρχει κάποιος mm-hmm. Από τους ήδη υπάρχοντες να πει ότι θα πάρει μια φανέλα βασικού και θα την πάρει στο σπίτι.
1: Καλά, το ζητούμενο βέβαια είναι να έρθουν οι ποδοσφαιριστές και να έρθουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αποκτήσουν και χημεία μεταξύ τους, έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι. Αν θέλεις, το πλήρωσε και ο Άρης την περσινή περίοδο που έκανε πάρα πολλές μεταγραφικές κινήσεις, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά ερχόντουσαν σταδιακά οι παίκτες, δεν μπόρεσαν να προλάβουν να έχουν χημεία μεταξύ τους. Ήρθαν μετά και οι τραυματισμοί, γι' αυτό και η χρονιά πήγε στράφη εξ αρχής στην ομάδα του Άρη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, αλλά είναι και ένα θέμα με τους ποδοσφαιριστές ότι δεν μπορεί από τώρα να πάρει παίκτες, να ανακοινώσει τουλάχιστον παίκτες, γιατί σίγουρα συζητάει με κάποιους. Κάποιους πιστεύω τους έχει κλεισμένους.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ονόματα που ξέρουμε ότι θα έρθουν στον Ηράκλειο, αλλά

0: από τη στιγμή που δεν έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα και δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, για παράδειγμα και για την Ιταλία.
1: Σωστό.
0: Που νομίζω ότι ο Ηρακλής έχει κινηθεί πολύ σε αυτή την αγορά.
1: Νομίζω ότι είμαστε κοντά πάντως έτσι. Τα πρωταθλήματα ολοκληρώνονται σιγά σιγά και θα μπούμε και σταδιακά στην μεταγραφική περίοδο. Αργούμε βέβαια λιγάκι, έχουμε κανένα μήνα μπροστά μας, αλλά όπου να είναι, πρέπει οι ζυμώσεις να αρχίσουν να γίνονται, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι ήδη γίνονται. Και από τη στιγμή που έρχεται ο Ματζάρη, είμαι σίγουρος ότι ήδη έχει κάποιους ποδοσφαιριστές στο μπλοκάκι του που έχουν
1: συζητήσει,
0: που τους είναι ακριβώς, τους έχει πει ότι θέλουν να έρθουν. Ξέρει ο Ηρακλής λίγο πολύ ποιο είναι το μπάτζετ τους.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι θα μπορέσει να φέρει κάποιους καλούς. Μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Ωραία.
0: Σε πολλούς ο Ηρακλής μπορεί να μην λέει τίποτα σαν ομάδα. Μιλάμε για την Ιταλία έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά γνωρίζοντας το Ματζάρη, πάμε στην ομάδα του Ματζάρη, μπορεί
1: σωστά,
0: να έρθει πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποια
1: θα αποτελέσει και κράχτης για τον όποιον ποδοσφαιριστή. Να σε ρωτήσω, πέρα από το αγωνιστικό τώρα, πέρα από τον Ματσάρη, ήρθε ο προπονητής, πλέον θα αρχίσει να επανδρώνεται και η ομάδα σιγά σιγά με νέους ποδοσφαιριστές. Τι γίνεται με τα έργα στο Καφτανζόγλιο, γιατί πρέπει να γίνουν έργα στο Καφτανζόγλιο ώστε να πληρεί τις προδιαγραφές για να μπορέσει ο Ηρακλής να παίξει Super League.
0: Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Στα περισσότερα από όσα απαιτούνται για να παίξει η ομάδα, από ό,τι κατάλαβα θα βάλουν τον Μονεβασιώτη να βάλει τα χρήματα και εδώ υπάρχουν και ερωτήματα. Για παράδειγμα, αύριο μεθαύριο μπορεί να χρησιμοποιήσει το Καφτανζόγλιο και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, για την φετινή χρονιά
0: για
1: τη φετινή σεζόν δεν θα το χρησιμοποιήσει. Ο ΠΑΟΚ έχει πει ότι θα μπει στο Καφτανζόγλιο από το Μάιο και μετά, όπου και θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για την ανέγερση της νέας τούμπας. Αλλά όπως και να το κάνεις, ο Ηρακλής, ακόμα και αν αγωνίζεται μόνος του στο Καφτανζόγλιο τη νέα περίοδο, θα πρέπει να γίνουν κάποια βελτιωτικά έργα.
0: Βεβαίως, μα είναι κάποια πράγματα απαραίτητα πρέπει να γίνουν. Πατουρνικέ, το VAR, ο ηλεκτρονικός πίνακας, τα αποδυτήρια. Και νομίζω αυτά πρέπει να γίνουν, το δίκαιο είναι, γιατί δεν του Ηρακλή το γήπεδο, δεν το Καφτανζόγλιο.
1: Σωστό.
0: Το νοικιάζει ο Ηρακλής, δίνει κάποια χρήματα και πρέπει να βρει ένα γήπεδο κανονικό, όχι να το φτιάξει από την αρχή.
1: Ναι.
0: Εκτός βέβαια και αν τα βρουν ότι θα βάλει κάποια χρήματα ο Ηρακλής και δεν θα πληρώνει για ένα χρονικό διάστημα ανάλογα με τα λεφτά που θα βάλει στο Καφτανζόγλιο. Γίνονται κάποιες συζητήσεις. Από ό,τι ακούγεται υπάρχει μια καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν θα αρχίσει η χρονιά να παίζει στο Καφτανζόγλιο και στις Αίρες ή στην Ξάνθη. Είναι δύο γήπεδα που ακούστηκαν που είναι σίγουρα πολύ μακριά και δεν είναι και καλό για το πρωτάθλημα, νομίζω, να υπάρχει μια ομάδα που ενώ έχει κόσμο και υπάρχει η δυνατότητα και βλέπω ότι μέχρι τώρα έχει δώσει γύρω στα 1500 διαρκείας και τα περισσότερα είναι σε πολύ ψηλές τιμές. Τιμές ομάδων που αγωνίζονται στην Ευρώπη, να μην μπορεί να έχει κόσμο στο γήπεδο για αυτόν τον λόγο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή από πλευράς ρεπορτάζ Ηρακλή.
0: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτό που περιμένουν όλοι είναι να δουν πότε θα αρχίσουν να ανακοινώνονται τα πρώτα αποτελέσματα και επειδή μπαίνω συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
1: ναι, ναι,
0: να δω τι λέει ο κόσμος του Ηρακλή,
1: mm-hmm,
0: πόσο θετικός είναι, ειδικά με αυτήν την κίνηση Ματζάρη.
1: Ναι.
0: Τα πρώτα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά και
1: ωραία,
0: υπάρχουν πολλοί που γράφουν ότι μετά από αυτό θα πάω να πάρω διαρκείας, θα πάρω διαρκείας.
1: Άνοιξε η όρεξη.
0: Ναι, ναι.
1: Άνοιξε η όρεξη.
0: Κάτι πολύ θετικό. Ναι.
1: Νομίζω ότι αναμένουμε πλέον να μάθουμε και τους συνεργάτες του Ιταλού τεχνικού, έτσι.
0: Το
1: επιτελείο που θα στελεχώσει το τεχνικό team. Ωραία, Γιώργο Μαυρόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Μίτρη.

0: λεπτά πριν από τις 10, αεροσπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ανοίξουμε τώρα γραμμή με την Ισπανία, με την Βαλένθια, όπου μόλις έφτασε εκεί ο Κώστας Σωτηρίου. Θα περιγράψει αύριο το πέμπτο και κρισιμότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στα play-off κόντρα στην Βαλένθια, για να πάρει με νίκη ο Παναθηναϊκός στο εισιτήριο για το Final Four στο Telecom Center. Κώστα, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Μόλις πριν από λίγο φτάσαμε στη Βαλένθια με την αποστολή του Παναθηναϊκού. Μόλις τώρα μπήκα στο ξενοδοχείο. Είναι και 3,5 ώρες η πτήση, δεν είναι και μία πτήση 2 ώρων, ας πούμε, ναι, ή οτιδήποτε. Οπότε, ξέρεις, σήμερα το μενού περιλαμβάνει για τους παίχτες σε κούραση. Έχουν κάνει την προπόνησή τους στο ΆΚΑ, χωρίς φράπελα, χωρίς προβλήματα.
0: Κύλησαν όλα καλά, έτσι.
1: Ναι, και εντάξει, αν ο οποίος κάνει δικό του πρόγραμμα ατομικό για να αποκαταστήσει τη ζημιά στο Μηνίσκο. Και μάλιστα ο αρχηγός δεν ήρθε στη Βαλένθια, διότι κρίθηκε σκόπιμο να μείνει στην Αθήνα και να συνεχίσει την αποθεραπεία του, και ότι σου λέει 2 μέρες στη Βαλένθια θα ήταν χάσιμο χρόνο, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Για την αποθεραπεία. Προφανώς είναι σε κυνήγι χρόνο, ας πούμε, για να μπορέσει να γυρίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Οι υπόλοιποι όμως είναι έτοιμοι για το μεγάλο αγώνα που είναι αύριο το βράδυ στις 10 ώρα Ελλάδος. Και δεν ξέρω, επειδή είμαι σίγουρος ότι διάβασε πολύ προσεκτικά και τις δηλώσεις του Άταμαν, τις βάλαμε ζωντανά το μεσημέρι στις ραδιοεφημερίδες, προλάβαμε δηλαδή. Ο Άταμαν ήταν αρκετά συνειδητοποιημένος και σοβαρός στις δηλώσεις του. Ούτε πολλά λόγια, ούτε αλαζονικές συμπεριφορές, ας πούμε. Ήταν πολύ ψύχρεμος.
0: Εκθίασε και τους διαιτητές, Κώστα.
1: Εκθίασε ή γλύκανε. Δηλαδή, νομίζω πιο πολύ τους γλύκανε, γιατί πραγματικά είναι κάποιοι διαιτητές πάρα πολύ έμπειροι. Είχα κάνει ένα γκάλωπ μεταξύ διαιτητών Ευρωλίγκας μερικά χρόνια, ανώνυμο γκάλωπ, και μου είχαν πει ότι ο καλύτερος διαιτητής στην Ευρωλίγκα είναι ο Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, που παίζει αύριο. Μάλιστα. Οι άλλοι δύο είναι ο Γιαβόρ, που πήρε την απόφαση τη δύσκολη να αποβάλει τους δύο προπονητές. Αν θυμάσαι στο ΆΚΑ, με τον Πέντρο Μαρτίνεθ και τον Έργιν Άταμαν, αυτός πήρε την απόφαση και το έκανε ξεκάθαρα για πειθαρχικούς λόγους. Δηλαδή,
0: στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off, ναι.
1: Ακριβώς, να αποβάλω δύο για να ρεμίσουν οι 20. Αυτό είπε ο Κροάτης. Και ο τρίτος είναι ο Νέντοβιτς, ο Σλοβαίνος, που είπε ο Άταμαν ότι και σε νίκες αλλά και σε ήττες του Παναθηναϊκού έχουν παίξει καλά και η απόδοσή τους ουσιαστικά από την Ευρωλίγκα κρίθηκε ότι πρέπει να είναι αυτή σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι.
0: Έριξε τα βαριά χαρτιά η Euroleague, αν θέλει, στο κομμάτι της διαιτησίας για το παιχνίδι αυτό.
1: Τα βαριά χαρτιά, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι ακόμα έμπειροι, ας πούμε, γιατί βαρύ χαρτί είναι και ο Ντεφαλά, βαρύ χαρτί είναι και ο Μπελόσεβιτς, βαριά χαρτιά είναι και άλλοι, και οι Ισπανοί διαιτητές. Αλλά έριξε τρεις διαιτητές που τους θεωρούν, ας πούμε, ότι θα βγάλουν τη δουλειά σε μια δύσκολη έδρα, γιατί είναι καυτή έδρα, ναι, η Ρότς Αρένα, πάρα πολύ καυτή.

0: σημαντικά διπλά ο Παναθηναϊκός. Και καλείται να κάνει ένα ακόμη. Και μάλιστα δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία των play-off 5 διπλά. Έχει γίνει μέχρι 4 τότε που πλακώθηκαν Ρεάλ και Παρτίζαν. Ήταν 0-2 η Παρτίζαν μέσα στη Μαδρίτη. Έκανε η Ρεάλ 2 διπλά στο Βελιγράδι. Γύρισε η σειρά στη Μαδρίτη και στο 5ο μάτς το πήρε η Ρεάλ. Δηλαδή ναι. Ήταν 4 διπλά και ένα θάσος. Ναι. Ο Παναθηναϊκός αύριο πάει για 5 διπλά. Σε μια σειρά θεότρελη.
1: Που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Θεότρελη σειρά. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ να κερδίσει η μία ομάδα στην έδρα του άλλου όλες τις φορές, όλα τα παιχνίδια. Αλλά και πάλι αυτό το συζητάμε στη θεωρία. Πρέπει να το αποδείξουν οι πράσινοι και στην πράξη ότι είναι έτοιμοι να κάνουν ένα ακόμη πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι ένας ακόμη σκυλοκαυγάς η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Είναι δύο ομάδες ισοδύναμες. Άλλωστε, στον πόντο και στην τελευταία κατοχή κρίθηκαν όλα τα παιχνίδια. Άρα δεν είναι ότι μια ομάδα κέρδισε 20 πόντους ή οτιδήποτε. Ακόμα και όταν προηγήθηκαν οι ομάδες, οι αντίπαλοι βρήκαν τον τρόπο να επιστρέψουν και να πάνε το μάτς μέχρι την τελευταία κατοχή. Επομένως, κάπως έτσι το περιμένω. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχουν και οι απεσιόδοξοι που βλέπουν πιο εύκολη νίκη της Βαλένθια. Mm. Το έχω ακούσει αυτό δηλαδή και από Παναθηναϊκούς. Αλλά θεωρώ ότι αύριο θα είναι σκυλοκαυγά στο παιχνίδι και σε καμιά περίπτωση δεν περιμένω τέτοιο μάτς. Αν η Βαλένθια καταφέρει να κάνει τέτοια νίκη, θα πούμε μπράβο της. Με γεια της, με χαρά της, και νομίζω ότι πρώτος ο Παναθηναϊκός και οι παίκτες του θα βγάλουν το καπέλο στους πανούς. Δηλαδή, αν κάνει μια μεγάλη νίκη αύριο η Βαλένθια, όλοι θα της πούν μπράβο και δικαιωματικά θα έχει πάει στο Final Four. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Πάντως, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε νωρίτερα το μεσημέρι μια δήλωση και είπε ότι πιστεύετε πραγματικά τώρα ότι οι παίχτες αυτοί, εννοούσε τους παίχτες του Παναθηναϊκού, δεν θα πάνε στο Final Four και θα το δουν από την τηλεόραση. Δείχνοντας έτσι την εμπιστοσύνη που έχει κιόλας, έτσι.
0: Και μάλιστα έχει αναπτύξει και βίντεο που αποδεικνύει ότι είναι σε Βαλένθια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παρότι δεν έχει δικαίωμα εισόδου στη Ρότς Αρένα αύριο το βράδυ, καθώς είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμού. Δηλαδή τα δύο μάτς στο ΆΚΑ που δεν ήταν και το
1: και αύριο. Και αύριο εκτεί την ποινή. Ναι. Κόσμο θα
0: αύριο,
1: έχει.
0: Αύριο εκτεί. Όχι όπως άλλες φορές. Δηλαδή θα σου πω, ακόμα και το αεροπλάνο που μετέφερε το Παναθηναϊκό από την Αθήνα στη Βαλένθια με πτήση τσάρτερ, είχε πάρα πολλές κενές θέσεις. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε ελάχιστους φίλους του Παναθηναϊκού, πιο πολλοί είναι φίλοι των παικτών. Δηλαδή, είδα κανένα δυο φίλους του Χέις Ντέιβις, αντίστοιχα του Λεσόρ. Δηλαδή, δεν είδα φίλους του Παναθηναϊκού με κασκόλ, με διακριτικά κτλ. Όπως συνέβη στο προηγούμενο ταξίδι. Στο προηγούμενο ταξίδι, μάλιστα, ήταν και ένα δεύτερο τσάρτερ με οπαδούς του Παναθηναϊκού, πιο πολύ οργανωμένους. Συνεπώς ήταν μια αποστολή έτσι, με ηρεμία και με προσήλωση. Όχι ότι με οπαδούς δεν υπάρχει προσήλωση, ίσα-ίσα που το αποτέλεσμα έδειξε ότι με τους οπαδούς στο πλευρό του Παναθηναϊκός έκανε τα δύο μεγάλα διπλά στην Βαλένθια. Ήταν όμως οι παίκτες σε μια ήσυχη πτήση, ας πούμε. Μόνο ο πιλότος είπε ότι καλωσορίζω την αγαπημένη μου ομάδα, γιατί προφανώς ο άνθρωπος είναι Παναθηναϊκός, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή αύριο το βράδυ στη Βαλένθια.
1: Μάλιστα. Κώστα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που να προσθέσουμε τώρα, μία μέρα ακριβώς πριν από το τζάμπολ των δύο ομάδων για τον πέμπτο και καθοριστικό αγώνα.
0: Μία τάκα του Ναν.
1: Μία τάκα του Ναν και πολύ γρήγορα για να κάνω και αποφώνηση.
0: Αυτά τα μάτς λέει και τακτική και νοοτροπία. Δηλαδή είναι συνδυασμός. Ο Παναθηναϊκός μπορεί να το κάνει. Παίζει όμως με μια πάρα πολύ ικανή ομάδα. Οπότε η συνέχεια αύριο στο παρκέ, 10 η ώρα Ελλάδος, η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια Game 5 στα play-off της Ευρωλίγκας. Κώστα... Και θα είμαστε εδώ για να το μεταδώσουμε.
1: Κώστα Σωτηρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή διαμονή στην Βαλένθια με τη νίκη. Ελπίζω να γυρίσεις και να πάει ο Παναθηναϊκός στο Final Four. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Θυμίζω Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1, Κηφισιά Ατρόμητος 0-3 για την 8η αγωνιστική στα play-out της Super League. Στην βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43, η Κηφισιά 37. Ο Πανετολικός με το βαθμό που πήρε 30, πήγε στους 35 και εξασφάλισε σήμερα την παραμονή του στην Super League.

Αστέρας Τρίπολης ακολουθεί με 32, Πανσεραϊκός με 28, Ουραγός η ΑΕΛ με 27, το Σάββατο η ένατη αγωνιστική στα play-out, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανατολικός. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Γαβρίλη Ρεμούρδο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα στο μικρόφωνο της Έρας Πόρο, Δημήτρης Γιαχανατζής, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρας Πόρο. Έρχεται ο Άγγελος Θήμος με την τελευταία σελίδα. Πριν φύγω να πω καλό ταξίδι Ηρακλή, θα συναντήσεις τον Κώστα Μότση εκεί πάνω ψηλά, να κάνετε το δικό σας μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γκολ με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59. Ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
2: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ. Το εκτελεί. Σέντρα κάνει Τσούμπερ. Κεφαλιά Μανσούρ και γκολ. 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα από την περιοχή εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
3: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπτα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμπτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιά. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
4: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της ERASPOR. Η Ολύμπια Γιαννικοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Θλίψη στον αθλητικό κόσμο σήμερα, θλίψη στην ERASPOR, καθώς ο εμβληματικός δάσκαλος της αθλητικής δημοσιογραφίας και ένας εκ των ιδρυτών της ERASPOR, ο Ηρακλής Κοντζιάς, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών. Η σπουδαία παρακαταθήκη και το ήθος ενός εργάτη της ενημέρωσης ήτανε το κάτι άλλο. Φτωχότερη από σήμερα, όπως είπαμε, η οικογένεια του αθλητισμού και της δημοσιογραφίας, καθώς χάσαμε τον Ηρακλή Κοντζιά, άνθρωπος με σπάνιο ήθος, ακεραιότητα και πρωτοποριακές ιδέες. Ο Ηρακλής Κοντζιάς υπήρξε πραγματικός δάσκαλος για γενναίες δημοσιογράφων, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του από τις σελίδες του Φωτός, της Απογευματινής μέχρι και τα Ερτζιανά της ERASPOR. Ο Ηρακλής Κοντζιάς ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από την εφημερίδα Φως των Σπορ, προτού καθιερωθεί ως ένας κορυφαίος συντάκτης ύλης στην ιστορική Απογευματινή κατά τις χρυσές εποχές της κυκλοφορίας της. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η οργανωτική του δυνότητα τον οδήγησαν αργότερα στην επιμέλεια της εβδομαδιαίας έκδοσης του Δικεφάλου. Ωστόσο, ήταν ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του το 1993, όταν διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο μαζί με τον Κώστα Μότση στη δημιουργία για την εξέλιξη της ERASPOR. Εκεί έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη και την εγκυρότητα των ειδησιογραφικών εκπομπών του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, ανοίγοντας νέους δρόμους στον τρόπο μετάδοσης της αθλητικής είδησης.

Βεβαίως, όλα τα άλλα περνάνε σε δεύτερη μοίρα σήμερα, καθώς η Era Sport και γενικά η αθλητική δημοσιογραφία πενθεί για την απώλεια του Ηρακλή Κοντζιά.

0: Η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, του ΨΑΤ, ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοντζιάς, έφυγε σήμερα, βυθίζοντας τη θλίψη τους συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Κοντζιάς ήταν 88 ετών, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής στην εποχή της υψηλής κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια ύλης στην εβδομαδιαία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Σέρα Σπορ το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησιογραφικών εκπομπών της. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Αυτή λοιπόν ήταν και η ανακοίνωση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου του ΨΑΤ. Κοντά μου ο Χρήστος Κοντός. Χρήστο, καλησπέρα. Μια πολύ, καλησπέρα, πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας σήμερα, έτσι.
1: Αναμενόμενη δυστυχώς, γιατί οι άνθρωποι τον ζήσαμε και τον αγαπούσαμε. Πάντα ρωτούσαμε και μαθαίναμε, γιατί ξέραμε ότι περνούσε δύσκολες καταστάσεις εδώ και αρκετά χρόνια. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν ξεκάθαρο ότι είναι θέμα χρόνου το πότε θα φύγει για το μεγάλο ταξίδι. Οπότε και χθες μίλαγα με τη Βάσο τη Μοραλή, συντομικά για λόγο, και μου είπε ότι μέσα με τη γυναίκα του την Έφη και μου μετέφερε ότι είναι σήμερα με αύριο. Το περιμέναμε δηλαδή, δεν εφηβιαστήκαμε, ήταν κάτι που το είχαμε στο μυαλό μας. 88 χρονών, μια γεμάτη ζωή, ένας υπέροχος άνθρωπος, η απόλυτη προσωποποίηση της ηρεμίας, βόμβες να πέφτανε δίπλα, χαμός, ξέρεις πως ήταν παλιά τα αθλητικά τμήματα.
0: Ξέρω πως είναι και ξέρω και πως ήταν και ο Ηρακλής.
1: Ακόμα παλιότερα δηλαδή, χαμός, με μιλτιάρι Παναγιώτοπουλο μέσα.
0: Να φωνάζει, ναι.
1: Φωνές. Δηλαδή, και έβλεπες ένα ζεν άνθρωπο, με πραότητα, να ξέρεις, εμείς καβαλέ να σκοτωνόμαστε για οτιδήποτε θες, για Παναθηναϊκό, για Ολυμπιακό, για αυτό και τα κοινά πλουσία. Ήρεμη φωνή, μια ήρεμη παρουσία, ένα αγαλήμιο βλέμμα. Δεν θυμάμαι αυτόν τον άνθρωπο.
0: Να έχει υψώσει τον τόνο της φωνής του.
1: Μία φορά τον τόνο της φωνής του. Μία φορά, ρε παιδί.
0: Ούτε εγώ τον θυμάμαι.
1: Να σηκωθεί και να πει, σταματήστε. Τίποτα. Ζεν. Προσωποποίηση της ηρεμίας, το ανάποδο από ένα δηλαδή. Από το Μιλιάρι. Που ήμασταν οι ταραξίες του τμήματος. Ήταν τότε το παλιό δεύτερο πρόγραμμα. Με περιορισμένο χώρο και χρόνο για τα αθλητικά. Υπήρχε τότε αυτή η περίφημη ιστορική εκπομπή του Τρισκέπτε τώρα για σπορ. Οι παλιότεροι ακροατές μας τη θυμούνται, κάθε Δευτέρα, 3 και 5 ακριβώς ξεκινούσε. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη αθλητική εκπομπή που είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετία του 80. Πέρα από τις αθλητικές μεταδόσεις, που ήταν και το σήμα κατά τεθέν του δεύτερου προγράμματος τότε, γιατί την Κυριακή ήταν όλα τα παιχνίδια κυριακάτικα, δεν υπήρχε αυτό το Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε τότε ήταν συνηθισμένο να μεταδίδουν τα αγώνες μπάσκετ, ραδιοφωνικά. Οπότε ουσιαστικά το φιλέ του δεύτερου προγράμματος ήταν οι αθλητικές μεταδόσεις των αγώνων ταυτόχρονα, όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα. Μεσημέρι και
0: τρεις. Τρεις η ώρα.
1: Σπανίως θα έβλεπες κανένα παιχνίδι για κάποιο ειδικό λόγο.
0: Άλλη ώρα.
1: Και εκεί ακριβώς ήταν ταυτισμένη απόλυτα η φωνή του Ηρακλή Κοντζιά με το συγκεκριμένο τρίωρο. Δηλαδή, με αυτή τη χαρακτηριστική, με μέταλλο φωνή του, την ήρεμη, την ταχύτητα που πήγαινε από το ένα γήπεδο στο άλλο, ένα εκπληκτικό δημοσιογραφικό κριτήριο. Ήξερε πόσο πρέπει να μείνει σε κάθε γήπεδο. Γιατί τώρα ξέρεις πόσο δύσκολο πράγμα είναι να έχεις 9 παιχνίδια ταυτόχρονα στον αέρα. Με δυσκολίες τότε, δεν είναι τώρα ίντερνετ που είναι γρήγορα επικοινωνία.
0: Ναι, τώρα, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ήταν πολύ αλλιώς.
1: Όλοι εδώ να πρέπει να φύγεις γρήγορα, να πας από εδώ, ένα απέναντι στο άλλο, ένα φάουλ σε καλό σημείο. Έπρεπε να έχει μια απίστευτη ψυχραιμία κάποιος. Εγώ που το έκανα 2-3 φορές, πνίγηκα πραγματικά, δεν μπορούσα να το κάνω. Δηλαδή δεν είναι κάτι που.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Ούτε με ευχαρίστησε, ούτε το έκανα καλά.

0: εκεί είχα υποκλειθεί. Λέω πώς θα καταφέρνει αυτός ο άνθρωπος και συντονίζει 9 διαφορετικά γήπεδα. Και σε εποχές τώρα που παίζανε, παίζανε και κορμία για το πρωτάθλημα, έτσι, στον πόντο, στην ισοβαθμία, μεγάλες μάχες. Και αυτή η χαρακτηριστική φωνή του ήταν πραγματικά που είχε δώσει στίγμα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το κοινό και το σήμα που ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι δικό του.
1: Το 83 νομίζω, είναι ένα τραγούδι του 83 βασισμένο, αν θυμάμαι.
0: Νομίζω, ναι, δεν ξέρω ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, καλά, ναι, δεν έχει σημασία.
0: Εκεί που, αυτό που το ακούνε
1: το όλοι, ιστορικό σήμα.
0: Είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα ραδιοφωνικά vibes. Είναι ο άνθρωπος που, εγώ τώρα λογικά θα ήμουν Χασοδίκης. Δηλαδή, ο άνθρωπος που με ένα μαγικό τρόπο από μια σύμπτωση της στιγμής με κράτησε στη δημοσιογραφία και εξαιτίας του έγινε δημοσιογράφος, παρέμεινα δημοσιογράφος, από ένα τυχαίο τηλεφώνημα που έγινε για να κάνω έκπληξη στη μάνα μου όταν ήμουν αυτή τη Θεσσαλονίκη, που μου λέει η μάνα μου σε απόνοση, πού είσαι αγόρι, γιατί κάτι πάρω κανένα μήνα τηλέφωνο, ξέρεις τώρα, ρεμάλι 20 χρονών, όταν τα είχα παρατήσει όλα και ανέβηκα πάνω για να ασχοληθώ με την νομική. Πού είσαι, πού έχεις σπάσει, τότε ξέρεις εποχή δεν είχαμε τηλέφωνα σπίτια ή...
1: Τα σταθερά.
0: Ούτε σταθερό στο σπίτι, δεν σταθεί τηλέφωνο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά ήταν πολυτέλεια. Τα κόκκινα τηλέφωνα, αυτά τα περίφημα εκεί που, που ρίχναμε. Και το υπάστηκε, ήταν και ακριβό τότε. Τώρα 20 χρονών παιδί, τώρα είχα φύγει Σεπτέμβρη μήνα για δεύτερο έτος για την νομική, να δώσω τι είχα αφήσει υπόλοιπο μαθήματα. Είχα πιάσει σπίτι, έμεινα εκεί. Λέω, θα γινόταν και εγώ ροζέν. Είχα ασχοληθεί, δηλαδή πέρασα ωραία 2 χρόνια στη δημοσιογραφία, είχα κάποιου λόγου στα μάτσα κτλ. Και παίρνω να κάνω έκπληξη τη μάνα μου 9 Δεκεμβρίου που γιόρταζε, ήθελα να κατέβω. Και για να το σιγουρέψω ότι μην τυχόν και λείπει, την Παρασκευή την παίρνω ένα τηλέφωνο. Να απέξω απ' έξω να δω τι θα κάνω στο Σαββατοκύριακο και να πάρω το τρένο και να κατέβω. Και με το που σου είπα, πού είσαι, παιδί μου, λέει, μόνο θα μου γκρινιάξει που να την πάρω κανένα τηλέφωνο. Έχει σπάσει ένα σκοτζιά, λέει, τα τηλέφωνα, να τον πάρει τηλέφωνο. Να παίρνω τηλέφωνο, είχα κάνει ένα δοκιμαστικό. Στην. Είχαν συστήσει στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με διάβασε απλώς στο φύλαθρο τότε που δεν με ήξερε προσωπικά. Και ο Αντώνης ο Λαγός με τον οποίο ήμασταν μαζί. Μαζί και αυτός φοιτητής νομικής τότε, 2,5-3 χρόνια μεγαλύτερος, του είχε μιλήσει πολύ καλά για μένα. Και ο Σωτηρακόπουλος, ο Χρήστος, που επίσης ήταν τότε και αυτός στο team του δεύτερου προγράμματος και της τηλεόρασης βέβαια, επίσης του είχε μιλήσει πάρα πολύ καλά για μένα και του είχαν πει ένα παιδί καινούριο, νεαρό, που μιλάει καλά, σωστά ελληνικά, μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Και έκανα ένα δοκιμαστικό. Μου είχε δώσει ένα καστοφάκι και έκανα ένα δοκιμαστικό σαν παιχνίδι.
1: Ένα παιχνίδι.
0: Εθνικός Ηρακλής, του το πήγα, μου λέει: ωραίο, θα σε ειδοποιήσω. Ξέρεις, θα κλασικό, θα σε ειδοποιήσω. Αχρειαστούμε, λέτε. Ούτε που το θυμόμουν ποτέ. Και τι είχε γίνει τότε, ένα συνάδελφο που ήταν στη Θεσσαλονίκη για παστινευμονία και έψαχνε να αγωνίσει έναν άνθρωπο να μεταδώσει το παιχνίδι Ηρακλής, όφη την Κυριακή. 9 Δεκεμβρίου του 1984. Θυμάμαι σαν τώρα. Και τον πήρα τηλέφωνο και μου λέει: το και τον μπορεί να πα να κάνει το μάτι. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Δεν έχω ξανακάνει ποτέ μετάδοση. Δεν πειράζει, μου λέει: θα λες μόνο το σκορ. Μη συγχαίρεσαι, λέγει μόνο τα γκολ και τα λοιπά. Και βγαίνει μια ματσάρα 3-1 τότε. Εκεί που υποτίθεται θα έβγαινα μόνο να λέω το σκορ. Έκανα μια ωραία περιγραφή, του άρεσε. Με το που κατεβαίνω Αθήνα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και τώρα με φωνάζει στην ΕΡΤ, μου λέει σε καλός. Για πήγαινε κάνε τη, με το ανέβαινες πάνω το... ποιο ήταν τώρα να δεις. Άρης Ηρακλής πάλι, το 0-0 στο Χαριλάου. Κάνω μια δεύτερη μετάδοση και έμεινα τότε δηλαδή... Με δική του σύσταση και προτροπή έμεινα στο team του δεύτερου προγράμματος και παρέμεινα δε στο χώρο της δημοσιογραφίας. Ιδάλλως, αν είχα κάνει αυτό το τηλεφώνημα, ή δεν είχε προκύψει εκείνη και η ξαφνική ανάγκη, τώρα θα ήμουν Χασοδίκης. Κάτι άλλο θα έκανα. Πάντως, δημοσιογράφος δεν θα ήμουν. Αλλά εντάξει, πέρα από αυτό, δηλαδή πέρα από αυτό το, αυτή τη σύμπτωση κτλ., είναι ένας άνθρωπος αγαπημένος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να γνωρίσει τον Ηρακλή και να του κράτησε ποτέ για οτιδήποτε μισή πράγματα στα λακακία.
1: Μα δεν, υπήρχε, δεν γίνεται αυτό που λες.
0: Δεν υπάρχει αυτό πράγμα.
1: Δεν υπάρχει αυτό που περίεργα έγραψες. Ήταν αγαπητός από όλους.
0: Δεν υπάρχει. Σου λέω ένα πρότυπο ηρεμίας. Βόμβες να σκάγανε, να σηκωνόταν να πάει σε μια γωνία να πει μια γουλιά καφέ και να πει ηρεμίστε, ήρεμα κτλ. Από τους ιδρυτές Ερασπόρ, δηλαδή είχε βγει μπροστά το τάγκ Κώστας Μότσης και από πίσω Ηρακλής.
1: Έτσι είναι, όπως το λες.
0: Ελώδης, θορυβώδης, είχε την ιδέα και ξέρεις μέσα στα γραφεία και εδώ να το κάνουμε και τους κυνηγούσε όλους να το κάνουν και από πίσω ήρεμα, η ήρεμη δύναμη και που παίρνει με φασαρία. Ο Μότσης ακολουθούσε και ο Ηρακλής και μιλούσε και αυτός και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, πίστηκαν οι από πάνω ότι αξίζει να γίνει αυτό το εγχείρημα και δημιουργήθηκε.

0: 1993 το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Με πολύ μεγάλη συμβολή του Ηρακλή Κωτιά. Ήταν βέβαια τότε το τελείωμα της καριέρας του, λίγο πριν βγει στη σύνταξη. Ήταν όμως στα πρώτα χρόνια της Ρασπόρ και ήταν και σημαντικό στο να στηθεί και ο Σπορ FM, διότι είχε μια εξαιρετική σχέση αγάπης με τον Χρήστο Στρακόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Είχε σαν παιδί του. Και όταν πήρε σύνταξη.
1: Δούλεψε εκεί.
0: Ναι, τον κάλεσε ο Χρήστος, να στήθηκε ο Σπορ FM το 96, τρία χρόνια αργότερα μετά την Ερασπόρ. Είχε βγει λίγο αργότερα ο Ηρακλής σε σύνταξη. Τον είχε φωνάξει και με την εμπειρία που είχε στο ραδιόφωνο, τις γνώσεις του κτλ. Βοήθησε πάρα πολύ να κάνει τα πρώτα του βήμα. Δεν το λέω ποτέ ανταγωνιστής, ο συναγωνιστής μας στο Σπορ FM. Δηλαδή, γιατί ο ένας τραβάει τον άλλο σε αυτόν τον χώρο τον αθλητικό, και ήταν δηλαδή εμβληματικός και για το Σπορ FM. Δηλαδή, η παρουσία του και εκεί
1: ήταν εμβληματική.
0: Ήταν εμβληματική, δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ.
1: Και στο Σπορ FM στα πρώτα του
0: Σπορ FM. Δηλαδή, νομίζω ότι και στο Σπορ FM σήμερα οι παλιότεροι ειδικά θα έχουν μια αίσθηση θλίψης για την απώλεια του.
1: Έχουνε, να είσαι σίγουρος, γιατί έτυχε να μιλήσω με συναδέλφους από εκεί και ακριβώς το αυτό που περιγράφεις τώρα μου είπαν και αυτοί.
0: Ναι. Και ξέρεις, τώρα μας ακούνε κάποια παιδιά 30, 35, 25, 40.
1: Δεν ξέρουν γιατί λέμε.
0: Γιατί τώρα ο Ηρακλής σταμάτησε από εμάς πριν από 30 χρόνια και 32 χρόνια. Δηλαδή, έκανε και 2-3 χρόνια στο Sport FM, σταμάτησε. Δηλαδή ένας σημερινός σαραντάρης τότε ήταν 10 χρονών. Μπορεί και να μην το θυμάται. Οι πιο παλιοί όμως, 50, 60, δηλαδή τα παιδιά ηλικικής μου γενιά, σίγουρα υπάρχει περίπτωση να μην έχουν συνδυάσει με τη φωνή του Ηρακλή όλα εκείνα και τα μεσημέρια που ακούγαμε ποδόσφαιρο, καθισμένο στο τραπέζι τις Κυριακές. Είχε μια πολύ χαρακτηριστική φωνή. Λακωνικός, γρήγορος, κοφτός, γιατί έτσι έπρεπε να είναι, να μην φλιαρεί, γιατί πώς θα προλάβεις να παντρέψεις σε νέα παιχνίδια μέσα σε 2 ώρες αγωνιστικής δράσης. Γρήγορα, παπ, κοφτά, μετρημένα λόγια, καθαρά και σταράτα. Και επίσης την άλλη μέρα ήταν δικιά του ιδέα η εκπομπή το 3 και 5 ώρια σπορ, αυτός την παρουσίαζε για πάρα πολλά χρόνια. Και για τα δεδομένα της εποχής ήταν πάντα και ένα βηματάκι μπροστά. Ναι. Φέρναμε τις δηλωσούλες από τα παιχνίδια που κάναμε, να τις μοντάρουμε, να τις

0: ποιο τρίτινο, ποιο θα το αναβαθμίσει, ποιο θα το υποβαθμίσει κτλ. Συνεργάστηκε, είχε πεθύσει ότι το φέδωνα που είχε τον εγκέφαλο. Πολύ σημαντική στην ισότητα και στην αντιπληροφορία, γιατί μέσα από τα επαγγελματική βγήκαν και εκεί πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι.
1: Αλήθεια. Όπως ακριβώς το λες.
0: Νεαρά παιδιά τότε που στην πορεία εξελίχθηκαν και γίνανε πολύ σημαντικοί δημοσιογράφοι, και ακόμα και τώρα έχουν αφήσει και αυτή την δική του σφραγίδα στον χώρο τη ελληνική δημοσιογραφία. Και όπως και εμένα, που με είχε βοηθήσει τότε και δεν το ξέρω ποτέ αυτό, είχε βοηθήσει και πάρα πολλά άλλα παιδιά να κάνουν τα πρώτα βήματα, γιατί ήταν πάντα μια πατρική φιγούρα. Μπορεί στην ηλικία να ήταν μικρότερος από ό,τι είμαι εγώ τώρα, ας πούμε, αλλά είχε αυτό το. Ήταν σαν ένας παππούς από
1: να μεγαλοδείχνει που λέγαμε.
0: Ναι. Δηλαδή τον έβλεπες από 40 χρονών και έδειξε παππούς. Και δεν ήταν παππούς, 40 χρονών ήταν, αλλά είχε αυτή την ηρεμία, αυτό το γαλήνιο βλέμμα, τον ήρεμο τρόπο να μιλάει, να σε καθοδηγεί, να σε συμβουλεύει στο λάθος. Τα παιδιά όλα λάθη κάναμε. Δεν τα ξέραμε, τότε μαθαίναμε. Να στο πει ήρεμα. Μα μια φορά. Όχι, ήταν το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι ήταν Άρης, Λάρισα 0-0 και είχα πει τότε ότι είχε πεθάνει ο Καντόνιας και τον είχα πει κύριο.
1: Ναι, ήταν ο Καντόνιας.
0: Και είχα πει τη λέξη κύριος και με παίρνει με ένα ήρεμο τρόπο αγόρι μου, λέει. Ποτέ δεν λέμε για έναν που έχει φύγει από τη ζωή τη λέξη κύριος. Δεν το ήξερα. Λέω, το έκανα από σεβασμό. Όχι. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, δεν τον αποκαλούμε ποτέ κύριο. Που αν το έκανε όμως από την άλλη πλευρά, μου λέει, όλοι μου, τι θα γιατί κάσω και.
1: Θα σε είχε πετάξει έξω. Από τον τρίτο. Κατευθείαν.
0: Εκρηκτικός ο ένας
1: ή ήρεμος ο άλλος. Και όμως ταιριάξανε πολύ καλά μαζί και δημιουργήσανε αυτό εδώ το οικοδόμημα.
0: Είχαν μια πολύ ισχυρή φιλία.

0: είπα, πηγαίναμε εμείς καμιά φορά όταν μας επιτρέπανε να πηγαίνουμε. Δηλαδή, ρουφούσαμε τις ιστορίες μέσα στο στόμα. Ακούγαμε πράγματα, βλέπαμε άλλες εποχές, άλλα χρόνια πολύ πιο ρομαντικά, πάρα πολύ πιο όμορφα.
1: Λοιπόν, Χρήστο μου, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας.
0: Να σε καλά. Την αγάπη μας την Έφη που τον φρόντισε πάρα πολύ.
1: Θερμά συλληπιτήρια από όλους μας.
0: Ή το Γιάννη, ναι, πραγματικά δώσαν αγώνα του και του προσφέρανε πολύ πολύ αγάπη. Όλη τη ζωή, αλλά ειδικά τώρα τελευταία χρόνια που είχε την ανάγκη τους, στάθηκαν δίπλα τους και μπράβο τους, γιατί έφυγε με πάρα πολύ αγάπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Θερμά συλληπιτήρια από όλους μας. Μεγάλη μέρα η σημερινή. Θλίψεις για την Έρα Σπορ και γενικά για τον αθλητικό δημοσιογραφικό κόσμο.
0: Να είστε καλά, κύριε μου, καλό
1: βράδυ. Σε ευχαριστώ.

Αέρα Σπόρ αποχαιρέτα έναν από τους θεμελιωτές του σταθμού, τον αθλητικό δημοσιογράφο Ηρακλή Κοντζιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ώρες σε ηλικία 88 ετών, τροποποιώντας το σύνολο του προγράμματός της για σήμερα 3η 12 Μαΐου και αύριο 4η 13 Μαΐου 2026.

0: τεχνικός του Πανετολικού, ο Γιάννης Αναστασίου, είπε ότι η ομάδα κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία μετά τα αποτελέσματα της σημερινής αγωνιστικής. Ήταν σε δύσκολη θέση ο Πανετολικός μετά το παιχνίδι με την Κηφισιά. Είπε ότι τότε είχε τονίσει ότι όπως εμείς φέραμε την ομάδα σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, εμείς θα την βγάλουμε. Και πραγματικά είπε ότι τα καταφέραμε μετά την νίκη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και μετά την ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό. Είπε ότι σε πολλά παιχνίδια ο Πανετολικός δεν πήρε από τη τύχη αυτό που άξιζε. Η τύχη όμως ήταν με το μέρος του στο σημερινό παιχνίδι και του έδωσε την ισοπαλία στο τελευταίο λεπτό. Εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι είδαμε από την αρχή μέχρι το τέλος ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό. Είδαμε τον Πανετολικό να είναι καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, να μην μπορεί να ανοίξει το σκορ. Αντιθέτως, η ΑΕΛ με πείσμα μπόρεσε να πάρει προβάδισμα στο σκορ με τον Τούμταν και να χάσει μέσα από τα χέρια του στους τρεις βαθμούς της νίκης με την κεφαλιά του Γκαρθία στο τελευταίο, ουσιαστικά στο πρώτο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, στο 94 από τα 95 λεπτά που παίχθηκε ποδόσφαιρο. Για το παιχνίδι μπορώ να πω ότι ήταν εξαιρετικό και για τις δύο ομάδες.
1: Το κρίνεις δίκαιο το τελικό 1-1, Μπάμπη?
0: Σε γενικές γραμμές μπορείς να πεις ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Αλλά ξέρεις τώρα ότι όταν είσαι αγκαλιά με την νίκη
1: και το δέκεσαι τον γκολ στο 90 τόσο.
0: Στο 94 είναι μια πικρή ισοπαλία για οποιαδήποτε ομάδα όταν έρχεται μια ισοπαλία με αυτόν τον τρόπο και γίνεται ακόμα πιο πικρή για την Λάρισα σήμερα, γιατί ουσιαστικά ψαλιδίστηκαν μετά από αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα οι ελπίδες της ομάδας για την παραμονή στην Super League. Εγώ μπορώ να πω σαν ουδέτερος ότι είδαμε ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι με εναλλαγές συναισθημάτων. Είδαμε στο τέλος τους παίκτες της ΑΕΛ να μην μπορούν κυριολεκτικά να περπατήσουν και να φύγουν από το γήπεδο από την απογοήτευση που δέχτηκαν τον κόλ της σοφάρισης στο 94. Και από την άλλη πλευρά είδαμε τον Πανετολικό που θα έλεγα προσπαθούσε μέχρι το τέλος να ισοφαρίσει, αλλά ξέρεις, σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν το πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στο τελευταίο λεπτό. Είδαμε τους παίκτες του Πανετολικού να είναι χαρούμενος που τα κατάφεραν στο τέλος.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Καλή επιστροφή, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.

0: Νωρίτερα σας είπα ότι ο Αστέρας Άκτορ ήταν ο κερδισμένος της αγωνιστικής. Η αρκαδική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο από νωρίς, από το πρώτο 20λεπτό, 18 λεπτό. Στο 18 λεπτό αποβλήθηκε ο παίκτης του Πανσεραϊκού και επιβλήθηκε με 1-0, παίρνοντας ένα τρίποντο, θα το έλεγα χρυσάφι, στη μάχη για την παραμονή. Σεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι στο χείλος του γκρεμού αυτή την ώρα, ενώ ο Αστέρας Άκτορ με το τρίποντο αυτό ελπίζει βάσιμα στην παραμονή του στην Super League 1. Εκεί ήταν ο Βασίλης Κούβαλης, ο οποίος για τα επόμενα 5 λεπτά, λόγω της κατάστασης σήμερα, Βασίλη, θα μας πει το τρίτο ημίχρονο και την άποψή σου, το σχολείο σου για το παιχνίδι. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να πω πρώτα απ' όλα τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Ηρακλή Κοντζέα και στην ΕΡΑΣΠΟΡ και στην ΕΤ και γενικά για το χαμό του πολύ μεγάλου αυτού ανθρώπου. Εγώ μικρός δεν τα είχα προλάβει όλα αυτά που άκουσα και από εσάς, αλλά το ότι έχω την τύχη να είμαι στην οικογένεια της ΕΡΑΣΠΟΡ, αυτό τα λέει όλα και πρέπει να πω και τα συλληπιτήριά μου εννοείται στην οικογένειά του.
0: Οι ιδρυτές της ΕΡΑΣΠΟΡ, ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Κώστας Μότσης, ήταν δύο σπάνιοι άνθρωποι, διαφορετικοί μεν, αλλά όπως είπε και ο Χρήστος Κοντός, τα ετερόνυμα έλκονται.
1: Ακριβώς. Έχω ακούσει τις ιστορίες όλες, έχω μάθει την ιστορία για τον δύο. Δυστυχώς έχουν φύγει και δύο από τη ζωή. Δυστυχώς. Να πούμε λοιπόν για το παιχνίδι. Ο Αστέρας κρατούσε την τύχη στα χέρια του. Πάλι συνεχίζει να την κρατάει μετά την νίκη σε ένα δύσκολο, ένα σκληρό παιχνίδι, ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση, χωρίς καλό αγωνιστικό πρόσωπο και για τις δύο ομάδες.

έπαιξε κάποιος με θέμα τακτικής καλύτερα, θα έλεγα ο Πανσεραϊκός στάθηκε καλύτερα, παρότι έπαιζε και με παίκτη λιγότερο από το 18ο λεπτό με την αποβολή του Μενουγκά με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Πανσεραϊκός δεν άλλαξε κάτι μετά την αποβολή, απλά αμυνόταν με ένα 5-3-1 αντί για ένα 5-3-2 που ήταν το ξεκίνημά του στην τακτική. Ο Αστέρας δυσκολευόταν να βρει καινούς χώρους, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Στο πρώτο ημίχρονο, αν μπορούμε να πούμε, μια ομάδα είχε τη μεγάλη ευκαιρία, ήταν ο Πανσεραϊκός με τον Ριέρα, που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί εκεί και να έχει βάλει πολύ δύσκολα στον Αστέρα Άκτορ, παρότι έπαιζε και με 10 παίκτες. Όμως δεν πέτυχε τον γκολ εκεί ο Ριέρα, η μπάλα πήγε out, μπήκε τον γκολ στο 59 για τον Αστέρα Άκτορ σε μια φάση αδράνειας στην άμυνα του Πανσεραϊκού, μόνος του τώρα ο κεντρικός επιθετικός του Αστέρα Άκτορ, ο Μακέντα, είναι μόνος του και καρφώνει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν δικαιολογείται η άμυνα εκεί να δεχτεί αυτό το γκολ. Το δέχτηκε, ο Αστέρας προηγήθηκε, το υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος, αν και έγιναν πολλά και ευκαιρία τετατέφ με τον Δοϊρανλή προς το τέλος της αναμέτρησης για τον Πανσεραϊκό, που και εκεί θα μπορούσε να εξοφαρίσει. Αλλά και η ευκαιρία με το Μακέντα της καθυστερής να πετύχει δεύτερο γκολ και να τελειώσει την ιστορία της νίκης πιο γρήγορα. Τελικά το 1-0 παρέμεινε, πανηγύρισε έξαλλα ο κόσμος μαζί με τους παίκτες του Αστέρα Άκτορ αυτή την επιτυχία. Αυτό το τρίποντο που του δίνει για τη συνέχεια την ευκαιρία με ένα τρίποντο ακόμα, μια νίκη απέναντι στην Κηφισιά, να ολοκληρώσει την επιτυχία της παραμονής. Έκαναν κατάθεση ψυχής οι παίκτες μου, είπε ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Είναι φανταστική η νίκη μας. Δεν παίξαμε καλά, αλλά αυτό που έχει σημασία αυτή την περίοδο και αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια είναι το να κερδίζεις. Δεν παίξαμε καλά, αλλά κερδίσαμε. Πρέπει να κερδίσουμε, έπρεπε να κερδίσουμε σήμερα, είπε. Το καταφέραμε και πιστεύω ότι ήταν και δίκαιη η νίκη μας. Πολλά τα παράπονα από την πλευρά του Πανσεραϊκού. Για τη διαιτησία, για την αποβολή, για ένα πέναλτι που ζήτησε για τον Τσαούση, για κάποιες άλλες φάσεις και μάλιστα ο Σαραγώσα, που ήταν τιμωρημένος και δεν ήταν στον πάγκο, ήρθε στην συνέντευξη τύπου, είπε ότι κάποιοι δεν θέλουν το Πανσεραϊκό να είναι Super League 1, δεν τα έχω, λέει, με την ομάδα της Τρίπολης, αλλά κατ' εμέ σήμερα κάναμε ένα από τα καλύτερά μας παιχνίδια στην πορεία που έχουμε σε αυτή τη διαδικασία των αγώνων για τα play out. Όμως δεν πήραμε τίποτα, γιατί άλλοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο και όχι η δική μας απόδοση. Από το Φλεβάρι και μετά έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια οι παίκτες και εκεί που μας είχαν όλοι χαμένους, εμείς δείξαμε ότι μπορούμε και καταφέραμε να φτάσουμε ψηλά στη βαθμολογία. Όμως ξανατόνισε, δεν θέλουν κάποιοι ο Πανσεραϊκός να μείνει στην Super League 1 και ζούμε και υπάρχουμε στο 2026, είπε ο Σαραγώσα, και αν γίνονται αυτά τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο το 2026, τότε τι μπορώ εγώ να πω, δεν είμαστε στο 1900, το τόνισε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη τύπου, και μάλιστα δεν ήθελε να δεχτεί και ερωτήσεις, δεν χρειάστηκε βέβαια να κάνει κάποιος ερώτηση, το είπε μόνος, και ο πρόεδρος του Πανσεραϊκού είχε πάρα πολλά παράπονα, τον είδαμε εκεί να διαμαρτύρεται πολύ έντονα και στους παράγοντες του Αστέρα Άκτορ και για τη διαιτησία, ο κύριος Γαζίας, εκεί στο τέλος της αναμέτρησης που καθόταν στον πάγκο. Πολλά λοιπόν τα παράπονα για τον Πανσεραϊκό, μεγάλη νίκη για τον Αστέρα Άκτορ και πλέον τώρα απομένει μία ακόμη νίκη για την ομάδα της Τρίπολης.

0: Καίγεται για τους βαθμούς της νίκης, καθώς είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό, αλλά υπερτερείστε στην ισοβαθμία, ενώ η ΑΕΚ από την Κυριακή το βράδυ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Για όλα όσα συμβαίνουν στο κιτρινό μαύρο στρατόπεδο, ο Γιάννης Σαντορινέος είναι κοντά μας. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Δύσκολη σημερινή ημέρα, δυστυχώς.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι που μας ακούτε αυτή την ώρα.
0: Σε μια δύσκολη βραδιά για όλους μας εδώ.
1: Ναι, βέβαια, για τον Ηρακλή. Είχα προλάβει, όχι στην ΕΡΑ, τον είχα προλάβει στο Sport FM. Mm-hmm. Μεγάλος δάσκαλος,
0: τεράστιος,
1: κύριος, mm-hmm, πρώτα απ' όλα, πρόθυμος να εξηγήσει, να συμβουλέψει, να καθοδηγήσει και με πολύ μεγάλο μεράκι για τη δουλειά. Πολύ μεγάλο μεράκι.
0: Όπως ακριβώς τα λες.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Είναι
1: μεγάλη απώλεια.
0: Δυστυχώς όμως είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε και στο ρεπορτάζ των κυτρινό μαυρών. Παρά το δύσκολο της ημέρας, όχι για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι είμαστε

0: έχουμε έτσι κάποια αλλαγή στα στόπερ. Mm-hmm. Διακριτική θέση δηλαδή στη βασική ενδεκάδα ο Βίντα. Και θα αποφασίσει ο Νίκολιτς αν θελήσει να ξεκουράσει και τον Ρώτα που έχει πραγματικά πάρει αυτή τη θέση του δεξιού μπακ και την έχει περασπιστεί όλη αυτή τη χρονιά χωρίς την αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή. Το Γενάρη αποκτήθηκε ο Γεωργίεφ, ο νεαρός στόπερ που μπορεί να καλύψει και τη θέση δεξιά μετά την παραχώρηση δηλαδή του Ντουμπάτζο που πήγε στην Κύπρο και στην Ομόνια με την οποία πανηγύρισε και εκεί πρωτάθλημα.
1: Δύο πρωταθλήματα στην ίδια σεζόν, έτσι.
0: Και τον Γεωργίεφ, αλλά θα δούμε τώρα. Γιατί και ο Νίκολιτς ούτε πολύ να ανακατέψει την ομάδα του θέλει. Θέλει να είναι η ομάδα του σοβαρή, να είναι συγκεντρωμένη, να μην χαλάσει την εικόνα της. Μόνο και μόνο επειδή κατάφερε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος τον στόχο της, να συνεχίσει να παίζει με το ίδιο πνεύμα που τη διακρίνει. Και με μεγαλύτερη ευθύνη πια, γιατί φέρει και τον τίτλο της
1: πρωταθλήτριας. Βεβαίως. Και εσύ σίγουρα θέλει να διευρύνει και άλλο το αίτητο στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν το... Προφανώς, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι να έχει μια δεκάδα που θα είναι όλοι συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Θα έχουν αφήσει πίσω τους πανηγυρισμούς της Κυριακής τώρα αυτό το ρωστοστικό κλίμα, όσο δύσκολο και αν είναι.
1: Είναι δύσκολο τώρα, γιατί για πολλούς ήταν το πρώτο πρωτάθλημα.
0: Και τη φιέστα της Κυριακής και ποιοι ακόμη, ξέρεις, επειδή το λέγαμε, είναι πολύ σύντομο το διάστημα προετοιμασίας και ποιοι είναι λιγότερο επιβαρημένοι, κάποιοι που μπορεί να έχουν κάποιες μικροενοχλήσεις, ίσως να προφυλαχθούν. Θα δούμε ποια θα είναι η σύνθεση, αλλά ο προσανατολισμός του Νίκολιτς είναι ούτε να κάνει τις πολλές αλλαγές, και η ομάδα του να παραμείνει σοβαρή και συγκεντρωμένη στην αγωνιστική της περιφορά και στην οτροπία της.
1: Σωστό. Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Περισσότερα θα πούμε τις επόμενες μέρες. Να σε καλά. Πάμε να δούμε και τα τελευταία νέα από το δικέφαλο του Βορρά. Πανέτοιμος και με επιστροφές ο ΠΑΟΚ εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΚ. Οι Μαυρόασπροι ολοκλήρωσαν το απόγευμα την προετοιμασία τους και για την πέμπτη αγωνιστική των play-offs. Το νέο έρχεται από τον Γιακουμάκη. Ο Γιώργος Γιακουμάκης προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και τέθηκε στη διάθεση του Λουτσέσκου, όπως και ο Χόρχε Σάντσες. Ο Λόβρεν και ο Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον τιμωρημένο Ζαφίρι αλλά και τον Ντεσπότοφ είναι οι παίκτες που δεν υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες εν ώψη του παιχνιδιού, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να συνεχίσει να έχει το πλεονέκτημα ανεξαρτήτου αποτελέσματος στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τη δεύτερη θέση κόντρα στον Ολυμπιακό. Να πω πως πριν από λίγο με πέναλτι του Λούκμαν η Βιγιαρεάλ παίρνει προβάδισμα με 1-0 κόντρα στην η Ατλέτικο και λέω η Βιγιαρεάλ κόντρα στην Οσασούνα. Ο Σασούνα Ατλέντικο με το πέναλτι του Λούκμαν 0-1, κάτι δεν μου άρεσε σε αυτό που είπα και τελικά είπα λάθος στην ομάδα σκεφτόμενος κάτι άλλο. Σασούνα Ατλέντικο 0-1 το πέναλτι του Λούκμαν στο 16ο λεπτό, 0-1 είμαστε ήδη στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης.

Σερβέτ Λοζάνι 1-0, Λίλφλι Ντάγκανον 1-0, Αμπερντίν Σεντ Μίρεν 0-1, ημίχρονο Νταμφέρλιν Πάτρικ Θίστιλ 1-1, Κλάιντ Χάμιλτον 1-1 και εδώ ημίχρονο, Σαουθάμπτον Μίτλεσμπρο 1-1, Κατανζάρο Αβελίνο 1-0, είναι και ο Σασούν Ατλέτικο με το πέναλτι του Λούκμαν 0-1. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, περνάμε σε αυτό του Ολυμπιακού. Καλησπερίζω τον Γιάννη Ράνιο σε αυτή τη δύσκολη βραδιά, σε αυτή τη δύσκολη μέρα. Ο Ολυμπιακός που θέλει την νίκη αύριο στο αιώνιο ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό και να στραβοπατήσει ο ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ στην Τούμπα προκειμένου να πάρει προβάδισμα στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Καθώς, Γιάννη, καλησπέρα.

0: για όσους τον έζησαν πολύ λίγο, δεν έχει σημασία, έπαιξε και αυτό το δικό του ρόλο στη δημιουργία τη ΕΡΑΣΠΟΡ το 1993, έτσι με όλη αυτή την ανάπτυξη, την εγκυρότητα και όλα αυτά τα ιδιοσιογραφικά αποτυπώματα τα οποία μέχρι και ακόμα τώρα που είμαστε μένουν εξίδηλα.
1: Όπως ακριβώς τα είπες. Τα είπες όλα, Γιάννη.
0: Από το ήθος και την άφηγη συναδελφική του συμπεριφορά στα πεζά τα δικά μας, που δεν σταματάγε ποτέ, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού εν όψη του αυριανού αγώνα με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πλέον στον Ολυμπιακό, αν βάζαμε μια κασέτα και λέγαμε για το τι θέλει, το πώς προετοιμάζεται, όπως είχε γίνει και πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ του Καραϊσκάκη, πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ή και με την ΑΕΚ, θα πούμε το ίδιο πράγμα. Το ζήτημα είναι πόσα αυτά τα πράγματα μπορούν να αποδώσουν για έναν Ολυμπιακό, ο οποίος τουλάχιστον στα εντός έδρας μάτς, στα ντέρμπι, σε 6 αγώνες έχει σκοράρει σε 2 παιχνίδια. Και νομίζω ότι αυτό είναι μεταξύ άλλων το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, το πώς θα μπορέσει να βρει δίχτυα. Υπάρχουν και άλλα επιμέρους κομμάτια στην ανάλυση, την οποία θα την κάνουμε κάποια στιγμή και μαζί στην εκπομπή μετά το πέρας των αγωνιστικών και την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος και γνωρίζοντας τον Ολυμπιακό τερματίσει δεύτερος ή τρίτος. Και τι σημαίνει αυτή η θέση για τον ίδιο, γιατί τερματίζοντας την δεύτερη θέση δεν είναι απαραίτητο ότι θα παίξει στον δεύτερο προβληματικό γύρο. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές. Υπό προϋποθέσεις και με την Άστον Βίλα τι θα κάνει αν κατακτήσει το Europa και έχει το πλασάρισμα
1: που
0: της επιτρέπει να βγει έτσι στο πρωτάθλημα. Τότε ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα προκριματικό και θα πάει στον τρίτο. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα κάνει ο ίδιος. Πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση και να τη φέρει Τούμπα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, για το αυριανό παιχνίδι δεν περιμένουμε πολλές αλλαγές συγκεντρωτικά να δούμε. Πέρα από το δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει ο Ποντένσε που αποκλείστηκε με την αποστολή λόγω ελαφριάς διάστησης. Οπότε περιμένουμε να δούμε κατά πάσα πιθανότητα Ροντινέη από τη μία πλευρά, Ζέλσον από την άλλη. Ο Τσικίνιο λογικά θα είναι ο παίχτης πίσω από τον Φορ, που λογικά πάντοτε περιμένουμε τον Ελκαμπή. Πάντως, αν υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να δούμε κάτι διαφορετικό, ίσως να ήταν ο Ταρέμι, τον οποίο είναι η αλήθεια ότι έχουμε δει μία ή δύο φορές ως βασικό Φορ αντί του Ελκαμπή. Αλλά θέλει να στηρίξει ο Μεντιλίμπαρ, όπως και συνολικά οι υπόλοιποι παίχτες έχουν πέσει πάνω στο Μαροκινό, προσπαθώντας έτσι να του ανεβάσουν και την ψυχολογία και τη διάθεση ενός ικανού φορ που εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι στα ίδια επίπεδα από πλευράς τερμάτων με πέρυσι, αλλά έχει χάσει και σημαντικές ευκαιρίες για τα δικά του δεδομένα, το δικό του επίπεδο, που θα μπορούσαν κάλλιστα να δώσουν και βαθμούς στον Ολυμπιακό, όπως πέρυσι, με πολύ λιγότερες φάσεις. Αρκούσε ένα γκολ για να δώσει τρίποντο ή πρόκριση ακόμα εξ ορυθρόλευκους. Οπότε αυτό είναι το βασικό προαπαιτούμενο. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν υπάρξει κάποια αλλαγή στο χαφ τους δύο με τον Νέσε και τον Γκαρθία. Προσωπικά αν περίμενα να δω έναν από τους δύο να αλλάζει ενδεχομένως δεν ήταν ο Γκαρθία. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε το εξής, ότι πλέον η κούραση δεν είναι αυτή που παίζει τόσο ρόλο όσο το πόσο φορμαρισμένος είναι ένας παίκτης. Το λέω αυτό γιατί οι τρεις πρώτες αγωνιστικές είχαν μια απόσταση εβδομάδα παραβδομάδα. Ναι, μεν τώρα έχουμε αγωνιστική την Κυριακή, αύριο και την Κυριακή, αλλά σε αυτό το μάτς περισσότερο θα μετρήσει το ποιος μπορεί, το ποιος είναι ικανός να κάνει το κάτι διαφορετικό και να δώσει την επιπλέον στιγμή που χρειάζεται ο Ολυμπιακός και του λείπει. Και βέβαια να αποφεύγει τα λάθη την άμυνα, γιατί η άμυνά του ήταν αυτή που του έδωσε ακόμα και σε άσχημες βραδιές, ακόμα και τις νίκες. Μια από τις καλύτερες άμυνες στην Ευρώπη. Όμως είδαμε πώς προδόθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια και σε μάτς που απέναντι στον ΠΑΟΚ θα συμφωνήσει.

0: θέλοντας να δείξει και τη στήριξή του έτσι στην ομάδα της Πορτογαλίας. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε και χθες το απόγευμα, αλλά καμιά φορά να το επαναλαμβάνω γιατί δεν είναι απαραίτητο ότι όλοι μας ακούνε, αλλά επειδή αρκετοί ρωτούσαν και μέσα στην ημέρα και το πρωί στην εκπομπή που είχαμε και το βλέπω και μέσα από τα social, ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή. Και το λέω βάσει ρεπορτάζ μετά όσα προέκυψαν για το Ρεμπρό. Δεν έχει υπάρξει κάποια επαφή από πλευρά του Ολυμπιακού αφενός, γιατί τον εμφάνιζαν πολύ ζεστό είτε για τον Παναθηναϊκό είτε για τον Ολυμπιακό. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται περισσότερο ότι έχει ανακοινηθεί από την πλευρά του ατζέντη του μέσω του Ουκρανού δημοσιογράφου που μετέφερε την πληροφορία εντός αγωγικών και ανακυκλώθηκε μέσα από τα social. Υπενθυμίζοντας βεβαίως ότι ο Μεντιλίμπα έχει συμβόλαιο στον Ολυμπιακό μέχρι το καλοκαίρι 27 και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι ακόμα και αν υπάρξουν αλλαγές θα γίνει κυρίως το έμψυχο δυναμικό των παιχτών και λιγότερο του προπονητή. Βέβαια, μετά ως τώρα στοιχεία, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν δραματικά. Θα δούμε τι νεότερο μπορεί να προκύψει και σε αυτή την περίπτωση, αλλά το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει προπονητή, είναι η περίπτωση του Ρεμπρόφ ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα το χαρακτηρίζα fake news, απλά έναν καπνό χωρίς φωτιά. Μέχρι εκεί. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Αυτά ωραία. Στις γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν θες εσύ να
1: ρωτήσεις κάτι άλλο. Όχι, νομίζω ήταν ήσουν ιδιαιτέρως αποκαλυπτικός το ρεπορτάζ. Πάντα εμπεριστατωμένο. Η ώρα, Γιάννη, είναι 11 και πρέπει να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, για χαρά.
1: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Η ώρα είναι 11. Κοντά σας σε πολύ λίγο ο Τάκης Μπάλτας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Η μέρα θλίψης για όλους μας, καθώς έφυγε από κοντά μας ο δάσκαλός μας Ηρακλής Κοτσιάς, θεμελιωτής της Ερασπόρ μαζί με τον Κώστα Μότση. Βασικός τέλεχος, πρωτεργάτης συνίδρυσης της Ερασπόρ, ξεχωριστός δημοσιογράφος που βοήθησε αρκετούς συναδέλφους τους στα πρώτα τους βήματα. Ο Ηρακλής πάει να συναντήσει τον Κώστα για να συνεχίσουν το ιστορικό μικρόφωνο στα γήπεδα ως αχώριστο δίδυμο. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Με μοναδικά πόντα, τον Κώστα Σλούκα ταξιδεύει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία για το κρίσιμο πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια, στο οποίο θα κρίνει και το τέταρτο και τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Euroliga αύριο στις 10. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ορκίνα Ταμάν κατά την αναχώρηση της πράσινης αποστολής, τονίζοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να κερδίσει τη Βαλένθια, ενώ στάθηκε και στο κομμάτι της διαιτησίας, λέγοντας ότι οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την κρίσιμη αναμέτρηση είναι οι πιο πετυχημένοι της φετινής σεζόν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του για ένα δίκαιο παιχνίδι. Ο Δήμητρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτησή του αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν πριν από το τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Στην Ισπανία ενώ διέψευσε τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom

0: Center εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Στο γήπεδό μας θα γίνει αρτιότερη και εντυπωσιακότερη διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η EuroLeague, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει η σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να αποκρίνω στη link face του επόμενου Champions League και θα χρειαστούμε μεγάλο ρόστρα για να πετύχουμε το στόχο μας, εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε εγκουρική εφημερίδα λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στον ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Η διημέρη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, Τετάρτη στις 7.30 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play-off του πρωταθλήματος της Super League, ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο, όπως κάνει εδώ και περίπου ένα χρόνο, δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά μαζί του θα έχει όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης, καθώς συμπλήρωσε προχθές 3 κίτρινες κάρτες. Νέα σενάρια στο εξωτερικό περί πιθανής επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ιστοσελίδα, να ενδιαφέρονται. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Οριστικά χωρίς ποντένσες στο ντέρμπι αιωνίων, ο Ολυμπιακός μετά την διάσηση που υπέστη στο πρόσφατο μάτς με τον ΠΑΟΚ, εκτός ο τραυματίας Γιαζίτσκι. Χωρίς καμία επιστροφή τραυματία, αλλά με τον Ερνάντεθ και πάλι διαθέσιμο μετά την τιμωρία του, η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο στο Πανθεσσαλαϊκό Στάδιο, αύριο στις 5, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, στο play-off του πρωταθλήματος της Super League. Ο Βόλος ανακοίνωσε πως το βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας της ομάδος θα γίνει στην Ολλανδία. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα είναι ο Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ιταλός τεχνικός που πριν από περίπου 2 εβδομάδες είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη χωρίς όμως να οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, τώρα επέστρεψε για να αναλάβει επίσημα τους και ανέρθρους για 1+1 χρόνια. Super League 2 με την 8η αγωνιστική, μια έδρα μίλησε ξανά για τον Αστέρα Τρίπολης και του χάρισε το 4ο τρίποντο σε εισάρτημα παιχνίδια στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στη σειρά του play out, αυτή τη φορά κόντρα στον Πανσεραϊκό με 1-0. Το γκολ του πολύπειρου Φεντερίκο Μακέντα στο 59 έκανε τη διαφορά για την αρκαδική ομάδα και ξέφυγε πλέον στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού και φαίνεται πως έχει πλέον την κατάσταση πάρει στα χέρια του. Μια λάθος έξοδος του τερματοφύλακα στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε τον Πανετολικό στη Super League και καταδίκασε την ΑΕΛ στον υποβιβασμό. Με κορυφαίο τον Μακάνα Μακού, ο Ατρόμητος πέτυχε διπλό γοήτρου με το εμφαντικό 3-0 επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το μάτς ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς αμφότερες έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους στη Super League. Το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα δεξιαχθούν οι 2 τελευταίες αγωνιστικές. Ιστορική μέρα για το ελληνικό τέκβοντο, στη δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και κατέκτησαν 3 χάλκινα μετάλλια. Οι επόμενες 5 εβδομάδες, μάλλον, θα βρουν το Γιάννη Αντετοκούνμπο μακριά από το Μιλγουόκι, καθώς η μπάξη είναι πλέον ανοιχτή σε προτάσεις ανταλλαγής, σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Τέλος, ο Τσάβι Αλόνσο φέρεται από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης να είναι ο πρώτος στόχος της Τσέλσι για τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Αντώνη Αραόλα, που θα πρωταγωνιστήσει από την Πόρτμουθ. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο ertsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και πάλι ο Άγγελος Τίμος. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς τα μεσάνυχτα.
1: Era Sport 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport. Κόλλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί, σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέσα από την περιοχή εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
4: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπτα βρίσκει δίχτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμπτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ, την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιάς, η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
5: Ερασπορ 101,8.

12 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Στο στοίχημα να δούμε όπου έχουμε γκολ: Red Star 93, Ronde 2-3, Grasshoppers Vitentour 3-2, Λουκέρνη που παίζει με 10, Σερβέτ 1-0, Ζυρίχη 1-0, Σερβέτ Λοζάνη 2-0, Λίλφιλντ Ντάγκανον 3-0, Αμπερντίν Σεν Μίρεν 0-1, Κιλμάρνοκ Νταντί 1-0, Νταμφέρμλιν Πάτρικ Θίστιλ 1-1, Κλάιντ Χάμιλτον 1-1, Σαουθάμπτον Μίτλεσμπρο 1-1, Κατανζάρο Αβελίνο 2-0, ενώ παραμένει το Οσασούνα Ατλέντικο με το πέναλτι του Λούκμαν 0-1.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Το θρυλικό σήμα που έφτιαξε ο Ηρακλής Κοτζιάς, το οποίο ακόμα όταν το ακούμε όλοι μας ανατριχιάζουμε. Ντρόιντ από τους Μίντο, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το σήμα κατά τεθέν της Έρα Σπορ. Κοντά μου ο Λευτέρης Αρελάκος και αυτό το δύσκολο βράδυ, προκειμένου να μας πει τα δικά του βιώματα και να πει το δικό του αντίο στο μεγάλο δάσκαλο Ηρακλή Κοτζιά. Γεια σου Λευτέρη, καλησπέρα. Λευτέρη. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Λευτέρης, θα προσπαθήσουμε και πάλι να τον βρούμε, να επικοινωνήσουμε μαζί του. Η κινητή τηλεφωνία δεν είναι πάντα σύμμαχός μας.

0: Λοιπόν, ο Τάκης έκανε τα μαγικά του και ο Λευτέρης είναι κοντά μας. Λευτέρη, καλησπέρα. Αυτό το δύσκολο
1: βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Εδώ τους ακροάτες της Ερασπόρ. Μια δύσκολη βραδιά για την ελληνική δημοσιογραφία και κυρίως για την αθλητική δημοσιογραφία. Αν μπορούμε να τις ξεχωρίσουμε, δηλαδή ότι η δημοσιογραφία είναι μια, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Επειδή ήταν ένας από εμάς και μια πολύ άσχημη βραδιά για την οικογένεια της Ερασπόρ. Γιατί έφυγε σήμερα σε ηλικία 88 ετών ένας από τους δύο ιδρυτές της, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Από τους δύο προϊσταμένους της στην αρχή, γιατί η ιδρυτής ήταν σαν προϊστάμενος, σαν διευθυντής ελληνικής ραδιοφωνίας ο Γιώργος Τζαβέλας, αλλά οι προϊστάμενοι ήταν ο Ηρακλής Κοντζιάς και ο Κώστας Ομότσης στην αρχή, τουλάχιστον της κοντά τριετούς έτσι, ιστορίας της αγαπημένης μας Ερασπόρ. Ένας εξαίρετος άνθρωπος, πραγματικά το λέω αυτό για να το πω, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισα μπαίνοντας στην ΕΡΤ. Δηλαδή ο πρώτος άνθρωπος το καλοκαίρι του 1983 που πέρασε αυτή την πόρτα ήταν ο Ηρακλής Κοντζιάς. Ήταν ο Ηρακλής Κοντζιάς που με γέμιζε η φωνή του. Είχε μια μαγεία αυτή η φωνή του, δεν ξέρω, ακούστηκε νομίζω έτσι πριν από λίγο. Γιατί έπεσε η γραμμή και δεν μπορούσα να ακούσει τι ακριβώς έβαλε.
0: Το μικρό, το σήμα, ναι, το σήμα, μικρόφωνο στο
1: γήπεδο. Έτσι αυτό. Και με μάγευε πραγματικά η φωνή του.
0: Όχι μόνο εσένα, όλου μα. Φωνή
1: ναι,
0: του
1: καταπληκτική. Τότε υπήρχε, ήταν η Έρα 2 και η Έρα 4. Στην Έρα 4 ήταν ο έμνηστος Κώστας Μότσης. Η ιδέα του Κώστα Μότση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή και του Γιώργου Τζαβέλα και του Ηρακλή Κοντζιά. Να μην λέω πάλι τα ίδια, τα έχουμε πει πολλές φορές, κατάλληλα για οικονομία χρόνου. Στην Έρα 2 ήταν προϊστάμενος ο Ηρακλής Κοντζιάς, στην Έρα 4 ο Κώστας Ομότσης. Εγώ τύχε να βρίσκομαι στην Έρα 2, όταν πρωτοπέρασα την πύλη του Ραδιομεγάρου, ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα ήταν ο Ηρακλής. Καλοσυνάτος, ήρεμος, πάντα με το χαμόγελο, τέρατα της ελληνικής δημοσιογραφίας τότε, οι φωνές εκπληκτικές. Ο δεύτερος άνθρωπος που είχα συναντήσει ο Αντώνης Πιλιαρός. Καλός μου φίλος και ο Αντώνης,
0: ας
1: είναι καλά εκεί που βρίσκεται ψηλά. Ο Λουκάς Παπαϊωάννου και άλλοι συνάδελφοι. Ο Τζιμ Πόλη, ο Γιώργος Πολυχρονίου.
0: Ο Τζιμ Πόλη που συνεχίζει να είναι ακόμα εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Στον κόσμο και να κάνει τις δικές του ξεχωριστές, μαγικές εκπομπές.
1: Ακριβώς, ο Γιώργος Πολυχρονίου. Αυτό που μου είπανε ήταν η δημοσιογραφία, τότε δούλευα στην αθλητική ήχο. Δημοσιογραφία θέλει μεράκι, θέλει πάθος, το ραδιόφωνο. Θέλει να μαγεύει τον κόσμο με τη φωνή σου. Τα λόγια του Ηρακλή τα θυμάμαι σαν τώρα. Να μαγεύεται ο κόσμος. Να μένει για σένα. Να μένει για τη φωνή σου. Να μένει για αυτά που έχεις να πεις, ναι, αλλά να μην τον αποθείς με τη φωνή σου. Η φωνή του μάγευε όλο τον κόσμο, το όλοι είπαμε έτσι. Μου έδωσε την ευκαιρία τότε ο Ηρακλής, μετά από προσπάθειες που δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, πήγαινα στο γήπεδο του Εθνικού Αστέρα τότε. Και έκανα περιγραφές αγώνων Β' Εθνικής και πήγαινε εκεί στον Εθνικό Αστέρα γιατί κάλυπτε το ρεπορτάζ της ομάδας στην αθλητική ήχο. Και μου λέγε, θα πηγαίνεις κάπου μόνος σου με ένα κασετόφωνο, αφού με είδε ότι έχω ένα ρυθμό και μια φωνή που του άρεσε, και θα κάνεις μεταδόσεις. Δεν με νοιάζει αν θα λες Εθνικός Αστέρας Εγάλεο ή Εθνικός Αστέρας Ατρόμητος. Λέει και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να ακούει τη φωνή μου, το στυλ πώς μεταδίδω, αν έχω ταχύτητα κτλ. Εντάξει, κάπως έτσι και κάνοντας εξετάσεις εντός εισαγωγικών μέσα από το καστοφωνάκι με τον Ηρακλή Κοντζιά και τον Αντώνη Πιλιαρό, κατάφερα εντός εισαγωγικών να τις περάσω τις εξετάσεις αυτές, τις άτυπες έτσι. Δηλαδή, αν δεν ήμουν καλός, εκεί δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση να συνεχίσεις.
1: Να περάσω. Τότε δεν υπήρχε καν αθλητή. Όχι, υπήρχε αθλητικό τμήμα με την έννοια ότι δεν υπήρχαν εκπομπές.
0: Ναι.
1: Τότε υπήρχε μόνο μετά από ένα διάστημα, Δευτέρα 3 για 5 ώρα για σπόρο, αν θυμάμαι καλά, και Παρασκευή. Όταν δημιουργήθηκε ένα υποτυπώδες. Εκεί βρήκα μόνο το Μιλτιάδη. Ήταν πιο παλιός από μένα. Δεν υπήρχε. Η Μπάσο Ιμόραλ ήταν, οκ. Okay. Αλλά τότε η Έρα 2 φημιζόταν για τις μεταδόσεις. Δεν υπήρχαν εκπομπές. Και σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα αθλητικό τμήμα της Έρα 2 και κάναμε αυτές τις εκπομπές στην αρχή για να φτάσουμε το 1993 στην Έρα Σπορ. Θερμά συλληπιτήρια στην Έφη, τη σύζυγό του, το Γιαννάκη, την Βασιλική, θυμήθηκα, την κορούλα του, μεγάλα παιδιά τώρα. Είναι πάντα στην καρδιά μου η Ηρακλής. Ήταν μαζί με τον Κώστα Μότση οι πατεράδες μου στον επαγγελματικό μου χώρο. Τις έζησα από το πρώτο λεπτό της καριέρας μου. Βάζω πρώτα τον Ηρακλή, επειδή τον Κώστα γνωριστήκαμε πιο αργά, καταλαβαίνεις, γιατί ήταν στο άλλο κτίριο στην Κατεχάκη. Ενώ με τον Ηρακλή είχαμε μια κοινή πορεία από την αρχή. Ήρεμος άνθρωπος πάντα, πάντα σε συμβούλευε, πάντα καλοσυνάτος. Και πάντα όλοι μου λέγανε τι φωνή έχει αυτή. Αυτό που λένε τώρα και για τον Βοντζάκη. Είναι στο ίδιο στυλ και ο Σύφακας. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πάντα ξεχύλιζε η ευγένειά του, η ηρεμία του, το πάθος για τη δουλειά, η αγάπη του, κυρίως για τους νέους συναδέλφους. Γιατί τότε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, φαντάσου που δεν υπήρχε καν αθλητικό τμήμα, κάτι του άρεσε σε μένα. Και δεν το λέω έτσι με κομπασμό, το λέω γιατί δεν υπήρχε, εγώ δεν είχα πει είτε με μέσο είτε τίποτα. Κάτι του άρεσε, στη φωνή μου, και μου έδωσε την ευκαιρία να αναδειχθώ. Δεν μου είπε ποτέ, στην αρχή τουλάχιστον, κάτι το πολύ συγκεκριμένο, αλλά μου έλεγε δούλευε. Δούλευε. Όταν εγώ είδα ότι η πρώτη μου μετάδοση Σεπτέμβριο 1983, Πανιώνιος Λάρισα, έγινε δεύτερη μετάδοση Εγάλιο Ηρακλής 0-1, τρίτη μετάδοση Πανιώνιος ΠΑΟΚ, τέταρτη μετάδοση δεν θυμάμαι τελικά από όλων κάτι τέτοιο, κατάλαβα ότι κάτι καλό κάνω και θα συνέχισα να προσπαθώ, γιατί τότε είχα και μεγάλη τρέλα με το ραδιόφωνο, με τις μεταδόσεις, με τα πάντα όλα. Αυτό το θεωρητικό χάρη του πατέρα Ηρακλή με βοήθησε πάρα πολύ στην καριέρα μου και μου δίδαξε περισσότερο στο να σέβομαι τον νέο. Δηλαδή αυτό ο τρόπος που με σεβάστηκε εμένα σε ηλικία λίγο πάνω από τα 20, ο τρόπος που με σεβάστηκε, ο τρόπος που μου έδωσε να ανοίξει τα φτερά και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω τον όνειρο της ζωής μου πραγματικότητα, δεν μπορούσα εγώ να το στερήσω από κάποιο άλλο παιδί. Αυτό ήταν το καλύτερο που θυμάμαι από τον Ηρακλή.
0: Εντάξει, Λευτέρη. Να είσαι καλά, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας.
1: Να σε καλαγιστήρια
0: μας στους οικείους του.
1: Να φέρει το χώμα που θα τον σκεπάσει. Δεν έχουμε μάθει ακόμα για την κυρία του που ακριβώς και τα λοιπά.
0: Όχι ακόμα.
1: Ωραία, να σε καλά, Άγγελ.
0: Ευχαριστώ, Λευτέρη, και εγώ. Καλή συνέχεια.

0: κοντά μας και ο Βαγγέλης Ιωάννου, ο πρόεδρος του ΨΑΤ και φυσικά ο συνάδελφος που κάθε βράδυ εδώ σας μεταφέρει όλες τις μπασκετικές ειδήσεις. Βαγγέλη, η βραδιά σήμερα είναι πολύ δύσκολη για την ΕΡΑΣΠΟΡ και για όλη την αθλητική δημοσιογραφία.
1: Πολύ σωστά, θα τα έχετε πει τα περισσότερα ήδη. Να προσθέσουμε, έφυγε ένας πολύ μεγάλος και δεν το λέμε επειδή ήταν της δικής μας οικογένειας, δηλαδή στενά της εθνικής οικογένειας και συγκεκριμένα ένας από τους γεννήτορες της ΕΡΑΣΠΟΡ. Έφυγε ένας άνθρωπος με αδαμάντινο χαρακτήρα, γιατί όλοι αυτό επισημαίνουν, για άψογη μιλάνε συναδελφική συμπεριφορά, για παράμιλο ήθος, για την αγάπη του ειδικά για τους νέους συναδέλφους, άνοιξε δρόμους δηλαδή, ήταν πρωτοπόρος. Και με αυτές τις πρωτοποριακές του ιδέες μεγάλωσαν δημοσιογραφικά πολλοί ακόμα δίπλα του. Εγώ δεν είχα δυστυχώς την τύχη να συνεργαστώ μαζί του, αλλά βεβαίως γνώριζα τον άνθρωπο πολύ καλά, όχι απλώς τον άκουγα, αλλά τον γνώρισα τον άνθρωπο. Είχα την χαρά και την τιμή βεβαίως και την ευκαιρία να τον τιμήσω και ασφαλώς να τον έχουμε μαζί μας σε διάφορες επιτροπές τα τελευταία χρόνια, όσο άντεχε, όσο τον κρατούσαν οι δυνάμεις του. Ειλικρινή συλληπιτήρια από όλους μας στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Θα είναι σίγουρα αιώνια η μνήμη του, διότι έχουμε πει πολλές φορές, Άγγελε, ότι τους σπουδαίους ανθρώπους δεν τους ξεχνάει κανένας. Και όταν δεν ξεχνάς κάποιον, δεν πεθαίνει ποτέ. Αυτό είναι.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, να πάμε και στα τετριμένα τα δικά μας τα μπασκετικά. Ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στην Ισπανία, εν ώψη του καθοριστικού αγώνα για πρόκριση στο Final Four, αύριο στις 10 κόντρα στη Βαλένθια. 2-2 η σειρά. Ο νικητής πάει Final Four.
1: Πολύ σωστά. Με ένα mini serial ως προς το αν πήγε ή δεν πήγε. Και λύθηκε ο γρίφος από το πρωί δηλαδή. Και λύθηκε ο γρίφος αργά το απόγευμα ότι τελικά πήγε, επειδή το δημοσιοποίησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι είναι στη Βαλένθια. Φυσικά το Γαϊτανάκι είχε ξεκινήσει με τα δημοσίευματα των Ισπανών που έλεγαν ότι ακόμη και αν παρουσιαστεί εκεί και θέλει να μπει και να πληρώσει και το πρόστιμο, ότι η διοίκηση της Βαλένθια έχει δώσει εντολή στις ομάδες ασφαλείας που θα περιφρουρήσουν τον αγώνα τον αυριανό, πέμπτο και τελευταίο με τον Παναθηναϊκό, να μην επιτρέψουν στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού την είσοδο. Κάτι τέτοιο όμως διαψεύστηκε από τους συναδέλφους του Έλληνες που ήταν και τη Media Day τη Βαλένθια σήμερα, τον Θανάση Ασπούλια και τον Γιώργο Κυριακόπουλο, καθώς ρώτησαν, μας το μετέφερε ο Θανάσης Ασπούλιας του Game Changers, τους επισήμως ρώτησαν τους ανθρώπους της Βαλένθια εάν υπάρχει τέτοια εντολή και η απάντηση ήταν όχι. Άλλωστε η Βαλένθια δεν έχει κανένα λόγο σε αυτό το πράγμα. Η τιμωρία έχει επιβληθεί από την Ευρωλίγκα, η ποινή είναι μη εφέσιμη και αποκλείεται τι θα δώσουν δηλαδή τα στοιχεία στους ανθρώπους που θα κάνουν έλεγχο αν πάει κάποιος στις θύρες για να μπει στο γήπεδο ή τη φωτογραφία. Δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Περισσότερο γίνεται κουβέντα για να γίνεται. Και νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία περνάει σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Και οι δύο ομάδες, καθώς μετράμε αντίστροφα, θα συγκεντρωθούν στο παιχνίδι και ειδικά ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Γιατί πρέπει να επαναλάβει τις εμφανίσεις της περασμένης εβδομάδας για να φύγει νικητής. Θα είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία που θα πετύχει κάτι τέτοιο. Τρεις εκτός έδρας νίκες σε μια σειρά play-off για να πάει στο Final Four, εκεί που περιμένουν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ και η Ρεάλ για να μάθει την αντίπαλο στον δεύτερο ημιτελικό. Και εδώ που φτάσαμε πρέπει να πούμε ότι η ομάδα που θα νικήσει αύριο ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό θα έχει εύκολο, εντός εισαγωγικών λέξη, εύκολο έργο, ή για να το πω ακριβέστερα, ευκολότερο έργο από τον Ολυμπιακό και τη Φενέρ, από το άλλο ζευγάρι δηλαδή.
0: Λόγω των απουσιών της Ρεάλ.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι θα έχει ευκολότερο έργο αυτή η ομάδα, είτε είναι ο Παναθηναϊκός είτε είναι η Βαλένθια. Η Ρεάλ θα παίξει χωρίς τα βασικά της πεντάρια, με κατά συνθήκη σέντερ, με χαμηλά σχήματα, αφού σήμερα ενημερωθήκαμε ότι δεν υπολογίζεται ούτε ο Ταβάρες και προφανώς ούτε ο Άλεξ Λεν. Άρα οι δύο βασικοί ψηλοί δεν θα παίξουν στο Final Four. Μεγάλες απώλειες για τη Real Madrid, που πάντως ακόμη και έτσι θα είναι δυνατή ομάδα, δυνατή αντίπαλος, αλλά όχι φόβητρο πλέον.
0: Ναι, βέβαια, χωρίς τα πεντάρια.
1: Φυσικά. Όπως και να το κάνουμε, αυτοί είναι αναντικατάστατοι οι παίκτες και
0: ειδικά ο Ταβάρες. Ειδικά ο Ταβάρες είναι αναντικατάστατος.
1: Ναι, ειδικά ο Ταβάρες. Οπότε αυτό το γεγονός, αυτή η είδηση, η διπλή, άσχημη είδηση για τη Ρεάλ, δίνει επιπλέον κίνητρο, έξτρα κίνητρο, πέρα από αυτό που είχαν έτσι κι αλλιώς οι ομάδες για την πρόκληση στο Final Four. Τώρα ξέρουν ότι όποιος περάσει, πιθανότατα θα είναι και στο τελικό. Δηλαδή, ανοίγει ο δρόμος, πώς να το πω. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα παρακολουθήσουμε ένα παιχνίδι με κομμένη την ανάσα αύριο, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για την έκβασή του.
0: Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στην υπόλοιπη μπασκετική επικαιρότητα, Βαγγέλη.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, τις διοικητικές στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι από εβδομάδα, αν όχι με το τέλος αυτής, σίγουρα στις αρχές επόμενης, ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να ανακοινώνει και κάποιες κινήσεις που θα κάνει εν ώψη της νέας χρονιάς, αναφορικά με τη διοργάνωση στην οποία θα λάβει μέρος, διότι έχει κλείσει ήδη και τις μεταγραφές του. Κάποιες από τις πρώτες μεταγραφές του. Παράλληλα με την προσπάθεια να τερματίσει την τρίτη θέση της βαθμολογίας. Και αύριο ξεκινάνε τα play-off για τις ομάδες που δεν έχουν πλέον ευρωπαϊκή υποχρέωση αυτές τις μέρες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα παίξει δύο παιχνίδια με τον Κολοσσό. Τετάρτη Σάββατο, αύριο στο ΣΕΦ στις 5, το Σάββατο το μεσημέρι στη Ρόδο. Στο 2-0 προκρίνονται. Λογικά ο Κολοσσός δεν μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό που είναι αίτητος. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια θα κρυφθεί η πρόκληση στα ημιτελικά, τα οποία θα αρχίσουν μετά το Final Four. Και βεβαίως την Πέμπτη ξεκινάει και η ΑΕΚ τη δική της σειρά με τον Άρη. Από την Σανέλ Αρένα η ΑΕΚ προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της και να πάει όσο πιο μακριά μπορεί και στο πρωτάθλημα. Κατά τα άλλα, με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τις εξελίξεις στο NBA, διότι μας ενδιαφέρει το trade του Αντετοκούμπο. Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο στοιχείο παρά μόνο η επιβεβαίωση ότι το Μιλγόκι ακούει τους ενδιαφερόμενους. Δέχεται προτάσεις.
0: Αυτό που είπαμε και από χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ένα αναμονή λοιπόν του καθοριστικού παιχνιδιού του Παναθηναϊκού αύριο και ένα αναμονή των δικών μας play-off.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Καλό βράδυ.

Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11.30. Η τελευταία σελίδα θα είναι περίπου κοντά σας 20 λεπτά. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής και στην επιμέλεια των δελτίων που ακούτε κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Η Μπέτις νίκησε εκτός έδρας με 2-1 την Έλτσε και σε συνδυασμό με την εντός έδρας ήττα της Θέλτα με 3-2 από τη Λεβάντε. Θα συμμετάσχει οριστικά και αμετάκλητα στο Champions League της επόμενης περίοδου.

0: Στο κουπόνι του στοιχήματος αυτή την ώρα Clyde Hamilton 1-1, San Antonio Universitario 0-2, Southampton Middlesbrough 1-1, Catanzaro Avellino 1-0, ημίχρονο Osasuna Atletico, όπως είπαμε, με το πέναλτι του Lookman 0-1. Τα δύο παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Η σειρά για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής εκτός έδρας αναμέτρησης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στο γήπεδο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Σε μια δύσκολη πολύ βραδιά για όλους μας εδώ στην Era Sport και φυσικά για την αθλητική δημοσιογραφία.
1: Εννοείται. Καταρχάς να πούμε και εμείς τα συλληπιτήρια μας, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του αείμνηστου, του πολύ σπουδαίου Ηρακλή Κοτζιά, ο οποίος αυτός έβαλε και αυτός ένα τεράστιο λιθαράκι όμως, για τη δημιουργία του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Στις 3 Μαΐου του 1993 μιλάμε φυσικά για την Era Sport. Ας είναι ελαφρύ το χρώμα, Άγγελε, που θα σκεπάσει αυτόν τον πάρα πολύ σπουδαίο άνθρωπο.
0: Σπουδαίος άνθρωπος σε όλα του, Στέλιο. Και στον τρόπο συμπεριφοράς του και στο δημοσιογραφικό του λειτουργήμα, σε όλα, μεγάλος και σπουδαίος.
1: Ακριβώς. Και από εκεί ψηλά πλέον θα θαυμάζει όλους εσάς με πολύ αγάπη και σεβασμό για
0: που όχι, όλους μας θαυμάζει, γιατί όπως ξέρεις ο Ηρακλής όλους τους αγαπούσε. Δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν αγαπούσε. Και δεν υπήρχε άνθρωπος που δεν αγαπούσε τον Ηρακλή Κοτζιά. Και είμαι σίγουρος ότι από εκεί χαίρεται αυτή την ώρα που δίνεις ρεπορτάζ, από εκεί που είναι, χαίρεται αυτή την ώρα που συνεχίζεις το έργο και θα μας πεις το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Είμαι 100% σίγουρος ότι ακριβώς αυτό ήθελε.
1: Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, για να περάσουμε στα πεζά τα καθημερινά, θα παίξει και αύριο, όπως ακριβώς έκανε, κόντρα στην ΑΕΚ για το γόητρό του. Δεν έχει κάτι να κερδίσει, το ξέρουμε όλοι βαθμολογικά, ο Παναθηναϊκός κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο. Απλώς να σου πω, Άγγελε, πριν μιλήσουμε για τις απουσίες και τις παρουσίες, ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να και περιμένει την απόφαση μήπως αλλάξει η ποινή της ΔΕΑΒ και...
0: Έχει κόσμο στο τελευταίο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αυτό, Στέλιο, πότε το περιμένουν στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, περίπου, αν ξέρουμε?
1: Ναι, κοίταξε, ρωτήσαμε σήμερα, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει σε 1-2-24 ώρα. Πιστεύω όμως...
0: ότι μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας πρέπει να το γνωρίζουμε.
1: Σωστά. Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι το μάξιμο. Μη σου πω και μέχρι την Παρασκευή μπορεί και να το γνωρίζουμε. Μπορείς όμως αυτό να αποκλείεται και νωρίτερα. Θα το δούμε όμως στην πράξη. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να προσβάλλει. Έκανε ό,τι έπρεπε, με την έννοια το ότι τιμώρησε αυτούς οι οποίοι με μία άσκεφτη πράξη πήραν στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους. Γιατί να σου πω και ότι είχαν σχεδιάσει και πάρα πολύ από την επαρχία, έτσι, να κάνουν ταξίδι.
0: Βέβαια, αυτό όταν λέγαμε ότι είναι ιστορική σημασία στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι το τελευταίο ντέρμπι στο Απόστολος Νικολαίδης. Ιστορική σημασία στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι το τελευταίο ντέρμπι με την Ένωση στο Απόστολος Νικολαίδης. Αυτό το παιχνίδι, επειδή θα είναι το τελευταίο γενικά, είναι ακόμα πιο ιστορικό.
1: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο. Στον Παναθηναϊκό, επίσης, να σου πω ότι αντιπαρήλθαν την πικρία. Γιατί χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί κάτι επίσημα, θεωρούν και ίσως, όχι ίσως και όχι άδικα, ότι ήταν άδικη η τιμωρία, γιατί υπάρχει, όπως έχουμε πει και σε σχέση με την απόφαση αυτή της ΔΕΑΒ, έχουμε πει και σε προηγούμενες επικοινωνίες μας, Άγγελε, ότι υπάρχει και το πνεύμα του νόμου, το γράμμα του νόμου, υπάρχει και το πνεύμα του νόμου.
0: Η ΔΕΑΒ λειτουργεί με το γράμμα του νόμου.
1: Σωστά.
0: Ένα μπουκάλι, μία αγωνιστική, ας πούμε, έτσι. Δύο μπουκάλια, τόσο. Δεν, η ΔΕΑΒ έτσι λειτουργεί. Δεν πάει με το πνεύμα του νόμου, πάει με το γράμμα του νόμου.
1: Έχουν αναφέρει όμως σε συζητήσεις τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι υπήρξαν και αποφάσεις πρόσφατες και λιγότερο πρόσφατες όπου δεν ήταν σωστή η ετοιμιγορία. Λοιπόν, αλλά ας προχωρήσουμε τώρα, όχι γεγονε γεγονε, θα δούμε τι θα γίνει τώρα με την απόφαση, αν θα αλλάξει και ίσως, Άγγελε, μεταφερθεί στην επόμενη σεζόν. Θα το δούμε όμως.
0: Ναι, για την επόμενη σεζόν πρέπει να πάει.
1: Για
0: τη δική μου άποψη. Η δική μου άποψη είναι αυτή. Ότι η τιμωρία αυτή πρέπει να μεταφερθεί την επόμενη σεζόν, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το Σεπτέμβρη.
1: Συμφωνώ και αυξάνω. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, για το γήπεδο Καραϊσκάκη, ο Ράφα Μπενίτε δεν θα έχει στη διάθεσή του τους γνωστούς απόντες, Μπακασέτα, Ίγκασον, Πελίστρη. Παρένθεση εδώ για τον Πελίστρη, να πούμε ότι το παιδί έφυγε. Υπενθυμίζω ότι βρίσκεται εκτός λόγω θλάσης, ούτως ή άλλως δεν θα συμμετείχε στο αυριανό και στο επόμενο παιχνίδι, τα τελευταία των play-off, γιατί θα ενσωματωθεί σιγά σιγά στην αποστολή της εθνικής. Ακριβώς. Έχει δείξει και στο παρελθόν ότι και δικαιολογημένο ότι βάζει πάρα πολύ μεγάλη μοίρα, σε πρώτη μοίρα ίσως, της Ελέστε. Και ο Παναθηναϊκός φυσικά του παρέχει κάθε δυνατότητα και δεν του φέρνει κανένα εμπόδιο. Στον Πελίστρη μιλάμε πάντα.
0: Ναι, ναι, για τον Πελίστρη. Λοιπόν, και αυτό βέβαια ο Παναθηναϊκός το πλήρωσε, γιατί κάθε φορά που πήγαινε στην χώρα του για τις υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα γύρναγε πίσω τραυματίας.
1: Εγώ είπα αυτό να μην το θίξω, αλλά είναι γνωστό ότι σπάσει. Ότι, γι' αυτό είπα άλλωστε ότι ο Παναθηναϊκός του παρήχε κάθε δυνατότητα, όμως ίσως δεν έλαβε από τον Ουρουγουανό διεθνή και την ανάλογη και το ανάλογο ευχαριστώ, σε εισαγωγικά η λέξη. Εν πάση περιπτώσει, εδώ
0: το
1: θα
0: αγωνιστικά
1: είμαστε,
0: το λες.
1: Ναι, ακριβώς. Κοίταξε. Ναι, αγωνιστικά.
0: Ναι, αγωνιστικά, αλλά δεν αμφισβητώ την αξία του ποδοσφαιριστή. Απλά λέω ότι ο Πελίστρη έμεινε πολύ μεγάλο διάστημα εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητώ την αξία του. Απλά λέω ότι το διάστημα που ήταν διαθέσιμος ήταν μικρότερο σε σχέση με το διάστημα που δεν ήταν διαθέσιμος.
1: Θυμίζω ότι είναι ένας παίχτης που τον έφερε προσωπικά ο Ντιέγκο Αλόνσο λόγω των γνωριμιών του. Του Αλόνσο, του Ουρουγουανού.
0: Και δεν είναι ευθυνός. Έτσι δεν είναι ευθυνός. Ακριβώς είναι.
1: Πολύ σωστά. 6,5 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για το 50% και ούτε αν δεν κάνω λάθος, για το 50% ίσως και λιγότερο των δικαιωμάτων του. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη, αν θα συμμετάσχει. Προφανώς θα συμμετάσχει στην τελική στήριξη στο Μουντιάλ. Θα δούμε τι θα κάνει εκεί. Ανάλογα, ο Παναθηναϊκός θα χειριστεί το θέμα του Φακούντο Πελίστρη.
0: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός. Θα ήταν αρνητικό σε ένα ενδεχόμενο πώληση. Με το ανάλογο τίμημα, φυσικά, έτσι.
1: Όχι, δεν θα ήταν.
0: Δεν θα ήταν, εντάξει. Okay.
1: Δεν θα ήταν. Okay. Η προσωπική μου βέβαια άποψη είναι ότι πρόκειται για ένα παιδί που δεν έχει κλείσει τα 23 χρόνια, είναι διεθνής. Σε ένα αγώνα, νομίζω στο τέλος του 25, κόντρα στη Βραζιλία για το Μουντιάλ. Ήταν και MVP του αγώνα, έτσι. Με γηπεδούχο, αν δεν κάνω λάθος, τη Ελέστη, του Ουρουγουά. Ήταν τους διακριθέντες κόντρα στη Βραζιλία. Είναι βασικό στην εθνική.
0: Στέλνω, εγώ μαζί σου είμαι. Σου είπα, δεν αμφισβητώ σε επουδενή την αξία του ποδοσφαιριστή. Αυτό που αμφισβητώ είναι η αγωνιστική του προσφορά, όχι γιατί δεν ήθελε, λόγω των τραυματισμών που έβγαλε, ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προσδοκίες.
1: Τώρα ξέρουμε, Άγγελε, ότι αν είχε και τα ανάλογα τελειώματα, δεν θα ερχόταν ποτέ στον Παναθηναϊκό, αλλά θα συνέχισε να παίζει στη United, σε άλλο μεγάλο συλλόγο κλάτ της Ευρώπης. Λοιπόν, από εκεί πέρα, πριν σε δώσω, Άγγελε, πάλι το λόγο, να προσθέσω κλείνοντας ότι επίσης οι απόντες είναι ή γνωστοί. Επίσης, Γετβάη, Ντέσερ, Σισοκό, ενώ επανέρχεται ο Ερνάντεθ, Άγγελε.
0: Μπορούμε έτσι να προβλέψουμε κάποια ενδεκάδα, πιθανή, λέω εγώ τώρα, γιατί μπορεί να δώσει και χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, αν έχουμε τη δυνατότητα, αν γνωρίζουμε το ρεπορτάζ κάτι.
1: Δεν θα πω στη διαδικασία για πρόσωπα. Αυτό που θα σου πω είναι ότι είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός, λόγω απουσιών, και το είδε και ο Μπενίτεθ, ότι το 4-2-3-1 αντικειμενικά λειτουργεί καλύτερα από το 3-6-1, 3-4-3, όποια παραλλαγή θες ανάφερε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω όμως κατά πόσον αυτό θέλει να το κάνει και αύριο, δεν θα λέγα μόνιμο, να αλλάξει δηλαδή τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Μπενίτεθ. Επίσης είδαμε ότι παίχτες όπως ο Παντελίδης που έκανε και δηλώσεις, όπως και ο ίδιος ο Μπενίτεθ εν όψη του Ντέρμπι Ιωνίων, ο Μοντελίδης ήταν πάρα πολύ καλός, ο Γιάνγκος επίσης ήταν πολύ καλός. Επίτρεψέ μου, κλείνοντας, να εκφράσω και εγώ το ρητορικό ερώτημα: οι παίχτες αυτοί, αν δεν υπήρχαν απουσίες, θα έπαιζαν, θα τους δινόταν ευκαιρία κόντρα στην ΑΕΚ και ίσως αύριο στον Ολυμπιακό? Δεν ξέρω, ίσως
0: θα το
1: είναι.
0: Θα το δούμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να επιμείνει στο 4-2-3-1 ο Ράφα Μπενίτεθ. Και από την Κυριακή, όχι αυτή, και από την Κυριακή 17 Μαΐου και μετά. Αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Δεν προεξοφλώ, Άγγελε, ότι θα αλλάξει ο προπονητής, έτσι, γιατί ακόμα υπάρχει μια μεσοδέζικη κατάσταση. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος σκέφτεται, τώρα στο λέω όπως μου το είπαν, όπως το άκουσα, σκέφτεται να τον κρατήσει. Αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Είναι 50-50.
0: Όλα θα εξαρτηθούν μετά την επόμενη Κυριακή που θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις όλων των ομάδων. Για το 1-4 πάντα, έτσι.
1: Σωστά, για το 1-4. Αναμένονται πάρα πολλές αποχωρήσεις από τον Παναθηναϊκό. ίσως και 10 και 11 παίκτες και έχει ζητήσει ο Μπενίτεθ επίσης 10 μεταγραφές. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά από την επόμενη Δευτέρα, Άγγελε.
0: Σε ευχαριστώ, Στέλιο. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Γυρνάμε στο κουπόνι του στοιχήματος εμείς. Σαν Αντώνιο Ουνιβερσιτάριο Ντεβίντο 0-2, Σαουθάμπτον Μίτλεσμπρο 1-1, Κατανζάρο Αβελίνο 2-0, Σασούνα Ατλέτικο 0-1. Εδώ είμαστε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω το μοναδικό γκολ, ο Λούκμαν από το σημείο του πέναλτι.

η Έρα Σπορ αποχαιρετά τον Ηρακλή Κοντζιά, έναν από τους θεμελιωτές του σταθμού, τον αθλητικό δημοσιογράφο Ηρακλή Κοντζιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν λίγες ώρες σε ηλικία 88 ετών, τροποποιώντας το σύνολο του προγράμματός της για σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου και αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου 2026.

Ένας από τους μεγάλους της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοτζιάς, έφυγε σήμερα βυθίζοντας τη θλίψη συναδέλφους αθλητικούς δημοσιογράφους και την οικογένεια του αθλητισμού. Ο Ηρακλής Κοτζιάς ήταν 88 ετών, διακρίθηκε για το ήθος του, την άψογη συναδελφική του συμπεριφορά και την αγάπη που είχε για τους νέους δημοσιογράφους. Ξεκίνησε την καριέρα του από το φως των σπορ και στη συνέχεια ξεχώρισε ως συντάκτης ύλης της απογευματινής την εποχή της υψηλής κυκλοφορίας. Αργότερα είχε την επιμέλεια της ύλης στην εβδομαδία έκδοση της εφημερίδας Δικέφαλος. Επίσης έπαιξε μεγάλο ρόλο στη δημιουργία της Era Sport το 1993 και στην ανάπτυξη και εγκυρότητα των ειδησεογραφικών της εκπομπών. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος με πρωτοποριακές ιδέες που άνοιξε νέους δρόμους στο επάγγελμα. Κύριο χαρακτηριστικό του η σεμνότητα και η ακεραιότητά του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Το ίδιο ακριβώς εκφράζουμε και εμείς, τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στη σύζυγό του και στα παιδιά του. Με αυτά και με αυτά η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Μπάλτας. Η μέρα θλίψης για όλους μας, καθώς έφυγε από κοντά μας ο δάσκαλός μας Ηρακλής Κοτσιάς, θεμελιωτής της Era Sport μαζί με τον Κώστα Μότση. Βασικός τέλεχος, πρωτεργάτης στην ίδρυση της Era Sport, ξεχωριστός δημοσιογράφος που βοήθησε αρκετούς συναδέλφους στα πρώτα τους βήματα. Ο Ηρακλής πάει να συναντήσει τον Κώστα για να συνεχίσουν το ιστορικό μικρόφωνο στα γήπεδα ως αχώριστο δίδυμο. Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας, ευχαριστούμε για όλα. Ανακοίνωση έβγαλε και το ΔΣ του ΨΑΤ, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλληπιτήριά του στη σύζυγό του Έφη και στα παιδιά του Βασιλική και Γιάννη. Με μοναδικό απόντα, τον Κώστα Σλούκα ταξιδεύει σήμερα ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία και το γρίσιμο πέμπτο μάτς για τη Βαλένθια, το οποίο θα κρίνει το τέταρτο και το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Euroliga σήμερα στις 10 η ώρα. Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ερκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της πράσινης αποστολής, τονίζοντας ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να κερδίσει τη Βαλένθια, ενώ στάθηκε και στο κομμάτι της διαιτησίας, λέγοντας ότι οι τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν την κρίσιμη αναμέτρηση είναι οι πιο πετυχημένοι της φετινής σεζόν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του για ένα δίκαιο παιχνίδι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέα ανάρτησή του αποθέωσε τον Κέντρικ Ναν πριν από τον τελικό του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία, ενώ διέψευσε τις φήμες περί τεχνικών προβλημάτων του Telecom Center εν ώψη του Final Four της Αθήνας. Στο γήπεδό μας θα γίνει η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση στα χρονικά του μπάσκετ, προβλέπει ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ. Ανακοίνωση σχετικά με τα εισιτήρια του Final Four εξέδωσε η EuroLiga, τονίζοντας πως όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια έχουν περιθώριο να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία μέχρι το βράδυ της 17ης Μαΐου, δηλώνοντας παράλληλα την ομάδα που υποστηρίζουν για να γίνει σχετική κατανομή των θέσεων στο Telecom Center Athens. Απολαμβάνω κάθε μέρα μου στην ΑΕΚ, θέλω να προκρίνω στην Link Face του επόμενου Champions League και να χρειαστούμε και σίγουρα θα χρειαστούμε μεγαλύτερο ρόστερ για να πετύχουμε το στόχο μας, εξομολογήθηκε ο Μάρκο Νίκολιτς σε ουγγρική εφημερίδα λίγες ώρες αφού του πανηγύρισε με την Ένωση την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Με απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο όπως και αγορά εισιτηρίου διαρκείας, τιμώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός τους οπαδούς που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, γεγονός που προκάλεσε την ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στους πράσινους. Η διήμερη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον ντέρμπι με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας αύριο στις 7.30 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στο play-off του πρωταθλήματος της Super League ολοκληρώθηκε το απόγευμα στη Νέα Μεσημβρία. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, όπως κάνει εδώ και περίπου ένα χρόνο, δεν ανακοίνωσε αποστολή, αλλά μαζί του θα έχει όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές. Εκτός αγώνα θα μείνει ο Ζαφίρης, καθώς συμπλήρωσε προχτές τις τρεις κίτρινες κάρτες. Νέα σενάρια στο εξωτερικό περί πιθανής επιστροφής του Λιβάη Γκαρσία στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Παναθηναϊκό αλλά και τον Ολυμπιακό σύμφωνα με ιστοσελίδα να ενδιαφέρονται. Ο Ολυμπιακός διέψευσε τη φημολογία περί επαφών με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα έχει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπου θα τεθούν πολλά θέματα επιτάπητος. Οριστικά χωρίς ποντένσε στο ντέρμπι αιωνίων, ο Ολυμπιακός μετά τη διάσηση που υπέστη στο πρόσφατο μάτς με τον ΠΑΟΚ, εκτός ο τραυματίας για Ζήτσι. Χωρίς καμία επιστροφή τραυματία, αλλά με τον Ενάντεθ και πάλι διαθέσιμο μετά την τιμωρία του, η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με τους Ερυθρόλευκους. Με την προπόνηση που έγινε το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι κόντρα στο Βόλο, στο Πανθεσσαλαϊκό Στάδιο, σήμερα στις 5, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής στο play-off του πρωταθλήματος στη Super League. Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα είναι ο Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ιταλός τεχνικός, που πριν από δύο εβδομάδες περίπου είχε έρθει στην Θεσσαλονίκη χωρίς όμως να οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, τώρα επέστρεψε για να αναλάβει επίσημα τους Κιανέλευκους για 1+1 χρόνια. Super League 2 με την 8η αγωνιστική. Η έδρα πλέον μίλησε ξανά για τον Αστέρα Τρίπολης και του χάρισε το 4ο τρίποντο σε ισάριθμα παιχνίδια στο Θόδωρος Γλοκοτρώνης στη σειρά των play-out, αυτή τη φορά κόντρα στον Πανσεραϊκό με 1-0. Η αρκαδική ομάδα ξέφυγε πλέον στο συν 4 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μια λάθος έξοδος του τερματοφύλακα στο 5ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων κράτησε τον Πανετολικό στη Super League και καταδίκασε την ΑΕΛ στον υποβιβασμό. Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Αγρίνιο, με τον Τούπιταν να δίνει προβάδισμα στους Βυσσινείς στο 57 και τον Χουάν Γκαρσία να ισοφαρίζει στο 90-5. Με κορυφαίο το Μακάνα Μακού, ο Ατρόμητος πέτυχε διπλό γοήτρου με το εφατικό 3-0 επί της Κηφισιάς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το μάτς ήταν αδιάφορο βαθμολογικά, καθώς αμφότερες έχουν εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή τους στη Super League. το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη θα διεξαχθούν οι δύο τελευταίες αγωνιστικές. Ιστορική μέρα για το ελληνικό taekwondo στην δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πρωταγωνιστήσαν στις κατηγορίες τους και κατέκτησαν 3 χάλκινα μετάλλια. Οι επόμενες 5 εβδομάδες πιθανόν να είναι οι τελευταίες του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Μιλγουόκι, καθώς η Bucks είναι ανοιχτή πλέον σε προτάσεις ανταλλαγής του σύμφωνα με το έγκυρο αμερικανικό δίκτυο ESPN. Ο Τσάμπι Αλόνσο φέρεται από βρετανικά μέσα ενημέρωσης να είναι ο πρώτος στόχος της Chelsea από τον πάγκο της, με δεύτερη επιλογή τον Άντωνι Ιραόλα που θα αποχωρήσει από την Πόρτμουθ. Τέλος το ντέρμπι της Ρώμης ανάμεσα σε Ρώμα και Λάντσιο για την 37η αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου θα διεξαχθεί τη Δευτέρα στις 10 παρατέταρτο και όχι την Κυριακή όπως ήταν κανονικά προκαθορισμένο στις 9.30 όπως καθώς οι αρχές ασφαλείας ήταν απασχολημένες λόγω του τελικού του τουρνουά στο Tennis Master 1000. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα στο earthsports.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Όλα με τον Φεντερίκο Μακέτα, ο Αστέρας Άκτορ στο 59 ανοίγει το σκορ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κεφαλιά κεραυνός από τον Ιταλό Φορ και το 1-0 Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός.
3: Ο Μίχολ με το αριστερό λογικά θα εκτελέσει και αυτό το φάουλ, το εκτελεί. Σέντρα κάνει Τσούμπερ, κεφαλιά Μανσούρ και γκολ. 0-1 για τον Ατρόμητο με τον Μασούρ στο 35ο λεπτό. 0-2 για τον Ατρόμητο με τον Μπακού στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης μέσα από την περιοχή. Εκτέλεσε με το δεξί, νίκησε τον Ξενόπουλο. 0-3 στη Λεωφόρο, ξανά με τον Μπακού σκόρερ. Από πλάγιο η μπάλα βρέθηκε στην περιοχή από μια κεφαλιά που έκανε ο Τζοβάρας. Ο Μπακού με πλασέ εκτέλεσε τον Ξενόπουλο για να γράψει το 0-3 στο 64ο λεπτό.
4: Γκολ στο Αγρίνιο στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ με τον Τούμπτα βρίσκει δίκτυα μέσα στην περιοχή. Ο Τούμπτα κοντρολάρισε την μπάλα, συνέκλεινε και έκανε το σούτ. Την μπάλα κάπου ίσως να κοντράρισε. Δεν μπόρεσε ο Κουτσερέγκο να βγάλει την μπάλα. Σατιάς. Η σέντρα, ωραία η σέντρα. Σουτ γκολ! Η κεφαλιά για τον Πανετολικό από τον Γκαρσία το γκολ. Είναι το 1-1 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, καλό βράδυ. Ολοκληρώνεται η 12η Μαΐου, μπαίνουμε στην 13η Μαΐου και αυτή το χαλί πραγματικά σε οδηγεί σε δύσκολα συμπεράσματα, σε μια κατάσταση δύσκολη. Από το απόγευμα η Ιεράσπορ θρυνεί ένα ακόμη μεγάλο στελεχός της, έναν άνθρωπο που όλοι αγαπήσαμε, τον Ηρακλή Κοντζιά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει στα 88 του. Ένας από τους ανθρώπους που θεωρείται η βάση για τη δημιουργία της Ιεράσπορ με τον γίγαντα Μότσι. Στα δύσκολα χρόνια μετά το 1990 για να δημιουργηθεί το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο. Τότε θυμάμαι καλά, έκανα και ερωτήσεις, έμαθα ότι το Μεάρχης, ότι υπήρχαν το Μεάρχες. Το Μεάρχης ήταν ο Άκης Παναγιωτόπουλος, που ένα βράδυ θα τον έχουμε και αυτόν, και ξεκίνησαν δειλά-δειλά με 2 ώρα, 3 ώρα, γιατί ήταν η Ιέρα 2 και Ιέρα 4, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, και το 93 έγινε η συγχώνευση και έγινε η Ιεράσπορ.
0: Ωραίο αυτό, συγχώνευση.
1: Λοιπόν, των τμήματων.
0: Και εγώ οδηγώντας το αυτοκίνητο τότε ρεπόρτερ στο New Channel, συνέδεσα τη φωνή με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Για να μας θυμίσει το σήμα της εκπομπής ο Ηλίας Διαμάτης, εδώ φίλες και φίλοι.

0: μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Όπως στις αθλητικές Κυριακές, αναλύωτα, και κανείς δεν πρέπει να τα πειράξει. Δηλαδή να περνούν και 100,200 χρόνια, νομίζω.
2: Αυτό το σήμα δεν αλλάζει ποτέ.
1: Ε?
2: Δεν αλλάζει ποτέ.
1: Και έτσι λοιπόν εγώ συνέδεσα το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηρακλή Κοντζιά. Τώρα, Ηρακλή Κοντζιά, τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Καταρχάς δεν ξέρω κανένα εχθρό του. Υπάρχει κανένα δημοσιογράφος χωρίς εχθρό?
2: Ήταν πολύ, πολύ ήρεμος, πολύ πράος άνθρωπος. Πολύ ευγενικός. Έτσι.
1: Και τι παρατήρησα? Ότι τρίτωσε το κακό, που πάντα λέω εγώ ότι όταν γίνονται κάποια γεγονότα, τριτώνει το κακό. Ξεκινήσαμε τις μέρες με την φωνή του Στάθη Γαβάκη, του περίφημου εκφωνητή του Ολυμπιακού. Έφυγε. Ακολούθησε ο Σταύρος Τσόχος και τρίτωσε το κακό με τον Ηρακλή Κοντζιά, τον οποίο είχα τη χαρά να τον συναντήσω στην απογευματινή ως συντάκτης Σύλλης, όταν είχα πάει το 93 εκεί. Απ' τη μία ήταν ο φωνακράς, ο Φέδων Κωνσταντουδάκης. Χρόνια πολλά, Φέδων, για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, λοιπόν. Και από την άλλη ήταν η ήρεμη δύναμη. Ξέρετε τι με εντυπωσίαζε με τον αείμνηστο πλέον?
2: Τι?
1: Οι παρατηρήσεις του. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνεις παρατήρηση. Όπως μπορεί να κάνεις στα παιδιά σου.
2: Σωστά.
1: Η παρατήρηση για να μείνει, η παρατήρηση με σεβασμό στον απέναντί σου. Και δεν ξεπερνούσε ποτέ τα όρια. Αλλά νομίζω ότι αυτή ήταν η γενιά αυτών των ανθρώπων, αυτής της δημοσιογραφίας, αυτής της κουλτούρας. Και σαν να ξεριζώνεται τώρα κάτι από μέσα μας. Γιατί νομίζω εμείς, η δεύτερη, τρίτη γενιά μετά από αυτούς, δεν ανταποκριθήκαμε. Δηλαδή από τότε πιστεύω ότι υπάρχει μια κατηγούσα στο επίπεδο των δημοσιογράφων. Νομίζω.
2: Εκτός από αυτό, Δημήτρη Μαλισιώβα, τότε υπήρχε ρεπορτάζ με όλη την έννοια της λέξης, έτσι.
1: Τώρα που λες αυτό, να δώσω καλησπέρα μου και στον Παντελή Μυρκο Κεφαλιτάκη, που άμα δεν πάει ο ραδιό δεν κοιμάται στη Ηράκλειο. Μου έλεγε για το Σαρελάκο,
2: ναι,
1: το Λευτέρη, ο οποίος ήταν εντεταλμένος του τότε ραδιοφώνου της.
2: Πήγαινε με τον Όφη.
1: Με τον Όφη. Έβλεπες τον παίκτη, έβλεπες τον προπονητή. Δεν αντιμετώπιζαν οι ομάδες τους ρεπόρτερ ως εχθρούς.
2: Ναι.
1: Ότι ο δικός μου θα δώσω τις ειδήσεις στο Γιάννη, όχι στον Δημήτρη γιατί σχολιάζει. Λοιπόν, δεν υπήρχαν αυτά. Υπήρχε μια αγαστή συνεργασία.
2: Σωστά.
1: Μια απλότητα. Δεν είχαν μπει βέβαια και τα τηλεοπτικά. Δεν είχαν μπει και τα πολλά συμφέροντα. Δεν υπήρχε το στοίχημα. Δεν υπήρχαν εντάσεις, συγκρούσεις. Οπότε όλοι έκαναν τη δουλειά τους. Υπήρχαν βέβαια οι διαφωνίες.
2: Πάντα υπάρχουν
1: ο κόσμος.
2: Αλλά από τότε που μπήκε το ίντερνετ στην ζωή μας, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα και στην δημοσιογραφία, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000, mm-hmm, ο δημοσιογράφος έψαχνε την είδηση, έψαχνε το ρεπορτάζ, δεν περίμενε μασημένη τροφή.
1: Ναι. Πάντως όλοι αυτοί ήταν ιερά τέρατα.
2: Βέβαια.
1: Και πιστεύω ότι επειδή ήταν υψηλού επίπεδου, γι' αυτό και τους αντιμετώπιζαν οι παράγοντες των ομάδων, που και αυτοί ήταν υψηλού επίπεδου, με τον ανάλογο σεβασμό.
2: Σωστά.
1: Κάτι που σιγά σιγά εκλείπει, γιατί και εμείς προσπαθώντας να βγάλουμε την είδηση, ενδεχομένως να δικούμε κάποιους, να είμαστε πιο σκληροί, πιο επιθετικοί, να προλάβεις. Βέβαια, τώρα είμαστε στην εποχή, έχει χειροτρέψει το γεγονός τώρα, ότι πλέον όποιος φωνάζει πιο πολύ ακούγεται.
2: Πάει έτσι τώρα.
1: Όποιος φωνάζει πιο, ναι, πολύ. Ποιος
2: σωστό,
1: κάνει εντύπωση,
2: σωστό, δηλαδή. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι είναι και στη ζωή. Λοιπόν, θα φροντίσουμε, φίλες και φίλοι, μέχρι και τη μία, να μπορέσετε να ακούσετε 2-3 φωνές οι οποίες συνεργάστηκαν με τον εκλειπώντα, αφού πούμε συλληπιτήρια στην σύζυγό του Έφη και στα δύο του παιδιά, τον γιο και την κόρη, για να μην κάνω λάθος τα ονόματα, θα τα τσεκάρω μετά. Μέχρι τη μία, και μετά θα μπούμε στο κυρίως γεύμα, μετά πάρα πολλά γεγονότα σήμερα, τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Ήταν μια πολύ κακή μέρα, περίεργη μέρα για την ψυχοσύνθεσή μας. Έτσι που κάθε μέρα είδες καμιά φορά, δεν θέλω να ξέρω το ειδήσεις, ρε φίλε, τι να τις κάνω αφού είναι κακές.
2: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Κουκούλογλου, έναν άνθρωπο ο οποίος διέπρεψε στα νέα και στην Ερασπορ με τη χαρακτηριστική φωνή, συγγραφεύς πλέον.
2: Και γράφει και ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα ακούσουμε τον πρώην πρόεδρο του ΨΑΤ τον κύριο Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, ο οποίος είχε την τύχη να ανήκει και αυτό στην Γιάφκα της Πεύκης.
2: Αυτή ήταν η Γιάφκα της
1: Πεύκης. Γαβαλά, ναι. Γαβαλά, ήμουν τραγουδιστή, ναι. Λοιπόν, παπά του Νίκου, και έγινε να μας πει και αυτός ανέκδοτες ιστορίες. Και θα μιλήσουμε και με ένα παιδί του... Πολλά παιδιά έχει ο Ηρακλής, γιατί όλους αγάπησε. Την Βάσο Μοραλή, την πρώτη γυναίκα που έσπασε το ρεκόρ να μεταδώσει αγώνες.
2: Έχει αυτό το ρεκόρ.
1: Και υπάρχει. Σήμερα είναι πάρα πολύ στεναχωρημένη όταν έμαθε τη φυγή του δασκάλου της. Μας ακούει από την Καβάλα. Βεβαίως, είπε Δημητρή, θα βγω. Και εγώ την εκτιμώ πάρα πολύ τη Βάσο, γιατί έχει μια ποιότητα ως άνθρωπος και μετά ως δημοσιογράφος.
2: Και εμένα η Βάσο, πρέπει να σου πω ότι ήταν από τις πρώτες δασκάλες στο επάγγελμα.
1: Έλα ρε Γιαννάκη.
2: Βέβαια, στην πρωινή εκπομπή τότε, αρχές του 2000 που έκανα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, στην πρώτη εκπομπή που έβγαινα ήταν η πρωινή εκπομπή που είχε τότε η Βάσο, η Μόραλη με τον Βαγγέλη τον Ζόρμπα. Η πρώτη ειδησιογραφική εκπομπή της ήταν λίγο νωρίτερα και ο Κοντός, αλλά η πρώτη εκπομπή με ρεπορτάζ ήταν της Βάσος και του Βαγγέλη του Ζόρμπα.
1: Να παίζει το χαλί, κύριε Ηλία, να παίζει το χαλί.

0: μικρόφωνο σε μια επανάσταση στα τέλη της δεκαετίας του 20ου αιώνα, καθώς το λεπτό στο προς λεπτό ακολούθησε μετά το μέγκα, το τηλεοπτικό λεπτό προς λεπτό. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ακριβώς ήταν το άμεσο, η άμεση ενημέρωση για όλους μας.
1: Μα όλες τα γήπεδα ήταν με τα ραδιοφωνάκια, θυμάσαι, και ακούγανε το μικρόφωνο στα γήπεδα που βλέπανε, ας πούμε, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, και ακούγανε τι γίνεται στο Καραϊσκάκι που έπαιζε ο Ολυμπιακός, που ήταν άμεσα ενδιαφερόμενοι στην Φιλάδελ.
0: Ήταν από τη μία η ήπια φωνή του
1: του Ηρακλή και από την άλλη Κώστας Μότσης.
0: Η σκληρή φωνή του Μότση, ε.
1: Αλλά ανέβαζε και στροφές και όλα λίγο ο Μότσης.
0: Όμως ταιριαστό και αυτό, δεν μπορεί να ήταν όλα στο ίδιο μήκος, δεν είναι.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Και κατάφερε τώρα από το 93, που τώρα τόσα χρόνια έχουμε, 33 χρόνια που έχει δημιουργήσει αυτό το υπόβαθρο, και είναι η αγαπημένη συνήθεια που λέει και ο Σύφης, ε.
1: Βέβαια. Ηρακλής Κοντζιάς, ναι. Κώστας Μότσης στο μικρόφωνο στα γήπεδα, και στη συνέχεια συνεχιστής Σύφης Βοντζάκης.
0: Πού θα κάνω μια συνέντευξη στο Σύφη?
1: Πρέπει να του κάνουμε μια.
0: Πρέπει να του κάνουμε μια.
1: Αποκαλυπτική όμως.
0: Γιατί
1: και για τα παρασκήνια.
0: Δεν τα λέει.
1: Και για τα παρασκήνια της ΕΡΑΣ. Τα πάντα, να πει τα πάντα.
0: Δεν τα λέει. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:23. Σε 7 λεπτάκια θα αρχίσουμε την επαφή με τους συναδέλφους που δέχτηκαν. Παρόλο που και Αντώνη Λαγό, παρόλο.
1: Γιατί
0: ο Αντώνης. Είχα δοκάρι.
1: Δοκάρι στον Αντώνη.
0: Είχε μια δουλειά πρέπει να κάνει ο Αντώνης, θα τα βγει αύριο μεθαύριο. Εν τω μεταξύ, επειδή πολλοί δεν ξέρουν τι έγινε σήμερα, για πες μας τα αποτελέσματα της Super League.
1: Λοιπόν, είχαμε την πέμπτη αγωνιστική, την 8η αγωνιστική, συγγνώμη, το play out. Δύο στροφές πριν από το φινάλε δηλαδή.
0: Δύο στροφές. Όχι στο Ζεμπέικο.
1: Όχι στο Ζεμπέικο. Okay. Δύο στροφές πριν από την ολοκλήρωση και τον play out. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0.
0: Ναι.
1: Σημαντική νίκη για τον Αστέρα.
0: Πόσες κάρτες?
1: Πολλές. Είχαμε μία, δύο.
0: Φτά.
1: Χαμός έγινε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εφτά κάρτες. Ναι.
0: Επειδή υπήρχε άγχος, φίλε, μια κατηγορία.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν πρόλαβα να δω το παιχνίδι, γιατί άμα δεν είχε κόκκινη κάρτα στο πρώτο ο Πανσεραϊκός, απευθείας μάλιστα.
1: Απευθείας, ναι.
0: Επειδή υπήρχε καλός βαριστάς, πιστεύω ότι πρέπει να ήταν. Ήταν ο κ. Ευαγγέλου Παπαπέτρος Χορτάρη, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Πάντως είχαμε παράπονα από τους αιρέους για τη διαιτησία του Παπαπέτρου.
0: Δεν έχω επαφή. Άμα θέλουν να μας πούνε να τα μεταφέρουμε.
1: 1-0 λοιπόν ο Αστέρας στον Πανσεραϊκό, και Φυσιά Ατρόμητος 0-3.
0: Αυτό και πάλι τι ήταν?
1: Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Ατρόμητος θέλει να καθαρίσει την πρωτιά.
0: Γιατί θα πάρει τίποτα? Παίρνει.
1: Τι παίρνει?
0: Ανάλογα τη θέση που κατακτάς έχεις ένα μπόνους.
1: Ανάλογα το.
0: Μια
1: χαρά. Στους 40 ο Ατρόμητος, στους 37
0: η Κηφισιά. Δεν σκοράρει η Κηφισιά που πάντα σκοράρει.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Και Πανετολικός ΑΕΛ 1-1.
0: Στο
1: 90 φεύγα.
0: Δηλαδή νομίζω η ΑΕΛ δεν τη θέλει. Ναι. Δεν τη θέλει, δεν είναι τύχη. Δεν μπορεί να κερδίσει εδώ και 14 μάτς, και το έχει το μάτς μέχρι το 95 και έβαλε τον γκολ ο Γκαρσία. Ποιος το έβαλε?
1: Ο Γκαρσία.
0: Και σώθη ο Πανατολικός του Γιάννη Αναστασίου. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε με Πετράκη, έγινε αλλαγή με Γιάννη. Και ο Πανατολικός, που όλοι πιστεύουμε ότι είναι μια ομάδα που ανήκει στην κατηγορία, έστω και με αυτόν τον τρόπο καθάρισε στο 95, άσχημο για τη Λάρισα.
1: Η οποία είναι σε πολύ δύσκολη θέση πλέον, έτσι.
0: Άκου να δεις. Άμα η βάση υπάρχει, άμα υπάρχει αγάπη, υπάρχει κόσμο, υπάρχει γήπεδο, θα ξανανεύει. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχει ένα πλάνο τριετές για να γίνει ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: σωστό.
0: Ανέβηκε και με τον Αλέξη και έπεσε.
1: Με τον Κούγια.
0: Τώρα ναι. Ξανανεύει, ξαναπέφτει. Και το άλλο μάτς.
1: Και Λεβαδιά. Συγγνώμη, και αυτό ήταν το Πανετολικό ΣΑΕΛ. Τρία παιχνίδια.
0: Και
1: στους 40 ο Ατρόμητος, στους 37 η Κηφισιά, 34 ο Πανετολικός. Εδώ οι τρεις αυτές ομάδες, έτσι κι αλλιώς ο Ατρόμητος και η Κηφισιά από νωρίς, ο Πανετολικός σήμερα εξασφαλίζουν παραμονή. Ο Αστέρας είναι στους 29, Πανσεραϊκός 28, ΑΕΛ 26.
0: Άρα θέλει ο Αστέρας το Σάββατο, αν κερδίσει, ποιο παίζει?
1: Ο Αστέρας το Σάββατο υποδέχεται την Κηφισιά.
0: Την Αδιάφορη.
1: Την Τρίπολη, Αδιάφορη.
0: Αν κερδίσει, θα φτάσει.
1: Αν κερδίσει, θα πάει, είναι στους 29, στους 32.
0: Ναι.
1: Ο Πανσεραϊκός υποδέχεται τον Πανετολικό και η ΑΕΛ τον Ατρόμητο.
0: Μπορεί να κερδίσει ο Πανσεραϊκός, αφού είναι αδιάφορο ο Πανετολικός. Ναι, μετά.
1: Και τελευταία αγωνιστική έχουμε Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Φυσιά ΑΕΛ Πανετολικός Αστέρας. Την 5η 21 Μαΐου. Θα είναι αδιάφορος ο Πανετολικός, θα είναι αδιάφοροι παραμένουν και η Φυσιά και ο Ατρόμητος, αδιάφορες.
0: Νομίζω ότι απλώς ο Πανσεραϊκός που έκανε το θαύμα με τις φοβερές και τρομερές εμφανίσεις και νίκες κουράστηκε.
1: Ναι.
0: Είχε και ατυχίες.
1: Καλά, δεν είναι μακριά, δηλαδή μπορεί να το παλέψει ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλώς τώρα ο Αστέρας πήρε τα πάνω του.
1: Είναι καβάλα
0: και πιστεύει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι των αναμνησιών με τον σπουδαίο, τον μεγάλο, τον ανυπέρβλητο Ηρακλή Κοντζιά που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12.30. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 54160. Γράφετε σπορτ αφήνετε κοινό διάστημα και αποστέλλετε το μήνυμά σας. Πάντα με σεβασμό προς την ΕΡΤ, στην ΕΡΑ Σπορ και σε όλους όσοι μας ακούτε, καθώς είμαστε μια παρέα. Μέσω Viber μας βρίσκεται στην εφαρμογή ΕΡΑ Σπορ και φυσικά μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων eraspotpapakier.gr. Ξημερώνει η 13η Μαΐου, το 12 μας άφησε καλή γεύση Γιάννη Παπαγεωργίου, οπότε έχω να μιλήσω με τον άνθρωπο τώρα εδώ πολλούς μήνες, χρόνια τον παρακολουθώ όμως γιατί έχω κολλητούς του φίλους. Να το Facebook, ένα από τα καλά, το μόνο καλό που κάνει ότι βρίσκεσαι. Βαγγέλης Κουκούλογλου, μια μεγάλη μορφή όχι των γηπέδων, των δημοσιογραφικών γηπέδων. Από την Ελευσίνα, τα λέω καλά?
1: Ναι, από την Ελευσίνα βέβαια. Αλλά εγώ μόνος μου είμαι στη Λευκάδα τώρα.

0: τραγουδούσε υπέροχα. Δεν ήταν τυχαία η φωνή του τόσο γλυκιά και όμορφη και ως χαρακτήρας βέβαια και ως άνθρωπος. Είχε τρομερό χιούμορ και έψελνε υπέροχα.
1: Τι αποκάλυψη κάνεις τώρα, ναι.
0: Ήταν ένας βυζαντινός γενικά, ας το πούμε, δημοσιογράφος. Με τον Γαβαλάρη, τον... κοίτα τώρα τι θυμήθηκα, ναι. Τραγουδούσαν υπέροχα και οι δύο μαζί τους όταν βρισκόντουσαν. Στεναχώρηκα πάρα πολύ. Κανονικά πρέπει να σιωπούμε για τον Ηρακλή, αλλά αυτά τα μεγέθη ήταν τεράστια. Πρώτα απ' όλα ήταν ουρανοί. Αυτοί έδωσαν νόημα και περιεχόμενο στα παιδιά της Αλάνας κυρίως. Όλα αυτά τα παιδιά της εποχής του Ηρακλή και ναι. τη δική μου ήταν παιδιά της Αλάνας. Δηλαδή ο Μίμης ο Δωμάζος και οι μεταγενέστεροι μέχρι και τη γενιά ας πούμε του 70. Οι μεγάλοι μπαλαδόροι και οι άνθρωποι του Στίβου, είτε στο μπάσκετ είτε σε άλλα αθλήματα, ήταν παιδιά της Αλάνας. Ο Ηρακλής και ο Κώστας ο Μότσης, η δημιουργή της Ερασπόρ, οφείλετε αυτή τη στιγμή εσείς και εγώ βέβαια νωρίτερα από εσάς τη δουλειά στην ΕΡΑ. Δώσανε σε πολλά νέα παιδιά και τα αγαπήσανε. Ο Ηρακλής αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά και τους έδωσε γήπεδο να παίξουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Έκανε
0: πάσες. Τους έδωσε μικροφόνο, ναι. Ήτανε χαμηλό τόνο, ήταν ήπιος, ήταν η μάνα του λόχου θα το χαρακτήριζα εγώ.
1: Η ήρεμη δύναμη,
0: Η ήρεμη δύναμη. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος, ήξερε ποιος ήταν. Κατέθεται την ψυχή του στο μικρόφωνο και στις εφημερίδες, γιατί ο Ηρακλής δούλεψε πολλά χρόνια. Ξεκίνησε από το Φως, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, απογευματινή.
0: Και δούλεψε πολλά χρόνια στην Απογευματινή. Έκανε απίστευτους τίτλους τότε που η Απογευματινή και οι άλλες εφημερίδες έκαναν μεγάλα τυράζ. Έτσι, κάναν πάρα πολλές πωλήσεις εκείνη την εποχή.
1: Θέλω να μας βάλεις στο κλίμα μικρόφωνο στα γήπεδα που γράφει μια ιστορία 33 χρόνων πλέον. Πώς λειτουργούσε τότε, τι ανταπόκριση είχε και καμιά ανέκδοτη ιστορία να μας πεις.
0: Υπήρχε περίπτωση κανείς όταν βρισκόταν στο γήπεδο ημέρα αγώνων, μέσα στο αυτοκίνητο ημέρα αγώνων, να μην ακούει Ερασπόρ? Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε, και ειδικά η μεταφορά του λόγου που γινόταν δηλαδή από γήπεδο σε γήπεδο και χιούμορ κατά τη διάρκεια της εκφώνησης, ας πούμε, ήταν απίστευτη και μαζί με τον Κώστα. Αλλά ήταν και ένα επιτελείο παιδιών που λειτουργούσαν, ας πούμε, μέσα στο πνεύμα της Ερασπόρ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα τιμηθεί ο Ηρακλής. Νομίζω έχει δοθεί μια ονομασία στην αίθουσα τώρα, δεν ξέρω, στο στούντιο του Κώστα Μότση είσαστε.
1: Ναι,
2: στο στούντιο του Κώστα Μότση. Ναι.
0: Μπράβο, και καλά έκανε η Ιέρα, και η αίθουσα σύνταξης είναι στο όνομα του Κώστα του Αριδάκη, του πατριώτη μου.
1: Ναι.
2: Και του Κωστή του Αριδάκη.
0: Μπράβο.
1: Έφυγε, λοιπόν, και εγώ το πάω και έφυγε.
0: Ναι, πρέπει να γίνει και κάτι για τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Σωστή. Πρέπει να κάνετε κάτι για τον Ηρακλή. Το αξίζει, το αξίζει η ελληνική ραδιοφωνία, το αξίζουν οι δημοσιογράφοι.
1: Θα σκεφτούμε κάτι.
0: Ναι, όχι, πρέπει να το κάνετε, παιδιά. Δεν ξέρω να κάνετε μία πρόταση.
1: Πάντως τότε και οι ποδοσφαιριστές, οι μπασκετμπολίστες, οι πολίστες, οι άλτες του Στίβου κτλ. Αλλιώς αντιμετώπιζαν και το μικρόφωνο στο γήπεδο και τους δημοσιογράφους. Υπήρχε μια άλλη σχέση, πιο απλή,
0: Παιδιά, θα σας πω, όχι ένα μυστικό, ένα ηθική πλευρά. Σήμερα ακούω πολύ εύκολα από τους νέους δημοσιογράφους, κάποιους νέους δημοσιογράφους, να εκφράζουν το παδικά, να λένε η ομάδα μου, η ΑΕΚΑΡΑ, η Ολυμπιακάρα, η Παναθηναϊκάρα. Ναι. Εκείνη την εποχή όλοι συμπαθούσαμε κάποια ομάδα, ήμασταν με κάποια ομάδα. Ποτέ όμως δεν εξωτερικεύσαμε τα συναισθήματά μας, διότι είχαμε να κάνουμε σοβαρά με το συναίσθημα του άλλου. Καταλάβετε τι είπα?
1: Ναι,
2: σωστά.
0: Έτσι, ποτέ ένας δημοσιογράφος δεν μπορεί. Διότι εγώ τώρα να κάνω μια κριτική, να είμαι ας πούμε Ολυμπιακός και να γράφω Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ξέρεις τι απούνε? Έλα ρε, ο Κουκούλογλου είναι Ολυμπιακός, τι θα γράψει? Θα γράψει τίποτα για τον Παναθηναϊκό? Να σας πω κάτι, αυτό το πράγμα το αντιμετώπισα και σηκώθηκα και έφυγα. Παρετήθηκα. Σε κάποια εκπομπή τηλεοπτική, μικρού τηλεοπτικού σταθμού που έκλεισε ξαφνικά, που μπήκε κάποιο

0: Δηλαδή πανηγύριζε νίκη του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, μπήκε με κασκόλ και του λέω αυτά τα πράγματα που σας είπα τώρα, και παραιτήθηκα και σηκώθηκα και έφυγα. Είσαι υποχρεωμένος εσύ ως δημοσιογράφος να σέβεσαι και την ιστορία και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και τη ΣΑΕΚ και οποιασδήποτε ομάδας, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Άρης, όποια και να είναι. Δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να κάνει αυτά τα πράγματα και να τα λέει στον αέρα.
1: Τώρα είμαστε στην εποχή που όποιος φωνάζει περισσότερο κερδίζει και περισσότερα σε πολλά
0: επίπεδα. Εγώ νομίζω χάνει. Ναι. Μπορεί να κερδίζει από άλλα παραθύρια. Έτσι, έτσι να μην πούμε και να λέμε τι κάνει μια γωνιά στα κεραμίδια, αλλά ως αξιοπρέπεια και ως αξιοπιστία χάνει δημοσιογραφία. Γι' αυτό μας βρίζουν όλοι. Όμως εγώ εξακολουθώ να το λέω. Δεν είναι όλοι δημοσιογράφοι και ο κόσμος δεν μπορεί να βάζει στον ίδιο τρουβά όλους τους δημοσιογράφους. Τους ξέρει ποιοι είναι αυτά τα λαμόγια που λέμε εμείς. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι δημοσιογράφοι του 360 δίνουν ψυχή για τη δημοσιογραφία, ναι, για την αξιοπρέπειά τους, για την οικογένειά τους, για τους φίλους τους.
1: Μπορείς να θυμηθείς για να κλείσουμε έτσι κάποια σκηνή με Ηρακλή σε κάποια μετάδοση?
0: Να σας πω, ναι, ρε παιδιά, μια ωραία ιστορία. Ναι, ναι. Εντάξει, είμαστε στην Αμερική, στο Μουντιάλ. Είδα μια φωτογραφία σήμερα, δεν ξέρω, μου φαίνεται ο Νίκος ο συνοδηνός ησύχος. Και είναι ο Μάριος ο Τόκας, είναι ο συγχωρεμένος ο Νικήτας ο Γαβαλάς, ο αδελφός μου ο Νικήτας. Είναι ο Ηρακλής. Και λέει τώρα θα τους σκίσω όλους. Ακούς τώρα Ηρακλή να δεις φωνή. Ναι. Λέει ο Νικήτας.
1: Ναι.
0: Παίρνει το μικρόφωνο και είπε το άγαλμα.
1: Α.
0: Φοβερό τραγούδι. Και μου λέει ο Ηρακλής. Εσύ αυτός θα παίρνει όλα τα λεφτά μας θα δουλεύει στην Αμερική. Όλα τα δολάρια. Αλλά παιδιά να ακούγατε τον Ηρακλή να ψέλνει. Ήταν φοβερός ψάλτης. Ήταν απίστευτος. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, ήταν άνθρωπος και της Εκκλησίας, αλλά ήταν ένας Βυζαντινός.
1: Ένας Βυζαντινός.
0: Έφυγε ένας Ηρακλής της δημοσιογραφίας.
1: Με αυτό θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε. Καλό ξημέρωμα, να προσέχεις τη Λευκάδα και θα τα πούμε άλλη μέρα για τα ποδοσφαιρικά δρόμενα.
0: Να είστε καλά. Παιδιά, εγώ δεν παρακολουθώ πολλά πράγματα. Είμαι αλλού.
1: Τώρα θα μας μιλήσεις για το απέραντο γαλάζιο.
0: Λοιπόν, ό,τι θέλετε. Καλό ξημέρα. Καλό ξημέρα.
2: Να πούμε, ξέρεις πώς έχεις να πεις με Βαγγέλη Κουκούλου.
0: Καλό του ταξίδι, παιδιά. Καλό του ταξίδι. Στο καλό να πάει.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Αυτό ήταν ο Βαγγέλη Κουκούλου που έγραψε δική του ιστορία. Άφησε το δικό του αποτύπωμα. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα σου διαβάσω.

Λοιπόν, μέρα μαγιού διάλεξε να μισέψει ο Ηρακλής μας ύστερα που άνοισε ο αγώνας σχεδόν 4 χρόνων μετά με τη λιονταρίνα του Έφη στο πλευρό του νυχθημερών. Ο δεύτερος πατέρας μου, όπως τον ένιωθα από την ευλογημένη ώρα που μπήκε στη ζωή μου στα μέσα της δεκαετίας του 80. Στο ενιαίο γραφείο ρεπορτάζ των αθλητικών του Α και Β προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στην Αγία Παρασκευή. Έφυγε το απόγευμα της 10ης Μαΐου 2026. Ο Ηρακλής Κοντζιάς, φωνή αγαπημένη, ζεστή και ξεχωριστή σε εκατομμύρια ακροατές του κρατικού ραδιοφώνου, μέσω του εξαιρετικού συντονισμού των απευθείας μεταδόσεων των ποδοσφαιρικών αγώνων της χώρας που έκανε για δεκαετίες, όπως και της παρουσίασης και άρχης συνταξίας χιλιάδων ωρών ζωντανών εκπομπών, ο συνειδητής της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί με τον επίσης αείμνηστο Κώστα Μότση και τον Μάκη Παπαζήση, φεύγει διακριτικά, όπως έζησε, παρά το σπουδαίο έργο και την πολυετή προσφορά του στο αθλητικό ρεπορτάζ, καθώς και στην ανάδειξη δεκάδων συναδέλφων μου ανάμεσα ταπεινοφρόνος και εγώ. Ένας φύση ευγενής και γενετής καλός άνθρωπος, ένας δάσκαλος της δημοσιογραφίας αλλά και της ίδιας της ζωής σε καλούς ή ανάποδους καιρούς, μας ευλόγησε με την παρουσία του δίπλα μας, μας πήρε από το χέρι και μας έμαθε τι θα πει.

ευσυνείδητη και ολόψυχη αφοσίωση στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Γάλουξε μια ολόκληρη γενιά, τη μίλεψε με το μοναδικό ήθος του και την ποιότητά του σε καθημερινή βάση, όχι με κουφιά λόγια και βαρετές συμβουλές, αλλά στην πράξη, με το παράδειγμα του δίπλα μας στις πάμπολες αγχώδεις ώρες εργασίας μας, είδε στην έρτητη στην απογευματινή, όπου απασχολήθηκε για κάποιες δεκαετίες και στο φως. Ποιος δεν αγάπησε τον Ηρακλή, που καθοδηγούσε με απόλυτη διακριτικότητα, χωρίς εγωισμό, έπαρση ή σοβαροφάνεια, πάντα με το χαμόγελο και την καλοσύνη ζωγραφισμένα στα πρόσωπά του, με ειλικρινές ενδιαφέρον να μας προφυλάξει από τυχόν λάθη και να μας οδηγήσει αβίαστα στον δρόμο τον καλό, του καθήκοντος, της προσφοράς και του σεβασμού προς τους ακροατές και αναγνώστες μας, καθώς και προς τους συναδέρφους μας. Ο Ηρακλής είχε μετατρέψει το αθλητικό του ραδιοφώνου, το ραδιομεγάλο της ΕΡΤ, σε πραγματική οικογένεια. Μας ενέπνευσε την αλληλεγγύη μεταξύ μας, την αλλοσυμπλήρωσή μας, μας έκανε μια ομάδα με την οτροπία των σωματοφυλάκων. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, Χρήστος Κόντος, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Αντώνης Λαγός, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, Χρήστος Αθανασόπουλος, Λευτέρης Αρελάκος και εγώ, στα 23 μου τότε. Αλλά κοντά μας και ο Γιάννης Τζιμούρτας, ο Γιώργος Τζοβάρας, ο αξιαγάπητος μουσικός επιμελητής της ΣΕΡΑ Ηλίας Ξινόπουλος, τότε που ο Ηρακλής εμπνεύστηκε και υλοποίησε με εμάς τους τέσσερις ως πιο στενούς τους συνεργάτες την πρώτη ζωντανή αθλητική εκπομπή του ραδιοφώνου της ΣΕΡΑ το 3 και 5 ώρα για σπορ. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, με γενικό διευθυντή της ΣΕΡΑ, τότε τον αείμνησε και σπουδαίο άνθρωπο των ελληνικών γραμμάτων και του θεάτρου Ιάκωβο Καμπανέλη. Είχε δεξί του χέρι τον ικανότατο, την ικανότατη και αεκίνητη Σοφία Μιχαλίτση. Μας αγκάλιασαν, μας ενθάρρυναν σε εκείνο το εγχείρημα άπαντες. Μια εκπομπή που, αν και εβδομαδία αρχικά, αγαπήθηκε όσο άλλες αντίστοιχες από τους ακροατές μας στο δεύτερο πρόγραμμα της ΣΕΡΑ, όπως μας θυμίζουν ακόμη και σήμερα όσοι μας άκουγαν ανελιπώς τότε. Ο Ηρακλής ήταν ο στρατηγός μας που μας καθοδηγούσε με μαεστρία και διακριτικότητα, που χαρακτηρολογούσε χωρίς να μας προσβάλλει για τυχόν λάθη και αστοχίες μας, που μας έσπρωχνε μπροστά, που μας έδινε ευκαιρίες. Αυτά και πολλά άλλα ακόμη ήταν ο Ηρακλής Κοτζιάς, ο πολύτιμος και αξέχαστος Ηρακλής μας. Το δέσιμό μου με τον Ηρακλή και την οικογένειά του κρατάει ήδη μια ζωή. Περιέβαλαν με ανάλογη αγάπη και θέρμη και τον άνδρα μου Κώστα Γιωτάκη. Είναι η οικογένειά μου, είναι οι άνθρωποι μου που πονάω βαθιά σήμερα μαζί τους, παρότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζω δεν μου επιτρέπουν να βρίσκομαι κοντά τους σε αυτές τις δύσκολες ώρες και θέλω να τον αποχαιρετήσω. Ο Θεός να αναπαύσει τις αγκάλες του. Συλληπιτήρια στην Έφη, Βασιλική, στον Τάνο, στο Γιάννη μου. Κουράγιο. Έχετε κάθε λόγο να είστε περήφανοι για αυτόν, όπως και αυτός ήταν περήφανος για εσάς. Η ελληνική αθλητική δημοσιογραφία, που εδώ και ένα δεκαήμερο έχασε άλλους δύο εξαίρετους συναδέλφους, τον Σταύρο Τσόγκο, τον Σάτι Γαβάκη, χάνει ένα σπάνιο ήθους και μεγέθους μέλος της. Και δεν διαθέτει δυστυχώς, επί τις παρούσες συνθήκες δημοσιογραφίας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, νέο αίμα που να αντικαθιστά επάξια δημοσιογράφους σαν τον Ηρακλή Κοτζιά και άλλους μεγάλους που αξιωθήκαμε να δούμε, να ακούσουμε, να διαβάσουμε. Είναι η γενιά των μεγάλων, που φεύγει ανεπιστρεπτή, χωρίς αντικαταστάτες του βεληνικού στις ποιότητες του ήθους. Και σας το γράφω μετά λόγω γνώσεως και χωρίς διάθεση να προσβάλλω κανέναν. Και καταλήγει η κυρία που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας. Πατέρα και δάσκαλε Ηρακλή Κοτζιά, σε αποχαιρετώ με απέραντη ευγνωμοσύνη και αγάπη. Τα δάκρυά μου είναι ένα ελάχιστο αντίδωρο στη δική σου αγάπη, έγνοια προσφορά σε ένα νεαρό κορίτσι που της έδωσε την ευκαιρία και της άνοιξε στο σπίτι σου και την καρδιά σου. Καλό ταξίδι στην άλλη ζωή. Να μας θυμάσαι και να μας αγαπάς. Είπε και έγραψε η βάση που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας.

0: λόγο σε σένα, Γιάννη. Να συνδέσω το παρόν, το παρελθόν και το τώρα.
1: Πάμε, πάμε στη Βάσο Μόραλη.
0: Σε ακούμε.
1: Γεια σου Βάσο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Γιάννη μου. Καλησπέρα σε όλες και όλους που μας ακούν αυτή την ώρα και σε εσάς βέβαια, στον Δημήτρη, σε σένα και στους συναδέλφους που χειρίζονται την κονσόλα και πιθανώς και αν έχετε και άνθρωπο που υποδέχεται τα τηλεφωνήματα. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν.
0: Πριν πάμε στον Ηρακλή, θέλω να μου πεις πως ήταν ο Γιάννης μικρός, γιατί δεν το ξέρω το έργο.
2: Α, ήτανε πολύ σεμνός, ήτανε πολύ διακριτικός, ήτανε
0: μαζεμένος.
2: Πρότιμος να μάθει, ναι, και φιλότιμος.
0: Αυτό που αυτά το χαρακτηρίζει ήταν, ακόμη, δηλαδή δεν λέει ποτέ όχι, θα πας εκεί, θα πάω εκεί, για την ομάδα, να δουλέψω για την ομάδα.
2: Ήτανε, ναι, ήτανε συνεπής. Η έννοια της ομάδας επί Ηρακλή Κοτζιά κυρίως, έτσι που είχε αναπτυχθεί πολύ το αθλητικό του ραδιοφώνου τότε, ήτανε αυτονόητη. Η ομαδική δουλειά, η αλληλοσυμπλήρωση, η υποστήριξη του ενός προς τον άλλον. Αυτά ήτανε η κληρονομιά που μας αφήνει ο αείμνηστος πλέον Ηρακλής Κοτζιάς.
0: Και μπράβο σου που έκανες και μια ωραία πάσα σήμερα στο διευθυντή, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα, αύριο θα τα πούμε, έκανες ωραία πάσα σήμερα. Γιατί πρέπει να κρατάμε παρελθόν, πρέπει να το κρατάμε το παρελθόν.
1: Πρέπει.
2: Μα χωρίς παρελθόν δεν είμαστε τίποτα, παιδιά.
0: Βάλε μας το κλίμα, πώς ήταν η δημοσιογραφία τότε, πώς εμφανίστηκες εδώ, πώς αντιμετώπισες τον Ηρακλή, ένα μικρό κορίτσι 22 χρονών, μέσα σε ανδροκρατούμενο περιβάλλον. Και αν για σένα ο Ηρακλής ήταν μια σπίδα, ένας δεύτερος πατέρας σε αυτό που υπηρέτησες με επιτυχία.
2: Ναι, ασφαλώς. Μετά το βιολογικό μου πατέρα είχα την ευλογία και την ευτυχία να πέσω σε ένα δεύτερο πατέρα μακριά από τον τόπο μου, από το σπίτι μου στην Αθήνα, κατεβαίνοντας από την Καβάλα. Βρέθηκα στο το 82 το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου το 82, βρέθηκα στο τμήμα του ρεπορτάζ του ραδιοφώνου στην ΕΡΤ. Τότε βέβαια μόνο η ΕΡΤ υπήρχε, έτσι το, το ξέρουμε όλοι. Από το 88-89 ξεκίνησαν τα πρώτα ιδιωτικά ραδιόφωνα και συστεγαζόμασταν, δηλαδή στη μία γωνία της αίθουσας του ρεπορτάζ του ραδιοφώνου, μιλάω για το Ραδιομέγαρο. Ήταν το πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα εκεί. Ήταν το αθλητικό τμήμα με τον Ηρακλή Κοτζιά ως προϊστάμενο. Και συναδέλφους οι οποίοι μέχρι τότε δεν ήταν μόνιμα εκεί. Θυμάμαι λίγο τον Χρήστο τον Αθανασόπουλο που καθόταν κάποιες παραπάνω ώρες. Οι υπόλοιποι ήταν ως συνεργάτες που έκαναν κυρίως μεταδόσεις και τα λοιπά και δεν έμεναν πολλές ώρες. Εμείς βέβαια τα παιδιά του ρεπορτάζ που κάναμε τα πάντα ήμασταν, τρώγαμε πολλές ώρες μέσα εκεί, είτε στο ρεπορτάζ είτε πάνω στον τρίτο όροφο που κάναμε τα μοντάζ στα στούντιο, είτε έτσι περιμένοντας το επόμενο θέμα μας. Και επειδή εγώ είχα μεγάλη αγάπη στον αθλητισμό από πολύ μικρή, έπαιζα ποδόσφαιρα, τένις, βόλεϊ, μπάντμιντον, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και παρακολουθούσα πάρα πολύ αθλητικά, όχι μόνο στην τηλεόραση, που τότε είχε λίγα αθλητικά η τηλεόραση, μιλάω για τα χρόνια του 70, έτσι δεν ήταν πολλά.
0: Μια εκπομπή το εβδομάδα και τα λοιπά.
2: Αλλά μεταδίδανε όμως και αγγλικό ποδόσφαιρο, έτσι μια φορά την εβδομάδα.
0: Και ιταλικό, θυμάμαι νεαρός εγώ, και ιταλικό.
2: Ναι,
1: το κλασικό ήταν κάθε Σάββατο το αγγλικό.
2: Θυμάμαι τη Μίλαν χαρακτηριστικά, θυμάμαι τη Λίτς, τη Manchester United και τα λοιπά, έτσι από, σαν στα πολύ πρώτα χρόνια της εφηβείας μου. Και επίσης παρακολουθούσα με θρησκευτική ευλάβεια τις ποδοσφαιρικές μεταδόσεις στο ραδιόφωνο.
0: Και σε κοιτούσαν και οι άντρες περίεργα σένα, τι δουλειά έχει εδώ το κοριτσάκι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ναι, και ποδόσφαιρο έπαιζα, η συνέχεια με εκνευμένα γόνατα ήμουνα και τέτοια. Αλλά είχα μία έφεση έτσι, τότε δεν ήταν και πολύ ανεπτυγμένο στην ελληνική επαρχία, χωριά και τα λοιπά, από όπου ήμουν εγώ, ο αθλητισμός, ο γυναικείος όπως αντιλαμβάνεστε, άλλο στις πόλεις. Παρ' όλα αυτά είχα αυτή την πετριά. Και εγώ πήγα βέβαια στην στο ραδιόφωνο, στο ρεπορτάζ για άλλα θέματα, έτσι, ελευθεροπολιτικό κάναμε, κοινωνικά και άλλα θέματα. Όμως, πού με έχανες, πού με έβρισκες όταν είχα χρόνο ή ήμουνα στον Ηρακλή και το ρωτούσα διάφορα για αθλητικού περιεχομένου ή σχολιάζαμε κτλ. Και κατά κάποιο τρόπο εντυπωσιάστηκε που ήξερα αρκετά πράγματα, συνθέσεις ομάδων κλπ. Κλπ. Που ήταν λίγο περίεργο για ένα κορίτσι τώρα 21-22 χρόνων να ξέρει κάτι τέτοια. Και επειδή δεν είχαν κάποιο ρεπόρτερ να καλύπτει, ειδικά για το αθλητικό, το Υφυπουργείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς τότε λεγόταν, μου ζήτησε κάποιες φορές να κάνω κατά κάποιο τρόπο μια κάλυψη των δραστηριοτήτων. Κάποιες συνεντεύξεις τύπου, ήταν τότε ο υπουργός ο Κώστας ο Λαγιώτης.
0: Μια άτυπη αρχισυνταξία των άλλων θεμάτων.
2: Όχι, όχι, όχι. Να καλύπτω τις συνεντεύξεις τύπου που έκαναν. Ο Κίμωνας ο Κουλούρης ήταν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού τότε και γινόντουσαν κάποια πράγματα. Και έτσι ξεκίνησα κατά κάποιο τρόπο μια άτυπη συνεργασία με το αθλητικό, με αποτέλεσμα να δέσουμε έτσι πιο πολύ τις σχέσεις μας και την συνεργασία. Και σύντο χρόνο άρχισαν να έρχονται και τα παιδιά, ο Μιλτιάς Παναγιωτόπουλος, έτσι λίγο πιο τακτικά, ο Γιώργος Πολυχρονίου έκανε μεταδόσεις για το δεύτερο πρόγραμμα τότε, έκαναν τα παιδιά. Και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στο πρώτο του ξεκίνημα. Ο Αντώνης ο Λαγός επίσης, ο Χρήστος ο Κοντός ήταν στη Θεσσαλονίκη, σπούδαζε στη νομική και αυτός, εγώ στην Αθήνα στη νομική, αυτός στην Θεσσαλονίκη, και μας έδαιναν και οι νομικές σπουδές με τον Χρήστο που είναι αδερφός μου. Και οπότε άρχισε λίγο να, ας πούμε, να δένομαι και με τα παιδιά περισσότερο, με τους συναδέλφους του αθλητικού. Και υπήρχε όμως μεγάλη δυστοκία στο να βρεθούν καινούργιοι εκφωνητές, γιατί γινόντουσαν όλο και περισσότερες μεταδόσεις στα παιχνίδια της Κυριακής ή της Τετάρτης, αγώνες κυπέλου συνήθως. Και έψαχνε να εναγωνίως ο Ηρακλής να βρει καινούργιους εκφωνητές. Και στέλνανε διάφοροι δοκιμαστικά. Διάφοροι, ναι. Είτε ήταν ήδη συνάδελφοι, είτε ήταν απλοί άνθρωποι που θέλανε να ασχοληθούν με αυτό και στέλνανε κασέτες, θυμάμαι, και τις άκουγε σε μια γωνία ο Ηρακλής, έβαζε τις κασέτες στο μαγνητόφωνο και τις άκουγε. Πολλές φορές εγώ, επειδή ήμουν απαθιασμένη με το επάγγελμα, έμενα πολλές ώρες στην ΕΕ. Δηλαδή, να σας πω, 15 ώρα, θέλω να το πιστεύετε. Χωρίς φυσικά, τότε αμοιβόμασταν, να μην σας πω, ότι είμαι ψίχουλα. Και δεν είχαμε καν συμβάσεις εκείνη την πρώτη περίοδο, 1-1,5 χρόνο. Αλλά παρόλα αυτά ήμουν τόσο παθιασμένη με το επάγγελμα και ενθουσιασμένη και τα λοιπά, που έκανα ολονυκτίες. Και άκουγα μαζί με τον Ηρακλή και μερικές φορές μου έλεγε ποια είναι η γνώμη σου, πώς τον ακούς αυτόν ή πάντα ήταν αυτόν, ήταν γένους αρσενικού, καταλαβαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού άκουσα λοιπόν πολλά που γίνονταν, πρέπει να σας κάνω μια παρένθεση, ότι εγώ είχα επίσης μια πετριά όταν ήμουν έφηβη στις σχολικές εκδρομές και τα λοιπά, που πηγαίναμε με λεωφορείο και είχε μικρόφωνο, έπαιρνα, επειδή διάβαζα την μπάλα, το φως, έπαιρνα αθλητικές εφημερίδες, ήμουν η μόνη φυσικά θηλυκού γένους στην περιοχή που έπαιρνα αθλητικές εφημερίδες, ήξερα τις συνθέσεις, προϊστορίες ομάδων κτλ. Κτλ. Και έκανα φανταστικές μεταδόσεις στο λεωφορείο στην εκδρομή. Και με φωνάζανε speaker στο σχολείο. Οπότε, γιατί speaker τους λέγαμε τότε, τους εκφωνητές των αγώνων, αν θυμάστε.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, και έκανα φανταστικές μεταδόσεις και γκολ και τώρα θα χτυπήσει το κόρνερ ο τάδε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δήθεν ΑΕΚ Ολυμπιακός, δήθεν ΠΑΟΚ Ηρακλής και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν είχα κατά κάποιο τρόπο έτσι μια εικόνα του πώς είναι να μεταδίδει κανείς, κυρίως όμως ακούγοντας τους μεγάλους από το ραδιόφωνο. Η μεγάλη μου αδυναμία ήταν ο Αντώνης ο Πηλιαρός.
0: Ωραία φωνή.
2: Θεός χωρέστος, φοβερή φωνή. Και άλλοι ήταν πολύ αξιόλογοι, ο Στάτης ο Γαμπάκης, επίσης
0: αείμνηστος
2: πλέον. ένα gentleman, τον είχα την ευτυχία να τον γνωρίσω αργότερα έτσι και στο Καραϊσκάκι έτσι που πηγαίναμε για τον Ολυμπιακό. Σπουδαίοι άνθρωποι, εκτός από σπουδαίοι συνάδελφοι. Και οπότε λοιπόν κάποια στιγμή εκεί που ακούσαμε κάποιες πολύ αποτυχημένες δοκιμές, πολύ αποτυχημένα δοκιμαστικά, λέω στον Ηρακλή, δυο μας ήμασταν έτσι, ή να ήταν και κανένας άλλος συνάδελφος σε πιο μακρινό γραφείο από το υπόλοιπο ρεπορτάζ, όχι από το αθλητικό. Και λέω, βρε Ηρακλή, και εγώ μπορώ να κάνω τέτοια μετάδοση και καλύτερη. Και με είδε φυσικά έτσι ευνηδιασμένος και με το χαμόγελο αυτό το ευγενικό, το διακριτικό που τον διέκρινε και μου λέει, σοβαρολογείς? Ναι, λέω, θες να σου κάνω μια μετάδοση τώρα εδώ επιτόπου? Λοιπόν, του έκανα λοιπόν μια φανταστική μετάδοση. Μου λέει την Κυριακή, όποιος πάει Ολυμπιακό στάδιο, θα πας μαζί με το συνεργείο και θα πάρεις το μαγνητοφωνάκι σου και θα κάνεις μετάδοση. Πάρε τις συνθέσεις από τον συνάδελφο που θα μεταδώσει το παιχνίδι, ναι, και θα κάνεις μια μετάδοση και θα έρθεις να ακούσω την κασέτα.
0: Αχα, όχι, ναι, απευθείας live.
1: Όχι, πρώτα θα σε ακούσω, όχι, και βέβαια, μετά δεν γίνονται.
2: Βέβαια,
1: έτσι,
2: φυσικά, λίμωνο.
0: Ιδέες,
2: πάντα έτσι. Οι άλλοι κάνανε τον κόπο και στέλναν ολόκληρες κασέτες. Εγώ έτσι. Λοιπόν, οπότε πραγματικά πήγα, έκανα την πρώτη έτσι δοκιμή. Διακριτικά, να μην με ακούνε και οι υπόλοιποι που με βλέπανε με μισό μάτι σου, λέει, τι είναι αυτή. Πώς μας προέκυψε, και έκανα την πρώτη μετάδοση, την άκουσε ο Ηρακλής, μου έκανε 2-3 παρατηρήσεις κατά κάποιο τρόπο και με ξαναστέλνουν την επόμενη πάλι για δοκιμαστικό με το συνεργείο της ΕΡΤ, με τον συνάδελφο που θα μετέβαινε τον
0: αγώνα. Που ήταν επιφορτισμένος, ναι, με τη μετάδοση.
2: Ναι, λοιπόν... Οπότε έκανα και το δεύτερο δοκιμαστικό, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις υποδείξεις και τις παρατηρήσεις που μου έκανε καλοπροαίρετα ο άνθρωπος και με πολύ έτσι αγάπη την πρώτη φορά. Οπότε μετά από αυτό δεν μου είπε τίποτα, αλλά πήγε και έβαλε την κασέτα και την ακούσανε στο διπλανό γραφείο που ήταν ο διευθυντής μας, ο Παντελής ο Τρογάδης, τότε άλλος αείμνηστος. Βλέπετε, όλη η παλιά γενιά φεύγει, έχει φύγει. Οπότε έρχεται ο Ηρακλής, εγώ ήμουνα μέσα για άλλο ρεπορτάζ άσχετο από το πολιτικό κοινωνικό που κάναμε, και μου λέει, Βάσο, έλα λίγο μέσα στον Παντελή. Λέω, τι συμβαίνει? Μου λέει, έλα θα σου πω. Πηγαίνω λοιπόν, μπαίνουμε μέσα στο γραφείο του κυρίου του τότε κυρίου Τρογάδη, του διευθυντή μας, ο οποίος ήταν και φύλαθρος επίσης, και ο οποίος εκείνη την ώρα έβλεπε σε μαγνητοσκόπηση βέβαια αγώνα του αγγλικού πρωταθλήματος με το Γιάννη τον Αργυρίου, αν θυμάμαι, στη μετάδοση στο γραφείο του. Είχε απέναντι μια μαυρόσπρη τηλεόραση βέβαια, έτσι, μιλάμε για το 83. Έτσι τέτοια εποχή πρέπει να ήταν, Μάιος του 83. Και μου λέει, τι μου λέει εδώ ο Ηρακλής? Μπορείς να κάνεις μετάδοση? λέω, τι να σας πω, είπα να το δοκιμάσουμε. Μου λέει, εντάξει, για κάνε μου τώρα μια περιγραφή από τον αγώνα που βλέπουμε. Λέω, τι αγώνας είναι, γιατί εγώ ήμουν αλλού ανταλού δηλαδή εκείνη την ημέρα, δεν ήξερα τι μετέδει η τηλεόραση, ούτε παρακολουθούσα εκείνη την ώρα. Λέει, μη σε νοιάζει, είναι ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ. Ποιες ομάδες ξέρεις καλά απ' έξω, τους παίκτες, ας πούμε.
0: Πες αυτούς.
2: Ναι, λέω, εντάξει, και αυτούς τους ξέρω. Κάνε μου, λέει, μια περιγραφή τώρα και βάζε φανταστικά ονόματα στον κάθε παίκτη που έχει την μπάλα. Εντάξει, γυρνάω, βλέπω τον Ηρακλή, μου συγκατανεύει, μου κάνει νόημα. Εντάξει, προχώρα. Και ξεκινάω να τους κάνω μια μετάδοση. Φανταστική. Βλέποντας το μαγνητοσκοπημένο παιχνίδι στην τηλεόραση. Οπότε, αφού με ακούσανε περίπου 1-2 λεπτά, γυρνάω ο Παντελής ο συγχωρεμένος και λέει στον Ηρακλή, ρε Ηρακλή, αυτή είναι καλή. Και του λέει ο Ηρακλής, είδες που σου τα έλεγα? Και ναι, εκεί επί τόπου αποφασίστηκε, γιατί τελείωνε το πρωτάθλημα, είχε μια-δυο αγωνιστικές μόνο, πηγαίναμε προς τον Ιούνιο, και λέει, κανονίστε, προγραμματίστε να βγει στον αέρα. Αυτό ήταν.
0: Οπότε θέλω να μας πεις και...
2: Ο κύβος Ερίφτης, ναι.
0: Ναι, θέλω να, πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσουμε, να μας πεις τα χόμπι του Ηρακλή. Ποια τα μας αποκάλυψε ο Ρέτρο Βαγγέλης Κουκουλούγλου, ότι ήταν ψάλτης. Δεν το ξέρω.
2: Ναι, ήταν και ψάλτης, ναι, ναι, ναι, από τη Σάμο. Από,
0: αλλά
2: από,
0: δεν έψελνε στους συναδέρφους ποτέ. Δεν τα έψελνε ποτέ.
2: Όχι, κρατούσε τους ψαλμούς για την εκκλησία μόνο. Ο Ηρακλής, για να μείνουμε λίγο στο αθλητικό, είχε αιμονή, έτσι, αγαπούσε πάρα πολύ τα στατιστικά για το ποδόσφαιρο. Δεν ήταν μόνο.
0: Άρα αγαπούσε και το Καστρινάκι, αγαπούσε και το Καστρινάκι.
2: Ο Πετρακόπουλος, εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήταν φοβερός
0: στατιστικολόγος,
2: ο Σταύρος. Αλλά και ο Ηρακλής κρατούσε πολύ αναλυτικά στατιστικά, όπως και ο πατέρας του
1: ο
2: Νίκου του
1: Παγιωτέλης.
0: Ο Παγιωτέλης.
1: Ναι. Και ναι, αργότερα, ναι, και ο Γιώργος ο Καστρινάκης το έκανε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, και ο Γιώργος, ναι, ναι. Παιδιά, τώρα κάνουμε προσκλητήριο από τον πάνω ο κόσμο, γιατί όλοι φύγανε δυστυχώς, ακόμα και ο Γιώργος που ήταν σχεδόν της δικής μου σειράς έχει φύγει, και τα μεγάλα φύγει προβλήματα με τα νεφρά τότε ο καημένος, και έφυγε πρόωρα. Αλλά θέλω να πω ότι θα τον έβλεπε στον Ηρακλή όταν τελείωναν όλα τα ζωντανά και τα λοιπά, ναι, συνδέσεις και τα λοιπά, σαν την ψήρα να σημειώνει, να κάνει, να συγκρίνει, είχε ένα τετράδιο και τα έγραφε όλα. Ναι. Μπράβο. Ο Ηρακλής λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος με όλα τα γράμματα κεφαλαία, σπουδαίος και ως συνάδελφος και ως γενικά στις εκδηλώσεις του, ένας φύση ευγενής, ένας πρίγκιπας θα έλεγα όσον αφορά τη συμπεριφορά του, την αγωγή του, το ήθος του και την αντιμετώπιση ιδίως των νεότερων συναδέλφων, των ημών. Μια πατρική φιγούρα από τη μία, ένας δάσκαλος από την άλλη σπουδαίος, που δεν πρόσβαλε ποτέ κανέναν, που με πολλή διακριτικότητα θα διόρθωνε ή θα σου έλεγε να προσέξει αυτό ή το άλλο, με έγνοια για όλους. Και θα πω το γνωστό τίτλο «Ήμασταν όλοι μας παιδιά του».
0: Βάσο μου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, παρότι
1: πριν κλείσουμε τη Βάσο, επειδή έχω περάσει ατελείωτες ώρες. Η πρώτη πρωινή εκπομπή, πώς λεγόταν, Βάσο, μετά τον Κοντό, νομίζω, ήταν η εκπομπή εσύ με τον Βαγγέλη τον Ζορμπά.
2: Α, ήταν, ναι, όταν επανήλθα από την Αυστραλία, ναι, που έκανα. Θυμάστε αυτό που λέμε, γκόλες ή σέντρα εμείς.
1: Ναι. Γκόλες, σωστά, σωστό, σωστό, σωστό. Ξέρεις, εκεί λοιπόν στην αρχή όταν είχα έρθει έκανα και παραγωγή.
0: Τα πάντα όλα.
1: Ναι. Στη συνέχεια έκανα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και η πρώτη που με ξύπναγε ήταν η Μόραλη, να ξέρεις πάντα. Σε αυτή την εκπομπή να ξέρεις ότι έχουν βγει πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ. Ναι. Πολλά, ναι, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Έχουμε βγάλει πρώτη τον Άγγελο Φιλιππίδη. Έχει ανακοινωθεί την προηγούμενη μέρα, συνεννοούμε, τον βγάζουμε. Δεν ξέρω, τα θυμάσαι, Βάσο.
0: Αρχές δεκαετίας του 2000.
1: Έχει βγει και έχει προαναγγείλει την έλευση του Άγγελου Αναστασιάδη στην εκπομπή, ναι, την πρώτη, ναι, πρωινή. Ναι, ναι, ναι. Και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή ήταν και άλλα χρόνια, σου λέω, υπήρχε το ρεπορτάζ τώρα. Τώρα δεν υπάρχει ρεπορτάζ.
2: Τώρα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά τώρα θα δίνω λίγο κακιά. Εσείς φταίτε που είστε πίσω από τα μικρόφωνα. Γιατί αφήσατε τους πρωταγωνιστές του αθλητισμού απ' έξω? Τα λέτε μόνο μεταξύ σας. Εμείς τότε αυτό που μάθαμε από τον Ηρακλή ήταν ότι δεν έχει αξία τι θα πει ο δημοσιογράφος, αυτή η γνώμη του. Είναι η απόρρια αυτών που θα πούν οι πρωταγωνιστές. Αυτοί που ματώνουν τη φανέλα στο γήπεδο. Είτε είναι στο παρκέ, είτε είναι στο γρασίδι. Εμείς τότε κάναμε την εκπομπή 3 και 5 ώρα για σπορ, για παράδειγμα, που ήταν πρωτοποριακή εκπομπή στο ραδιόφωνο. Ήταν η πρώτη ζωντανή αθλητική εκπομπή, εκτός από τις μεταδόσεις, δηλαδή πέραν των μεταδόσεων. Την κάναμε κάθε Δευτέρα. Ο Ηρακλής βρήκε τον τίτλο 3 και 5 ώρα για σπορ. Μας άκουγαν ακόμα και νοικοκυρές, γιατί βάζαμε και διάφορα αστεία και τραγουδάκια και τέτοια. Αλλά βγαίναμε με τα μούτρα κατεβασμένα, αν αποτυγχάναμε να βγάλουμε 5 με 7 πρωταγωνιστές από κάθε άθλημα της προηγούμενης μέρας, προηγούμενης αγωνιστικής μέρας, από βραδύ, ναι, δηλαδή. Ναι. Ζωντανά, έτσι, εκτός από τα μαγνητοφωνημένα που φέρνουν.
0: Τώρα μιλάνε, μιλάμε εμείς οι δημοσιογράφοι πολύ.
1: Ξέρεις τι τώρα, έχει γίνει.
2: Μιλάνε
1: όμως
2: μεταξύ τους οι δύο παρουσιαστές και βγάζουν ίσως και ακροατές, πολλοί εκ των οποίων είναι να τραβάς τα μαλλιά.
0: Δεν σέβονται, δεν σέβονται το χώρο. Το θέμα ξέρει ποιο είναι τώρα όμως. Τώρα για να πάρει παίκτη τον Ολυμπιακό.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Πρέπει να πάει
1: στο χορηγό. Δεν υπήρχαν εκείνα τα χρόνια.
0: Να πάει στο τηλεοπτικό δίκτυο, καταλαβαίνεις.
1: Δεν υπήρχαν. Για να κάνεις μια συνέντευξη πρέπει να πάρεις 10 άδειες. Και αν θα τις πάρεις.
0: Υπάρχει πρόβλημα, Βάσο.
2: Ναι, αντιλαμβάνομαι, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα.
0: Βέβαια.
2: Και πάλι στα πιο μικρά αθλήματα. Μικρά σε εισαγωγικά. Υπάρχουν άφθονα παιδιά που υδρώνουν, που μάχονται για χρόνια. Και δεν τους ακούει ποτέ
0: πάλι
2: κανείς.
0: Καλά που ένα σπορ δίνει χώρο σε όλα τα σπορ πριν των αναγνωρισμένων. Πρέπει να πάρω τον πρόεδρο του ΨΑ, τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, επί χρόνια πρόεδρο. Θα κοιμηθεί, οπότε.
2: Βεβαίως. Ζήτα, συγγνώμη, ναι. Που πολυλογήσαμε.
0: Θα τα πούμε από κοντά, χάρηκα πολύ.
2: Για τον Ηρακλή αξίζουμε πολλά. Αιωνία του η μνήμη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε απόψε.
0: Καλό ξημέρωμα να προσέχεις.
2: Καλό ξημέρωμα σε όλους σας.
0: Λοιπόν, θυμήθηκε τα ρεπορταζάκια, κύριε Γιάννη.
1: Έχουμε κάνει τεράστιες επιτυχίες εκείνη την εκπομπή, να ξέρεις. Ήμουνα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού Μανώλη Σαρεντάκης και εγώ ήμουνα ο δεύτερος. Μου είχε εμπιστευτεί τον Κώστα Σωμότης, αλλά έχουμε βγάλει τεράστια θέματα σε εκείνη την πρωινή εκπομπή. Έχουμε βγάλει. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο και θα σου
0: τώρα,
1: πω.
0: Εγώ κάνω ρεπορτάζ γιατί
1: θα
0: ο Γιάννης
1: σου πω ιστορίες.
0: Ζούσε τον Ηρακλή τις ήρεμες μέρες.
1: Α, να πούμε ότι κοιτάτε, κάναμε ένα λάθος με τη βαθμολογία. Ευτυχώς που μας διόρθωσε ένας φίλος. Δεν είχε ανανεωθεί η σελίδα της Super League.
0: Τι έγινε?
1: Και λέει δώσατε λάθος τη βαθμολογία. Είναι στους 32 έχει πάει ο Αστέρας μετά την νίκη του.
0: 3-35.
1: Και έχει μείνει στους 28 ο Πανσεραϊκός, έτσι. Και 27 η ΑΕΛ.

Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 1 και 13 πρώτα λεπτά. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Γιάννη Θεοδωρακόπουλο, τον μόνιμο πρόεδρο του ΨΑΤ. Λοιπόν, και εκεί που δέσαμε το θέμα με τον Βαγγέλη Κουκούλογλου, ότι ο Ηρακλής Κοτζιάς και φίλος του Γιάννη στη Γιάφκα της Πέμπτης ήταν ψάλτης, μαθαίνω ότι ο Γιάννης πήγε στη Λοζάνη και βρήκε έναν ιερέα από την Πέφκη. Το έχω το ρεπορτάζ, Γιάννη.
1: Μέχρι στιγμής καλώς, δεν μπορώ να πω.
2: Γεια σου, πρόεδρε.
1: Όντως, βρεθήκαμε στη Λοζάνη το...
0: Ναι.
1: Η αποστολή του ΨΑΤ ήταν το Παγκόσμιο Συνέδριο Αθλητικής Δημοσιογραφίας,
0: ναι.
1: Και το είχαν ορίσει Μεγάλη Παρασκευή.
0: Απίστευτο αυτό, λάθος βέβαια.
1: Μεγάλο Σάββατο, πάει. Κυριακή, Δευτέρα. Αυτό το τετραήμερο. Εκεί λοιπόν το βράδυ της δική μας της Ανάστασης ψάξαμε τι κάνουμε, ή έχει μια εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δωρεά.
0: Κάποιο κεφαλονίτη.
1: Κεφαλονίτη, φυσικά. Ναι, ναι, από το 25 η πιο παλιά εκκλησία του. Το 800. Το, ναι, λέω, βεβαίως, το ναι. 925, τι λέω, 100 χρόνια. Ναι. Είχε τα 100 χρόνια τον περασμένο χρόνο. Mm-hmm. Λοιπόν. Και...
0: Μόλις βγαίνει ο ιερέας, βλέπεις εσύ.
1: Πάμε, εντάξει, λοιπόν. Και. Όχι, μέσα πήρε, εντάξει, φως, δεν κατάλαβα μέσα, ήταν σκοτάδι. Ότι, γιατί το είδα, δεν, εντάξει, εγώ δεν πήρα το εκεί στο φως, αλλά ήμουν δίπλα, μπορούσα να πάρω. Πήρα από κάποιον άλλο. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα. Και μετά που βγαίνουν έξω στο προάπλιο, ναι. Το οποίο είχε, γιατί είχε πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο, δηλαδή 500.000 άτομα, δηλαδή δεν μπορούσα να το δει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν έξω γεμάτο όλα, μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
0: Βγάζει την είδηση, βλέπει τον ιερέα που ήταν στην, ναι. Πέφκη.
1: Όχι, τι δίευρε, ο ιερέας περνάει, όχι μπροστά μου, γιατί περνούσαν για να βγει έξω.
0: Αχα.
1: Περνάει ο ιερέας μπροστά μου.
0: Τι γίνεται εδώ.
1: Μου λέει, εσύ εδώ, έτσι ακριβώς. Την ώρα που πήγε, εγώ του λέω.
0: Φανταστικό.
1: Εδώ, του λέω, τι γίνεται εδώ. Εντάξει, παρακολούθησα, το έγραψα κιόλας το κομμάτι. Βλέπω μετά από 3 μέρες το δεσπότη της περιοχής μας, εδώ της Αμαρουσίου, που λέμε Κηφισίας Αμαρουσίου Προπού και Μαραθώνος, τον Κύριλο.
0: Mm-hmm.
1: Όπου το λέω, τι είναι αυτό, μου λέει, έχουν πρόβλημα με τον ιερέα, και επειδή ήμασταν μαζί στη σχολή με τον Ρεάγιο της Ελβετίας, με παρακάλεσε και...
0: Είχε κάρτες ο προηγούμενος ιερέας, δεν μπορούσε να παίξει και κάλυψε εγώ τη θέση του.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ και ο ιερέας που...
0: Υπάρχουν κενά, Γιάννη, υπάρχουν κενά όπως τους καθηγητές, υπάρχουν πολλοί κενά και στην κοινότητα των ιερέων παγκοσμίως, έτσι.
1: Εντάξει, κενό τώρα είχε ο άνθρωπος, είχε... Είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, είχε
0: πάντων, κάποιο δραματικό κάτι.
1: Τον είδα τον ιερέα, απλώς δεν μπορούσε να έρθει, ναι. Ήταν εκεί, μίλησα μαζί του και είχε ενδιαφέρον και φίλαθλος. Μας γνώριζε.
0: Τι ομάδα?
1: Τώρα δεν ρωτάω ομάδα, να σου πω περίμενα.
0: Λοιπόν, έτσι συνδέομαι.
1: Όταν βλέπεις, λέει, κάποιο παιδί, ξέρω, ναι. Κάποιο, δεν λες... Το παιδί τι ομάδα είσαι, τι άθλημα κάνεις.
0: Πρέπει να συνδέσουμε λοιπόν, συνδέουμε τον φίλο σου Ηρακλή Κοτζιά, αφού μας αποκάλυψε ο Βαγγέλης Κουκούλου που ήταν ψάλτης. Ποια ήταν τα άλλα χόμπι του Ηρακλή?
1: Θέλω να με πάει, μου βάζει δύσκολο, ναι. Πραγματικά, δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ δύσκολο να μου βάζει τώρα τα άλλα χόμπι.
0: Είχε πάντα όμως τον καλό το λόγο στο στόμα του, αυτό εμένα πάντα με συγκινούσε, γιατί το γνώριζα.
1: Ο Ηρακλής ήταν σπιτόγατος, ήταν του σπιτιού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Ηρακλής εμένα στην Πέφκη, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και όταν εγώ ήμουν δήμαρχος εδώ, ήταν. Ήταν πάντα στις εκδηλώσεις, σε όλα αυτά τα πράγματα που μπορούσα να πω. Εντάξει, ήταν ένας άνθρωπος, εγώ τον γνώρισα από πολλά χρόνια. Στην Πέφκη νομίζω μένουν, έχουν το σπίτι 40 χρόνια. Mm-hmm. Κοντά στο μουσείο του Τσαρούχη, το σπίτι του Τσαρούχη που λέμε, εκεί ήταν, mm-hmm. Εκεί κοντά είναι. Δηλαδή με ένας δρόμος που έχω από τα σύνορα με το Μαρούσι είναι αυτό. Λοιπόν, Και είναι στα, νομίζω, 40 χρόνια, ναι. Mm-hmm. 40 χρόνια εδώ στην περιοχή.
0: Η ονοματοδοσία αυτή, η Γιάφκα, ήταν επί δημαρχία σου, Γαβαλά?
1: Όχι. Κοίταξε κάτι, όχι. Η Γιάφκα είναι, είχε ονομαστεί από τον Αλέφαντο.
0: Αχα!
1: Δεν το ξέρεις.
0: Α, για να δώσεις μας ειδήσεις.
1: Είναι ένα καφενείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ακόμα, αλλά δεν έχει τις δόξες.
0: Πίσω από το γήπεδο που φαίνεται κάπου εκεί είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Αρχίζεις, βλέπω ότι κάνω...
0: Καλούτσικος είμαι.
1: Λοιπόν, δηλαδή όποιος ήθελε από το γήπεδο να πιει νερό ή να κάνει έτσι, τότε είχε... εκεί ήταν το καφενείο, ναι, που ήταν το πιο κοντινό.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχουν κάποια...
0: καλά, έχουν ανοίξει διάφορα καφέ.
1: Μικρό τέτοια. Όχι, δεν έχει... αλλάξει, δεν έγινε αναψυχτήριο, δεν έχει το καφενείο, το γήπεδο, για να πούμε ότι... Λοιπόν, εκεί ήταν ένα στέκι. Εγώ που εκείνα τα χρόνια εγώ στην Πεύκη είμαι από το 89.
0: Mm.
1: Τότε πήρα ένα διαμέρισμα και κάθε Σάββατο και Κυριακή, κυρίως το Σάββατο, υπήρχε σε εκείνο το καφενείο μια συνάντηση μιας παρέας, η οποία ήταν, δεν είχε λογική, ξεκινούσε από τη φιλοσοφία και κατέληγε στο Ναό Πεύκης, ας πούμε, που έπαιζε και την ημέρα. Δηλαδή, πήγαινα και εγώ, ήταν και η μοναδική μου επαφή που είχα τότε με την Πεύκη, έτσι, γιατί δούλευα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξενοδοχείο ήταν το σπίτι μου και έφευγα, δηλαδή. Κάποιος, εννοείται ο Νικήτας ο Χαβαλάς, εμένα μου, ο συγχωρεμένος, έτσι ο δημοσιογράφος ο Νικήτας, το λέω για να, τον κόσμο που δεν τον, για να καταλάβει. Έτσι, Γιάννη μου λέει, ξέρεις, Σάββατο είμαστε εκεί και λοιπά. Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης τότε,
0: ναι,
1: όταν που έμενε στην Πεύκη, ναι. Ο Χρήστος ο Αρχοντίδης, και αυτός ο οποίος έμενε στο Μαρούσι όμως και ερχόταν, ναι, από τη μεριά του ποδοσφαίρου εννοώ, κάποιοι άνθρωποι από εκεί από την Πεύκη, που ήταν έτσι μια ωραία παρέα, και το λέω, ξεκινούσαμε από οτιδήποτε και καταλήγαμε οπουδήποτε. Λοιπόν, τότε γινόταν μια κουβέντα, είχε κάνει μια συνέντευξη είχε κάνει μια συνέντευξη ο Αλέφαντος στον Νικομή, ήταν, δεν θυμάμαι πού.
0: Δεν πειράζει.
1: Ναι, όχι, ναι, γιατί είχα χειριστεί την υπόθεση τότε και ως πρόεδρος του ΨΑΤ, δε, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είπε λοιπόν εκεί ότι... Ότι κερδίνευε έναν από τον Ολυμπιακό ή τον φάγανε ή κάτι τέτοιο.
0: Α, και έτσι βρήκε.
1: Ναι, ότι στην Πεύκη, λέει, σε μια Γιάφκα, λέει, που ο Γεωργιάδης και λοιπά. Δεν είχε αναφέρει το θύμα το όνομά μου, πάντως δεν ήμουν επιφανής ένας από αυτούς. Λοιπόν, θυμάμαι που γίνεται, λέει, εκεί, λέει, δηλαδή,
0: εκεί λαμβάνονται αποφάσεις.
1: Ναι, του έγινε κριτική, εννοείται. Του έγινε κριτική. Και φυσικά δεν τα λέμε τώρα όλα αυτά, γιατί εκεί ερχόταν και ο Ηρακλής ο Κοντζάς.
0: Εκεί ηρεμούσε, έκανε κουσκούς.
1: Όχι, ηρεμούσε. Να σου πω κάτι, για μένα ήταν ακριβώς αυτό που είπες. Ήταν η εποχή που δουλεύαμε σε 3-4-5 δουλειές, όπου έτσι που είχαμε, λοιπόν, και εκεί ηρεμούσαμε όλοι, για να είμαστε. Και εγώ έτσι το έβλεπα. Όπου είπες τη λέξη τη σωστή.
0: Ναι, Σάββατο ήταν αυτό. Σάββατο ήταν αυτό.
1: Ναι, κυρίως Σάββατο.
0: Και έπαιρνε,
1: ναι.
0: Τραγουδούσε και ο Γαβαλάς.
1: Ο Γαβαλάς τραγουδούσε πάντα.
0: Παντού, αυτό το μου πεις.
1: Έτσι, ο Νικήτας ήταν ένας άνθρωπος της παρέας καταπληκτικός. Τραγουδούσε και τραγουδούσε καταπληκτικά, έτσι. Βέβαια, στην Πλάκα, ο Πάνος ο Γεραμάνης, ο καλύτης που έφυγε πριν πολλά χρόνια, δημοσιογράφος και άνθρωπος της... Είχε πολλά πράγματα, το Ολυμπιακού, έτσι, ο Παδός, και ήταν και στο ραδιοφωνό, έτσι, ο Πάνος εκεί ήταν, στην αέρα.
0: Με αφορμή τώρα τη φυγή του Ηρακλή Κοντζά, επειδή αγωνίστηκε εσύ για το επάγγελμα. Θέλω να σε βάλω ένα ερώτημα. Έφυγε ο Στάτης Γαβάκης, έφυγε ο Σταύρος Τσόχος, είχαμε το τρίτο στο κακό. Δεν βλέπω να αναπληρώνεται.
1: Μαθιουδάκης ο Γιάννης.
0: Ναι, ο Μαθιουδάκης.
1: Κοίταξε, το λέω, συγγνώμη, το λέω Γιάννης Μαθιουδάκης, γιατί ο Μαθιουδάκης ήταν στην Απογευματινή και εξελίχθηκε δίπλα στον Κουτζιά. Mm-hmm. Ο Κουτζιά ήταν δάσκαλος στην Ήλη, δηλαδή ήταν πολύ, πολύ ο μάγκας. Δηλαδή στην Απογευματινή, που ήταν μια εφημερίδα τότε που. Ίσως πρώτη
0: φορά
1: που πουλούσε, ναι, που έγινε. Ήταν ο χαμός, έτσι, που δεν έκανε πολιτική και έκανε κοινωνία, αθλητισμό. Ήταν με τον Χάρη τον Λιμπερόπουλο που είχε τη σελίδα που πρωτοέβαλε κάθε μέρα μια σελίδα μεγάλη αθλητικά. Τώρα το ακούει ο κόσμος και λέει τι αθλητικά, μια σελίδα είναι πολύ. Ναι, τότε ήταν ένα μονόστιλο δίκτυο. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, οι αποστολές γινόντουσαν κάθε Κυριακή, όπου πηγαίναν οι μεγάλες ομάδες, υπήρχε αποστολή. Η Γευματινή τότε δεν έλειπε από πουθενά, έτσι.
0: Δυνατή,
1: και μέσα αυτό, τώρα επειδή δεν το θυμάσαι εσύ, είσαι μικρός, εγώ κάθε Κυριακή ήμουν στα γήπεδα, έτσι που νομίζεις εσύ πιστεύω και τέτοια, ναι, που λες εσύ, ναι, τέτοια δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα γήπεδα, ναι, ναι, στα ντέρμπι και στα γήπεδα, επειδή τότε η εφημερίδα παίζει μεγάλο ρόλο, επειδή η τηλεόραση δεν το έκανε λιανά έναν αγώνα. Υπήρχε η ΕΡΤ, η οποία έχει κάποια φορά στιγμιότυπα, δεν τα πήγε.
0: Ο διάβλος επικοινωνίας του κοινού ήταν ο τύπος, ο γραπτός τύπος, έτσι, τότε.
1: Και ό,τι έγραφε ο δημοσιογράφος, επάνω σε αυτό γινόντουσαν τα σχόλια, αν είναι πέναλτι ή όχι, έτσι. Ή αν είναι τώρα, όποιος δημοσιογράφος τολμήσει και γράψει τίποτα που υπάρχει.
0: Άσε τώρα.
1: Έτσι, καταλαβαίνεις ότι γελάει ο κόσμος όταν το έχει κάνει τηλεόραση λιανό και δεν μπορεί να λες τώρα. Αν και μερικές φορές λέμε να είδες, όχι.
0: Τώρα έχουμε YouTube, παίρνει ο καθένας κάμερα, κάνει σχόλιο ο καθένας και λέει, μιλάει μια ώρα μόνος
1: έτσι,
0: και ψάχνει χορηγό.
1: Θα λες ωραία λοιπόν. Εκεί λοιπόν ο Ηρακλής ο Κοντζιάς ήταν κορυφαίος, έτσι. Γι' αυτό το λέω, πέρα από τη ραδιοφωνία που άνοιξε δρόμος, που δούλεψε πολύ για.
0: Έστωσε καλή για νέα παιδιά που φοβόντουσαν.
1: Το μεγαλείο της Ερασπόρ, έτσι. Έχουν μεγάλη σημασία όλα αυτά.
0: Θέλω να μου απαντήσεις πριν σε πούμε καλή νύχτα. Φεύγουν πολύ μεγάλοι και βλέπω ότι εμείς δεν καταφέραμε να είμαστε στο ίδιο ύψος. Είμαστε. Δεν είμαστε ισοήψεις με τίποτα και χειροτερεύουν τα πράγματα, λέω, για το χώρο που πρεσβεύουμε και υπηρετούμε, την αθλητική δημοσιογραφία.
1: Ναι.
0: Ανησυχείς? Ανησυχείς?
1: Να δες, ανησυχώ ή δεν ανησυχώ, δεν είναι ωραία ερώτηση αυτή τώρα, δημοσιογραφική δεν είναι η ερώτηση. Ναι, ανησυχείς τι, δηλαδή ανησυχώ τι, για ποιο θέμα? Εάν, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να πούμε ότι οι νέοι δεν είναι καλοί δημοσιογράφοι.
0: Εννοείται.
1: Αυτό που γινόταν τότε, έτσι, ήταν ότι, ξέρεις, πήγαμε σε πολλά πράγματα, δεν είμαστε μονοδιάστατοι. Επειδή μου ένα θέμα ήταν αυτό. Έτσι, με ένας δημοσιογράφος ασχολούνταν με περισσότερα πράγματα, με περισσότερα ρεπορτάζ, ή έμπαινε σε θέματα εις βάθος και λοιπά, ή του δινόταν, ήταν η δυνατότητα. Σήμερα, διάκασε, τα περισσότερα κομμάτια στον τύπο, ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, έτσι, ξέρουμε τι θα γράφουν την άλλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και τι το λες αυτό? Άρα λοιπόν, όταν εσύ είσαι σε ένα μέσο. Και υπάρχει ένα κεφάλαιο που πούμε α, β, γ, την άλλη μέρα ξέρουμε τι θα διαβάσουμε.
0: Καθορίζει, ναι.
1: Έτσι, είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Τότε δεν υπήρχαν τόσο.
0: Δεν ελεγχόταν, δεν υπήρχε τόσο έλεγχος κεντρικός και μια καθοδήγηση, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Είχαμε μια, ας την πούμε έτσι, αυτολογοκρισία που πολλές φορές κακώς την είχαμε. Με την έννοια λέμε τώρα, ας εδώ μην μπλέξω, κάνε λίγο πίσω. Έτσι, αυτό είναι γεγονός. Ύστερα, αμέσα δίναν τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο, σου λέω, αφού έπαιζε μεγάλο ρόλο.
0: Η
1: άποψή του. Λες, θα αναδιαβάσουμε αύριο, λέγανε τον Τζόκο, να δούμε τι γράφει. Είναι ήταν το Ολυμπιακό Ποδοσφαιριστής, αλλά είναι και αλλιώς, έτσι, έλεγες μόνος σου. Α, είδες, το γράφει και αυτός. Σήμερα λέει κανένας, τη γράφει κάποιος? Όχι. Το πολύ να πούνε, αν πεις εσύ τίποτα το βράδυ και σε παρακολουθούν, και το λέω ειλικρινά, ρε, άκουσες χθες το βράδυ, λέει, Ερασπόρ, ας πούμε. Το και αυτό λέει, έλεγε ένας δημοσιογράφος.
0: Σπανίζει τώρα, στην εποχή μας σπανίζει να έχει βαρύτητα μια άποψη ενός συναδέλφου, ενώ παλαιότερα ήταν πολλές.
1: Ναι, και θα σου πω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
1: Ύστερα, ο παλιότερος, έτσι, φεύγει κάπου νωρίτερα. Ναι. Οπότε δεν έχει εκφράσει ό,τι είναι και είναι σαν αυτό που λείπει, δηλαδή έχει μια ποιότητα που είχε, μια ποιότητα που έλειπε. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι τα παιδιά τα σημερινά είναι πιο μορφωμένα.
0: Είναι πιο μορφωμένα, πιο έξυπνα, είναι τσακάλια, είναι τσακάλια.
1: Είναι πιο μορφωμένα και επίσης δεν πιστεύω αυτό που λένε η πτώη, η εποχή αυτή, δύσκολα τα παιδιά, η καινούργια η γενιά, πώς περνάει, δεν νομίζω τίποτα. Εγώ ήμουν στα πρόβατα στο χωριό μου μέχρι την έκτη, την πέμπτη, την τρίτη, ναι, δευτέρα λυκείου. Μέχρι εκεί, μέχρι εκείνη την ημέρα πήγαινα στα πρόβατα. Δεν κατάλαβα τι δύσκολα θα μου πει ο άλλος ότι δεν είχα ή δεν είναι. Δεν είναι δύσκολα, δεν ήταν. Η κάθε εποχή έχει τα δικά της.
0: Έτσι.
1: Ποιο δεν ήταν, η ευκολία, τι να λέμε.
0: Οπότε ας τιμούμε όλους τους καπανείς του επαγγέλματος, να παίρνουμε τα θετικά τους, να μπορούμε να τους ενημερώνουμε ότι και πριν από εμάς υπήρχαν άλλοι άνθρωποι και να αφήσουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε παρακαταθεί και αυτό που βρήκαμε.
1: Όπως το λες ακριβώς είναι. Έτσι. Να υπάρχει σεβασμός σε αυτό που προσφέρει, στον μεγαλύτερο. Έτσι. Αυτό το πράγμα ίσως δεν το έχουμε. Έτσι, οι εποχές αλλάζουν, έτσι, ο καθένας φέρεται όπως νομίζει. Έτσι, και να ξέρουμε να έχει αξία κάποιος άνθρωπος που έκανε κάτι. Δηλαδή δεν πρέπει να το περνάμε. Γιατί πολλές φορές τώρα και εμείς, αυτή τη στιγμή, περνάμε άλλα πράγματα. Πόσοι μεγαλύτεροι ήταν πριν από εμάς και πόσο δυνατοί ήταν. Αυτό πρέπει να το ο σεβασμός και η ευπρέπεια.
0: Να το εξορθολογήσουμε λίγο, ναι.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Είναι, εδώ εσύ, ας πούμε, ο οποίος δεν είσαι τώρα ούτε στους νέους, ούτε στους πολύ παλιούς, έτσι κρατάς κάποια γραμμή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρότι την ώρα θα βρεθούμε να τα πούμε. Υπάρχουν πολλές αφορμές.
1: Αν και μίλησα με την οικογένεια.
0: Αν και μίλησα με την οικογένεια. Και αιωνία μνήμη στον Ηρακλή Κουζιά.
1: Αυτό λέω και στην σύζυγό του, την κυρία Έφη, και στη Βασιλική, η οποία είχε περάσει και από τον Ψάδε, τις μεγάλες εκδηλώσεις μας βοηθούσε, και στο Γιάννη, το γιο του, ο οποίος είναι σε παραγωγές τηλεοπτικές και λοιπά, από την πλευρά του τεχνικού.
0: Ναι.
1: Των τεχνικών μίλησα και με τα δύο παιδιά απόψε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει κάποιο, το πρωί θα κανονιστεί η ώρα και ο τόπος της εξοδίου ακολουθίας. Και θα πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Θα ενημερώσουμε
1: να αποχαιρετήσουμε.
0: Ναι.
1: Πιθανότητες μου είπαν, αλλά τώρα δεν έχει σημασία.
0: Όχι.
1: Η είδηση είναι. Θα το παρακολουθήσουμε και και από τον Ψάτ θα το δώσουμε ακριβώς αύριο το πρωί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να ξέρουμε, έτσι. Και εγώ ευχαριστώ και η Ιερά Σπόρο όντως είναι πιο φτωχή. Έτσι. Αυτό το λέμε κυριολεκτικά και όχι από συνήθεια που λέμε φτώχη είναι ο κόσμος γιατί έφυγε ο τάδε και ο τάδε. Λοιπόν, για την Ερασπόρ ήταν ένας συγκλονιστικός και για τη δημοσιογραφία, το επίπεδο σελίδων κλπ. Ναι. Επίσης το ίδιο.
0: Καλό ξημέρωμα,
2: Γιάννη. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, ένας άνθρωπος που γράφει τη δική του ιστορία πολλά χρόνια στον αθλητικό τύπο.
2: Και στο Στίβο έχει γράψει ιστορία μεγάλη, έτσι.
0: Βέβαια. Είναι κάποιοι άνθρωποι στο Στίβο. Δηλαδή, μπορείς να ακούσεις αγώνες Στίβου χωρίς Αντωνιάδη, χωρίς Μαμουζέλο. Θα το ρακόπουλο. Πάει και πάνε πακέτο.
2: Όχι, τσόλι.
0: Πακέτο.
2: Δεν γίνεται.
0: Πού είναι αυτή η ψυχή, τον έχω χάσει.
2: Τον πέτυχα. Τώρα τελευταία τον πέτυχα. Μια χαρά είναι.
0: Α, ωραία. Λοιπόν.
2: Πούμε και την ανάρτηση που έχει κάνει ο Σύφης Βοντζάκης εκ μέρους της Ερασπόρ για τον θάνατο του Ηρακλή Κοντζιά.
0: Ναι, και αύριο κάτι καλό ετοιμάζει. Τι ώρα?
2: Από το πρωί όλο το πρόγραμμα.
0: Άρα έχει τροποποιηθεί το πρόγραμμα.
2: Τροποποιείται το πρόγραμμα
0: για
2: και
0: τιμήσουμε
2: αφιερώνεται στον Ηρακλή Κοντζιά. Ναι. Ο δάσκαλός μας, ο αγαπημένος μας Ηρακλής, θα είναι πάντα εδώ μαζί μας στη καρδιά της Ερασπόρ. Ηρακλής Κοντζιάς 1938-2026.
0: Ωραία, και θα τα πούμε αύριο. Ο μικρόφωνο στα γήπεδα έχουμε αύριο. Τι ώρα?
2: Αύριο έχει πλούσια αγωνιστική δράση.
0: Ναι,
2: έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος.
0: Έχω μια ιδέα, την πω αύριο το Σύφη. Πάμε στη Λιβαδιά. Έχω μια ιδέα για τον Ηρακλή. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι για να δούμε τα μηνύματα των ακροατών. Είναι πάρα πολλά. Να μην αισθάνονται άβολα. Και να πάμε να ολοκληρώσουμε γιατί έγιναν τόσα πολλά γεγονότα σήμερα που μας προβλημάτισαν και μας δημιούργησαν πολλά εσωτερικά θέματα με διάφορα κακά γεγονότα, άσχημα γεγονότα. Πάμε τραγουδάκι, πάμε να ερχόμαστε, μην φύγει κανείς, τέρας πόρα 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 2 παρά 20, φίλες και φίλοι, Ρασπόρ 101,8, Μπαλαντέρ, πρώην ώρα των ακροατών. Όλα ανοιχτά είναι τα θέματα. Είναι μια βραδιά η οποία αφιερώθηκε στον Ηρακλή Κουτζιά.
1: Όπως και όλη η αυριανή ημέρα εδώ από το πρώτο
0: για σας που είστε πιστοί ακροατές πολλά χρόνια, δεν μπορεί να μην τιμόσαστε αυτή την ήπια γαλήνια και ουσιαστική φωνή των Λιδιανών για το μικρόφωνο στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. 12 και 7. Πήραμε βαθιά ανάσα για τη σωτηρία του Πανετολικού, λέει ο Λάζαρος Τσόλκας, που είναι ο δημιουργός του νέου τραγουδιού Ζεϊμπέκικου που γράφει ιστορία. Γεια σου Λάζαρε, σώθη ο Πανετολικός. Θοδωρής, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ο Γιάννης, εύχομαι, λέει, τα ξαναλέμε μετά από καιρό, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είστε καλά. Πιστεύεις ότι πριν συνεχίσει το Μιντιλή Παρτί, βλέπετε εσείς με εκτίμηση? Ο Γιάννης, ο ψάλτης από την Αρκάδια, ψάλτης ο Ηρακλής Κοντζιάς, ψάλτης και ο Γιάννης. Εγώ δεν βλέπω με τη λιμπάρ του Νέα Σεζόν.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν βλέπω. Όχι ούτε τώρα, εδώ και καιρό δεν βλέπω.
1: Ούτε εγώ. Αλλά βλέπω Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Πρέπει να σου το πω αυτό.
0: Ούτε Μπενίτεθ βλέπω. Νομίζω ότι αυτά είναι. Πώς γίνεται το ψάρι? Όταν πιάνει το ψάρι,
1: ναι,
0: και το βγάζει έξω, δεν σπαρταράει. Ενώ το έχει πιάσει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτά είναι οι τελευταίες κινήσεις για να σωθεί η παρτίδα. Εάν ήταν να μην φύγε, δεν θα έβγαινε η φήμη εδώ και ένα μήνα.
1: Για το Μεντιλίπαρ, λες. Για τον Μπενίτεθ.
0: Νομίζω ότι αυτά είναι για να δείξουν ότι θα το σκεφτούν και τα λοιπά. Έχει τελειώσει και αυτό το θέμα. Καταρχάς, αν θα μου πεις τώρα και οι παίκτες, ποιοι παίκτες, αφού άλλοι παίκτες θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των παίκτων προς τον προστάμενό του, τον προπονητή. Τώρα, θα έχει φασαρία πάντως. Θα έχει ρεπορτάζ. Η φασαρία θα έχει ρεπορτάζ πολύ για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Θα έχει.
0: Γιατί
1: θα έχει.
0: Είναι οι δύο ομάδες που θα παίξουν πολύ με τον πάγκο. Οι άλλες δύο, οι δικέφαλοι, δεν βλέπουν να αλλάζει κάτι.
1: Ούτε Λουτσέσκουλας έχει πρόβλημα.
0: Εγώ νομίζω ότι. Πότε το είπα την φορά? Όταν θα φύγει ο Σαββίδης, τότε θα φύγει ο Λουτσέσκου.
1: Θα φύγει ο Σαββίδης δηλαδή?
0: Όχι. Yeah. Δεν θα φύγει ο Λουτσέσκου.
1: Άρα θα μείνει.
0: Πάει
1: ο
0: πακέτο, ναι. Απλώς ο ΠΑΟΚ λένε ότι θα δημιουργήσει 2-3 θέσεις ακόμα και 2-3 στελέχη να οργανωθεί καλύτερα. Λοιπόν,
1: ανακατατάξει πολλές στην ΚΑΕ όμως έχουμε.
0: Άλλο θέμα αυτό. Το λέγαμε και χθες με το Λευτέρη. Δεν υπάρχει ενότητα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει ενότητα.
0: Το είπε και ο Μπουντούρης.
1: Το είπε ο Μπουντούρης με ανάρτησή του, βέβαια.
0: Το είπε και ο Βεζερτζής.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο Οικονομίδης. Πώς δεν υπάρχει ενότητα αφού υπάρχουν εκατομμυριούχοι? Δισεκατομμυριούχοι.
1: Από το περσινό καλοκαίρι ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Ο καθένας θέλει να ελέγχει το θέμα. Τα
1: και το βλέπουμε και με τον έντυπο τύπο της Θεσσαλονίκης.
0: Έχουν μπλέξει τα θέματα. Λοιπόν, Παπά Σταύρος. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ηρακλή και στην οικογένεια της Ερασπόρ. Με σεβασμό. Σταύρος Βοτανικός. Γεια σου Σταύρο. Κυριάκος Φίλης. Νιώθω ότι έχω τη φωνή του Ηρακλή στα αυτιά μου να μας μεταφέρει στο γήπεδο, από γήπεδο σε γήπεδο. Να έχει καλό παράδοση. Θερμά συλληπιτήρια στους δικούς του. Μεγάλη πόλη για την αθλητική δημοσιογραφία. Ευχαριστούμε Κυριάκο. Βασίλης Κουκουτσίλης που ενδιαφέρεται για το Μιντιλίμπαρ. Γεια σου Βασίλη μου. Νίκος εκφράζει τα θερμά συλληπιτήρια για τον Ηρακλή Κοτζιά. Ωραίος άνθρωπος. Με τον Κώστα Μότσι μας συντρόφευαν όλες τις Κυριακές. Ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Μεγάλος λέει με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σας αγαπώ πολύ, Ερασπόρ. Είστε καλύτερη παρέα μου. Σας έχει ο Θεός καλά. Ο Χρήστος. Να, ο Χρήστος έχει τα θέματα του ΠΑΟΚ.
1: Τι λέει?
0: Δεν βλέπω παραμονή, λέει. Εγώ δεν βλέπω παραμονή Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Νομίζω κούρασε πλέον. Κοίταξε. Μόνο όταν αποφασίσει ο ίδιος να φύγει, θα φύγει.
1: Ναι.
0: Όπως είχε συμβεί και προσφάτως όταν αποχώρησε. Δεν βλέπω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει αλλαγή. Τα έδωσε όλα. Αλλά για να τον αφήσει να φύγει, πρέπει να βρει έναν το επίπεδο του.
1: Ναι.
0: Πότε θα τον ψάξει? Έπρεπε ήδη να τον είχε ψάξει. Τώρα είναι αργά, γιατί τώρα ο μήνας έχει
1: 12 ξημερώνει.
0: Εν τω μεταξύ, 12 Μαΐου είναι δύο ωραίες ημερομηνίες για τον ΠΑΟ, γιατί πήρε δύο κύπελα.
1: 12 τα
0: πήρε. Ένα το 2001.
1: Όχι, 13 ξημερώνει.
0: Ναι, 12 ναι. Νύχτα. Ένα στο φοβερό με Κασναφέρη που δεν μπορούσε να πετύχει τίποτα διότι ο ΠΑΟΚ ήταν τρένο. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει το πρωτάθλημα μετά και λεμονή.
1: Ήμουν ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου δίπλα στον Ντούσαν.
0: Και εγώ μέσα ήμουν.
1: Και εσύ μέσα ήμουν.
0: Ρεπόρτερ Sport FM δίπλα στον πάγκο.
1: Ναι. Και εγώ δίπλα στον
0: πάγκο. Ναι, δεν σε ήξερα τότε.
1: Δεν γνωριζόμαστε.
0: Φοβερό ματ. Τρένο ΠΑΟΚ. Με COVID τερματοφύλακα. Ναι. Κατεβάζει ρολά, εγκομίτη και τα λοιπά. Τα πάντα όλα. 4-2.
1: 4-2 εύκολα.
0: Ματσάρα.
1: Ναι.
0: Όλο το όλοι απέναντι και εκεί τα ΠΑΟΚ και από εδώ όλοι ΑΕΚ. Και όλοι Ολυμπιακός.
1: Και δεν έγινε και το παραμικρό. Και σε ένα γήπεδο σαν τη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, που δεν έχει και όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
0: Και το άλλο 12 Μαΐου είναι όταν μετά το ματς με Κομίνη,
1: ναι,
0: φασαρία καμπός, μετά έπαιξαν στο τελικό κυπέλου. Με 2-0 με δεύτερο γκολ Βιερίνια με το απευθείας φάουλ.
1: Βιερίνια.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, 12 Μαΐου και τα δύο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αύριο 13. Λέει λοιπόν, ενότητα δεν υπάρχει Γιάννη στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπάρχει όμως η Γεωρολίγκα, ερχόμαστε. Λέει, αφού υπάρχει χρήμα.
1: Όταν υπάρχει χρήμα,
0: θα πάει.
1: Θα πάει από του χρόνου.
0: Εγώ νομίζω θα πάει. Εν τω μεταξύ, η Γεωρολίγκα περιμένει το Γιαννακόπουλο. Αύριο τι ώρα είναι το μάτς?
1: Στις 10. Η Έρασπορ θα είναι και Κωστή Σωτηρίου.
0: Και το θέμα είναι τώρα από ποια θύρα θα μπει και με ποια περούχα. Ο Γιαννακόπουλος, εγώ πιστεύω θα μπει. Εγώ πιστεύω, καταρχάς πω κάτι. Άμα μπει από τις κερκίδες των οπαδών, ποιος το καταλάβει?
1: Να μπει μαζί με τους Παναθηναϊκούς.
0: Θα βάλει μια περούκα, ποιος το καταλάβει?
1: Δεν το καταλαβαίνει κανείς.
0: Πολύ μπορεί να αξίζει το μουστάκι λίγο ακούς, ποιος το καταλάβει?
1: Έκανε ανάρτηση σήμερα.
0: Ότι ήρθα.
1: Όχι.
0: Για το κατσίκι.
1: Όχι. Είπε ότι πιστεύετε ότι αυτοί οι παίχτες.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι.
0: Θα δουν από τη τηλεόραση. Εγώ πιστεύω θα μπει στο γήπεδο.
1: Ναι. Τι βλέπεις, κάνε μια εκτίμηση όμως.
0: Κοίταξε, οι Ισπανοί πονηροί.
1: Ναι.
0: Λένε οι φαβοροί δεν είμαστε εμείς. Οι φαβοροί είναι αυτοί που ήρθαν εδώ και μας κίνησαν δύο φορές.
1: Ναι.
0: Αν δεν παίξει άμυνα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει άσχημα. Δηλαδή, αν το σκορ ξεφύγει, θα το χάσει το παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, έχουμε τα δύο παιχνίδια.
0: Μην κοιτάς τώρα τι, αυτό τυχαίο ήταν.
1: Ναι.
0: Αφού η Βαλένθια σκοράρει, φίλε.
1: Σκοράρει. Το ένα το πήρε στην άμυνα. Να
0: μην βλέπει τώρα το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Αφού Ελκαμπή δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Ελκαμπή, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, δεν είναι αμυντικογενής ο Παναθηναϊκός. Είναι μια ομάδα επιθετικογενής. Όπως είναι και η Βαλένθια. Η Βαλένθια όμως το πράττει. Ο Παναθηναϊκός μέχρι πού θα φτάσει ψηλά? Αν το σκορ ξεφύγει, θα μπορεί η Βαλένθια. Δεν θα είναι ωραίο στο πάρτι, στο σπίτι του να απουσιάζει ο οικοδεσπότης.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Αλλά είναι στην κόψη του ξηραφιού, ό,τι και να γίνει.
1: Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός είναι υπεύθυνος που ήρθαν έτσι τα πράγματα.
0: Άρα είδες μεγάλο το βάρος.
1: Μετά τις δύο νίκες. Είναι μεγάλο το βάρος.
0: Και η διαιτησία τι ρόλο θα παίξει?
1: Έχει στείλει.
0: Καλή. Ο Αταμάν είπε καλή.
1: Είναι καλοί διαιτητές, αλλά δεν έχουν και την καλύτερη αντιμετώπιση φέτος στον Παναθηναϊκό.
0: Ήρθε η ώρα να πάρει τα σφυρίγματα του
1: αύριο.
0: Μα θα λείπει ο οικοδεσπότης από το σπίτι του.
1: Έχει στείλει και βίντεο για το όσα έγιναν στο τέταρτο παιχνίδι. Τις φάσεις. Τα έστειλε στην Ευρωλίγκα. Τους έχει προετοιμάσει.
0: Εγώ πιστεύω στον Πόντο θα πάει. Φασαρία θα γίνει μεγάλη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Στο 60, στο 60 λέω. Στο 30 θα καταλάβω.
1: Για να δούμε.
0: Λοιπόν. Πιστεύω ότι αν μείνω με τη Λίμπαρ θα είναι πολύ καλύτερο ο Ολυμπιακός στον χρόνο. Αν έρθει νέος προπονητής θα είναι δύσκολο να προσαρμοστεί. Εντάξει, και τι κάνει αυτά, ε?
1: Ναι, και γιατί να είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός, δηλαδή τι δείγματα έδειξε φέτος ο Μεντι Λίμπαρ σε σχέση με την περσινή χρονιά?
0: Εγώ νομίζω ότι έχει φύγει και δεν το ξέρει. Ο Μαρνάκης δεν έρχεται στο γήπεδο.
1: Δεν
0: έρχεται στο γήπεδο, δεν πάει να δει το Ολυμπιακό. Δεν το
1: πάει στο Καραϊσκάκι.
0: Δεν το αρέσει.
1: Ναι.
0: Αλλά από την άλλη, με ποντένσε μη δημιουργικό, με Γιαζίτζη πάλι τραυματία και με άμυνα πίσω προβληματική. Εγώ δεν κατάλαβα τις μεταγραφές που έκανε το Δεκέμβρη, γιατί το Γενάρη, γιατί τους έφερε αφού δεν παίζουν? Αν είναι ευθύνη του προπονητή, έχει πρόβλημα. Δηλαδή, σου έφερα δύο παίκτες και τους βάζεις.
1: Ναι, μήπως δεν μπορούν να ανταποκριθούν, παιδί μου.
0: Εγώ νομίζω ότι έκλεισε ο κύκλος του Μίντι.
1: Και φεύγει και άκρος επιτυχημένος.
0: Και το χειρότερο για το Ολυμπιακό, ξέρεις ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ότι θα είναι παρόν στη φιέστα της ΑΕΚ.
1: τελευταία αγωνιστική.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Εντάξει, ξαναγίνεται.
0: Και λέει κάποιο, γιατί δεν πάει, λέει, ο Μαρινάκης, ο πρόεδρος του συνδεσμού, να δώσει ο Κύπρο στην ΑΕΚ.
1: Ναι, μια και θα είναι και Ολυμπιακός εκεί.
0: Μα δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Λέει, θα διδάξει πολιτισμό. Ρε φιλέ, είναι μερικά πράγματα που δεν γίνονται.
1: Εν τω μεταξύ, ξεχάσα να σου πω προχθές ότι δεν θα πάμε στο Μέτς τελικά. Που λέγαμε.
0: Δεν θα πάμε στο Μέτς.
1: Αφού
0: ο Παναθηναϊκός, όπως είχαμε πει, είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ στο Βόλε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Το απέδειξε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, ήταν υψηλότερο επίπεδο και των δύο ομάδων. Έτσι. Είναι, αποδείχθηκε ότι ήταν οι καλύτερες ομάδες φέτος στην Ελλάδα.
0: Ναι, αφού και εκεί ο Ολυμπιακός έμεινε πίσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με το τρομερό γεγονός. Στον Άγιο Δομηνικό πήγε το παιδί να βγάλει λεφτά, ένα παιδί πολυτέκνης οικογένειας, και θα έρθει στην Ελλάδα χωρίς πόδι, διότι μια προπέλα ενός τουριστικού σκάφου το έφαγε για το παιδί του survivor. Απίστευτο και όμως ελληνικό. Είναι δυνατόν.
1: 23 χρονών, ναι.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
1: Απίστευτο. Απίστευτο.
0: Και έτσι καταργείται και το ουσιαστικά και το survivor που είχε φέρει τον προπονητή, τον Νταρίμ. Πρώην κι αυτός.
1: Ο
0: Σαρβάιβερ τον έφερε, ναι, εννοείται. Ναι. Δεν ξεχνάμε αυτά.
1: Εντάξει, τώρα χρειάζεται δύναμη για το παιδί. Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς.
0: Τώρα καταστράφηκε η ζωή του.
1: Καλά, υπάρχουν. Είναι αρκετά εξελιγμένη η ιατρική σε αυτό το κομμάτι. Που δεν μπορούμε να πούμε ότι καταστράφηκε.
0: Ναι, αλλά εκεί που περνάς ωραία, πήγες εκεί να δημιουργήσεις κάποιες συνθήκες καλύτερες για την οικογένειά σου. Να συμβεί αυτό το γεγονός. Είδα εδώ το σκάφος να είναι. Και η παραγωγή. Αφήστε, δεν ξέρουμε τα πραγματικά γεγονότα τώρα τη
1: Ελλάδα.
0: Μην βιαζόμαστε. Είναι ένα τραγικό γεγονός.
1: Όπως τραγικό γεγονός ήταν και αυτό που είχαμε το μεσημέρι στην Ηλιούπολη.
0: Αυτό πάλι. Από εκεί την ώρα έχω ένα φοβερό σφίξιμο. Επειδή η Τρόικα τώρα θα πάει να δώσει Β' Λυκείου, πρέπει να δουλέψει η ελληνική κοινωνία να αποβάλει αυτό το άγχος των εξετάσεων.
1: Μα αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο, δεν τελειώνει η ζωή σου.
0: Άρα έτσι. Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Σωστά.
0: Και υπάρχει μια βαθμοθυρία. Εγώ, ξέρεις, έλεγα σήμερα στην Τρόικα, διάβασε εσύ και θα δούμε τι θα γράψεις. Αλλά κάνε την προσπάθεια σου να διαβάσεις. Βέβαια, με εντυπωσίασε αρνητικά αυτό που έγραψε το παιδί που έπεσε. Ότι πώς το είπε αυτός ο κόσμος. Δεν είναι ωραίος. Μπορεί να έχει κάποια ωραία, αλλά δεν είναι για μένα.
1: Δεν είναι για μένα.
0: Δηλαδή, 17 χρονών, ξέρεις ποιος είναι ο κόσμος.
1: Τώρα προφανώς.
0: Θλιβερό.
1: Πέρναγε δύσκολα ψυχολογικά το κορίτσι. Όπως και τα δύο κορίτσια. Γιατί όταν κάνεις ένα τέτοιο άλμα στο κενό από τη ταράτσα.
0: Καλά, πού τη βρήκαν τη δύναμη της ψυχής
1: αυτό,
0: να το κάνω αυτό.
1: Αυτό λέμε.
0: Είναι δυνατόν να πέσει από τον έκτο. Φαντάσου. Που είχαν φτάσει. Και πολλά παιδιά ανησυχούν για τη ζωή, και αυτό λέμε κάθε μέρα: πρέπει να κοιτάς το παιδί στα μάτια, να το ρωτάς, να μιλάς, να χαμογελάς. Δεν υπάρχει τέλος, υπάρχει πάντα επόμενη μέρα. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας, τα παιδιά της Ελλάδος. Είναι πολύ λυπηρό τα 2-17 χρόνια κορίτσια να χαθούν έτσι.
1: Πολλά συλληπιτήρια στην οικογένεια του κοριτσιού που έχασε το παιδί του.
0: Πολύ με λυπείς αυτό.
1: Και φυσικά να ευχηθούμε να τα καταφέρει.
0: Είμαστε ένοχοι εμείς οι μεγάλοι, γιατί εμείς είμαστε η κοινωνία, τα παιδιά ακολουθούν εμάς. Είμαστε ένοχοι εμείς. Αισθάνομαι πραγματικά ένοχος ότι τα παιδιά αυτά έφυγαν από τη ζωή. Δεν έχουμε πολλά παιδιά. Δεν έχουμε πολλά παιδιά.
1: Και να ευχηθούμε. Και να ευχηθούμε, Δημήτρη, το δεύτερο κορίτσι να βγει νικήτρια από τη μάχη, τη δύσκολη που δίνει, γιατί είναι
0: απίστευτο αυτό. Μόνο στην Αμερική, τα διαβάζαμε αυτά. Και βλέπεις τώρα ότι μέσω του διαδικτύου και τα λοιπά έχουν έρθει στη δίπλα μας. Όπως και αυτή η τρέλα στην Αμερική που είδα το βίντεο, μπήκε ο άλλος μέσα στην αντίθετη, στο ρεύμα που πήγαιναν τα αυτοκίνητα με τρεις γλωρίδες, με το όπλο πολυβόλο και άνοιξε πυρ.
1: Νομίζουν ότι παίζουν βιντεοπαιχνίδια.
0: Η αυτοκτονία του ανθρώπινου γένους είναι αυτή. Κάθε μέρα αυτογκόλ. Τι είναι αύριο, 13 Μαΐου.
1: 13 Μαΐου, αύριο θα είσαι Λιβαδιά εσύ.
0: Βγάλουμε καμιά είδηση, γιατί έχουμε τώρα, θα μείνει ο Παπαδόπουλος.
1: Πρέπει να ρωτήσεις τον πρόεδρο.
0: Λένε πολύ για τον Άρη, εγώ νομίζω ότι θα μείνει.
1: Θα μείνει, λες.
0: Και πού θα πάει ο Τσάπρας.
1: Ο Τσάπρας, είπαμε, έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό, δεν αλλάζει αυτό.
0: Με Μπενίτεθ ή με το διάδοχο.
1: Ή με τον Μπενίτεθ ή με το διάδοχο.
0: Να βγάλουμε καμία είδηση. Όχι μόνο. Πώς το λέμε, σουβλάκι προβατίνα στο Σταμούλι.
1: Σταμούλι,
0: στη Γιάφκα πήγες.
1: Στη Γιάφκα δεν πήγες.
0: Του χρόνου.
1: Του χρόνου στη Γιάφκα.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Αύριο θα ενημερώσουμε πότε είναι η εξόδιος ακολουθία για τον Ηρακλή Κοντζιά.
1: Το ξαναλέμε αφιερωμένη όλη η αυριανή μέρα, όλες οι εκπομπές. Τροποποιείται το πρόγραμμα και είναι αφιερωμένο στην μνήμη του Ηρακλή Κοντζιά, που έφυγε σήμερα το απόγευμα. Χθες δηλαδή το απόγευμα πλέον από την ζωή.
0: Ο Βασίλης Κουκουτσίλη λέει: αφήστε το Ολυμπιακό, θα βρει το δρόμο του. Ποιο δρόμο τώρα, έχει χάσει το δρόμο του Ολυμπιακός, Βασίλη. Πρόσεξε, μην το ξαναπάρει το χρόνο η ΑΕΚ.
1: Λες.
0: Λοιπόν, είχε συνηθίσει ο Ολυμπιακός. Τώρα έχουν αλλάξει τα γεγονότα, κύριε Βασίλη μου. Τι λέει ο Βαγγέλης? Όταν πηδούν παιδιά από τα μπαλκόνια επειδή έχουν κατάθλιψη, η κοινωνία έχει αποτύχει. Όταν πηδούν παιδιά από τα μπαλκόνια επειδή δεν έχουν μέλλον, η ηγεσία πρέπει να προβληματιστεί. Όταν πηδούν τα παιδιά από τα μπαλκόνια για να μην αποτύχουν σε εξετάσεις, οι μεγάλοι πρέπει να ντρέπονται. Εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Εγώ αισθάνομαι ένοχος, συνένοχος. Ο Βαγγέλης, ο Ζάχος, ο γιος μου δεν πέρασε πανελληνίες. Σήμερα, 8 μήνες μετά, βγάζει 2.200 το μήνα.
1: Μα είπαμε, δεν τελειώνει η ζωή με τις πανελληνίες. Αν δεν περάσει το πανεπιστήμιο, δεν τελειώνει η ζωή σου. Δεν γίνονται όλοι οι επιστήμονες.
0: Αυτό πρέπει να δουλέψει η εκπαιδευτική κοινότητα του Υπουργείου Παιδείας και πάρα πολλοί φορείς. Να το αλλάξουμε γι' αυτό. Έχουμε ένα κόλλημα εμείς με το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Γενικά. Και πολλά οι γονείς. Και οι γονείς. Έτσι.
0: Και εγώ δηλαδή, όταν έφυγα από την Καρδίτσα, το μυαλό μου ήταν λόγω φτώχεια να φύγω, να περάσω στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Να περάσω, πρέπει να περάσω στο πανεπιστήμιο.
1: Γιατί ήταν ο τρόπος για να φύγεις από την Καρδίτσα.
0: Ναι, το χρησιμοποίησα το πανεπιστήμιο για να φύγω. Όμως η εργασία δεν στην Ελλάδα δεν συνδέεται άμεσα με το πτυχίο.
1: Έτσι.
0: Η γνώση σου, το ενδιαφέρον σου, η παρατηρητικότητά σου, η σχέση σου και το πάθος σου για ζωή θα σε οδηγήσουν. Το ζήτημα είναι, η ζωή είναι μία, η ζωή είναι λίγη με γιοτέτα και λίγη με ιδέψελο γιοτέτα.
1: Σωστό, σωστό.
0: Αυτά, αποχαιρέτησε τον κόσμο.
1: Ηλίας Διαμάντης στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια, Δημήτρης Μαλεσιώβας, Γιάννης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα για αυτές τις δύο περίπου ώρες. Εμείς θα τα πούμε και αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 12 με Λευτέρη Σαρελάκο, αφού έχουν ολοκληρωθεί και οι αναμετρήσεις στα play-off για τις θέσεις 5-8 και στα play-off του πρωταθλήματος. Εκεί ουσιαστικά υπάρχει ενδιαφέρον πλέον για τη δεύτερη θέση, έτσι Δημήτρη Μαλεσιώβα?
0: Και αυτή η δεύτερη θέση σιγά που οδηγεί σε πιθανούς αποκλεισμούς.
1: Α, το βλέπεις έτσι?
0: Παιδί μου, δεν είμαστε εμείς για Champions League.
1: Δεν είμαστε, λέει.
0: Κάτσε στο κομφεράνς, μια
1: χαρά. Δεν πρέπει να βγει και ο ΠΑΟΚ μια φορά στους ομίλους.
0: Παιδί μου, δεν είναι η ώρα του.
1: Δεν είναι η ώρα του. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

θυμητός έχω πιει και είμαι λιώμα. Ο εγωισμός μου έχει φτάσει ως το χώμα.